0: Ανοίγει με αντικλείδιο. Συναγερμός χτυπά. Η γυναίκα τον απενεργοποιεί, όμως ο ήχος έχει ήδη κινητοποιήσει τους γείτονες που ειδοποιούν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί φτάνουν στην πολυκατοικία, ελέγχουν την είσοδο, δεν διαπιστώνουν ίχνη παραβίασης και αποχωρούν. Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι ότι η 40χρονη βρίσκεται ακόμη μέσα στο διαμέρισμα. Για τα επόμενα λεπτά, η κάμερα την καταγράφει να βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα που γνωρίζει ότι καταναλώνει ο ενδιαστάσης σύζυγός της. Δεν επιλέγει τυχαία τα σημεία όπου κινείται, εντοπίζει το βάζο με το μέλι, το πιπέρι, τη συσκευασία. Βασία της βρώμης, το μπουκάλι με το νερό. Κινείται μέσα στο σπίτι για περίπου 15 λεπτά και όταν βεβαιώνεται ότι οι αστυνομικοί έχουν φύγει, βγαίνει από το διαμέρισμα. Δεν προλαβαίνει να απομακρυνθεί, στην έξοδο βρίσκεται ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος έχει σπεύσει από το ιατρείο του στο Χαϊδάρι. Την ακινητοποιεί και ειδοποιεί την αστυνομία. Ο γιατρός είχε ζητήσει τη συνδρομή ιδιωτικού ερευνητή σε μια προσπάθεια να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν εκείνος που του είπε να εγκαταστήσει κάμερες στο ρολόι της κουζίνας.
1: Παρατήρησε το ρολόι ότι ήταν κάτι καινούριο στο χώρο. Εντάξει, φυσικά δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι υπάρχει κάμερα μέσα, γιατί ήταν τόσο μικρή. Και αν δείτε, όταν δεν ανάβει το φως, δεν υπάρχει και IR. Δηλαδή, δεν βγάζει φωτάκι κάποια στιγμή, ώστε να πούμε ότι έχει και νυχτερινή λήψη, γιατί φοβόμασταν αυτό. Επειδή ήταν πολύ παρατηρητική. Μην δει το IR και καταλάβει ότι υπάρχει κάμερα.
2: Η ατροπίνη μπορεί να προκαλέσει θάνατο είτε μετά από παρατεταμένη εκθεσή, είτε και με αυξημένη δοσολογία. Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει και απευθείας θάνατο αν χορηγήσουμε μεγάλη ποσότητα.
0: Η 40χρονη είχε πρόσβαση σε τέτοιες ουσίες λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας ως επιδημιολόγου και νοσηλεύτριας. Η ίδια πάντως επιμένει στη σιωπή.
3: Είχατε πει μέσα στο σπίτι του. Είχατε βάλει γάντια. Έχετε ένα παιδάκι. Πείτε μας δύο λόγια. Πείτε μας δύο λόγια.
0: Το παρελθόν του 40χρονου αποκαλύπτει μια δραματική διαδρομή νοσηλιών, σοβαρών συμπτωμάτων και επαναλαμβανόμενων επεισοδίων που τον οδήγησαν ακόμη και στην εντατική εδώ και 1,5 χρόνο.
4: Εκείνη την ημέρα που έγινε το σοβαρό, πήγε, τόλμησε και πήγε στο νοσοκομείο αυτή και έπιασε τον γιατρό, τον ρώτησε πώς είναι η υγεία και αν θα μπορέσει να ξαναστατεί στα πόδια του για να μπορεί να πηγαίνει να βλέπει το παιδί. Την ενδιαφέρει αυτό. Μάλλον πήγε να δει αν είναι ζωντανός, έχει ελπίδες να ζήσει ή δεν έχει. Δεν ενδιαφέρθηκε για την υγεία του, αφού αυτή τον είχε στείλει στο νοσοκομείο.
5: Δεν θα πηγαίνανε τόσο καλά. Πότε μαζί, πότε χωριστά. Άμα ήταν αντιληπτή, θα είχε φύγει. Κοίταξε ο Θεός.
0: Το αγοράκι του ζευγαριού μόλις 3,5 ετών βρίσκεται με τον πατέρα του, ενώ στη 40χρονη έχει επιβληθεί απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης με το θύμα. Η δίκη έχει οριστεί για τις 26 Οκτώβρη.

0: Είχαμε σήμερα χθες καταγγελίες για απόπειρα χρηματισμού και παρακολουθήσεις, και αυτές τις διατύπωσε ο Πάνος Ρούτσι, ο άνθρωπος που έκανε απεργία πείνας, θυμάστε, στα Τέμπη, μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Συνεχίστηκε σήμερα, χθες, η κατάθεσή του στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι αναφέρθηκε αρχικά στην κατάσταση της υγείας του με την αδιαθεσία που παρουσίασε την προηγούμενη Τετάρτη όταν ξεκίνησε να καταθέτει, και τότε, αν θυμάστε, είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Η απεργία πείνας μου άφησε τα κουσούρια με την πίεση και την καρδιά. Μετά την απεργία πείνας πήγε στο νοσοκομείο 3 φορές, έπαθα και ένα μίνι εγκεφαλικό, ανέφερε. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και θα πούμε κι άλλα μαζί.
1: Με την κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, η οποία είχε διακοπεί την περασμένη εβδομάδα λόγω αδιαθεσίας, συνεχίστηκε η δίκη των 36 κατηγορουμένων για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Ο μάρτυρας ζήτησε από το δικαστήριο να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το θάνατο του γιου του Ντένις και των άλλων 56 θυμάτων.
2: «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί όπως όλοι οι γονείς, θέλω πάρα πολύ να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα παλέψω μέχρι τέλους. Αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά, πιστεύω πολλά παιδιά θα ζούσαν. Θέλω να μάθουμε αυτή η πυρόσφαιρα από τι προήλθε».
1: Ο μάρτυρας στην κατάθεσή του κατήγγειλε για πρώτη φορά ότι μετά τη λήξη της απεργίας πείνας έγινε απόπειρα χρηματισμού του.
2: «Με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε». Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου. Άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. Μου λέει: «Σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά. Πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι».
3: Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε απέναντι σε πολύ οργανωμένους μηχανισμούς συγκάλυψης.
1: Ο κύριος Ρούτσι δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε.
2: «Μετά το περιστατικό ζήτησα προστασία. Το ανέφερα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω».
1: Ο κύριος Ρούτσι είπε επίσης πως πιστεύει ότι στον τόπο της τραγωδίας υπάρχουν ακόμα ευρήματα, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει πως θα κατατεθεί σχετικό αίτημα στο δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
0: Επίσης, επανέφερε το αίτημα για την προώθηση των εκταφών, τονίζοντας ότι η οικογένεια, οι οικογένειες γενικότερα των θυμάτων, εξακολουθούν να αναζητούν τις απαντήσεις. «Ένας χρόνος πέρασε, δεν καθυστερούμε εμείς τις εκταφές», ανέφερε, ζητώντας να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της κάλυψης των εξόδων διαμονής και διατροφής που ενδέχεται να απαιτηθούν, ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα συνδρομής από την πολιτεία. Εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την αντιμετώπιση των οικογενειών, υποστήριξε ότι οι συγγενείς των θυμάτων αισθάνονται πως δεν λαμβάνουν τις απαντήσεις που ζητούν, παρά τις προσπάθειές τους να συγκεντρώσουν στοιχεία. «Νιώθουμε ότι μας κοροϊδεύουν. Εμείς βρίσκουμε στοιχεία, εμείς παλεύουμε. Δεν ήρθε ένας να μας πει συγγνώμη. Λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει», ανέφερε. Κλείνοντας, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, όπως είπε, οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες ενώ προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση. Ειδικότερα αναφέρθηκε σε μήνυση που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποβλήθηκε πρόσφατα σε βάρος τους με την αιτιολογία ότι παρεμπόδισαν την διαδικασία.

Μέγα Νιούς 104,6 το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες ζωντανό πρόγραμμα και ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στην χώρα και όχι μόνο. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το τηλέφωνο είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή σε WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail για κάτι που γίνεται γύρω μας, γύρω σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας ή να το καταγγείλετε, γράψτε studio, papaki, meganews1046.gr.

0: Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρέχει αρκετά στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά. Υπάρχει βροχόπτωση και βροχόπτωση και στις Κυκλάδες, όχι τόσο πολύ, και στη στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, κυρίως στην Εύβοια, και στη στενή Ευβοίας και στη Σέτα Ευβοίας, και έχει και στην Κάριστο, αλλά όχι τόσο έντονη βροχή. Αυτό δείχνει ότι έχει αρχίσει λίγο το φαινόμενο και φεύγει σιγά σιγά. Και είπαμε και αυτό με την Τουρκία, οι καταστροφές αυτές στην Τουρκία, το λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το... Είναι σοκαριστικές οι εικόνες στην Κωνσταντινούπολη, όπως σοκαριστική είναι και η εικόνα του 14χρονου που περπατάει χωρίς παπούτσια, είναι σε ένα πάρκο και από ό,τι φαίνεται τον χτύπησε το ρεύμα. Έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ακαριαία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σας ενημερώνουμε σε ό,τι υπάρχει, σε ό,τι καινούριο υπάρχει, σε ό,τι νεότερο υπάρχει, και ουσιαστικά φαίνεται ότι τα πράγματα λίγο μαλακώνουν. Δροσούλα υπάρχει, το νιώθετε και εσείς ότι υπάρχει δροσούλα, όσοι έχετε γυρίσει τώρα από τη δουλειά σας ή από την έξοδό σας, ή όσοι φεύγετε για τη δουλειά σας, ή όσοι ήσασταν νωρίτερα έξω. Έχετε δει ότι η θερμοκρασία έχει πέσει έτσι 6-7 μονάδες, σίγουρα 6-7 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό μας. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Όλοι το λένε. Όλοι το λένε ότι είναι δύσκολος. Και κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μία μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Την ίδια ώρα, σε ολοένα μεγαλύτερη αντιπαράθεση οδηγούνται το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η Ελλάς, όπως λέγεται, του Αλέξη Τσίπρα, καθώς η προσπάθεια των δύο κομμάτων να επικρατήσουν στο χώρο της κεντροαριστεράς, εν όψη βέβαια και των επερχόμενων εκλογών. Και όλα αυτά ενώ αναμένονται νέες δημοσκοπήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σειρά κατάταξης των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Δύσκολο χειμώνα για τις αυξήσεις στις τιμές σε ενέργεια και καύσιμα, βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε πως στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης βρίσκεται το αίτημα για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
2: Η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απαιτεί περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Εάν θα μπορούσε να συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μας έδινε τη δυνατότητα για περαιτέρω στοχευμένα και προσωρινά. Κρατήστε το αυτό, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα.
1: Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με αγρότες στη Λάρισα, οι οποίοι κατάφεραν να παρακάμψουν τον αστυνομικό κλειό, περνώντας μέσα από τα χωράφια με τα τρακτέρ τους. Την ίδια ώρα, όλοι εναντίον όλων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Με αφορμή άρθρο του δημοσιογράφου και επιχρόνια στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, τα αίματα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς άναψαν για τα καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον αρθρογράφο αλλά και στον πρόεδρο της Ελλάς ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να φέρει πολιτική αλλαγή.
3: Το κεντρικό σα αφήγημα ποιο είναι? Ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά το ξεχάσανε. Γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήρα από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος? Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας.
4: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος σε τέτοιο ενδεχόμενο?
3: Είναι προφανές.
1: Παρότι και ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ αντίπαλό του, η σύγκρουση μεταξύ Τρικούπη και Αμαλίας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.
5: Δεν δικαιούμαστε να απασχολούμε το δημόσιο λόγο με τζαρτζαρίσματα, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, με πολιτικό λόγο που μπορεί να είναι και κακοποιητικός και να συνιστά ψυχική ή λεκτική βία.
6: Τι μόνο Τσίπρας, ας το πούμε ξεκάθαρα, μπορεί να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία και ο Αλέξης Τσίπρας δεν χρειάζεται κανέναν να κρυφτεί από πίσω.
1: Μετά τη λήξη της προθεσμίας που τους είχε δώσει, η Κουμουνδούρα απαντά στους 13 πρώην βουλευτές της που ανεξαρτητοποιήθηκαν με ένα βίντεο με τοποθετήσεις τους πριν φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες δηλώνουν ότι όταν ένας βουλευτής διαφωνεί με το κόμμα που τον εξέλεξε, πρέπει να παραδίδει την έδρα.
7: Από σήμερα, κάθε κόμμα που θα εντάξει ως υποψηφίους, υποψήφιες, βουλευτές και βουλεύτριες τα ψηφοδέλτιά του, θα κουβαλά το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό.
1: Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 30,3%, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με 15,9% και το Πασόκ τρίτο με 12,3% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν ΚΚΕ με 7,2%, Ελληνική Λύση 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας 5,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 2,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, Νίκη 1,1%, Συμμαχία Ελλήνων 3,5%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 5,6%.
0: Οι αγρότες, όπως ακούσαμε και το ρεπορτάζ, είχαν έτοιμα να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και πραγματοποίησαν έτσι μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας. Κατάφεραν να προσεγγίσουν το χώρο της εκδήλωσης παρακάμπτοντας αστυνομικά μπλόκα, ενώ τελικά η αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό πριν από την τελετή των εγγενείων. Ξεκίνησαν από τον κόβο του Πλατικάμπου, όπου οι αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους, αλλά και τα αγροτικά μηχανήματα, γιατί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που υπήρχε. Σχημάτισαν μια μηχανοκίνητη πορεία και κατευθύνθηκαν προς τις νέες Καριές, όπου ήταν προγραμματισμένη η παρουσία του Πρωθυπουργού για τα εγγένεια της νέας ενεργειακής εγκατάστασης. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ, με αστυνομικά μπλόκα που είχαν στηθεί για τον έλεγχο της πρόσβασης στο χώρο της εκδήλωσης, ωστόσο κατάφεραν να μπουν μέσα από τα χωράφια και να παρακάμψουν έτσι αγροτικούς δρόμους και να μπορέσουν ξανά και πάλι να προσεγγίσουν μαζικά τις εγκαταστάσεις, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από το χώρο των εγγενείων παρά τα αστυνομικά μέτρα. Όμως το αίτημά τους ικανοποιήθηκε για διάλογο, ικανοποιήθηκε καθώς ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την προσωπία τους πριν τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στην επιμέλεια της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες ζωντανή ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046 και μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio, παπάκι, meganews1046.gr.

Χθες τέτοια ώρα λέγαμε για το αεροδρόμιο της Χίου που ήταν ένας δικηγόρος ο οποίος είχε ανοίξει την ομπρέλα του και βγήκε, ήταν έξω, έβρεχε πάρα πολύ και μπήκε μέσα στο αεροδρόμιο για να σταματήσει να βρέχεται. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, μπήκε και αυτός, μπήκαν και άλλοι πολίτες. Την ώρα της βροχής λοιπόν έσταζε η οροφή, πολύ νερό. Μιλάμε, καλύτερα να καθόταν απ' έξω, όπως είπε χαρακτηριστικά, και πήγαιναν με κουβάδες οι εργαζόμενοι να σώσουν την κατάσταση. Και σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο την εικόνα να είσαι μέσα σε κλειστό χώρο με ανοιχτή ομπρέλα. Τώρα, γιατί μου λέτε, γιατί το ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα, είναι εντελώς διαφορετικό, αλλά ανήκει στο αεροδρόμιο της Χίου. Θα μείνει για 4 μήνες κλειστό, χωρίς τακτικές αεροπορικές πτήσεις, και για 4 μήνες η Χίος θα είναι χωρίς αεροπλάνο, καθώς το κλείσιμο του διαδρόμου από προσγειώσεων αεροσκαφών του αεροδρομίου Όμηρος αποκτά πλέον ημερομηνίες κλεισίματος και ανοίγματος. 15 Νοεμβρίου του 26 και 15 Μαρτίου του 27 θα ανοίξει. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ήδη αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύμινη ανατροπή των μετακινήσεων, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αλλά και της καθημερινότητας. Βέβαια, ουσιαστικά αυτό που περιμένουν είναι να, εντάξει, θα γίνει ένας πολύ καινούργιος αεροδιάδρομος. Και μαζί με τον αεροδιάδρομο, από ό,τι φαίνεται, θα φτιάξουν και τη στέγη και τα στεγανά και τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά το ζητούμενο είναι ότι τουλάχιστον 60.000 κάτοικοι που χρειάζονται αυτή την αεροπορική σύνδεση νιώθουν ότι αποτελεί βασική υποδομή της ζωής τους καθημερινά, και η απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού με την Αθήνα αλλά και άλλες περιοχές επί ένα ολόκληρο τετράμινο το χειμώνα μέσα στις γιορτές οδηγεί σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τις θαλάσσιες μετακινήσεις, αλλά και αν ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Είναι και αυτό, μην το ξεχνάμε, γιατί τα μποφόρ, κυρίως τον Δεκέμβρη, είναι απανωτά. Δεκέμβρη, ναι, είναι απανωτά. Πρέπει λίγο να το ξανασκεφτούν.

Και όπως πάντα τέτοια ώρα, από τις 3.30 μέχρι τις 4, λέμε κάποια θέματα τα οποία μας φαίνονται πάρα πολύ περίεργα, είναι και κάποια θέματα που μας στέλνετε εσείς. Υπήρχε ένα σοβαρό ατύχημα στο Λύκειο. Έπεσε το κάσωμα. Τι είναι το κάσωμα? Το παράθυρο. Πάνω σε έναν μαθητή, έκαναν μάθημα μέσα στην τάξη, μαθητής πρώτης Λυκείου, και το παιδί δέχθηκε μια ολόκληρη κάσα, αν το λέω σωστά. Είναι τα μεγάλα τα παράθυρα, αυτά που είχαν παλιά, τα 50 χρόνων σχολεία. Τραυματίστηκε το παιδί, βρέθηκε στο πάτωμα με χτυπήματα στο κεφάλι, σπασμένα τζάμια, θραύσματα τζάμια στο κεφάλι, θρηματίστηκε το τζάμι και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και πανικό στην τάξη, καθώς οι συμμαθητές του είδαν το παράθυρο να καταραίει πάνω του και να τραυματίζει το παιδί. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και εξετάστηκε για την κατάσταση της υγείας του. Ευτυχώς το παιδάκι είναι μια χαρά. Όμως εδώ παίζει κάτι. Δεν υπήρχαν ούτε ισχυροί άνεμοι, κανένας ισχυρός άνεμος εκείνη την ώρα του ατυχήματος, ούτε κανένα σεισμός να πεις ότι έγινε σεισμός, και υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για τους γονείς, για τους καθηγητές, για τους μαθητές, και αποκολλήθηκε ένα παράθυρο έτσι. Δεν τα συντηρεί κανένας. Δεν τα συντηρεί. Δεν υπάρχει συντήρηση. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αυτά τα ερωτήματα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, την επάρκεια των τεχνικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στα σχολικά κτίρια γενικότερα. Γιατί έχουμε δει να πέφτουν σοβάδες. Τραυματίστηκε πριν από 3 μέρες ένα παιδάκι στο κεφάλι, που του ήρθε ένα σοβάς βάρος 2 κιλών στο κεφάλι του παιδιού. Το κτίριο πάντως στο Νεοχώρι, εκεί που έγινε το, στο Μεσολόγγινο το Νεοχώρι, είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και δεν διαθέτει οικοδομική άδεια. Έτσι το λέμε, γιατί είναι από την καταγγελία αυτό. Και κατά καιρούς πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης μικρής κλίμακας, ωστόσο παραμένει ασαφές εάν δημιουργούνται και διενεργούνται συστηματικοί και πλήρης τεχνικοί έλεγχοι, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν προβλήματα που θα μπορέσουν να θέσουν σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς. Πάντως, το υπτός ενός ολόκληρου κουφώματος μέσα σε σχολική αίθουσα δεν μπορεί προσωπικά να θεωρηθεί ως απλό περιστατικό φθοράς, έτσι. Αναμένεται λοιπόν να διερευνηθούν τεχνικά τα αίτια της αποκόλλησης, αλλά και η αποκατάσταση των υπόλοιπων παραθύρων και κουφωμάτων του κτηρίου. Ενώ, για να κλείσω, πριν από μερικό χρονικό διάστημα είχε καταγραφεί και είχε ζητηθεί να πραγματοποιηθούν έλεγχοι, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν έγινε. Βέβαια, η επιστολή που είχαν στείλει την προηγούμενη φορά οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί γενικότερα, είχαν στείλει για άλλα πράγματα και δεν συνδέονται με την αποκόλληση του παραθύρου, έτσι.

Και μια που συζητάμε για αποκολλήσεις, καταρρεύσεις, διαρροές ή βροχές μέσα στα κτίρια, αν είναι στεγανοποιημένα ή όχι. Χθες, αργά το βράδυ, χθες Τετάρτη, λίγο πριν το ξημέρωμα της Πέμπτης, τμήμα της οροφής κατέρευσε σε κοινό χρηστοχώρο της ψυχιατρικής κλινικής του Θριάσιου Νοσοκομείου στην Ελευσίνα, έπειτα από την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το νοσοκομείο βρισκόταν σε εφημερία, προκαλώντας τον προβληματισμό για την κατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των εργαζομένων. Υπάρχει καταγγελίες ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έχουν σημειωθεί στο παρελθόν αντίστοιχες καταρρεύσεις τμήματων οροφής στο νοσοκομείο, εγείροντας ερωτήματα για την συντήρηση των υποδομών τους. Έχουμε πει 3 στα 3, έτσι, μέχρι τώρα. Σχολείο, αεροδρόμιο, νοσοκομείο. Άιντε να δούμε.

Και για να κλείσουμε λίγο με τις ειδήσεις που μας προκαλούν έτσι μια περίεργη αναστάτωση, να πάμε στην εξιχνίαση της υπόθεσης του εμπρισμού του αυτοκινήτου του αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου. Άγνωστος, και μάλιστα υπήρχε και βίντεο που πήγε και περιέλυσε το αυτοκίνητο, έγινε στις 14 του Σεπτέμβρη. Περιέλυσε το αυτοκίνητο με έφλεκτο υλικό, το πυρπόλησε και βγήκανε απ' έξω άνθρωποι να βοηθήσουν να σβήσουν τη φωτιά με τους κουβάδες. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός, δύο μηχανές υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές, καθώς και η είσοδος της πολυκατοικίας στην οδό Λουλουδιών. Όλοι μίλησαν για την εμπριστική ενέργεια και τελικά απεδείχθηκε ότι ο εμπριστής είχε κάνει λάθος.

ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να περιπολίσουν το αυτοκίνητό του δεν ήταν ο αντιδήμαρχος, αλλά ήταν ένας άλλος που έμενε σε παρακείμενη πολυκατοικία, στη διπλανή πιο συγκεκριμένα πολυκατοικία, και προέκυψε ότι είναι οπαδικό το κίνητρο και οι αστυνομικοί εντόπισαν τα άτομα και τα συνέλαβαν για την εμπριστική επίθεση, μετά από συντονισμένη επιχείρηση βέβαια, και τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ο στόχος ο δήμαρχος, γιατί όλοι ψαχνόντουσαν εκείνες τις ημέρες ποιος ήταν ο άνθρωπος που επιτέθηκε στον δήμαρχο. Μάλιστα βρέθηκαν και τα ρούχα που φορούσανε και τα κράνη που είχανε και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα πάντα, και διαπιστώθηκε ότι αντί να πάνε στο 5 πήγαν στο 7, αντί να πάνε στο 7 πήγαν στο 5.

Στην Κρήτη βρέχει αρκετά. Και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά. Ευχαριστώ τον φίλο που μου έστειλε το μήνυμα. Βρέχει στα Χανιά αρκετά. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στην πόλη, αλλά δεν μου αναφέρει. Αλλά βρέχει αρκετά ισχυρή βροχόπτωση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι άνοιξε η πλατφόρμα για το διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για την μόνιμη επανεκατάσταση ή εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα, Θεσπρωτεία και πέρα από τον Εύρο που έχει ξεκινήσει πιλωτικά, είναι οι περιοχές που αν θέλετε μπορείτε να πάτε. Δίνει 10.000 ευρώ το κράτος σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα και τα πρώτα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά με την αίτηση, αλλά πρέπει να γίνει και έγκριση, έτσι. Όχι μόνο αίτηση, αλλά και έγκριση. Δεν ζητάει το κράτος να αποδείξει πλέον, να αποδείξει κάποιος ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης, αρκεί να έχει ή να έχει νοικιάσει μια κατοικία εκεί. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση πιο εύκολη και πιο ρεαλιστική για μια οικογένεια που θέλει να κάνει νέα αρχή στην περιφέρεια. Η εμπειρία, όπως λένε από το Υπουργείο, από την πρώτη εφαρμογή στον Εύρο αξιοποιήθηκε για να γίνουν οι όροι πιο ευέλικτοι και η μετακατάσταση μπορεί πλέον να γίνει και σε πόλη, ώστε η οικογένεια να έχει κοντά της υπηρεσίες υγείας, σχολεία, άλλες υποδομές που χρειάζεται στην καθημερινότητά της. Αρχικά προβλέπονται έως 1.000 μετεκαταστάσεις, ενώ για να διατηρηθεί η ενίσχυση απαιτείται μόνιμη παραμονή σε περιοχή, στη συγκεκριμένη περιοχή που θα επιλέξετε για 5 χρόνια. Με λίγα λόγια, Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννα και Θεσπρωτεία είναι οι περιοχές που επιλέγετε αν θέλετε να πάτε να μείνετε εκεί, παίρνοντας 5.000 ευρώ προκαταβολικά με την αίτηση και 5.000 ευρώ κατά τη διάρκεια της ζωής σας εκεί.

θα ήθελα να μάθω αν σκέφτεστε κάποιοι από εσάς που μας ακούτε τώρα, που είστε στο αυτοκίνητο, στη δουλειά σας, αν είστε, αν εφημερεύετε, αν περιπολείτε, αν γυρίζετε τώρα από τη δουλειά σας ή από τη διασκέδασή σας, ή μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας, φεύγετε, ταξιδεύετε, δουλεύετε, οδηγείτε, βγάζοντας το μεροκάματό σας, θα το κάνατε, θα πηγαίνατε σε μια περιοχή από αυτές. Θα τις ξαναπώ σε λιγάκι αν θέλετε, αν το ζητήσετε. Έχει ωραίες περιοχές, είναι 10.000 ευρώ το κίνητρο που δίνουν και ουσιαστικά δίνει η κυβέρνηση και κίνητρο και για τα παιδιά. Δηλαδή, αν πάει ένα ζευγάρι, δεν ξέρω αν το ζευγάρι είναι 10 συν 10.000. Μάλιστα, αρκετά χρήματα. Συν 1.000 ευρώ το κάθε παιδί ή 5.000. Θα το μάθουμε και αυτό. Πάντως η γέννηση είναι 1.000 ευρώ σε κάθε περιοχή. Δίνουνε οι Δήμοι, δίνουνε και χρήματα αρκετά. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να στείλει κάποιο μήνυμα στο 6981041046 ή meganews104,6 studio παπάκι meganews1046.gr. Είναι ένα κίνητρο και είναι και διαφορετική και η ζωή. Αν πας κάπου σε ξένο μέρος, βέβαια τι δουλειά θα κάνεις. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό.

Αίζια, έτσι. Ακούμε Αίζια και θυμόμαστε πολύ τα νιάτα μας. Λοιπόν, η πρόταση του Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα λέει ότι στην Αθήνα, αλλά πρέπει να μοιράζονται. Η πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου απέχει από την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης και η αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα και η Βρετανία μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυκά, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, την εξέφρασε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, θέτοντας ωστόσο ως προϋπόθεση την προθυμία και των δύο πλευρών να κάνουν συμβιβασμούς. Ο ίδιος επανέλαβε ότι η Βρετανική πλευρά επιθυμεί μία διευθέτηση που θα επιτρέπει την έκθεση των γλυπτών τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο, επιμένοντας στη λογική του διαμερισμού τους. Όπως λέει, εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτό δήλωσε στο Bloomberg, υπογραμμίζοντας ότι για να υπάρξει πρόοδος θα πρέπει καμία από τις δύο πλευρές να μην προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με την απέτηση να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους οι θέσεις της. Όπως ανέφερε, μια επιτυχημένη συμφωνία προϋποθέτει αμοιβές υποχωρήσεις ώστε να διαμορφωθεί μια λύση που θα μπορεί να γίνει αποδεκτή και από τους δύο πλευρές. Ωστόσο, έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρξει κοινή συμφωνία για κοινή αξιοποίησή τους, διευκρινίζοντας ότι είναι θέση που υποστηρίζει το μουσείο. Ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα, έτσι, δεν είναι τα γλυπτά του Μάντσεστερ, του Παρθενώνα, που βρίσκονται στο Λονδίνο, να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά πρέπει να μοιράζονται. Εντάξει, οκ, okay. Οκ. Okay.

Και μετά τις 4 θα σας πω ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα στον κόσμο το 2026. Η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Προσέξτε.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Σε όσους ξυπνήσατε τώρα και ανοίξατε το ραδιοφωνά σας, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Είναι οι κακές παρέες. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Έχουμε αναφερθεί στο καύσιμα, έχουμε αναφερθεί στις καταστροφές, έχουμε αναφερθεί γενικότερα σε ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Αναφερθήκαμε σε ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία, γιατί έχει δραματικές ώρες, περνούν και εκεί οι κάτοικοι, καθώς έχουν και ένα παιδί.

ένα 14χρονο παιδί έπαθε ηλεκτροπληξία σε ένα πάρκο την ώρα της βροχής, περπατούσε ξυπόλυτο το παιδί και προφανώς θα υπήρχε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και ήταν ξυπόλυτο και το έπαθε ηλεκτροπληξία. Λοιπόν, και ουσιαστικά είναι δύσκολες οι καταστάσεις εκεί, όπως και δύσκολες καταστάσεις είχαμε και στη γειτονική Αλβανία με τις ταραχές με φοιτητές να συγκρούονται για 8 ώρες τουλάχιστον με τις αστυνομικές αρχές. Πολλοί τραυματίες, πολλές συλλήψεις, πολλές καταστροφές, καμένα αυτοκίνητα, καμένα υπουργεία, καμένα κτίρια. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει και εκεί κάπως η κατάσταση. Εδώ, στα δικά μας, σας έλεγα νωρίτερα ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Σύμφωνα λοιπόν με το Reader's Choice Awards και είναι Conte la Traveler. Στα γαλλικά Conte la Traveler είναι ένα πρακτορία που κάνουν ψηφοφορίες. Χιλιάδες κόσμο απάντησαν και επιτέλους έχουμε και μια πρωτιά με θετικό πρόσημο. Λοιπόν, υπήρχαν και αναγνώστες του Βρετανικού ταξιδιωτικού περιοδικού και ανέδειξαν τους αγαπημένους τους τόπους, ξενοδοχεία, νησιά, ρισόρτ, παραλίες, ταξιδιωτικές εμπειρίες. Είναι η 29η διοργάνωση του ετήσιου θεσμού. Τα αποτελέσματα βασίζονται αποκλειστικά στις ψήφους των αναγνωστών και όλες μαζί συνθέτουν ένα παγκόσμιο χάρτη ουσιαστικά με αγαπημένους προορισμούς και ταξιδιωτικές εμπειρίες. Πιο ψηλά δεν γίνεται. Πιο ψηλά να μας έχουν δεν γίνεται από ό,τι φαίνεται. Είναι η Ελλάδα στην κορυφή της λίστας, η αγάπη των Βρετανών ταξιδιωτών και όχι μόνο, και είμαστε στην υψηλότερη θέση του βάθρου. Λοιπόν, να σας πω ποια είναι η κορυφαία δεκάδα στην ψηφοφορία. Η Ελλάδα με 98,14. Η Ιαπωνία με 97,01. Δεύτερη θέση, η Ιταλία με 96, η Τουρκία με 94, τέταρτη, πέμπτη η Πορτογαλία με 94,64, μετά είναι η Κωνσταρίκα με 94,29, η Κροατία με 94, η Ινδονησία, η Κένια και μετά η Ταϊλάνδη. Μια πρωτιά που μας κάνει περήφανος, γιατί όχι. Γιατί σαν την Ελλάδα δεν έχει, όπως λένε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έτσι σαν την Ελλάδα δεν έχει. Να είμαστε καλά και μπράβο μας.

Να μιλήσουμε για τον καιρό λιγάκι, γιατί θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα πριν από ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και αυτό θα παρουσιαστεί σήμερα, Πέμπτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις ισχυρότατες βροχοπτώσεις φεύγει σιγά σιγά, απομακρύνεται σταδιακά προς την Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, η βελτίωση δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Παρασκευή 16 του μήνα μια νέα διαταραχή θα επηρεάσει και τη χώρα μας, φέροντας βροχές, καταιγίδες, βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή του καιρού θα είναι αρκετά σημαντική ώστε να σημειωθούν ακόμα και χιονοπτώσεις στα ψηλά, στις ψηλότερες βουνοκορφές μας, αλλά και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα, χωρίς προς το παρόν να προσδιορίζεται το ακριβές ύψος που θα εμφανιστούν. Η Πέμπτη λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσει με βροχές σε περιοχές της Εύβοιας και της Νότιας και Ανατολικής Νησιωτικής Ελλάδας και τις είπαμε και νωρίτερα, καθώς έχουμε βροχές αυτήν την ώρα και στην Εύβοια, αλλά έχουμε και στην Κρήτη που το είχαν πει ούτως ή άλλως. Ωστόσο τα φαινόμενα αναμένεται να σταματήσουν τώρα τα ξημερώματα. Στη Βόρεια Κρήση, στη Κρήτη, οι βροχοπτώσεις θα διατηρηθούν μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα. Έτσι, στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση και θα υπάρχουν βέβαια και ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι και βορειοανατολικοί, και στις 6 ώρα θα μάθουμε αν τελικά θα υπάρχουν πλοία ή όχι, και γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Θα μάθετε εσείς που θέλετε να ταξιδέψετε ή που έχετε σκοπό να ταξιδέψετε. Θα σας πούμε λίγο πριν τις 6 αν τελικά τα πλοία θα φύγουν από Ραφίνα, Πειραιά και Λαύριο. Καλημέρα. 10.000 ευρώ πρέπει να δώσεις στα άτομα που μένουν σε κριτικές περιοχές για την ερημοποίηση που έχει προκαλέσει η κυβέρνηση, που τους έχει χωρίς παιδεία, υγεία, χωρίς ΕΛΤΑ, τράπεζες και γενικά όλα αυτά που υπολειτουργούν. Ο Αλέξης έχει ένα δίκιο. Αλλά είναι και ένα κίνητρο να πάνε και άλλοι, φίλε Αλέξη, και άλλοι που δεν είναι ανάγκη να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε, να είναι άνθρωποι που μένουν, να είναι Δραμηνοί, να είναι από την Καστοριά, να είναι από την Έδεσα, να είναι από τη Δράμα και να θέλουν να μείνουν ξανά στον τόπο τους. Αρκεί όμως να υπάρχει δουλειά, γιατί ο οποιοδήποτε θα μπορούσε να φύγει και να πει ότι φεύγω από να πάρω τα 10 χιλιάρικα μέχρι να βρω ένα σπίτι εκεί, και αν δεν βρω εργασία, θα φάω τα 10 χιλιάρικα και θα γυρίσω πάλι σπίτι μου. Δηλαδή, για να πας, για να αλλάξεις ζωή, να πάρεις την οικογένειά σου, λέει, είναι σωστό αυτό που λέει ο Αλέξης, ο φίλος ο Αλέξης που έστειλε μήνυμα πριν από λίγο. Να έχεις μια δουλειά να κάνεις. Δεν πας να φας τα 10 χιλιάρικα, δεν πας διακοπές. Δώστε και άλλο κίνητρο.

Συμφωνώ με χίλια στη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Συμφωνώ με χίλια. Όμως, για να πάει ένας άνθρωπος, μια ολόκληρη οικογένεια, να φύγει, να μετικήσει, όχι αν είναι από εκεί, αν δεν είναι από εκεί, γιατί δεν αναφέρεται μόνο στους ανθρώπους που είναι από εκεί, για να αποφασίσει να αλλάξει τη ζωή του, θα πρέπει να έχει και μια ευκολία ζωής. Δεν είναι 10.000 ευκολία ζωής, οι 5.000 προκαταβολικά και οι 5 οι υπόλοιπες όταν νοικιάσει το σπίτι. Κάπως θα πρέπει να ζεις. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι μια μεγάλη σκέψη, ωραία σκέψη. Ωραία είναι να πας να ζήσεις σε κάποιο μέρος ακριτικό, είτε νησί, είτε στην Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο. Είναι ό,τι καλύτερο για κάποιους και για πολλούς. Αλλά δώστε και ένα κίνητρο διαφορετικό από το οικονομικό.

αυτά που έγιναν στην Τουρκία, αυτά που γίνονται στην Τουρκία είναι απίστευτα. Δηλαδή οι εικόνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, σε περιοχές που πολίτες σε ένα λεωφορείο παρασύρθηκε από τα νερά, από τα αρρωμητικά νερά, ένα ολόκληρο λεωφορείο, και βλέπεις το λεωφορείο να μεταφέρεται, να το μεταφέρει ο καταράκτης αυτός, και να κάνουν αλυσίδα οι επιβάτες να βγαίνουν απ' έξω για να σωθούν, αλυσίδα με άλλους ανθρώπους, με άλλους πολίτες που βοηθούσαν με σκοινιά να τους τραβάνε. Δηλαδή γίνονται απίστευτες εικόνες, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αν είστε στο σπίτι σας, αν είστε στο δρόμο, αν δείτε αύριο το πρωί στις εκπομπές, νομίζω ότι είναι εικόνες αποκάλυψης αυτό. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, γιατί βλέπεις τα αυτοκίνητα να κάνουν αυτό που κάναν το παιχνίδι το Tetris. Αυτό, να πέφτει το ένα πάνω στο άλλο και να κολλάει το ένα πάνω στο άλλο το αυτοκίνητο και να κάνω βουνό. Απίστευτες σκηνές. Πόσο νερό πια. Πόσο νερό πια. Πόσο.

Ένας ακόμη φίλος μου στέλνει μήνυμα από την Κρήτη. Σε πολλά σημεία στο ακροτήρι ισχυρή βροχόπτωση, στη Θερισσό Χανίων ισχυρή βροχόπτωση, στο Ρέθυμνο ισχυρή βροχόπτωση, στον Άγιο Ανδρέα. Γενικότερα βρέχει σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή, στην περισσότερη Κρήτη, αλλά οι ισχυρές βροχοπτώσεις αυτή τη στιγμή είναι κυρίως στα Χανιά και στον Άγιο Ανδρέα Ρεθύμνου. Ισχυρές βροχοπτώσεις στις Κυκλάδες, στην Άξο βρέχει, και στη Στερεά Ελλάδα μόνο στην Εύβοια, στην Εύβοια και κυρίως στη Στενή και την Κάριστο. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα πολλά, καθόλου προβλήματα, γενικότερα να μην έχουμε καθόλου προβλήματα, αλλά στην η Κρήτη είναι πολύ επιβαρημένη, έχει ρίξει πάρα πολύ νερό το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει το έδαφος. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να έχετε πάρει όλοι τα μέτρα σας, να έχουν η πολιτική προστασία του νησιού, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, εννοώ στα μέτρα που λαμβάνει. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και δεν είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής. Και μια που μίλησα για μουσική, να σας πω ότι η Σιθέμελα αλλάζει νυχτερινή Αθήνα μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε η οικονομική διαμάχη του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Δύση. Και το λέω αυτό γιατί η ανακοίνωση του τραγουδιστή για την αυτοδιαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων έκαναν 5 μεγάλους τραγουδιστές να αφαιρούν τραγούδια του από το πρόγραμμά τους. Το κύμα αντιδράσεων δηλαδή αφορά 4 γυναίκες, 4 τραγουδίστριες και έναν άνδρα από την πρώτη γραμμή της διασκέδασης, οι οποίοι επιλέγουν να βγάλουν τις επιτυχίες του Νίκου Καρβέλα από τη λίστα εν ώψη των επικείμενων πρεμιέρων. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ντόμινο εξελίξεων που αγγίζει ολόκληρη την Αθηναϊκή νύχτα. Υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένα ονόματα, αυτά τα 5 που σας είπα, και οι οποίοι τα αποσύρουν από το πρόγραμμά τους, και τα περισσότερα μαγαζιά έχουν από μία εβδομάδα σε εβδομάδα πρεμιέρα. Έτσι. Θα δούμε. Και το λέω το πολλές φορές το θα δούμε, γιατί μάθαμε και πόσα είναι και τα χρήματα που παίρνουν με τα ποσά της αυτοδιαχείρισης. Αλλά αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα, ότι 5 μεγάλοι τραγουδιστές, 4 γυναίκες και ένας άνδρας δεν θα πουν τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα μετά από όλο αυτό που έχει γίνει. Και δεν θα το πούνε λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων, έτσι. Όχι για άλλο λόγο, όχι εκδικητικά, πνευματικά δικαιώματα. Και το πρωί που θα έρθει η κυρία Τσαουσέλου θα το πω, από ό,τι ξέρω κι εγώ κάτι, για να μην νομίζω ότι ξέρει μόνο εκείνη για τα τραγούδια, ξέρουμε κι εμείς.

Λοιπόν, είχαμε ένα μπλόκο της ΑΔΕ στην Θεσσαλονίκη. Κατέσχεσε 1900 στιλέτα, 500 μαχαίρια, 500 σπαθιά σε ένα κυβότιο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που τα έφερνε προφανώς έκανε εμπόριο. Και το έλεγξαν και ήταν μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο. Έχω ένα θεματάκι με τις σύνδετες λέξεις. Λοιπόν, με σύστημα X-ray το είδαν και χτύπησε. Δηλαδή τρελάθηκε το X-ray. Εκεί φαινόταν ότι είχε γυαλιά ηλίου και χάντρες. Και μέσα είχε 1900 στιλέτα, 470 πεταλούδες, αυτές τις που είναι οι πεταλούδες, είναι τα μαχαίρια τα περίεργα, 300 σπαθιά με λάμες 45 εκατοστά, 120 σπαθιά με λάμες 42 εκατοστά, 110 συντηρογροφιές, μαχαίρια καράμπιτ. Τι είναι αυτό το πράγμα, λες? Και τα φέρανε με κοντέινερ να τα περάσουν. Για πού όμως ήταν, ποιος ήταν ο στόχος και για πού ήταν? Ήταν για την Ελλάδα, ήταν για εκτός Ελλάδος? Αν είναι δυνατόν, παιδιά, αν είναι δυνατόν.

Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου, ξενυχτάει και εκείνη μαζί μου, έχοντας την επιμέλεια της μουσικής αλλά και τη ρύθμιση του ήχου. Αν ανοίξατε τώρα το κινητό σας τηλέφωνο, το ραδιόφωνο σας, είστε στο Mega 104,6, το ραδιόφωνο με την 24ωρη ενημέρωση, ζωντανή πάντα ενημέρωση, για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά και εκτός Ελλάδος, έτσι. Θέλουμε τη βοήθειά σας, όπως κάθε βράδυ, στο τηλέφωνο 211-016-1046, ένα μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981-041046 ή meganews104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για το τι βλέπετε γύρω σας, αν θέλετε να καταγγείλετε κάτι ή κάτι που είναι πολύ περίεργο και θέλετε και εμείς να βοηθήσουμε, όχι να το λύσουμε το πρόβλημα, αλλά να βοηθήσουμε στο να λυθεί, γράφετε studio παπάκι meganews1046.gr. Μία ήρεμη νύχτα είναι σήμερα. Μίλησα νωρίτερα με την πυροσβεστική υπηρεσία, έχουν πέσει λίγο τα φαινόμενα. Μου είπαν από το γραφείο τύπου ότι η ενημέρωση που έχουν είναι ότι μέχρι πριν λίγη ώρα δεν έβρεχε καθόλου σε κάποια σημεία. Λίγο στη Ρόδο είχε κάποια μικρά θεματάκια, ευτυχώς λυθήκανε πάρα πολύ γρήγορα. Στην Κρήτη δεν, επειδή σας έλεγα και νωρίτερα ότι έχω δεχθεί κάποια μηνύματα ότι βρέχει αρκετά στα Χανιά, δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο όπως μου είπαν, δεν έχουν κληθεί να πάνε κάπου, είναι μια βροχή η οποία φαίνεται όμως ότι και αυτή σιγά σιγά θα σταματήσει. Ελπίζουμε να σταματήσει και να μην δημιουργήσει προβλήματα στο ήδη επιβαρημένο έδαφος και στους ήδη επιβαρημένους πολίτες, καθώς μην ξεχνάμε ότι και πριν από μια εβδομάδα είχε πάλι στην Κρήτη πάρα πολύ νερό και πριν προλάβει να στεγνώσει έριξε και πάλι σήμερα και χθες πάρα πολύ νερό. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και στην Αθήνα ήσυχα τα πράγματα. Η θερμοκρασία είναι λίγο περίεργη. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Στο Μέτσοβο έχει 2 βαθμούς. Στη Φλόρινα 3. Στο Καρπενήσι 3. Στην Κοζάνη 3. Στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή έχει 18 όμως. Αρκετή.

0: Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης είναι μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και ανακοινώθηκαν χθες το μεσημέρι με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Την ίδια ώρα οι πολίτες νιώθουν ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος, όπως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπουν έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Άννα Κράισα Ιτκονεν, γι' αυτό είπα πολύ δύσκολος, γιατί αυτό ανέφερε, και πρόσθεσε ότι υπάρχει κρίση ακρίβειας λόγω ενεργειακού κόστους, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια και είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη μέρα με τη μέρα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Μας δουλεύουν ψιλογαζί.
2: Θα πάρει ο κόσμος, αλλά θα κάνει οικονομίες, θα πάρει λιγότερο.
3: Καταστροφή.
4: Θα βάλετε πετρέλαιο?
3: Όχι, πού να βάλω πετρέλαιο.
5: Από 1 ευρώ και 13 λεπτά πέρυσι, στο 1 ευρώ και 55 λεπτά εκτιμόμενη τιμή φέτος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μια αύξηση της τάξης του 40% με την τιμή εκκίνησης να είναι η υψηλότερη όλων των εποχών.
6: Να είναι καλύτερο κοντίσιον και 2-3 κάλτσες φούτερ από πάνω, μια χαρά.
7: Πολύ ακριβά.
4: Θα βάλετε?
7: Θα δούμε, θα δείξει. Δεν ξέρω, μάλλον όχι.
5: Η τιμή αυτή έρχεται μετά την συνδυαστική παρέμβαση κράτους και δηληστηρίων, με την επιδότηση να κλειδώνει στα 40 λεπτά μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
8: Νομίζω ότι είναι δίκαιες παρεμβάσεις, μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα των διεθνών ανακατατάξεων.
5: Στα τέλη του μηνός για την επέκταση του μέτρου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις, σαν και αυτές που έγιναν σήμερα σε μια συνέντευξη τύπου με τρεις υπουργούς, αλλά ούτε έναν δημοσιογράφο παρόντα.
9: Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
10: Κλείνοντας τον προηγούμενο Απρίλιο με 1,75, η αγορά είχε παγώσει. Οι καταναλωτές είναι άδειοι γιατί δεν αγόρασε κανείς τον Απρίλιο, άρα συνεπώς θα έχουμε μία κίνηση σχετική.
5: Η διαφορά πάντως μέσα σε ένα χρόνο σε όσους δεν δικαιούνται επίδομα για ένα τόνο θα φτάσει τα 420 ευρώ. 1130 πέρυσι, 1550 φέτος.
11: Τι είναι, είναι η τιμή αυτή τώρα? Καήκαμε. Έχουμε καεί, έχουμε τσουρουφλιστεί.
5: Ανεξάρτητα με το μέσο θέρμανσης που θα επιλέξει ο καθένας για τον φετινό χειμώνα, ενεργειακό κόστος, καύσιμα αλλά και ακρίβεια σε βασικά είδη ανάγκης γονατίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
12: Είναι όλα τραγικά, είναι όλα στο Θεό. Εντάξει, ο κόσμος προσπαθεί να επιβιώσει.
13: Μετά τις 10-15 δεν έχω μείνει.
5: Όσον αφορά τα καύσιμα, συνεχίζονται οι επιδοτήσεις των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και των 10 λεπτών στην αμόλυβδη, με τις τιμές να παραμένουν αμετάβλητες. Στα 2 ευρώ και 20 λεπτά σήμερα η πανελλαδική τιμή στην απλή αμόλυβδη, 2,11 το πετρέλαιο κίνησης.
14: Έχω και εγώ πετρέλαιο, με την προσφορά ήταν 1,50, τώρα έχει 2,20, για βάλτε τι γίνεται.
15: Κάνουμε οικονομία όσο μπορούμε, οδηγάμε χαλαρά, αλλά εντάξει, ό,τι και να κάνεις. Η ακρίβεια δυστυχώς είναι αισθητή πολύ πλέον.
16: Αυτά τα ψίχουλα δεν τα δίνουν σε όλους συνταξιούχους.
5: Παρά τη βροχή, οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, αυξήσεις, μέτρα για την υγεία και κατάργηση των ανισοτήτων στις συντάξεις κυρίας.
17: Είναι απαράδεκτο για την ίδια αιτία άλλες χείρες ουσιαστικά να παίρνουν 70%, άλλες να παίρνουν το 35% της αρχικής σύνταξης, άλλοι να παίρνουν το 25% όπως είναι στο δημόσιο.
5: Το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας στις 21 Οκτωβρίου.

στα περισσότερα ρεπορτάζ ακούμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, αυτό που ισχυρίζονται οι περισσότεροι είναι ότι πολλές φορές η τσέπη είναι σκισμένη και αντιλαμβάνεστε ότι από τις 15 έως 18 του μήνα λένε οι περισσότεροι ότι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα και όχι να βάλουν το πετρέλαιο. Και ουσιαστικά πέρυσι ήταν 1-10, 1-13 αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, κάπου τόσο ήταν πέρυσι, η πρόπερση. Πέρυσι, καλά λέω, 1-10, 1-13. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστια η διαφορά. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, στα 500 λίτρα, αν στοιχίζει 900 ευρώ τα 500 λίτρα, θα πρέπει να το πληρώ 975 στα 500 ευρώ, θα πάει στα 775. Δηλαδή, τα 200 ευρώ που δίνει η κυβέρνηση, η πολιτεία και άλλα 200 τα δηληστήρια, στα 1000, περίπου 1500. Δεν φτάνει ούτε στην τιμή που ήταν πέρυσι, που ήταν γύρω στα 1150 ο ένας τόνος. Θα δυσκολευτούν πολύ. Θα δυσκολευτούν και δεν ξέρω αν ο φόρος κατανάλωσης, όπως γίνεται και σε ευρωπαϊκές χώρες που τον έχουν από ό,τι φαίνεται ελαττώσει. Γιατί το 60% είναι φόρος κατανάλωσης. Τα υπόλοιπα είναι πληρώνεις το καύσιμο. Δύσκολο. Δύσκολο και νομίζω ότι θα το δούμε μέχρι τις 30 του μήνα. Από σήμερα ήδη ξεκινά, 15 δεν έχουμε σήμερα, 15 έχουμε. Από σήμερα ξεκινά η διάθεση και θέλω να δω πώς λέγονται αυτά που μεταφέρουν το πετρέλαιο, πόσα βιτία θα πάνε σε σπίτια, πόσες πολυκατοικίες θα πάνε σε σπίτια. Ή όπως το κάναμε παλιά, που του καλύτερου μου φίλου είναι το εξοχικό του καλύτερου φίλου μου είναι το καλύτερο μέρος για να κάνω διακοπές. Όποιος έχει πετρέλαιο θα μοιραζόμαστε. Πώς κάνουν όλοι, θα μοιράζουμε. Πηγαίνουμε ένα στο σπίτι του αλλού να ζεσθενόμαστε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάπως έτσι θα γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτή την απίστευτη ιστορία που είχαμε με τον 41χρονο γιατρό, όπου η πρώην σύζυγός του ήθελε να τον δηλητηριάσει. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως για την υπόθεση της νοσηλεύτριας, η οποία κατηγορείται ότι έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του ενδιαστάσεις σύζυγου της, είναι στρατιωτικός γιατρός, προκαλώντας του σοβαρά προβλήματα υγείας. Η γυναίκα φέρεται να είχε εκθέσει στην ίδια ουσία και την μητέρα του γιατρού, η οποία παρουσίασε συμπτώματα ίδια μετά την κατανάλωση νερού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή, ή την προηγούμενη Κυριακή που μας πέρασε, 10 Οκτώβρη, όταν ο γιατρός, έχοντας υποψίες ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, τοποθέτησε κάμερες ασφαλείας στο διαμέρισμά του. Στο υλικό που καταγράφηκε, η πρώην σύζυγός του εμφανίζεται να εισέρχεται στο σπίτι και εκείνος ουσιαστικά το έβλεπε σε real time από το κινητό του τηλέφωνο. Την έβλεπε να ρίχνει κάτι, μία ουσία στα τρόφιμά του, αλλά και σε άλλα προϊόντα, στο μέλι που είχε, σε ένα βούτυρο και σε διάφορα άλλα προϊόντα που είχε, και πήρε κατευθείαν τηλέφωνο τους ενίκους της πολυκατοικίας όπου βρισκόταν, που μένει ο άνθρωπος αυτός, και ζήτησε τη βοήθειά τους, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε και την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν είδαν τη γυναίκα να έχει ακινητοποιηθεί από πολίτες, να φωνάζει βοήθεια η γυναίκα, ενώ να φωνάζει στους γονείς της να τη βοηθήσουν, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο με το 3,5 ετών παιδί τους και ήταν λίγα μέτρα μακριά από το διαμέρισμα του στρατιωτικού. Μάλιστα, η συγκεκριμένη γυναίκα πήγαινε και στο νοσοκομείο, γιατί είχε νοσηλευτεί 3-4 φορές ο άνθρωπος, και πήγαινε στο νοσοκομείο και ρωτούσε αν τελικά θα επιβιώσει. Εντάξει, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Απίστευτες καταστάσεις. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Είναι οι νέες αποκλειστικές εικόνες του Μέγκα που αποτυπώνουν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις της 40χρονης μέσα στο σπίτι του ενδιαστάσεις σύζυγου της. 6 και 43 απόγευμα Κυριακής, η πόρτα ανοίγει με αντικλείδιο, συναγερμός χτυπά. Η γυναίκα τον απενεργοποιεί, όμως ο ήχος έχει ήδη κινητοποιήσει τους γείτονες που ειδοποιούν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί φτάνουν στην πολυκατοικία, ελέγχουν την είσοδο, δεν διαπιστώνουν ίχνη παραβίασης και αποχωρούν. Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι ότι η 40χρονη βρίσκεται ακόμη μέσα στο διαμέρισμα. Για τα επόμενα λεπτά, η κάμερα την καταγράφει να βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα που γνωρίζει ότι καταναλώνει ο ενδιαστάσεις σύζυγός της. Δεν επιλέγει τυχαία τα σημεία όπου κινείται, εντοπίζει το βάζο με το μέλι, το πιπέρι, τη συσκευασία. Βασία της βρώμης, το μπουκάλι με το νερό. Κινείται μέσα στο σπίτι για περίπου 15 λεπτά και όταν βεβαιώνεται ότι οι αστυνομικοί έχουν φύγει, βγαίνει από το διαμέρισμα. Δεν προλαβαίνει να απομακρυνθεί. Στην έξοδο βρίσκεται ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος έχει σπεύσει από το ιατρείο του στο Χαϊδάρι. Την ακινητοποιεί και ειδοποιεί την αστυνομία. Ο γιατρός είχε ζητήσει τη συνδρομή ιδιωτικού ερευνητή σε μια προσπάθεια να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν εκείνος που του είπε να εγκαταστήσει κάμερες στο ρολόι της κουζίνας.
2: Παρατήρησε το ρολόι ότι ήταν κάτι καινούριο στο χώρο. Εντάξει, φυσικά δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι υπάρχει κάμερα μέσα, γιατί ήταν τόσο μικρή. Και αν δείτε, όταν δεν ανάβει το φως, δεν υπάρχει και IR. Δηλαδή δεν βγάζει φωτάκι κάποια στιγμή, ώστε να πούμε ότι έχει και νυχτερινή λήψη, γιατί φοβόμασταν αυτό. Επειδή ήταν πολύ παρατηρητική. Μην δει το IR και καταλάβει ότι υπάρχει κάμερα.
3: Η ατροπίνη μπορεί να προκαλέσει θάνατο είτε μετά από παρατεταμένη εκθεσή, είτε και με αυξημένη δοσολογία. Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει και απευθείας θάνατο αν χορηγήσουμε μεγάλη ποσότητα.
1: Η 40χρονη είχε πρόσβαση σε τέτοιες ουσίες λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας ως επιδημιολόγου και νοσηλεύτριας. Η ίδια πάντως επιμένει στη σιωπή.
4: Είχατε πει μέσα στο σπίτι του. Είχατε βάλει γάντια. Έχετε ένα παιδάκι. Πείτε μας δύο λόγια. Πείτε μας δύο λόγια.
1: Το παρελθόν του 40χρονου αποκαλύπτει μια δραματική διαδρομή νοσηλιών, σοβαρών συμπτωμάτων και επαναλαμβανόμενων επεισοδίων που τον οδήγησαν ακόμη και στην εντατική εδώ και 1,5 χρόνο.
5: Εκείνη την ημέρα που έγινε το σοβαρό, πήγε, τόλμησε και πήγε στο νοσοκομείο αυτή και έπιασε τον γιατρό, τον ρώτησε πώς είναι η υγεία και αν θα μπορέσει να ξαναστατεί στα πόδια του για να μπορεί να πηγαίνει να βλέπει το παιδί. Την ενδιαφέρει αυτό. Μάλλον πήγε να δει αν είναι ζωντανός. έχει ελπίδες να ζήσει ή δεν έχει. Δεν ενδιαφέρθηκε για την υγεία του, αφού αυτή τον είχε στείλει στο νοσοκομείο.
6: Δεν θα πηγαίνανε τόσο καλά. Πότε μαζί, πότε χωριστά. Άμα ήταν την υγεία, θα είχε φύγει. Κοίταξε ο Θεός. Είναι δυνατόν να πηγαίνει. Πώς το λέει αυτό, έτσι.
1: Το αγοράκι του ζευγαριού, μόλις 3,5 ετών, βρίσκεται με τον πατέρα του. Ενώ στη 40χρονη έχει επιβληθεί απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης με το θύμα. Η δίκη έχει οριστεί για τις 26 Οκτώβρη. My computer thinks I'm gay.
0: I threw that piece of junk away. Και όχι τίποτα άλλο, έμπλεξε και τους γονείς, έτσι. Έμπλεξε και τους γονείς της. Η μητέρα του ανθρώπου πήγαινε, έπινε νερό, έβαζε μέσα στις κανάτες του νερού, έβαζε το συγκεκριμένο. Δηλαδή, εντάξει, και πας και ρωτάς αν θα ζήσει. Τι γίνεται ρε εσύ, ε? Τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το θέμα των τεμπών, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε χθες ο κύριος Ρούτσι. Κατήγγειλε λοιπόν απόπειρα χρηματισμού και παρακολουθήσεις. Σήμερα βέβαια, εχθές είχαν πάει για τις καταθέσεις στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όμως ο κύριος Ρούτσι είπε ότι κάποιος αποπειράθηκε να τον χρηματίσει ενώ τον παρακολουθούσε. Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι αναφέρθηκε και μάλιστα και για την κατάσταση της υγείας του μετά την νέα διαθεσία που παρουσίασε την προηγούμενη Τετάρτη όταν ξεκίνησε να καταθέτει, ενώ τότε είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, η απεργία πείνας μου άφησε τα κουσούρια και την πίεση και την καρδιά. Μετά την απεργία πείνας πήγα στο νοσοκομείο 3 φορές. Έπαθα ως και ένα μίνι εγκεφαλικό, όπως ανέφερε. Ας ακούσουμε το τώρα ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Με την κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, η οποία είχε διακοπεί την περασμένη εβδομάδα λόγω αδιαθεσίας, συνεχίστηκε η δίκη των 36 κατηγορουμένων για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Ο μάρτυρας ζήτησε από το δικαστήριο να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για το θάνατο του γιου του Ντένις και των άλλων 56 θυμάτων.
7: «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί όπως όλοι οι γονείς, θέλω πάρα πολύ να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα παλέψω μέχρι τέλους. Αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά, πιστεύω πολλά παιδιά θα ζούσαν. Θέλω να μάθουμε αυτή η πυρόσφαιρα από τι προήλθε».
1: Ο μάρτυρας στην κατάθεσή του κατήγγειλε για πρώτη φορά ότι μετά τη λήξη της απεργίας πείνας έγινε απόπειρα χρηματισμού του.
7: «Με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε». Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου. Άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. Μου λέει: «Σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά. Πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι».
8: Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε απέναντι σε πολύ οργανωμένους μηχανισμούς συγκάλυψης.
1: Ο κύριος Ρούτσι δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε.
7: «Μετά το περιστατικό ζήτησα προστασία. Το ανέφερα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω».
1: Ο κύριος Ρούτσι είπε επίσης πως πιστεύει ότι στον τόπο της τραγωδίας υπάρχουν ακόμα ευρήματα, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει πως θα κατατεθεί σχετικό αίτημα στο δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

έγραφε ένα. Συνελήφθη ένας 68χρονος ιερέας μετά από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για reverse porn, για, πώς λέγεται, για εκδικητική πορνογραφία και απειλές. Συνελήφθη στο σπίτι του από αστυνομικούς της εξιχνίασης εγκλημάτων της περιοχής μετά την παρέμβαση εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την άμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η 43χρονη πρώην σύντροφος του 68χρονου ιερέα κατήγγειλε το σύντροφό της ότι την απειλούσε, ότι είχε στην κατοχή του στο κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες δικές της και ουσιαστικά ουσιαστικά τι της έκανε τις φωτογραφίες.

είχαν θεαθεί σε κάποια άλλα κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφτής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ την ίδια ώρα απαλλάχθηκε και από τα καθήκοντά του, αποφάσισε δηλαδή την απαλλαγή του 68χρονου Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών. Και όπως λέει στην ανακοίνωσή της, η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνει ότι σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν, για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα αλλά και την αντικατάστασή του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουμε ενημέρωση για το απαγορευτικό. Θα το μάθουμε λίγο πριν τις 6 και θα σας ενημερώσουμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχουν πέσει τα φαινόμενα αρκετά και μιλώ για τους δυνατούς ανέμους. Και θα δούμε λίγο πριν τις 6 που θα συνομιλήσουμε με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά και το Λιμενικό Σώμα αν θα υπάρχει απαγορευτικό ή όχι. Αυτήν την ώρα πάντως έχουν πέσει λίγο τα φαινόμενα, υπάρχει βροχή σε 2-3 σημεία που φαίνεται ότι είναι ισχυρές οι βροχοτώσεις, είναι κυρίως στα Χανιά και θα το δούμε αυτό. Μέχρι αυτήν την ώρα δεν υπάρχει ενημέρωση αν υπάρχουν προβλήματα, γιατί νωρίτερα που συνομίλησα με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής μου είπαν ότι είναι απόλυτα ήρεμα τα πράγματα, έχουν κοπάσει κάπως και τα τηλεφωνήματα από πολίτες, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει λίγο και φτιάχνει η κατάσταση. Μακάρι να το δούμε, γιατί ούτως ή άλλως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε πει ότι μέχρι το ξημέρωμα θα έχει ηρεμήσει το φαινόμενο, το οποίο ταλαιπώρησε για τουλάχιστον 48 ώρες τη χώρα μας, και το φαινόμενο αυτό φαίνεται ότι ταλαιπωρεί τη γειτονική Τουρκία, καθώς έχουν τεράστιες καταστροφές, πλημμύρες και απίστευτες εικόνες που έρχονται από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη και γενικότερα από κάποια σημεία γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία από την Παρασκευή και μετά. Η νέα ψυχή, η ψυχρή εισβολή με βροχές αλλά και με χιόνια θα έρθει από την Παρασκευή στις 16 του μήνα ουσιαστικά, και θα κρατήσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο, και θα υπάρχουν και βροχές και καταιγίδες και άνεμοι και κρύο και θα πέσει θερμοκρασία, ενώ θα έχουμε και χιόνια, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί αν τα χιόνια θα είναι στα ορεινά θα είναι ούτως ή άλλως και στα πόσο παιδινά θα είναι. Ακόμα δεν υπάρχει το ύψος του χιονιού και πού θα πέσει ουσιαστικά, έτσι. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που προκαλεί αυτές τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες απομακρύνεται, αλλά θα έρθει το επόμενο που, όπως σας είπα, θα έρθει την Παρασκευή. Άντε να δούμε πόσα θα αντέξουμε πια.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό ξημέρωμα, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είναι η ώρα της ανάγνωσης των αθλητικών εφημερίδων. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου, αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. 104,6 Mega News, αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ. Να ξαναρίξει το κάστρο. Όπως το 2011 με τον Φετ Φατζίδη, έτσι και απόψε ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να κερδίσει τη Μαρσέη και να αλώσει για δεύτερη φορά το κολαστήριο του Βελοντρόμ. Πώς έχει προετοιμάσει ο Αλγκουαθίλ τους ποδοσφαιριστές του, μετρημένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα. Πλήρης ανάλυση για τα δυνατά και τα πολλά τρωτά σημεία της Μαρσέη, που μπορούν να χτυπήσουν οι Πειραιώτες, τρομερή ποιότητα μεσοεπιθετικά οι Γάλλοι, γιατί το στυλ παιχνιδιού τους ταιριάζει γάντι στον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός. Αλγκουαθίλ.

Στάθηκε περίφημα απέναντι στη Σαχτά στο πρώτο 45 λεπτό, ωστόσο στην επανάληψη υπέκυψε στην επιθετική ποιότητα των Ουκρανών που κέρδισαν δίκαια με 3-1 στο Stamford Bridge για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Προηγήθηκε η Ένωση στο 28 με τον Μάγερ, απάντησε με 3 γκολ η Ουκρανική ομάδα, Πετρίνιο 34 πέναλτι, Τομπιά στο 80 και Μεντόζα στο 86. Ο Δοστρωτήρας, η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρίσι Σεντζερμέν, επιβλήθηκε πανεύκολα στην Αγγλία της Manchester City με 4-2. Λίβερπουλ από τα παλιά στην Αυστρία θριάβευσε σε αγώνα πόλο επί της Λάσκ με 6-3. Ματσάρα στη Ρώμη, η Ρεάλ με 3 γκολ μετά το 84 γύρισε το μάτς με τη Ρώμα στο 3-4. Ζητούμενο η νίκη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Μπόρατ στο ΆΚΑ και θέλει να κάνει σεφτέ στη League Phase του Conference League. Νίστρουπ, χάσαμε τον ντέρμπι, όχι λόγω ατυχίας ή κακού διαιτητή. Την καλύτερη επίθεση της Γαλλίας θα επιδιώξει να σταματήσει ο Όφη στην απόψινή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν. Όπλα των κριτικών η απουσία άγχους, η αξιόπιστη αμυντική λειτουργία και ο φορμαρισμένος πορτιέρε Χριστογιώργος.

Κόκκινος πρωταθλητής. Μαρσέιγ Ολυμπιακός στο καυτό βελοντρόμ. Έχουν ρογμές οι Γάλλοι. Με φόρα από την νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο θρύλος θέλει να ντουμπλάρει τις επιτυχίες του στο Europa League. Ο θρύλος θέλει να τρέξει τη Μαρσέιγ για να τη χτυπήσει στο πιο αδύνατο σημείο. Η Μαρσέιγ έχει πρόβλημα. Η Μανόλ βρες το πέρασμα. Τα μαθήματα από την Παρή, η κατάρρευση στην πόλη και το σχέδιο για έναν Ολυμπιακό που θα επιβάλλει τους δικούς μας όρους.

Το παιδικό φάουλ του Τάιλερ άνοιξε πληγές ο Ντόρσεϊ. Πώς από το πουθενά δημιουργεί θέμα με τον Ολυμπιακό και στοχοποιεί Μπαρτζόκα και διοίκησε έπειτα από τον θρίαμβο στη Βαλένθια. Γιατί στην ανάρτησή του βγάζει κάτι παραπάνω από παράπονο, εμφανίζοντας τάσεις φυγής. Όλο το παρασκήνιο της εντελώς άστοχης κίνησης του διεθνή γκάρτ και της σκληρής τάσης της ομάδας που τον κάλεσε σε απολογία, εκτός αποστολής για Βαρκελόνη. Μπαρτζόκα στους παίκτες. Έχετε μπιπ και έντονη προσωπικότητα. Μοντέρο, Φουρνιέ. Ποιος μπορεί να τους σταματήσει? Γιατί είναι πιο καυτό δίδυμο γκάρτ στην Ευρώπη. Τα 25 λεπτά του τρόμου. Πόσο θρύλος μάγεψε την Ευρώπη με το απόλυτο μπάσκετ στην Βαλένθια.

Αθλητική ώρα των σπορ. Ήττα που πόνεσε πολύ από ένα διαιτητικό δώρο στη Σαχτάρ και ένα λάθος του Μπρινιόλι στο 80, έσβησε μετά το 2-1 η ΑΕΚ και έφαγε και τρίτο από το Μεντόζα στο 86. Κρίμα και άδικο. Δοκάρι ο Μουκουντή στο 3. Μεγάλη ευκαιρία και από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 55, αλλά σε τετατέτ του Πίλιου. Με γκολάρα προηγήθηκε η Ένωση στο 28 από τρομερές προσπάθειες των Κοϊτά και Πίλη, η εκτέλεση του Μάγερ. Εσχρή η διαιτησία εις βάρος της ΑΕΚ με πέναλτι Μαϊμού ισοφάρισε στο 34 ο Πεντρίνιο. Αγική ατμόσφαιρα από 10.000 ενωσίτες που έκαναν Αγιά Σοφιά το Stamford Bridge.

Sport Day. ΑΕΚ 3-1. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1. Αμφίροπο το μάτς μέχρι το 80 με τον Μπρινιόλι να χαρίζει άθελάδι το προβάδισμα στη Σαχτάρ και να χαντακώσει την ΑΕΚ. Πίκρα. Ο Μεντόζα στο 86 έδωσε τη χαριστική βολή στην Ένωση, η οποία είχε προηγηθεί στο 28 με τον Μάγερ. Το Πετρίνιο με πέναλτι, στο οποίο υπέπεσε ο Ρέλβας, ήταν ο σκόρερ της ουκρανικής ισοφάρισης. Αλγκουαθίλ, διατηρούμε την ταυτότητά μας και παράλληλα προσαρμοζόμαστε σε κάποιες λεπτομέρειες. Αποφασισμένος Ολυμπιακός να φύγει από τη Μασσαλία με όσο καλύτερη λία γίνεται. Κουρσάρος. Μπάσκετ, ο Ολυμπιακός, ξέσπασμα Ντόρσεϊ. Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα αν δεν με θέλουν να με πληρώσουν. Έγραψε ο παίκτης στα social media και έγινε χαμός. Η Πειραϊκή ΠΑΕ κάλεσε τον Έλληνο-Αμερικανό σε απολογία, ενώ αποκλείστηκε από το μάτς με την Μπαρτσελόνα.

Μπεκτάσφαιρος του Ομπράντοβιτς διαθέτει την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας και είναι ο βασικός λόγος που βρίσκεται στην κορυφή. Οι ρυθμιστές της απόδρασης από το Βελιγράδι. Πρασινικό τείχος.

Ο Μιλάρα Μπορίς, Κόντις, να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει. Κανελόπουλος, νιώθουμε έτοιμοι. Το ερχόμαστε του Μπούση. Εζ, να μην υποτιμήσουμε τον Όφη. Με κόσμο στο πλευρό του ο Όφη. Παναθηναϊκός, θέλει να ξεχάσει. Νίστρου, πρέπει να τελειώσουμε με το χαμένο ντέρμπι. Κανκουά, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Για πρώτη φορά στην αποστολή ο Κρίστιανσεν. Αλλαγές με ρέγουλα στην ενδεκάδα.

Live Sport. Σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σανχτάρ 3-1 που είπε ευχαριστώ στα κυτρινόμαυρα δώρα. Αδίκησε τον εαυτό τους. Διαμαρτυρίες για το πέναλτι από το ΒΑΡ με το οποίο έγινε το 1-1. Η ένωση ήταν πολύ καλή για 60 λεπτά, αλλά μετά δεν άντεξε στην πίεση και το τρέξιμο της ομάδας της Ουκρανίας που κυριάρχησε με βοήθεια από τους κυτρινόμαυρους. Καθοριστική στιγμή που έκρινε το ματς, λάθος Μπρινιόλι στο 80 το 2-1, ενώ η ΑΕΚ έπαιζε με 10 γιατί άρχισε να φύγει ο Γιώβιτς στην αλλαγή του. Ιστορική νίκη της K19 της ΑΕΚ 2-1 της Σαχτάρ. Ο Ολυμπιακός τον έβαλε σε ταξί και τον έστειλε στην Αθήνα από τη Βαρκελόνη. Ξένο σώμα ο Ντόρσεϊ. Το σχόλιο στο Instagram «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δεν θέλουν να με πληρώσουν» και το καρφί για Μπαρτζόκα «Γιατί φοβάται ο προπονητής που άνοιξαν το ασκό του αιώλου». Προανήγγειλε και αποκαλύψεις ο άσος των Ερυθρών Λευκών. Σκληρή γραμμή θα ακολουθήσει η ΚΑΕ με εντολή Αγγελόπουλου, παρότι ο Ολυμπιακός ξεμένει από Έλληνες.

πάει πολύ η Γαλλία. Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μαρσέγ στις 10, πάει για το 5ο διπλό εκεί και για το 2-2 στο Europa. Το σχέδιο νίκη στο Βελοντρόμ χωρίς Μπέιλι, Αλγουαθίλ, δεν θα αλλάξουμε ταυτότητα και τρόπο παιχνιδιού.

με συνταγή Hoffenheim. Με συνταγή Hoffenheim, πανέτοιμος για νέα μπαλωφιά μετά τους Γερμανούς, Όφι δοκιμάζεται στην Γαλλία. Με στόχο να βάλει δύσκολα και στη Ρεν. Κόντις, θέλουμε να υποφέρουν. Πλάνο με νους στην κορυφή αντικάντρο. Πρεμιέρα για ξέσπασμα. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει τη League Phase στο Κόφερετς και θέλει να ξεχάσει το φάληρο με νίκη επί της Μπόρατς. Ξεκινούν Κάγκουα, Λεβάη, μέσα ο Κρίστιανσεν, Νίστρουπ. Αχ, αν δεν μπορώ να ζήσω με πίεση. Δεν μπορώ να διαβάσω, συγγνώμη που το λέω κιόλας, είναι πάρα πολύ μικρά τα γράμματα, πάρα πολύ μικρά τα γράμματα και νομίζω ότι δεν βλέπω και καθόλου.

Λοιπόν, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Έχουμε τα νέα. Κίνηση, θέρμανση. Πόσο θα στοιχήσουν? Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά στο 1,55 το λίτρο, στο 1,35 ευρώ για δικαιούχους του επιδόματος. Δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά στα 2,10 ευρώ με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα διηλιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά στα 2,20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση για 1.200.000 νοικοκυριά.

Επιδοτήσεις στην Αγγλία ισχύουν έως 31 Οκτωβρίου του 2026. Οι τιμές των καυσίμων είναι οι μέσες τιμές για όλη την Ελλάδα. Τα πρόσωπα της ημέρας. Κέιτι Σακάρια, αμφισβήτηση με το καλημέρα. Πάπας Λέων, όλα στο φως για την ασθένεια. Μαρί Λεπέν, Μπράντεφερ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή με την κυρία Κέιτι Σακάρια είναι η αμφισβήτηση με το καλημέρα, είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, και αυτό που λένε για την αμφισβήτηση είναι για την επαγγελματικά προσόντα της κυρίας Σακάρια, της νέας εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, και γύρουν στοιχεία που δημοσίευσε η αμερικανική εφημερίδα USA Today. Παρότι ήδη έχει παρουσιάσει τον εαυτό της ως δικηγόρος, και ο Τραμπ χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο επαγγελματικό χαρακτηρισμό όταν ανακοίνωσε την επιλογή της, δεν έχουν εντοπιστεί δημόσια αρχεία που να επιβεβαιώνουν ότι έχει λάβει άδεια άσκησης δικηγορίας σε κάποια πολιτεία των ΗΠΑ. Να δούμε. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Η υπόθεση Guilfoyle, τα απόνερα, τα φαβορεί οι αντιδράσεις. Τα τρία νέα δημοσιεύματα, διαρροές για τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν απαντήσεις. Λύση ανάγκης, η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση, ενώ καλώδιο πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ. Η Nexans καταθέτει αίτημα για να ξεκινήσει εργασίες. Και στο ένθετο ομάδα, Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1, λάθη και πικρή ανατροπή, ενώ μένει εκτός Ολυμπιακού. Ξέσπασμα Ντόρσεϊ κατά Μπαρτζόκα και διοίκησης. Και έχει και μία αυτοψία η εφημερίδα, ένα οδηπορικό στις χωματερές του Κηφισού.

0: Bonjour, Madame Chausselou.
1: Bonjour, bonjour. Tu κάνουμε πώς είμαστε?
0: Ça va bien.
1: Très bien, merci. Et toi? Γιατί έχουμε και αυτά τα ταλέντα, κυρίες και κύριοι,
0: παντούλα. Je m'appelle Dimitri Noir Etienne.
1: Mon amour. Πεμπτούλα, ζάχαρη και μέλι. 15 Οκτωβρίου.
0: Να ξέρεις ότι αλλάζει ο καιρός και γίνεται πιο...
1: ψυχρός.
0: Όχι, πιο καλός.
1: Α, πάλι καλά.
0: Αλλά θα αλλάξει την Παρασκευή αύριο.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Τα ξέρω, έχω ενημερωθεί. Έχω ενημερωθεί, διότι εγώ δεν μου αρέσει καθόλου μου ντύλε, μαυρίλα ή βροχίλα. Αυτό το μιχ-μιχ που επικρατεί εκεί έξω. Επομένως, αναζητώ τον ήλιο. Και ξέρω πότε έρχεται περίπου.
0: Δεν θα έχει πολύ όμως.
1: Εντάξει. Ας είναι και με δόντια ήλιος να είναι και ότι να είναι. Όχι αυτό το πράγμα. Το μαύρο.
0: Έχει
1: λένε
0: μάστες.
1: Όλοι φθινόπωρο. Λένε όλοι, α, τι ωραία, αλλάζει ο καιρός. Και βγαίνεις έξω και γίνεσαι σαν αγελάδα, γλυμμένη με
0: την υγρασία.
1: Και την υγρασία και την βροχή. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και τι είναι αυτό το ωραίο. Είμαστε όλοι σε σαλές, σε βουνά και πίνουμε καφεδάρες και κοιτάμε το άπειρο. Όχι. Έχουμε να βαδίσουμε στην καθημερινότητα. Αν ήμασταν σε σαλέ.
0: Μόλις χειμωνιάσει και να πιάσουμε τα σαλέ, θα σου πω εγώ.
1: Τέλεια.
0: Που έχω πάρει και πρωτάθλημα στο σκι, να ξέρεις.
1: Τρέλανε με.
0: Σαν τη μεγαλύτερη χιονοστιβάδα. Έχω πέσει από ψηλά. Ασταμάτητος.
1: Αυτό ναι, είναι πολύ ωραίο. Έπεσε το πρώτο χιόνι, είδαμε εικόνες από το Παρνασσό.
0: Και Παρνασσό, ναι. Αλλά τα έχουμε πει και πιο ψηλά είχαν. Είχαν πάει στο Καϊμάκ Τσαλάν πιο νωρίς.
1: Ναι, αλλά τώρα λέμε για Παρνασσό που είναι λίγο πιο κοντά.
0: Πιο κοντά. Κάτι χαρούμενο έχεις να μας πεις, γιατί κόμμα. Θα σε σοκάρω με κάτι.
1: Τι θα, για πες μου. Θέλω να ξεκινήσουμε με το σοκ για να σε φτιάξω.
0: Σε ανέφερα γύρω στις 3 και 4, 3 και.
1: Τι είπες για μένα.
0: Πέντε τραγουδιστές της πρώτης γραμμής αλλάζουν ρεπερτόριο.
1: Άκου τώρα, μην με τρελαίνεις με μεσικά.
0: Είναι τραγούδια του Καρβέλα. Τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας.
1: Δεν θα πούνε.
0: Δεν θα πούνε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πούνε.
1: Κοίταξε, αυτή θα είναι από εδώ και πέρα η κατάσταση, η επικαιρότητα.
0: Το ντόμινο δηλαδή στην Αθηναϊκή νύχτα είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά. Και τώρα οι ερωτήσεις θα είναι γι' αυτό το θέμα, εκεί στους καλλιτέχνες, εκεί στους τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Για το ρεπερτόριο, ποια είναι η άποψή σας και ξέρεις ποιο είναι το νούμερο ένα βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Όχι,
1: τώρα
0: να
1: για
0: ξέρω.
1: Βρεις Καρβέλα.
0: Πας
1: σε ένα μαγαζί και λέει ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να βγάλεις tips. Και έχει δύο ποτηράκια.
0: Ναι.
1: Στο ένα ποτηράκι γράφει Αναβίση, στο άλλο ποτηράκι Νίκος Καρβέλας. Και αφήνεις εκεί που ποντάρεις. Αλλά η Τσαουσέλου είναι μπροστά. Γιατί όταν εγώ σου έβαζα poll τις προηγούμενες μέρες, Βίση Καρβέλας, δεν υπήρχαν ναι. αυτά.
0: Τι εννοείς tips, το tips.
1: Φιλοδόρημα.
0: Το ναι,
1: και ναι,
0: τι
1: ναι.
0: είναι το Βίση Καρβέλας. Και το αφήνεις εκεί και.
1: Και καλά ψηφίζεις. Είσαι με το μέρος της Βίση ή με το μέρος του Καρβέλα. Και βγάζει έτσι
0: αλήθεια,
1: το μαγαζί. Βεβαίως. Βλέπεις τώρα το επιχειρηματικό δαιμόνιο, πώς ταξιδεύει. Διότι εγώ έχω και ντοκουμέντα, τα στέλνω στην Τσαουσέλου για να τα πω, κατάλαβες. Τι να κάνω, όνομα και πράγμα, Τσαούσα. Τι γίνεται, τι άλλο έλεγες για μένα στις 3 το πρωί.
0: Όχι, γι' αυτό έλεγα, ότι τέσσερις γυναίκες πρώτης γραμμής και ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα από τα είναι. Και ένας άντρας δεν θα πούνε τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.
1: Κοίταξε, τώρα φέτος θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και μαγκωμένα, διότι τραγούδια του Καρβέλα πάντα υπήρχαν στα προγράμματα. Πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι λίγο πιο ανεβαστικά, λίγο πιο περίεργα, εκεί στο τσακίρι το κέφι, πάντα ρίχνανε ένα Καρβέλα. Τώρα δεν ξέρω, θα αλλάξουν πολλά. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί επιθυμία του κύριου Καρβέλα. Μόνο για την Αναβίση ήθελε. Τώρα εδώ θα παίχτε ένα ντόμινο εξελίξεων.
0: Έχει παίξει τόσο πολύ κόντρα δηλαδή. Έχει ναι. πάει στο μη πάρε εκεί.
1: Ναι, απλά πρόσεξε να δεις. Όπως και σε ένα ζευγάρι, όταν σβήσει η ένταση, μετά από λίγο θες να συζητήσεις, να λύξεις το θέμα, να κάπως να τα βρείτε. Έτσι γίνεται και με την κυρία Βίση και τον κύριο Καρβέλα. Στο σπίτι τους δεν είμαστε. Αυτά που μαθαίνουμε. Ότι σιγά σιγά λίγο κάπως ηρεμεί.
0: Και πρέπει να ηρεμήσει, να έρθει στα λόγια του κυρίου Καραστεφανή που έλεγε ότι θα πέσει η ηρεμία. Δεν γίνεται.
1: Θα πέσει. Τι, έτσι θα
0: δεν
1: είμαστε.
0: Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό.
1: Όλη την ώρα.
0: Όχι, δεν γίνεται και κακώς που έφτασε μέχρι εδώ, έτσι.
1: Έτσι είναι αυτά. Όμως συμβαίνουν. Εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε για έρωτες. Θέλουμε να μαθαίνουμε και ξέρεις
0: αυτό
1: το ρεπορτάζ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Έχεις τίποτα να μας πεις.
1: Έχω το ρεπορτάζ μου για Τζαρούχανο το Πούλου που σου είχα πει. Ναι. Τι να κάνω, αφού έρωτα θέλεις, έρωτα σου έχω. Είναι πολύ μεγάλος αυτός ο έρωτας, ε. Ξεκίνησε έτσι.
0: Ηλικιακά εννοείς, πώς.
1: Όχι ηλικιακά, όχι ηλικιακά. Διότι δεν παίζει ρόλο η ηλικία.
0: Όχι,
1: και η διαφορά
0: δεν παίζει ρόλο
1: ηλικία.
0: Η ηλικία, ναι.
1: Αλλά υπάρχει μια φούντωση, μια φλόγα σε αυτό το ζευγάρι. Και κοινές εμφανίσεις, δημόσιες κλπ. Και ζωή. Εντάξει, μου ένας και τα πάντα μαζί.
0: Θα... Πολύ... Τα συναντιόνται στις γωνίες, δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί να κρυφτούν, εφόσον
1: ό,τι πολύ
0: είπανε...
1: διαφημίζεις, κάπως λίγο μετά. Όταν κλείνει μία πόρτα, κλείνει μία πόρτα.
0: Εγώ ξέρω ότι όταν, όταν δύο άνθρωποι περνάνε καλά και νιώθουν καλά, γιατί να το κρύβουν, άλλωστε.
1: Ναι, φυσικά. Εννοείται αυτό. Γιατί να το κρύβουν και γιατί και να το δείχνουν όμως. Έχεις να δείξεις άλλα πράγματα
0: δηλαδή,
1: στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Να πηγαίνουν σε σπηλιές να μένουν, δηλαδή δεν το έχω καταλάβει. Γιατί να κρυφτούν.
1: Μα δεν ήταν μια στιγμή που τους βρήκανε αυθόρμητα έξω. Οι ίδιοι ανέβασαν τη φωτογραφία. Άρα ήθελαν να το επικοινωνήσουν. Κατάλαβες, έχει διαφορά. Πώς σε στρίμωξα έτσι τώρα, Στεφανή?
0: Δηλαδή τώρα επικοινώνησαν, έβαλαν το δεσμό αυτό και τώρα θα πρέπει να έχουν τους παπαράτσι γύρω γύρω. Σαν να τους κάλεσαν.
1: Όχι, αλλά έχουν ένα νέο αίμα τώρα. Κυνηγάς και κάτι καινούριο. Δηλαδή θα δεις τον κύριο Τσαρούχα έξω, τον έχεις φωτογραφίσει πάρα πολλές φορές. Θα τον ρωτήσεις και για τη νέα σχέση τώρα. Υπάρχει μια επικαιρότητα.
0: Εντάξει. Μακάρι να είναι μια χαρά οι άνθρωποι και να περνάνε μια χαρά.
1: Δόξα
0: να είναι ήρεμοι, να είναι ψύχρεμοι.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Αυτό δεν είναι, αλλάζει κάτι.
1: Το συζητά.
0: Άκουλε. Εγώ απλώς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κρυφτεί ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν είπαμε να κρυφτεί. Απλά σου εξηγώ τη διαφορά. Δεν κρύφτηκε κανείς. Mm. Απλά το βάζεις. Εσύ βάζεις λίγο τη σπίθα. Το ανεβάζεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλεις να γίνεις σουσού.
0: Θέλεις λίγο στάρνταστα από πάνω.
1: Ναι, θέλεις λίγο στάρνταστα. Θέλεις να γίνει το σουσού.
0: Λίγο, ναι. Ωραία, τέλεια είναι όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Και εν έτη 2026 τα χρειαζόμαστε αυτά, γιατί είμαστε μέσα στην πίκρα.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα. Yeah. Πρέπει λίγο να υπάρχουν σχέσεις στον κόσμο, γιατί πρέπει να αγκαλιαστείς το χειμώνα. Δεν βγαίνει με πετρέλαιο. Πώς θα βγει το κρύο? Δεν θες μια ζεστή αγκαλιά?
0: Αυτό που το πας.
1: Είδες πώς τα συνδέω όλα.
0: Φίλε, αυτό που το πας.
1: Δεν θέλεις μια ζεστή αγκαλιά? Γιατί πετρέλαιο δεν θα βάλει ούτε ο Τσαρούχας, πιστεύω.
0: Έτσι όπως πάει. Έτσι όπως πάει.
1: Ναι, μα τώρα θέλεις μια ζεστή αγκαλιά, να πεις αγάπη μου, έλα λίγο να ζεσταθούμε, λίγο να δούμε μια ταινία. Κάπως λίγο.
0: Να πάρεις καινούργια παντοφλάκια.
1: Ναι,
0: ε.
1: ναι. Διότι δεν γίνεται.
0: Αφού δεν μπορείς να πάρεις χαλιά, να πάρεις πατάκια. Ε?
1: Άντε και τα έχεις τα χαλιά. Την θέρμανση δεν θα έχεις. Γιατί και το air condition δεν βγαίνει με το ρεύμα.
0: Πολλές φορές άκουγα την. Μία. Πώς λέγεται, η πρόεδρος των Βενζινοπολών.
1: Ναι.
0: Η παλαιότερη. Ή τώρα είναι, δεν θυμάμαι. Που λέει ότι το σπίτι, ναι, το σπίτι το χειμώνα είναι πιο κρύο από ότι είναι έξω.
1: Το θέμα είναι να μην είναι πιο κρύο από την καρδιά μας, κύριε Στεφανή.
0: Εσύ το πας πάλι στο τέτοιο, ε.
1: Τι να κάνω, δεν το πάω. Απλά έχω ποιητική φύση.
0: Πάει μόνο του, ξέρω. Εντάξει, πάει μόνο του. Εντάξει, πάει μόνο του.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάει μόνο του.
1: Γιατί ξέρεις, μετά άμα δεν τα πας καλά με το σύντροφο, σύζυγο κτλ., ετερονήμηση. Ατροπίνη, στο νεράκι.
0: Είδες και να πηγαίνεις και να ρωτάς αν είναι καλά και ο άνθρωπος. Έχω αγωνία. Πήγαινε και έλεγε στο νοσοκομείο: έχω αγωνία.
1: Ναι.
0: Τι κάνει ο άνθρωπός μου, πώς είναι.
1: Δεν είμαστε με τα καλά μας.
0: Και απορώ το νεράκι που έβαζε και. Γιατί και η μητέρα
1: και
0: του
1: η μητέρα
0: ανθρώπου.
1: Του.
0: Το νεράκι που το έβαζε, είχαν φίλτρο ή στο.
1: Προφανώς θα είχαν κάποια μπουκαλάκια με νερό που έχουμε στο ψυγείο.
0: Ναι.
1: Και θα έβαζε κίτσι και στα γονίτσες. Και
0: ξέρεις,
1: τώρα σε όλα τα σπίτια πάνε και ελέγχουν τα μπουκάλια. Χύνουν τα νερά, βγάζουν. Εντάξει, το λέμε χαριτολογώντας, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι αστεία που συμβαίνουν εκεί έξω.
0: Δεν είναι και σοβαρά.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε
0: και
1: ξεφύγει κάπως.
0: Έχεις ένα παιδάκι 3,5 ετών και δεν πηγαίνεις με το παιδάκι στο 3,5 ετών με το αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς σου να μπλέξεις και τους γονείς σου να τους μπλέξεις όλους.
1: Μα 7 στα 10 διαζύγια δεν είναι καλά και σωστά διαζύγια πια. Δικηγόρους, ιστορίες, ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί δεν μπορείς να. Έτσι πως ωραία κάνεις, δημιουργείς μια σχέση, μια οικογένεια, δεν μπορείς και να το λήξεις. Θέλει πολύ ωριμότητα για να καταλάβεις ότι κάτι σου έχει τελειώσει, ειδικά στο συναισθηματικό.
0: Σε αυτά δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι για άλλες εκπομπές.
1: Μα το λέω, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εκεί ξεκινάνε, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι έχει τελειώσει αυτό. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Για ποιο λόγο? Επειδή έχεις δει πριν κάποια χρόνια τις σειρές αυτές με τα αληθινά επεισόδια που βάζουν. Τα αυτοτελή επεισόδια.
0: Α, ναι.
1: Υπήρχαν τέτοια επεισόδια με δηλητριάσει, ας πούμε. Κατάλαβες ποια σειρά λέω.
0: Εγώ είμαι μικρός, δεν τα θυμάμαι.
1: Αμα εγώ και εγώ, μου τα έχουν πει.
0: Τι θα πεις σήμερα, είναι και 28, έχεις ναι, άλλα δύο να λεπτά αποχωρήσω. Να μας πεις κάτι καλό.
1: Πού είναι η εφημερίδα,
0: η σημερινή. Αυτές είναι.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Να δούμε λίγο τι γίνεται.
0: Τα ζώδια θες να πεις.
1: Ξέρω εγώ, έτσι να δούμε, να πάρουμε μια γεύση.
0: Όσο προλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, για σένα θα πω τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ, ωραία, δεν πρόκειται ποτέ να έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα σε κάποιο project που ετοιμάζετε, αν το μόνο που εστιάζετε είναι τα πιθανά λάθη. Η αρνητική ενέργεια δεν πρόκειται να σας βγάλει πουθενά, τα έχω πει εγώ. Βάλτε τα δυνατά σας και η θετική διάθεση θα κάνει τη διαφορά αμέσως. Δείτε τη θετική πλευρά της ζωής επιτέλους.
0: Καλά. Δηλαδή, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Αυτό που έλεγα κάποτε, ότι είμαι τόσο τυχερός που κιθάρα παίζω και χάνω. Καλημέρα.
1: Α, πολύ ωραία. Φιλάκια σας.
0: Καλημέρα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου από τις 2 είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής στο 104,6 Mega News, ο σταθμός που έχει 24 ώρες το 24ωρο ζωντανή ενημέρωση για να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει δίπλα μας και όχι μόνο. Είχαμε μείνει στις εφημερίδες, στις απογευματινές και συνεχίζουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών και οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στη Ρόδο. Πολλά προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στην Εύβοια και τη Σκιάθο. Οι πλημμύρες ως αποτέλεσμα των έντονων καιρικών φαινομένων θα γίνονται όλο και συχνότερες και πολύ καταστροφικές, τονίζουν οι ειδικοί. Και κάτι που με έκανε τρομερή εντύπωση. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών.

George Osborne στην Καθημερινή είναι καλή στιγμή να καταλήξουμε με συμφωνία για τα γλυπτά. Είναι ο πρόεδρος που λέγαμε και νωρίτερα του Βρετανικού Μουσείου. Ενώ κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα που την ώρα της μεγάλης βροχόπτωσης οι άνθρωποι αυτοί ήτανε χωρίς παπούτσια, χωρίς ρούχα, χωρίς κουβέρτες, χωρίς μπουφάν, χωρίς τίποτα, χωρίς ένα στάγαστρο. Δεν υπήρχε πουθενά κάτι να προστατευτούνε. Και αυτό που έκαναν οι πολίτες ήταν αξιοθαύμαστο. Βοήθησαν πάρα πολύ, όπως και ο Ερυθρός Σταυρός. Λοιπόν, πάμε στο ποντίκι. Το μαρτύριο της σταγόνας δίνει μετρημένα και με επιφύλαξε ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Τελεία. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Και έχει μια φωτογραφία τον κύριο Μητσοτάκη με την κυρία Γκίλφοιλ, όπου λέει ο κύριος Μητσοτάκης, άνθρακας ο Αργυρός. Τσίπρας, στρατηγική δεύτερης κάλπης και μονομέτωπος. Ευρώπη ενέργεια, το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα όρια των επιλογών. Μέση Ανατολή, σκληρή μάχη για έλεγχο των ενεργειακών αρτηριών. Και Τραμπ, δοκιμάζονται τα όρια της πολιτικής του επιρροής.

Ελεύθερος τύπος. Διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος, διελιστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Τα μέτρα θα ανανεώνονται κάθε 15 ημέρες. Για νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης, το τελικό κόστος θα πέσει έως και στο 1,35 το λίτρο. Παραμένει η μείωση 10 λεπτά στην ομόλυβδη και 10 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Επιδότηση 40 λεπτά για τα αλλιευτικά, μάλλον για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Πίεση Μητσοτάκη για κοινά ευρωπαϊκά μέτρα στη Σύνοδο Κορυφής.

Κάτι ξέρεις που βάζεις το change, ε? Τα ρέστα μας, ε? Κάτι ξέρεις. Κρυφό μπόνους με 165.000 συντάξεις. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν την αύξηση 2,8% σε ολόκληρο το ποσό των αποδοχών τους, καθώς έχουν μηδενίσει φέτος την προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι 506.586 συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής.

Μόλις μετά από 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Σάρωσε Ρόδο και έβια η κακοκαιρία. 62χρονος νεκρός, μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια, επιχειρήσεις. Έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο, ξεκινάει διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου. Πόλεμος στην Ουκρανία, ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Νέες αποκαλύψεις Wall Street Journal και Daily Mail για Guilfoyle. Οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών.

Έχασε 3-1 από τη Σαχτάρ. Άντεξε έως το 80 η ΑΕΚ, ενώ νίκησαν εκτός έδρας Σίτι και Ρώμα. Τεσσάρες από Παρί και Ρεάλ.

Εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. 37,5 ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στο 1,55 το λίτρο η τιμή εκκίνησης, έως 1,62 το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τον κατακλυσμό, ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξη και αναφέρεται στον 62χρονο ξενοδοχικό υπάλληλο, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς παρασύρθηκε από κύματα την ώρα που βγήκε από το αυτοκίνητό του, που παρασύρθηκε από το ρέμα, και δεν κατάφερε να κρατηθεί από κάπου και παρασύρθηκε πάλι από το κύμα. Γερμανία, η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς. Δικάζεται ο Ουκρανός που κατηγορείται για την δολιοφθορά στο Nord Stream. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου. Έτοιμα στο ΙΠΕΞ για την αδειοδότηση ερευνών από τη γαλλική Nexans. Εργαζόμενη ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες, γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι, ως μη ρατσισμού στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας. Ναι, τουλάχιστον 20 άτομα επιτέθηκαν στα δύο παιδιά από την Αίγυπτο. Ήταν δύο ανήλικοι που έφευγαν από το σχολείο και τον έναν μάλιστα τον τραυμάτισαν με μαχαίρι. ΑΕΚ. Τα λάθη πληρώνονται. Μια γκάφα του Μπρινιόλι καταδίκασε την Ένωση σε ήττα 3-1 από τη Σαχτάρ. Σήμερα οι μάχες Ολυμπιακού Οφή στη Γαλλία και η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο Conference.

Εφημερίδα απογευματινή. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες με απορωμά και θύματα ηλικιωμένους. 6.400 απάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Άνω Λιώσια, 800.000 υπάλληλοι ΔΔΕ. Ζεφύρι, 1.550.000 ευρώ έκαναν τους σωτήρες. Κρήτη, 140.000 για δίθεν τροχέα. Φθιώτιδα, 95.000 λογιστές Μαϊμού. Πώς άρπαξαν από 89χρονοι 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε σε τοίχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι, την έπεισαν να βγει έξω, έσπασαν με βαριοπούλα τον τοίχο και ήξεραν, λες και ήξεραν πού είναι τα πεντόλυρα, αυτά τα πεντόλυρα που λέγαμε νωρίτερα. Από εκεί πήραν τα χρήματα της κυρίας αυτής. Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy και Metals στις νέες καριές Λάρισας, τόνισε ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό απέναντι στην παγκόσμια καταιγίδα. Η δικαίωση της απογευματινής, τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 δικαιούχους, παράταση των εκπτώσεων 15 έως 31 Οκτωβρίου στην Αντλία και δίζελ, για δίζελ και βενζίνης. Πρεμιέρα από σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49 ευρώ το λίτρο μέσω της ΕΚΟ. Μία στην Αθήνα, μία στο Λονδίνο. Το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα των γλυπτών. Ένοχο υπέδαφος, τα υπόγεια μυστικά της Γκράβας με τις στοές και τις σύραγγες. Ο σπηλαιολόγος κύριος Δευτεραίος μας ξεναγεί στο Αθένα το κόσμο που κρύβει το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα. Κλειστά σχολεία στη Ρόδο, μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Η κακοκαιρία σάρωσε 12 και Εύβοια και άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί των Υποτών. Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρί του πλοίου δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Και Champions League, η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έφυγε με σκυμμένο κεφάλι. Η Ένωση έχασε 3-1 από τη Σαχτάρ με δεύτερο γκολ στο 80 να είναι ομαδική προσφορά στην αντίπαλό της. Ενώ πότε ξαναρχίζουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, έτοιμα για Ναύτεξ, τα τρία αγκάθια στη Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό. 271% πάνω τα κέρδη των διηληστηρίων. ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης παρά τις όποιες παρεμβάσεις θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι το 25, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό.

Ιερά Πέτρα. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης για εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Έμπρακτη αλληλεγγύη από εργατικά σωματεία της περιοχής. Ενώ μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Πανεκπαιδευτικός ξεσηκωσμός στις 21 Οκτώβρη. Απεργία από την ΔΟΕ. Στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ. Κάλεσμα από τα συντονιστικά των μαθητών για δράσεις σε κάθε πόλη.

Εφημερίδα Κόντρα. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Οργισμένες αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Αντιμέτωποι με νέες αγροτικές κινητοποιήσεις και μάλιστα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα βρεθεί η κυβέρνηση, καθώς δεν προβλέπονται πληρωμές για τους αγρότες ούτε τον Οκτώβριο ούτε τον Νοέμβριο. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής οι συνταξιούχοι. «Πεινάμε, μας ρήμαξε η ακρίβεια», βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι που έμειναν για αρκετή ώρα στην βροχή και είπαν ότι θα συμμετέχουν κιόλας και στο συλλαλητήριο στις 21 του Οκτώβρη. Πετρέλαιο θέρμανσης. Το 1,55 το λίτρο θα αρχίσει διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών. Ένας νεκρός στη Ρόδο, σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Εύβοια και Σκιάθο από την κακοκαιρία. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Hey mama, is it true what they say that Papa never watched a day in his life? Ασοπός, συναγερμός μετά τα ευρήματα για βακτήρια χολέρας. And another wife, and that ain't right.

Εφημερίδα Εστία. Τι αποκάλυψε, τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ. Απικία και με σφραγίδα. Η χρεοκοπία της πολιτικής, επιχειρηματικής και μηντιακής ελίτ που έκανε υποκλήσεις, κολάκευε και δεχόταν προσβολές από μια πρώην παρουσιάστρια που διορίστηκε πρέσβη στον ΗΠΑ. Κορονής του εξευτελισμού η διακομματική σιωπή στην απειλή της για πτώση της κυβερνήσεως.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Η αποπομπή της Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Χάρτινος πύργος στις συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από Βατερλό σε Βατερλό σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα. Διεθνείς διασυρμούς από τις συνεχείς αποκαλύψεις. Η νέα εποχή στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η ανασφάλεια απλώνεται στο ρετυρέ της εξουσίας. Οι τέσσερις που κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Εν μέσω σύγχυση στη Χαρλότρη Κούπη έπαθε Διαμαντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο.

θα κάνει και συλλήψεις η δημοτική αστυνομία με γκλόπ και χειροπέδες. Ναι, πραγματικά χθες ψηφίστηκε ένα ΦΕΚ, θα άλλαξαν τα πάντα, θα κάνει ελέγχους, θα σταματάει αυτοκίνητα, θα σταματάει μοτοσυκλέτες και γενικότερα θα αλλάξει ο ρόλος της δημοτικής αστυνομίας πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ο κόσμος αυτό θα το δεχθεί και αν θα επηρεαστεί βλέποντας τη δημοτική αστυνομία να κάνει ελέγχους. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν την ατζέντα και μόνο για τα δικά μας χωρικά ύδατα. Οργή και μπλόκα αγροτών παρά τις υποσχέσεις. Νέο πακέτο στήριξης και για τους αλλοίς. Οι αγρότες είχαν στήσει μπλόκο και μάλιστα κατάφεραν να περάσουν μέσα από τα χωράφια και συναντήθηκαν τελικά πριν την έναρξη, πριν τα εγκαίνια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μας έκαναν πρόταση εξαγοράς, αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι. Πληθαίνουν οι πεινασμένοι στην Ελλάδα από χρόνο σε χρόνο.

Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Άνοιγμα του Euronext Athens στις ΜΜΕ. Τι δηλώνει στην ναυτεμπορική η επικεφαλής του Elite Marta Test, το ευρωπαϊκό του προφίλ. 2.100 εταιρείες, 24 χώρες, 36 κλάδοι, 230 δις ετήσιος τζίρος. Νέα έξαρση επιθέσεων με βυθίσεις πλοίων στενά του Ορμού στη Μαύρη Θάλασσα. 38 χακαρίσματα, ψηφιακοί πειρατές κατά εταιριών και υποδομών. Πετρέλαιο θέρμανσης, πρεμιέρα με τιμή πέριξ του 1,55 το λίτρο. Η εφεδρίαση του προϋπολογισμού για νέες επιδοτήσεις. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες.

Κοίταξα λίγο για την βροχή που υπάρχει και αν υπάρχει σε κάποια σημεία της χώρας. Υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση μόνο στα Χανιά. Γενικότερα έχουν πέσει κατά πολύ τα φαινόμενα. Δεν θα υπάρχουν πολλά φαινόμενα όπως είχαμε χθες και προχθές, γιατί είχαμε ένα 48ωρο πάρα πολύ δύσκολο. Θα υπάρχει νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια, αλλά θα είναι από τις 16, δηλαδή από αύριο και μεθαύριο, δηλαδή από Παρασκευή και Σάββατο. Τώρα θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα από το κύμα κακερίας. Σήμερα θα είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα, δεν θα υπάρχουν ισχυρές βροχοπτώσεις ούτε καταιγίδες όπως είχαμε το τελευταίο διήμερο, καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, όπως λέγεται, σταδιακά απομακρύνεται προς την Ανατολική Μεσόγειο. Η βελτίωση δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Παρασκευή μια νέα διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές, τοπικές καταιγίδες, βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, η σταδιακή βελτίωση έχει ήδη ξεκινήσει από τα ξημερώματα, από τις 3 περίπου, και έχει περιοριστεί σε κάποια σημεία η βροχή. Κυρίως στην Κρήτη υπήρχε και στην Εύβοια. Ίσως να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη και προβλέπεται μάλλον να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα, μέχρι σήμερα δηλαδή το απόγευμα. Λοιπόν, η νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο, και το σκηνικό του καιρού θα αναμένεται να αλλάξει πάρα πολύ, καθώς αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή θα κινηθεί ανατολικά και βορειοανατολικά, έρχεται δηλαδή από την Ευρώπη προς την περιοχή μας. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα ίδια πράγματα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι εικόνες, όπως δύσκολες οι εικόνες ήταν στη Ρόδο, όπως δύσκολες οι εικόνες ήταν και στις Σποράδες, στη Σκιάθο θέλω να πω, και στην Αττική, και σήμερα βλέπαμε πολύ δύσκολες εικόνες και στην Τουρκία, σκηνές αποκάλυψης, και είχαμε και το παιδί αυτό το 14χρονο που περπατούσε εξυπόλυτο σε ένα πάρκο και το χτύπησε το ρεύμα. Απίστευτη εικόνα, όπως απίστευτες εικόνες στην Κωνσταντινούπολη με τους δρόμους να είναι ποτάμια, ορμητικά νερά να παρασύρουν οχήματα, και ακόμα και λεωφορεία παρασύρονταν και γίνονταν ανθρώπινες αλυσίδες προκειμένου να σώσει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε ξανά το βράδυ, θα τα πούμε μάλλον το ξημέρωμα της Παρασκευής. 2 η ώρα θα είμαστε πάλι εδώ στη θέση μας. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, είμαστε μαζί από τις 2 τη νύχτα, και μαζί μου ήταν η Ευαγγελία Κοβέου που είχε τη ρύθμιση του ήχου αλλά και την επιμέλεια της μουσικής. Ας χαρούμε αυτήν την ημέρα που είναι πιο ήρεμη. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο σήμερα, να μην δημιουργήσει προβλήματα η βροχή πουθενά. Να είμαστε καλά, να είμαστε ψύχρεμοι, θα τα πούμε αύριο βράδυ.

Στις 6 ακριβώς η Μαρία Λιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων και λίγα λεπτά μετά, στις 6 και 10 περίπου, ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας όλη τη νύχτα. Να είμαστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και

0: Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Εν τω μεταξύ, με κρατική επιδότηση και έκπτωση δηληστηρίων που φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο, αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν. Η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Μείωση κατά 20 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τον ντίζελ κίνησης, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. 10 λεπτά θα είναι η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 17 του μήνα. Οι μειώσεις θα είναι απευθείας στην Αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Τονίζουν ότι τα μέτρα δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Για ένα δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δυνατότητας της οικονομίας. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, σημείωσε, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες. Σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στόχος είναι η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στην Αντλία να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοινώθηκε χθες από τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών. Ανακοινώθηκε επίσης νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα των αλλιέων από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Μέχρι τις 9 και 4 εχθές το βράδυ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου Μαντούδη Προκόπη, ενώ περιοχές των Δερφείων Μεσαπίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα μείνουν και σήμερα τα σχολεία στο νησί της Ρόδου και στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας και Δυρφείων Μεσαπίων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, δήλωσε από την Αθήνα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός πάντως, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο Guardian το Σεπτέμβριο, είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Τζόσουα Χακ ορίστηκε επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle. Επεισοδιακή καταδίωξη δύο νεαρών ηλικίας 20 και 18 ετών σημειώθηκε εχθές το απόγευμα στους δρόμους της Λυκόβρησης, με τους υπόπτους να οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα και να προκαλούν τροχαίο ατύχημα πριν εγκαταλείψουν το όχημά τους και επιχειρήσουν να διαφύγουν με τα πόδια. Νωρίτερα, όπως αποδείχθηκε, είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Το θύμα 90 ετών κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απάτης από τα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία, όπως είπε, τις απέσπασαν 700 ευρώ σε μετρητά, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν εχθές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική

0: του Champions League. Η Paris Saint-Germain επικράτησε 4-2 στην έδρα της Manchester City, ενώ η Real με ανατροπή στην Ιταλία νίκησε τη Ρώμα με 4-3. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2, Aston Villa Fener 6-0, Betis Porto 3-2, Boto Klimt Dortmund 1-0 και Slovan Stuttgart 0-3.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Σελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
1: Μέγα News 104,6.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: Ρε καλώ τα παιδιά. Καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους, 15 του μηνός, 15 Οκτωβρίου.
0: Ακριβώς στα μισά του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι.
1: Και τι γίνεται, Γιώργο, 15 Οκτωβρίου?
0: Τι γίνεται?
1: Ξεκινά διανομή του πετρελαίου Θέρμανς.
0: Άντε ρε, και του χρόνου.
1: Και του χρόνου, παιδιά.
0: Άντε, να είμαστε καλά να πάρετε.
1: Και του χρόνου να πάρουμε, γιατί φέτος δεν το βλέπω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φέτος βγήκε ασορτή με τον καιρό η κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι προηγούμενες χρονιές που έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης και λέγαμε, τι να το κάνουμε, αφού είχε 20-22-25 βαθμούς.
1: Ενώ κάτι, φέτος...
0: Κάτι τρελά τέτοια. Φέτος που ταιριάζει πραγματικά, δεν μπορούμε.
1: Τα προηγούμενα χρόνια, κάποτε... Ναι. Είχαμε λεφτά και λέγαμε, άρε παιδί μου, δεν παίρνουμε, γιατί το χρειαζόμαστε. Α, πάρουμε πιο μετά. Και τι έγινε?
0: Παιδί μου, τώρα θα παραγγέλνεις πετρέλαιο θέρμανσης, θα έρχεται το βιτιοφόρο να σου βάλει και θα σε κυνηγάει η γειτονιά καλά, θα σε κοιτάει η γειτονιά καλά καλά. Πού τα βρήκε αυτός? Τι δουλειά κάνει? Από πού τα έβγαλε?
1: Πού τα βρήκε τα λεφτά?
0: Τι γίνεται?
1: Το γέμισε κιόλας?
0: Παιδιά, συγγνώμη, θα το δηλώνουμε και στο πόθεν έσχες τώρα άμα το παίρνουμε. Τέλος πάντων, μην μιζεριάζουμε πρώτα. Δεν θέλω να σε συμμορήσω.
1: Μην είσαι σαν τους άλλους.
0: Μην είσαι σαν τους μίζερους που λέει και ο Άδωνης. Δεν μην είσαι.
1: Αυτή τη συμμορία της μιζέρια. Μην είσαι με αυτούς.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα είναι ένα μικρό διάλειμμα σήμερα αυτής της κακοκαιρίας. Θα ξανάρθουν βροχές από αύριο σε κάποια σημεία αρκετά έντονες. Η Ευρώπη δεν μας στέλνει λεφτά αυτή την περίοδο για πετρέλαιο. Δεν μας αφήνει. Μας στέλνει όμως οι κακοκαιρίες της. Αρκετά έντονες μάλιστα κάποιες από αυτές, όπως αυτή που πέρασε.
1: Εντάξει.
0: Δεν τις είχαμε δώσει όνομα.
1: Τις κακοκαιρίες αυτές.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί ρε παιδιά?
0: Πραγματικά έχουμε δώσει όνομα σε κάτι κακοκαιρίες μούφες εντελώς τώρα, έτσι. Που λες πότε ήταν η κακοκαιρία. Και σε αυτήν εδώ που ήταν κανονική, τίποτα. No name, δεν είχε νόημα.
1: Γιατί ρε παιδιά αυτή να αβάπτιστη ακόμα?
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, από Παρασκευή θα γυρίσει ξανά το σκηνικό αυτό. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Κάπου στη Ρόδο τώρα είχαμε και αυτή την τραγωδία. Ένας άνθρωπος
1: να χάνει τη ζωή του.
0: Ναι. Δεν πρόλαβε να χάρει τη σύνταξή του ο Φουκάρας. Αυτός δούλεψε στη τελευταία σεζόν και ήταν στη φάση που μάζευε σιγά σιγά, μπαλάριζε από την Ρόδο για να φύγει. Δεν ήταν εκεί η κατοικία του. Και δυστυχώς τον βρήκε εκεί στα στεγνά όλο αυτό το κακό. Προσπάθησε να σώσει το αυτοκίνητό του ή κάτι τέτοιο, δεν κατάλαβα τι έγινε.
1: Εντάξει, παιδιά, δύσκολες καταστάσεις.
0: Δυστυχώς τον πήρε.
1: Διότι δεν είναι μόνο στη Ρόδο, είχαμε καταστροφές και πλημμύρες.
0: Στη Ρόδο, συγγνώμη, έριξε 264 χιλιοστά σε 36 ώρες. Μιλάμε για βροχή τώρα, έτσι.
1: Εκεί η βροχή μιλάμε
0: για βροχή δύο μηνών.
1: Μόνο δύο μήνες. Δηλαδή, σχηματίστηκαν χήμαρ, πήρε αυτοκίνητα, έκανε καταστροφές. Και δεν είναι μόνο στη Ρόδο, είναι και σε άλλες περιοχές που χτύπησε αυτή η κακοκαιρία.
0: Αυτή η Εύβοια, Εύβοια... κάθε κακοκαιρία, ρε παιδιά,
1: μπορείς
0: λες και πάει και κάτω από πάνω της.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις την Εύβοια τι γίνεται?
0: Να δηλαδή, σου πω τώρα, ξέρω εγώ.
1: Φωτιές στην Εύβοια. Χήμαρη στην Εύβοια.
0: Αυτά πάνε μαζί, να ξέρεις.
1: Αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Αυτά πάνε μαζί.
1: Αλλά η Εύβοια αέρα, χιόνι, ό,τι υπάρχει από φυσικό φαινόμενο χτυπάει την Εύβοια.
0: Η Εύβοια και οι σποράδες ίσως είναι και αυτός ο μηχανισμός της γένεσης αυτών των βαθαίων βαρομετρικών που λένε, έτσι, εκεί της βαριάς κακοκαιρίας με το πολύ μαύρο σύννεφο και την πολύ βροχή. Ίσως φταίει και το γεγονός ότι η θερμοκρασία των νερών, η Εύβοια κτλ. Κοντά στο κεντρικό Αιγαίο, περίπου στήψη του κεντρικού Αιγαίου. Κατάλαβες. Ίσως όλο αυτό δημιουργεί την.
1: Έχεις εντρυφήσει, βλέπω. Έχεις επιστημονική ανάλυση.
0: Διαβάζω τους ειδικούς μου τώρα. Εμείς δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς. Έχει σημασία τι λέμε τώρα εμείς για αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Εμείς μπορούμε να πούμε αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Αυτοί γνωρίζουν.
0: Έτσι. Χιονάκι και στον Παρνασσό, στο χιονοδρομικό. Χιονάκι και στον Όλυμπο. Έβλεπα στα καταφύγια το έχει χιονίσει λιγάκι. Ωραία είναι.
1: Ωραία είναι. Και στον Παρνασσό έβλεπα από φίλους που ανεβάζουν και μου στέλνουν και φωτογραφίες.
0: Το γειτονιά σου, εσένα.
1: Εκεί είναι η γειτονιά, εκεί δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, οι φίλοι που τα ανεβάζουν δεν είναι κάτι συμμαθητές, κάτι φίλοι, κάτι μήνυμα.
0: Ναι, πίσω σου αυλή είναι.
1: Συγγενείς, τέτοιοι.
0: Ο Παρνασσός, ναι.
1: Εκεί που είναι τα παιδιά που είναι πάνω στον Παρνασσό, τέτοιοι είναι. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα και στα παιδιά στον Παρνασσό. Που είναι αντιμέτωποι με το χιόνι και είναι πολύ πικραμένοι.
0: Πολύ πικραμένοι. Ναι, ανάψανε τα τζάκια. Σήμερα θα έχει φασολάδα, τέτοια πράγματα. Πόσο κακό. Άντε τώρα, να έχεις την ατυχία με αυτόν τον καιρό να μένεις στην Αγόριανη.
1: Πω, κρίμα. Κρίμα.
0: Να σας πω τώρα, αν είσαι.
1: Να σου πω κάτι. Στείλτε με εξορία στην Αγόριανη, μπορείτε.
0: Έτσι. Στο Βελέτζα.
1: Καλά. Α πάω εγώ στη θεία μου.
2: Στη θεία σου.
1: Στη θεία μου που είναι ακριβώς δίπλα από τον Νίκο. Και θα τα φτιάξουμε όλα.
0: Καλημέρα στη θεία του Βασίλη στην Αόργιανη. Λοιπόν, αν είστε κάπου περίεργα τώρα και έχει ψυχρούλα ή οτιδήποτε, έχει κάτι το οποίο θέλετε να μας περιγράψετε, στείλτε το μας με ένα μηνυματάκι. Εμείς εδώ είμαστε να το διαβάσουμε όλα. Viber και WhatsApp για να μην σας χρεώνουμε κιόλας. 6-9-8-104-104-6. 6-9-8-104-104-6. Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Στο 211-016-1046.
0: Εντάξει, λοιπόν, άντε να βλέπουμε και τα μηνυματάκια σας. Απόψε έχει και Ολυμπιακό στο Βελοντρόμ, με τη Μαρσέη,
1: ναι.
0: 10 η ώρα.
1: Την ΑΕΚ την είδες χθες?
0: Με την ΑΕΚ άκου να δεις τι έπαθα.
1: Όταν ξεκινάει κάποιος άκου να δεις τι έπαθα,
0: καταλαβαίνετε.
1: Δεν το είδε, παιδιά, δεν το είδε.
0: 11 παρά 10 λέω θα πάω να ξαπλώσω,
1: ναι.
0: Και να ανοίξω την τηλεόραση να περιμένω να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Και περιμένεις εσύ.
0: Το οποίο δεν είδα ποτέ, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είδα ποτέ.
1: Το είχαμε καταλάβει την αρχή της κουβέντας σου.
0: Ότι κάτι παίχτηκε.
1: Όταν πάει να εξηγήσει κάποιος αυτό και τα λοιπά.
0: Λέει,
1: αν το έχει δει, θα ξεκινήσει και θα σου πει. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο.
0: Η ΑΕΚ, η οποία έχασα 3-1 από τη Σαχτάρ. Σαχτιάρ, όπως την λένε κανονικά. Λοιπόν, ναι, μέχρι το 80 κράτησε. Παραπάνω δεν μπόρεσε. Τα λάθη πληρώνεται σε αυτό το επίπεδο όταν θες να παίζεις Champions League. Για να δούμε ο Ολυμπιακός πώς θα τα πάει απόψε στο Βελοντρόμ.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, για πες μας με το πετρέλαιο τώρα τι γίνεται, Βασίλη.
1: Λοιπόν,
0: να πάμε να πάρουμε κοψοχρονιά.
1: Καλά, εννοείται, θα τρέξουμε. Θα τρέξουμε. Εδώ να σου πω κάτι. Μας λένε τα πρατήρια καυσίμων. Επειδή τώρα και εμείς στην τηλεόραση θέλουμε να κάνουμε γυρίσματα.
0: Το Σάββατο το πρωί ο Βασίλης μαζί με το Ζήση και την Μαρία έχουν εκπομπή στο Μέγκα στις 10 παρατέταρτο. Στις 9 και 20, συγγνώμη.
1: Ναι, μπράβο. Ήθελα να σε τσεκάρω να δω την ξέρεις την ώρα.
0: Στις 9 και 20. Και ο Βασίλης έψαχνε να βρει ένα βενζινά να έχει Σάββατο πρωί.
1: Ναι, παράδοση πετρελαίου.
0: Που Σάββατο πρωί είναι βολικά γιατί οι περισσότεροι είναι στα σπίτια τους και συνήθως Σάββατο πρωί γίνεται χαμός. Δεν βρίσκεις να κλείσεις ραντεβού για πετρελαίο.
1: Αφού ανοίγει, σου λέει το πετρελαίο, Σάββατο πρωί, το πρώτο Σάββατο πρωί είναι, θα τρέξουν.
0: Θα τρέξουν.
1: Παιδιά δεν έχουν μια παραγγελία.
0: Ψάχνει να βρει βενζινά. Αν είσαι βενζινάς και έχεις παραγγελία να παραδώσεις πετρέλαιο θέρμανση το Σάββατο το πρωί, ο Βασίλης Τσεκούρας είναι εδώ για σένα.
1: Στείλε μου ένα μήνυμα.
0: Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι εδώ για σένα. Λοιπόν, δεν βρίσκεις βενζινά.
1: Παιδιά, όχι. Δεν,
0: κανένα
1: δεν
0: ούτε στα παραγγελί... μεγάλα στους δικούς μας αυτούς που βγάζουμε.
1: Δεν έχουν παραγγελίες ακόμα. Δεν έχουν παραγγελίες.
0: Ακόμα, εντάξει, ρε. Είναι πέμπτη ακόμα.
1: Δεν είναι το ακόμα. Δεν είναι το πέμπτη ακόμα. Είναι το ότι σου λέει ο άλλος. 1,55 θα ξεκινήσει, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: 1,55. Μέσο όρο 1,55.
0: Γιατί δεν το λέτε ότι υπάρχει ένα 49 που είναι τσάμπα.
1: Αν πας στο 1,49 που είναι τσάμπα,
0: ναι.
1: Πες το και σε εμάς. Πάλι δεν θα βάλουμε, αλλά πες το, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, ακούγαμε σήμερα το πρωί, δεν θα πούμε τώρα που και τι, με το Βασίλη. Κάποιον να λέει. Η τάδε εταιρεία όμως το βγάζει 1,49 και κυρίως.
1: Προσέξτε το κυρίως τώρα.
0: Και κυρίως.
1: Πώς θα πληρωθεί.
0: Κάνει και 12 άτοκες δόσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Τι λες, ρε μεγάλε, αλήθεια.
1: Προσφορά.
0: Να τρέξουμε να βάλουμε, μην χάσουμε τις δόσεις. Με Πασόκ βάζαμε δόσεις για να πάμε ένα μήνα διακοπές στη Μύκονο το καλοκαίρι. Και τώρα βάζετε δόσεις για να βάλετε πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά
1: ναι.
0: Δεν σας άρεσε.
1: Όχι, δεν σας άρεσε. Μίζερι.
0: Λοιπόν, 1,55 έχει το πετρέλαιο θέρμανση, παιδιά. Είναι ευκαιρία γιατί πέρσι μας λέει η κυβέρνηση είχε κλείσει 1,75. Οπότε τώρα μέσα στην κρίση είναι 20 λεπτά κάτω από, πόσο είχε, από το όσο είχε κλείσει πέρσι.
1: Όπως σαν τον αντιπρόεδρο του Δεσσαϊκού μιλάει. Ναι. Λοιπόν. 1,13 έχει ξεκινήσει πέρυσι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή θα,
1: άσε
0: θα συγκρίνουμε μήλα με μήλα, πορτοκάλια με πορτοκάλια, καρπούζια με καρπούζια.
1: Τον
0: δεν μπορούμε
1: Απρίλιο...
0: να συγκρίνουμε μήλα με καρπούζια και να δείτε να λέτε τι μικρά που είναι τα μιλαράκια μας.
1: Τι με νοιάζει τον Απρίλιο αν είχε 1,75.
0: Ποιος έβαζε τον Απρίλιο πετρέλαιο θέρμανσης?
1: 1,75 τον Απρίλιο. Ποιος έβαζε, δεν με ενδιαφέρει. Πέρυσι, Οκτώβριο με Οκτώβριο συγκρίνω. Δεν είχε 1,13. Είχε 1,13.
0: Πόσο έχει φέτος?
1: 1,55 σου λέει.
0: Ωραία.
1: Θα ξεκινήσει.
0: Ποια είναι η διαφορά?
1: 400 κάτι ευρώ.
0: Ποσοστία.
1: Στα χίλια.
0: Ποσοστία. Ας το πω εγώ που το έκανα.
1: Για πες, για πες.
0: 40% στρογγυλά.
1: 40% πάνω.
0: 40%. Αυτή η ευκαιρία είναι 40% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως τώρα. Εάν βάλεις μέσα και το επίδομα θέρμανσης, όσο παίρνουν επίδομα θέρμανσης, είναι 1,1 εκατομμύρια δικαιούχοι. Αν πάρεις και επίδομα θέρμανσης, η τιμή πέφτει στο 1,35.
0: Αν πάρεις, ναι, εντάξει.
1: Αν τα συνδυάσεις δηλαδή.
0: Να ξέρετε το εξής για να μην σας κοροϊδεύουν. Καλό είναι να μην δικαιούσε επίδομα θέρμανσης.
1: Γιατί?
0: Καλό είναι να μην δικαιούσε επίδομα θέρμανσης, γιατί αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι έχεις έναν μισθό ο οποίος είναι καλύτερος από το μέσο όρο. Καταλαβες.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Είναι το... Και αυτό μας νοιάζει. Σε αυτή την παλιοχώρα, εν πάση περιπτώσει, για να μην το πω αλλιώς όπως μου έρχεται, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Στο μυαλό μας θα πρέπει να έχουμε πώς θα έχουμε σταθερά, μόνιμα, καλύτερες αποδοχές. Όχι επιδόματα.
1: Ναι, δηλαδή τώρα σκέψου να κυνηγάμε τα 200-300 ευρώ επιδόματος. Όταν μπορεί να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο μισθό.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, και είναι αυτό που σου έλεγα και χθες, το βλέπουν οι δημοσκόποι πια. Τον κόσμο τον θυμώνει η λογική του επιδόματος. Δηλαδή, το επειδή δεν έχεις εσύ, θα σου δείξω εγώ λίγη ελεημοσύνη. Θα σου τσοντάρω και θα σου κάνω και τον έξυπνο. Κοίτα, εγώ πως σε βοήθησα.
1: Όχι μόνο σε
0: βοήθησα. Δεν θέλω ρε, τη βοήθεια. Ναι. Θέλω να μπορώ να στέκομαι στα πόδια μου. Αυτό λένε οι περισσότεροι. Καταλαβες.
1: Παιδιά, γι' αυτό ο κόσμος τα έχει πάρει στο κρανίο. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Δεν μπορεί επίδομα στο επίδομα στο επίδομα. Είναι σαν να πλώνει συνέχεια το χέρι. Ο κόσμος δεν θέλει να πλώνει χέρι για να παίρνει ένα επιδοματάκι ή να παίρνει λίγα ευρώ. Θέλει τα λεφτά στο λογαριασμό του κάθε μήνα.
0: Τέλος πάντων, το θέμα της ενέργειας θα είναι το βασικό σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής. Έχει Σύνοδο Κορυφής. Τι ώρα είναι, κάτι 10.
1: 10 ώρα Βρυξελών, λέει, ξεκινάει. Εντάξει, πρωί θα είναι.
0: 12 η ώρα δικιά μας.
1: Εμείς εκεί λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη, το έχουμε κάνει εμείς και η Ιταλία αυτό το αίτημα, να μπορούμε να δώσουμε λεφτά.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι.
0: Αφού δεν δίνουνε ρε εσύ. Και δεν δίνουνε γιατί οι ίδιοι δεν έχουν μαξιλάρι στον προϋπολογισμό τους. Οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι, ας πούμε, είναι σε μαύρα χάλια αυτή την περίοδο. Ωραία. Ο Μέρτς, ο οποίος βλέπει την ακροδεξιά να ανεβαίνει καλπάζοντας,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά τέτοια μέτρα. Και σου λέει, αφού δεν μπορώ εγώ.
1: Δεν μπορεί κανένας. Κοίτα πώς γυρνάνε τα χρόνια μας. Πώς γίνανε τα χρόνια όμως,
0: Yes.
1: Η Ιταλία και η Ελλάδα να λένε, παιδιά, εγώ έχω στην
0: ακρούλα. Εγώ μπορώ, εγώ κουμαντάρω.
1: Εγώ κουμαντάρω. Και η Γερμανία να λέει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ.
0: Αυτοί μας λέγανε τεμπέληδες, φίλε. Αυτοί μας κουλάγανε το δάχτυλο και όχι μόνο το δίχτυ.
1: Μόνο, καλά. Τι κάνανε κάποτε. Πήγαινε στο εξωτερικό και σου λέγανε, θέλω να δω τα λεφτά σου, πρέπει πληρώσω το ταξί, το γεύμα σου, στο
0: θέατρο. Πήγαινε, βλέπω, καταλαβαίνανε.
1: Τα θυμάστε, αυτά δεν τα θυμάστε.
0: Καταλαβαίνανε οι ταξιτζίδες στο Βερολίνο ότι είσαι Έλληνας. Και σου ζητάγανε πρώτα να δουν τα λεφτά.
1: Και μετά να ξεκινήσει να βάλουν μπροστά τη μηχανή.
0: Τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, η έλλειψη φρέσκων ψαριών από την αγορά έχει φανεί κιόλας. Λόγω της απεργίας των ψαράδων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα αρχίζει και βρίσκει τους ρυθμούς της ξανά η αγορά.
1: Την Παρασκευή σταμάτησε η μεγάλη απεργία και χάθηκαν, μεγάλα ψάρια.
0: Και χάθηκαν και τα ταπεινά ψάρια, Βασίλη.
1: Δηλαδή, ποια είναι τα ταπεινά ψάρια?
0: Σαρδελίτσα, ο κολλιός.
1: Τα παρεξηγημένα ψάρια.
0: Αυτά που έχουν τα ωμέγα
1: 3. Ωμέγα
0: 3. Τα οποία ωμέγα 3 τι καλό έχουν, Βασίλη, εκτός από τα καρδιαγγειακά.
1: Στα μάτια λένε. Στα μάτια κάνουν καλό.
0: Και σε τι άλλο κάνουν καλό?
1: Σε τι άλλο κάνουν καλό?
0: Στη μνήμη.
1: Στη μνήμη. Μη θυμάσαι.
0: Στη μνήμη. Δηλαδή, με τα ωμέγα 3 έχει καλύτερο κυκλοφορικό καρδιαγγειακό σύστημα. Έχεις καλύτερη όραση,
1: ναι,
0: και έχεις και καλύτερη μνήμη.
1: Ωραία.
0: Αυτό το κομμάτι με τη μνήμη, κυρίες και κύριοι, έχει αρχίσει και φαίνεται ότι σε αυτό το κομμάτι με τη μνήμη έχει αρχίσει και φαίνεται ότι έλειπε το ψαράκι, ναι, από την αγορά τόσο καιρό.
1: Γιατί δεν θυμόμαστε.
0: Ναι, κάποιοι έχουν αρχίσει και ξεχνάνε. Κάποιοι έχουν αρχίσει και ξεχνάνε.
2: Όλοι μπορεί να μου καταλογίζουν πάρα πολλά, μπορεί να καταλογίζουν εν πάση περιπτώσει λάθη, να μου καταλογίζουν αστοχίες, αλλά αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με το Μητσοτάκη. Έτσι. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
0: Δεν θα μας τρελάνεις.
1: Μια σαρδελίτσα στο τρία.
0: Ένα κιλό σαρδέλες στον πρόεδρο, παρακαλώ. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν fake.
1: Όχι.
0: Νόμιζα ότι ήταν AI. Νόμιζα ότι το είχε φτιάξει κάποιος να τον τρολάρει.
1: Όχι, παιδί μου. Στο Crete TV το είπε. Στη συνέντευξή που έδωσε.
0: Ναι, δηλαδή ήμουν στο τσάκ να πάρω τον συνάδελφο για να του πω το είπε.
1: Το είπε.
0: Εσείς πραγματικά. Νομίζετε ότι είμαστε χαζοί. Νομίζετε ότι είμαστε ελωτοφάγοι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Τι.
1: Μήπως πιστεύει ότι ο Καμένος είναι αριστερός?
0: Τι να σου πω, πραγματικά, δηλαδή λέει δεν κυβέρνησα με τη δεξιά, ναι, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε συγκυβερνήτη του, τον Πανοκαμένο.
1: Δε, σου λέει, η δική μου σου λέει δεν ήταν δεξί.
0: Στη δική του συνείδηση, στη συνείδηση του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος δεν ήταν δεξιός. Έχουμε μια ερμηνεία βέβαια γι' αυτό, θα την ακούσετε στα 5 που καίνε, στις 7.30.
1: Σου λέει όμως και κάτι άλλο. Η δική μου λέει, ναι, δεν είναι τώρα υπουργή.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε λίγο.
0: Τα δικά του στελέχη δεν είναι τώρα υπουργοί. Δηλαδή, ναι, να λέει καρφώνει το Χρυσοχοίδη, το Φλωρίδη και αυτού, ε.
1: Να βγάλουμε τη λίστα.
0: Το Γερακάκι.
1: Να βγάλουμε λίστα για του υπουργού.
0: Γιατί θέλω κι εγώ ψαράκι σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ναι. Και τι έγινε.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου.
0: Συγκυβέρνησε 5 χρόνια με τον Πάνο Καμένο και λες δεν κυβέρνησα εγώ με τη δεξιά. Θα μα τρελάνει.
1: Ήταν παλιά, σου λέει τώρα αυτό.
0: Παιδιά.
1: Τώρα έχει μάθει, σου λέει.
0: Επειδή εγώ. Μπορεί και να τα λέω υπερβολικά. Έχω να πω στους ακροατές μας,
1: ναι,
0: δικό σας. Σχολιάστε το εσύ. Εσείς. Στείλτε μηνύματα, θα τα διαβάσουμε όλα. Και αυτά τα οποία είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα.
1: Άγα, θα τα διαβάσουμε όλα.
0: Και τα, ναι, άλλα τα οποία. Δικό σας.
1: Ναι.
0: Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό που ακούσατε.
1: Τα μπιπ δικά μας.

0: Λοιπόν, αυτά τώρα κυρίες και κύριοι, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πράγματα τα οποία προσπαθούν όλοι να αποτιμήσουν, να δουν σε τι φάση μπαίνουν, ας πούμε, προς την τελική ευθεία για την κάλπη. Γιατί τώρα, όταν είσαι μήνες από την κάλπη, η τελική ευθεία είναι.
1: Είμαστε κανονικά στην τελική ευθεία. Έχεις βάλει την πέμπτη, έκτη στο αυτοκίνητο και πηγαίνεις.
2: Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που τώρα δεν το πιστεύετε. Θα τρίβετε τα μάτια σας.
0: Εσείς κυρίες και κύριοι, τι θα τρίβετε με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κάτσε, εδώ έχει δύο ερμηνείες.
0: Γιατί υπάρχει πρόβλεψη, όπως καταλάβατε.
1: Υπάρχουν ερμηνείες εδώ πολλές.
0: Εγώ πιστεύω ότι άλλοι θα τρίβουν τα χέρια τους, ας πούμε.
1: Κάποιοι θα τρίβουν τα χέρια, άλλοι θα τρίβουν τα μάτια τους, όντως.
0: Τι να πω τώρα, δηλαδή πραγματικά αυτή η αισιοδοξία, εντάξει, καταλαβαίνω και αυτή την επιχείρηση τόνωσης ηθικού, λογική είναι.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Θα τρίβετε τα μάτια σας με το ποσοστό, δηλαδή εντάξει, εγώ σου λέω ότι είναι βαριά, ας πούμε 32.
1: Ναι.
0: Δεν τρίβεις και τα μάτια σου με 32.
1: Σου λέει ότι μπορεί να είναι και παραπάνω. Σου λέει το 30, το έχουμε έτοιμο στο τσεπάκι.
0: Ναι.
1: Έβαλε όμως και Μητσοτάκης το 25.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Σαν ελάχιστο όριο. Για αλλαγή εν κινήσει. Έτσι τα κρατάμε όλα αυτά. Αλλά σου λέει ότι έχουμε σίγουρο το 30.
0: Ναι.
1: Και πάμε 30 πλάς.
0: Δεν υπάρχει, κανένας δεν μπαίνει στο γήπεδο με σίγουρο αποτέλεσμα. Όποιος έχει μπει στο γήπεδο με σίγουρο αποτέλεσμα έχει φύγει για τα αποδυτήρια κλαίγοντας. Μαύρο δάκρυ.
1: Σου λέει όμως και κάτι ακόμα.
0: Απαρηγόρητο στη φυσούνα.
1: Οι υπόλοιποι σου λέει δεν ανεβάζουν όμως. Δεν ανεβάζουν ποσοστά. Δεν έχω κάποιον που να κάνει την εκτόξευση και να με απειλεί.
0: Μιλάτε όμορφα, Τάκη. Ο άνθρωπος είναι πολιτικός απατεώνας, λέει. Για ποιον τώρα το είπα πολλούς? Έχουμε ακούσει κόσμο.
1: Εντάξει, ο Τάκης μάλλον αναφέρεται στο ερώτημα που θέσαμε. Σε αυτό.
0: Και ο Όφη παίζει απόψε με τη Ρεν στη Γαλλία. Ναι, όχι. Ναι, όντως, έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Το ξεχάσαμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ποθητή.
0: Γεια σου, Ποθητή.
1: Ο Διαμαντής ρωτάει από ποια αγόρια είναι.
0: Από ποια αγόρια?
1: Στη Φωκίδα, στον Παρνασσό.
0: Υπάρχει και άλλη αγόρια, ναι.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Ναι, πού?
1: Νομίζω κάτω στη... Στον Πελοπόννησο, δεν είναι.
0: Πελοπόννησο. Δεν ξέρω, μου έχει φύγει. Μου έχει φύγει αυτό. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε κρίσιμη κάμπη μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι γίνεται και η ελληνική δημοσιογραφία, όπως καταλαβαίνετε,
1: είναι στα πάνω της.
0: Ναι, είναι στα πάνω της και ψάχνει να βρει απαντήσεις από τους ειδικούς για το τι σκοπεύουν να κάνουν οι Αμερικανοί, πώς θα γίνουν τα πράγματα, ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτά τα οποία έγιναν.
3: Ένα σχόλιο για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την Kimberly Guilfoyle.
4: Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Ήμουν μια μέρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω και άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα.
0: Τη στήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι στο αεροδρόμιο να ρωτήσουμε τον Αργυρό πώς βλέπει τις εξελίξεις με την Kimberly.
1: Για να σας πω κάτι τώρα. Μισό λεπτό. Φεύγει για πρώτη φορά στην ιστορία που γίνεται αυτό. Εντάξει, έχει γίνει αρκετές φορές στον κόσμο παγκοσμίως.
0: Το ρεπορτάζ δεν σταματά ποτέ. Ρωτάς όποιον μπορεί να ξέρει, όποιον μπορεί να σου φανεί χρήσιμος.
1: Δηλαδή, γίνεται ο πανικός, γίνεται διπλωματικά κόλαση. Σε επίπεδο διπλωματίας. Φεύγει ένας, απολύουν έναν πρέσβη. Και ποιος η Αμερική από την Ελλάδα. Και ρωτάς απλά τον Αργυρό, επειδή είναι πιο φίλοι, πιο τέτοιο.
0: Εντάξει. Ο Αργυρός θα την έκανε και κουμπάρα. Νομίζω ότι ήταν να βαφτίσει το παιδί.
1: Εντάξει, έτσι το σκέφτηκαν οι συνάδελφοι.
0: Να.
1: Έτσι το σκέφτηκαν. Μπας είχα μια πληροφορία παραπάνω εκ των έσω.
0: Πάντως, παιδιά, έκανε καλοκαιράκι. Έκανε την καλύτερη εποχή στην Ελλάδα η κυρία Guilfoyle.
1: Εντάξει, καλά πέρασε νομίζω.
0: Φαντάζεσαι να είχε έρθει Σεπτέμβρη για να τη διώχνανε Μάιο.
1: Όχι,
0: αδικία.
1: Χειμώνα.
0: Αδικία.
1: Δεν έχει προλάβει κανένα χιονοδρομικό, δεν έχει πάει νομίζω.
0: Εντάξει τώρα, Αμερικάνα. Να σου πω κάτι, τα χιονοδρομικά μας δεν τους λένε τίποτα.
1: Τι πάνε στο Άσπεν το δικό τους, πάνε προς τα εκεί.
0: Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ τώρα και θα βάλουμε τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα σας, λέει η Ευαγγελία. Δίκιο έχει ο Αλέξης, δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Με την ακροδεξιά συγκυβέρνησε. Σατανάδες και εσείς το ίδιο σκεφτήκατε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, η Μαρία Αλιφαντή με τους τίτλους, επιστρέφουμε.
5: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λόγω πτώσης δέντρου έχει διακοπεί αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηρώδου Αττικού από το ύψος της οδού Μουρούζη στο κέντρο της Αθήνας. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή με την οποία θα διατίθεται από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η μείωση στο ντίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Για έναν δύσκολο χειμώνα προειδοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στο πλαίσιο της δημοσιονομικής της δυνατότητας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών, δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αρχίσει την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία. Σε ύφεση βρίσκεται η κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί η Ρόδος αλλά και περιοχές στην Εύβοια. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε όλη τη Ρόδο και στην Εύβοια στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων. Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ ορίστηκε επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Πάνω από 3.000 όπλα, σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τελικός παραλήπτης εταιρεία στη Βουλγαρία. Το κοντέινερ είχε δηλωθεί ότι μετέφερε γυαλιά ηλίου και χάντρες. Και ο καιρός αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
12: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
11: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
12: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
11: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
12: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
13: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
14: Διαβαστέ στα νέα της Πέμπτης. Ηχοματερές του Κηφισού. Μια αυτοψία των νέων με αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες. Πόσο θα πληρώνουμε τελικά πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Μια αποκωδικοποίηση. Και νέο παρασκήνιο από την απομάκρυνση Guilfoyle. Οι προσπάθειες διάσωσης και σε ποιους απευθύνθηκε. Από τι ακριβώς πάσχει ο Πάπας και γιατί το Βατικανό αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει. Μαζί το ένθετο Υγεία και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
15: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
16: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το να είναι κανείς κακός είναι μεγάλη ελευθερία.
18: Η συγκάτοικος της Τζεν Σίλβερμαν.
17: Θέατρο Πειραιός 131.
18: Σκηνοθεσία Βίκη Βολιώτη. Πρωταγωνιστούν Μαρίνα Σλάνογλου, Γογό Μπρέμπου.
17: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: καιρό.
1: Ρε καλώς στα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 6 και 38 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, κυρίες και κύριοι. Και της χώρας, γιατί όχι, γιατί από ό,τι βλέπουμε μας ακούτε από διάφορες περιοχές μέσω διαδικτύου και καλά κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας
2: και ο Γιώργος Κακούσης.
1: Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει την αρχισταξία, ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τους ήχους, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τις μουσικές, η Κωνσταντίνα Τζίτζη τα ηχητικά και η Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στο
2: 211-016-1046 φυσικά. Περιμένουμε και τα μήνυματά σας σε Viber, έχουμε και WhatsApp στο 698-104-104-6. Φυσικά απαντάμε και στο βλέπουμε και τα email στο studio@meganews1046.gr. Να σου πω ένα μήνυμα.
1: Και όταν θα πάτε στο γραφείο, ναι, χτυπήστε meganews1046.gr και θα μας ακούτε από εκεί live streaming. Για πες.
2: Να σου πω ένα μήνυμα που μας ήρθε. Επειδή σήμερα λέμε από το πρωί για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί σήμερα ξεκινάει η διάθεσή του. Θυμίζουμε 1,55 λέει η κυβέρνηση θα ξεκινήσει.
1: Ναι.
2: Λέει λοιπόν ο Γιώργος. Παιδιά τώρα. Αυτή, να σου πω κάτι, αυτή η συμμορία της μιζέρια, Γιώργο. Άκου τη συμμορία της μιζέρια τώρα. Το 1,55 είναι για παραγγελίες από τόνο και πάνω. Στις μικρότερες ποσότητες, στη τιμή είναι άλλη, φυσικά προς τα πάνω. Ποιος έχει να δώσει 1.550 ευρώ για 1.000 λίτρα και να έχεις δεν τα δίνεις. Ρε παιδιά τώρα.
1: Να.
2: Εντάξει τώρα. Επειδή το παίρνεις με 1,55.
1: Δεν έχεις 1.500 ευρώ να δώσεις για πετρέλαιο. Άλλοι τα δίνουν για γυαλιά.
3: Ήταν μια κυρία εκεί με ένα σκυλάκι με κάτι γυαλιά 1.500 ευρώ και λέει δεν έχουμε να φάμε. Εντάξει, οκ. Άνθρωποι που έχουν την τάση να βλέπουν όλα πάντα μαύρα και να τα απαξιώνουν. Έχω πει, συμμορία της μιζέρας, θα λέω όλα. Ο ελληνικός λαός με τιμάει και με εκλέγει και με επανεκλέγει βουλευτή του 20 χρόνια.
1: Είναι το φετίχ του τα γυαλιά, έτσι.
2: Αυτό με την.
1: Ναι. Άλλος βλέπει αυτοκίνητο και λέει αυτό έχει 30 χιλιάρικα, αυτό έχει 35, αυτό είναι Lamborghini Aventador, έχει 350 χιλιάρικα.
2: Ναι.
1: Ο Άδωνης μη σε βρει με το γυαλί.
2: Με το γυαλί, έχει κανένα.
1: Σε έχει κόψει από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή αμέσως.
2: Θυμάσαι αυτό το άλλο γυαλί που είχε πάρει με την καμερούλα πάνω, ναι, που λέγαμε.
1: Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
2: 1.500 ευρώ για γυαλιά.
1: Η θεία εκεί πέρα, η κυρία με το σκυλάκι. Ναι, δεν την. Έψαξα να βρω τα πλάνα. Στα πλάνα, πραγματικά το έψαξα. Ναι. Δεν την βρήκα. Δηλαδή, δεν βρήκα κάποια κυρία η οποία αναφορά η γυαλιά των 1.500 ευρώ. Από όσο ξέρω τώρα, μπορεί να είναι τίποτα κρυφά, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, τι βλέπεις
1: από τίποτα περίεργα κράματα.
2: Τι βλέπεις με αυτά τα γυαλιά των 1.500 ευρώ. Ποια διαφορά με τα άλλα γυαλιά.
1: Εν τω μεταξύ, άμα φορά γυαλί των 1.550 ευρώ, λογικά το σκυλάκι που κρατά είναι κανένα πούντλ, έτσι. Να έχεις δώσει και κανένα 2,5 να το πάρεις.
2: Αυτά είναι ακριβά τα σκυλιά. Γιατί δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, καμιά φορά μας τη δίνει στα νεύρα, σε αντίθεση με το Μητσοτάκη, η οποία μας τη δίνει.
3: Ποια είναι διαφορά του Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης σου κατεβάζει, σου ανεβάζει 30% την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν στο λέει, στο χέρι, 30% παραπάνω επιδότηση θέρμανσης. Όχι λόγια, έργα.
1: Στο δίνει στο χέρι.
2: Χεράτα.
1: Χεράτα.

0: Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που τώρα δεν το πιστεύετε. Θα τρίβετε τα μάτια σας.
1: Αφού σου λέει ρε παιδί μου, δίνω στο χέρι λεφτά, δίνω στο χέρι λεφτά, θα πάρω ποσοστό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Ναι.
1: Αφού τα δίνεις στο χέρι τώρα, τι άλλο θέλεις.
2: Ναι. Υπενθυμίζω ότι και ο Σιμίτης στην τελευταία ΔΕΘ είχε πάει και είχε δώσει 2,5 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Και μετά τι έκανε.
1: Το 4 λες εσύ, το 2004. Ναι. Έχασε.
2: Άφησε το κόμμα στο Γιώργο για να χάσει αυτός.
1: Έδωσε το δαχτυλίδι.
2: Κατάλαβε.
1: Στο Γιώργο, επειδή το κατά το πήρε χαμπάρι. Έτσι. Και εσύ λέει αγόρι μου από εδώ και πέρα εσύ.
3: Αλέξη, κάπως όρισε στη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών. Πάντα να το θυμάστε. Και όπου βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάστε. Είσαι παιδάκι του λαού. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία. Σου εύχομαι, Λεβέντη μου, χρόνια πολλά να ζήσεις. Και σε ευτυχία στην κορφή να βγεις να περπατήσεις. Εύχομαι μέσα από την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος. Πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος. Αυτά τα λίγα από μια γιαγιά από τη Γέρια είναι πολύ εκτίμηση. Να το κρατάει για να με θυμάσαι.
1: Ωραία για με την
2: γλυκούλα. Γλυκούλα.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
2: Τι.
1: Η γιαγιά κριτικιά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ο Μητσοτάκης κριτικός. Ο Ανδρουλάκης κριτικός. Ο Τσίπρας είναι υπηρώτης.
2: Ναι και.
1: Δηλαδή δεν είναι λίγο awkward που λέμε.
2: Awkward. Το λένε στην Ήπειρο.
1: Φυσικά το λέμε εκεί. Δεν είναι λίγο awkward. Να πηγαίνει ο άλλος που δεν είναι κριτικός στην Κρήτη και να του λένε εμείς θα δώσουμε την εξουσία.
2: Ξέρεις γιατί τον
1: όταν
2: αγαπάνε.
1: Όταν έχεις δύο από κάτω.
2: Ξέρεις γιατί τον αγαπάνε το Τσίπρα στην Κρήτη.
1: Για πες.
2: Γιατί δεν έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά.
1: Καλά, αυτό το θυμούνται αυτό. Όλοι.
2: Τους δεξιούς δεν μπορούν. Ωραία ήταν και η χθεσινή συνέντευξη τύπου των τριών υπουργών.
1: Ήταν καταπληκτική.
2: Πάρα πολύ καλή.
1: Για τα μέτρα, για τα μέτρα.
2: Να μην σας τα πω τα εγώ, καύσιμα. Να σας πει ο Βασίλης που κάνει το οικονομικό ρεπορτάζ τι έγινε χθες πριν τη συνέντευξη όταν οι οικονομικοί συντάκτες προσπαθούσαν να μάθουν τι ώρα είναι ρε παιδιά και πού για να έρθουμε.
1: Ρωτούσαμε λοιπόν. Λέμε ρε παιδιά, τι ώρα θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πώς θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Από τα κανάλια πρέπει να στείλουμε και κάμερες.
2: Θα σας πούμε.
1: Περιμένετε.
2: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Κάποια στιγμή κατά τις 11, αν δεν κάνω λάθος, μαθαίνουμε ότι θα είναι μια ανακοίνωση. Ανακοίνωση γραπτή. Γραπτή δελτίου τύπου. Και θα κάνουν δηλώσεις οι τρεις αρμόδιοι υπουργοί.
2: Και μέχρι να το μάθουν αυτό οι οικονομικοί συντάκτες, βγαίνει η ΕΡΤ με ένα τριπλό πλανάκι τους τρεις υπουργούς. Το οποίο έγραφε πάνω δεξιά. Πριν από λίγο. Δηλαδή... Είχαν κάνει τη συνέντευξη κονσέρβα.
1: Ναι.
2: Είχε γράψει η τηλεόραση της ΕΡΤ και τη μετέδιδε εκείνη τη στιγμή και έτσι ενημερώνονταν και οι συντάκτες. Πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Γιατί συνέβη αυτό, Βασίλη?
1: Κοίταξε να δεις. Επειδή η ιδέα τώρα τις ώρες, 11 ενημέρωσαν, σε 11 η ώρα ενημέρωσαν ότι θα είναι στη 1:30 χθες. Εμείς λοιπόν τι ρωτούσαμε, ότι συνήθως όταν υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και ότι τα κυβερνητικά στελέχη το είχαν αναδείξει.
2: Πάνε εκεί, ανακοινώνουν και κάνουν, δέχονται ερωτήσεις.
1: Ναι, αλλά αυτό ξέραμε ότι θα είναι 14 Οκτωβρίου. Το ξέραμε τουλάχιστον ένα μήνα πριν.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και κυρίως και από τις 31 τέλος πάντων Σεπτεμβρίου που ήταν ακόμα πιο επίσημο. Άρα λοιπόν είναι σε δύο εβδομάδες. Μέσα σε δύο εβδομάδες που γίνει πάρτι.
2: Να σου πω.
1: Θα κάνουν μια συνέντευξη τύπου παρβάση.
2: Τις εισαγωγές και τις δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι.
2: Και πες μας γιατί η συνέντευξη τύπου έγινε δήλωση κονσέρβα.
1: Εντάξει, γιατί προφανώς τώρα ήταν όλο γνωστά. Ενδεχομένως.
2: Γι' αυτό. Γιατί ένας από τους
1: υπουργούς. Κοίτα τώρα τι σκέφτεται όλο.
2: Γιατί ένας από τους υπουργούς έτρεμε το φιλοκάρδι του, μην τον ρωτήσουν τι είχε υποθεί στην περίφημη συνάντηση με την Κιλφόιλ, όπου η Κιλφόιλ φέρεται να του είχε πει ότι εμείς ρίχνουμε ποια κυβέρνηση θέλουμε, μπορούμε και τη δική σας.
1: Και όχι μόνο.
2: Ο κύριος Παπασταύρου.
1: Και όχι μόνο. Επειδή άρα, το ρωτήσαμε λοιπόν, αυτό το θέμα χθες.
2: Ναι.
1: Αυτό το ρωτήσαμε, να ξέρεις.
2: Όχι, μωρέ, δεν έγινε γι' αυτό.
1: Σε αρμόδια στελέχη το ρωτήσαμε. Όταν μάθαμε ότι θα είναι μια απλή δήλωση και, ναι, ένα δελτίο τύπου. Και μας λέει: όχι, δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Oh, θέμα, όχι, κανένα θέμα, κανένα θέμα.
2: Είχα δουλειά οι υπουργοί.
1: Διότι τις προηγούμενες ημέρες, ούτως ή άλλως, και ο συγκεκριμένος υπουργός έχει βγει σε κανάλια, άρα έχει απαντήσει, έχει τελειώσει το θέμα.
2: Το έχω βγει σε κανάλια και το μου έκαναν ερωτήσεις για να απαντήσω, έχει μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Μεταξύ τους, αυτά τα δύο πράγματα. Είναι άλλο το βγαίνω στα κανάλια,
1: ναι,
2: και είναι άλλο το με ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα και εγώ, όχ, πρέπει να απαντήσω. Το να βγαίνω στα κανάλια, σε κανάλια και να, άντε πάλι αυτό το ωμέγα 3 που λέγαμε, να ξεχνάει ο δημοσιογράφος να μου κάνει την ερώτηση
1: ή να σου κάνει μια ερώτηση και φεύγει.
2: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Εντάξει ρε παιδί, τώρα και εσύ. Απλά σε μια συνέντευξη τύπου με 20 δημοσιογράφους, δεν θα το απαιτάξω.
2: Δεν έχω τίποτα χειρότερο,
1: ναι,
2: από τους φοβισμένους ανθρώπους. Τους ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται μην τους ρωτήσουν κάτι και δεν ξέρουν τι να απαντήσουν, δεν ξέρουν τι να πούν, δεν ξέρουν να πάρουν το θάρρος των γεγονότων και της γνώμης τους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο... να μην το πω... πιο αποθαρρυντικό, πιο απογοητευτικό,
1: ναι,
2: από έναν πολιτικό ο οποίος φοβάται μία ερώτηση και την κάνει σαν το ποντίκι, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ,
1: μήπως,
2: με κοφτά βηματάκια.
1: Μήπως τελικά το σκηνικό με την Κυλιφόρη είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα. Και...
2: παιδιά, θα τα μάθουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τώρα ότι θα τα μάθουμε, και θα τα μάθουμε και θα τα πούμε. Υπάρχει,
1: όμως...
2: υπάρχει τίποτα πιο... πιο αποθαρρυντικό, έτσι, πιο απογοητευτικό από το φοβισμένο άνθρωπο που κρύβεται από τη σκιά του, κοιτάει την κάμερα σαν φοβισμένος, λες και θα βγει μέσα από την κάμερα το θηρίο και το κατασπαράξει. Γιατί? Γιατί φοβάται την ερώτηση.
1: Και φοβούνται και κάτι άλλο, να ξέρεις.
2: Τι?
1: Αν κάνεις μια ερώτηση και υπάρξει μια απάντηση λίγο πιο,
2: ναι,
1: ευθεία, επισκιάζεται
2: το γεγονός.
1: Και το γεγονός που πας να ανακοινώσεις. Δηλαδή, επισκιάζεται το πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση, η μείωση, η αύξηση, το επίδομα θέρμανσης.
2: Ενώ εκείνοι θέλουν να μας παρουσιάσουν σαν την επιτυχία το 1,55 πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Θα μας τρελάνετε, ρε. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Κατσαράκης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τον έχουμε μαζί μας πρωί-πρωί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το πρωινό ξύπνημα και για την υπομονή. Γιατί, κυρίες και κύριοι, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Έχουμε ελλείψεις στα φάρμακα. Τι κάνετε, κύριε Κατσαράκη, πώς είστε, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Όχι σε όλα τα φάρμακα, αλλά σε έναν αριθμό ο οποίος εμάς μας φαίνεται αρκετά σημαντικός. 340 σκευάσματα.
4: Έτσι είναι. Ο αριθμός αυξομειώνεται, αλλά περίπου εκεί είναι. Η λίστα του ΕΟΦ με τα φάρμακα τα οποία έχει εντοπίσει ότι είναι σε περιορισμένη διαθεσιμότητα μόλις τον προηγούμενο μήνα ήταν 289 και είναι ένα φαινόμενο το οποίο από καιρό εις καιρό μεταλλάσσεται, αφορά σκευάσματα, να πούμε, στις κατηγορίες τις θεραπευτικές, ινσουλίνες, φάρμακα για το ζαχαρόδι διαβήτη, αντιπηκτικά, οφθαλμικά, κάποια εμβόλια ακόμα, νευρολογικά και κάποια αντιβιωτικά τον τελευταίο καιρό.
1: Κύριε Κατσαράκη, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι τόση μεγάλη ζήτηση ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος?
4: Πάντα υπάρχουν προβλήματα στην παραγωγή, αυξημένη ζήτηση, καθυστερημένες παραδόσεις. Ωστόσο, στη χώρα μας έχουμε το φαινόμενο των παράλληλων εξαγωγών, φάρμακα δηλαδή τα οποία είναι πολυεθνικών εταιριών, τα οποία εισάγονται στη χώρα, αλλά δυστυχώς σε ένα βαθμό επανεξάγονται, κάτι το οποίο γίνεται στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός
1: είναι πιο φθηνά στην Ελλάδα και πιο ακριβά στο εξωτερικό.
4: Ακριβώς,
1: γι' αυτό γίνεται.
4: Πιο φθηνά στην Ελλάδα. Ναι. Και γίνονται στόχος εξαγωγών από το κοντρεμπόριο και αυτό στερεί από την ασθενή την πρόσβαση, την ευχερή πρόσβαση στα φάρμακα αυτά.
1: Άρα τώρα και εσείς σαν φαρμακοποιοί, δηλαδή τώρα είναι πάλι η ίδια διαδικασία που ξέρουμε κάθε χρόνο, παίρνετε ένα συνάδελφό σας και ψάχνετε να βρείτε τι σας ζητάει ο δικός σας πελάτης ένα φάρμακο και το ανταλλάσσετε ή κυνηγάτε γύρω γύρω και σε φαρμακαποθηκές?
4: Ακριβώς. Το φαινόμενο ο ασθενής να ψάχνει από φαρμακείο σε φαρμακείο το φάρμακό του ή να περιμένει περισσότερες μέρες μέχρι να ολοκληρώσει την εκτέλεση της συνταγής ή να ψάχνουμε, ακριβώς όπως είπατε, σε γειτονικά φαρμακεία να ανταλλάξουμε φάρμακα για να καλύψουμε άμεσα την έλλειψη αυτή, είναι αποτέλεσμα του φαινομένου των ελλείψεων που διαχειριζόμαστε. Ξέρετε, σε με μελέτη η οποία έχει γίνει, ο φαρμακοποιός περίπου 12 ώρες τη βδομάδα δαπανά, όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά για να μπορεί να βρει αυτά τα φάρμακα.
1: Α, τα φάρμακα που ζητάνε οι πελάτες σας δηλαδή, που δεν τα έχει το φαρμακείο που είναι σε έλλειψη, κάνετε εσείς τώρα έρευνα γύρω-γύρω συνέχεια.
2: Συγγνώμη, να σας πω κάτι, εμένα μου έχει τύχει αυτό, αλλά μου έχει τύχει με λάστιχα για το αυτοκίνητο.
1: Για φάρμακο που είναι
2: δηλαδή, να πηγαίνει σε ένα λαστιχάδικο και να λες: παιδιά, θέλω λαστιχά 2,55, 45, 19 και να σου λέει: αυτός δεν έχω, κάτσε να πάρω το Μανώλη παρακάτω. Μήπως έχει αυτός. Μιλάμε για αντιβιώσεις τώρα και για φάρμακα.
4: Μιλάμε για πολύ σημαντικά σκευάσματα τα οποία είναι, συνταγογραφούνται και προτιμούνται συνταγογράφηση από τους γιατρούς. Φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν εδώ και κυκλοφορούν στην Ευρώπη και τα οποία είναι πολυεθνικών εταιριών.
2: Αυτά, συγγνώμη, δεν υπήρχε ένας τρόπος που ρυθμίζαμε ώστε αυτά τα φάρμακα όταν υπάρχουν εδώ να μην φεύγουν προς τα έξω για, με σκοπό την αποκόμιση μεγαλύτερου κέρδους από τις φαρμακοποθήκες και τις φαρμακευτικές?
4: Πολύ σωστά το λέτε. Είναι η λίστα απαγόρευσης εξαγωγών του ΕΟΦ, την οποία καταρτίζει ένα τρίμηνο, την οποία και εμείς υποβάλλουμε προτάσεις. Είναι όμως μόλις 90 φάρμακα. Καταλαβαίνετε λοιπόν.
2: 90 φάρμακα είναι σε αυτή τη
4: λίστα. Προστατεύονται 90 σκευάσματα εμπορικά, όταν, όπως είπαμε πριν, τα σκευάσματα τα οποία είναι σε περιορισμένη διαθεσιμότητα και τα οποία δυσκολευόμαστε να προμηθευτούμε, είναι πολύ περισσότερα.
2: Και τι μας εμποδίζει να κάνουμε αυτή τη λίστα των 90 φαρμάκων, 500 φαρμάκα?
1: Ανανεώνεται συνεχώς αυτή η λίστα, δεν ανανεώνεται?
4: Ανανεώνεται, αλλά περίπου ο αριθμός της λίστας είναι αυτός που είπαμε πριν. Δεν υπερβαίνει τα 100, τα 120 πολλές φορές, αλλά η έλλειψη είναι πολύ περισσότερη.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: 340 λέτε ότι είναι σε έλλειψη.
2: Αυτό συμβαίνει για λόγους σεβασμού στους ισολογισμούς των εταιριών?
4: Όχι. Είναι ελεύθερο το εμπόριο των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν δίνεται μια χώρα να δεσμεύσει το σύνολο των φαρμάκων στη λίστα απαγόρευσης εξαγωγών. Mm-hmm. Αυτό περιορίζει τις δυνατότητες που έχει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου να προστατεύσει όλα τα φάρμακα, και θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε τη στάση των εταιριών, οι οποίες στο φαινόμενο αυτό των παράλληλων εξαγωγών ασκούν μια πολιτική περιορισμένη διάθεση στη χώρα μας, δεν τηρούν τα αποθέματα τριμήνου.
1: Εντάξει, επειδή προφανώς είναι πιο χαμηλές τιμές στην Ελλάδα, δεν στέλνουν τόσα φάρμακα
4: ακριβώς,
1: και στη χώρα μας.
4: Ακριβώς.
1: Προτιμούν να τα πουλάνε πιο ακριβά.
4: Ουσιαστικά ένα πλαφόν στις ποσότητες τις οποίες στέλνουν. Με αποτέλεσμα αυτές τις ποσότητες να πρέπει να τις
1: και είναι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Κάτι πολύ γρήγορο, κύριε Κατσαράκη, πριν σας αφήσουμε. Πέρα από τα 340 φάρμακα τα οποία είναι σε έλλειψη, είναι στο μικροσκόπιο και άλλα φάρμακα τα οποία μπορούν και αυτά να είναι σε έλλειψη και να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα τις επόμενες εβδομάδες?
4: Όχι, εμείς το παρακολουθούμε πολύ στενά. Τα φάρμακα δεν είναι ακριβώς 340, μπορεί να είναι 300 με 400 και κατά περιοχές της χώρας να διαφέρουν, αλλά πρόκειται συνήθως, όπως είπαμε, φάρμακα πολυεθνικών εταιριών, μάλιστα, τα οποία προτυπώνται και στη συνταγογράφηση από τους γιατρούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αυξημένη
2: ζήτηση. Ωραία. Θα ψάξουμε απαντήσεις. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Κατσαράκη.
2: Καλημέρα. Ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι σχεδόν παραπέντε. Είναι η ώρα για τη σταγόνα ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη. Το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά.
1: Με τη Μαρία Λιφαντή και εμείς
2: πίσω σε λιγάκι.
5: 4,6.
6: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
7: Η ιστορία του κορσέ. Οι γυναίκες ξέρουν καλά πως αν κρατήσουν προφυλαγμένα στην ντουλάπα τα φορέματά τους, μετά από έναν κύκλο 10 περίπου χρόνων θα ξανάρθουν στη μόδα. Αυτή η ανακύκλωση είναι νόμος στη βιομηχανία της μόδας, όμως υπάρχουν και εξαρτήματα που έγραψαν θυελλώδη ιστορία στον κόσμο της γυναικείας ομορφιάς και δεν θα ξαναεμφανιστούν ποτέ πια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κορσές. Επί αιώνες ήταν το απόλυτο εξάρτημα για κάθε γυναίκα που ήθελε να θεωρείται όμορφη, αφού ειδικά στις ανώτερες τάξεις το ίσιο φόρεμα θεωρούνταν συνώνυμο της ασχήμιας και της κακογουστιάς. Καταργήθηκε ο κορσές γύρω στη δεκαετία του 1920 και δεν επανήλθε ποτέ, διότι οι γυναίκες που τον φορούσαν στην πραγματικότητα τον θεωρούσαν όργανο βασανισμού. Ποτέ άλλοτε η παροιμία μπρος τα κάλλη την ο πόνος δεν βρήκε τόσο κέρια εφαρμογή όσο στο κορσέ που είναι λέξη γαλλική. Πανοπλίες, ασπίδες, περιλέμια, κορσέδες, μπανέλες, κορδόνια, επομίδες, χειρίδες, πόρπες από φτερά. Αχ γυναίκες, αυτοί οι θωρακοφόροι της Σιδωνής που τους αρμάτωσαν απ' τα χαράματα στιβαρές καμαριέρες. Έγραφε ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν Κοκτό την περίοδο του Μεσοπολέμου, αναφερόμενος στα μαρτύρια των γυναικών για να νιώσουν ομορφότερες και πιο επιθυμητές. Τότε βέβαια, ο περιβόητος γυναικείος κορσές είχε μπει ανεπιστρεπτή στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Η κεντρική Ευρώπη όμως είχε ακόμα ισχυρότατη την ανάμνηση της διαμάχης ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους πολέμιους αυτού του βασανιστικού εξαρτήματος που εξωθένωσε γενιές γυναικών στην καθημερινότητά τους. Αυτή η τρομερή μόδα που υποχρέωνε τις γυναίκες να περιορίζουν τη μέση τους στα 50 ή 60 εκατοστά, ακόμα και αν φυσιολογικά ήταν 50 ή 80 εκατοστά, κράτησε πάνω από δύο αιώνες. Το αόρατο εξάρτημα που το επιτύγχανε αυτό ήταν ένας υφασμάτινος ή φτιαγμένος από καουτσούκ κορσές, ενισχυμένος με κάθετες ξύλινες ή μεταλλικές μπανέλες που δενόταν με τη βοήθεια κάποιου τρίτου στην πλάτη με κορδόνια. Πάνω και κάτω από τη στενότατη μέση σφίγγας, όπως λεγόταν στην ορολογία της μόδας, προβάλλονταν το πλούσιο μπούστο ή τα ολοστρόγγυλα οπίστια της γυναίκας. Όμως η ίδια η γυναίκα, σφιγμένη σαν κατάδικος, ήταν αδύνατο να αναπνεύσει και να κινηθεί άνετα. Κράμπες και μουδιάσματα την ακολουθούσαν, λιποθυμικά επεισόδια ήταν σε ημερήσια διάταξη, ειδικά τις ζεστές ημέρες. Οι ιατρικοί σύλλογοι που από τα μέσα του 18ου αιώνα άρχισαν να τον παρομοιάζουν με τον ακροτηριασμό των ποδιών στις γυναίκες ή με το χαλκά που έβαζαν στο λαιμό των γυναικών στη Ζανζιβάρη. Ο Ναπολέον χαρακτήρισε τον κορσέ δολοφόνο της φυλής. Ο Ερίκος ο IV της Αγγλίας και ο Λουδοβίκος ο 14ος της Γαλλίας τον είχαν καταδικάσει. Άδικος κόπος, ο κορσές άντεχε. Στις πρώιμες φεμινιστικές οργανώσεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής που βρήκαν στον κορσέ ένα βασικότατο εχθρό, απαντούσε το 1899 ο πρόεδρος των εμπόρων κορσέδων της Γαλλίας γράφοντας: «Πώς μια χαριτωμένη γυναίκα θα απαρνηθεί τη χάρη του φίλου της αποδοκιμάζοντας ένα από τα ασφαλέστερα όπλα της γοητείας της, τον κορσέ που προβάλλει τις τολμηρές καμπύλες και καλύπτει τις ατέλειες του σώματος? Σήμερα στη Γαλλία υπάρχουν 35 εκατομμύρια κορσέδες και οι βιομηχανίες κορσέδων απασχολούν 20.000 εργάτες και εργάτριες. Πρέπει λοιπόν να καταστραφεί μια από τις ανθυρότερες γαλλικές βιομηχανίες?» Στα τέλη του 10ου αιώνα, οι διαμαρτυρίες κατά του κορσέ πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας, ενώ οι σοβαροί άνδρες στην ερώτηση «Γιατί επιβάλλετε αυτή τη μόδα στις γυναίκες σας» απαντούσαν «Εμείς επιβάλλουμε αυτό το γελίο ντύσιμο, μόνες τους το επιλέγουν». Βεβαίως, οι γενικές αισθητικές αντιλήψεις μιας κοινωνίας δεν είναι άμυρες των δομών εξουσίας και κοινωνικής οργάνωσής της. Όσο η γυναίκα ήταν έξω από την παραγωγή και επιβίωνε οικονομικά δίπλα στον άνδρα και χάρη στον άνδρα, η μοίρα της ήταν να θεωρείται όργανο ειδονής και τεκνοποίησης με ό,τι αυτό συνεπαγόταν και στην αισθητική. Όσο η γυναίκα παρέμενε μακριά από τους μηχανισμούς εξουσίας και πνευματικής κυριαρχίας, ήταν λογικό να θεωρείται ένα ρηχό και επιπόλαιο πλάσμα.

0: Στράφηκε στο εργοστάσιο διότι οι άντρες ήταν στο μέτωπο και πολεμούσαν. Αυτές τον εγκατέλειψαν αυτομάτως. Η εργάτρια και η αγρότησα δεν θα έσφυγαν με μπανέλες και κορδόνια τιμές τους για να δουλέψουν, ειδικά όταν δεν υπήρχαν άντρες να τις δουν και να τις κρίνουν. Και όταν τα αρσενικά γύρισαν από τα μέτωπα, βρήκαν πλέον γυναίκες που είχαν άποψη τουλάχιστον για το σώμα τους. Δεν ξανάβαλαν κορσέ.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφανδή. Λόγω πτώσης δέντρου τα ξημερώματα έχει διακοπεί αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηρώδου Αττικού από το ύψος της οδού Μουρούζη στο κέντρο της Αθήνας. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία θα τεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Εν τω μεταξύ, με κρατική επιδότηση και έκπτωση δηληστηρίων που φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο, αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν. Η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Μείωση κατά 20 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τον ντίζελ, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. 10 λεπτά θα είναι η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 17 του μήνα. Οι μειώσεις θα είναι απευθείας στην Αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Τα μέτρα δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, αναφέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εχθές ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Λάρισα, προειδοποίησε για έναν δύσκολο χειμώνα, ενώ έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δυνατότητας της οικονομίας. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, σημείωσε, αναφερόμενο στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν εχθές. Εν τω μεταξύ, η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοινώθηκε χθες από τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών. Ανακοινώθηκε επίσης νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα των αλλιέων από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του εχθές όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μέχρι τις 9 και 4 εχθές το βράδυ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, αλλά και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου Μαντούδη Προκόπη, ενώ περιοχές των Δυρφίων Μεσαπίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα μείνουν και σήμερα τα σχολεία σε όλο το νησί της Ρόδου και στην Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, δήλωσε από την Αθήνα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός πάντως, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο Guardian το Σεπτέμβριο, είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ ορίστηκε επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων πραγματοποίησε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.

0: Οδών εντοπίζοντας πάνω από 3.000 όπλα, εκ των οποίων σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές σε 24 κυβότια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε γυαλιά ηλίου και χάντρες είχε τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Επεισοδιακή καταδίωξη δύο νεαρών ηλικίας 20 και 18 ετών σημειώθηκε χθες το απόγευμα στους δρόμους της Λυκόβρησης, με τους υπόπτους να οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα και να προκαλούν τροχαίο ατύχημα πριν εγκαταλείψουν το όχημά τους και επιχειρήσουν να διαφύγουν με τα πόδια. Νωρίτερα, όπως αποδείχθηκε, είχαν εξαπατήσει μια ηλικιωμένη αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του στο Βελοντρόμ εν ώψη του αγώνα με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ υπογράμμισε πως θα πρέπει οι παίκτες του να παραμείνουν πιστοί στην ταυτότητα της ομάδας ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μοναδικός απόν είναι ο Μπέιλι που έμεινε στην Ελλάδα. Στη Γαλλία βρίσκεται και ο Όφη με στόχο το 2-2 απέναντι στη Ρεν. Στις 8 παρατέταρτο κάνει πρεμιέρα στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί την Μπόρατς για το Conference League.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Σελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο όσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Ηρόδο Αττικού από το ύψος της οδού Μουρούζη λόγω πτώσης δέντρου. Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέως Αχαρνών αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Χαμηλές ταχύτητες και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
2: Mega News 104,6.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα, George και Amal Clooney. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
3: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
3: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 15 Οκτωβρίου, στα μέσα του μήνα φτάσαμε. 7 και 12. Το σκέφτο Κακούσης.
2: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε με καλή διάθεση. Ελπίζουμε να μην έχετε βγάλει την ομπρελίτσα από το πορπαγκάζι ή από την τσάντα, γιατί θα τη χρειαστείτε, αν όχι σήμερα, που πιθανόν να τη χρειαστείτε και σήμερα, τις επόμενες μέρες σίγουρα, να είσαστε έτοιμοι, γιατί ένας όμορφος χειμώνας είναι μπροστά. Ένας χειμώνας με φθηνό πετρέλαιο.
1: Μόλις 1,5 ευρώ. Προσφορά, τρέξτε.
2: Και σε 12 άτοκες δόσεις.
1: Μπορείτε να το κάνετε και αυτό.
2: Παλιά βάζαμε δόσεις για να πάρουμε κανένα ρούχο της προκοπής. Έβαζες δόσεις για να πάρεις αυτοκίνητο.
1: Αυτοκίνητο ακούω.
2: Σωστό, σωστό.
1: Μέχρι εκεί.
2: Έβαζες δόσεις για να πάρεις καινούριο καναπέ.
1: Άντε, άντε.
2: Τα έκανες και αυτά.
1: Άντε, πες ναι.
2: Παλιότερα τώρα οι πιο μεγάλοι και κυρίως αυτοί οι οποίοι μένατε στην επαρχία, στην περιφέρεια, θα θυμάστε τον περίφημο δοσατζή, ο οποίος πέρναγε κάθε εβδομάδα, είχε το αυτοκίνητο με πραμάτια, ρούχα, λευκά, είδη νοικοκυριού κτλ. Έπαιρνες, εσύ διάλεγες και πέρναγε τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και
1: εβδομάδα
2: το ξεχρέωνες.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν θες να ζεστάνεις το
1: ρουμάκι σου,
2: το κοκαλάκι σου, ναι, και όχι αυτό που έχει πει η Μάρο Λεωνάρδου.
1: Άσε το.
2: Ναι. Λοιπόν, θα το πληρώσεις σε 12 άτοκες μεν, δόσεις δε.
1: Δόσεις δε, φυσικά.
2: Λοιπόν, να σταθούμε σε μερικές ειδήσεις ανάποδες από αυτές τις οποίες έχουμε ξεχωρίσει εμείς. Η ΑΔΕ έκανε ντου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε μια εγκατάσταση για την οποία προφανώς είχε πληροφορίες, για να ψάξει να βρει κάτι γυαλιά ηλίου και κάτι χάντρες που εισήχθησαν εκεί πέρα σε κάτι κοντέινερ.
1: 24 κοντέινερ ήταν. 24 κοντέινερ, έτσι είχαν δηλωθεί, αλλά τελικά δεν ήταν τόσο χάντρες και δεν ήταν και τόσο γυαλιά ηλίου. Μάλλον τα έκανε γυαλιά καρφιά με αυτά που είχαν μέσα.
2: 1900 στιλέτα.
1: Ο Μπάμπης ο Σουγιάς ήταν.
2: Ο Μπάμπης ο Σουγιάς.
1: 470 πεταλούδες, αυτά τα μαχαίρια πεταλούδες.
2: 595 σπαθιά από 45 μέχρι 75 εκατοστά.
1: 110 σιδηρογροθιές.
2: 6 καραμπίτ, είναι αυτά τα μαχαίρια με την κυρτή μύτη μπροστά. Ξεκυλιάσματος τα λεγόμενα.
1: Θες κι άλλα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Καλά, δεν είναι.
2: Δεν
1: αφήσω.
2: Είναι για εμάς όμως. Πήγαιναν στη Βουλγαρία.
1: Από την Κίνα ξεκίνησαν για να πάνε στη Βουλγαρία.
2: Έχει δηλώσει χάντρες ο άλλος. Δεν έχω λόγια για τον Παπούλη, τον ιερέα από τη Λαμία.
1: Ναι.
2: Μπορεί να τον ξέρεις τώρα αυτόν εσύ, έτσι.
1: Είναι τη συζύγου αυτά τα μέρη, δεν είναι τα δικά μου.
2: Έχει σημασία. Ο οποίος 70 χρονών,
1: ναι,
2: έκανε revenge porn στη 40χρονη, 43χρονη Λαρισαία φίλη του.
1: Πρώην φίλη του.
2: Ναι. Την απειλούσε με γυμνές φωτογραφίες, τις οποίες βρήκαν οι αστυνομικοί στο κινητό, ότι θα τις δημοσιεύσει ο Παπούλης, 70 χρονών. Το βιάσαν φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν είσαι παπάς ή οτιδήποτε. Η χειδαιότητα της πράξης παραμένει η ίδια. Δηλαδή, να απειλείς τον άνθρωπο με τον οποίο υπήρξες μαζί. Αφήνω τώρα τα εκκλησιαστικά, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Άστα στην άκρη τώρα.
1: Αγαπάτε αλλήλους και τα λοιπά.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Και εκείνο. Ναι, όχι.
2: Ναι. Να απειλείς τον άνθρωπο με τον οποίο υπήρξες μαζί και να τον κάνεις να μετανιώνει για τις στιγμές που έχει περάσει μαζί σου, ρε
1: φίλε. Και να τον απειλείς κιόλας.
2: Αντί να θες να σε σκέφτεται ο άλλος, ας πούμε.
1: Λες, ρε,
2: μια καλή
1: μου,
2: αίσθηση στο μυαλό του.
1: Αφιέρωσα τη ζωή μου σε έναν άνθρωπο για κάποια χρόνια. Ποια χρόνια.
2: Ποια ζωή μου, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει. Ένα βράδυ, εγώ σου λέω.
1: Οτιδήποτε, τέλος πάντων.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Και να εκβιάζει ο παπάς τη 43χρονη ότι θα βγάλει τις γυμνές φωτογραφίες.
1: Το εγώ το σταυρό μου κάνω,
2: τώρα,
1: παιδιά.
2: Τώρα εκεί πέρα είναι.
1: Το σταυρό μου κάνω και.
2: Είναι και αυστηρός ο δεσπότης εκεί πέρα. Τώρα θα έχουμε άλλα.
1: Εκεί τώρα, συγγνώμη. Ηθελέστε και παθέστα.
2: Το ξυρίσουνε με κάραμπιτ τώρα αυτό. Ακούμε Όζι Όσμπορν, κυρίες και κύριοι, για να αναφερθούμε στις.
1: Μα και εσύ μετά τα εκκλησιαστικά, Όζι Όσμπορν, δηλαδή, ναι, ναι, το έχεις κάνει.
2: Για να αναφερθούμε στις δηλώσεις του Τζορτζ Όσμπορν.
1: Του Τζορτζ Όσμπορν.
2: Του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος δηλώνει ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή, λέει, να βρούμε μια λύση για τα γλυπτά.
1: Ωραία.
2: Είχε έρθει στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες. Την περιγράφει βέβαια πιο κοντά στην φάση που βολεύει αυτόν. Λέει ότι είναι μια καλή ιδέα να καταλήξουμε, λέει, σε μια λύση που θα μας δίνουν τα γλυπτά εδώ να κάνουμε μια έκθεση.
1: Ναι.
2: Θα τους δίνουμε εμείς αυτά και λίγα ακόμα να κάνουν και αυτή μια έκθεση στο Λονδίνο, αναταχτά χρονικά διαστήματα, λέει ο κύριος Όσμπορν. Αυτό, λέει, βέβαια θα γίνεται στη λογική του αλληλοδανισμού. Θα μας δανείζουν γλυπτά, θα τους δανείζουμε γλυπτά.
1: Θα πηγαίνουν έχω τα γλυπτά Αθήνα-Λονδίνο.
2: Ναι, πραγματικά τώρα. Είναι ένα ζήτημα κι αυτό.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή. Δηλαδή,
2: ναι, αλλά πρόσεξε. Ναι. Μετά τα δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι ο διάλογος, οι διαπραγματεύσεις για την επανένωση των γλυπτών είναι νεκρός.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν έλεγαν. Σωστά. Ότι οι διαπραγματεύσεις είναι νεκρές.
1: Πριν μια εβδομάδα το λέγαμε.
2: Ναι. Έρχεται τώρα ο Όσμπορν και κάνει follow-up και λέει: παιδιά, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε εμάς τώρα, αλλά δεν γίνεται να γίνει με τον δικό σου τρόπο. Δηλαδή, να δεχτούμε ότι είναι στην κυριότητά σου τα γλυπτά και μας τα δανείζεις.
1: Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Πέρα από την κυριότητα που εκεί το θέμα είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε καν. Ούτε θέμα δανεισμού, υπάρχει τίποτα. Δεν μας λέγανε οι Βρετανοί ότι παιδιά εκεί στην Ελλάδα δεν σας τα δίνουμε. Γιατί δηλαδή υπάρχει θέμα ασφάλειας, υπάρχει θέμα να το να μην φθαρούν ή οτιδήποτε άλλο.
2: Εντάξει, αυτά ήταν πρώτη δημιουργία του μουσείου τώρα. Έτσι, με αυτό το μουσείο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη, δεν μπορεί να λένε τέτοια παπατζηλίκια.
1: Ναι, άλλο θέλω να σου πω τώρα. Δηλαδή τα πέρα δόθετα γλυπτά δεν έχει θέμα φθοράς ή κάτι άλλο.
2: Α, πω τώρα, ξέρω.
1: Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, λέω.
2: Πάντως, ο άνθρωπος ο οποίος θα καταφέρει να το λύσει αυτό θα γράψει το όνομά του στην ιστορία. Αυτό το ξέρει.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, καιρικό κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια παρένθεση. Σας λέγαμε και προηγουμένως ότι η Εύβοια είναι μια περιοχή η οποία σε κάθε δύσκολο καιρικό φαινόμενο δυστυχώς είναι μέσα. Ο κύριος Μιχάλης Καλαβρής είναι ο πρόεδρος των Ψαχνών της Εύβοιας. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Πώς είμαστε,
3: Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα στο Δήμο Δελφίων Μεσαπείων. Ήδη είμαστε από χτες σε κατάσταση για ακόμα μια φορά εκτάκτου ανάγκης. Έχουν πληγεί αρκετές κοινότητες. Δεν βάζουμε σε ζυγαριά πια από όλες είναι περισσότερο. Ούτως ή άλλως έχουμε καταστροφές στην παραλία του Λιμιώνα, στην Αγία Σοφιά, στην κοινότητα. Μια πανέμορφη παραλία που με το πρώτο φως τώρα θα δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα της καταστροφής. Έχουμε στην κοινότητα της Μακρικάπας, έχουμε στην κοινότητα των πολιτικών καταστροφές. Έχουμε πολλές επιχειρήσεις, αρκετά σπίτια που από σήμερα θα αρχίσει η καταγραφή. Κλασικά,
2: εκεί πέρασε το ποτάμι πάνω από το δρόμο και τον πήρα μαζί του, σωστά, έτσι,
3: στα Ψαχνά αυτή τη στιγμή. Στα Ψαχνά έχουμε κάποιες επιχειρήσεις, κάποια σπίτια, όχι τόσα πολλά όσο το 20 που είχαμε την ολική καταστροφή. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά η Εύβοια και ειδικά η κεντρική Εύβοια, η Βόρεια Εύβοια είναι συνηθισμένη πλέον εδώ και μετά τη φωτιά εδώ και 2-3 χρόνια, πάντα χτυπάει κόκκινο.
1: Νομίζω ότι η καταστροφή από την πυρκαγιά νομίζω ότι έχει συντελέσει καθοριστικά στις πλημμύρες και στις καταστροφές που έχετε κάθε χρόνο. Και Ναι, πρόεδρε.
3: Τα αποτελέσματα φαίνονται σε κάθε στιγμή. Ο κόσμος αγωνιά για την καθημερινότητά του. Πώς θα ζήσει και όπως ακριβώς είπατε, αγωνιά για το πετρέλαιο, για το σούπερ μάρκετ. Ο κόσμος αγωνιά πλέον τον καιρό εδώ. Είναι αγανακτισμένος, είναι θυμωμένος. Παρακολουθεί το φαινόμενο, ακούει τον καιρό και τρέμει η καρδιά του. Προσπαθούν όλοι να θωρακίσουν τις περιουσίες τους. Έχουν χαθεί πάρα πολλές περιουσίες τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Και είναι ξύπνιος, δηλαδή. Και απόψε το βράδυ, παρότι τα φαινόμενα ήταν καθιστικά, δεν είχαμε κάτι το έντονο, ο κόσμος είναι όρθιος και κοιτάζει τον καιρό, ακούει βροχή και τρέχει.
1: Μα πρόεδρε, το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο που έχετε και μια καταστροφή, είτε είναι πλημμύρα, είτε είναι πυρκαγιά, είτε οτιδήποτε άλλο, ο κόσμος λέει ότι εγώ φέτος θα έχω μια καταστροφή, φυσική καταστροφή, βρέχει, κοιτάω τον ουρανό γιατί μπορεί να έχω ξανά την ίδια καταστροφή. Δηλαδή, μπορώ να έχω φτιάξει την περιουσία μου και μετά από ένα χρόνο, άντε δύο χρόνια, να έχω πάλι καταστροφές. Αυτό τώρα είναι πρόβλημα για τους κατοίκους.
3: Ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι αγανακτισμένοι, είναι θυμωμένοι. Δηλαδή, δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν αυτά που ήρθαν και αυτά που έρχονται.
1: Mm-hmm. Μπορεί να γίνει κάτι όμως, κυρία Καλαβρή.
2: Δηλαδή, εσείς δεν γίνετε με τις αποζημιώσεις με τα 5.000 κάθε τρεις και λίγο και με το φόβο. Και αν τα παίρνετε και αυτά, έτσι, δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
3: Το 20 στο 90% όσοι έπαθαν ζημιές αποζημιώθηκαν. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα. Σίγουρα από το 20 μέχρι σήμερα έχουν προσπαθήσει και έχουν γίνει κάποια πράγματα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός φαίνονται ότι αυτά που έγιναν, δηλαδή άλλο το 20, άλλο το 26. Φάνηκε και χτες στον ποταμό το Μεσάπιο ότι αυτά που έγιναν το 20, 21, 22 μετά την καταστροφή τελικά αποδείχτηκαν στο 50-60%. Έδωσαν μια λύση. Δηλαδή χρειάζεται συνεχώς επεμβάσεις και από το κράτος και από την περιφέρεια και σίγουρα και από το Δήμο, που ο Δήμος μπορεί να έχει το μικρότερο μερίδιο ευθύνης, αλλά και αυτός όμως είναι μέσα έτσι στο σύστημα, έτσι, στο κόλπο.
2: Έτσι είναι.
3: Δεν βγάζουμε την ώρα.
2: Πρόεδρε, σίγουρα. Όχι. Πρόεδρε, θα ξανάρθουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί καλό είναι να μην τα βλέπουμε αυτά μόνο όταν τα φαινόμενα σε έξαρση, γιατί πρέπει να πάμε και μέχρι τη Ρόδο. Στη Ρόδο αυτή η εγωκερία κράτησε και έναν άνθρωπο μαζί της.
3: Ευτυχώς εμείς εδώ δεν είχαμε ανθρώπινες ζωές, είχαμε το 20, δυστυχώς. Τα βολέψαμε χτες με αυτό το θέμα και σήμερα αρχίζουμε να κάνουμε τις καταγραφές, είναι όλοι στο πόδι. Είχαμε αρκετή βοήθεια και από την πρεσβυσική και από την αστυνομία και από όλους τους φορείς.
1: Θα επανέλθουμε όταν έχετε για μια ξεκάθαρη εικόνα με τις καταστροφές, θα επανέλθουμε να τα δούμε. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Ρόδος.
1: Πάμε και στη Ρόδο. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Θωμάτο, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Ρόδου. Καλημέρα, κύριε Θωμάτε.
4: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο και εκεί στη Ρόδο, γιατί είχαμε καταστροφές. Δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό από αυτή τη θεομηνία.
4: Ναι, στη Ρόδο χτες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Είχαμε το συμβάν αυτό που κατέληξε ένας συμπολίτης μας. Είχαμε τα φαινόμενα σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ξεκινήσαν από νωρίς το ξημέρωμα και συνεχίστηκε με μια φοβερή ραγδαιότητα. Κάποια στοιχεία που έχω λάβει γνώση μέχρι στιγμής μιλάνε για 260 χιλιοστά.
2: 264 χιλιοστά βροχής είναι οι επίσημες καταγραφές των μηχανημάτων, τα οποία, των αισθητήρων που υπάρχουν εκεί.
4: Μάλιστα, φανταστείτε, σε 4 ώρες, 5 ώρες.
2: Σε πολύ λίγες ώρες. Ναι.
4: Πολύ λίγο. Όταν το αντίστοιχο που είχαμε στη θεομηνία Μπόρα το 2024 ήταν στα 370 χιλιοστά σε 18 ώρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε το τι έγινε χτες στο νησί. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια στην πολιτική προστασία του Δήμου, με εντολή και του Δημάρχου μας, του κ. Αλέξανδρου Κολιάδη, έχουμε φτιάξει μια πολιτική προστασία την οποία πραγματικά θεωρώ...
2: Κύριε Αντιδήμαρχε, θα τα δούμε αυτά. Πείτε μας τώρα την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, ξέρουμε ότι και το βράδυ έβρεξε αρκετά, έτσι, έριξε δηλαδή νεράκι.
4: Δεν είχαμε τόσο νερό σήμερα.
2: Όχι πολύ, ναι, αυτό έλειπε, να ήταν χρυσνό τώρα.
4: Ναι, αλλά από νωρίς το πρωί, 7-7.30 ώρα, έχουν ξεκινήσει όλες οι υπηρεσίες για την καταγραφή. Πήραμε την απόφαση εχθές με εντολή Δημάρχου τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά και σήμερα, ενώ έχουμε την ενημέρωση ότι ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Αλλά θα μείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, διότι πρέπει να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, διότι δεν γνωρίζουμε αν...
2: Τι έχει γίνει.
4: Ναι,
2: λογικό ακούγεται αυτό, εντάξει. Πρέπει να γίνουν τσεκαρίσματα τώρα, να καταλάβετε κι εσείς τι έχει...
4: Ναι, και επίσης σε όλο το οδικό δίκτυο σήμερα πια θα γίνει η καταγραφή, διότι εχθές αντιλαμβάνεστε επικρατούσε...
1: Δεν μπορούσατε και είναι πολύ λογικό λόγω της ένταση των φαινομένων. Εγώ πάντως βλέπω εικόνες αντιδήμαρχη από τη Ρόδο, βλέπω αυτή την ώρα και ένα story του που είχε ανεβάσει, που είχε αναρτήσει το Mega News πριν από λίγες ώρες, που δείχνει σε ένα ξενοδοχείο οι τουρίστες που είναι εκεί να βγάζουν τα πράγματά τους πάνω σε ένα στρώμα κρεβατιού. Είναι πλημμυρισμένο όλο έξω.
2: Τα πάντα είναι λίμπα έξω.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο όμως δείχνει την ένταση των φαινομένων και τις καταστροφές που έχουν γίνει στη Ρόδο.
4: Σωστά. Η πυροσβεστική υπηρεσία είχε 200 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 38 κλήσεις για απεγκλωβισμό. Το πρόβλημα, και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε, ήταν πολύ μεγάλο, διότι εκδώσαμε γρήγορα έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου 112, αλλά είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Εκδώσαμε 112 για περιορισμό μετακινήσεων και παρόλα αυτά μετά και ο Δήμαρχος αναγκάστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βγει και να κάνει έκκληση για περιορισμό των
2: μετακινήσεων.
4: Μετακινήσεων.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό, όλα τα άλλα θα γίνουν. Αυτό το οποίο δεν θα γίνει είναι ότι δεν θα γυρίσει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος χάθηκε στην περιοχή εκεί στα στεγνά του Αρχαγγέλου. Τι να πω, πραγματικά.
4: Να σας πω και κάτι άλλο, ότι ήταν μια συγκεκριμένη περιοχή Αρχαγγέλου, ενώ είχαμε από τις 7 η ώρα το πρωί έντονα καιρικά φαινόμενα σε άλλες περιοχές, και εγώ και ο ίδιος μετέβαινα συνέχεια στα Κοσκινού, την πόλη της Ρόδου, Ασγούρου και στις γύρω περιοχές για να αντιμετωπίσουμε εγκλωβισμούς και οτιδήποτε άλλο. Στη συγκεκριμένη περιοχή έγινε τόσο πολύ γρήγορα που δεν είχαμε καμία αναφορά πριν για οτιδήποτε άλλο. Ναι. Για εγκλωβισμένο σε όχημα, για κατολίτη.
2: Ήτανε και ζώνη, είναι και ζώνη απορροήσης συγκεκριμένη από ό,τι μας έλεγαν χθες. Δηλαδή είναι σημείο από το οποίο φεύγουν τα νερά και περνάνε προς τη θάλασσα, κατεβαίνουν από διάφορες περιοχές εκεί και μάλλον εκεί έγινε η συνάντηση. Λοιπόν, κύριε Θωμάτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ελπίζουμε να τα πράγματα...
4: Καλά, καλημέρα και πάντα να τονίσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους τους συνανθρώπους μας. Αν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, ας χάσουμε λίγο από το χρόνο μας. Να μην τρέξουμε, να μην πάμε στη δουλειά μας. Ας περιμένουμε λίγο.
1: Mm-hmm. Έχετε δίκιο.
2: Ευχαριστούμε. Και οι μεγαλύτερες ζημίες γίνονται προσπαθώντας να σώσει ένα κομμάτι της περιουσίας. Κυρίως το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο, όπως ο
2: ξεκάθαρο. Θα το πάω παραπάνω, θα το μετακινήσω, θα το σώσω. Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι οι Ουκρανοί ήταν στα κάγκελα επειδή θεωρούν ότι οι Αμερικανοί τους τύφλωσαν, δεν τους προειδοποίησαν σε σχέση με τα επικείμενα ρωσικά χτυπήματα και έτσι είχαμε τους νεκρούς στο Κίεβο, στο Χάρκοβο και την καταστροφή
1: φυσικά,
2: μιας μονάδας.
1: Φυσικά, γιατί ο Ζελένσκι στα κάγκελα.
2: Βγαίνει ο Μάσκ χθες και ουσιαστικά ομολογεί ότι κατ' εντολήν της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η Starlink, η εταιρεία του με τους δορυφόρους
1: που έχει,
2: δεν έστελνε το σωστό σήμα στους Ουκρανούς ώστε να καταλάβουν ότι τους έρχονταν πυράβλοι.
1: Ο Μάσκ, θυμίζω, ότι επιστρέφει στην κυβέρνηση Τραμπ, έτσι, επιστρέφει.
2: Είναι κάποια ζητήματα, λέει, τα οποία τα χειρίζεται και συμβαίνουν κατ' εντολήν της κυβέρνησης, όταν τον ρώτησαν εάν παρήχε στους Ουκρανούς την πληροφόρηση.
1: Νομίζω ότι, παιδιά, είναι ξεκάθαρο πλέον το θέμα.
2: Κατεβάζει το ένα διακόπτη ένας τύπος, ο πλουσιότερος στον κόσμο συμβαίνει, κατεβάζει ένα διακόπτη και είσαι έρμεο.
1: Θυμάσαι πριν από 1-2 χρόνια που λέγαμε ότι οι Ουκρανοί έχουν επιφέρει σημαντικά πλήγματα στους Ρώσους και κυρίως στην άμυνά τους. Λόγω της Starlink, λόγω δηλαδή των δορυφόρων του Elon Musk. Αυτό λοιπόν σταμάτησε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα δείγμα από την πλευρά της Αμερικής, όχι δείγμα, ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά του Τραμπ, ότι, παιδιά, εγώ πλέον δεν είμαι με τους Ουκρανούς.
2: Μέχρι αυτή να είναι μαζί μου, δηλαδή να κάνουν αυτό το οποίο λέω.
1: Ο Τραμπ δεν πήρε τις σπάνιες γέες του Ζελένσκι.
2: Ξέρω ότι πήρε τα πετρέλαια του Μαδούρο, τις σπάνιες γέες του Ζελένσκι.
1: Ναι,
2: ο Τραμπ όλο μια συμφωνία είναι και όλη η συμφωνία αυτή ποτέ δεν επιβεβαιώνεται.
1: Δηλαδή πήρε τις σπάνιες γέες του Ζελένσκι και τώρα τον αδειάζει κιόλας. Πολύ ωραία.
5: Ο Ηλίας έχει έρθει με τα τυλάκια του, είναι έτοιμος, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
6: Mega News 104,6.
7: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
8: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Λόγω πτώσης δέντρου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηρώδου Αττικού από το ύψος της οδού Μουρούζη στο κέντρο της Αθήνας. Ενεργειακή κρίση, πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη στην Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις. Στα 20 λεπτά η μείωση στο ντίζελ, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη θα ισχύσει από τις 17 του μήνα. Εκτεταμένες ζημιές και ένα νεκρό αφήνει πίσω της η κακοκαιρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος αλλά και περιοχές των Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Άρση απαγορευτικού απόπλου από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν εκτελούνται τα πρωινά δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής, Τζόσουα Χακ, ορίστηκε επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Πάνω από 3.000 όπλα, σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τελικός παραλήπτης ήταν εταιρεία στη Βουλγαρία. Όσοι διαραιούν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Και ο καιρός αυξημένες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις 8 το πρωινό μαγκαζίνο με τη Μαρία Λιφαντή. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
6: Mega News 104,6.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
15: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
16: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
17: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
18: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
19: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
20: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
21: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
22: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
20: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
0: Mega News 104,6.
16: Ποιος είσαι εσύ?
22: Ο Πιέρ.
23: Δεν είσαι ο Τωμά.
22: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
16: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
24: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
16: Και ποιος είσαι?
24: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
23: Η ιδέα της χρονιάς.
25: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
26: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
27: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
28: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
27: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
28: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.

0: Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι 7 και 38, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσακούρας.
1: Και φυσικά ο Γιώργος Κακούσης.
0: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, να σας ξεκινήσουμε παρεούλα και αυτό εδώ το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ, ο καθένας έχει στο μυαλό του. Εντάξει, έχουμε πει, την Πέμπτη είναι προπαρασκευή. Το ξέρω.
0: Είχα σκοπό να σου κάνω την μπάσα για το Σαββατοκύριακο, ότι ο Βασίλης μαζί σας ήταν και το Σαββατοκύριακο. Δεν του φτάνουν οι 5 μέρες οι δικές μας.
1: Και εσύ τώρα υπερβολές. Λοιπόν, είπαμε ότι η Πέμπτη είναι η προπαρασκευή. Ο Κακούσης είναι ήδη στην Παρασκευή.
0: Και ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους, κυρίες και κύριοι, ευτυχισμένος από την. Πώς να το πω, από το ξεπούλημα του πετρελαίου θέρμανσης. Το οποίο βγαίνει 40 λεπτά φθηνότερο από όσο κανονικά θα έπρεπε να το πάρουμε με βάση τις διεθνείς τιμές.
1: 1,95 έτσι να το πάρουμε και θα το πάρουμε 1,55. Mm-hmm. Ποιος μας το έλεγε.
0: Λοιπόν, ας αφήσουν τα ενοχικά εκεί στην κυβέρνηση.
1: Ποια ενοχικά.
0: Δεν λέει κανείς ότι τους κατηγορεί κάποιος για τους πολέμους, για τη διεθνή συγκυρία και τα υπόλοιπα. Ας τα αφήσουμε στην άκρη αυτά. Ας αφήσουν την αυτοθυματοποίηση. Τι να κάνουμε, μωρέ, μας έχει τύχει για μας μια στραβή τώρα, πόλεμοι, ιστορίες. Έτσι είναι. Όταν έχεις στα χέρια σου την τύχη της διακυβέρνησης ενός τόπου, θα σου τύχουν και στραβές. Τι θα γίνει, και κρίνεσαι από τον τρόπο που τις διαχειρίζεσαι, όχι από τον τρόπο που τις επικοινωνείς. Γιατί από την κυβέρνηση αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι επικοινωνιακή διαχείριση. Άχου, μωρέ. Πόσο πιο φθηνά σας το δίνουμε φέτος το άνοιγμα από ό,τι έκλεισε πέρσι. Δεν πάει έτσι.
1: Παιδιά, γιατί λέει ότι είναι 75 έκλεισε τον Απρίλιο. Ποιος έβαζε τον Απρίλιο, είναι 75, παιδιά. Τώρα μην τρελαθούμε. 1,13 ξεκίνησε τον περσινό Οκτώβριο. Συγκρίνουμε μήλα με μήλα. Δεν συγκρίνουμε μήλα με πορτοκαλιά. Πώς να το κάνουμε τώρα. Αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει και το ξέρει.
0: Τον Απρίλιο ψάχνουμε αρνί για το Πάσχα. Τον Οκτώβρη ψάχνουμε πετρέλαιο για το χειμώνα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Θα ξεχαστεί τώρα και το θέμα της Κίμπερλι. Βλέπω να την τρώει ο παπάς από τη Λαμία. Βλέπω τώρα τον Ιορδάνη και την Ανθή έχουν λεπτομέρειες στην τηλεόραση. Παντρεμένος.
1: Α, όχι για την Κίμπερλι, για τον παπά της Λαμίας λες.
0: Ναι, βλέπω να τρώει και την Κίμπερλι στην επικαιρότητα ο παπάς. Γιατί ο παπάς είναι περίπτωση. Είναι παντρεμένος πολύτεκνος,
1: ναι,
0: με ερωμένη 30 χρόνια μικρότερη. Την οποία την εκβίαζε με revenge porn, με τολμηρές, με προσωπικές της φωτογραφίες. Πες μου, αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος αυτός, δεν αξίζει να φάει όλους τους άλλους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας αυτή την περίοδο.
1: Θα δω τις λεπτομέρειες στον Νίκο Βαγγέλα το μεσημέρι. Είμαι σίγουρος ότι ο Νίκος ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το θέμα.
0: Συγγνώμη τώρα δηλαδή, αλλά λοιπόν, παιδιά, κάνει μια έρευνα η Deloitte, ένας από τους μεγάλους.
1: Big Four,
0: μια από τις Big Four εταιρείες, εν πάση περιπτώσει.
1: Ελεγκτικές εταιρείες, ναι, ναι.
0: Η οποία λέει ότι για να αγοράσεις 70 τετραγωνικά στην Αθήνα,
1: ναι,
0: πρέπει να δουλεύεις 16,5 χρόνια.
1: Μόνο.
0: Και να ρίχνεις όλο σου το μισθό.
1: Α, όλο σου το μισθό.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Στην αγορά αυτού του διαμερίσματος των 70 τετραγωνικών. Το οποίο στο κέντρο της Αθήνας πόσο θα κάνει.
1: Πόσο, 300 χιλιάρικα πόσο.
0: Πόσο θα κάνουν τα 70 τετραγωνικά.
1: Πόσο θα κάνει.
0: Κατά μέσο όρο 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. 4,728, 3,721, 300 χιλιάρικα. Όσο το έλεγες.
1: Όσο το είπα.
0: 300 χιλιάρικα τα 70 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ευκαιρία, τρέξτε.
0: Υπάρχει όμως η Πράγα, κυρίες και κύριοι, η οποία μας στερεί την πρωτιά.
1: Η Πράγα, ε.
0: Στην Πράγα για να αγοράσεις ένα αντίστοιχο διαμέρισμα,
1: ναι,
0: στο κέντρο της Πράγας, αντίστοιχα τετραγωνικά, θες 17 χρόνια δουλειάς.
1: Εντάξει.

0: Όταν λέμε κέντρο Αθήνας, τι εννοείς?
1: Δηλαδή Κυψέλη, εννοεί Γκίζη και τέτοια.
2: Εννοώ Παγκράτη.
1: Ή Κολωνάκι και Λυκαβητό.
2: Εννοώ Παγκράτη, Εξάρχεια. Εντάξει, Κολωνάκι δεν πλησιάζει. 400
1: ευρώ. Επειδή είναι κέντρο, γι' αυτό το λέω.
2: Με 4.300 ευρώ το τετραγωνικό στο Κολωνάκι αγοράζεις παγκάκι.
1: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
2: Ενώ αυτά, παγκράτια, κουκάκια, νέοι κόσμοι, εξάρχεια, αμπελόκηποι.
1: Άντε, και εγώ θέλω να το πάρω. 300 χιλιάρικα, 70 τετραγωνικά.
2: Μπράβο, καλό ρίσκο.
1: Ωραία, το πάω να το πάρω.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και επενδύεις.
1: Επενδύω, ρε παιδί μου. Η τράπεζα θα μου δώσει δάνειο?
2: Η τράπεζα θα σου δώσει δάνειο με βάση τους όρους της. Θα σου δώσει το 70%. Αν πρέπει να βάλει 30%.
1: Αν έχει φορολογική δήλωση, ναι. Αν έχει κανένα άλλο σπίτι να το βάλει εγγύηση, ενέχεια.
2: Τι θε να κάνουμε, ρε φίλε, να κάνουμε αυτά τα οποία κάναμε παλιότερα, να περνάει ο κόσμος έξω από τις τράπεζες για να τον σταματάνε να πάρει διακομποδάνειο.
1: Δεν θα το πάρει, αδερφέ μου. Και 70 τετραγωνικά. Και 70 τετραγωνικά. Μια οικογένεια δεν χωράει μέσα.
2: Τι νομίζω θα το πάρει. Γίνονται πράξεις, φίλε.
1: 70 τετραγωνικά δεν χωράει οικογένεια να μείνει.
2: Γίνονται πράξεις. 250.000 συμβόλαια οικιστικά έγιναν πέρσι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι λίγα.
1: Είναι, περίμενε όμως. Πιάνει τώρα μέσα.
2: Τώρα θα μου πεις ποιοι είναι Έλληνες από αυτούς.
1: Ακριβώς. Κάτι golden visa, κάτι από εδώ από εκεί. Ξέρεις, από εκεί στηρίζει η αγορά.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7:44 και αυτά τα οποία έρχονται είναι.
3: 5 και να καίνε.
1: Στο νούμερο 5, ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο οποίος υποστηρίζει ότι, πρόσεξε τώρα, θυμάται, λέει, στιγμές από τη γέννησή του.
2: Δηλαδή?
1: Θυμάται, λέει, ήχους από μεταλλικά εργαλεία,
2: ναι.
1: Και κάτι λευκά πλακάκια. Θυμάται, δηλαδή, κάτι σαν αίθουσα τοκετών.
2: Ναι. Είναι σίγουρος ότι θυμάται λευκά πλακάκια?
1: Γιατί?
2: Γιατί αν θυμάται λευκές γραμμές, έχω άλλη εξήγηση για τις μνήμες του.
1: Μην το πεις.
2: Στο νούμερο 4, ο Παρνασσός.
1: Στον οποίο χιόνισε χθες.
2: Επιτέλους! Επιτέλους, γιατί μας είχε λείψει αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Να έρθει και ο χειμώνας στην Αράχοβα, Γιώργο.
2: Να πάνε 300 ευρώ τα δωμάτια.
1: 60 ευρώ το κιλό τα μπαϊδάκια.
2: 15 ευρώ το ποτό.
1: Καλά. Να δούμε μια σπριμέρα, τέλος πάντων.
2: Έτσι, αδερφέ. Στο νούμερο 3, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος λέει.
1: Εμείς είμαστε ο πόλος, ο αντίπαλος πόλος της δεξιάς.
2: Είμαστε ο πόλος της σταθερότητας.
1: Πώς τον ακούς τον Αλέξη?
2: Εξοκοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Του πόλου. Στο νούμερο 2.
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε από το μείον 28 στον αγώνα με τη Βαλένθια και έκανε την ανατροπή και με 5 πόντους διαφορά.
2: Άρεσε, αυτό έγινε προχθές που το θυμήθηκες.
1: Δεν ξέρω, ρεσί, αλλά ήθελα να πω κάτι που θα γέμιζε αισιοδοξία τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Λες να γυρίσει από το μείον 28
1: και στο συν 5.
2: Και στο νούμερο 1, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι σε αντίθεση με το Πασόκ, εκείνος ποτέ δεν συγκυβέρνησε με τη δεξιά.
1: Τι σημαίνει αυτό, λες?
2: Σημαίνει ότι και ο πρόεδρος Αλέξης αναγνωρίζει ότι τον καμένο τον λες για ακροδεξιό.

0: Όλοι μπορεί να μου καταλογίζουν πάρα πολλά, μπορεί να μου καταλογίζουν εν πάση περιπτώσει λάθη, να μου καταλογίζουν αστοχίες, αλλά αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με το Μητσοτάκη. Έτσι. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
1: Όσο το ακούω, τόσο καλύτερο μου φαίνεται.
2: Όσο πάει και καλύτερο.
1: Την επόμενη μέρα των εκλογών του 2015 δεν ήρθε στην Κουμουνδούρου ο Πανοκαμένος.
2: Κανονικά.
1: Συζητήσατε, κατέβηκε και έκανε δηλώσεις και μας είπε ότι έχουμε κυβέρνηση.
2: Φυσικά και τα ανακοίνωσε πριν τον Αλέξη.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι.
1: Ανέλαβε ο Πανοκαμένος υπουργός
2: Άμυνας.
1: Μετά γνωρίσαμε διάφορους συντρόφους του Πάνου Καμένου, την κυρία Χρυσοβελώνη, τον άλλο που είχε κάνει υφυπουργό μεταφορών των Μαύρων. Κοίτα να δεις ρε εσύ το Αλσχάιμερ. Όλοι αυτοί οι αριστεροί που ήταν με τον Καμένο τότε, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, θα μας τρελάνεις εντελώς. Εντάξει. Κι άλλος κόσμος λέει πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, ακροβατούν μεταξύ αλήθειας και ημιαλήθειας. Αλλά αυτό το πράγμα. Παιδιά, εγώ δεν έχω συγκυβερνήσει με τη δεξιά.
2: Παιδιά, τώρα εντάξει, αυτό οκ. Okay. Δηλαδή, δεν είναι και 50 χρόνια πίσω να πεις ότι δεν το θυμάται κανένα.
1: Εδώ ήμασταν όλοι δηλαδή. Αυτό δεν το θυμούνται μόνο από τα παιδιά που πάνε φέτος πέμπτη και δημοτικού. Όλοι οι υπόλοιποι τα θυμόμαστε.
2: Δεν το θυμάσαι. Το έχει ζήσει.
1: Το έχει ζήσει. Και κυρίως. Το έχει πληρώσει.
2: Πολύ.
1: Εγώ λέει δεν τα βρήκα ποτέ με το Μητσοτάκη.
2: Ποτέ, ναι.
1: Αρχικά τα βρήκε με τον Καμένο.
2: Ωραία.
1: Μετά τα βρήκε με τον Ντόμσεν.
2: Ωραία.
1: Μετά τα βρήκε με τον Όλι Ρεν. Μετά τα βρήκε με τη Μέρκελ. Τα βρήκε με τον Τραμπ, πήγε και τον είδε. Εγώ με το Μητσοτάκη δεν τα έχω βρει.
2: Με Μητσοτάκη δεν τα έχει βρει. Λοιπόν, διαβάζω μια.
1: Και σταματώ εδώ για να μην πει κανείς ότι είμαι μονικός, έτσι.
2: Λοιπόν, θα σου αλλάξω εγώ το θέμα.
1: Για πες.
2: Διαβάζω μια είδηση για τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
1: Τι.
2: Λέει, πρέπει να βγει σύνταξη αυτός. Δεν μπορεί να βγει σύνταξη.
1: Πρέπει να είναι. Γιατί δεν μπορεί να βγει σύνταξη ο Σταλόνε.
2: Γιατί πρέπει να παντρευτεί η κόρη του.
1: Τι εννοείς.
2: Λέει, δεν έχω λεφτά.
1: Ναι.
2: Να πληρώσω το γάμο της κόρης μου, φαντάζεσαι πώς θα δώσει για εκεί.
1: Έλα ρε.
2: Θα πληρώσω το γάμο της κόρης μου και μετά θα βγω στη σύνταξη.
1: Κοίτα, να σου πω, μπορεί και να. Κοίτα. Τρώγονται τα λεφτά. Αναλόγως τη ζωή που κάνεις, έτσι. Τρώγονται τα λεφτά.
2: Λεφτά είναι, φεύγουν.
1: Λες να περιμένει και ο Σταλόνε το πετρέλαιο. Το επίδομα πετρελαίου για να βάλει πετρέλαιο.
2: Την επιστροφή ενοικίου.
1: Κύριος Γιώργος Τζαμπασλής είναι ο αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Τζαμπασλή?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάτε πολύ ευχάριστα την εκπομπή σας. Ναι. Ωραία πραγματάκια.
1: Ωραία πραγματάκια.
3: Αλλά τον κόσμο να γελάει λίγο με αυτά που γίνονται.
1: Άμα δεν γελάμε.
2: Προσπαθούμε.
1: Ειδικά με κάποια από αυτά τα οποία ακούσατε όσο περιμένατε για να μιλήσουμε, είναι να γελάς λιγάκι τώρα.
3: Είναι ανέκδοτα, ανέκδοτα. Σε λίγα χρόνια θα τα κάνουν ανέκδοτα τα παιδιά μας.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με μια βιωματική συνέντευξη. Θέλουμε να μας πείτε εσείς. Πόσες παραγγελίες έχετε για πετρέλαιο θέρμανσης?
3: Κοιτάξτε, εγώ είμαι στην Κομωτινή, είναι μικρός νομός. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε κρύο έξω. Τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 6 βαθμούς το πρωί. Εντάξει, γύρω στις 11 παραγγελίες έχουμε.
1: Τέλεια. Οι οποίες είναι για παράδοση.
3: Κοιτάξτε, τα βιτία ακόμη δεν παραλάβαμε τη θέρμανση. Mm-hmm. Γιατί
2: σήμερα ξεκινάει.
3: Έτσι. Φορτώνουμε από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εμείς φορτώνουμε από Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Και θα έρθουν γύρω στις 12 με 1.
1: Ωραία. Πείτε μας τι ποσότητες είναι οι παραγγελίες σας.
3: Είναι από 250 λίτρα μέχρι και 1000 κάποιος. Ναι, είναι καλό αυτό το 1000, είναι πολύ καλό.
1: 1000 λίτρα.
3: Ναι.
2: Πιστεύω θα βγείτε φωτογραφίες, φωτογραφίες μαζί, θα αναρτήσετε βίντεο κανονικά, έτσι.
3: Εννοείται.
1: Αυτός πρέπει να πάρει σεκιουριτάς στην δεξαμενή.
3: Εντάξει, να σας πω κάτι. Εδώ επειδή είναι ο καιρός κάποιος και υπάρχουν κάποιοι, όχι υπάρχουν ενέσεις μεγάλες, κάποιοι έκαναν οικονομία τους προηγούμενους μήνες, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο στην αρχή. Πέρσι μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο έκλεισε στο 75. Ήταν πανάκριβο.
2: Φέτος εσείς με τι τιμή ξεκινάτε και στην Κομωτινή?
3: Με τα λεγόμενα του κράτους, σήμερα αν ξεκινούσε κανονικά χωρίς την επιδότηση του δηληστηρίου και του κράτους,
2: ναι,
3: θα ήμασταν στο 95 με 2 ευρώ. Με την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση και τα 20 λεπτά και τα 20 λεπτά η επιδότηση των δηληστηρίων, mm-hmm, είμαστε στο 1,55 με 1,60. Με τη σημερινή τιμή του Brent και του τη διεθνή τιμή.
2: Δηλαδή, εγώ αν έρθω σήμερα εκεί στην περιοχή σας, εγώ πόσο θα το πάρω, το πάρω 1,55?
3: Πιστεύω στο 1,58.
2: 1,58.
3: Γιατί το 1,55 είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα που δεν έχουν τόσο μεγάλο μεταφορικό κόστος.
1: Μόνο 3 λεπτά διαφορά. Μόνο 3 λεπτά διαφορά έχετε εσείς.
3: Εντάξει, δεν μπορούμε, θα πάμε για πολύ μικρή κερδοφορία για να μπορούμε να πουλήσουμε. Δεν θα πάμε για 1,60 και 1,62 που πρέπει να πάμε.
2: Ακόμα και σε αυτόν που σας παραγγέλνει 250 λίτρα. Γιατί προφανώς αυτός που είναι 250 λίτρα με αυτός που είναι 1,000.
3: Ακούστε με λίγο, η κάθε παράδοση που κάνουμε,
2: ναι,
3: είτε είναι 200 λίτρα, είτε είναι 700 λίτρα ή 800, το κόστος παράδοσης, γιατί πρέπει να το δούμε επιχειρηματικά, είναι γύρω σε ώρα, να το πάρουμε γύρω στη μία ώρα. Δηλαδή το βιτίο, ο οδηγός και ο συνοδηγός, που πάνε πάντα δύο άτομα, γιατί πρέπει να υπάρχει, να γίνει γρήγορα η παράδοση,
2: έτσι, ναι,
3: να ελέγξουμε, να προσέξουμε και δεν παίρνουμε τυχαίως, γιατί είναι επικίνδυνο το πετρέλαιο, έτσι. Πρέπει να προσέξουμε, δεν παίρνουμε τυχαίως υπαλλήλους.
2: Σωστά.
3: Ό,τι βρούμε. Οι υπάλληλοι μας πρέπει να έχουν το γνώριο σε αυτό, να προσέξουν την περιουσία του, να μην χύσουν πετρέλαιο, να μην λερώσουν και να μην κάνουν καμιά ζημιά. Το κόστος παράδοσης μας γίνει γύρω στα από 18 μέχρι 22 ευρώ. Έτσι, όταν έχεις 10
1: το οποίο το διαιρείς με τα λίτρα του καθενός,
3: με τα λίτρα που, αυτό ακριβώς. Επιχειρηματίες είμαστε όλοι και πρέπει να κάνουμε να κοστολογούμε το προϊόν, την ώρα και το τι πρέπει να μείνει στην επιχείρηση. Γιατί το κόστος εξόδων των πρατηρίων έχει μεγαλώσει αφάνταστα.
1: Πάντως, με όλα αυτά τα μέτρα που βάζουμε. Να πω κάτι. Έτσι όπως μας τα λέτε λιγάκι, και αν το πετρέλαιο έχει 5 λεπτά διαφορά μόνο από ό,τι στα αστικά κέντρα εκεί, εσείς δεν πάτε για κέρδος. Να σας πω γιατί. Γιατί αν κάποιος πάρει 500 λίτρα και έχει 20 ευρώ κόστος παράδοσης, αυτά είναι 5 λεπτά.
3: Σας το ξαναείπα ότι τα πρατήρια δεν είναι οι εποχές που βγάζανε αυτά. Σήμερα απλώς προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Τα ιδιωτικά μικρά πρατήρια δεν μπορούν να επιβιώσουν εύκολα με τα κόστη εξόδων. Το ρεύμα στο δικό μου πρατήριο το 2018, για παράδειγμα, ήταν γύρω στα 700-800 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Σήμερα το ρεύμα στο πρατήριο μου γύρω στα 3.000. Το κόστος του προσωπικού με 7 θέσεις εργασίας έχει ανέβει. Τον οδηγό δεν μπορούσε να το δώσει 800 ευρώ. Ο οδηγός του είναι εκπαιδευμένος, έτσι, mm-hmm, ή ο βοηθός.
1: Ωραία, κύριε Τσαμπασλή.
3: Δεν παίρνουμε όποιο βρούμε.
1: Ωραία, κρατάμε 11 παραγγελίες στην Κομωτινή. Ο ένας μάλιστα 1000 λίτρα.
3: Αυτή είναι μεγάλη, αυτή είναι, ναι, μεγάλη.
2: Και κάποιοι 250.
1: Είχε πέσει το τζόκερ στην περιοχή σας παλιότερα?
3: Όχι, ποτέ. Είμαστε φτωχή περιοχή. Μπορεί να είμαστε η φτωχότερη περιοχή στην χώρα, αλλά είμαστε η οικογενειακή ήσυχη περιοχή.
1: Ναι.
3: Αυτοί,
1: ναι,
3: οι κύριοι που παρήγγειλαν τα 1000 λίτρα είναι δύο συνταξιούχοι, οι οποίοι κάναν το κουμάνι του στο καλοκαίρι, μαζέψαν τα χρήματα. Έτσι, έχουν το κομπόδεμά τους και κάναν πώς θα βγάλουν το χειμώνα.
1: Μια χαρά.
3: Λοιπόν,
2: νοικοκύριδες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τώρα, προσέξτε, πολύ σύντομα θα πάμε στο Σπύρο Σταυρούλια, ο οποίος είναι φοροτεχνικός οικονομικός σύμβουλος. Μη γίνει καμιά στραβή και όσοι δικαιούστε το επίδομα, το χάσετε. Ακούστε πολύ σύντομα από το Σπύρο Σταυρούλια τη διαδικασία. Σπύρο, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πες μας λίγο τι κάνει κάποιος ο οποίος δικαιούται το επίδομα.
4: Απ' όλα περιμένει να ανοίξει η πλατφόρμα. Δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα ακόμα.
1: Mm-hmm.
4: Να εξηγήσουμε ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει στις αρχές του Νοέμβρη. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα. Στη συνέχεια θα πάμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων. Και πάμε για πριν τα Χριστούγεννα και προς τα τέλη του Δεκέμβρη να δοθούν οι προκαταβολές. Τώρα, mm-hmm, να πούμε ότι το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι.
1: Ναι.
4: Δεν αλλάζουν τα κριτήρια στους δικαιούχους. Δικαιούχοι παραμένουν οι ίδιοι με πέρσι, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε εισόδημα η άγαμη 16.000 ευρώ, η έγγαμη 24.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδάκι, και περιουσία η άγαμη 200.000 ευρώ, η έγγαμη 260.000 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 40.000 ευρώ για κάθε παιδάκι. Από εκεί και πέρα το επίδομα που δικαιούμαστε υπολογίζεται με βάση τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η τιμή βάσης. Τιμή βάσης για το πετρέλαιο είχαμε 400 ευρώ, πήγαμε στα 390. Για το φυσικό αέριο είχαμε τα 325, πήγαμε στα 422. Και για το ρεύμα από τα 380 πήγαμε στα 494. Πάνω σε αυτή την τιμή βάσης ανάλογα με το πόσο κρύα είναι η περιοχή που μένουμε, δηλαδή με βάση τις βαθμοημέρες όπως λέμε.
2: Λέει το συντελεστή που λέμε, το συντελεστή κάθε περιοχής. Mm-hmm.
4: Σωστά. Και πάνω σε αυτό το ποσό που προκύπτει έχουμε και ένα 20% για κάθε παιδάκι που έχει το νοικοκυριό. Έτσι, μέχρι πέρσι μπορούσαμε να φτάσουμε σε πολύ κρύες περιοχές μέχρι τα 1.200 ευρώ. Φέτος μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα 1.560 ευρώ. Mm-hmm. Με το 30%
2: αυτό που λες, Σπύρο, είναι φυσικά μόνο στο Βελούχι, πολύ τεχνική οικογένεια, έτσι, το ταβάνι σε δηλαδή που λέμε.
4: Ναι,
2: τα
4: 1.200-1.500
2: πολύ... τώρα είναι πολύ τεχνό στο Βελούχι μόνο.
1: Ναι.
4: Σωστά. Εδώ σε εμάς που είμαστε λίγο πιο νότια και πιο ζεστά θα είναι πολύ πιο μικρές οι τιμές. Δεν μιλάμε για τέτοιους συντελεστές, θα είναι αρκετά μικρότερα χρήματα.
1: Τιμολόγια φυσικά. Ναι.
4: Τιμολόγια, αριθμούς παροχών, όλες αυτές οι διαδικασίες που ήταν και πέρσι. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουμε όλη τα τιμολογιά μας. Να πούμε ότι επιδοτούνται.
1: Και κλείνουμε με αυτό, Σπύρο.
4: Πηγές θέρμανσης.
1: Ναι.
4: Δεν επιδοτείται το καυσόξυλο στην Αττική. Έτσι. Στην Αθήνα, ναι. Καυσόξυλο και τζάκι δεν επιδοτείται.
2: Σωστό, σωστό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
2: Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα. Σπύρο Σταυρούλιας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα. Έχετε ανοίξει το στόμα σας τώρα, εσείς και λέτε. Έχετε ανοίξει το στόμα σας και λέτε κάποιοι από εσάς τώρα. Τι έχετε θυμηθεί. Ευτυχώς έχω και τον καλό συνάδελφο τώρα. Δεν θα το πω. Το Σωτήρη.
2: Ναι.
1: Ο οποίος λέει Σγουρίδης, Χρυσοβελόνη, Μαυραγάνης.
2: Το Μαυραγάνη λέει.
1: Το Μαυραγάνη έψαχνα. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή και σε εσένα, Σωτήρη.
2: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε για αύριο στις 6 το πρωί. Ακολουθεί
1: Μαρία Αλφαντή με το μαγκαζίνο της.
2: Χουδαλάκης Καμπουράκης.
1: Αμέσως μετά, τρίωρη, χορταστική, μπαμπάτσικη, όπως πάντα.
5: Mega News 104,6.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Διαβαστές τα νέα της Πέμπτης. Ηχοματερές του Κηφισού. Μια αυτοψία των νέων με αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες. Πόσο θα πληρώνουμε τελικά πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Μια αποκωδικοποίηση. Και νέο παρασκήνιο από την απομάκρυνση Guilfoyle. Οι προσπάθειες διάσωσης και σε ποιους απευθύνθηκε. Από τι ακριβώς πάσχει ο Πάπας και γιατί το Βατικανό αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει. Μαζί το ένθετο Υγεία και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
14: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και ενημέρωση του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-06700.
15: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 15 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεώνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Ενεργειακή κρίση, πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη στην Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις 11 το πρωί στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας αλλά και την αναζήτηση τρόπων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων που ανακοινώθηκαν εχθές. Στα 20 λεπτά η μείωση στο ντίζελ, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη θα ισχύσει από τις 17 του μήνα. Εκτεταμένες ζημιές και έναν νεκρό αφήνει πίσω της η κακοκαιρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος αλλά και περιοχές των Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε όλη τη Ρόδο και στις πληγήσεις περιοχές της Εύβοιας. Άρση απαγορευτικού από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν εκτελούνται τα πρωινά δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής, Τζόσουα Χακ, ορίστηκε επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Πάνω από 3.000 όπλα, σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Επεισοδιακή καταδίωξη δύο νεαρών ηλικίας 20 και 18 ετών εχθές το απόγευμα στους δρόμους της Λυκόβρισης. Οι δύο νεαροί αφού πρώτα εξαπάτησαν ηλικιωμένοι κλεβώντας τις μετρητά και τη μαλφή, στη συνέχεια αρνήθηκαν να σταματήσουν σωσήμα των αστυνομικών, άρχισαν να οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσαν τροχαίο, εγκατέλειψαν το όχημά τους και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία θα τεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη μείωση των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Επιπλέον, αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή με την οποία θα διατίθεται από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις αλλά και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων που ανακοινώθηκαν εχθές. Ανακοινώθηκε επίσης μείωση κατά 20 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. 10 λεπτά θα είναι η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 17 του μήνα. Οι μειώσεις θα είναι απευθείας στην Αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την παρουσίαση εχθές των μέτρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
1: Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
0: Έντονες ήταν πάντως οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες, με τα κόμματα να τονίζουν ότι τα μέτρα δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Για ένα δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής δυνατότητας της οικονομίας.
2: Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Νομίζω ότι είναι δίκαιες παρεμβάσεις, μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα των διεθνών ανακατατάξεων.
0: Και να πούμε βέβαια ότι σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε χθες ότι ο στόχος είναι η εφαρμογή.

0: Η εφαρμογή του αφορολόγητου του αγροτικού πετρελαίου στην Αντλία να αρχίσει από την 1η Νοεμβρίου. Επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοινώθηκε χθες από τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών. Ανακοινώθηκε επίσης μια νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημίες που προκλήθηκαν στα δίχτυα των αλιέων από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Σε ύφεση βρίσκεται η κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε χθες τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Ενδεικτική της έντασης της χθεσινής κακοκαιρίας είναι η καταγραφή του μετεωρολογικού σταθμού της Ρόδου. Από τις 6.30 εχθές το πρωί ως τη 1 παρά 10 μετά το μεσημέρι, το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης ανήλθε στα 264 χιλιοστά. Για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί και όλα τα καταστροφικά που άφησε πίσω της η χθεσινή κακοκαιρία, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Μιχάλης Τωμάτος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ρόδου.
1: Από νωρίς το πρωί, 7-7.30 ώρα, έχουν ξεκινήσει όλες οι υπηρεσίες για την καταγραφή. Πήραμε την απόφαση τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά και σήμερα, διότι πρέπει να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Και επίσης σε όλο το οδικό δίκτυο, σήμερα πια θα γίνει η καταγραφή. Η περιοριστική υπηρεσία είχε 200 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 38 κλήσεις για απεγκλωβισμό.
0: Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στην Εύβοια, με τις καταρακτώδεις βροχές να προκαλούν υπερχείλιση ποταμών, εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και μεγάλες ζημιές στους δρόμους. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο Mega News 104,6 ο Μιχάλης Καλαβρής, πρόεδρος της κοινότητας Ψαχνών Εύβοιας.
2: Έχουμε καταστροφές στην παραλία του Λιμιώνα, την Αγία Σοφιά, την κοινότητα. Έχουμε στην κοινότητα της Μακρικάπας, των πολιτικών. Έχουμε πολλές επιχειρήσεις, αρκετά σπίτια που από σήμερα θα αρχίσει η καταγραφή. Ο κόσμος αγωνιά πλέον και τον καιρό εδώ. Είναι αγανακτισμένος, είναι θυμωμένος. Προσπαθούν όλοι να θωρακίσουν τις περιουσίες τους. Έχουν χαθεί πάρα πολλές περιουσίες τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Αυτά που έγιναν το 2021-2022 μετά την καταστροφή τελικά αποδείχτηκαν το 50-60% έδωσαν μια λύση.
0: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το λιμενικό, από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό απόπλου για το λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τη γραμμή Ραφίνα-Μαρμάρη που εκτελείται κανονικά. Νεότερη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες αναμένεται στις 12 το μεσημέρι. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορία ή τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν την αναχώρησή τους. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, δήλωσε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Bloomberg. Πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο Guardian το Σεπτέμβριο, είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ ορίστηκε επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου και είχε υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηγόντων από την Guilfoyle. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας πάνω από 3.000 όπλα, εκ των οποίων σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές, σε 24 κυβότια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε γυαλιά, ηλίου και χάντρες, είχε τελικό παραλήπτη μια εταιρεία στη Βουλγαρία. Σε άλλη είδηση του αστυνομικού δελτίου, επεισοδιακή καταδίωξη δύο νεαρών ηλικίας 20 και 18 ετών σημειώθηκε χθες το απόγευμα στους δρόμους της Λυκόβρισης, με τους υπόπτους να οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα και να προκαλούν τροχαίο ατύχημα πριν εγκαταλείψουν το όχημά τους και επιχειρήσουν να διαφύγουν πεζοί. Νωρίτερα, όπως αποδείχθηκε, είχαν εξαπατήσει μία ηλικιωμένη αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Εκτός συνόρων, χαοτική παραμένει η κατάσταση στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να πυροβολούνται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Εξέφρασε την οργή του για την αποκάλυψη του χρονοδιαγράμματος των Αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν το περασμένο Ιούνιο, χαρακτηρίζοντας τους υπεύθυνους ως τα μεγαλύτερα αποβράσματα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Για την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
3: Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει δεύτερη σερή νίκη στο Champions League, όμως πλήρωσε ακριβά τα αμυντικά λάθη της και ιτήθηκε 3-1 με ανατροπή από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Πιο καθοριστικό απ' όλα ήταν του Μπρινιόλη στο 80 λεπτό όταν η Ουκρανική ομάδα πέτυχε το 2-1 πριν κλειδώσει οριστικά το τρίποντο με τρίτο γκολ στο 86. Η αποστολή της Ένωσης θα παραμείνει στην Αγγλία, καθώς την προσεχή Τρίτη αντιμετωπίζει τη Manchester City και την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Τα πιο εντυπωσιακά σε εξέλιξη χθεσινά παιχνίδια: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4 και Last Clinch Liverpool 3-6, με τον Κώστα Τσιμίκα να ξεκινάει στην ενδεκάδα και να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού για τους κόκκινους. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων συνεχίζονται σήμερα με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τις 10 τη Μαρσέη στο βελοντρόμ της Μασσαλίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Την ίδια ώρα διεξάγεται και η αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν στη Γαλλία. Για την πρώτη αγωνιστική του Conference, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατ Μπάνια Λούκα. Σε απολογία κάλεσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για ανάρτηση που έκανε στα social media σε ό,τι αφορά το μέλλον του στην ομάδα. Ο διεθνής γκάρντ αναρωτήθηκε γιατί δεν τον αφήνουν να φύγει από τώρα, αφού δεν θέλουν να τον πληρώσουν. Εκτός από τη διοίκηση, εμφανίστηκε να έχει παράπονα και από το προπονητικό επιτελείο για τον χρόνο συμμετοχής του στη φετινή σεζόν. Αποκλείστηκε άμεσα από την αποστολή του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η προσπάθεια της Μαρία Σάκαρη για πρόκριση στα προημιτελικά του Wuhan Open. Αντίπαλός της είναι 17χρονη Μία Ποχάνκοβα από τη Σλοβακία. Πρόωρος αποκλεισμός στο τουρνουά για την Αρίνα Σαμπαλένκα, που ιτήθηκε από την Αν Λί με 2-1. Έτσι διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα η αθλητική επικαιρότητα.
0: Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Καλημέρα σας. Σε αποδρομή βρίσκεται η κακοκαιρία. Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, φτάνοντας τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πρόσκαιρα στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται να αγγίξουν και τα 9, ωστόσο σταδιακά από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση
0: στους δρόμους. Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Κόκκινο Μήλο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στους δρόμους του κέντρου, ενώ δυσχέρεια σημειώνεται και στην Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου έως Ελληνικό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Και σε αυτό το σημείο το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
6: Mega News 104,6.
7: Αντίδραση.
8: Αντίθεση.
7: Αντίπαλος.
8: Αντιπολίτευση.
7: Αντιπαράθεση.
9: Παρακαλώ.
8: Αντίσταση.
7: Αντίκρουση.
8: Αντιλογία.
7: Αντιδικία.
8: Αντιπαραβολή.
7: Αντιστροφή.
8: Αντιπρόταση.
7: Αντιπρόσωπος.
8: Αντικατάσταση.
7: Αντίβαρο.
8: Αντίκτυπος.
7: Αντίληψη.
8: Αντιπερισπασμός.

0: Ρεντί, εντάξει, είμαστε εδώ.
1: Yes indeed, yes indeed, καλημέρα σας.
0: Μου αρέσουν τα ελληνικά μας. Yes indeed, yes indeed. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Mega News. Τα ξέρετε τα κόλπα 104 και 6. Το Mega News Radio, το οποίο μεγαλώνει και αυτό μας κάνει χαιρόμαστε. Και που προφανέστατα θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ για να βρίσκουμε να λέμε. Φροντίζουν άλλοι. Βρίσκουν να λέμε ενώ δημοσιογραφικά.
1: Δημοσιογραφικά.
0: Αφού το ένα μετά το άλλο. Το ένα θέμα μετά το άλλο.
1: Έχει, δόξα τω Θεώ, δεν θα πεινάσουμε.
0: Όχι, δεν το βλέπω να πεινάμε.
1: Δεν θα πεινάσουμε. Είμαστε.
0: Και δεν βλέπω και τον Δημήτρη Ναρετάκη, ο οποίος σήμερα είναι πολύ οδικός και κονσολιές, να βαριέται. Θα έχει εναλλαγές μεγάλες
1: είναι...
0: η σημερινή εκπομπή.
1: Πανέτοιμος. Είναι πανέτοιμος να αντιμετωπίσει τη δημοσιογραφική θύελα που έρχεται.
0: Ωραία, Παναγιά μου. 2-11-101. Ναι, μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. 2-11-016. Τι λέω, ρε.
1: Yeah.
0: Πάμε πάλι.
1: Πάμε πάλι.
0: 2-11-016-104-6. Σε ό,τι αφορά τα Viber και το WhatsApp, 6-98-104-104-6. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr για τα email σας. Όποιος σηκώσει το τηλέφωνο για να πάρει, θα μιλήσει με την Κατερίνα. Η Κατερίνα δεν ήταν έξω.
1: Ναι.
0: Η Κατερίνα Τσουκάλα για την αρχινταξία της εκπομπής έχει φροντίσει και σήμερα η Σοφία Φίκα. Προειδοποιώ ότι θα είμαστε τριώροι και σήμερα.
1: Τρεις.
0: Οπότε να μας χορτάσετε, να μας τα χώσετε και τα λοιπά. Ό,τι προτείνετε.
1: Ό,τι τραβάει ψυχή σας. Κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, που έλεγε και ο πρόεδρος Παπανδρέου.
0: Ό,τι σας φωτίσει.
1: Το είχε πει για τον Μπάγκαλο μια φορά. Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε, τότε που ο Μπάγκαλος πότε έλεγε το ένα, πότε το άλλο, πότε το άλλο. Πότε... Και είχε πει ο Παπανδρέου σε μια συνέντευξη που το θυμάμαι σαν τώρα, λέει: ας κάνει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Δεν μπορούσε να βγάλει με το ίδιο σάκρυ.
0: Κοιτάξτε, επειδή συνήθως με παρασύρεις, μου λες Μπάγκαλος, ας πούμε, πετάς ένα όνομα έτσι. Ρε παιδί μου, τώρα χωρίς πλάκα, εγώ με τον Μπάγκαλο δεν τα πήγαινε και ιδιαίτερα καλά.
1: Yeah, okay.
0: Αλλά όποτε μιλάγαμε και τα λοιπά, είχα μέσα μου ένα μικρό θαυμασμό για την ευφυΐα του και την ευρυμάθειά του.
1: Ναι. Ούτε συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ.
0: Να πω κάτι να σοκάρω για τον κόσμο.
1: Αμέ.
0: Και τις κατακτήσεις του.
1: Ήταν.
0: Χαίρομαι,
1: Δημήτρη. Μέγας.
0: Το λες, γιατί ξέρεις, άμα τα έλεγα πουθενά αλλού.
1: Όχι. Μέγας.
0: Τέλος πάντων. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση, καλημέρα στον Τζος, καλημέρα στην Ποθητή που μας καλωσορίζουν εδώ πέρα με τον
1: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Με τον τρόπο τους, να είναι καλά.
1: Να πω κάτι, Γιώργο.
0: Παρακαλώ, τι θες.
1: Παρένθεση όμως, δεν συνεχίσουμε παόριστον αυτό το θέμα. Θυμάσαι αυτή την ιστορία που είχαμε κάνει εδώ με την διάβαση.
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν, τη διάβαση
0: επειδή,
1: που είναι
0: επειδή,
1: εδώ μπροστά.
0: Επειδή μου το είπες κιόλας, ναι. Με πήρε τηλέφωνο παιδί και μου είπε: Γιώργο, είναι ένα στρώσιμο τραπέζι, πεντακάθαρα.
1: Ναι.
0: Πήγα λοιπόν την επόμενη και είχε όντως καθαριστεί.
1: Ήρθε ο Ασκούνης, ο δήμαρχος Καλυθέας, έστειλε ο άνθρωπος σε ένα συνεργείο και την καθάρισε, παιδιά. Και μάλιστα προς τιμήν του καθάρισε και την πλευρά της Νέας Σμύρνης.
0: Μεταξύ μας τώρα αυτό, ξέρεις. Είναι ρε παιδί μου, σαν να λέει ο άλλος ότι σκούπισα.
1: Ναι, και.
0: Αλλά επειδή τα άφησε στο πλάι.
1: Ναι, λοιπόν,
0: μετά από μια μέρα είχαν ξαναγίνει.
1: Και πράγματι, ας πούμε, δηλαδή, ρε παιδί μου, περπατάς και δεν περπατάς με το σκουπίδι. Μπράβο, δηλαδή, πώς να σου το πω. Γιατί δεν θέλει πολύ. Μια φορά τις 15-20 μέρες, ρε παιδί, να περνάει ένας άνθρωπος λίγο να καθαρίσει. Περνάει κόσμος από εκεί. Λοιπόν, την έκανε τη δουλειά ο Ασκούνης, μπράβο του, να την το πούμε. Να του το πιστώσουμε.
0: Ναι, να το πιστώσουμε και γενικά να το πω για αλλιώς. Μπορούμε πολύ εύκολα να γκρινιάζουμε γιατί μας δίνονται τόσες πολλές αφορμές. Όταν έχουμε κάτι καλό να γίνεται, επίσης να το επισημαίνουμε γιατί μπορεί να λειτουργήσει και σαν κίνητρο με κάποιο τρόπο.
1: Ασφάλως.
0: Επίσης πρέπει να σου πω ότι μπορεί να είμαστε οι αντικριστοί, αλλά όπως πολύ ωραία γράφει ο Θεσσαλονικιός Αβραάμ, το τρίωρο είναι ιδανικό για να βγει πιο νόστιμο το αντικριστό.
1: Α, σωστό.
0: Σωστό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι θέλει σιγά σιγά το αντικριστό. Δεν θέλει φωτιά δυνατή. Θέλει σιγά
0: σιγά
1: να το γυρίσει και
0: εδώ. Και δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό που λένε ότι οι καλύτεροι ψύχτες στο πλανήτη είναι οι Αργεντίνοι. Πάντως, ο τρόπος που ψήνουν εκεί πέρα είναι πάρα πολύ αργός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και το σηκώνει.
1: Τον ίδιο τρόπο έχουν. Κάτι κομμάτια κρέας βάζουν απέναντι από τη φωτιά και τα γυρίζουν σιγά σιγά. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Είμαστε πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Τώρα, η αλήθεια.
1: Εκεί έχουν βέβαια μοσχαροειδή. Δεν ψήνουν κατσίκια και αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Κυρίως δηλαδή το
0: μεζές τους. Για τα μοσχάρια φημίζω.
1: Ναι. Θα έχουν και πρώτα, δεν μπορεί, αλλά λέμε τώρα.
0: Τώρα που πούμε τα ωραία, πρέπει να πούμε ότι ξαναβρισκόμαστε μπροστά σε μια κακοκαιρία. Δεν θέλω να υπερβάλλουμε ούτε θεομηνίες ούτε τέτοια έτσι. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα κακοκαιρία που δείχνει ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω στις νέες υποδομές που χρειαζόμαστε για το καινούριο κλίμα που έχουμε. Και βεβαίως θέλω να πω ότι τώρα πώς να το τοποθετήσεις για να σεβαστείς αφενός από τη μια πλευρά τον νεκρό, από την άλλη. Δεν είναι ρε παιδιά και δουλειά αυτή κάθε φορά που βρέχει να βγαίνουμε την επόμενη ή εκείνη την ώρα και να λέμε και έχουμε και ένα νεκρό. Εντάξει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι τώρα. Εκεί στο, στα Ψαχνά και τα λοιπά στην Εύβοια, επειδή ξέρω τη, λίγο την περιοχή, πράγματι ο ποταμός περνάει δίπλα από τον οικισμό και έχει πλημμυρίσει 2-3 φορές εκεί πέρα ο ποταμός. Δηλαδή είναι τα βουνά από πάνω, άμα βρέξει πολύ, κατεβαίνει κτλ. Στη Ρόδο, στον Αρχάγγελο, ήταν πραγματική καταστροφή. Δηλαδή. Άστο να πάει στο. Σου πήρε τα μάξι. Κόπο τη ζωή σου είναι. Ναι. Αλλά μην πάπνιγε και εσύ μαζί με τα μάξι.
0: Μάλιστα, κάποιο χθε με μάλλον μου λέει: μα γιατί λε, ξέρω εγώ κτλ. Παιδιά, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ έχω την εικόνα ότι με βάση το κλίμα που έχουμε σήμερα, όχι αυτό που μα μαθαίνει στο σχολείο, το ήπιο ναι. κλίμα κτλ. Αλλά ένα πράγμα το οποίο πηγαίνει προ το.
1: Κλιματική κρίση, παιδί μου.
0: Προ το τροπικό, θα έλεγε κάποιο. Λοιπόν. Προφανώς θα δεκεμβρίου να φυλάει ο καθένας τον εαυτό του. Από την άλλη πλευρά, επειδή μίλησες για τα Ψαχνά, να δανειστώ το σχόλιο του Μιχάλη, ο οποίος λέει: καλημέρα, παλικάρια, για καταστροφές από τις βροχές. Μήπως είναι φυσικό επόμενο, όταν καίγονται οι κορφές, πλημμυρίζουν παιδιάδες. Να του πεις όχι.
1: Ισχύει.
0: Και σε ό,τι αφορά την Εύβοια, πρέπει, παιδιά, να πω ότι χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, θα έλεγα ότι ήταν ένα σίγουρα από τα πιο ωραία φυσικά τοπία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θυμάμαι δε ότι στην Αγία Άννα, ας πούμε, πηγαίναμε ως μοτοσυκλετιστές στην ετήσια συνάντησή μας και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραίο μέρος. Έχει όμως καταστραφεί σχεδόν.
1: Ναι, εντάξει, έγινε μια η φωτιά εκείνη περίφημη, τα διέλυσε.
0: Δεν
1: τα,
0: μιλες,
1: τα ισοπαίδωσε.
0: Ο Μπένος δεν είχε αναλάβει κάποιο σχέδιο.
1: Είχε αναλάβει, ρε παιδί μου, αλάβει.
0: Ναι, αλλά δεν έκαναν τίποτα και σχέδιο και έφυγε γι' αυτό.
1: Όχι, δεν έκαναν τίποτα. Ρε, το δάσος δεν αναγεννιάται μέσα σε 5 χρόνια. Ένα δάσος, ας πούμε, 100 χρονών δεν αναγεννιάται σε 5 χρόνια. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Δεν ξέρω τι έχουν
0: στα πρώτα επόμενα χρόνια πρέπει κάποιο να έχει δυνατότητα να υλοποιήσει ένα σχέδιο. Όχι να μην κάνει τίποτα.
1: Πάντως. Αυτό που έγινε στη Ρόδο ειδικά πραγματικά ήταν θεομηνία. Ειδική στον Αρχάγγελο δηλαδή. Είδες τα πλάνα του Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Τα είδες τα πλάνα. Δηλαδή εκεί τώρα, άμα έχεις τέτοιο φαινόμενο, ας πούμε, τι έργο να κάνεις και τι να κάνεις. Πρέπει να κάνεις όσο μπορείς. Τώρα το θέμα μας είναι το εξής: να κάνουμε αντιπλημμυρικά ή να κάνουμε ή να φτιάξουμε λίγο να κάνουμε καμία να σου λουπώσουμε λίγο να αντιστραφεί το κλίμα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι από τα δυο.
0: Εγώ πάντως ειλικρινά θέλω
1: να και τα άλλο αργό είναι πάντως.
0: Ότι όπως είμαστε σήμερα, το μόνο πράγμα που βλέπω εγώ να κάνουμε είναι θα ερχόμαστε την επόμενη μέρα και θα λέμε είχαμε και ένα νεκρό. Προσέχετε, μην πάρετε τα μάξι, μην το πάρεις τώρα μάτι, αλλά πρέπει να γίνουν επιτέλους κάποια πράγματα. Δεν γίνεται, ρε Σιδη Δημήτρη, δεν γίνεται. Και λέω σήμερα που είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι.
1: Εσύ είσαι, μισό. Εσύ είσαι.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ είσαι υπουργός δημοσίων έργων, ας πούμε.
0: Δεν είμαι, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν λέω, λέω.
0: Δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ, όμως το ξέρω.
1: Εντάξει, λέω, είσαι. Και σου λένε. Ναι. Για να σωθεί ο Αρχάγγελος και να μην ξαναπλημμυρίσει ο Αρχάγγελος μία κομμόπολη 500, ας πούμε, ανθρώπων 600, χρειάζονται έργα ενός δις. Διότι αυτό είναι για να πνίξει το ποτάμι εκεί πέρα. Τι θα έλεγες εσύ, να τα βάλω εκεί, θέλω να σου πω. Ότι...
0: Με ρωτάς για...
1: Ναι, σε ρωτώ.
0: Σου απαντώ λοιπόν. Πρώτον, καλό είναι άμα δεν μπορείς να το λες. Ναι. Ίσως θυμάσαι ότι...
1: Μα γι' αυτό
0: έφυγα από μια βαριά καρέκλα γιατί εγώ είπα δεν μπορώ.
1: Αυτό
0: είναι απλό
1: το,
0: είναι
1: αυτό
0: το πράγμα.
1: Αυτό
0: λες, δεν μπορώ. Αν δεν μπορείς, κάνε πέρα. Να έρθει κάποιος που να μπορεί. Αν μπορεί. Επίσης, θέλω να πω ότι όταν το συζητάμε εμείς, okay, η δουλειά μας είναι να το σχολιάσουμε, να πεις τα δικά σου, να πω τα δικά μου αντικριστά ή όπως τέλος πάντων μπορεί και να συμφωνήσουμε. Αλλά ο άλλος δεν έχει την πολυτέλεια του σχολιασμού. Έχει την υποχρέωση της πράξης. Άρα θέλω να σου πω ότι από ένα σημείο και μετά γίνεται κουραστικά, όχι βαρετό, ενοχλητικό, κουραστικά ενοχλητικό να λες τα ίδια και τα ίδια.
1: Τι να κάνεις,
0: να κάνουμε,
1: τι να κάνεις στον Αρχάγγελο,
0: 10 χρόνια τώρα ακούω.
1: Τι να κάνεις στον Αρχάγγελο,
0: 10 χρόνια συνέχεια ακούω.
1: Ναι.
0: Η βροχή ενός έτους έπεσε σε 2 ώρες.
1: Αυτό έγινε.
0: Οκ, εντάξει.
1: Παρακάτω.
0: Και πέρσι έγινε.
1: Και πέρσι και πρόπερσι.
0: Και πρόπερσι έγινε.
1: Και πρόπερσι. Okay.
0: Αφού έγινε λοιπόν και πέρσι και πρόπερσι και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, πρέπει να κάνεις πράγματα.
1: Τι δηλαδή.
0: Και όχι. Προφανώς είπες και εσύ πριν από λίγο. Πρέπει να κάνεις αντιπλημμυρικά. Ξέρω εγώ το NSD. Να σου θυμίσω κάτι. Συγγνώμη βρε Μαρία, πήρα φόρα τώρα και με κόβω, θα με κόψω μόνο. Εδώ και θα το θυμάσαι και ο Δημήτρης. Κάνανε υποτίθεται ένα σχέδιο αντιπλημμυρικό. Το κάνανε το 1990. Είχαμε φτάσει το 2000, δεν είχε γίνει τίποτα. Το 2000, λέω παράδειγμα, το 90 κάνεις το σχέδιο. Το 2000 δεν έχει κάνει τίποτα. Το 2000 έχει αλλάξει το κλίμα. Και έχουν αλλάξει και οι υποχρεώσεις, μάλλον οι προτεραιότητες, οι δυνατότητες που δίνεις στο έργο. Όταν ξεκινάς να το φτιάξεις, ήδη το έχει προσπεράσει η ανάγκη. Okay. Συμφωνείς? Yeah. Είναι περίπου σαν και αυτά που συζητάγαμε χτες για το δρόμο.
1: Ναι, yeah, ναι. Yeah.
0: Τέταρτη λωρίδα ή όχι.
1: Okay.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να κάνεις κάτι.
1: Εσύ τι λες τώρα να κάνουμε. Δηλαδή, εσύ τι λες, να βάλουμε ένα δίσκο στον Αρχάγγελο ή στον Κηφισό.
0: Θα σου πω ότι.
1: Θα μου πεις να βάλουμε και ένα δίσκο εδώ και ένα δίσκο εκεί. Και ένα δίσκο στο Δρακόνα και ένα δίσκο στην Καβάλα στο χωριό Τάδε. Ναι, μακάρι να τα είχαμε. Αλλά δεν γίνει, υπάρχουν.
0: Μα προφανώς και εσύ μου λες. Κοίτα, δεν τα κάναμε στην ώρα τους εκείνα. Δεν τα κάναμε στην ώρα τους. Τώρα δεν έχουμε λεφτά να τα κάνουμε όλα μαζί. Εντάξει, συμφωνώ. Αυτό είναι και το σχόλιο μου. Δεν κάνουμε τίποτα στην ώρα του. Τέλος πάντων, για να μην γίνουμε και εμείς από τους άλλους, 8:30. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι που είναι στην ώρα της είναι η Μαρία Λιφαντή και η Είδης.
1: Μα μπορούμε να συνοηθούμε τώρα εδώ μέσα. Πώς το βλέπεις, ρε Μαρία?
0: Χλωμό,
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενεργειακή κρίση, πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη στην Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Στα 20 λεπτά η μείωση στο ντίζελ, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη θα ισχύσει από τις 17 του μήνα. Εκτεταμένες ζημιές και ένα νεκρό αφήνει πίσω της η κακοκαιρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος αλλά και περιοχές των Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Έχουν σημειωθεί ζημιές στην παραλία του Λιμιώνα, στην κοινότητα της Αγίας Σοφιάς, στην κοινότητα της Μακρικάπα και στα πολιτικά. Πολλά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές, ανέφερε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Καλαβρής, πρόεδρος της κοινότητας Ψαχνών Εύβοιας. Τόνισε ότι η καταγραφή των ζημιών ξεκινά από σήμερα. Άρση απαγορευτικού από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν εκτελούνται τα πρωινά δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Πάνω από 3.000 όπλα, σπαθιά, στιλέτα, μαχαίρια και σιδηρογροθιές εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τελικός παραλήπτης εταιρεία στη Βουλγαρία. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να πυροβολούνται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα! Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου.
5: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
8: Sing Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sing Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
13: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
14: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, αναγιγνώσκω μηνύματα τα οποία πέρα από τα σχολιαστικά και τα χωσήματα κτλ. Είναι και χρήσιμα πολύ, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο και την. Λέει τα εξής. Ηλικιωμένη κυρία περπατούσε στον Πειραιά. Τη σταμάτησε γυναίκα με λευκό αυτοκίνητο. Ήξερε το όνομά της και το όνομα του γιού της. Είπε ότι είναι κόρη της λογίστριάς τους και την πήγε στο σπίτι να της δώσει την κάρτα της και το λογαριασμό της τράπεζας για επιστροφή φόρου. Ο σύζυγος που ήταν στο σπίτι κατάλαβε την απάτη και η γυναίκα έφυγε. Περιοχή, Καλλίπολη, Χατζηκυριάχιο κτλ.
1: Τους την είχαν αισθημένη. Ξέρανε ποια είναι, την περιμέναν απ' έξω.
0: Είναι ολοφάνερο. Ναι. Είναι από εκείνες τις κομπίνες, ναι, τις οποίες όλο και περισσότερο. Συνήθως ακούσα ότι είναι, ξέρω εγώ, κάποιος από το ΔΔΕ. Τώρα ήταν η κόρη της λογίστριας. Εφευρίσκουν κάποιο ρόλο.
1: ΔΔΕ, οι άλλοι λένε χτύπησε το παιδί, ο γιος σου, η κόρη σου είναι στο νοσοκομείο. Ρε,
0: φίλε, αυτό.
1: Αυτό είναι τρομερό.
0: Και
1: έχω θείο.
0: Έχεις δίκιο που το λες. Γιατί όταν ο άλλος σε παίρνει και σου λέει τραυματίζει.
1: Εκεί, ναι.
0: Καταρχήν η δικιά σου λογική
1: έχω
0: πάει περίπου.
1: Θείο, εγώ που το έπαθε πρόσφατα, στο χωριό μάλιστα. Λέγανε, νόμιζε, του μίλαγε ο άλλος και ήταν τόσο σοκαρισμένος από το αυτό που νόμιζε ότι άκουγε το γιο του. Που του έλεγε: έχω σπάσει τα πόδια μου, δεν μπορώ, στείλε τα λεφτά τώρα, τρελαίνω, θα πεθάνω, θα είμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Και ήταν τόσο σαλεμένος, τόσο σοκαρισμένος. Που ετοιμάστηκε να βάλει τα λεφτά και το κατάλαβε ένας άλλος που ήταν εκεί.
0: Πολλές φορές λέμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε αφελείς, ξέρω εγώ, ή τόσο χαζούλοι, δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά αν έρθει στη θέση του αλλού, ιδίως όταν επικαλείται.
1: 90 χρονών άνθρωπος, έτσι. Πόσο μάλλον.
0: Και αυτό μάλλον.
1: Πόσο μάλλον που είναι επιρρεπής, ας πούμε, σε αυτά. Εμένα προσωπικά επίσης με πήραν τη μάνα μου στο χωριό το καλοκαίρι.
0: Αυτό το θυμάμαι.
1: Και τη λέγανε ότι χρωστάει 800 ευρώ στη ΔΕΗ. Εν τω μεταξύ δεν είναι στη ΔΕΗ, είμαστε σε άλλο πάροχο. Λοιπόν. Και τη είπε ότι 800 ευρώ χρωστάς, αν δεν τα πληρώσεις τώρα, την επόμενη ώρα, θα σου κόψουν το ρεύμα και δεν θα στο ξανασυνδέσουν για ένα χρόνο ακόμα και αν πληρώσεις μετά, διότι έτσι λέει ο νόμος. Ακού τώρα.
0: Εγώ θυμάμαι και το άλλο.
1: Και πήρα, το πιάσα εγώ το τηλέφωνο και μου έδωσε αρέφ.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι εκεί πέρα είχες και μια περίπτωση,
1: ναι,
0: που μπορούσες να τον βρεις, να τον πιάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έκαναν τίποτα.
1: Όχι, όχι, διότι πήρα τώρα... και μου πάνε από την αστυνομία εκεί ότι έλα σε τρεις μέρες, θα σου κλείσουμε ραντεβού σε τρεις μέρες να κάνεις μήνυση.
0: Καλά, εντάξει. Τρία πουλάκια κάθονται και πρέπει να πουλάνε. Εδώ σου λέω ότι δεν είναι μόνο ότι σου λέω μια ιστορία στο τηλέφωνο. Σου λέω και ότι ο τύπος μου έδωσε. Είναι λογαριασμό,
1: μάστιγα, ναι, ναι, ναι. Μάστιγα. Παιδιά, φυλαχτείτε, αλλά δεν ξέρεις από τι να πρωτοφυλαχτείς.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί
1: για
0: έχουμε τον Βασίλη τον Βριώνη, είναι αποστολή στη Ρόδο, καλός συνάδελφος, καλώς τον, καλημέρα.
1: Έλα Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα από τη Ρόδο, η οποία παραμένει συγκλονισμένη από το θάνατο του 62χρονου εχθές στην παραλία Στεγνά. Ο άνθρωπος, πατέρας δύο παιδιών, υπενθυμίζουμε ότι είχε πάρει τη σύνταξή του και είχε έρθει για να δουλέψει σε ζών και σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, σε λίγο καιρό θα έφευγε για να γυρίσει πίσω στα παιδιά του. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος διατηρούσε ένα τουριστικό κατάλημα, ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην παραλία, πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του. Την ώρα που μπήκε, ο χήμαρος τον παρέσυρε και τα ορμητικά νερά τον παρέσυραν το αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα. Από εκεί ακολούθησαν ένα χρονικό διάστημα αγωνίας για τον ίδιο. Ήταν εγκλωβισμένος το αυτοκίνητο του, το οποίο κυριολεκτικά έπλεε κατά μήκος της ακτής. Παρέσυραν τα κύματα του αυτοκίνητο του με τον ίδιο εγκλωβισμένο.
1: Και δεν μπορούσε να βγει έξω,
2: Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αν φανταστούμε και μόνο τις αγωνιώδεις στιγμές αυτές που έχει ο άνθρωπος, απολύτως ανήμπορος, όταν τελικά βγήκε λίγο πιο έξω το αυτοκίνητο του από τα κύματα, προσπάθησε να βγει. Το πιο πιθανό είναι, λένε, από την πληροφορία από την προσωπική, όπου κάποιος από τους κορμούς, ελεύθερους κορμούς δέντρων που είχαν καταλήξει στο κάρτα, χτύπησε πάνω στον κορμό, ενδεχομένως στο κεφάλι του, με αποτέλεσμα στη συνέχεια δυστυχώς να πνιγεί. Σήμερα έχουν υποχωρήσει τα καιρικά φαινόμενα, έχει βγει και ήλιος σε διάφορες περιοχές, στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο της Ρόδου, το οποίο επλήγει χθες. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, δηλαδή το παραλιακό μέτωπο, μια τεράστια έκθεση από το Φαλιράκι μέχρι τον Αρχάγγελο, έχει γεμίσει από φερτά υλικά, από κορμούς δέντρων, από ξύλα. Υπενθυμίζουμε ότι το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σήμερα αναμένεται να αρχίσει η αποτίμηση των ζημιών. Τα σχολεία παραμένουν και σήμερα κλειστά για προληπτικούς λόγους, όπως έχει αναφέρει ο Δήμος της Ρόδου, δηλαδή για να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις ότι είναι ασφαλείς. Μιλάμε για μια θεομηνία πραγματική. Μέσα σε 6 ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστάβλους στο ανατολικό κύριο μέτωπο του Βρέβου.
1: Yes. Δυστυχώς.
0: Καλά κουράγια τώρα.
1: Καλά κουράγια βέβαια. Λοιπόν, στον Αρχάγγελο μέσα έχουν πάθει ζημιά στα χωρι... το χωριό δηλαδή.
2: Το χωριό δεν έχει πάθει ο Αρχάγγελος, έχει πάθει η παραλία στεγνά που είναι παραδίπλα.
1: Εμείς
2: αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο, στα Αφάντου, στα οποία έχουν υποχωρήσει τα νερά στο κέντρο της πόλης, αλλά οι δρόμοι είναι γεμάτοι λάσπη. Δηλαδή μόνο από τη λάσπη μπορείς να καταλάβεις τι κατάσταση επικρατούσε χθες.
1: Nice. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε Βασίλη, καλό κουράγιο, καλή δουλειά, να είσαι καλά. Και είναι και λίγο, ξέρεις, ακούγεται ηρωνικό σχεδόν, έτσι, λέει, στα στεγνά.
1: Στα στεγνά πνίγει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γιώργο, γι' αυτό οι αρχαίοι μον πρόγονοι το είχαν ονομάσει θεομηνία. Μήνης των Θεών.
0: Των Θεών.
1: Οργή των Θεών. Άστο. Εντάξει, ας κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά...
0: Ναι. Επιτρέψτε μου πριν πάμε στην Κατερίνα για να μας πείτε τις κινήσεις, να διαβάσω το μήνυμα της Ελένας, η οποία μας λέγει κάτι το οποίο... Εμάς μας έχει ξεφύγει δημοσιογραφικά. Πλάκα και κερατέας. Δεύτερη μέρα χωρίς ρεύμα και ακόμα το αίτημά μας βρίσκεται σε κατάσταση αναγγελίας. Δεν το έχουν διαβάσει, διαβιβάσει σε συνεργείο.
1: Σε ένα σπίτι τώρα είναι ή σε περιοχή ολόκληρη.
0: Δεν. Διάβασα ακριβώς ότι ήρθε. Ναι. Πλάκα κερατέας. Σου λέει δεν έχει διαβιβαστεί.
1: Μια περιοχή, μια γειτονιά, μια αυτή. Ποιος ξέρει.
0: Και
1: τώρα.
0: Το ένα σπίτι να είναι. Δεύτερη
1: όχι, εντάξει,
0: μέρα,
1: ναι, ναι, προφανώς.
0: Έλα, Κατερίνα μας.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε την Πέρδικα.
3: Καλώς σας βρήκα. Ξεκινάω από την κάθοδο του Κεφισού που έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση μέχρι και Εγάλεο, ενώ στην άνοδο από Εγάλεο ως Αχαρνών. Στην Αττική Οδό έχουμε μισά ώρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κόμβο Κηφισίας. Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Παλατάκι έως τον Κηφισό. Στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, πιο κεντρικά σε Αλεξάνδρας Κηφισίας και Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη λεωφόρο Βεϊκού προς τη Νέα Ιωνία, πιο κεντρικά στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη. Στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και στην Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου έως Ελληνικό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Φόρτσα Παοκάρα, να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Τζέσι επίσης, την καλημέρα μας. Και η ιστορία βεβαίως με τα Τέμπη δεν έχει ξεχαστεί και δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ό,τι και να συζητάμε. Υπάρχει μνήμη, δόξα τω Θεώ, σε αυτόν τον τόπο. Επίσης να σου πω ότι πολλοί έχουν δικαιολογημένες προσεγγίσεις, θυμωμένες κτλ. Σε αυτά που λέγαμε, για παράδειγμα, γράφει ο κύριος Μπαρμπάρο Γιάννης. Ναι, δεν ξέρετε τι έγινε στην Εύβοια. Ξυλώστε τα βουνά και βάλετε ανεμογεννήτριες και τώρα σα η βροχή.
1: Ελάτε ρε παιδιά, μα τι τα λέτε τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε, ξέρετε πολύ καλά ότι ο νόμος απαγορεύει να μπαίνει ανεμογεννήτρια σε καμένα. Τέλος. Υπάρχει νόμος.
0: Ναι.
1: Τι το λέτε.
0: Ναι. Τώρα το θέμα, ξέρεις τι γίνεται, πέρα από το αν τα έκαψες για να το βάλεις ή αν η...
1: Μα σε δάσος μπαίνει ανεμογεννήτρια, σε καμένο δεν μπαίνει.
0: Γι' αυτό σου λέω, για να μην κολλήσουμε στο μπήκε στα καμένα ή όχι στα καμένα, γιατί θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές όταν ισχυρίζονται κάτι, ο καθένας έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, άλλη περιοχή κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά αν βγάλεις από την φυσική ισορροπία μερικές χιλιάδες δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σαν να τα έχεις κάψει. Το αποτέλεσμα.
1: Τι εννοείς, δεν κατάλαβα.
0: Εννοώ για παράδειγμα ότι η δυνατότητα απορρόφησης ενός δάσους δεν είναι ίδιο αν είναι 100.000 τα δέντρα και ίδια 50. Δεν είναι.
1: Μα δεν καταλαβαίνω. Πού το πας, δηλαδή.
0: Θέλω να πω ότι η φυσική καταστροφή,
1: ναι,
0: είναι και στη μία και στην άλλη περίπτωση δεδομένη. Στη μία περίπτωση είναι από επιλογή, δηλαδή να πας.
1: Ποια
0: να...
1: είναι η μία.
0: Να πας να βγάλεις τα δέντρα για να βάλεις ανεμογεννήτριες. Είναι η μία επιλογή. Η άλλη είναι, ας πούμε, ατύχημα να καούν.
1: Μισό.
0: Λέβαια.
1: Μισό. Όταν κόψουμε τα δέντρα, κάνουμε ξενοδοχείο.
0: Μπορεί να συμβεί ακριβώς το ίδιο.
1: Γιατί δεν είναι εναντίον των ξενοδοχείων, αλλά είναι μόνο εναντίον των ανεμογεννητριών.
0: Γιατί φαντάζομαι.
1: Α.
0: Φαντάζομαι, λέω, ότι εκεί πέρα έχει να κάνει με την κονόμα.
1: Α, δεν καταλαβαίνω αυτόν. Που δεν βλέπει το εξάστερο που καταλαμβάνει την ακτή και τα λοιπά. Δεν λέει κανείς, παιδιά, δεν κάνει, δεν πρέπει, όχι να απαγορευτούν. Γιατί λοιπόν, τα έχουν μόνο με την άγγιμα, λέω τώρα εγώ.
0: Κοίτα, καλά κάνεις και λες. Ο κύριος, από την Εθέλ, καλώς τον, καλημέρα. Το έργο στον Αρχάγγελο κάνει 400.000. Με τις υπερτιμολογίες της μίζας και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού λόγω των καθυστερήσεων, θα φτάσει μετά από 10 χρόνια το 1 δις που λέει και ο Αντικριστός. Έτσι. Θέλω να πω ότι πολλά πράγματα όταν δεν γίνονται στην ώρα τους, άσε που όταν έρθει η ώρα να γίνει, τα έχει ξεπεράσει η ίδια η ανάγκη.
1: Τι να κάνουμε,
0: κόστο έχει πάει στο Θεό.
1: Έτσι δουλεύει το σύστημα. Κακός, καλός. Παιδιά,
0: δεν θα πω.
1: Παιδιά, ακούστε εδώ πέρα τον κοινικό. Καλό είναι να βάζουμε 10 στόχους, να πετυχαίνουμε από τους 10 τους 7 θα είμαστε πολύ ωραίοι. Αν πετύχουμε τους 5 είμαστε μέτρια, αν πετύχουμε τους 4 είμαστε άχρηστοι. Αλλά αν βάζουμε στόχο 200, δεν θα πετύχουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα να λες: εγώ θα ήθελα να δει να γίνει και στον Αρχάγγελο, να γίνει και στη Δρακόνα, να γίνει και στον Κηφισό, να γίνει και στη Μάνδρα, να γίνει και στο αυτό. Αλλά παρακάτω. Θα ήθελα.
0: Έχω τελείως διαφορετική αντίληψη και για τα πράγματα. Θέλω να πω ότι προφανέστατα αυτό που λείπει από το σκεπτικό, κατά τη γνώμη μου, πεταξέτη, είναι ότι δεν μπορείς να προτεραιοποιήσεις τα πράγματα. Έτσι. Προτεραιότητα θα δώσεις. Δεν τα αφήσεις.
1: Παιδιά, κατέβηκε από μια ερημιά το νερό και διέλυσε μια ακτή. Βρέθηκε αυτός ο άτυχος άνθρωπος και πνίγηκε. Δεν θα μπορούσε να δώσει 500 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια να μαντρώσει τον ποταμό εκείνο όταν δεν έχει πόλη μπροστά, δεν έχει χωριό, δεν έχει τίποτα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Μ' αρέσει που είμαστε ορεξάτη και πολύ ορεξάτη, μάλιστα σήμερα.
1: Δηλαδή, εύκολα θα έλεγα και εγώ κακός, κάκιστα. Φτιάξω εκεί ένα φαρανοϊκό έργο να μην πνιγεί ο άνθρωπος.
0: Κοίτα να δεις. Μπορούμε να παίζουμε για κουτουλιές, αλλά να παίζουμε όταν δεν είναι άνθρωπος στη γραμμή. Όπως είναι ο Νίκολας Βέιτς, ο δήμαρχος των Βορείων Τζουμέρκων, να μας κάνει αυτός ένα σχόλιο.
1: Για τα Τζουμέρκα, ναι.
0: Και για τα επιδόματα και τα λοιπά, γιατί και την επιδότηση, έτσι.
1: Έλα,
0: γιατί εμείς δεν είπαμε
1: κουβέντα, αλλά δεν το
0: είπαμε
1: είναι
0: ακόμα, ναι, από τα θέματα της ημέρας. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές από τα όμορφα Τζουμέρκα.
0: Να είστε καλά. Τα Τζουμέρκα είναι από τις περιοχές που απασχολούν κυρίως λόγω, πώς το λένε, υδραργύρου περισσότερο από ότι ίσως...
1: εγκατάλειψης, παιδιά.
2: Τα Τζουμέρκα είναι από τις περιοχές που απασχολούν
1: ομορφιάς και εγκατάλειψης. Ομορφιάς και ο εγκατάλειψης. Αυτά.
2: Ακριβώς. Απασχολούν πάρα πολλά από την ερημοποίηση, τις καταστροφές του Νοεμβρίου και του Ιανουαρίου. Απασχολούν γενικότερα πάρα πολύ την στην Ελλάδα.
1: Να. Για πείτε τώρα τα ενεργειακά. Πώς είναι τα
2: αποστά... πούμε, τα ενεργειακά, ένα μαύρο χάλι με τα ενεργειακά. Εντάξει, μπορεί πραγματικά η εξαγγελίστη του Πρωθυπουργού και του κυρίου Υπουργού να, το οποίο έκανα μια εξαγγελία για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και μπορεί ως πρώτη εκ πρώτης όψεως να ακούγεται έτσι μια σημαντική ενίσχυση των οικογενειών. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική για τους κατοίκους του Δήμου Βορείων του Μέρκων, όπου η θέρμανση αποτελεί μια μεγάλη ανάγκη για όλο τον χρόνο. Ένα βασικό αγαθό, το οποίο εντάξει είναι ανάγκη για όλο τον χρόνο. Καμία σχέση δεν μπορούμε να δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε στα ποσοστά, αλλά και με χρήματα δεν ζυγίζονται. Και αν θέλετε να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια οικογένεια που στα πράγματα χρειάζεται το λιγότερο 2.000 λίτρα πετρελαίου για να καλύψει τις ανάγκες τους, με περσινή τιμή, το 1.10 παράδειγμα που ξεκίνησε πέρυσι, χρειάζεται για να καλύψουμε με το ποσό των 2.200 ευρώ.
1: 2.200.
2: Την τιμή που ξεκινάει, ακριβώς 2.200. Με την τιμή την οποία ξεκινάει στο 1.55, βάζω τιμές Αθήνες, δεν βάζω τιμές επαρχίας, το οποίο είναι 1.75, το κόστος το ξέβεται στα 3%.
0: Κύριε Δήμαρχε, μια που το λέτε, εμείς από την πλευρά μας δημοσιογραφικά και θα έπρεπε ίσως να έχουμε πει περισσότερα πράγματα, πρέπει να πούμε ότι η τιμή εξαρτάται πολύ από την απόσταση μεταφοράς, εξαρτάται πολύ όμως και από την ποσότητα. Αν έχεις να πληρώσεις ένα τόνο, θα πληρώσεις λιγότερο
1: από 500 κιλά. Ακριβώς.
0: Από το να πάρεις μισό τόνο.
2: Δεν βάζει κανένα ένα τόνο. Πάνω αυτά τα ούτε η πολυκατοικία δεν βάζει. Πολυκατοικίες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννα, δεν βάζουν και τρελό.
0: Κύριε Βαέτσι, ούτε πέρσι έβαλε.
2: Όχι πέρσι. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Μου λένε ότι οι δεξαμενές ξεκινάνε να είναι άδειες. Δηλαδή ξεκινάνε η περίοδος η χειμερινή να είναι άδειες οι δεξαμενές. Καταλαβαίνετε, ναι. δεν υπάρχει απόθεμα περσινό στις δεξαμενές. Λοιπόν, ούτως ώστε εμάς εδώ στην επαρχία που υπάρχει και το κόστος μεταφοράς και του προμηθευτή να προμηθέψει τον επαγγελματία πρακτηριούχου, αλλά και ο επαγγελματίας πρακτηριούχος να ξεκινήσει με το βιτίο να πηγαίνει από χωριό σε χωριό, να έχει καταλαβαίνει για να κάνει διανομή, το κόστος εκτοξεύεται στα 1,75. Εγώ σας λέω όμως το 1,55. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το κόστος, αν η ίδια οικογένεια πέρυσι, εκείνη το θέμα τώρα.
1: Από 2.200-3.100.
2: Αν η ίδια οικογένεια λάμβανε πέρυσι το επίδομα των 600 ευρώ, εντάξει, πέρυσι, φέτος με την αύξηση κατά 30% θα λαμβάνει 780 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή θα λαμβάνει 180 ευρώ επιπλέον. 180 ευρώ, αυτό είναι το κόστος. Δηλαδή θα καλύψει το κράτος. Επιπλέον 180 ευρώ. Η δαπάνη όμως αυτή που πρέπει να δώσει ο καταναλωτής, ο άνθρωπος, ο δημότης του Δήμου Βορείων του Μέρκουρ, είναι από 1.600 ευρώ έως 2.000. Δηλαδή θα του βγουν από την τσέπη, γιατί σας λέω πέσει το λιγότερο είναι 2.000 λίτρα, εντάξει, και το περισσότερο μπορεί να είναι και 4.000 ή 3.000. Δηλαδή από την τσέπη μας, εμένα δηλαδή από την τσέπη μου, θα βγουν πολύ παραπάνω χρήματα αυτά που θα δώσει η κυβέρνηση.
1: Έχουν ακριβήν τα καύσιμα, νερό, ναι. Δυστυχώς.
2: Εμείς τι ακριβώς ζητάμε. Αυτή η πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματική εικόνα πίσω από τα ποσοστά για τους κατοίκους του Δήμου Βορείου του Μέρκου, που πραγματικά εμείς αντιμετωπίζουμε χαμηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένους χειμώνες. Και η επιβάρυνση είναι τεράστια. Η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει την θέρμανση σε ορεινές προηγές ως ένα πραγματικά ζήτημα αξιοπρεπής διαβίωσης και κοινωνικής συμμετοχής. Δηλαδή πρέπει να το δούμε διαφορετικά, να μην το τσουβαλιάζουμε όλη την Ελλάδα το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο ο Δημότης του Δήμου Βορείου του Μέρκων με το Δημότης του Δήμου Αθηναίων. Δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε. Εκεί είναι το μεγάλο μας το μεγάλο μας δάψαλι και να αυξήσουν λίγο τα ποσοστά. Δεν έχει καμία σημασία για, το δήμο, για τον δημότητο δήμο πορείων των έργων. Δηλαδή πρέπει
0: με τα καυσόξυλα τι γίνεται.
2: Με τα καυσόξυλα τι εννοείται και φτάσει στον αέρα και στον αέρα έχουν φτάσει, στο Θεό έχουν φτάσει.
0: Απλώς ρωτώ γιατί εγώ από αυτά που είπατε κατάλαβα ότι δεν σας αφορά καν η προσέγγιση περί δωματικής πολιτικής, έτσι και ότι θα έπρεπε να είναι πολύ διαφορετική. Οπότε ρωτώ το επόμενο, ακριβώς για να καταλάβω αν φέτος θα παγώσετε ή θα βρείτε κάποιον εναλλακτικό τρόπο.
2: Φέτος θα παγώσουμε, να σας πω γιατί. Φέτος θα παγώσουμε. Γιατί καταρχήν και εδώ πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσουμε να κόψουμε ξύλα. Γιατί όλα πλέον έχουν γίνει φασικά με την ανάρτηση των βασικών χαρτών το 2015 που δεν ενημερώθηκε ο κόσμος για να κάνει συμβόλαια στα χωράφια του. Πλέον έχουν γίνει όλα βασικά και δεν μπορεί να κόψει ούτε ξύλα.
1: Για γιατί δεν σου δίνεται δυνατότητα το δασαρκείο στον κάθε ένα να κόψετε τα ξύλα
2: πολύ, του. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα και πρέπει να έχεις για να κόψεις στο οικόπεδό σου και να τα μεταφέρεις στα Γιάννενα ή να τα μεταφέρεις στο. Το πρέπει να έχεις συμβόλαια. Συμβόλαια δεν έχει κανένας. Γιατί το κράτος το 2000 ήταν από κληρονομιές. Το κράτος το 2015. Τα έκανε όλα, έδωσε μία ανάθεση σε έναν μιλητητή για την αναθεώρηση των βασικών χαρτών, τα παρασύνησε όλα, τα έκανε όλα βασικά για να μην καθίσει
0: και σε εμάς την Κρήτη τα ίδια κάνουν
2: κράτους. Ορίστε.
0: Και εμάς την Κρήτη τα ίδια κάνουν.
2: Έχεις
0: ένα ελαιόνα από τον παππού σου ας πούμε και ξαφνικά κάποιος σου λέει αυτό είναι δάσος.
1: Άμα δεν το δηλώσεις κουμπάρε.
0: Πότε.
1: Όχι ο πατέρας, ο παππούς. Άμα το δηλώσεις ότι είναι δικό σου.
2: Όχι, θα σας πω. Δεν έγινε καμία καμπάνια. Εδώ είναι. Γιατί όλα είναι πονηρά πίσω από όλα αυτά από αυτές τις μελέτες και από όλα αυτά τα τέτοια. Δεν έγινε καμία καμπάνια να ενημερωθεί ο κόσμος ότι ξέρετε τι, το 2015 θα γίνει αναθεώρηση των βασικών χαρτών. Εσείς μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα μέχρι το 2015 να πάνε να κάνετε συμβόλαια και να τα δηλώσετε. Πιάστηκε ο κόσμος όλος. Τον ύπνο. Ναι. Και ξαφνικά τώρα, δηλαδή, βρεθήκαμε να μιλάμε για αστική Ελλάδα και για δασική Ελλάδα. Η επαρχία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, εγώ, το Δήμο Πορείων του Μέρκου, για να μπορέσω να φτιάξω ένα τυροκομείο, ένα άνθρωπο να φτιάξει ένα τυροκομείο, δυσκολεύεται πάρα πολύ για να βρει υπόκριση. Για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα 5x5 εμείς στο Δήμο, μια παιδική χαρά, το Δήμο μας, γιατί δεν μας αφήνουν να αυξήσουμε και τα όρια του οικισμού. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
1: Καλά, ούτε ο Δήμος δεν έκανε, δηλαδή δεν ήξερε ότι υπάρχει θέμα δασικών χαρτών. Καλά, δεν το ξέρω. Όχι,
2: δεν ήρθανε.
1: Ούτε ο Δήμος δεν το ξέρω.
2: Έκαναν την αναθεώρηση των δασικών χαρτών και εκεί βρεθήκαμε όλοι.
1: Καλά, Δήμαρχε. Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ και καλά ξεμπερδέματα τώρα. Ό,τι και να σα πούμε, λίγο
2: είναι. Είπατε τώρα την καλύτερη. Καλά, ξεμπερδέματα.
1: Καταστροφή, όλα. Όλα είναι καταστροφή.
0: Έλα, άρχισε τώρα και εσύ να μας λες ότι είμαστε στη συμμορία της μιζέριας. Όχι. Να σε δω να μου το πεις και αυτό.
1: Όχι, δεν είπα καμία συμμορία της μιζέριας. Εγώ δεν τα λέω.
0: Εσύ, οι άνθρωποι το λένε κάτι που είναι αληθινό. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, να σου το πω και εγώ αλλιώς.
1: Εγώ αυτόν που έχει iPhone τώρα, ναι, που ξέρει τι γίνεται στην Κίνα, που ξέρει τι κάνει η Guilfoyle, ξέρει ποιο έχει εγκόμενο ο Τάδε, τι φάρμακο πήρε ο Μαζονάκης, να μην ξέρει ότι το αλλάζουν τους δασικούς χάρτες στην περιοχή του, μου φαίνεται λίγο κουβό να πούμε. Ναι. Δεν διαφέρεται κανείς. Άσε με τώρα.
0: Φαντάζομαι και εγώ από την πλευρά μου ότι σκέφτεσαι. Ποιον θα ταχώσω τώρα, αυτόν με το iPhone 35, όχι με το iPhone 15.
1: Δεν με νοιάζει πόσο κάνει, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Λέω ότι οι άνθρωποι, εντάξει, μην μου λες το αν δεν είσαι ενημερωμένος για την περιουσία σου.
0: Υπάρχουν δύο τρόποι να γράψεις αυτή την είδηση. Έτσι, δηλαδή να πεις 30% ή 40 λεπτά είναι η μείωση.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και ένας τρόπος να πεις είναι 40 λεπτά ακριβότερο από πέρσι. Συμφωνούμε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι 40 λεπτά η επιδότηση, 20 το κράτος, 20 από τα δηληστήρια και είναι και 40 λεπτά περισσότερη από την τιμή εκείνη στην περσινή. Και τα δύο σωστά είναι. Ο τρόπος θα το πλησιάσει κανένας είναι στα αλήθεια αν έχεις 40 λεπτά περισσότερα από πέρσι. Όχι, δεν έχεις.
1: Ναι. Υπήρχε ένας πόλεμος πέρσι.
0: Υπήρχε ένας. Δύο δεν υπήρχε. Είναι αυτό που σου λέω.
1: Να μην το γράψουμε αυτό.
0: Μπορείς, όχι. Λέω το εξής. με ρωτάς, υπήρχε ένας πόλεμος. Ένας υπήρχε. Ένας. Δύο δεν υπήρχε.
1: Δύο δεν υπήρχε. Τα στενά του Ορμούς δεν τα κλειστά.
0: Τα λες όλα.
1: Ναι.
0: Προφανώς από εκεί και πέρα είναι πώς θα σχολιάζεις. Πώς το προσεγγίζεις. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Βαΐτσης τι να σου πει. Εδώ πέρα σου λέει ότι είναι τόσο ακριβότερο. Λες ένα 55. Τι ένα 55. Θα φτάσει του Μέρκα ένα 55 το πετρελαίο. Δεν θα φτάσει. Γιατί δεν θα φτάσει. Γιατί καταρχήν ο ίδιος ο έμπορος μπορεί να το έχει αγοράσει ένα 55.
1: Μα ούτε πέρσι ήταν ένα 10 έτσι που το λες. Ήταν ένα 40.
0: Ήταν ένα 13. Εκεί. Ήταν ένα 13 όταν ξεκίνησε.
1: Εκεί. Εδώ. Εκεί πόσο ήταν.
0: Γιατί αναφέρουμε το 1,55. Γιατί ήταν η μέση τιμή. Γιατί αναφέρουμε το 1,13, γιατί ήταν μέσα στιγμή.
1: Άρα μη λες λοιπόν 1,70.
0: Όχι.
1: Αν είναι μέσα στιγμή, είναι μέσα στιγμή.
0: Θα λέω 1,70, όπως για παράδειγμα μας ταχώνουν ας πούμε πάρα πολλές φορές. Όταν βγαίνουμε και λέμε παιδιά 2,20 έχει βενζίνη και άλλος λέει πού, σε ποιον μέρος. Εσύ που είσαι. Του λες εσύ, είμαι Καλλιθέα, είμαι Αργυρόπολη όπως ο Δημήτρης. Ναι. Είμαι Χαλάνδρια όπως ο Κουδαλάκης. Μάλιστα. Εγώ όμως σου λέει, είμαι ξέρω εγώ στην Κάλυμνο.
1: Άρα παιδί μου.
0: Α, και εκεί χάνεις την μπάλα. 9. Okay, είναι ώρα για το ρίχτο Ηλία με τον Ηλία Μπένεκο.
3: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα και στον Κηφισό από Εγάλεο έως Κόκκινο Μήλο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία θα τεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Με κρατική επιδότηση και έκπτωση διηλιστηρίων που φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί.

0: το επίδομα θέρμανσης. 10 λεπτά θα είναι η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 17 του μήνα. Οι μειώσεις θα είναι απευθείας στην αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Σε ύφεση βρίσκεται η κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες από το πρωί μέχρι το μεσημέρι το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης στο νησί ανήλθε στα 264 χιλιοστά. Από νωρίς το πρωί έχει ξεκινήσει η επίσημη καταγραφή των ζημιών, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο Μιχάλης Στομάτος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ρόδου. Τόνισε ότι ελήφθη η απόφαση τα σχολεία να παραμείνουν και σήμερα κλειστά για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ θα γίνει καταγραφή ζημιών σε όλο το οδικό δίκτυο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου από Μαντούδη προς Προκόπη, ενώ περιοχές των Δυρφείων Μεσαπίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολλά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές, ανέφερε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Καλαβρής, πρόεδρος της κοινότητας Ψαχνών Εύβοιας. Τόνισε ότι η καταγραφή των ζημιών θα ξεκινήσει από σήμερα. Σταδιακή ομαλοποίηση αναμένεται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς από αυτή την ώρα έρεται το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τη γραμμή Ραφίνα-Μαρμάρη που εκτελείται κανονικά. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται στις 12 το μεσημέρι. Νέα πλήγματα κατά των ρωσικών διελιστηρίων προανήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του στους Financial Times, στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Άσκησε κριτική στην προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, ενώ εξέφρασε την οργή του για τη διακοπή της παροχής αμερικανικών πληροφοριών σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις. Σχέδια για πιθανή χρήση της μητέρας όλων των βομβών κατά του Ιράν έχουν αναπτύξει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σενάριο αφορά πλήγματα σε ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, γεγονός που θα σήμαινε κατακόρυφη κλιμάκωση στην περιοχή. Τραγικό θάνατο βρήκε 14χρονο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς υπέστη ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λακκούβα με νερό σε πάρκο εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες στην πόλη. Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη γειτονική χώρα έχει προκαλέσει προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, οδικούς άξονες και μέσα μεταφοράς. Αθλητικές ειδήσεις. Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες για να πετύχει δεύτερη σερή νίκη στο Champions League, όμως πλήρωσε ακριβά τα αμυντικά λάθη της και ιτήθηκε 3-1 με ανατροπή από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων συνεχίζονται σήμερα, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 10 τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ της Μασσαλίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Την ίδια ώρα διεξάγεται και η αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν στη Γαλλία. Για την πρώτη αγωνιστική του conference, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση στους
0: δρόμους. Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Στην περιφερειακή Μητού οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 λεπτά από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς

0: Κόρινθο, από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα, από Παλατάκι ως Κηφισό, καθώς και στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Μεσογείων, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη λεωφόρο Βεϊκού προς τη Νέα Ιωνία, πιο κεντρικά στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από Μαρίνα Φλίσβου έως Ελληνικό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6. Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα George και Amal Clooney. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις κάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
3: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Μπονζόρνο, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, η αντικριστή, ο Χουδαλάκης, ο Γιώργης.
1: Και ο Δημήτρης ο Καμπουράκης.
0: Δεν μου λέει, δεν σε έχω ρωτήσει. Σε πειράζει που σε λέω Γιώργη και όχι Γιώργο.
1: Γιατί να μην πειράζει.
0: Αλλά τώρα, παιδί μου.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Δεν πάω για αντιπίσει αρχή.
1: Αλίμονο. Και το Γιώργιο. Μια χαρά τα ακούω. Αλίμονο.
0: Γιώργος, Γιώργης, Γιώργος. Ναι.
1: Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον 698, καλημέρα στον Κυριάκο.
0: Γεια σας, ρε κοπέλια.
1: Φίλε το Μινά, το Γιάννη, τη Μίνα, ευχαριστούμε πολύ για τη γλυκιά σου την κουβέντα. Να είσαι καλά. Ντέσι μου, καλημέρα. Να είστε καλά. Παιδιά, μιλάω για πάρα πολλά, πολλά μηνύματα, πάρα πολλά από αυτά.
0: Μας ακούνε, μας ακούνε. Τελείωσε. Έχουν κατοχυρωθεί.
1: Έχουν και διάθεση ανταλλαγής επιχειρημάτων. Όχι μάχη για τσαμπουκάδες και τα. Λέω ανταλλαγής επιχειρημάτων. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Δεν μου λες κάτι άλλο.
1: Ναι, ό,τι θες.
0: Τι ήθελες να μου πεις, ποιον έχουμε?
1: Τον Νίκο τον Παπαγεωρίου.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είναι θέμα για τη βενζίνη. Έτσι. Καλά είναι να λέμε, αλλά.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Ο Νίκος Παπαγεωρίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής. Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς είμαστε η πιο όμορφη παρέα, εννοείς.
1: Ιδίως εσύ είσαι
0: παρέα. Ομορφιά, εννοείς, δεν εννοείς την εξωτερική ομορφιά.
2: Εξωτερικά εξόψω θα σας κρίνουν οι γυναίκες που σας εκτιμούν.
0: Ναι. Α, μάλιστα. Σωστό. Εντάξει.
1: Ήταν άδειες,
0: εξάλλου η εξωτερική ομορφιά είναι αντανάκλαση της ψυχής. Κατάλαβες. Ο όμορφος άνθρωπος είναι από τους πιο ωραία ψυχή. Τώρα, ο άλλος τώρα. Τι να τον κάνω εγώ. Τέλος πάντων, πάμε στη βενζίνη. Πάμε σε πιο πεζά πράγματα.
2: Κάψιμα.
0: Έμα.
2: Μπήκαμε χθες σε ένα νέο κύκλο επιδοτήσεων. Μετά και από την κοινή υπουργική απόφαση.
1: Μοιάζει πολύ με τον παλιό.
2: Η οποία κατά γενική ομολογία ήταν πολύ γενναία.
0: Δηλαδή, το είπαμε από χθες, θα έχει το 5 μπροστά γιατί, για πολιτικούς λόγους. Τώρα το είπαμε αυτό. Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να έχουμε μια άποψη, αλλά δεν είμαστε κυλήθοι. Καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται το καλό πράγμα. Ναι, ωραία.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, και εγώ προσωπικά, αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, λέγαμε όλο το διάστημα πριν ότι επειδή πέρυσι το τελευταίο δίμηνο δεν πουλήσαμε πετρέλαιο θέρμανσης, ούτε τα πρατήρια Καυσίμων, ούτε μεταφορείς, αλλά και ο κόσμος δεν αγόρασε. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν κυκλοφορούσε καθόλου πετρέλαιο θέρμανσης από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και μετά.
0: Ναι.
2: Και λέγαμε ότι από εκεί δεν εισέπραξε το κράτος κανένα φόρο, μηδέν. Μηδέν, όπως το ακούτε.
0: Ναι.
2: Δεν είχε κέρδη, δεν είχε έσοδα.
0: Σωστό.
2: Και ο κόσμος κρύωσε. Άρα λοιπόν τι επιλέγουμε? Επιλέγουμε και να μην κερδίσει το κόσμος και το κράτος να κρυώνει, ή και να μην κερδίσει το κράτος και ο κόσμος να κρυώνει, ή αξίζει τελικά να θερμαρθεί ο κόσμος για τους 2-3 μήνες αυτούς και ας έχει μια απώλεια εσόδων το κράτος. Και θεωρώ ότι αυτό έγινε αντιληπτό και από τους ανθρώπους οι οποίοι κοστολογούν τα δημόσια έσοδα και τα έξοδα. Λοιπόν, δώσανε μία επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης 40 λεπτά, η οποία να σας πω, αν αύριο το πρωί κάποιος πρωθυπουργός στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα μηδένιζε το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, έλεγε ρε παιδιά, εγώ δεν εισπράω το φόρο καθόλου.
0: Ναι.
2: Ξέρετε πόσο θα ήταν η μείωση? 35 λεπτά.
0: Ναι.
2: Η μείωση λοιπόν που έγινε χθες ήταν 40 λεπτά, ήταν 5 λεπτά παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, συνέβαλε σε αυτό και τα δύο ελληνικά δηληστήρια, είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει, τότε η ληστήρα αντί να του λέει, αντί να σε φορολογώ σε μόνιμη βάση, θα μου τα δώσει τώρα αυτή τη στιγμή. Στα... Α, εντάξει. Okay, έτσι το παιχνίδι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Έχουμε λοιπόν το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο με τους αγρότες τους δίνει από πρώτου στην Αντλία, έχει λήξει αυτό? Θα πηγαίνει ο αγρότης να γεμίσει το τρακτέρ και το έχετε ξεκαθαρίσει πώς θα γίνεται, τι θα γίνεται?
2: Το έχει καθαρίσει το Υπουργείο. Εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνο στα πρατήρια έγκων καυσίμου. Κυρίως στα πρατήρια έγκων καυσίμου της επαρχίας.
0: Ναι, γιατί, για την επαρχία τώρα λέω, ναι.
2: Ναι, εμείς επί της ουσίας επιδοτούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή και
0: εσύ θα το βάζεις δηλαδή χωρίς φόρο και μετά το σπάσεις από το κράτος. Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
2: Ακριβώς. Βέβαια, συνάντηση που είχαμε με την ΑΔΕ, μας είπαν τα στελέχη εκεί ότι αυτό θα γίνεται άμεσα. Δηλαδή σε 24 ώρες θα έχουν περάσει το λογαριασμό σας. Θα γίνεται μέσα από ένα QR code τέλος πάντων που θα έχει ο αγρότης.
0: Μακάρι. Να δω.
2: Το οποίο θα σκανάρει.
0: Και η βενζίνη
2: σαν καύσιμο κίνηση γενικότερα.
0: Ναι.
2: Η βενζίνη, κοιτάξτε, είναι σταθερή, καρφωμένη στα 2,20. Το επόμενο διάστημα προφανώς και θα κινηθεί ανωδικά, γιατί δεν υπάρχουν γεγονότα να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις τιμές, είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή θα πάμε πάνω από τα 2,20 με επιδοτούμενη και καλά την αμολύβδη, έτσι.
2: Ναι, των 10 λεπτών. Δεσμεύτηκε η κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει την επιδότηση Και μετά τις 17 του μήνα που σταματάνε τα δηληστήρια.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί ξέρετε, κάνουμε και μία συζήτηση. Σας φέρνουμε και εσάς συνέχεια στην διαδικασία απολογίας. Δεν σχημαστεί ο βενζινάς, τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι. Έχει επίπτωση στην κατανάλωση? Επειδή είπατε πριν για το πετρέλαιο θέρμανσης, στην αμόλυβδη, στο ντίζελ, έχει επίπτωση η πολύ ψηλή τιμή?
2: Βεβαίως. Και όχι τόσο υψηλή τιμή, αλλά όσο το χρονικό διάστημα που υπάρχει αυτή η υψηλή τιμή. Δεν είναι για 20 μέρες, ένα μήνα. Άντε έγινε ένα γεγονός, χτυπήθηκε ένα τάγκερ και ανέβηκε, κλείσαν τα στενά για 10 μέρες και ανέβηκε η βενζίνη. Εδώ μιλάμε ότι βιώνει η Ευρώπη και ο Έλληνας συμπολίτης μας, ο καταναλωτής, 4 χρόνια τώρα ένα σκαμπανέβασμα, ένα ασέρ στις τιμές. Mm. Από την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία το 2022. Από τότε έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται οι ακριβές τιμές και οποιοδήποτε γεγονός επιβαρύνει αυτή την κατάσταση.
1: Εμένα η ερώτησή μου έχει να κάνει, γιατί βάλατε ένα πνεύμα πριν με το οποίο εν πωλής εγώ τουλάχιστον συμφωνώ. Μπορεί ο Δημήτρης δεν ξέρω να συμφωνεί. Που λέει ότι όταν κάτι πάει σε τόσο ψηλές τιμές, ο κόσμος δεν αγοράζει.
0: Προφανώς.
1: Και προφανώς και το δημόσιο ταμείο χάνει. Οπότε κάποια στιγμή όταν είμαστε στο Θεό, γιατί στο Θεό είμαστε κοντά. Πρώτα λέγαμε ότι θα φτάσει 2 ευρώ η βενζίνη και το θεωρήσαμε τραγικό. Σήμερα η πραγματικότητά μας είναι στο 2,20 επιδοτημένο. Οπότε λογικό είναι να ρωτάμε. Ρε παιδιά, σταμάτησε ο κόσμος να βάζει? Εσείς μας λέτε σταμάτησε να βάζει βενζίνη ανάλογα με το ποσό.
2: Υπάρχει μείωση και στα καύσιμα κίνησης κατά 6-7%. Το οποίο, αν το δούμε συνολικά, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία είναι και 16%. Αυτό σημαίνει μια απώλεια εσόδων.
0: Πώς είναι, παιδιά, αφού τα αμάξια από τα 4 τελευταία χρόνια έχουν μπει 1.500.000 αυτοκίνητα περισσότερα στην Αθήνα. Πώς γίνεται να είναι μειωμένη 6% συνολικά η βενζίνη, ας πούμε, κατανάλωση καυσίμου? Μου φαίνεται λίγο.
2: Και στη Γερμανία πουλούνται, κύριε Καμπουράκη, χιλιάδες καρπούζια όπως πουλιόντουσαν στο παρελθόν, αλλά ο Γερμανός πηγαίνει και παίρνει μια φέτα.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει και εδώ με τη βενζίνη τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Έχει υπάρξει μια καταναλωτική συνείδηση τέτοια που δεν πλησιάζει ο πελάτης στο πρατήριο και να λέει πόσο γέμισε το.
0: Ναι, καλά, άμα του πεις γέμισε το, σε κοιτάει με γουρλωμένα μάτια.
1: Και υπάρχει κάτι, και κάτι ακόμα. Ένα λεπτάκι, γιατί ο Δημήτρης σου λέει τόσα αυτοκίνητα, καταρχήν τα αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν στην κυκλοφορία δεν είναι υπερβολικά πολλά. Άλλο είναι το πρόβλημα, ότι κανένας δεν πουλάει το αυτοκίνητο. Έτσι. Okay, πάμε. Ένα είναι αυτό. Και δεν μπορείς να το προσπερνάς. Το άλλο είναι ότι όταν αποφασίζει κάποιος να κόψει κάτι, σε οτιδήποτε στο σπίτι, στον υπολογισμό του, θα ξεκινήσει από το λιγότερο αναγκαίο. Για παράδειγμα, και το λέω για τον Δημήτρη, εμένα που είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ το road trip, μου αρέσει το ταξίδι, μου αρέσει η βόλτα με το αυτοκίνητο, μου αρέσει με τη μηχανή κτλ. Αυτό είναι το πρώτο που θα κόψω. Στη δουλειά μου θα πάω υποχρεωτικά. Αλλά στη βόλτα μου δεν θα πάω υποχρεωτικά. Οπότε το πρώτο που θα κόψω είναι αυτό. Και το 16% που λέει ο κ. Παπαγεωργίου, εμένα μου φαίνεται από εκεί έχει κόπει. Έχει κοπεί από το, όχι από το πρέπει, αλλά από το θέλω μου. Από το γουστάρω. Το υποχρεωτικό θα το κάνεις με το ζόρι.
0: Ναι, στη δουλειά θα πας. Δεν θα πας, ας πούμε, ένα διήμερο να πάρει μια βόλτα. Αυτό, εντάξει. Ναι.
1: Τι μου λέει, εσύ, τι ωραία που γίνει η Καλαμάτα που είναι κοντά. Ναι, αλλά άμα βάλεις το καύσιμο και τα διόδια, ξαφνικά λες άστο άλλη φορά. Άμα έχουμε. Σταματώ.
2: Προχθές έτυχε να εξυπηρετήσω μια φίλη και πελάτησα χρόνια, η οποία έχει 3 παιδιά στο σχολείο, στα σχολεία, έτσι. Και μου λέει, έρχεται και μου λέει, βάλε 20 ευρώ βενζίνη. Τη βάζω λοιπόν 20 ευρώ, μου λέει, και λιγότερο θα βάλω. Μα της λέω, αφού εσύ πηγαίνεις εκεί, κάνεις διαδρομές. Μου λέει, θα τις κάνω με τα πόδια. Αν δεν έχω τη δυνατότητα, είμαι κοντά στο να τις κάνω με τα πόδια.
0: Ναι. Σύμφωνα, έχουν το καύσιμο ακριβώς. Σε σχέση με παλιότερα, ακριβώς.
1: Και ένα τελευταίο, το οποίο δεν αφορά την Αττική. Ο Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος των Πρατηριούχων της Αττικής. Ναι, ναι. Αλλά επειδή ξέρω ότι είναι ένας από τους συνομιλητές που είναι διαβασμένος, ρε παιδί, μπορούσα να το πω έτσι. Ο Σπύρος Αττικομωτινή, από τους κλασικούς ακροατές μας λέει, ελπίδα να ζητείτε στην ακρίβεια. Ας είναι καλά η Βουλγαρία. 1,69 η αμόλυβδη. Να είστε καλά, Σπύρος Κομωτινή. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρεται πάρα πολύ τακτικά πια.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπω τα ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά δελτία, στη Βόρεια Ελλάδα κτλ. Που πολλοί κόσμος έχει σταματήσει να τροφοδοτεί το δημόσιο ταμείο, Δημήτρη μου.
0: Συμφωνώ.
1: Τροφοδοτεί τη Βουλγαρία, το Σκοπείο.
0: Τυχαίνει να γνωρίζω πολύ καλά για τη Βουλγαρία. Να πω ότι οι Βούλγαροι κατεβαίνουν μαζικά στα ελληνικά σούπερ μάρκετ γιατί είναι φτηνότερα από τα βουλγάρικα. Το ξέρεις αυτό.
1: Κάνουμε καλό στα σούπερ μάρκετ. Ωραία.
0: Όχι, δεν λέμε για μας. Θέλω να σου πω δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Παγιώργη, για το θέμα.
2: Λοιπόν, τα είπαμε όλα νομίζω. Ναι. Το σημαντικότερο ήταν ότι ήταν νέα η επιδότηση η οποία δόθηκε στο Πετρέλαιο Θερμάς. Προφανώς για τους λόγους που αναφέρθηκε ο κ. Καμπουράκης πριν. Αλλά και το δεύτερο, ότι συνεχίζει να παραμένει η ακρίβεια. Δηλαδή, είναι περισσότερο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανση κατά 50% με οποιαδήποτε επιδότηση και να λαμβάνει κάποιος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ναι. Αυτό, αν συνεχιστεί και μπαίνοντας βαθύτερα στο χειμώνα, θεωρώ θα είναι απαγορευτικό στο να προμηθευτεί ο κύκλος πετρέλαιο θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο στις βόρειες περιοχές που χρειάζονται τώρα άμεσα. Περιμένουμε να δούμε πρώτο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παπαγιώργιο. Είναι κανονικό πράγμα, είναι νόμιμο, είναι αυτό να μου πει ότι εάν πάρεις ένα τόνο θα το πληρώσεις 1,55, ενώ αν πάρεις 500 κιλά θα το πληρώσεις 1,65.
2: Ναι, είναι νόμιμο.
0: Γιατί?
2: Και προβλέπεται μάλιστα και στο παρατηρητήριο τιμών υπάρχουν, μπορεί να δηλώσει ο πρατηριούχος ποια είναι η τιμή η οποία πουλάει κάτω από 500 λίτρα, πάνω από 500 λίτρα. 500 με 1000 και πάνω από 1000 λίτρα.
0: Ανόμιμο είναι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι, γιατί επειδή είναι χοντρική πώληση επί της ουσίας, δεν είναι λιανική πώληση. Και αυτό στο πρατηρίο είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή στη τάξη των 4 λεπτών το λίτρο.
0: Κατάλαβα. Οπότε βάζει τα μεταφορικά και καλά, ας πούμε. Ναι.
2: Ένα πρατήριο, ένα βιτίο πρέπει να φύγει, να διανύσει 30-40 χιλιόμετρα, να πάει να παράδοσει πετρέλαιο θέρμανσης και να γυρίσει με δύο ανθρώπους, δύο υπαλλήλους, έναν οδηγό.
0: Κατάλαβα. Απλώς δεν ήξερα αν είναι το κανονικό πράγμα ή είναι από μόνο του που το κάνει.
2: Okay. Είναι νόμιμο, είναι νόμιμο για να μπορεί να συγκρατηθεί.
0: Άρα να ρωτάνε, πόσο είναι η τιμή, σε τι ποσότητα, να ρωτάει ο άλλος.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
2: ακριβώς,
0: καλημέρα.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγιώργη. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ για την κουβέντα. Και επειδή ο Δημήτρης έβαλε το ερώτημα, εγώ προσπαθώ να το απαντήσω λέγοντας ότι πρώτα θα κόψεις τη βόλτα σου και μετά θα κόψεις οτιδήποτε άλλο. Να σου πω ότι στην αγορά του αυτοκινήτου, κοιτώ γιατί τα χάζευα χτες, από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη, για να καταλάβεις την αλλαγή, θέλω να πω και την προτεραιοποίηση που δίνουν αυτοί που αγοράζουν αυτοκίνητο. Από το 21,2% που ήταν το 25% το Σεπτέμβρη του 26, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα πέσανε στο 13,9, δηλαδή πέσανε 7 μονάδες κάτω.
0: Και τι πήγαν τα ηλεκτρικά, ανέβηκαν.
1: Και ανεβήκανε τα αμιγώς ηλεκτρικά από το 7,6,9 στο 10,6, είναι 3,5 μονάδες, 3,7 πάνω, είναι σημαντική. Όπως επίσης και τα plug-in υβριδικά, τα οποία προτιμούσαν μέχρι τότε, πέσανε. Τα plug-in υδραυλικά.
0: Αυτά βάζουν βενζίνη όμως, δεν βάζουν και βενζίνη.
1: Ναι, αλλά λέω και αυτά πέσανε. Ο κόσμος στεραφήκε και σου λέει: όχι, okay, υποχρεωτικά ηλεκτρικό. Κάπως έτσι. Να. Δηλαδή, προφανώς δεν έχουν όλη δυνατότητα να πάνε από το 10% στο 100%, γιατί είναι αρκετά ακριβά τα αυτοκίνητα. Αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος έχει στραφεί προς τα εκεί. Και εντάξει τώρα, τι να το πω, το φίλο μου Μαστιτάκη που λέει τα καινούργια αμάξια και είναι λιγότερο ή και καθόλου καύσιμα.
0: Καθόλου δεν και κανένα κουμπάρε. Καθόλου δεν και κανένα. Η αλήθεια είναι το υβριδικό και λιγότερο από ένα αμιγώς βενζινοκίνητο και το ηλεκτρικό πολύ λιγότερο από και ένα υβριδικό και από ένα πετρελαιοκίνητο, ένα βενζινοκίνητο. Εντάξει, αλλά είναι ακριβά τα αυτά.
1: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να είναι αρκετά ακριβά και η αλήθεια είναι ότι στον τομέα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι που θα πενθήσουμε σίγουρα την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σε μεγάλο βαθμό.
0: Για
1: θα
0: τα πολλά κλεισίματα.
1: Και είναι μία ανταγωνιστικά πια. Έτσι. Και όταν έχεις και τέτοιους, πώς να το πει κανείς, έχουν και σήμερα σύνοδο κορυφής, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις τέτοιους ηγέτες στην Ευρώπη, που πραγματικά φαίνεται σαν να μην. Είναι πολιτικά αναλφαβητισμός αυτός, ρε Δημήτρη. Να μην καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνεις επιλογές για το μέλλον. βολευτήκανε μια χαρά για δεκαετίες ολόκληρες φτηνή φυσική ενέργεια από τη Ρωσία. Ναι. Φτηνά εργατικά χέρια στην Κίνα. Μάλιστα. Και κάποια μέρα λες, αμάν τι πάθαμε. Τι πάθαμε, παιδιά.
0: Σαν να έτσι γίνεται πάντα, Γιώργο μου. Δεν θέλω να σε πικράνω.
1: Δεν με επικρίνεις. Τι κάποτε είχα γράψει 50-60 λέξεις, πόσο ήταν. Πολύ. Σε μια κάθετη στήλη που είχα την λένε Γκαζιές. Λοιπόν, και έγραψα για τη Φεράρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέω, ανοίγει η Φεράρι αντιπροσωπεία στο Πεκίνο. Οι άνθρωποι από την γειτονική Ιταλία και τα λοιπά βλέπανε το μέλλον. Έτσι. Κάποιοι λέγανε, μα είναι δυνατόν αυτοί που οδηγάνε ποδήλατα να αγοράσουν Φεράρι. Από ό,τι φαίνεται ήταν δυνατόν.
0: Με την Κιλφουέλ, αν πεις τι έγινε.
1: Τι να σου πρωτοπώ. Έχουμε θέματα εκεί πέρα. Ιστορία προφανώς και δεν είναι ούτε τα 100 χιλιάρικα που ζήτησε και δεν έπραξε. Το καταλαβαίνεις και εσύ και όλος ο κόσμος. Ιδίως σε μια χώρα που η χρηματοδότηση από επιχειρηματίες σε πολιτικούς είναι στανταράκι, έτσι, είναι το σιγουράκι. Είναι αυτό που είναι η πραγματικότητά τους. Δεν είναι. Αυτό είναι το λίγο.
0: Ναι. Καλά, να καταλάβω κάτι. Είπε ο Ανδρουλάκης ότι είναι έκθετη η κυβέρνηση με την απόλυση της Γκυλφόη.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: το είναι έκθετη. Το είπε γιατί έβρισκε υπερβολική, να το πω εξωστρεφής τώρα, την στάση της τη θεωρούσε μη ορθή για πρέσβη σε μια χώρα.
0: Επειδή πήγε στα μπουζούκια και με το αυτό.
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είναι από αυτά που είχα παρατηρήσει. Κοίτα, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν οι διαρκείς επικοινωνίες της, όχι με τους πολιτικούς, γιατί τους κάλεσε νομίζω όλους σχεδόν.
0: Ναι, ίσως όλοι. Ναι.
1: Μπορεί να μην το έχω και γι' αυτό κρατάει.
0: Όλους και με τον Τσίπρα συναντήθηκε και με τον Σαμαρά συναντήθηκε, με όλους συναντήθηκε.
1: Και εγώ θυμάμαι τους περισσότερους τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω με άνεση είναι ότι τα πολλά κολλητιλίκια.
0: Ναι.
1: Με μεγάλο επιχειρηματίες, μεγάλο εφοπλιστές και τα λοιπά, κάπου πρέπει να έχουν τσινήσει στην Αμερική με την πάρτη της.
0: Okay.
1: Δηλαδή...
0: Okay. Τώρα αυτό ήταν φυσιολογικό, να καλέσουν να δουλάει και οι Αμερικανοί, θα πείτε και αυτοί θέλουν να μην πάει. Εκ των υστέρων τώρα λένε, εγώ είμαι ο μόνος που δεν πήγα και ήταν μια ξεφτύλα.
1: Δεν ξέρω αν...
0: Και εσύ ξεφτυλιστήκατε που τη συναστευόσατε. Ήταν οι Αμερικανοί
1: να πρέσβησαν. Δεν ξέρω αν ο Ανδρουλάκης ήξερε κάτι και τα λοιπά. Αν το ήξερε και δεν το είπε, κακώς δεν το είπε.
0: Δεν να πει τώρα. Να πει ότι θα αντιδιώξουν παιδιά γιατί είναι ύποπτη. Εντάξει.
1: Όχι, απλώς αν έχει.
0: Πήρε 100 χιλιάρικα τώρα οι άλλοι να πούμε τη διώξαν με αυτή την αφορμή. Δεν τα πήρε, πήγε να τα πάρει και είναι έκθετη κυβέρνηση. Είναι λίγο υπερβολικά αυτά. Παιδιά, είναι λίγο υπερβολικά.
1: Εγώ λέω ότι για τον Ανδρουλάκη μένει η καλή εικόνα ότι αυτό δεν την είδε. Εγώ σαν.
0: Δηλαδή, όποιο έλεγε τον Αμερικανό. Δηλαδή, αυτό ήταν.
1: Ένα χύποπτο τύπο. Λέω, αν ήξερε κάτι και δεν την είδε.
0: Σιγά μην ήξερε. Εδώ δεν ξέρει τι κάνει ο Λοβέρδο δίπλα από αυτό. Ο Χρυστοδουλάκη να βγουν στο κόμμα του. Και ήξερε ότι ο Τραμπ θα πωλήσει την Γκυλφόη. Μην τραλαθούμε τώρα.
1: Δημήτρη Αρετάκη. Και όχι Δημήτρη.
0: Μα θα τραλαθούμε τώρα. Τελείωσε.
1: Επειδή έχει όρεξη πολύ.
0: Επειδή...
1: Κρατήσω αγόρι μου. Πρώτα να πέσουν οι τίτλοι με τον Ηλία Μπενέκου για μετά τα χώνει μετά.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις έως και 30 λεπτά αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Στην περιφερειακή Μητού οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 λεπτά, από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα και στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο, αλλά και στην άνοδο, από Εγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφεια. Την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Ενεργειακή κρίση, πρόσθετα μέτρα, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη στην Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις. Στα 20 λεπτά η μείωση στο ντίζελ, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη θα ισχύσει από τις 17 του μήνα. Εκτεταμένες ζημιές και ένα νεκρό αφήνει πίσω της η κακοκαιρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, αλλά και περιοχές των Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Νέα πλήγματα κατά των ρωσικών διελιστηρίων προανήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του στους Financial Times στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Σχέδια για πιθανή χρήση της μητέρας όλων των βομβών κατά του Ιράν έχουν αναπτύξει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
6: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6700.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Διαβαστέ τα νέα της Πέμπτης. Ηχοματερές του Κηφισού. Μια αυτοψία των νέων με αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες. Πόσο θα πληρώνουμε τελικά πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Μια αποκωδικοποίηση. Και νέο παρασκήνιο από την απομάκρυνση Guilfoyle. Οι προσπάθειες διάσωσης και σε ποιους απευθύνθηκε. Από τι ακριβώς πάσχει ο Πάπας και γιατί το Βατικανό αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει. Μαζί το ένθετο Υγεία και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
13: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.

0: 9 και 36.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ο Γιώργος Κουδαλάκης.
1: Δημήτρης Καμπουράκης, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει μάκρυ. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι έχεις έναν τρόπο να τους φουντώνεις.
0: Ναι, έτσι, έχω.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, σε αυτά που ρούταγες για την κυρία Γκυλφόιλ και για τον Ανδρουλάκη και τα λοιπά, ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του ανάγνωση.
0: Ασφαλώς.
1: Και εγώ να του πω ότι επειδή θεωρώ ότι ένας από τους ανθρώπους που μπορούσε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την λεπτή γραμμή μεταξύ της αυτονομίας ενός πρέσβη και ταυτόχρονα το να δημιουργεί αρνητική δημοσιότητα για τη χώρα, δεν μπορώ να σκεφτώ πολλούς ικανότερους από τον Δημήτρη τον Καραϊτίδη, πρέσβη επιτιμή. Καλώς τον, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Καραϊτίδη.
2: Καλή σας ημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να είστε καλά και εμείς επίσης ευχαριστούμε πολύ. Για κάντε μας μια εκτίμηση. Αυτή η ιστορία με την Γκυλφόιλ, τέλος πάντων, όπως κατέληξε, καταρχήν χρεώνεται κάτι στην ελληνική πλευρά, θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην ελληνική πλευρά? Για κάντε μας μια εκτίμηση. Από την άποψη των εθνικών θεμάτων και συμφερόντων, έτσι.
2: Ναι, ναι, φυσικά, ασφαλώς, ναι. Ήτανε, θα σας έλεγα ότι δεν ήταν ευνηδιαστική η πάυση της θητείας της εδώ, με τον άκουμψο βεβαίως και απότομο τρόπο που έγινε, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκαν επιβαρυντικά στοιχεία σε δύο εφημερίδες ιδιαίτερου κύρους, όπως ήταν η Times και είναι ακριβώς η Journal. Τώρα,
0: εντάξει, και από τη στιγμή που ο Τραμπ είπε «Δεν μας αρέσουν αυτά που διαβάζουμε», είχε τελειώσει.
2: Καλά, ασφαλώς.
0: Δεν θα μπορούσε να στείλει.
2: Εκεί οδηγήθηκε η κατάσταση, ναι. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι η κυρία Γκυλφόιλ, μη προερχόμενη από την διπλωματική υπηρεσία της Αμερικής, δεν ήταν διπλωμάτης καριέρας, είναι πολύ αμφίβολο αν είχε τα στοιχεία που συνιστούν τον απαραίτητο επαγγελματισμό και την εμπειρία ενός κανονικού διπλωμάτη. Ήταν πολύ πρόθυμη σε κοινωνικές σχέσεις, σε διασκεδάσεις, σε μια προσπάθεια αυτοπροβολής της, και το βασικό στοιχείο που της αναγνώριζαν ήταν ότι είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια του Τραμπ και επομένως σε περίπτωση κάποιου κινδύνου θα μπορούσε να παρέμβει απευθείας και γρήγορα, ώστε να εξομαλυνθεί στο μέτρο του δυνατού.
0: Τέλος πάντων, να βάλει τον Τραμπ στο παιχνίδι.
2: Να βάλει τον Τραμπ στο παιχνίδι και υποτίθεται και με ένα πνεύμα σχετικά ευνοϊκό, που η ίδια βρισκόταν εδώ. Δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι αυτό, διότι βίδαμε ότι ο Τραμπ εύκολα την εγκατέλειψε. Το ερώτημα είναι τώρα μετά τι προκάλεσε, τι κατ' ουσίαν προκάλεσε την απομάκρυνση.
1: Αυτό το κατ' ουσίαν είναι που ψάχνουμε να δούμε, κύριε Καραϊτίδη, γιατί κανείς μας δεν αγοράζει εύκολα ότι ζητώντας 100 χιλιάρικα από έναν ήδη χορηγό, μάλιστα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Αμερικανών, έτσι, γιατί τώρα εμείς αναπαράγουμε επί της ουσίας τα αμερικανικά ρεπορτάζ, δεν κάνουμε προσωπικά ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς.
1: 800 χιλιάρικα είχε δώσει ήδη. Ο χορηγός είχε δώσει 800 χιλιάρικα στον Τραμπ. Με τον άλλο τρόπο, στον το γιο του, ξέρω εγώ, κάνει διάφορα κολπάκια από αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί.
2: Επομένως, ένα τεράστιο ποσό. Ασφαλώς, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ τους δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι η κυρία Γκυλφόιλ πιθανώς να υπερεύει και ορισμένα όρια, με αποτέλεσμα να γίνει αντιπαθής και στο περιβάλλον του Τραμπ. Υπάρχουν πληροφορίες ότι και οι σχέσεις της με το προσωπικό της πρεσβείας δεν ήταν καλές εδώ. Αυτό, ξέρετε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι όταν ο επικεφαλής μιας υπηρεσίας προκαλεί την αντίδραση ή την δυσανασχέτηση των συνεργατών και υφισταμένων του, αυτό συνιστά ένα ασφαλή τρόπο υπονόμευσης του κύρους του. Επίσης, είναι ενδεχόμενο να υπήρξαν αντιδράσεις και από την πλευρά του State Department, το οποίο κατά άλλες πληροφορίες, αναγκάζομαι να καταφέρω σε πληροφορίες.
0: Ναι, προφανώς.
2: Είναι ότι ήθελε επαγγελματία διπλωματικό για την πρεσβεία της Αθήνας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καραϊτίδη, αν θέλετε απαντάτε, ναι. εάν θέλετε, έτσι. Εγώ θα το ρωτήσω υποχρεωτικά όμως. Μήπως έπαιξε με συγκεκριμένους επιχειρηματίες και μεγαλοεφοπλιστές, προκαλώντας, να το πω έτσι, το περιδικαίου μοίρασμα των μεγάλων δουλειών που ετοιμάζονται και ετοιμάζονταν. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεται ακόμα.
2: Δεν θα το απέκλεια. Ναι. Σας απαντώ ευθέως. Δεν θα το απέκλεια. Μέσα στην ιδιαίτερη και παφλάζουσα πολυπραγμοσύνη της, ήταν γνωστό ότι είχε έρθει σε επαφή με ισχυρούς παράγοντες του επιχειρηματικού και του εφοπλιστικού κόσμου.
1: Ναι.
2: Μπορεί.
1: Θα ρωτήσω και το επόμενο, γιατί η αλήθεια ναι. επίσης είναι ότι εδώ πέρα μιλάμε και λέμε ο Δημήτρης, ξέρω εγώ, ναι. είναι φίλος μου και μάλιστα. Ο Δημήτρης όμως που μπορεί να είναι φίλος μου τώρα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συγμένη την εταιρεία του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Άρα θέλω να πω ότι μπορεί κανείς να ελέγχεται και από εκεί πια ο κολλητός σου που προωθείς να πάρει αυτό στη δουλειά αντί κάποιος άλλος.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο μπορεί να ελέγχεται, μπορεί να έχει και ανταγωνιστές. Και κατά συνέπεια ίσως αυτόν που εσύ προωθείς μέσα στην όλη σου δραστηριότητα και τον ενθουσιασμό που σε κατέχει από την ιδιότητά σου να προκαλεί μια ενόχληση ιδιαίτερη σε άλλους ισχυρούς ανταγωνιστές σου. Επομένως,
0: θεωρείτε ότι ενδεχομένως
2: είναι ενδεχόμενο αυτές οι διαφορές να έχουν παίξει ρόλο.
0: Δηλαδή πιστεύετε εσείς ότι μπορεί, ας πούμε, να έβαλε το χεράκι της και μια ανταγωνίστρια αμερικάνικη εταιρεία που αντιτίθεται στον κάθετο άξονα
1: εταιρεία,
0: και στον κάθετο άξονα.
2: Εφόσον κινούμεθα σε επίπεδο εικασιών και πληροφοριών που δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την εγκυρότητα και το περιεχόμενό τους, θα σας έλεγα ότι ούτε αυτό θα μπορούσα να το αποκλείσω. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν τόσο άπειρη ή τόσο αφελής ώστε να έρθει σε σύγκρουση με πολύ ισχυρούς ανταγωνιστές προσώπων ή εταιριών ή συμφερόντων που η ίδια ήθελε να προωθήσει εδώ. Πιστεύω ότι
1: πάντως εδώ να ξέρετε, κύριε Καραϊτίδη, αγαπητέ μου κύριε Πρεβή, στο ρεπορτάζ έχει βουήξει ο τόπος, δεν λέω κάτι αποκαλυπτικό, ότι οι όποιες διευκολύνσεις παρήχε η κυρία Γκυλφόιλ είχαν αρκετά ψηλά αντίτιμα. Δηλαδή, ακόμα και το αμάξι που έχω δεν μ' αρέσει και θέλω ένα που κάνει, ξέρω, 250 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ότι
2: βεβαίως και καταλαβαίνω.
1: Αρχίζει και βρωμάει πολύ το πράγμα.
0: Δεν μου λέτε.
2: Γι' αυτό, ξέρετε, αναφέρθηκα προηγουμένως και ασφαλώς θα το προσέξατε, γιατί ήθελα να δώσω έμφαση σε έναν παφλάζοντα ενθουσιασμό που την είχε καταλάβει από την ιδιότητά της την πρεσβεία.
0: Μάλλον δεν ήταν μόνο ότι ήταν πρέσβης, νόμιζε ότι είναι και μέσα στο περιβάλλον του Τραμπ και θεωρούσε τον εαυτό.
2: Νόμιζε και αυτό. Αλλά ξέρετε, είναι αρκετά δύσκολο όταν αισθάνεσαι μεγάλη ισχύ να αυτοκυριαρχηθείς. Και μάλιστα σε ένα πρόσωπο που δεν προέρχεται από τον επαγγελματικό διπλωματικό χώρο, η υπέρβαση είναι κάτι το οποίο
0: Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Με βάση τα πρωτόκολλα, τα διπλωματικά, ένας πρέσβης που είναι εδώ, για τι πράγμα πρέπει να ενημερώσει το State Department ή το Υπουργείο Εξωτερικών? Δηλαδή δεν θα το ενημερώσει ότι εγώ πάω και τρώγω στην ταβέρνα του Μπαρμπαγιώργου που μου αρέσει τα μπακαλιαράκια. Θα ενημερώσει όμως εάν πάει ένα πεντάήμερο ταξίδι με το κότερο εφοπλιστή. Σωστό? Ή ούτε αυτό?
2: Κοιτάξτε, εάν κατά το ταξίδι αυτό απεκόμισε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες στο πλαίσιο της αποστολής που του έχει ανατεθεί και το περιεχόμενο της οποίας του είναι εκ των προτέρων γνωστό, θα πρέπει να τις ανακοινώσει.
0: Ναι.
2: Εν τούτης, επειδή είπατε και στην αρχή της εκπομπής, σε τι όρια κινείται ένας πρέσβης? Κινείται καταρχάς μέσα στα όρια συγκεκριμένης αποστολής και επί τη βάση οδηγιών που του έρχονται. Μία από τις που του αποστέλλονται, μία από τις βασικές αρχές που πρέπει απαραίτητος να τηρεί είναι να μην προκαλεί το κοινό αίσθημα κατ' οποιονδήποτε τρόπο.
0: Κατάλαβα.
2: Είτε με υπερβολές, είτε με δηλώσεις, είτε με κινήσεις οι οποίες προκαλούν μια δυσάρεστη αίσθηση. Νομίζω ότι αυτό τον κανόνα η κυρία
0: τον παραβίασε κατά κόρον.
2: Δεν τον ετήρησε. Τον παραβίασε κατά κόρον.
0: Καλημέρα
2: να,
0: σας.
2: Αν θέλετε να μου επιτρέψετε να σημειώσω και κάτι ακόμα. Έχει αυτονομία πρωτοβουλειών ένας πρέσβης στη θέση που υπηρετεί? Έχει, αλλά το εύρος είναι περιορισμένο.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει βάσει της εμπειρίας του και της καλής του κρίσης και εκτίμησης της κατάστασης να μην υπερβαίνει τα όρια της αποστολής του. Πρωτοβουλίες μπορεί να παίρνει, αλλά απαραίτητος μέσα στα όρια αυτά. Αν τα όρια δεν τηρούνται, γίνεται δυσάρεστος προς όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτό τον κανόνα νομίζω επίσης η κυρία Κιλφόη δεν ετήρησε. Και κάτι τελευταίο. Η κυρία Κιλφόη την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης εδώ εργαζόταν ως σχολιάστρια σε ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο.
1: Στο Fox News, το αγαπημένο του μητέρα.
2: Ακριβώς. Ναι. Κατά την περίοδο εκείνη ήταν πολύ, πολύ κατηγορηματική εναντίον της χώρας και κυρίως εναντίον των Ελλήνων.
1: Ναι, βεβαίως. Σαν τα σκυλιά που κατουράμε στο Γαλλί.
2: Οκνηρούς. Ακριβώς. Ένα τέτοιο πρόσωπο εξορισμού δεν θα έπρεπε να γίνει ασμένος αποδεκτό από εδώ. Θα μπορούσαμε μέσω της παρασκηνιακής οδού να εκφράσουμε επιφυλάξεις. Δεν νομίζω ότι το κάναμε.
0: Σαφές.
2: Υπάρχει βεβαίως ο αντίλογος ότι δεν θέλαμε να έρθουμε σε αντίθεση με την Αμερική. Αλλά όλα αυτά συγκροτούν το πορτρέτο ενός προβληματικού προσώπου. Ο κίνδυνος που υπάρχει τώρα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κίνδυνο, είναι η πρεσβεία της Αθήνας να έχει λιγότερη επιρροή για τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα στο State Department.
0: Ναι.
2: Και αναφέρομαι σε κίνδυνο διότι στην άλλη πλευρά έχουμε τον Μπάρακ, ο οποίος λειτουργεί ως υπάλληλος της τουρκικής κυβερνήσεως.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ,
1: κύριε.
0: Είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλά.
2: Και εγώ επίσης, καλημέρα καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Πάντα πολύ την συμφωνία.
1: Φίλε,
0: απόψη.
1: Επιμένω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακόμα και σε μια τέτοια στιγμή μπορεί να σε βοηθήσουν
0: πολύ,
1: να καταλάβεις. Αυτή η ιστορία με την
0: κυρία. Ακούς το λόγο του για την εμπειρία.
1: Και επίσης, να το πω και έτσι, χάρηκα ρε παιδάκι μου που σε δύσκολες, ίσως και επικίνδυνες ερωτήσεις για ένα διπλωμάτι, ο άνθρωπος απάντησε. Σου είπε, μπαμπαμπαμ, εντάξει, δεν μπορώ να τα αποφύγω, έτσι πάει και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Κιλφόη με δύο κουβέντες τώρα για να κάνουμε και ένα ρεζουμέ. Όλγα μου, άκουσε το και εσύ, γιατί μπορεί να σου φάνε
3: χρήσιμο
1: δημοσιογραφικά. Η κυρία Κιλφόη, που λέγε τον εαυτό της, σαν ανταυτού.
0: Yeah.
1: Εγώ είμαι η φωνή του,
0: του Τραμπ.
1: Πεθερού, του πρώην. Κάπως έτσι το που λέγε. Και σε αυτή τη διαδικασία, επειδή κοίταγε η ίδια να αποκομίσει και τα προσωπικά της ωφέλη, έκανε συμφωνίες που εγώ θα το επαναλάβω. Δεν αποκλείεται καθόλου να δούμε έρευνα στο αμερικανικό χρηματιστήριο για τους Έλληνες με τους οποίους
0: εγώ έχω μια ερώτηση να κάνω και να πάμε στην Όλγα. Τους τραβάμε, έχουμε το μαγνήτη που τραβάει αυτούς τους τύπους ή με το που έρχονται σε επαφή μαζί μας τους διαφθείρουμε? Γιατί πριν από την Κιλφόη ήταν και ο Μενέντες.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Δημήτρη μου, αυτό είναι
3: με συνδυασμός. Μαγικός συνδυασμός.
1: Βέβαια, Όλγα μου. Και επειδή το ρωτάει ο Δημήτρης, ας σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που διαλέγουν αυτούς που θα κάνουν τη δουλειά για μας. Για το Μενέντες που αναφέρεται ο Δημήτρης, την ίδια δουλειά έκανε και ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο έγινε Υπουργός Εξωτερικών με τους Ρεπουμπλικανούς που εμείς δεν τους παίξαμε καθόλου στις εκλογικές των Αμερικανών. Ήμασταν 100% δημοκρατικούς. Αυτό δεν είναι.
0: Σε φαντάζομαι, ρε Μπαγάσα, τι θα έλεγες αν στη προεκλογική περίοδο ήμασταν με τον Τραμπ ή τον Τραμπ.
1: Τα ξέρνεγα, ρε Δημήτρη. Τα ξέρνεγα, ρε Δημήτρη. Αλλά όταν, όταν διαλέγεις εκλογές, καταλαβαίνεις, είσαι μια χώρα όπου είσαι δορυφορική.
3: Και πώς είναι δυνατόν κάθε φορά που φεύγει κάποιος να αρχίζουμε να λέμε ότι έχει κάνει αυτό, ότι τώρα σχολιάζουμε.
0: Κίμπερλι.
3: Τώρα έχει γίνει μια απλή Κιμ.
0: Πρώτη φορά την ακούω.
3: Τώρα έχει γίνει μια απλή Κιμ και η Νύφη έφυγε. Έτσι είδε ο διεθνής τύπος την αποπομπή της, να ξέρετε, από την Ελλάδα.
0: Ο Πετρουλάκης έχει μια φοβερή γραφή που παίρνει ο Τραμπ τηλέφωνο και λέει, έλα, πες στους γιους μου, έχουν αδειάσει καθές, τι άλλες πρώην έχουμε.
3: Κίτρινο, πολύ κίτρινο. Γιατί?
1: Πάντως, επειδή το ανέφερε και ο Καραϊτίδης,
0: ο πρέσβης,
1: ναι. Για να μην το ξεχάσω, δεν είχε να κάνει μόνο με όσα έλεγε δημόσια που ήταν προσβλητικά για την Ελλάδα, έδειξαν αντιπάθεια, απέχθεια, εμπάθεια για την Ελλάδα.
0: Το καιρό που ήταν στην Αμερική, ναι.
1: Οι πρέσβεις μας, ναι. Την οποία, εντάξει, όσοι την αποθεώσανε, ας κόψει ο κόσμος λογαριασμό για τον καθένα από εμάς. Ρε φίλε, εδώ πέρα μιλάμε ότι το Fox πλήρωσε 4 εκατομμύρια σε αυτή που είχε πει ότι την, σε μια βοηθό τη. Ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά.
0: Γιατί λεσβία.
1: Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε.
0: Κάτσε ρε μεγάλο.
3: Άκου τώρα, το μετυχείς. Τι θα γίνει με την Κίμπερλι.
1: Μα δεν λέω κάτι που δεν έχει γνωστοποιηθεί. Ναι, και ναι. Το ξαναλέω. Δεν κάναμε εμείς το ρεπορτάζ. Στην Αμερική το έκανα και στην ώρα τους.
4: Αλλά αυτός ο γιος του Τραμπ, δηλαδή, αυτός ο γιος του Τραμπ, δηλαδή τι
1: μπορεί να το αρέσουν τα πονηρά, ρε φίλε. Τι να σου πω.
3: Τι να κάνει.
1: Τι να σου πω.
0: Τόσες γυναίκες στην Αμερική με
3: την Κίμπερλι. Μα έτσι δεν γίνεται.
0: Φιλόφιλοι για να μπλέξει.
3: Τι να κάνουμε τώρα, μα
0: δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε και άκρη σε αυτήν την οικογένεια.
3: Έξαλλη έχει γίνει πάντω. Τώρα έφυγε και η κουμπαριά, έφυγαν όλα.
0: Ναι.
3: Τώρα τι θα κάνουμε, τι, ναι. Θα μου φάει και άλλο χρόνο η Κίμ, τι θα γίνει.
0: Τι θες.
3: Θέλω να σας πω καλημέρα. Γιατί έχεις αυτό το ίσως, έχεις συγχύσει Κίμπερλι.
0: Όχι, δεν με έχει συγχύσει κανένα.
3: Κανένα δεν την έχει.
0: Εγώ έχω βαρθεί να συγχύσω τους ακροατές μας σήμερα.
3: Τι έχεις πάθει, γιατί.
0: Διότι εγώ είμαι αυτός που θα τους λέω πάντα αυτά που δεν θέλουν να ακούσουν. Έχουμε καθαρή εξήγηση με τους ανθρώπους.
3: Καλά, και τι τους είπες τώρα, κύριε.
0: Δεν θυμάμαι. Κάτσε να τους
3: είπα. Θα λες και δεν θυμάσαι κιόλα. Λοιπόν, σας έχω τρομερή έρευνα. Διότι τα μελομακάρονα είναι στη δεύτερη θέση παγκοσμίως.
0: Μπράβο.
3: Τα καλύτερα μπισκότα, παιδιά. Βγήκε αυτή η λίστα.
0: Ναι.
3: Και τα μελομακάρονά μας είναι στη δεύτερη θέση. Την πρώτη θέση
0: πρώτα?
3: Είναι η Τσεχία. Κάτι ξενέρωτα έτσι, μπισκοτάκια.
1: Κάτι,
3: ναι.
1: Κάτι.
3: Βέβαια, να το συζητήσουμε.
1: Καταρχήν, θα ήθελα πάρα πολύ να κάναμε εδώ πέρα ένα τεστ, ας πούμε. Τσεχία ξενέρωτο ή μελομακάρονο.
0: Ναι.
3: Τσεχία.
0: Βάζω τρεις μισθούς, ποιος θα κερδίσει. Ποντάρω.
3: Βέβαια, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι μπορείς να φτιάξεις ωραιότατα μελομακάρονα με βρώμη και μέλι. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς αλεύρι, χωρίς τίποτα. Απλά λιτά και διέτης. Μη γουρλώνεις στο μάτι.
0: Ρε Γιώργο, μάτι Παναγέλα. Είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε για τα μελομακάρονα μου
3: βγαίνει. Δεν μπορώ να σου φέρω μια υγιεινή εκδοχή.
1: Πρέπει να σου πω ότι ζεις σε μια εποχή που έχει απολύτως ενοχοποιηθεί για τα πάντα όλα η ζάχαρη.
0: Όχι. Όχι. Φτάνει πια.
3: Γιατί?
0: Δεν μπορώ.
3: Άσε που μπορεί να φας και φτάνει περισσότερα. Πια.
0: Τούτο το καλοκαίρι. Ραγιάδες, τούτη την άνοιξη. Ως πότε θα έρθει ο Μόσχοβος και να λέει το σεφέλ. Δεν γίνεται πια. Είμαστε καταδυναστευμένοι.
3: Δεν φτάνει που σου φέρνω συνταγή για να φας περισσότερα. Γκρινιάζεις και από πάνω.
0: Τι συνταγή μου φέρνεις?
3: Με βρώμη. Και μέλη.
0: Καταρχήν πρέπει να ξέρεις ότι εγώ είμαι η μειοψηφία των Ελλήνων που στην
3: αντιβάση
0: κουραμπιά, μελομακάρο, εγώ είμαι του κουραμπιά.
3: Ναι, και
0: όχι
3: βλέπεις,
0: ότι τρώγω μελομακάρο.
3: Και βλέπεις αν έχεις φάει παραπάνω κουραμπιές, γιατί είναι άχνη ζάχαρη παντού.
1: Αν ο κουραμπιές είναι σωστός, είναι
0: ρουφιάνος.
1: Είναι άπεκτος.
0: Ρουφιάνος είναι.
3: Ναι, αλλά μην αρχίσουν από τώρα να τρώνε κουραμπιέδες. Έχουμε ένα πέρασμα.
0: Ενώ μελομακάρο
1: πρέπει να σου πούνε.
0: Με βρώμη και μελομακάρο. Πώς το πες?
3: Με μέλι.
1: Δεν το παλεύεις. Καταρχήν για τον Δημήτρη, η βρώμη είναι ζωοτροφή.
0: Είναι ζωοτροφή, παιδί μου.
3: Καλά.
0: Τα άλογα είναι, τα άλογα.
3: Καλά, θες να σου φέρω μπάρες φανταστικές με αποβρώμη που έφτιαξε και χθες.
0: Δεν έχω γάιδορ να
3: εγώ, δηλαδή. Πώς?
0: Τον Ταΐσο.
3: Μα δεν θα καταλάβεις διαφορά, παιδάκι.
0: Άσε μέρα που δεν θα καταλάβεις διαφορά. Έχουμε εκλεπτισμένο ουρανό.
3: Δηλαδή, αν σου φέρω εγώ τώρα ένα μελομακάρονο τίγκα στη ζάχαρη και ένα μελομακάρονο που θα καταλάβεις, ας πούμε, τη γλυκύτητά του από το μελάκι. Το ωραίο το μελάκι, λίγο. Δεν χρειάζεται να βάρεις μια γαβάθα μέλι. Λίγο. Και λίγο και βρώμη.
1: Δημήτρη,
3: τι ωραία που θα είναι.
1: Θες να σου πω ότι υπάρχει μια ευτυχισμένη συγκυρία που κάνουμε κουβί μαζί.
0: Γιατί?
1: Γιατί γράφει εδώ πέρα η Γιάννα, χουδαλά μου, έχεις φάει μελομακάρονα τα χεράκια μου πέρσι, θυμάσαι? Ξεχνιούνται.
0: Σου στείλε.
1: Ετοιμάσου.
0: Όχι, φέρε.
3: Α, θα τα φάει, αφού είπες αρέσει κουραμπιές.
0: Και κουραμπιέ.
3: Και κουραμπιέ.
0: Δεν θα στείλεις και το μελομακάρονο, θα στείλει και ένα κουραμπιεδάκι.
3: Γιατί καλετά, άμα το έχει η γυναίκα να στείλει
0: τώρα
3: και κουραμπιέ και μελομακάρονο.
0: Τώρα η ακροάτρια. Θα δεν στείλει μόνο μελομακάρονο, θα βάλει ένα κουραμπιεδάκι.
3: Χωρίς σπεσιαλιτέ της γυναίκας.
0: Δεν γίνεται να ξέρει άλλη να φτιάχνει φανταστικά μελομακάρονο και να μην ξέρει να φτιάξει ένα κουραμπιέ της.
3: Βέβαια και εμένα, η μαμά μου φτιάχνει και τα δύο.
0: Ή δεν ξέρει τίποτα ή τα ξέρει και τα δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ναι, αλλά δεν είναι μπελαλίδικα αυτό. Δεν είναι να. Θα κάτσει μια μέρα ολόκληρη φτιάχνει να σου φτιάξει.
0: Είναι χαρά για ορισμένου.
1: Εκτός ότι είναι μια ευτυχή συγκυρία για σένα που κάνουμε κομμάτι. Θα φάσουμε. Πρέπει να σου πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο πλησιάζουμε τις σεξουαλικές προτιμήσεις των ανθρώπων. Γιατί γράφει εδώ πέρα η Διονυσία. Αντί να ασχολείστε με τις σεξουαλικές σας προτιμήσεις, ασχοληθείτε με τα deals που έκλεινε.
0: Το συγγραφέα
4: τα deals.
1: Τα deals. Κύριε Καμπουράκη, μπορεί να είναι bye. Μην κάνετε σαν να τα ακούτε πρώτη φορά, είναι το 2026.
4: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω άντρα. Δεν έχω εισάξει.
1: Ελεύθερος άνθρωπος.
3: Η τάση, ξέρετε.
0: Εγώ όχι.
4: Σε μένα το λες αυτό.
3: Η τάση, ξέρετε ποια είναι πια. Το να δοκιμάζει και τα δύο και μετά να αποφασίζει. Ειδικά, α πούμε, μετά την εφηβεία. Αυτό κάνουν.
0: Αυτό που λες εσύ το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες, κυρία.
3: Δεκαετίες.
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Τώρα γίνεσαι boomer. Ξέρεις τι είναι ο boomer.
1: Επιχιλιετίες θα έλεγα.
3: Boomer, και πάλι.
1: Επιχιλιετίες.
3: Εγώ σας λέω ότι κάνει τώρα
1: η δικιά μας η γενιά, Δημήτρης Γιώργος, δεν είναι αυτή που ανακάλυψε τη σεξουαλική απελευθέρωση. Οι γονείς μας ήταν. Απλά το λέω έτσι, γιατί η δεκαετία του 60, ας πούμε, είναι η επαναστατική δεκαετία και τα λοιπά.
0: Καλά πέρασε.
1: Αν περάσαμε καλά. Καταπληκτικά. Μια υπέροχη ζωή. Μέχρι τα μνημόνια ή μετά, μια χαρά ήμασταν.
0: Ναι, μέχρι τα μνημόνια περάσαμε καλά. Μετά ήταν όλα μαζί. Και η τσέπη άδειασε και το άλλο καταρακώθηκε. Α, τα πάστε διάλογο.
3: Πιο καλά.
0: Ποιο?
3: Ποιο καταρακώθηκε.
0: Το άλλο.
3: Η επαφή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι ενώ εμείς συζητάμε αυτά.
0: Έχουν βαγωδένα για τα deal.
1: Καλημέρα, φίλοι μου. Εμείς που μένουμε Ραφίνα, Μάτι και τα λοιπά και δουλεύουμε Αθήνα, έχουμε σοβαρό θέμα με τη βενζίνη. Μα μου δίνει και δίκιο. Οι ταβέρνες τέλος εδώ και χρόνια και τώρα τέλος και οι βόλτες. Και αυτά όμως έδιναν μια χαρά στη ζωή μας. Υπογράφει ο Θουκυδίδης Ματιώτης. Ναι. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Όπως είναι για παράδειγμα ότι επειδή έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βάζουμε λιγότερη βενζίνη. Πώς μπορείς να το προσπεράσεις τώρα. Χρειάζεται ειδική στατιστική μεν, αλλά έχει δίκιο. Δεν έχουμε συνυπολογίσει ότι η μείωση στην πώληση καυσίμων μπορεί να έχει να κάνει και με την ευρύτερη κυκλοφορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Όσο αυξάνεται ο στόλος των ηλεκτρικών, τόσο μειώνεται κατά άλλο τη μεζή.
1: Καταλαβαίνεις τώρα έτσι τι σημαίνει να κάνεις ρεπορτάζ.
0: Πολύ παραγωγικά είναι όλα.
1: Τι σημαίνει να κάνεις ρεπορτάζ στο Mega News 104.6
3: όργανο. Δεν το ξέρω εγώ.
1: Πουθενά δεν την γλιτώνεις.
3: Πουθενά.
1: Και από εδώ και από εκεί και από εδώ.
0: Θα ήθελα, αλλά το επίτηδες το κάνει. Είδες ότι.
3: Τι?
0: Πήγα και έκανα την ημερήσια, τον ημερήσιο έλεγχο στο σιρτάρι με τα τρόφιμα σήμερα.
3: Ναι, δηλαδή. Τον έκανες και δεν έχεις φάει τίποτα.
0: Τίποτα.
3: Μπράβο σου.
0: Μου είπε η Ειρήνη ότι έχεις οκοφρέτα στη τζάντα της.
3: Γιατί τα λέει και αυτό. Τώρα θα έρθει λοιπόν, η Ειρήνη, ξέρω ότι ακούς, θα έρθει να σε πιάσει.
0: Όχι, τη ρώτησα.
3: Τι ρώτησα.
0: Έχει τίποτα άλλο, αυτά είναι μόνο. Μου λέει έχω σοκοφρέτα στη τζάντα. Και δεν είπα κουβέντα. Δεν είπα βγάλ τη, φέρ τη.
3: Και εσύ γιατί ρωτάς να δεις τι έχει αφού δεν τα τρως. Έτσι απλά για να τα βλέπεις.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
3: Τι θε, μπορεί να σου έρθει, ας πούμε. Μπορεί να σου έρθει.
0: Μπορεί να έρχομαι τώρα να ανοίγω το σιρτάρι.
3: Καλά, θα σου πω εγώ. Θα αρχίσω να. Θα γεμίσω το σιρτάρι μπισκοτάκι.
1: Ο άνθρωπος για τον οποίο η βιομηχανία τροφίμων θα ετοιμάσει σοκοφρέτα με βρώμη.
3: Γιατί είναι πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
3: Φιλάκια σας.
1: Τα ευχάριστα τελειώσανε. Ήρθαν τα σοβαρά. Μαρία Λιφαντή, ειδήσεις. Επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα τη σημερινή εκπομπή.
5: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο από Λένορμαρ έως Νέα Χαλκιδόνα. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Η οικονομική πίεση αλλάζει ριζικά το ελληνικό τραπέζι. Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών για την περίοδο 2008-2025 που δημοσιεύει σήμερα το INGR, οι Έλληνες καταναλωτές αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, καθώς τα ενίκια, ο ηλεκτρισμός και η εστίαση απορροφούν πλέον πολύ μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους. Για να ανταπεξέλθουν, τα νοικοκυριά στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις και αναγκαστικές περικοπές δαπανών. Η κατανάλωση στο βόλιο κρέας μειώθηκε κατά 29,2% και στα ψάρια κατά 14,6%, με τους καταναλωτές να τα αντικαθιστούν με πουλερικά και αυγά. Λόγω των υψηλών τιμών, η αγορά ελαιολάδου μειώθηκε κατά 34,8%, ενώ το πλήρες γάλα υποχώρησε κατά 42,5%. Το ψωμί μειώθηκε κατά 12,3%, ενώ εκτοξεύτηκαν τα δημητριακά και τα έτοιμα γεύματα. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία θα τεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Εν τω μεταξύ, με κρατική επιδότηση και έκπτωση δηληστηρίων που φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο, αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Μείωση κατά 20 λεπτά το λίτρο ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τον ντίζελ, ενώ αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. 10 λεπτά θα είναι η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 17 του μήνα. Οι μειώσεις θα είναι απευθείας στην Αγγλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Σε ύφεση βρίσκεται η κακοκαιρία στη χώρα μας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί η Ρόδος, όπου ένας 62χρονος έχασε χθες τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Από εχθές το πρωί μέχρι και χθες το μεσημέρι, το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης στο νησί ανήλθε στα 264 χιλιοστά. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα προκάλεσε κατάρρευση του δρόμου από το Μαντούδι προς το Προκόπη, ενώ περιοχές των Δυρφείων Μεσαπίων

0: κοινότητας ψαχνών Ευβοίας, τονίζοντας ότι η καταγραφή των ζημιών ξεκινά από σήμερα. Θύμα απάτης με λία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έπεσε μία 88χρονη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι άγνωστος, ο οποίος τηλεφώνησε προσποιούμενος υπάλληλο του Δήμου, την έπεισε να βγάλει έξω από το σπίτι της τα τιμαλφή που είχε με το πρόσχημα επικείμενων εργασιών της ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό, ο δράστης κατάφερε να της αποσπάσει 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Νέα πλήγματα κατά των ρωσικών δηληστηρίων προανήκειλο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του στους Financial Times στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Άσκησε κριτική στην προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, ενώ εξέφρασε την οργή του για τη διακοπή της παροχής αμερικανικών πληροφοριών σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις. Σχέδια για πιθανή χρήση της μητέρας όλων των βομβών κατά του Ιράν έχουν αναπτύξει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το CNN επικαλούμενο αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σενάριο αφορά πλήγματα σε ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, γεγονός που θα σήμαινε και κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε απολογία κάλεσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο διεθνής γκάρντ αναρωτήθηκε γιατί δεν τον αφήνουν να φύγει από τώρα αφού δεν θέλουν να τον πληρώσουν. Εκτός από τη διοίκηση εμφανίστηκε να έχει παράπονα και από το προπονητικό επιτελείο για το χρόνο συμμετοχής του στη φετινή σεζόν. Αποκλείστηκε από την αποστολή του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως τη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο ρεύμα προς Λαμία από Λένορμα νέως Αχαρνών. Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Λίμνη Κουμουνδούρου, Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Μεσογείον, Αλεξάνδρας Μεσογείων και Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και στην Αττική Οδό με 15 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, καθώς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα με τις καθυστερήσεις να σημειώνονται από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Mega News 104,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας.

0: με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Ωραία Τρίτη. Εδώ είμαστε. Αντικριστή. Σήμερα να θυμίσουμε, χθες, σήμερα, αύριο, ο Παύλος λείπει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Εδώ για το Μέγκα, έτσι να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πω, καμιά φορά το λέω και με κοιτάς σαν το λέω από, πώς, από συνήθεια, σαν δημοσιογραφικό κλισέ, όταν λέω τίποτα δεν πέφτει κάτω. Άκου να δεις. Τι είπαμε πριν, με αφορμή το βενζινάδικο, στο οποίο αντί, ξέρω εγώ, οι Έλληνες να βάζουν βενζίνη να πηγαίνουν στη Βουλγαρία κτλ. Και λες εσύ για τις Βουλγάρες που έρχονται στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Η Βουλγαρία είναι γενικά φθηνότερη από την Ελλάδα στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα και τα καθαριστικά. Με τις τιμές των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ να είναι κατά μέσο όρο 15% έως 18% χαμηλότερες. Και λες, OK, ένας το ήξερε και το έγραψε. Skype, και ο δεύτερος, ο οποίος μάλιστα ήταν αυτός που μας είχε στείλει το προηγούμενο μήνυμα για τα βενζινάδικα. Ο Σπύρος από την Κομωτίνη. Οι Τούρκοι γεμίζουν τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Όχι οι Βούλγαροι.
1: Οι Βούλγαροι, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, έχω βγάλει τώρα. Μην με αναγκάσετε. Έχω βγάλει 4 βουλγάρικα βιβλία.
0: Όταν λες 4, εννοείς μετάφραση.
1: 4 βουλγάρικα βιβλία έχω βγάλει. Βουλγάρικα. Ξέρω. Λοιπόν, ξέρω. Έρχονται οι Βούλγαροι και γεμίζουν.
0: Εννοείς ότι πάει στα σούπερ μάρκετ για...
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι μεγάλες διαφορές στη μέση, πάλι. Δηλαδή στη βενζίνη που είναι μεγάλη
1: δεν
0: διαφορά.
1: Δεν ξέρω αν είναι ακριβότερα, ας πούμε, φτηνότερα τα ρηπαντικά ή αν έχουν κάτι τέτοιο και κάνουν κάποια τέτοια εξειδίκευση. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω ότι έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα και γεμίζουν.
0: Κοίτα, να σπάσω που έχουμε φτάσει, έτσι. Δηλαδή, το έχουμε απογειώσει το πράγμα. Έτσι, μπορεί να μην ξέρεις μέχρι προχθές, να μην ξέραμε πόσο έκανε τίποτα γιατί ήμασταν πολύ large. Και τώρα, το προχθές είναι σχηματικό, έτσι. Μην πάρει αυτό. Και τώρα είμαστε στη φάση να ξέρουμε πώς θα λέτε. Αυτά τα site που έχουν βγει και σου λένε για την τιμή, η τιμή, ξέρω εγώ, του μακαρονάκι νούμερο 10, αυτού, παγετίνη, πώς το λένε. Πόσο έχεις αυτό το σούπερ μάρκετ, πόσο έχεις το άλλο σούπερ μάρκετ, τα μαθαίνουμε όλα. Ελπίζω εκτός από το να μάθουμε να αποκτήσουμε μια καταναλωτική συνείδηση. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο έχει ξεφύγει, να πεις ας το διάλογο γιατί το ξαναπέρνας.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει. Την τραγουδάρα την οποία πατήσαμε έχει διαλέξει ο Νίκος Νικολακόπουλος. Ο καλύτερος.
1: Για βέβαια.
0: Δημήτρης Αρετάκης στην κονσόλα των ήχων, την Πολιτική Τράπεζα όπως λέγαμε. Την ασυνταξία αυτής της ώρας έχει η Πέρσα Μπόλια όπως κάθε μέρα.
1: Γεια σου ρε Πέρσα.
0: Η Κατερίνα Τσουκαλά πάντα στο 2-11-016-1046. Τα Viber και το WhatsApp τα οποία έχουν γίνει και πάρα πολύ δημοφιλή όπως βλέπω. Μάλλον είναι.
1: Ευκολότερο μάλλον.
0: Ναι, μάλλον. 698-104-104 και 6.
1: Το έχεις μια φορά και το έχεις.
0: 698-104-104 και 6. Ή αν θέλετε τα email μας για να γραφτείτε και πιο αναλυτικά τις απόψεις σας όπως αυτές που σας διάβασα πριν από λίγο. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε στα θέματα μας. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι, μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Καλά, δεν σταματάει η ροή πληροφόρησης. Άκου τώρα εδώ να δεις τι μας έστειλε η Αμάντα, η οποία προφανώς ακούει από πάνω, εκτός αν το ξέρει από τη γιά της εμπειρία. Α, το γνωρίζω προσωπικά, λέει. Και η Καστοριά γεμίζει με Αλβανού στα σούπερ μάρκετ. Οκ, το κρατάμε και αυτό. Νομίζω ότι και για τηλεοπτικά ρεπορτάζ είναι πολύ. Έτσι, έχει πάνω, ζουμάκι αυτό το
1: η
0: πράγμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι δικοί μας πάνε και βάζουν βενζίνη από απέναντι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Και την κάνουν, πάνε και τη βόλτα τους.
0: Δεν υπάρχει ο κλειστός κόσμος που
1: βγαίνει. Όχι.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Πέμπτη απουσία του Παύλου, το σημειώνει η Γιάννα και το θυμίζει εσένα που έχει πει ότι σημειώνω τις απουσίες.
1: Τα γράφω. Το μπακαλοντεύτερο εδώ είναι, μην ανησυχείς καθόλου. Γιατί εγώ δεν τα γράφω σε Excel, τα γράφω σε Δευτέρι.
0: Αλέξανδρε.
1: Με στυλό που με μολύβι που το σαλιώνω στην άκρη.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα καλά τα μηνύματα τα παίρνουμε στο σπίτι, δεν τα διαβάζουμε σχεδόν ποτέ. Ούτως ή άλλως πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση, ναι, από τη σημερινή ανάγνωση των πρωινών εφημερίδων, μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικά. Ναι. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ακούγεται φοβερό. Είμαστε και οι τρίτοι χειρότεροι δηλαδή στις χώρες που μετρήθηκαν. 16 χρόνια δουλειάς για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών, ένα διάρι βασικά, τριάρι.
1: 70 τριαράκι.
0: Ναι, με το ζόρι που λες, αλλά.
1: Ένα τριαράκι. Εκεί, άμα είναι καλό, καλά εσωτερικά, α πούμε, και δεν έχει πολλά δωματιάκια, είναι ένα καλούτσικο, ένα μέτριο τριαράκι.
0: Τριαράκι. Βέβαια, αυτό είναι που έχετε να θυμίσεις όλους, ότι η στεγαστική κρίση δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, έτσι, το Γκιοσικομό, ξέρω εγώ, για τη Μαρί Κάρμεν στην Ισπανία και τα ρέστα. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει στραβώσει, θα έλεγα, και χτυπάει καμπανάκια για το ίδιο το σύστημα. Θα θυμίσω ότι παλιότερα, άμα θέλαμε να πούμε καμιά κακία και τα λοιπά, λέγανε θα έρθουν οι κομμουνιστές να σας πάρουν το σπίτι.
1: Ναι. Yeah.
0: Το θυμάσαι, φαντάζομαι, δεν. Έτσι, θα έρθουν οι κομμουνιστές να σας πάρουν το σπίτι. Δεν ήρθανε αυτοί, άλλοι ήρθανε.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, το Λεωνίδα Κύρκο, σε μια εκδήλωση, σε ένα σινεμά που είχα πάει να τον ακούσω, ο οποίος έλεγε, τότε μιλάμε 78-79 τώρα, έτσι, δηλαδή μετά, και έλεγε, συνάντησα μία γιαγιά και ήρθε και μου είπε, παιδάκι μου, κομμουνιστής είσαι? Είμαι γιαγιά, λέει, της είπα εγώ, παιδάκι μου, σε παρακαλώ, καλός άνθρωπος φαίνεται, μη μου πάρεις την κατσίκα. Και της απαντώ, γιαγιά, όχι μόνο δεν θα σου πάρουμε την κατσίκα, θα σου δώσουμε άλλη μία, έλεγε ο Λεωνίδας συγχωρεμένος.
0: Τέλος πάντων, εγώ τον Λεωνίδα Κύρκο τον θυμάμαι με τη φυσαρμόνικα.
1: Ναι.
0: Μιλήχιος άνθρωπος, ρε παιδί, με γλυκός άνθρωπος. Πολύ ωραίος άνθρωπος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα και στο Λονδίνο και στους Λόιτς που σου είπα προχθές ότι μας στείλανε το μήνυμα και μας άρεσε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σπύρο. Να είστε καλά. Παιδιά, πάμε να ανοίξουμε θεματάκι το οποίο είναι θεματάρα. Ο Νίκος Σπανός είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ναύαρχος αναποστρατεία, άνθρωπος που ξέρει το λιμενικό όσο ελάχιστη, και κάποιες απορίες που έχουμε μπορεί ίσως να μας βοηθήσει ο κύριος Σπανός, γιατί ξεκίνησε η ιστορία μάλιστα σε αρκετές εφημερίδες, είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα. Nexans λέγεται η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει να στρώσει το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Το καλώδιο. Καλώς τον κύριο Σπανό.
2: Καλημέρα σας, αγαπητοί μου φίλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Ξαναξεκινάμε, λέει, τώρα, έτσι.
2: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, γιατί θέλω να μιλάω πάντα με το τι έχουμε στα χέρια μας και όχι το τι συζητείτε, για να ενημερώνονται και οι ακροατές σας με την πραγματικότητα και όχι, ξέρετε, να λέμε λόγια του αέρα. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, όντως έχει ξεκινήσει η διαδικασία του να εξαιρεθεί ένα πλοίο στην περιοχή μας, κατ' εξαίρεση που λέμε, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, με σκοπό να αναλάβει ένα γαλλικό πλοίο, το Αμπίλ Μαρέγκο, τη διαδικασία που αφορά τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, όπως λέτε, στο πλαίσιο της διασύνδεσης Κρήτης και Κύπρου, ο GSI, ο γνωστός δηλαδή. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Για να διευκρινίσουμε, η Nexans είναι η εταιρεία η οποία αφορά τον ανάδοχο του έργου. Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΑΔΜΙΕ. Άρα ο ανάδοχος του έργου, μετά από αίτημά του για το συγκεκριμένο πλοίο προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, ζητάει την κατεξαίρεση δρομολόγησή του, των ερευνών του, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Προσέξτε, δηλαδή, για έρευνες μόνο εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δηλαδή 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές μας. Αυτό το έγγραφο που βγαίνει από το Υπουργείο πηγαίνει σε όλες τις ενώσεις ναυτιλιακές και μη, και δίνεται προθεσμία συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή μέχρι τις 16 Δεκάτου του 26 να απαντήσουν εάν υπάρχει πλοίο υπό ελληνική σημαία, γιατί η ελληνική νομοθεσία προβλέπει, εφόσον υπάρχει πλοίο αντίστοιχο ερευνητικό υπό ελληνική σημαία, οφείλει να κάνει, να πάρει τη δουλειά αυτό και όχι οποιοδήποτε άλλο πλοίο. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το γνωρίζω λόγω αρμοδιότητας που ήμουν και υπόγραφα τέτοιου είδους έγγραφα, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τέτοιου είδους πλοία. Άρα, μετά τις 16 του μηνός που είναι η προθεσμία, δηλαδή και από Δευτέρα,
1: πέρα τη δουλειά το γαλλικό,
2: θα δημιουργεί το γαλλικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ώρα, η ΕΧΑΕΘ είναι μια διυπουργική επιτροπή χορήγησης αδειών ερευνών θαλάσσης, η οποία χορηγεί άδεια για το συγκεκριμένο έργο. Τι άδεια χορηγεί? Τοποθέτησης καλωδίου, το οποίο θα κάνει το γαλλικό πλοίο.
1: Nice.
2: Οπότε, τι γίνεται εδώ, σε αυτή την περίπτωση, αυτή η επιτροπή ήδη έχει συσταθεί από την προηγούμενη φορά που δύο φορές δεν προχώρησε το έργο.
0: Κάσος
2: 1, κάσος 2, Ιούλιος του 25, 24 και Νοέμβριος του 24, τότε που λέμε ότι δεν προχώρησε το έργο. Άρα,
0: τότε που λέμε ότι οι Τούρκοι βγάλαν τα πολεμικά τους πλοία και μας διακόψαν τη διαδικασία που υποτίθεται ότι είχε δρομολογηθεί. Γι' αυτό και τώρα η μοιραία ερώτηση, αγαπητέ μου Νίκο, αγαπητέ μου Ναύαρχε, και να μας επιτρέπει ο κόσμος, είμαστε κολλητοί με τον Ναύαρχο, αλλά ο Ναύαρχος ήταν στο λιμενικό, στους δημοσιογράφους, στον Δημήτρη, στον Γιώργο κτλ. Καταλαβαίνετε, ήταν ένα οικείο πρόσωπο. Να ρωτήσω, είμαστε σε κίνδυνο τώρα να ξαναζήσουμε τα ίδια?
2: Λοιπόν, ο κίνδυνος σε εισαγωγικά υπάρχει. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, γιατί αν κάνεις πίσω και αφήσεις σε εκκρεμότητα ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό έργο, το οποίο αφορά την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σου, της Κύπρου και κατ' επέκταση της Ευρώπης, αλλά και του Ισραήλ, με την πιθανότητα παρεμπόδισης από την τουρκική πλευρά, η οποία διακαώς προσπαθεί να παγιδεύσει με τον τρόπο της, έτσι ώστε να αναζητήσει μια ευκαιρία έστω και μέσω της εταιρείας ή μέσω της σημαίας του πλοίου να ενημερώσει, προσθέσω τι λέω, την Τουρκία, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο σφάλμα και το τονίζω για να το λέτε. Από τη δική μου πλευρά σας μιλάω σαν πρώην ναύαρχος του λιμενικού σώματος, γιατί θα είναι...
1: Τίποτε, δεν θα ενημερώσει κανένας, παρακάτω. Δεν ενημερώνει.
0: Κάτσε Δημήτρη. Για κάποιο λόγο το λέει. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω με προσοχή, άκουγα κάποιους από τους αναλυτές να λένε ότι αν δεν ζητήσουμε εμείς κάποια συνδρομή, αλλά τη ζητήσει η Nexans, η εταιρεία δηλαδή, τότε δεν θα εκτίθεται η Ελλάδα.
2: Γι' αυτό το είπα, επειδή ακούω...
1: Μισό. Άλλο, Ναύαρχε. Άλλο είναι να ζητήσεις άδεια είτε εσύ είτε η γαλλική εταιρεία, και άλλο είναι να πει η γαλλική εταιρεία: παιδιά, εγώ ενημερώνω για λόγους ναυσιπλοείας ότι σε αυτή τη γραμμή εγώ θα ρίξω, περνάω καλώδιο, να το έχετε υπόψη σας. Αυτό...
2: Αγαπητέ μου Δημήτρη,
1: ναι.
2: Με συγχωρείς, δεν
1: πάνε, ναι.
0: Αλίμονο.
2: Να τα βάλω στη θέση τους. Άδεια αποκλειστικά μόνο από εμάς μέσω ΕΧΑΕΘ. Η ΕΧΑΕΘ τι σου καλύπτει? Σου καλύπτει την κυριαρχία σου που είναι τα εθνικά σου χωρικά έδατα μέχρι 6 ναυτικά μίλια, σου καλύπτει και την αποκλειστική ενδυνάμει οικονομική σου ζώνη.
1: Μάλιστα.
2: Και τα δύο.
1: Άρα η άδεια είναι δική μας, δεν είναι των Τούρκων καθόλου.
2: Η ενημέρωση πάλι αποκλειστικά, το λέω με μεγάλα γράμματα και μόνο από εμάς, γιατί?
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτή η εντολή που δίνεται από το Υπουργείο, γιατί είναι τέσσερα Υπουργεία επόμενα, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνης προς την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και συγκεκριμένα της Κρήτης.
1: Και αυτή ενημερώνει τα πλοία και λέει: παιδιά, σε αυτήν την αυτοί γίνονται εργασίες. Εντάξει, είναι άλλο τάξη.
0: Να βάλουμε εδώ πέρα μία παράμετρο, παύλα ερώτηση, στο σπανό. Το καλώδιο. Ένα λεπτάκι, γιατί μπορεί να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει, για να μην νομίζει ότι τρελαθήκαμε και καλωδιωθήκαμε. Το καλώδιο.
2: Θα το κλείσω όμως αυτό με την αυτέξη λίγο.
0: Βεβαίως. Απλώς το καλώδιο περνάει μόνο από ελληνικά χωρικά δίδατα.
1: Όχι, βέβαια. Από και στη ζώνη ελληνική.
2: Το καλώδιο περνάει από ελληνικά χωρικά ύδατα, μετά βγαίνει στην ανοιχτή θάλασσα που είναι η αποκλειστική οικονομική σου ζώνη, εν δυνάμει. Η οποία είναι οριοθετημένη, χωροθετημένη, οριοθετημένη και στο χάρτη της Σεβίλης που έχει φτιάξει το χωροθετικό σχεδιασμό, αλλά και με τον νόμο 4001 του 2011, αυτά όλα είναι έτοιμα. Άρα, όπως γίνεται με τη Σεύρον νότια της Κρήτης που έχουν χωροθετηθεί τα οικόπεδα, το αντίστοιχο έχουμε και στην ανοιχτή θάλασσα της περιοχής. Είναι ξεκάθαρο. Άρα, η Ναύτεξ τι αποτελεί? Είναι διεθνής αναφορά που αναφέρεται, που ενημερώνεις ναυτιλία, ναυσιπλοεία και όλα τα παράκτια κράτη που είναι τριγύρω σου. Αυτό και μόνο από μόνο είναι η ενημέρωση.
1: Εντάξει.
2: Και τίποτα παραπάνω.
1: Εδώ.
2: Άρα προχωράμε στο έργο.
1: Προχωράμε.
2: Κανονικά. Τώρα θα μου πείτε τι μπορεί να συμβεί. Ναι. μπορεί να έχουμε ένα θέμα. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε, που νομίζω εξασφαλίζεται, κατάλληλη ναυτική παρουσία, ξεκινώντας από το λιμενικό σώμα που έχει την αρμοδιότητα πρωτίστως να ελέγχει το έργο αυτό κατά τη διάρκεια
1: μάλιστα
2: του.
1: Και από κοντά είναι μια φραγά του πολεμικού ναυτικού, ας πούμε, ίδιο. Ναι.
2: Δεύτερον, εάν οι Τούρκοι βγάλουν μια ναύτεξ, την οποία εμείς θα την κάνουμε αντιναύτεξ, πράγματα που δεν υπάρχουν, είναι απλώς σύγχυση στην ναυτιλία, είναι αυτό, τίποτα παραπάνω, πειρά στον αέρα, είναι τίποτα παραπάνω, θα πρέπει να έχουμε τις φραγάτες μας έτοιμες, τα πολεμικά μας, να έρθουν και να θυμηθούν λίγο και η Τουρκία το 2020. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί.
0: Τι να θυμηθούν το 2020.
2: Να θυμηθούν τη φρεγάτα τη δική μας τη Λίμνο με τη φρεγάτα που εμβολήσαμε τότε που χτυπήσαμε τον Τούρκο, να θυμάστε καλά. Που πλησιάζαμε και την απομακρύναμε.
0: Αυτό επειδή αποκλείεται να το είπες, αποκλείεται να το είπες στην τύχη. Θέλω να πω ότι... Εδώ η ιστορία είναι να είμαστε έτοιμοι και για κάποια κόμπλα.
2: Εγώ αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι έτοιμοι να βγάλουν αντιναύτες, είναι έτοιμοι να κατέβουν στο πεδίο έστω και στην αρχή λίγο μακριά μέχρι να δουν τι θα γίνει και πιστεύω ότι είναι και έτοιμοι να κατεβάσουν ένα δικό τους ερευνητικό με δικά τους πλοία τριγύρω για να παρεμποδίσουν όταν ξεκινήσει να πέφτει το καλώδιο στη θάλασσα και βγούμε έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, να παρεμποδίσουν τη δίωδο του καλωδίου, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Ναι, ωραία, εκεί, θα πατήσουν το κουμπί και όποιο πάρω χάρος. Θα πει και ο καπετάνιος ένα κονιάκ και θα πει εβίβα παιδιά πάμε και ό,τι θα κάνουμε.
2: Μα προσθέσει, γι' αυτό λέμε πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί για το σχέδιο συνέχισης των εργασιών. Γι' αυτό το λέω ξεκάθαρα Δημήτρη μου ότι πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί με ένα σχέδιο συνέχισης των εργασιών μετά για μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε επεισόδιο. Εδώ θα είναι λοιπόν το εισαγωγικά το crack test το οποίο θα αξιοποιηθεί γιατί σε άλλο τρόπο δεν μπορούμε να κάνουμε πια πίσω. Θα ξεκαθαρίσω, έτσι.
1: Φυσικά. Είναι θέμα αξιοποίησης. Ναι, αλλά ούτε και ο Ερντογάν μπορεί να κάνει πίσω, διότι όταν έχει βγάλει 6-7 πολεμικά την προηγούμενη φορά, θα του πούνε τώρα ξεφτυλίσαν οι Έλληνες. Εμάς θα μας πούμε, σας ξεφτύλισε ο Ερντογάν. Πάμε του γρου λοιπόν για να δούμε ποιο θα εμβολήσει τον άλλο. Οκ, no problem.
2: Εάν θέλετε τη γνώμη μου, εάν έχουμε ένα σωστό σχέδιο όπως το σκέφτομαι εγώ, γιατί αυτά δεν ανακοινώνται, καταλαβαίνετε, είναι όλα στο πεδίο. Όπως το ξέρω, όπως το είχαμε συζητήσει και άλλες φορές και στο παρελθόν για άλλα θέματα, πιστεύω ότι θα προχωρήσει το έργο έστω και με τον τρόπο, τον δύσκολο αυτό τρόπο, αλλά θα φτάσουμε στο σημείο που πρέπει και βέβαια εδώ χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή παρουσία σταθερή στο κομμάτι αυτό. Εντάξει. Δεν μιλάω να έρθουν πολεμικά τους πλοία, ούτε πιστεύω ότι μπορεί από αυτά που έλεγε και ο πρόεδρος πριν μικρό χρονικό διάστημα τον Απρίλιο που είχε έρθει εδώ ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν και έλεγε ότι θα είμαστε παρόν στα κυριαρχικά δικαιώματα, θα είμαστε εδώ κοντά σας.
1: Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε.
2: Δεν νομίζω αυτά.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Προσέξτε όμως κλείνοντας, γιατί πρέπει να το κλείσετε αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Roots Race βρίσκεται 3,5 μίλια από την Κερίνια και κάνει έρευνες για αγωγό. Να. Αυτά απαγορεύονται. Αυτά πρέπει να ανεβάζουμε. Αυτά πρέπει να κυνηγάμε. Αυτό και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Τώρα πέρα από τα τυπικά και την απόλυτα έτσι, τεχνοκρατική εξήγηση, ο Σπανός την πέταξε, έτσι. Το 20 παιδιά είχαμε βγάλει τη φρεγάτα με το Ρουζρέιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε να είστε έτοιμοι, μας λέει απ' έξω απ' έξω. Και επειδή και εσύ το, δεν ξέρω το υιοθετείς, αλλά τι είπες, ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει πίσω.
1: Δεν μπορεί.
0: Μάλιστα. Να θυμίσω κάτι άσχετο ίσως. Αλλά εχθές έκλεισε και το Hark TV. Το Hark TV είναι, ας πούμε, ένα πολύ δημοφιλές, ίσως και το δημοφιλέστερο τουρκικό κανάλι στην τηλεόραση. Το οποίο πώς το είδε τώρα, πήγε το έκλεισε, επί της ουσίας το πέρασε μάλλον για ακριβολογό στην κρατική εποπτεία για να μην ακούγονται τα αντιπολιτευτικά.
1: Εντάξει. Αλλά εδώ Γιώργο μου διόρισε αρχηγός του αντίπαλο κόμματο. Πλάκα μου κάνεις. Είναι σαν να πάει τώρα ο Μητσοτάκης για να βγάλει τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Ελλάδα, από τον Μπαζόκ και να βάλει τον Βορύδη και τον Άδωνη επικεφαλής του κόμματος.
0: Εδώ έβαλε το δήμαρχο της Σμύρνης. Έλεος δηλαδή. Μιλάμε, δεν είχε κερδίσει ποτέ το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην ιστορία του. δεν είχε κερδίσει ποτέ, τίποτα. Και πήγε και τι έκανε. Σου λέει, ωραία, ψηφίσατε εσείς, ναι. Βγάλατε τον απέναντι, τον και μάλιστα. Ωραία, τώρα από εδώ και πέρα είναι ερντογανικός. Και ο άλλος είπε, ναι ρε γάμον. Σταματώμε γιατί είναι ώρα να κάνει τη σύνοψη των ειδήσεων με τους τίτλους της Μαρία Λιφάντη.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, η Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, λιγότερο από τα 2/3 του περσινού κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης διατέθηκε στα νοικοκυριά λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που απαιτούνταν. Οι περσινές πληρωμές υπολείπονται κατά 96,7 εκατομμύρια ευρώ της αρχικής πρόβλεψης. Την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη ενός πολύ δύσκολου χειμώνα θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης η Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Ενεργειακή κρίση, πρόσθετα μέτρα, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη στην Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου. Η οικονομική πίεση αλλάζει ριζικά το ελληνικό τραπέζι, σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ για την περίοδο 2008-2025 που δημοσιεύει σήμερα το in.gr. Οι Έλληνες καταναλωτές αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες και να στραφούν σε πιο οικονομικές λύσεις. Η κατανάλωση στο βόλιο κρέας μειώθηκε κατά 29,2% και στα ψάρια κατά 14,6%, με τους καταναλωτές να τα αντικαθιστούν με πουλερικά και αυγά. Η αγορά ελαιολάδου μειώθηκε κατά 34,8%. Μειώθηκαν επίσης η κατανάλωση στο πλήρες γάλα και το ψωμί. Εκτοξεύτηκαν τα δημητριακά και τα έτοιμα γεύματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά των Ρουμανικών Αρχών. Αγνοούνται τα 8 από τα 12 μέλη του πληρώματος. Εκτεταμένες ζημιές με ένα νεκρό αφήνει πίσω της η κακοκαιρία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος αλλά και περιοχές των Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Απάτη μελία που υπερβαίνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, ο δράστης, επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, κατάφερε να αντισαρπάξει 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Και ο καιρός αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
17: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, έχει έρθει για μία ώρα να είμαστε αποκαλυπτικοί στα δικά μας. Αφού πούμε καλημέρα Σαντορίνη, γεια σου Εμιλιάν, να σε καλά. Γεια σου Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θέλω να πω ότι ο Καμπουράκης, ο οποίος μας βγαίνει ως ο τύπος που θα σας λέει αυτά που δεν σας αρέσουν και τα λοιπά. Έτσι δεν βγαίνεις? Όχι, λέει, ομολόγα ρε. Okay. Παιδιά, έπιασε κουβέντα εδώ για το πεντόλυρο. Εγώ νόμιζα το πεντόλυρο υπάρχει μόνο σε εκείνο το τραγούδι. Ναι, το κυπριακό το τραγούδι. Τα πεντόλυρα, πεντόλυρα, τζεκούντα.
1: Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο Πεζεβέγγις.
0: Που τα έχει στην Μπούγκα.
1: Τα έχει στην Μπούγκα, ναι.
0: Δεν μου λες τώρα, χωρίς πλάκα. Βοήθαμε, γιατί ειλικρινά θα πιαστώ αδιάβαστο. Υπάρχει ρε πεντόλυρο.
1: Ναι, υπάρχει επίσημο πεντόλυρο. Είναι η χρυσή λίρα Αγγλίας.
0: Δηλαδή, αυτό που λέγανε Ελισάβε, τη Βικτόρια, ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, το οποίο έχει ακριβώς το βάρος του χρυσού 5 χρυσών λιρών Αγγλίας και πουλιέται η μέση αξία.
0: Το βάρος 5 χρυσών λιρών. Ναι. Δηλαδή είμαι ουγγές, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω εγώ. Θα σου πω ακριβώς. Κοίταξε. Είναι. Βάρος 39,4 γραμμάρια, καθαρός χρυσός 36,6 γραμμάρια, 22 καράτια, 36 χιλιοστά διάμετρο, αξία σε χρυσό ίση με 5 κανονικές χρυσές λίρες Αγγλίας. Αξία πώλησης. Λοιπόν, πρόσεξε. Αν το πουλήσεις σήμερα, η αξία του είναι από 4.200 μέχρι 4.400. Αν πας να αγοράσεις, 4.900 με 5%.
0: Πω ρε φίλε, κοίτα να δεις.
1: Ένα
0: λοιπόν, παιδιά, αυτές είναι οι ειδήσεις, αυτά είναι με τα οποία πρέπει να ασχολούμαστε, γιατί το γράφει και ο Δημήτρης. Δεν είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο και το σούπερ μάρκετ ακριβά. Εσείς είσαι
1: εμείς είσαστε, σωστό.
0: Ένα δε και το έχεις.
1: Λοιπόν, ναι, δεν είμαι αγοραστής, αυτό είναι ο μαύρος, το ξέρεις αυτό. Κοίταξε όμως οι άλλοι, φαντάσου τώρα, τα άκουσα το και έφρεξα. 4.666 λίρες είχε Αγγλίας χρυσές και τις πήρε ο άλλος. Παιδιά, αυτό είναι 4 εκατομμύρια η αξία τους ευρώ.
0: Τι να πεις. Ενδιαφέρον θέμα είναι, μπορεί να ασχοληθούμε αύριο. Άκουγα τώρα την Μαρία να λέει την αλλαγή σε διατροφικές συνήθειες. Όχι να πλακωθούμε με την Τζαουσέλου Πεάρ και τα λοιπά. Είναι άλλου είδους πράγμα. Σωστό. Είναι πως κάποια πράγματα φεύγουν για οικονομικούς λόγους.
1: Ασφάλως.
0: Από το τραπέζι σου και αντικαθίσταται με κάτι άλλο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί και εσύ είπες σε τιμές μοσχαριού είχες πει κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως. Το μοσχάρι είναι τρομοκρατικό χτύπημα.
0: Έτσι.
1: Αγοράζεις μοσχάρι. Δηλαδή στο ταμείο το DIN που κάνει το μπιπ, που σου έχει βάλει τον μπαρκό και κάνει μπιπ, είναι σαν να σκάει τρομοκρατική αυτή.
0: Είναι αυτό που λέει δύο μπριζόλες, δύο πεντόλυρα.
1: Ναι, δύο πεντόλυρα.
0: Κάπως έτσι. Γεια σου Δημητράκη, να έχεις πλάκα. Πραγματικά. Πρέπει να σου πω ότι ένα από τα θέματα τα οποία τα βλέπουν να περνάνε, που με παρελάβουν, κυρίως τα τηλεοπτικά δελτία και τις τηλεοπτικές εκπομπές ενημερωτικές, που πραγματικά κατά τη γνώμη μου πρέπει να αφιερώνεις χρόνο. Μιλάει για την νεανική παραβατικότητα, για την εφηβική εγκληματικότητα, γιατί δεν είναι παραβατικότητα. Έτσι. Εγκληματικότητα ενώ το άλλο τραβάει μαχαίρια.
1: Είσαι καλά τώρα.
0: Και επειδή πολλές φορές ακούς, ας πούμε, λέει ο άλλος bullying. Άντε, τι bullying. Εμείς δεν πήγαμε σχολείο. Δεν πλακωνόμαστε και τα λοιπά. Ναι, ρε παιδιά, πλακωνόμασταν. Αλήθεια είναι. Πλακωνόμασταν.
1: Και σπρωχνόμασταν
0: και
1: αυτό.
0: Και για τα κορίτσια έχουμε πλακωθεί. Εγώ θυμάμαι μια ζωή, ας πούμε, παίζαμε Δάφνη Νέα Σμύρνη με τη Λάντς λεγόμενη. Στο μπάσκετ δεν σκοτωνόμασταν, παίζαμε μπουνιές.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ήμασταν στην πλατεία και ήμασταν όλοι μαζί. Δεν μισούσε ένα τον άλλο. Και να πω για την αλήθεια, και αυτό που είπα εγώ.
1: Και να τον μισούσε, δεν του βγάζει σιδερογροθιά, ρε Γιώργο.
0: Και την μπουνιά σπάνια τη.
1: Ναι, ρε.
0: Να παλέψει, να σπροχτεί.
1: Ναι,
0: αυτό που βλέπει τώρα είναι πανικό κανονικό.
1: Όχι, αυτό είναι. Καταρχήν δεν είδε το κοντέινερ που βρήκανε, πόσα μαχαίρια, πόσες σιδερογροθιές, πόσα αυτά που.
0: Οπλοστάσιο.
1: Εσύ, ναι, αλλά όχι πιστόλια αυτό να πει. Δηλαδή, ποιος αγοράζει μαχαίρια, σιδερογροθιές και στιλέτα, ας πούμε.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει, ρε παιδιά, με αυτό που γινόταν κάποτε. Δηλαδή, εδώ πέρα, ξαναλέω, δεν είναι καν παραβατικότητα, είναι εγκληματικότητα. Έτσι. Και τέλος πάντων, επειδή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον καλύτερο αστυνομικό συντάκτη, τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, να τον καλωσορίσουμε. για να μας πει αν υπάρχει και κάποιο σχέδιο, ρε παιδί μου, επιτέλους να αντιμετωπιστεί.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Και στα αλήθεια, ρε Βασίλη, ξέρεις, επειδή καλή είναι η δημοσιογραφική κάλυψη, αλλά κάτι να γίνει κιόλας, ρε γάμο.
2: Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα, πολύ σύνθετο πρόβλημα, παιδιά. Είναι επιδεινώνεται όχι μόνο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά με την εγκληματικότητα ανηλίκων, με πολλά θέματα βιωτήτων, εκτονωτικών ενεργειών, αν μπορεί κάποιος να πει, πολλών χιλιάδων ατόμων νεαρής ηλικίας. Το θέμα της βιότητας ανηλίκων είναι κάτι το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και στην αρχή αστυνομία, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχολεία και σε ανοιχτούς χώρους και σε μαγαζιά και σε αθλητικούς χώρους. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει.
0: Βασίλη, να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι παραπέμπει λίγο σε γκάγκς, σε συμμορίες. Συμμορίες οι οποίες και καλά ελέγχουν την περιοχή, έχουν το δικό τους βασίλειο. Θυμίζει, ξέρω εγώ, κάτι σαν τα αμερικανικά γκέτο, με δεκαετίες καθυστέρηση μεν, αλλά εμείς κάνουμε κουμάντο. Αυτή είναι η λογική.
1: Μην έρθει καθόλου στην πλατεία.
2: Ναι.
0: Ο Δημήτρη δεν παίζει στην πλατεία. Ο Βασίλης δεν παίζει στην πλατεία.
1: Να μην πας καθόλου δηλαδή.
0: Καθόλου.
1: Επειδή είσαι, ας πούμε, από τη Δάφνη
0: ακριβώς.
1: Και είναι νέα σμήνη, δεν θα έρθει εσύ να κάτσει στο μπαγκάκι, ας πούμε.
0: Κάπως έτσι.
2: Ναι, το βλέπουν πεισματικά και το ρόλο των κοριτσιών πολλές φορές.
1: Και έχεις εκεί, έχεις από ό,τι είδα, κάτι, ψαρέψει κάτι ειδήσεις εκεί, μια ενδιαφέρουσα αυτή. Για πες μας, τι σχεδιάζουν τώρα.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο, Δημήτρη και Γιώργο, μια νέα ομάδα κρούς 150 αστυνομικών που έχει δημιουργήσει η ελληνική αστυνομία, που θα κινούνται σε ομάδες 6 ατόμων με βαν και θα προχωρούν σε διαρκείς αρρωτικούς ελέγχους σε τουλάχιστον 15 πλατείες στο κέντρο της Αθήνας. Όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, στην πλατεία Βικτωρίας, στην πλατεία Αττικής, στην πλατεία Αμερικής, στην Αγίου Νικολάου, στην Κυψέλη και αλλού που παρουσιάζεται εντυπωσιακή έξαρση της εγκληματικότητας του δρόμου με κλοπές αλυσίδων, συμπλοκές, εκμετάλλευση ανηλίκων, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και άλλα δικήματα. Οι έλεγχοι θα γίνονται δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται στους οδικούς άξονες Λένορμαν, Λιωσίων, Αχαρνών, 3 Σεπτεμβρίου, Πατησίων, όπου καταγράφονται καθημερινά κάθε μέρα από 15 έως 20 σοβαρά αδικήματα από Έλληνες και αλλοδαπούς, κυρίως από χώρες της Βορείου Αφρικής, το Μαγκρέμ, το λεγόμενο δηλαδή Αλγέρια, ναι. Αλγέρια, ναι, Αίγυπτος.
1: Οι οποίοι ληστεύουν στον δρόμο.
2: Ναι, χτυπούν, ληστεύουν στον δρόμο, βέβαια.
1: Σου παίρνουν την αριστερά το ρολόι, το κινητό, αυτά όλα.
0: Έχω ακούσει και για γυναίκες κυριολεκτικά ανήμπορες.
1: Ναι.
0: Που πάει ο άλλος, ας πούμε, και τις τραβάει. Την πνίξει κιόλας. Όλα μαζί.
2: Τις περιτριγυρίζουν δείχνοντας μαχαίρι οτιδήποτε άλλο και τους δίνουν οι ίδιοι λόγω ακριβώς του κινδύνου που διατρέχουν, που αισθάνονται ότι διατρέχουν, Σύριους, Γεωργιανούς κτλ. Η νέα αυτή ομάδα, παιδιά της ελληνικής αστυνομίας, να μην πούμε στοιχεία, γιατί υπάρχουν δεκάδες στοιχεία για χιλιάδες συλλήψεις που γίνονται, αλλά και αυτές είναι πολύ λίγες μπροστά το πρόβλημα που υπάρχει. Η νέα αυτή ομάδα της αστυνομίας που θα δίνει παρόν στις πλατείες και σε άλλα εγκαιτοποιημένα σημεία της πόλης. Η εκπαίδευσή τους των αστυνομικών αυτών που επαναλαμβάνω θα είναι σε εξάδες και θα επιβαίνουν σε βαν και θα καθίσταται 3-4 ώρες.
1: Χωρίς στολή δηλαδή.
2: Με στολή. Θα υπάρχουν και αστυνομικοί του λεγόμενου του ελληνικού FBI που θα κάνουν τους ειδικούς ελέγχους ασφαλείας για το οργανωμένο έγκλημα κτλ. Ναι. Θα αντικατοστήσει ομάδες όπως ήταν μέχρι τώρα ο Θησέας, οι Πάμπυρες. Και θα προχωρούν σε συνεχείς ελέγχους του υπόπτων ακόμα και το βράδυ σε προβληματικές περιοχές της Αθήνας. Σε 2-3 σημεία θα έχουν μάλιστα και 24-ωρη παρουσία. Θα έχουν αυτοκίνητα για προσαγωγές σε 2 σημεία στο κέντρο της Αθήνας. Επιπλέον, με τη βοήθεια αρμόδιων κρατικών υπαλλήλων, θα προχωρούν σε υγειονομικούς και άλλους ελέγχους σε καταστήματα των περιοχών. Παιδιά, κύριο ενδιαφέρον θα υπάρξει για τη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών που φεύγουν από ορισμένες προβληματικές δομές πάλι στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ ο κ. Χρυσοχοίδης φαίνεται να ετοιμάζει νομοσχέδιο για ένα πολύ προβληματικό σημείο για να σταματήσουν οι παράνομες υπομισθώσεις διαμερισμάτων με μαύρα χρήματα, δεν εννοώ με τα Airbnb, στα κέντρα της Αθήνας, σε δεκάδες αλλοδαπούς που μένουν μαζί σε ένα σπίτι που
0: κάνουν
2: 10-20 ευρώ
0: εκεί
2: και
0: είναι...
2: προκαλούν μεγάλα προβλήματα στους υπολείπους συνήκους πολυκατοικίας, στις συμπλοκές φασαρίες και υπάρχουν καταγγελίες.
0: Στο θέμα των υπομισθώσεων, πρέπει να σας πω ότι έχω ακούσει ανατριχιαστικά πράγματα. Ανατριχιαστικά.
1: Το δίνουν σε 10 Αφρικανούς, οι οποίοι μπαίνουν και αυτό. Ναι,
0: ναι, όπου πολλές φορές, προσθέσαν το πώς στρογγυλά και ευγενικά, πολλές φορές αυτοί οι 10 που λες, ναι, κάνουν και ένα
2: ερωτήμα.
0: Ναι, και κάνουν και ένα rotation στο ποιος είναι αυτή τη εβδομάδα η νοικοκυρά του σπιτιού.
1: Να, μάλιστα.
0: Η νοικοκυρά, η κυρία του σπιτιού, μάλλον. Η κυρία του σπιτιού.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας μπορεί να πληρώνει 10-20 ευρώ το μήνα για να κοιμάται σε μία καρέκλα, σε πολύ μαζί, σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιο χώρο. Είναι μια προβληματική κατάσταση σε 2-3 διαμερίσματα που επιβαρύνουν βέβαια και τους υπολείπους.
1: Βέβαια, μέσα στην πολυκατοικία τώρα.
2: Και δεν είναι μικρή έκταση, το κάνουν πολλοί γιατί είναι μαύρα χρήματα, μαύρα έσοδα και αυτές οι υπομισθώσεις θα τιμωρούνται πλέον γιατί θα υπάρξει ειδικός νόμος.
0: Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς. Στη Δάφνη δεν είχε πολλά μέρη να πάει κανένα. Στη λεγόμενη πλατεία Τσαλαγανίδη, ας πούμε, ήταν μια μικρή πλατεία με μια παιδική.
2: Εκεί απέναντι.
0: Μπράβο, μπράβο. Και λόγω του Τσαλαγανίδη είχε πάρει και το όνομα η πλατεία. Λοιπόν, θυμάμαι ήμουν πιτσιρικάς Τρίτη Γυμνασίου. Δευτέρα Γυμνασίου πήγαινε ένα κορίτσι που μου άρεσε και πήγαινε και περίμενα να τελειώσει τα αγγλικά. Για να τη συνοδεύσω μέχρι το σπίτι της. Αθώα πράγματα και τα λοιπά. Λοιπόν, μια-δύο μέρες και τα λοιπά, την τρίτη μέρα έρχονται δύο κύριοι με πολιτικά. Μου ζητάνε ταυτότητα. Δεν είχα ταυτότητα, γιατί δεν είχα βγάλει. Στο τμήμα. Λέγα μου, το λέω, τι συνέβη. Οι δύο εκεί πέρα που ερχόντουσαν ήταν συνάδελφοι του μπαμπά της.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος δουλεύει στο αστυνομικό τμήμα.
1: Α, τώρα έπεσε και σε κορέα αστυνομικού και εσύ.
0: Τώρα...
1: Χαθήκαν οι γυναίκες.
0: Μα δεν ήξερα, ρε φίλε. Μάλλον σε με δεν ήξερα.
1: Μα δεν ήξερες, δεν
0: ρώτα. Άκου τώρα να δεις γιατί το λέω. Γιατί κάποτε η τάξη, να το πω έτσι, επιβάλλουν με τους λεγόμενους ασφαλίτες. Το ρώτησες πριν το Βασίλη, αν θα φοράνε στολή ή όχι. Γιατί...
2: Όχι, θα είναι καρδικά.
0: Με τη στολή θέλω να πω ότι αυτοί που είναι να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν σίγουρα δεν θα πολύ προσέχουν. Δηλαδή θα πούνε εδώ δεν παίζει τώρα, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Ενώ εάν υπάρχουν και κάποιοι που θα το παίξουν μάτι, πιθανόν να βρούνε και ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τις ζημιές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέω εγώ τώρα. Ότι
1: λοιπόν,
0: θες,
1: καλό είναι. Ό,τι μέτρο είναι για την αυτή και για τα παιδιά ειδικά, αλλά και για τους ανθρώπους τώρα. Μπορεί να κατέβει τώρα η άλλη να πάει, ας πούμε, να βγει από μια πλατεία, ας πούμε, να βγει από ένα δρόμο της Κυψέλης, να περάσει από την πλατεία, να πάει στο μετρό, να φύγει και να τη ληστέψουν στο δρόμο μια γιαγιά, ας πούμε. Κάτσε, ρε, μεγάλε. Ή στην Φωκίωνος Νέγρη
0: και
1: πέρα.
0: Και δεν μπορεί να επικαλούμαστε μονίμως με τα εφηβικά ή εφηβικά χρόνια κτλ.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε καλά, Βασίλη μου, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σου πω τώρα κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα. Ένας φίλος έχει ένα διαμέρισμα το οποίο σε μια πολυκατοικία ιδιοκτησία του, το έγραψε ο πατέρας του στο κέντρο. Πάει λοιπόν να τον νοικιάσει σε ένα οδοντιατρίο. Σε ένα οδοντογιατρό έλα όμως που η πολυκατοικία είχε κανονισμό στον οποίο έλεγε ότι δεν επιτρέπεται η επαγγελματική στέγη.
0: Okay.
1: Ένας από τους ενίκους λοιπόν, που ήταν ο πιο άτεκτος και ο πιο αυτό, μάλλον ήταν και δικαστικός, του λέει δεν θα τον νοικιάσεις, απαγορεύεται από τον κανονισμό. Ωραία, μάνα είναι φίλος, είναι αυτός, είναι οδοντιατρίο, ξέρω θα πρέπει τα νίκια μου σίγουρα.
0: Δεν είναι μαγαζί, οδοντιατρίο.
1: Ναι, οδοντιατρίο δεν είναι το... Όχι. Okay, του λέει λοιπόν, το σκέφτηκε, πάει σε ένα δικηγόρο, λέει τι μπορώ να κάνω. Και του λέει ο δικηγόρος, πήγαινε και πες του. Εάν δεν με αφήσει να τον νοικιάσω το οδοντιατρίο, θα το νοικιάσω σε 10 Πακιστανούς που το επιτρέπει η πολυκατοικία, ο οργανισμός. Είναι κατοικία. Να δεις μου. Την άλλη μέρα έγινε οδοντιατρίο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μιλάμε, και... αλλά του το είπε δικηγόρο.
0: Κοίτα να δεις. Εδώ πέρα, και για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί ξέρεις, κανείς μπορεί να λέει ρε εσύ, ο Χουδαλά με τον Καμπουρά συζητάνε και... Ήταν σαν να λέγανε κάτι κακό, ας πούμε, για τους μετανάστες. Όχι, παιδιά, δεν λέγαμε κάτι κακό για τους μετανάστες και το λέω και το εννοώ. Λέμε για πράγματα τα οποία όντως συμβαίνουν και πολλές φορές σας λέω ότι ακούμε ανατριχιαστικά πράγματα. Μιλάω για τη δημοσιογραφική δουλειά που λέει κάνε ρεπορτάζ, γύριζε και μύριζε και τα λοιπά. Και σου λέει ο άλλος, κοίτα να δεις, εδώ πέρα έχει νοικιάσει ο Δημήτρης στο σπίτι. Ο Δημήτρης το υπενοικίασε σε έναν, μπορώ να πω και συγκεκριμένα, επειδή δεν θυμάμαι την ιστορία, Πακιστανή ήταν. Λοιπόν, και ανάμεσα σε όλα τα άλλα, δηλαδή μιλάω τώρα για μια άθλια κατάσταση, δεν μπορείς σε ένα διάρρη να είναι 20 άτομα έτσι, και να κοιμούνται όλοι κάτω χύμα και τα λοιπά.
1: Αυτό και στην τουαλέτα και
0: ανάμεσα στα άλλα καταλαβαίναμε πόσο δύσκολα και άσχημα περνάγανε αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό είπα πριν και κάποιος έκανε την ευκαιρία του.
1: Υπάρχει και πορνεία μεγάλη, δυστυχώς.
0: Το είπε ο Βασίλης εκεί πέρα που είπε για την εκμετάλλευση ανηλίκων. Δεν είναι χθεσινά αυτά τα πράγματα, απλώς έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις.
1: Γίνεται μάχη, Γιώργο, στις δομές να προφυλάξουν και η ΜΚΟ και οι κρατικοί πάλι που είναι όσο μπορούν και όσοι είναι κτλ. Γίνεται μάχη να φυλάξουν τα παιδιά να μην πέσουν στα να μην φύγουν.
0: Αν θυμάσαι στο παλιό αεροδρόμιο εδώ. Ήτανε που είχαν φτιάξει και κάποιες σκηνές και ήτανε
1: πορνείο μέσα στο μέσα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία δεν θες να γίνονται στη χώρα σου, δεν επιτρέπεις να γίνονται στη χώρα σου. Επειδή ο Δημήτρης σας είπε για τις ΜΚΟ και τα λοιπά, να σας πω στην Ιεράπετρα, αυτό που σημαίνει σήμερα που μιλάμε στην Ιεράπετρα, είναι ντροπή πράγμα. Ντροπή πράγμα.
1: Εντάξει, τους παίρνουμε όμως.
0: Εντάξει. Τζέσικα, καλημέρα. Λέει, δεν μιλάει κανείς για τα τύρανα. Θα πέσει η κυβέρνηση τώρα από 137 μέρες διαδηλώσεων. Έχεις ένα δίκιο. Αυτά που λέγαμε εμείς αφορούσαν το πήγαινε έλα στην Αλβανία κτλ. Αυτό που ζούμε πάντως σαν επανάσταση, θα λέγει κάποιος. Έχει δίκιο για τις 137 μέρες. Δεν ξέρω αν θα πέσει τελικώς μια κυβέρνηση η οποία έχει μεγάλη σχέση με τον υπόκοσμο. Τουλάχιστον έτσι έχει γραφτεί και στον αλβανικό τύπο. Μας τα έχουν πει και φίλοι που ξέρουν πολύ καλύτερα την ιστορία. Εξάλλου είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει όχι απλώς μια μεγάλη αλβανική μειονότητα, έχει μια ακμάζουσα μειονότητα. Άνθρωποι οι οποίοι γίνανε νοικοκύριδες και πώς να πω τώρα, καμάρια μας.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: η δεύτερη γενιά των Αλβανών πια είναι Έλληνες και η τρίτη γενιά θα έχουν μια μακρινή ανάμνηση.
0: Ναι, πάντως επειδή ξέρουν καλά τι συμβαίνει, πάρα πολλές φορές σου λένε πράγματα τα οποία λες, μπορεί να συμβαίνουν αυτά ξέρω το 2026 και όμως συμβαίνουν.
1: Εκεί με κυβερνήσεις τους είναι τελείως.
0: Επειδή σου είπα πριν για την Ελλάδα, ότι χρειάζονται 16 χρόνια δουλειάς για να πάρεις ένα 70. Ξέρεις ποια είναι η πρώτη, η Ελλάδα είναι τρίτη χειρότερη, ξέρεις ποια είναι η πρώτη. Η Αλβανία. Η περιοχή της Αυλώνας. 21 χρόνια δουλειάς. Γιατί θα έχετε ακούσει για την λεγόμενη αλβανική Ριβιέρα. Έχεις ακούσει τη Ριβιέρα της Αλβανίας.
1: Είναι η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η Μακεδονική Ριβιέρα. Έχουμε Ριβιέρες παντού. Και στην Αλβανία βέβαια.
0: Ναι, και ξέρετε, αυτές οι αγορές που από εκεί πέρα που ήταν υποβαθμισμένες ή ήταν μια πολύ φτωχή και φτηνή χώρα η Αλβανία. Τώρα πια ανεβαίνει.
1: Όταν
0: την κοινή κατάσταση είχε και συνταχή.
1: Όταν είχε πέσει το πρώτο αλβανικό καθεστώς και τα λοιπά, είχαμε πάει ένα ταξίδι, πρέπει να ήμασταν με τον πρόεδρο τα πρώτα χρόνια. Είχαμε κάτσει λοιπόν, δεν το ξεχάσω αυτό, είχαμε κάτσει στο Ρόκνερ το ξενοδοχείο, στο λόμπι και πίναμε καφέ, τώρα Έλληνες δημοσιογράφοι και μας πλησιάζουν, ήταν μια παρέα δίπλα Έλληνες. Και μας πλησιάζουν, τους λέμε βορειοπυρώτες, είστε. Λέει, όχι ρε παιδιά, από την Ελλάδα είμαστε και είμαστε τεχνική εταιρεία που έχουμε πάρει να φτιάξουμε ένα δρόμο. Λοιπόν, ήταν ο δρόμος, ο πρώτος μεγάλος δρόμος που φτιάχτηκε, που πήγαινε από τα Τύρανα στο αεροδρόμιο των Τυράννων. Με δυο λωρίδες κυκλοφορίας αυτό, με νησίδα στη μέση. Τότε ήταν για την Αλβανία τρομερό. Δεκαετία του 90 τώρα, με το Στεφανόπουλο πρέπει να ήμουν. Και μας λέγανε τώρα ας πούμε ότι έχουμε πρόβλημα διότι εδώ κουβαλάμε το μετρητό για τους μισθούς με βαλίτσες από την Ελλάδα διότι δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Την επιταγή δεν ξέρουν τι είναι. Δηλαδή, λοιπόν, το πιο αυτό είναι λέει ότι όταν πήγαν να πάρουμε το έργο πήγε λέει ο επικεφαλής του αυτό πήγε στον Μπερίσα τον πρόεδρο της χώρας. Και του είπε θα σου φτιάξω πρόεδρε ένα δρόμο φοβερό, τρομερό και τα λοιπά, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, θα αναπτυχθεί η χώρα και τα λοιπά. Τον είδε λέει και ήταν λίγο έτσι. Και του λέει, επειδή ήξερε τώρα, και ό,τι θέλεις κύριε πρόεδρε, θα μου δωρήσεις έναν εμπιστό σου άνθρωπο να το κουβεντιάσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέει εδώ αλβανικά.
0: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει
1: παιδί μου. Και του απαντάει ο Μπερίσα, πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας. Λέει, τι δικό μου άνθρωπο, με μένα θα το κουβεντιάσεις.
0: Απευθείας, απευθείας. Κάτσε ρε φίλε, θα μπουκώσουμε και με τον κόσμο. Να βγάλουμε, να βγάλουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίστε μέχρι σήμερα, κουμπάρε αυτό.
0: Εντάξει, αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει από χρόνο σε χρόνο, αλλά πάμε σε χειρότερα.
1: Μίλα μας, πες μια καλή μέρα, μίλα μας και μας αγαπάς.
0: Καλώς τον Τζόρνταν, καλώς τον.
1: Και εμείς χαιρόμαστε. Είσαι
0: στυλάκι,
1: μέσα στα νιάτα. Ιορδάνη, Ιορδάνη.
0: Τριώρον, κλείσαμε. Η Ιορδάνη είναι ήδη εδώ, θα έρθει και να στήσει λίγο φαντάζομαι. Για τους δύο μπελάδες σας.
1: Έρχεται. Ωραίος.
0: Εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε. Αύριο είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα μέρη. Να τα πούμε στις 8 το πρωί.
1: Την αγάπη μας. Ευχαριστούμε. Γεια.

0: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέο σχέδιο θέτει σε εφαρμογή τις επόμενες μέρες η αστυνομία με ενεργοποίηση ομάδας κρούσης 1.150 αστυνομικών σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, ομάδες 6 ατόμων με βαν θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα προχωρούν σε ελέγχους σε 15 πλατείες στο κέντρο της πόλης, μεταξύ άλλων στον Άγιο Παντελεήμονα, στις πλατείες Βικτωρίας, Αμερικής, Αττικής και Αγίου Νικολάου, καθώς και στην Κυψέλη. Πρόκειται για περιοχές με εντυπωσιακή έξαρση εγκληματικότητας στους δρόμους, που μεταξύ άλλων αφορά κλοπές αλυσίδων, συμπλοκές, παραβάσεις για ναρκωτικά, όπλα, καθώς και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, λιγότερο από τα 2/3 του περσινού κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης διατέθηκε στα νοικοκυριά λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που απαιτούνταν. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές στο περσινό επίδομα ανήλθαν στο 64,17% του αρχικού κονδυλίου, καθώς δεν διατέθηκαν 96,7 εκατομμύρια ευρώ. Η ενεργειακή κρίση, τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία θα τεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη μείωσης των τιμών ενέργειας και την αναζήτηση τρόπων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η οικονομική πίεση αλλάζει ριζικά το ελληνικό τραπέζι. Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ για την περίοδο 2008-2025, που δημοσιεύει σήμερα το in.gr, οι Έλληνες καταναλωτές αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, καθώς τα ενίκια, ο ηλεκτρισμός και η εστίαση απορροφούν πλέον πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους. Για να ανταπεξέλθουν, τα νοικοκυριά στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις και αναγκαστικές περικοπές δαπανών. Η κατανάλωση στο βόλιο κρέας μειώθηκε κατά 29,2%.

0: 10%. Συναγερμός έχει σημάνει στη Μαύρη Θάλασσα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο ανοιχτά των ρουμανικών ακτών. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 12 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 4 άνθρωποι, ενώ 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν το πλοίο χτυπήθηκε από ντρόουν, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα. Θύμα απάτης με ελία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έπεσε μία 88χρονη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι άγνωστος, ο οποίος της τηλεφώνησε, προσποιούμενος υπάλληλο του Δήμου, την έπεισε να βγάλει έξω από το σπίτι της τα τιμαλφή της με το πρόσχημα επικείμενων εργασιών της ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό, ο δράστης κατάφερε να της αποσπάσει 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Νέα πλήγματα κατά των ρωσικών διηλιστηρίων προανήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του στους Financial Times στον απόϊχο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για τον Τίζερ. Άσκησε κριτική στην προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, ενώ εξέφρασε την οργή του για τη διακοπή της παροχής αμερικανικών πληροφοριών σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις. Σχέδια για πιθανή χρήση της μητέρας όλων των βομβών κατά του Ιράν έχουν αναπτύξει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN. Το σενάριο αφορά πλήγματα σε ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.599 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας πτώση 0,18%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,9%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 93,9 δολάρια, με πτώση 1,19%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.162,9 δολάρια η ουγγιά, με άνοδο 1,34%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 56,5 δολάρια, με άνοδο 1,24%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου otip.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 εκτός έδρας στη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Την ίδια ώρα Όφη κοντράρεται στη Γαλλία με τη Ρεν, επίσης για το Europa. Στο Conference ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς.
2: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος Κατεχάκη. Χαμηλές ταχύτητες και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
1: Mega News 104,6.
5: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε.

0: τρίψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
2: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
1: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
2: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
1: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
4: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
4: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε παρακαλώ, 15 Οκτωβρίου κυρία Βουλγαρία.
1: Προ Παρασκευή. Τι θα γίνει, θα καθυστερείς πολύ να μπεις μέσα στο στούντιο? Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Πες τα μου να
1: τελευταία στιγμή μέσα στο στούντιο.
0: Πες τα μου να μην στα πω.
1: Άντε πια. Διπλός μπελάς. Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
0: Αθή Βούλγαρη. Εδώ στα μικρόφωνα, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Πλεωνάς και στα ντεκ παρακαλώ. Βιργινία Πισημίση στην αρχισυνταξία. Νίκος Νικολακόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής.
1: Για ελάτε να επικοινωνήσουμε λιγάκι στο 211-016-1046 και Viber και WhatsApp 698-104-104 και 6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και έχουμε πολλά θέματα σήμερα.

0: Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Κατερίνα Τσουκαλά. Να σας πούμε ότι πριν από λίγο, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής που γίνεται σήμερα στις Βρυξέλλες, ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είπε ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ένα θέμα που βάζει επιτακτικά η Ελλάδα προσπαθώντας να αποδεσμεύσει κονδύλια για να τα προσθέσει στις επιδοτήσεις που έχει δώσει, γιατί όπως ξέρετε από σήμερα ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμασης.
1: Και ο Θεός βοηθός, παιδιά, βάλτε πετρέλαιο, μην περιμένετε, δεν βλέπω να μειώνετε.
0: Τώρα.
1: Εγώ θα βάλω, να ξέρεις.
0: Πετρελαιό.
1: Ναι, τι να κάνω, περιμένω.
0: Όλο θα το γεμίσει μέχρι πάνω.
1: Τι να περιμένω, το μισό να γεμίσω.
0: Γέμισε το μισό. Γιατί τώρα άνοιξε τη καλοριφέρση.
1: Θα τα ανάψω. Εγώ μωρό παιδί, τι να κάνω.
0: Ωραία. Βάλε το μισό και περίμενε ένα μήνα. Μπορεί
1: εσύ
0: να
1: πιστεύεις
0: πέσει.
1: Ότι θα πέσει.
0: Εγώ τι να σου πω, επειδή είμαι αισιόδοξο άνθρωπο, πιστεύω ότι το χειμώνα θα το βάζουν και πέρσι, έτσι λέγαμε, και ο χειμώνα δεν ήρθε ποτέ. Δεν χιόνισε πέρσι.
1: Άλλε ότι μπορεί να έχει καλοκαιρία.
0: Μπορεί
1: και
0: να έχει
1: περιμένω.
0: Καλό καιρό. Αυτό είναι το
1: Α,
0: θέμα.
1: Να κάνουμε προσευχέ στο Θεό τότε.
0: Καλά, προσευχέ δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ή να χορέψουμε το χώρο του ήλιου. Όπω χόρευαν οι Ινδιάνοι, ρε παιδί μου, το χώρο τη βροχή.
0: Είσαι αισιόδοξο, ρε παιδάκι μου. Τώρα, το ενδιαφέρον, παιδιά, είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλο σήμερα.
0: Ο θεολόγο ηλίου δεν προλαβαίνει να τρέχει από το ένα θέμα στο άλλο.
1: Να ξεκινήσουμε από το νεότερο θέμα τώρα. Πόσες λίρες έχει ο κόσμος, μπορείς να μου πεις.
0: Αμέτρητες. Και κυρίως μεγάλοι άνθρωποι. Κοιτάξτε να δείτε, στη Θεσσαλονίκη, μια γυναίκα 90 χρονών, 90 χρονών και το σημειώνουμε αυτό, είπε ότι εμφανίστηκαν κάτι, λέει, τύποι που είπαν ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου και την πείσαν να της δώσει, λέει, τις λίρες. Αλλά αυτή δεν είχε μία και δύο και 100 λίρες. Είχε 4.200 λίρες χρυσές.
1: Πώς μεταφράζεται αυτό σε ευρώ?
0: 4,5 εκατομμύρια.
1: Όντως.
0: Όντως λέει, 4.700.
1: Είχε, ρε Ιορδάνη. Πρώτα απ' όλα, περίμενε. Αρχικά, πήγε η αστυνομία εκεί.
0: Πήγε η αστυνομία, ναι, και πήρε κατάθεση από τη γυναίκα. Αλλά τώρα, κατά δήλωσή της είχε τόσες λίρες, ε.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αν
0: δεν
1: είχε,
0: το ξέρουμε,
1: αυτό.
0: Αλλά τι να σου πω τώρα, μια γυναίκα 90 χρονών, σε τι κατάσταση είναι? Μήπως, ας πούμε, τα...
1: Μήπως το φαντάζεται κιόλας.
0: Μα είχε 4.000 λίρες εσύ, φίλε.
1: Και πού τα είχε? Πού θα βουτούσα έτσι σαν το Σκρούτζ στέχισης.
0: Οι άλλοι τα είχε στον τοίχο χτισμένα.
1: Άλλοι πάλι από εκεί.
0: Θες, παλιά ήταν συνήθεια για αυτές τις ηλικίες, για αυτές τις γενιές που φτιάχνανε σπίτια, έλεγε σε κάποιον να φτιάξε μου και αυτό εδώ, μη βάζεις τούβλα. Ας το κενό και βάλ το από πάνω.
1: Είναι κούφιο, ήταν κούφιο δηλαδή.
0: Είναι κούφιο. Και βάζει μέσα τις λίρες σε κουβάδες. Εγώ είχα το πρώην αφεντικό μου έτσι. Που στο υπόγειο του μαγαζιού,
1: ναι,
0: όλος ο τείχος ήταν γεμάτος.
1: Πού είναι το πρώην αφεντικό τώρα?
0: Πάει τώρα. Αποδήμησε εις Κύριον.
1: Αποδήμησε και οι λίρες?
0: Όχι, μετά τις έβγαλε, τις πούλησε κανονικά. Δεν τις έκρυψε, τις πήρε μαζί του.
1: Λέω, μου σάβησε, ρε παιδί μου, σε καμιά διαθήκη.
0: Αυτή η ηλικία που πέρασε κατοχή το έχει συνήθεια.
1: Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το θεολόγο ηλίου. Αν το ξέρει αυτό το ρεπορτάζ, γιατί άλλα πρωινά. Έλα, καλημέρα.
0: Μην το κατηγορήσεις.
1: Στη Θεσσαλονίκη μας.
2: Καλή σας ημέρα και πάλι. Είμαστε εδώ. Είμαι μέσα στην πολυκατοικία της ηλικιωμένης όπου έγινε αυτή η μεγάλη απάτη. Πάνω πρέπει να σας πω, στον τρίτο όροφο είναι η σήμανση. Παίρνει στοιχεία για να δουν τι έχει γίνει με τους δράστες και τους απαταιώνες. Δεν ξέρω να με ακούτε.
1: Μια χαρά.
0: Πάντα σε ακούμε.
2: Ωραία. Να σας πω τι έγινε. Το μεσημέρι της Τρίτης τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη γυναίκα οι δράστες. Της είπαν ότι είναι από εταιρεία ενέργειας, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει βραχυκύκλωμα και να πάθει ηλεκτροπληξία.
0: Α, όχι από το Δήμο. Όχι από το Δήμο.
2: Όχι από το Δήμο, από εταιρεία ενέργειας. Η γνωστή μέθοδο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Της είπαν μαζέψτε όλα τα χρυσταφικά σας σακούλες, βάλτε τα μέσα στο σπίτι στην εξώπορτο κοντά και εσείς κλειστείτε σε ένα δωμάτιο γιατί κινδυνεύετε. Όταν είδαν, βεβαιώθηκαν ότι το έκαναν. Πέρασε ώρα, πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι και με τις σακούλες πήγαν στις 6 το απόγευμα.
1: Τι λέει!
2: Ανέβηκαν πάνω οι δράστες, πήγαν τα χρυσταφικά και πού έγινε, να σας πω. Είμαστε στη συμβολή των οδών Εγνατία με Αγία Σοφίας.
1: Κέντρο. Ποιο κέντρο δεν γίνεται.
0: Δεν έχει σπίτι δηλαδή, εκεί που μένει κόσμος.
2: Ναι, ναι, είναι στον τρίτο όροφο, είναι όροφο διαμέρισμα κανονικά, εκεί έμενε ηλικιωμένη.
0: Μόνη της.
2: Και πρέπει να σας... Οι πληροφορίες οι πρώτες λένε ότι δεν έμενε μόνη της. Υπάρχουν και συγγενικά πρόσωπα. Δεν ξέρουμε αν την επισκεφτόντουσαν ή αν ζούσαν.
1: Θεολόγια μου, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Η κυρία είναι ευκατάστατη.
2: Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το παρελθόν της. Πώς.
0: Το σπίτι που βλέπεις μέσα, ρε παιδί μου, είναι ένα σπίτι ευκατάστατου ανθρώπου.
2: Είναι ένα όροφο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, είναι, είναι ένα ακριβό διαμέρισμα. Ρωτάμε και δεν ξέρω και το real estate της Θεσσαλονίκης.
2: Δεν φαίνεται κάτι απ' έξω. Δεν μπορούσαμε να πούμε.
1: Ρε παιδί μου, τα διαμερίσματα στο κέντρο είναι ακριβά. Αυτά, αυτό ρωτάω.
2: Είναι παλιά απ' έξω, αλλά από μέσα είναι ανακαινισμένα και είναι ακριβά. Εννοείται. Δεν είναι εύκολο να πάρει.
1: Ρωτάμε γιατί.
2: Ένα διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.
1: Δεν κάνουμε.
2: Αλλά σα πω ότι. Ναι. Οι δράστες πήραν σε σακούλα τις λίρες. 38 κιλά ζυγίζαν αυτές τις σακούλες. Και περπάτησαν στο κέντρο της πόλης.
0: Πόσες σακούλες δηλαδή πήραν. Πόσες σακούλες.
2: Λέω ότι ήταν 2-3 σακούλες. Εκεί υπολογίζεται.
1: Πού τις είχε η κυρία τις λίρες.
2: Τις άφησε. Τις λίρες ξεχωρίστηκε μες στο σπίτι, τις μάζεψε όλες μες στη σακούλα. Τα ετοίμασε σαν απαράδοση.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Μες στο σπίτι είχε, τρεις-τέσσερις σακούλες των 38 κιλών.
2: Όχι, όχι, όχι. Τα είχε λογικά κάπου κρυμμένα και πήρε σακούλες άρων-άρων να τα βάλει μέσα όταν της είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα για ηλεκτροπληξία. Και έτσι τα πήραν οι δράστες μέσα στις σακούλες αυτές.
0: Πανάγια.
2: Και έφυγαν.
1: Υπάρχουν. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι κατά δήλωσή της. Υπάρχουν πλάνα να φαίνουν.
2: 3.776 οι λίρες ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Που δηλώνει ότι έχασε.
1: Ωραία. Υπάρχουν κάμερες που να φαίνονται κάποια.
2: Υπάρχουν καταστήματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι βλέπουμε τους αστυνομικούς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
2: Τα βίντεο από τα γύρω καταστήματα για να.
0: Παίξω από τον δρόμο.
2: Τι πραγματικά έγινε.
1: Ναι, γιατί.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Τις λύσεις τις είχε μετρημένες αυτή η γυναίκα. Γιατί λέμε κατά δήλωσή της, αλλά πρέπει να 90 χρονών μπορεί ας πούμε να υπερβάλλει και λίγο. 4.776.
2: Ακριβώς. Αυτό ήταν ο αριθμό που δούλευε.
0: Και πώς το είχε χήμα τη είχε.
2: 4,7 εκατομμύρια.
0: Χήμα τη είχε αυτές.
2: Είναι μια καλή ερώτηση. Πώς κρύβονται αυτά τα ξαφνικά μέσα σε ένα σπίτι.
1: Τώρα και να λέει ακριβώς τον αριθμό, τον σκαρφίστηκε. Τι να πω. Πραγματικά δεν ξέρω. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Είναι μια απάτη μαμούς. Νομίζω από τις μεγαλύτερες που
0: αυτή
2: έχουν
0: γίνει. Βέβαια. 4,700. Συγγνώμη, αυτές οι λίρες, άμα είναι αδήλωτες, πώς μπορεί να έχει τόσα μετρητά σπίτι.
1: Δεν ξέρω αν τις δηλώνεις τις λίρες, δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Με τις λίρες τι γίνεται, δηλαδή η εφορία, άμα μάθει ότι έχεις ας πούμε 4.776 λίρες, τι σου λέει, δεν σου λέει τίποτα.
2: Συνήθως γι' αυτό είναι και
1: στο σπίτι
2: αυτές τις λίρες και τις κρύβουν σε ντούκια τις λίρες συνήθως.
0: Τι συνήθως δεν σου λέω θεολόγιο τώρα. Άντε να έχεις 5, 10, 100, 200 λίρες.
1: Εδώ πήραμε 2 λίρες στο γάμο μας και θεωρούμαστε πλούσιοι. Και δεν ξέραμε τι να τις κάνουμε.
0: Σωστό αυτό. Είτε βάζουν σε τίποτα θηρίδες, αλλά 4.700. Η κυρία τι ξέρει από πού προέρχεται η δουλειά, έκανε κτλ.
2: Όχι, όχι. Να σας πούμε ότι ακόμα και ρωτήσαμε και με την πολυκατοικία εδώ. Οι ένοικοι που μένουν πάνω κάτω δεν ήξεραν πολλά για αυτήν.
1: Χείρα η κυρία μόνη της.
2: Δεν γνωρίζουμε, είμαστε ακόμα στη διαδικασία.
1: Τι ξέρεις και εσύ, δεν γνωρίζω και δεν γνωρίζω.
2: Για να ζει. Ωραία, παιδιά, τι α κάνουμε.
0: Να σου πω κάτι. Αλλά και να ζούσε ο άντρας, πόσο να ήταν. Άμα ήταν 90 αυτή.
1: Μπορεί να ήταν στην ίδια ηλικία. Τώρα πάμε σε άλλα χωράφια.
0: Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα δεις μια κηδεία, τι λες, ποιος πέθανε. Μόνη της ήταν η γυναίκα.
1: Τώρα να σου πω.
0: 4,700
1: Πολλά τα λεφτά. Θα σε πάμε στο άλλο θέμα.
0: Συγγνώμη. Αυτή θεολόγια, από έτσι όπως τα είπε αυτή η κυρία, τι άνθρωποι ήταν, μιλούσαν ελληνικά, ήταν Ρωμά, ήταν. Τι ήταν.
2: Ναι, πίστηκε από αυτούς, είπε ότι όντως είναι από εταιρεία ενέργειας, δεν κατάλαβε κάτι, δεν της φάνηκε κάτι περίεργο. Μόνο όταν είδε ότι τις έλειπαν οι σακούλες. Εκεί κατάλαβε ότι.
1: Αχ, σε σακούλες καλέ τα είχε, σε σακούλες τις είχε.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν το ξέρω κι εγώ.
2: Υπέβαλα να τα βάλει στις σακούλες. Μπορεί να τα είχε κάπου κρυμμένα μέσα στην ντουλάπα, μέσα στο σπίτι.
1: Για όνομα του Θεού.
2: Όμως βάλτε στις σακούλες.
1: Μάστε. Λοιπόν, θα σε πάμε στο άλλο θέμα. Ελπίζουμε να έχεις περισσότερο ρεπορτάζ. Δεν σε παρακαλώ, Βασίλη Πρίο, να βάλει το τραγούδι που σου ζητήσαμε πριν να πάμε στο περιβάλλον αυτό που πρέπει.
0: Με μια γέφυρα μουσική.
1: Με μια γέφυρα μουσική, σωστό.

0: Λοιπόν, μιλάμε για τις αμαρτίες ενός ιερέως. Τι γελάς, αλήθεια είναι αυτό. Από το πρωί ασχολούμαστε εμείς με αυτό το θέμα. Πού είπες ότι είναι? Στη Μητρόπολη
1: Γρεβενών. Αυτός είναι στη Σαμαρίνα.
0: Τα θυμάσαι, βλέπω πουλάκι.
1: Στη Σαμαρίνα στα Γρεβενά.
0: Ναι.
1: Η κυρία, αυτός 70, η κυρία 41, στη Λάρισα. Παντρεμένος αυτός με 4 παιδιά και εγγόνια.
0: Με παπαδιά, παιδιά και εγγόνια.
1: Με παπαδιά θα είναι παντρεμένος. Με τι θα είναι, με Σαμαρίνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα θεολόγια, όπως θα μας πεις εσύ, η κυρία αυτή που είναι στη Λάρισα, η πρώην σύντροφος, εν πάση περιπτώσει.
0: Βγάλε το, αφού ζεσταίνεσαι.
1: Τον καταγγέλει τώρα, μισό λεπτό. Τον καταγγέλει για reverse porn. Δηλαδή αυτοί είχαν διαφωνία, χωρίσανε και αυτός. Απειλούσε ότι θα βγάλει τις φωτογραφίες.
0: Τα άπλητα στη φόρα της. Αυτός.
2: Ναι, αυτή είναι η καταγγελία της 43χρονης. Λέει ότι ο ιερέας την απειλούσε ότι θα την εκδικηθεί με πορνογραφικό υλικό που έχει στο κινητό του, αν δεν του επιστρέψει χρήματα. Ο ίδιος λέει ότι.
1: Κάτσε ρε
0: φίλε. Τι χρήματα. Αγιογράφος. Αυτό δεν μου το γλύσε από το πρωί. Είναι αγιογράφος η κυρία.
2: Αυτή είναι αγιογράφος. Δηλώνει αγιογράφος, ναι.
0: Η Λαρισαία.
2: Κάνει αγιογραφίες. Ο ιερέας έδωσε χρήματα για κάποιες αγιογραφίες που ζήτησε. Αυτή δεν παρέδωσε τις αγιογραφίες. Ο ιερέας άρχισε να ζητάει ξανά και ξανά τα λεφτά πίσω. Και σύμφωνα τώρα με την καταγγελία της γυναίκας, εκεί την απείλησε ότι θα βγάλει τις φωτογραφίες που έχουν μαζί στη χώρα.
0: Η κυρία το ισχυρίζεται. Η αστυνομία έχει βρει φωτογραφίες στο τηλέφωνο του ιερέως.
2: Άνοιξε το κινητό του ιερέα και όντως μέσα υπάρχουν φωτογραφίες γυμνές και μη γυμνές. Τη 43χρονη, ωστόσο να σας πω ότι η ιερέας παραδέχθηκε ότι είχε σχέση μαζί της, ότι είχε σχέση, όπως και η ίδια παραδέχθηκαν ότι είχαν σχέση. Ότι δηλαδή μπορεί να μην είχε παράνομα τις φωτογραφίες αυτές, αλλά αυτό που εξετάζεται είναι αν όντως την απειλούσε.
1: Έβρε, παιδί μου, αυτοί ήταν ζευγάρι και χωρίσαν και μετά, μαλώσανε.
2: Δεν λένε για αυτό. Και δύο πλευρές, Γιορδάνη, δεν λένε ότι ήταν για θέμα χωρισμού. Λένε ότι ήταν για θέμα των χρημάτων.
1: Καλά, για θέμα των χρημάτων μετά το χωρισμό. Μετά το χωρισμό. Ναι, ναι. Τις φωτογραφίες αυτές, ποιος τις τράβηξε, ο παπάς?
0: Με τι σχήμασία έχει αυτό, αυτή η απορία από το πρωί με
1: έχει
0: τρελάνει.
1: Σημασία.
0: Για πες μου το.
1: Γιατί πόσες γυναίκες έχουν στο κινητό της. Στο
2: δεν
1: κινητό
2: έχουν καταλάβει από την αστυνομία. Αν τις έχει στείλει η ίδια ή αν τις τράβηξε.
0: Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε.
1: Περίμενε. Μια γυναίκα η οποία είναι αγιογράφος, μια γυναίκα που έχει ένα παιδί, έτσι, σωστά?
0: Δεν ξέρω αν έχει παιδί.
1: Έχει ένα παιδί, από ό,τι μας είπανε. Λοιπόν, ξέρεις πολλές γυναίκες να έχουν. Πολλές γυναίκες, σαν και εμάς εδώ τώρα, που, στην καθημερινότητά μας, να έχουν γυμνές φωτογραφίες. Να βγαίνουν γυμνές φωτογραφίες. Εγώ δεν ξέρω καμία.
0: Αρκετές. Με σε σοκάρω.
1: Ναι, δεν λέμε τώρα για τα
2: μόνο. Εγώ, Γιορδάνη, νομίζω πως συμβαίνει.
0: Θέλω να σε σοκάρουμε.
1: Ρε, παιδιά, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι δεν λέμε για τα μοντέλα τώρα και τις influencer. Λέμε επαγγελματίες.
0: Τι λέει το στόμα. Συγγνώμη. Ποιες επαγγελματίες. Άκου. Είχαν μια εξωσυζυγική σχέση. Ξεκινήσουμε από αυτό. Νούμερο ένα αμάρτημα. Ού απιστήσεις.
1: Καλά, εντάξει, τώρα πες ο παπάς.
0: Ού μιχεύσεις, να το πω.
1: Ο παπάς 40 χρόνια με την παπαδιά.
0: Έτσι.
1: Έκανε παιδιά, εγγόνια. Κοίταξε και μια
0: στα 70
1: γυναίκα.
0: Χρόνια τώρα θυμήθηκε ο παπάς να κάνει εξωσυζυγική σχέση.
1: 68 ήταν πριν 2 χρόνια.
0: Αυτό σου έχει μείνει εσένα.
1: Ρε φιλέ, να σου πω κάτι. Πες ότι μετά από 40 χρόνια κοίταξε μια άλλη γυναίκα.
0: Δεν κοίταξε απλά. Τη φωτογράφησε, του στείλε φωτογραφίες.
1: Περίμενε. Εντάξει, αυτό το. Πες ότι κοίταξε και είχε μια άλλη σχέση.
0: Εξωσυζυγική.
1: Θα το συγχωρέσει ο Θεός. Τι να κάνουμε. 40
0: η παπαδιά
1: χρόνια.
0: Δεν βλέπω τον συγχωρεί. Για πες.
1: Καλά, η παπαδιά τώρα.
0: Ναι, τι θες, ποια είναι η απορία.
1: Θέλω να πω ότι αυτές τις φωτογραφίες αυτό είχε μια μικρή, δηλαδή πρώην σύντροφο και την έβγαζε φωτογραφίες. Από εκεί εμένα αυτό είναι το ζώο. Ποιος έβγαζε τις φωτογραφίες.
2: Μπορεί να ήταν για προσωπικές
1: του. Μπορεί
0: να του έστελνε. Αυτή ζούσε στη Λάρισα.
2: Ναι,
0: ο παπάς είναι στα Γρεβενά.
1: Αυτή που τη βγήκε τις φωτογραφίες.
0: Έβγαζε μόνη τη selfie. Έβγαζε τα ρούχα τη φωτογραφιζόταν.
2: Φωτογραφίες
0: δικές του. Δεν
1: μη θυμώνεις, θέλω να σου πω κάτι. Ξέρεις πολλές γυναίκες να βγάζουν μόνες τις φωτογραφίες γυμνές. Μήπως ο παπάς ήταν τι φοράς ευλογημένη. Για δείξε μου τι φοράς ευλογημένη.
0: Γιορδάνη, το έχεις πάει στα άκρα δηλαδή πραγματικά.
1: Όχι, δεν το λέω. Δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα να φωτογραφίζει τη γυμνή και να στέλνει τον παπά φωτογραφίες. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Ο παπάς είναι το θέμα, δεν φωτογραφίζει. Έτσι, selfie.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό, το ζόρισε αυτό, το καταλαβαίνω από το πρωί. Έξαλλη με κάνεις δηλαδή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ο παπάς είναι προφυλακισμένος. Πού είναι?
2: Πάει, αφέθηκε ελεύθερος για σήμερα.
0: Ελεύθερος
1: ο παπάς.
0: Πού θα πάει, δεν ξέρω.
1: Αυτό
2: αύριο στη μία είναι προγραμματισμένο στο αυτόφορο η δίκη του, η πρώτη δίκη του. Και θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Α, ο παπάς δεν κατηγορείται για την εξωζυγική σχέση, για, το, για την απειλή του revenge porn.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείς, θα πάει φυλακή για εξωζυγική σχέση, γίνεται αυτό.
0: Καλό θα ήταν.
1: Πάνε εκείνα τα χρόνια. Ακόμα
0: ήρθε ο Ανδρέας, ήρθε ο Παπανδρέου και τα έκανε όλα.
1: Ρε φίλε, ούτε οι Ταλιμπάν δεν φυλακίζουν για εξωσυγική σχέση.
0: Τέλος πάντων, εμείς ούτε είμαστε Πουριτανοί και Πουριτανές.
1: Θα το συγχωρέσει ο Θεός. Και αυτόν και την ευλογημένη. Το θέμα είναι η φωτογραφία.
0: Εγώ άλλο σκέφτομαι από το πρωί.
1: Α, τον απείλησε όμως, δεν τις έβγαλε.
0: Ο παπάς φέρεται να απείλησε.
1: Δώσε τα λεφτά, ποιος θα τις βγάλω.
0: Εγώ άλλο σκέφτομαι από το πρωί. Πώς έγινε το κονέ. Πήγε να γεωγραφήσει αυτή στα Γρεβενά και εκεί γνωριστήκανε. Εκεί θέλω να το ξέρω αυτό. Θεολόγοι θέλουν.
1: Γιατί θέλει να το ξέρει.
0: Και το σουσού, όχι δημοσιογραφικά.
1: Έφευγε ο παπάς. Έλεγε στην παπαδιά. Παπαδιά, έχω μια λειτουργία στη Λάρισα. Με φώναξε εκεί.
0: Εσύ,
1: η Μητρόπολη να πάω να παντρέψω.
0: Γρεβενά με Λάρισα είναι κοντά.
1: Ναι, εσύ, δεν είναι τίποτα.
0: Πού,
1: λιγότερο από 2 ώρες είναι. Κάτσε να σου πω τώρα.
0: Έχει έκανε 70 χρονών 2 ώρες πάνω κάτω πέρα δόθη. Μπράβο.
2: Μπορεί να πηγαίνει και αυτή, λέμε. Μπορεί να
1: ο έρωτα δίνει φτερά.
0: Ναι, ο έρωτα δίνει φτερά. Λοιπόν, θεολόγε.
1: Η Σαμαρίνα δεν πήγαινε αυτή.
0: Και ξέρει πώ το μάθαμε, να σα το πούμε και πώ το μάθαμε, σε ποια ενορία είναι. Γιατί ο θεολόγο το πρωί δεν το ήξερε. Μα πήρε μια ενορίτησα και μα το είπε το πρωί.
1: Γίνεται χαμό στο χωριό, ε. Χαμό. Παιδιά, αν μα ακούνε. Άμα μα ακούνε από τη Σαμαρίνα.
0: Εντάξει,
1: θα μα πάρουν τηλέφωνο.
0: Τώρα συμβαίνουν αυτά, αλλά δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο παπά.
1: Εσύ την απιστία κοιτάς.
0: Όχι, δεν ήταν σωστό να απειλήσει. Τώρα το σοβαρά το λέω. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό.
1: Έκανα μια κουβέντα επειδή.
0: Και θα βάει και καμπάνα.
1: Πάνω στο πάθος του.
0: Ναι, τον διέγραψε. Όχι, τον έχει. Πώς το λένε, τον έχει σε αργία η Μητρόπολη.
1: 180 χιλιόμετρα είναι. Είναι 2-2,5 ώρες.
0: Έλα ρε.
1: Έφευγε στις 10 η ώρα, 12 η ώρα ήταν στην αγκαλιά της ευλογημένης.
0: Αύριο θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες στο λόγιο. Καλημέρα. Γιατί ήρθε τώρα ο Ηλίας. Φαντάζομαι το έχεις πρώτο θέμα στις ειδήσεις, Ηλία.
1: Ηλίας Μενέκος. Για τους τίτλους και επιστρέφουμε, παιδιά.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ζητάμε την ευρωπαϊκή ευελιξία, ανέφερε προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Διεμήνυσε ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να δεχθεί περικοπές για τη συνοχή και την αγροτική πολιτική. Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι στα νοικοκυριά διατέθηκε τελικά ποσό λιγότερο από τα 2/3 του περσινού κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης λόγω αυστηρών προϋποθέσεων. Οι περσινές πληρωμές υπολείπονται κατά 96,7 εκατομμύρια ευρώ της αρχικής πρόβλεψης. Η οικονομική πίεση αλλάζει ριζικά το ελληνικό τραπέζι. Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ για την περίοδο 2008-2025, που δημοσιεύει σήμερα το in.gr, οι Έλληνες καταναλωτές αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες και να στραφούν σε πιο οικονομικές λύσεις. Η κατανάλωση στο βόλιο κρέας μειώθηκε κατά 29,2% και στα ψάρια κατά 14,6%. Ομάδα κρούσης 1.150 αστυνομικών ενεργοποιείται τις επόμενες μέρες στο κέντρο της Αθήνας. Εξαμελείς ομάδες με βαν θα περιπολούν σε 15 πλατείες υψηλής παραβατικότητας όπως η Κυψέλη και ο Άγιος Παντελεήμονας για την πάταξη της εγκληματικότητας. Απάτη μελία που υπερβαίνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ κατήγγειλε ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Όπως ισχυρίστηκε ο δράστης, επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, της άρπαξε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά των Ρουμανικών ακτών. Αγνοούνται τα 8 από τα 12 μέλη του πληρώματος. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρτζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
7: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλις». Momix Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Διαβαστέ τα νέα της Πέμπτης. Ηχοματερές του Κηφισού. Μια αυτοψία των νέων με αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες. Πόσο θα πληρώνουμε τελικά πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα κίνησης μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Μια αποκωδικοποίηση. Και νέο παρασκήνιο από την απομάκρυνση Guilfoyle. Οι προσπάθειες διάσωσης και σε ποιους απευθύνθηκε. Από τι ακριβώς πάσχει ο Πάπας και γιατί το Βατικανό αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει. Μαζί το ένθετο Υγεία και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
11: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: ωραίο είναι.
1: Ωραίο, ναι, ναι. Πολύ καλό. Μα γι' αυτό το βάλαμε εδώ. Καινούργιο, παιδιά, θα το ακούσετε σε λίγο, θα κυκλοφορήσει. Θέλω να σου πω στο διάλειμμα τώρα. Εσύ, όσο ακούγουμε τις διαφημίσεις, έβλεπα η Σαμαρίνα. Ρε φίλε, έχει πολύ ωραίες, πολύ ωραίες τέτοιες, πολύ ωραίες εκκλησίες. Έχει μια εκκλησία, Μεγάλη Παναγιά Σαμαρίνας λέει. Εντυπωσιακά είναι. Είναι αυτά τα χωριά που δεν έχω πάει. Είναι δίπλα στη Βασιλίτσα.
0: Θες να πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ για τον παπά. Κοίτα που παλιά εκκλησία θα μείνει χωρίς παπά
1: ρε φίλε,
0: τώρα.
1: Φίλε, παλιά τι κάναμε, ε. Τι κάναμε παλιά.
0: Να σου πω κάτι. Αν κάτι μου έχει μείνει από το ρεπορτάζ και μου έχει λείψει πολύ.
1: Είναι αποστολές.
0: Είναι αποστολές. Ήταν το καλύτερό μου.
1: Έχεις δίκιο. Τα παλιά τα χρόνια παίρναμε ένα αυτοκίνητο και πηγαίναμε 4 μέρες.
0: Και εκεί γνώριζες και το. Ξέρεις τι. Είχες άμεση επαφή με τον κόσμο και καταλάβαινες, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Αυτή η επαφή. Εμένα μου έχει λείψει.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. 11 και 38. Έχεις το ηχητικό της δηλώσης του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Γιατί να θυμίσουμε, είναι Βρυξέλλες σήμερα.
1: Είναι σύνοδος κορυφής σήμερα, αύριο. Τι είναι σήμερα?
0: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Παρασκευή, σύνοδος κορυφής. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η σύνοδος. Μήπως μπορέσουμε και πάρουμε μερικά λεφτά ακόμα που αποδεσμευτούν.
0: Καλό θα ήταν. Αν γίνει αυτό, θα είναι επιτυχία της Ελλάδας. Θα έχει πρωτοστατήσει η Ελλάδα σε
1: αν
0: αυτό.
1: Αν γίνει, γιατί βλέπεις ότι οι βόρειες χώρες.
0: Οι βόρειες φύγονται. Ναι, για πάμε.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Για να δούμε. Κοντά σήματα Γιάννενα. Λοιπόν, τώρα πάμε να περάσουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το συζητούσαμε από χθες στο γραφείο και το λέγαμε και με τη Βιργινία την Πισημίση. Φαίνεται ότι έχει αυξηθεί η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Και ναρκωτικών ουσιών. Και φαίνεται από έρευνες που κάνουν οι πανεπιστημιακοί, τέλος πάντων. Ο κύριος Στομαίδης είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας ΕΚΠΑ, όπου μελετάνε τα λίμματα. Από τα λίμματα φαίνεται
1: τον
0: αυτό.
1: Τον κύριο Στομαίδη τον είχαμε γνωρίσει τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Το θυμόμαστε όλοι και μας έλεγε τότε, αυτό θα δούμε σε 2 μήνες. Αυτό θα δούμε σε 2 μήνες. Κύριε Στομαίδη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, η τελευταία έρευνα σας τι έδειξε?
3: Κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε συστηματικά το αποτύπωμα της καθημερινής δραστηριότητας, τον πληθυσμό της Αττικής, ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Δεν είναι πια έρευνα, είναι ένα σύστημα παρακολούθησης, το οποίο διοχετεύουμε και τα αποτελέσματά μας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εθνικό στον ΕΟΔΗ. Μέσα από την ανάλυση των λιμάτων διαχρονικά, παρακολουθούμε όχι μόνο τους ιούς που αναφερθήκατε ήδη, αλλά και πολλά φάρμακα και άλλες πάσπερτώσεις ουσίες. Η ανάλυση λοιπόν των λιμάτων δείχνει ότι η χρήση των αντιβιωτικών, ενώ πέρασε από διάφορες φάσεις μείωσης την εποχή της οικονομικής κρίσης, επανήλθε το 19 σε υψηλά επίπεδα, έπεσε ξανά μέσα από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά και την πανδημία που χρησιμοποιούνταν συγκεκριμένες δραστικές. Φτάσαμε στο 2024 που άρχισε να εμφανίζεται πρώτα ξανά αύξηση. Η αύξηση αυτή οδήγησε στο 26 σε επίπεδα τα οποία είναι πρωτοφανή, μεγαλύτερα και από αυτά του 19. Και,
1: αυτό τι σημαίνει τώρα, σε απλά ελληνικά τι σημαίνει, ότι καταναλώνουμε πολύ αντιβιωτικά φάρμακα, πολλά αντιβιωτικά φάρμακα?
3: Ότι οι γιατροί μας γράφουν πολλά αντιβιωτικά, ότι γίνεται υπερχρήση, ίσως και στο επίπεδο του νοσοκομείου, αλλά εκεί πέρα σίγουρα υπάρχει μια επιτήρηση, ωστόσο και σε επίπεδο εμείς ασθενών νιώθω και ξέρω ότι πιέζουμε τους γιατρούς να μας γράφουν αντιβιωτικά.
0: Οι ασθενείς λέτε?
3: Βεβαίως.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν συζητήσουμε με γιατρούς που έχουν κάνει πολύ στο εξωτερικό και κυρίως στην Αμερική, η τάση είναι να μην δίνονται αντιβιωτικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για αντιβιωτικό, ναι, το αποφεύγουν. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει φιδωλή συνταγογράφηση των αντιβιωτικών. Ο νότος είναι ευρωπαϊκός νόμος πρωταθλητές στην χρήση και φυσικά πρώτοι των πρώτων είμαστε εμείς στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια.
1: Και πριν την κρίση, η χρήση των φαρμάκων εδώ, θυμάστε ότι ήμασταν δύο φορές, τρεις φορές πάνω από το Βέλγιο.
0: Γράψε μια αντιβιοσούλα για την ίωση, ας πούμε.
1: Άρα εδώ είναι και θέμα γιατρών, γιατί το γράφουν τόσο εύκολα, ε?
3: Έτσι. Και εδώ υπάρχει μια ουσιαστικά παραπλάνηση, γιατί οι ιώσεις δεν αντιμετωπίζονται με την αντιβίωση. Η αντιβίωση αντιμετωπίζει βακτηριακές και άλλες μικροβιακές λοιμώξεις και η ιώση δεν χρειάζεται αντιβίωση.
0: Η ιώση και όλο τον κύκλο τους.
3: Γιατί, ναι, και πολλές φορές όμως πιέζουμε για δεν και καλά προστατευτικά, προληπτικά και ούτω καθεξής.
0: Κύριε Θωμαίδη, αυτό γιατί είναι κακό? Γιατί δηλαδή έχει σημάνει συναγερμός για την υπερκατανάλωση? Ναι. Σημαίνει κάτι για τη δημόσια υγεία στο μέλλον αυτό?
3: Στο παρόν σημαίνει.
0: Για
3: πλέον το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Είναι μια απειλή της παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως το υπόβαθρο της επόμενης πανδημίας. Οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις δεν αντιμετωπίζονται με τα κοινά αντιβιωτικά, γιατί υπάρχει ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί θάνατοι οφείλονται στην αντίσταση στα τρέχοντα αντιβιωτικά. Επομένως, θα πρέπει και να σχεδιαστούν νέου τύπου αντιβιωτικά και την ίδια στιγμή να υπάρξει έλεγχος της μικροβιακής, της ανάπτυξης της μικροβιακής αντοχής στο περιβάλλον. Άρα και εδώ πάλι τα λύματα έρχονται, διότι μέσα από την διοχέτευση των αντιβιωτικών και των μεταβολητών τους στο περιβάλλον αναπτύσσονται εκεί οι μικροοργανισμοί που αντέχουν στα αντιβιωτικά.
1: Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι έτσι όπως είναι ένας φαύλος κύκλος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να προστατευτεί, παίρνει όλο και πιο ισχυρά και είναι η χαρά της φαρμακοβιομηχανίας.
0: Και των ιώσεων, γιατί αυτό που είπε ο κ. Στομαίδης, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κίνδυνο ενδεχόμενης πανδημίας, είναι γιατί αντιστέκονται πια στα φάρμακα.
1: Δεν μπορούν να προστατεύσουν τους οργανισμούς. Τώρα πάμε και στο άλλο θέμα. Παλιότερα μας λέγατε, και ήταν ένα καμπανάκι γενικότερα, τι βρίσκεται με τις ναρκωτικές ουσίες?
3: Κοιτάξτε, τα ναρκωτικά παρακολουθούμε συστηματικά από το 2010. Θα δίνουμε τα αποτελέσματα και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία από τα Ναρκωτικά. Είναι ένα σύστημα δηλαδή καθιερωμένο και σε κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό που παρατηρούμε λοιπόν στα λίμματα της Αθήνας, της Αττικής, είναι ότι από το 20 έχουμε μια συστηματική αύξηση της χρήσης της κοκαίνης. Αυτό έχει κατεγραφεί το Μάρτιο του 20 με την έναρξη και της πανδημίας, τυχαίο έβριμα, ωστόσο αποδείχθηκε τον Οκτώβριο του 20, σχεδόν 9 μήνες μετά, ότι έχει αυξηθεί η διακίνηση. Αυτό είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καταγεγραμμένο. Τα λίμματα είπαν την αλήθεια πολύ πιο νωρίς από τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αστυνομία που το διαπιστώσανε. Το δυστύχημα είναι ότι αυξάνεται η χρήση καθώς περνάνε και τα χρόνια. Δηλαδή το 25 είχαμε μια αύξηση από το 24 45%.
1: 45% μέσα σε 5 χρόνια.
3: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει γιατί...
3: διπλασιάστηκε. Από το 24 στο 25 σας λέω. 45%. Δηλαδή
1: σε ένα χρόνο.
3: Μέσα σε ένα χρόνο. Και είναι σημαντικό...
1: Δηλαδή το 26 με το 20 τι διαφορά είχε?
3: Έχουμε σχεδόν διπλασιάσει την χρήση.
1: Πολύ.
3: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και προς τις νεότερες ηλικίες διοχές. Δηλαδή έχει κατά κάποιο τρόπο γίνει προσβάσιμη αυτή η ουσία από μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
1: Πώς γίνεται προσβάσιμη εδώ? Ο κόσμος παραπονιέται πρώτον δεν έχει λεφτά. Αυτή τα ναρκωτικά, η κοκαίνη δεν είναι ακριβά.
0: Έχει, μαθαίνω, τι να σου πω τώρα, ότι έχει φθηνύνει πολύ. Δηλαδή κάποτε θεωρούνταν το ναρκωτικό των πολύ πλουσίων, ας πούμε.
1: Ενώ τώρα, ας πούμε, είναι πιο φθηνή, άρα την προμηθεύονται όσο γίνεται περισσότερος κόσμος.
0: Δεν ξέρω αν έχει πέσει και η ποιότητά της, βέβαια. Δηλαδή είναι μεγάλο θέμα αυτό, δεν είναι απλό θέμα.
1: Άμα λέει ότι μέσα σε 5 χρόνια διπλασιάστηκαν τα ποσοστά που κάνουν χρήση.
0: Δεν έχετε, κύριε Θωμαίδη, εσείς δεν έχετε στοιχεία εκεί για τις ηλικίες, έτσι?
3: Όχι, γιατί είναι συνολικά τα δεδομένα.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: από
0: το καταλαβαίνω.
3: Ναι.
1: Όχι, μπορείτε να κάνετε όμως μια εκτίμηση για μια εκτίμηση πληθυσμού.
3: Υπάρχει εκτίμηση πληθυσμού, γιατί βάζουμε μια μέση δόση και μπορούμε να κάνουμε πίσω, προς τα πίσω, εκτίμηση του πληθυσμού που κάνει θεωρώντας ότι ο ένας άνθρωπος κάνει μία δόση. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν περισσότερες δόσεις την ημέρα.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε στην Αθήνα, ας πούμε, πόσοι είναι αυτοί, όχι σε απόλυτο αριθμό, κατ' εκτίμηση κάνουν χρήση.
3: Κατ' εκτίμηση υπολογίζουμε ότι είναι αυτή τη στιγμή το 0,5% του πληθυσμού.
1: Από τα 5 εκατομμύρια δηλαδή.
3: Γιατί είναι στα 4,2 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, 4,2 το 0,5 στα 4,2.
3: Είναι, κοιτάξτε, η Αθήνα δεν είναι από τις πρωταθλήτριες χώρες χρήσης κοκαϊνής. Ήταν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.
0: Και τώρα?
3: Η τάση είναι αυξητική. Και πάλι χαμηλή είναι. Δηλαδή υπάρχουν τώρα στην Ελβετία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στο Παρίσι, στη Βαρκελόνη, στο Λονδίνο. Η κρίση είναι πολύ ψηλή. Εμείς είμαστε πρωταθλητές στη χρήση κάναβης. Είμαστε στην πρώτη δεκάδα των πόλεων στη χρήση κάναβης από τα λίμματα. Τώρα πάντα λέμε στη συγκεκριά τα οποία δίνουμε στον UDA. Τα διαγερτικά, όπως είναι η κοκαίνη, οι αφεταμίνες και άλλα πράγματα, δεν είμαστε ψηλά. Είναι η Ανατολική Ευρώπη.
1: Στην κάναβη πόσο είμαστε, πόσο τις εκατό είναι, ξεπερνάει το 1%.
3: Πάω πάρα πολύ. Τώρα είμαστε πάνω από 8%.
1: 8% της Αθήνας.
3: Ναι.
0: Ωραία, γι' αυτό αναρωτιόταν ο Άδωνης, κατάλαβες, τον κακολογήσαμε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Είμαστε πολύ ψηλά.
1: Ναι,
0: τι να πούμε τώρα.
1: Κύριε Θωμαίδη, συγγνώμη, πριν το κλείσουμε.
0: Εμείς είμαστε μάλλον στους δύο που δεν.
1: Λοιπόν, κύριε, 8% στην Αθήνα, μπράβο. Γίναμε, ωραίο στεκές. Κύριε Θωμαίδη, συγγνώμη, μια που σας έχουμε εδώ, μπορείτε να μας πείτε για αυτή την ουσία, πώς την είπαμε?
3: Την ατροπίνη.
0: Ναι, ατροπίνη, ναι.
1: Ναι, την ατροπίνη.
3: Ναι.
1: Τι κάνει αυτή η ουσία, γιατί μας έλεγε το πρωί η κυρία Σταυροπούλου στη τηλεόραση ότι ουσιαστικά εμφανίζει τον οργανισμό σαν να είναι εξαρτημένος από τα ναρκωτικά. Τέτοια συμπεριφορά δείχνει ένας άνθρωπος που την παίρνει.
3: Η ατροπίνη είναι ένα φυσικό αλκαλοειδές, όπως είναι η νικοτίνη και άλλα. Κοιτάξτε, τα αλκαλοειδή χρησιμοποιούνται και για φαρμακευτική χρήση. Αυτή η ουσία είναι αντίδοτο καταρχάς σε δηλητηριάσεις. Δηλαδή, όταν έχεις κάποια δηλητηρίαση από κάποιο ισχυρό ή το φάρμακο, π.χ. στα ζώα, μία ένεση ατροπίνη μπορεί να σώσει κάποιο ζώο ή κάποιον άνθρωπο.
0: Έτσι. Από την υπερδιέγερση.
3: Η ουσία τη μπελαντόνα. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε παλιά που χρησιμοποιούσαν μία μπελαντόνα, να επανέλθει. Δεν ξέρω παλιά στη φαρμακευτική, αν είχατε ακούσει την μπελαντόνα.
1: Ναι.
3: Σε ελληνικές ταινίες παλιά με το βέμπο.
0: Που λιποθυμούσανε, ναι, που λιποθυμούσανε.
3: Μπράβο. Η ατροπίνη λοιπόν χρησιμοποιείται για να επανέλθει ο άνθρωπος από παλιές φάσεις βαρδικαρδίας, δηλαδή από ενδεχόμενο θάνατο, αλλά σε υψηλές δόσεις είναι προφανώς τοξική. Οπότε χρησιμοποιείται με προσοχή μόνο σε επιγόντα περιστατικά. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να παίρνει ατροπίνη κάθε μέρα, διότι όπως και η νικοτίνη και άλλα αλκαλοειδή δημιουργούν εθισμό. Δημιουργούν δηλαδή προβλήματα και φυσικά μακροπρόθεσμα υπάρχει και πρόβλημα στο νευρικό σύστημα, στα μάτια, έχει στο προστάτη, στο γαστροεντερικό.
1: Κατανοητό.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Την καρδιά περιβόλη.
0: Γεια σας. Εντυπωσιάστηκα με το ποσοστό του Παφαπούφα.
1: 8% δηλαδή είναι 450.000 και καμία 400.000 περίπου. Από τα 4 εκατομμύρια. Άμα είναι 8% είναι κάτω από το...
0: Εξηγούνται πολλά.
1: Και, ναι, αλλά με συγχωρείτε, το 0,5% και τη κοκαίνη είναι πολύ ρεσί. Εγώ από αυτό εντυπωσιάστηκα. Και πώς, δηλαδή, πραγματικά έχει φθηνίνη, λες, ε. Έχει
0: φθηνίνη και γι' αυτό. Είναι σίγουρο.
1: Όπου τι παραεμπόριο συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Άστο. Και μεγάλο άγχος για τους γονείς και στα σχολεία, έτσι. Γιατί έχουν μπει τα ναρκωτικά πολύ στα σχολεία πάλι.
1: Τα κάνα τσιγαράκι θα είναι εκεί πέρα.
0: Τι το καπέ. Και τσιγαράκι. Αχ, θα μπω με στις τουαλέτες και θα σας πιάσω από το μάλο που λέγε και μια φέθια μου.
1: Καλά, μην κάνεις και τον αστυνομικό. Και όλα τα παιδιά δεν είναι έτσι. Εντάξει τώρα. Κατεξαίρεση θα είναι εκεί πέρα.
0: Ένα σου λέω. Θα είμαι εκεί Κέρβερος.
1: Καλά, αυτό εντάξει, είναι αλήθεια αυτό. Θα κάνεις περιπολία.
0: Εννοείται αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.

0: Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτή την είδηση που έχουμε και στο Δελτίο Ειδήσεων εδώ πέρα, ότι όπως μας λέει ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος, στο κέντρο της Αθήνας θα βγουν περιπολίες πια. Είναι τόσο έντονο το πρόβλημα που θα αναγκαστούν να βγάλουν περιπολίες, λέει, 6 ατόμων με βαν και θα πηγαίνουν σε ελέγχους σε 15 πλατείες στο κέντρο της Αθήνας. Πρόσεξε, Άγιο Παντελεήμονα.
1: Αυτό γιατί είναι, για τα ναρκωτικά, για την εγκληματικότητα.
0: Για την εγκληματικότητα και τους μετανάστες. Άγιος Παντελεήμονας, χαμός γίνεται. Μετά τις 6 το βράδυ, καταλαβαίνεις.
1: Ό,τι γινόταν πάντα.
0: Πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αμερικής. Είναι παράλληλα στην Πατησίων αυτά. Mm-hmm. Στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και στην Κυψέλη. Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές από Ομόνια μέχρι πέρα το Γαλάτσι, θα βγαίνουν, λέει, βαν των 6 ατόμων. Και θα κάνουν κανονικά ελέγχους.
1: Καλό είναι αυτό, δεν πειράζει.
0: Ναι, καλό είναι, αλλά φαντάσου και τι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει. No problem.

0: Λύσε μου μια απορία. Έχει κίνηση στο κέντρο?
1: Στο κέντρο, να σου πω αμέσως. Στην Αττική Οδό, στην Εθνική Οδό, στο Κυφισό, παιδιά, δεν έχει κίνηση. Τουλάχιστον δεν είναι κόκκινα τα πράγματα. Έχει λίγο στην Κυφισία, σε εκεί πλατεία Μαβίλη και προς την άνοδο.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο, στο Κολονάκι έχει.
0: Ναι.
1: Η Συγκρού ανοιχτή τη βλέπω.
0: Ωραίος, ωραίος. Μεσογείων, πες μου.
1: Μεσογείων ανοιχτή.
0: Ωραίος.
1: Λίγο μετά την. Εκεί στο, πώς το λένε, στο Παθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο.
0: Εκεί ρε παιδιά, τι γίνεται κάθε μέρα, ποια είναι μια ιδέα αυτό το πράγμα?
1: Είναι πολλά τα αυτοκίνητα και όλοι περνάνε από εκεί πέρα. Και επίσης να σου πω, ο Πειραιάς βλέπω είναι καθαρός, όπως και στην Αλευσίνα Ασπρόπυργος έχει καθαρίσει και στην Αττική Οδό.
0: Ωραία.
1: Τίποτα, μόνο στην έξοδο είναι και στον
0: Κόκκινο Μήλο. Ωραία.
1: Σε γενικές γραμμές σήμερα η Πέμπτη είναι καλή. Θα βρέξει? Τι σου είπανε?
0: Όχι, δεν το βλέπω να βρέχει. Αύριο Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί θα βρέξει Αθήνα. Μετά ανοίγει ο καιρός.
1: Σάββατο θα είναι βροχερή.
0: Μόνο το πρωί.
1: Μη μου λες τέτοια τώρα.
0: Τι έχεις να κάνεις?
1: Έχω να κάνω πολλά πράγματα.
0: Τι για πες μου.
1: Έχω να κάνω δουλειές. Άμα βρέχει.
0: Τι θα τα λιώσεις, τι θα πάθεις δηλαδή?
1: Καλά, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay.
0: Είπαμε, είσαι γλυκός, αλλά πόσο πια.
1: Λοιπόν, θέλω να κλείσεις όπως έκλεινες το βράδυ στις εκπομπές σου, τις βραδινές. Έτσι να κλείσεις. Να πεις γεια σας. Τελείωσε η εκπομπή για σήμερα. Αύριο το πρωί πρώτο.
0: Δεν έκλεινα έτσι. Μπράβο στον τυχερό που κέρδισε ένα τσουβάλι πατάτες από τον Ευρωκόπη.
1: Πατάτες έδινες τότε. Ωραία, τι κρίση
0: περνούσε. Να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ πετυχημένο αυτό. Μου στέλνανε από τον Ευρωκόπη τσουβάλια και μοίραζα στους ακροατές.
1: Πού την έκανε εκπομπή, στα Νολιώσια?
0: Όχι, είσαι πολύ γνωστό ραδιοφωνικό.
1: Πού, στο Άργος?
0: Στο Φλας.
1: Α, τότε στο Φλας. Α, λέω κι εγώ πατάτες. Κανένα δώρο κανονικό δεν έκανε.
0: Και σουβλάκια.
1: Όλα σε τροφή βλέπω.
0: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Ένα αυτοκίνητο δεν δίνατε τότε.
0: Δεν ήμουν τόσο πλούσια παραγωγή εδώ πέρα.
1: Α, δεν είχε.
0: Ό,τι μπορούσα έκανα. Αλλά θέλεις τώρα. Έπαιρνε με τα δαχτυλίδια, πώς θα κλείσω?
1: Με τα δαχτυλίδια. Λίρες μπορεί να φες, πεντόλυρα. Πεντόλυρα και λίρες να δώσουμε.
0: Περίμενε λίγο να βάλω τη φωνή αυτή που πρέπει.
1: Για πάμε.
0: Τη ρομαντική. Μπράβο, Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη. Μονακό.
0: Πω. 11:57. Εμείς θα σας αφήσουμε για σήμερα. Βάλτε την πιο ρομαντική σας διάθεση και αύριο την ίδια ώρα θα τα πούμε. Φιλάκια. Εντάξει, σ' άρεσε?
1: Ρε φίλε, πόσα ταλέντα έχει αυτή η γυναίκα. Πόσα ταλέντα. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Άντε,
1: να είστε. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
1: 15 Οκτωβρίου. Στις 15 Οκτωβρίου 1999, αρκετές δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανακαλύφθηκε η αυθεντική λίστα του Όσκαρ Σίδλερ. Η λίστα δηλαδή των 1.200 Εβραίων κρατουμένων σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης που ο Γερμανός βιομήχανος Όσκαρ Σίδλερ κατάφερε να μεταφερθούν στα δικά του εργοστάσια προκειμένου να διασωθούν από τον θάνατο. Πριν τον πόλεμο, ο Σίδλερ εργάστηκε στη ναζιστική αντικατασκοπία και ήταν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος. Με κίνητρα καιροσκοπικά και κερδοσκοπικά, το φθινόπωρο του 1939, ύστερα από τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία, εκμεταλλεύτηκε την απαλωτρίωση εβραϊκών περιουσιών και πήρε στην κατοχή του βιομηχανική μονάδα. Μάλιστα, δεν δίστασε αρχικά να χρησιμοποιήσει και Εβραίους εργάτες από τον γκέτο της Κρακοβίας. Αντικρίζοντας όμως τη βαρβαρότητα των Ναζί απέναντι στους Εβραίους, αποφάσισε να προστατεύσει όσους περισσότερους θα ήταν δυνατόν. Ο Σίδλερ, μέσω πλαστογραφιών, παρουσίαζε παιδιά, ηλικιωμένους και μη ειδικευμένους εργάτες ως απαραίτητο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για το εργοστάσιό του, ξοδεύοντας ολόκληρη την περιουσία του σε δωροδοκίες αξιωματικών της Γκεστάπο και των SS. Στην επιχείρηση αυτή της διάσωσης καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τότε σύζυγός του Έμιλι, όπως επίσης και ορισμένοι στενοί του συνεργάτες. Παρά τη μεγάλη τους προσφορά όμως, η ζωή των Σίδλερ μετά τον πόλεμο δεν εξελίχθηκε ομαλά. Γράφουν οι Times και το Βήμα. Για τους 1.200 Εβραίους που γλίτωσαν από τους θαλάμους αερίων των ναζιστών, ο Όσκαρ Σίδλερ ήταν ήρωας. Ωστόσο, όταν πέθανε το 1974, ήταν απένταρος, αλκοολικός και αποτυχημένος επιχειρηματίας που αγωνιζόταν να κερδίσει κάτι παραπάνω από τη συμβολική αναγνώριση των πράξεών του. Ο Σίδλερ αποσπούσε Εβραίους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για να εργαστούν στο εργοστάσιο του παραγωγής πυρομαχικών στην Τσεχοσλοβακία, το οποίο βρισκόταν υπό την κατοχή των ναζιστών. Μετήλθε κάθε μέσου, από κολακία ως δωροδοκία, για να σώσει τους Εβραίους του, συχνά θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Μετά τον πόλεμο, έγινε γυναικάς, πότης και bon vivère και δεν κατάφερε να αναστήσει τις επιχειρήσεις του. Ιδιαίτερο ρόλο στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Σίδλερ έπαιξε η γερμανική τους καταγωγή, καθώς και η πολεμική δραστηριότητα του Όσκαρ. Έτσι, εγκαταστάθηκαν για αρκετά χρόνια σε περιοχή της Γερμανίας που τελούσε υπό αμερικανική κατοχή. Αλλά αντιμετωπίζοντας μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, το 1949 μετανάστευσαν στην Αργεντινή. Το 1957, ο Όσκαρ Σίδλερ επέστρεψε μόνο στη Γερμανία, χωρίζοντας οριστικά με την Έμιλι. Όπως γράφει το Βήμα, μετανάστευσε στην Αργεντινή και άρχισε να εκτρέφει κάστορες για τη γούνα τους, αλλά απέτυχε και επέστρεψε στη Γερμανία, αφήνοντας τη σύζυγό του στη Νότια Αμερική. Ασχολήθηκε ανεπιτυχώς με άλλες επιχειρήσεις και διψασμένος για αναγνώριση προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα να γυριστεί η ζωή του σε ταινία. Η Έμιλι επέστρεψε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2001 σε άθλια οικονομική κατάσταση. Λίγους μήνες μετά, απεβίωσε έχοντας την πικρία ότι δεν αναγνωρίστηκε ο σημαίνων ρόλος της στη διάσωση εκατοντάδων Εβραίων.
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διακοπή κυκλοφορίας αυτήν την ώρα στον Πειραιά, στην οδό Δραγατσανίου, από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου, καθώς έχει εντοπιστεί τμήμα ολμού. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών στο ακαθόδε ζήτημα της ενέργειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες ώστε να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που δεν θα δεχθούν περικοπές στην κοινή αγροτική πολιτική και τις πολιτικές συνοχής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κάνοντας λόγο για ασυνέπεια μεταξύ των στόχων της Επιτροπής και των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξή τους. Εν τω μεταξύ, την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, λιγότερο από τα 2/3 του περσινού κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης διατέθηκε στα νοικοκυριά λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που απαιτούνταν. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές στο περσινό επίδομα ανήλθαν στο 64,17% του αρχικού κονδυλίου, καθώς δεν διατέθηκαν 96,7 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ξεπερνώντας κατά 2,46 δισεκατομμύρια ευρώ τον στόχο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο στόχος στον προϋπολογισμό για το 9μηνο ήταν 5,1 δισεκατομμύρια, ενώ την ίδια περίοδο του 2025 το πλεόνασμα είχε φτάσει τα 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέο σχέδιο θέτησε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες η αστυνομία με ενεργοποίηση ομάδας κρούσης 1.150 αστυνομικών σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, ομάδες 6 ατόμων με βαν θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα προχωρούν σε ελέγχους σε 15 πλατείες στο κέντρο της πόλης, μεταξύ άλλων στον Άγιο Παντελεήμονα, στις πλατείες Βικτωρίας, Αμερικής, Αττικής και Αγίου Νικολάου, καθώς και στην Κυψέλη. Πρόκειται για περιοχές με εντυπωσιακή έξαρση εγκληματικότητας στους δρόμους, που μεταξύ άλλων αφορά κλοπές αλυσίδων, συμπλοκές, παραβάσεις για ναρκωτικά.

0: σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο, ανοιχτά των ρουμανικών ακτών. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 12 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 4 άνθρωποι, ενώ 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν το πλοίο χτυπήθηκε από ντρόουν, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα. Θύμα απάτης με λία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έπεσε μία 88χρονη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ηλικιωμένη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι άγνωστος, ο οποίος τηλεφώνησε προσποιούμενος υπάλληλο του Δήμου, την έπεισε να βγάλει έξω από το σπίτι της τα τιμαλφή της με το πρόσχημα επικείμενων εργασιών της ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό, ο δράστης κατάφερε να της αποσπάσει 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Στους 28 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την πτώση οροφής σε ιδιωτικό σχολείο στην πόλη Πεσεβάρ στο Πακιστάν. Πρόκειται για 27 μαθητές, όλοι κάτω των 13 ετών και μία δασκάλα. Άγνωστα παραμένουν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία. Σχέδια για πιθανή χρήση της μητέρας όλων των βομβών κατά του Ιράν έχουν αναπτύξει οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το CNN επικαλούμενο αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σενάριο αφορά πλήγματα σε ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, γεγονός που θα σήμαινε και κατακόρυφη κλιμάκωση στην περιοχή. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ τη μία από Χάνκοβα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Yuhan Open που διεξάγεται στην Κίνα. Η Ελληνίδα τενίστρια ανέβηκε στο νούμερο 30 της παγκόσμιας κατάταξης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Mega News 104,6.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Hello. Στο νέο τεύχος, Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα, Τζόρτζ και Αμάλ Κλούνεϊ. Hello. Κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
5: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική. Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα,

Τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έλα καλημέρα και honey please.
1: Honey please.
0: Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, τούτη την συνεφιασμένη Πέμπτη. Η Τζίνα Μοσχολιού στο μικρόφωνο.
1: Και η Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο, πάντοτε έτσι πιο πρόσχαρη και ευτυχισμένη.
0: Σίγουρα
1: για λόγους που αγνώ.
0: Παρέα συγκροτούμε το ντουέτο «Οι Μενάδες».
1: Έτσι μου αρέσει όταν τα λες, παιδί μου, τα λες επίσημα.
0: Έτσι.
1: Γιατί μου φέρει έξω στο σακό και λέω και ήταν και γραμματιζούμενο το κορίτσι. Δεν το έχουν πάρει μόνο επειδή είναι όμορφο.
0: Έχω πάει έλεση.
1: Δεν είναι μόνο για την ομορφιά.
0: Όχι, όχι, όχι. Σπούδασε. Πυρώσαν οι γονείς μου.
1: Αχ, ο κύριος Μάκης. Λοιπόν, στον ήχο Βασίλης Περιονάς δίπλα μας, στη δημοσιογραφική παραγωγή Βουλία Κολυσοπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών Λεόν Λογοθέτη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Δημητριάδη. Καμία σχέση με τη γνωστή.
0: Ήρωες απ' τα βουνά.
1: Αχ, έχουμε 28 Σεπτεμβρίου σε λίγες μέρες. Αχ, θα περάσουμε τέλεια.
0: Οκτωβρίου βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε λίγες μέρες, τι.
0: Ναι, είπα. Σεπτεμβρίου.
1: Α, ναι. Εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Παρέα θα είμαστε. Κάνει χιόνια αυτό. Παρέα θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τη μία. Εσείς τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας?
1: Καταρχάς
0: να
1: το σκεφτείτε σοβαρά. Δεν θέλω γρήγορες αποφάσεις, βιαστικές ούτε στο πόδι.
0: Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει που το αποφασίσετε, 211-01-61-046 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέσω Viber και WhatsApp επικοινωνείτε στο 698-104-104 και 6. Και βέβαια μέσω mail, studio papaki, meganews, 104-6.gr.

0: Έχεις πάρει χαμπάρι τώρα ότι εξακολουθεί να γίνεται ο χαμός με το θέμα της πρέσβυρας. Αναφέρομαι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στα δικά μας εδώ.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται πράγματι ο χαμός. Εδώ έγινε ο χαμός μετά την αποπομπή. Θυμηθήκανε μερικοί ότι δεν τη θέλανε, ρε παιδί μου.
0: Όπα.
2: Είσαι εσύ μια τρέλα μου και αμαρτία, δεν χωράει αμφιβολία.
0: Λοιπόν, έστειλε μέμο ο Μάρκο Ρούμπιο σε όλο το State Department και σε αυτούς που είμαι στην Αμερική και στους ξένοι και στις διπλώμες πρεσβείες.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι το παλικάρι που μας ήρθε.
0: Ο κλασικιστής αυτός για το Θοκυδίδιο, ο ειδικός του Θοκυδίδιο.
1: Ναι. Που τον θαύμασε πολύ ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
0: Καλύτερο μιλάω που ακούω στη ζωή του.
1: Που είναι Secretary of State.
0: Secretary of State. Έστειλε λοιπόν σε όλο το State Department και σε αυτούς που είμαι στην Αμερική και σε αυτούς που είναι εδώ. Σε όλους παντού που είναι στις πρεσβείες.
1: Διπλωμάτες και μη, κυρίως μη διπλωμάτες.
0: Και τους είπε, μην είστε λέσια. Δεν το είπε έτσι.
1: Εντάξει, λίγο language εδώ μέσα.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, τους είπε να προσέχετε τις συμπεριφορές σας. Μην παίρνετε δώρα, γούστα, κότερα, ελικόπτερα κλπ. Μαζέψτε τα γούστα
1: και αυτά. Από εφοπλιστές και επιχειρηματίες
0: γενικά μαζευτείτε, να είστε προσεκτικοί. Γιατί δείτε τι έπαθε η άλλη κυρία. Έστειλε ένα μέμο λοιπόν, το αποκάλυψε αυτό στο Bloomberg το βράδυ, που έδινε διάφορες οδηγίες. Αυτό, προκειμένου να αποφευθούν τα ίδια, είναι σαφές ότι ήταν μια κίνηση συνέχεια όλων των αποκαλύψεων που οδήγησαν στην αποπομπή, η παρέτηση, όπως θέλετε πείτε το, της αγαπημένης μας πρέσβυρας. Πάμε.

0: Πάντως στο θέμα, νομίζω ότι πολύ σωστά τοποθετήθηκε
1: ο Βασίλης ο Κωστέτσος. Και εκεί κολλάει, είναι ακριβώς η συμπεριφορά, αυτό που ακούμε τόση ώρα, ο Λευτέρης Πανταζής, είναι περιέγραψε τη συμπεριφορά του μέσου Έλληνα υπουργού. Και ο μόνος που είχε το σθένος να τον παραδεχθεί, το σθένος λέω κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης ο Κωστέτσος.
2: Όλοι τρέχανε και σκοτωνόντουσαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί της. Τώρα εγώ πιστεύω ότι το στόχο του η κυβέρνηση της Αμερικής τον πέτυχε, γιατί έβλεπα λίγο στους υπουργούς όλους που επιχειρηματίες, τα σάλια τους πέφτανε με το που τη βλέπανε.
1: Επιτέλους,
0: κάποιος
1: το είπε.
0: Περίμενε να σου το πω ακριβώς, γιατί το έχω κρατήσει για να σου το πω επί τούτου.
1: Βασίλειο Κωστέτσο, έχεις παρακολουθήσει γενικά ότι είναι πολιτικοποιημένος?
0: Εντάξει, το κέντρο της Αθήνας είναι το κατάστημά του, δεν θα είναι πολιτικοποιημένος.
1: Πάρα πολύ. Εγώ τον θυμάμαι, είχε πάει και στους αγρότες που είχαν έρθει τα τρακτέρ στο Σύνταγμα. Το θυμάστε αυτό?
0: Εγώ τον θυμάμαι με τη Στυρέλα.
1: Είχε ανέβει στο τρακτέρ, είχε πάει στους αγρότες να υποστηρίξει τον αγώνα του, είχε κάνει και φωτογράφηση πάνω σε τρακτέρ σαν τον Λένιν που μιλούσε στους μουζίκους. Έτσι.
0: Θα φύγω.
1: Γιατί να φύγει, δεν σε καταλαβαίνω ώρες.
0: Θα επανέλθω στο θέμα της Κίμπερλι και επειδή είπε για σάλια υπουργών ο κύριος Βασίλειος Κωστέτσος.
1: Μακριά, εμείς δεν υιοθετούμε φυσικά.
0: Θα απαντήσω με Παύλο Μαρινάκη. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται, ακόμη και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Εντάξει, Τζίνα.
1: Κάτσε, περίμενα, δεν σου φιόγκω.
0: Είπε κι άλλο ο Βασίλειος Κωστέτσος, πιο ειλικρινής από το μέσο κυβερνητικό στέλεχος αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει. Όλες αυτές οι δηλώσεις των κυβερνητικών που λένε εμείς αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό της Αμερικής, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Πρέπει να τα παίζουμε όλα μιξαριστά με Βασίλειο Κωστέτσο να λέει, τους τρέχανε τα σάλια, κυρίες και κύριοι.
0: Στην Αλβανία, εντωμεταξύ, το ξανασκέφτονται τον κάθετο διάδρομο,
1: Εννοείται.
0: Just saying.
1: Γι' αυτό η εγκάθετη είναι εγκάθετη όλη αυτή. Δεν τα ξέρεις αυτά καλά, είναι κυνηγάνε την πατρίδα μας, μας πολεμάνε.
0: Δώστε, Βασίλη.
2: Δεν ήξερε την ελληνική νοοτροπία τους Έλληνες και το πόσο κουτοπώνυρα, αν θέλεις, σκέφτονται. Έκανε δημιουργήσει κάποιοι να φαίνεται προς τα έξω μια αυλή γύρω της, η οποία ουσιαστικά της έκανε κακό παρακαλό. Δηλαδή την εξέφετε εδώ και από εκεί σε φωτογραφίες και event, οι οποίες ήταν άχρηστες και της κάνανε κακό. Δεν ήταν φωτογραφίες που τα έπαιζε με έναν υπουργό σε μια επίσκεψη ή σε μια συνάντηση. Ήταν κοσμικές φωτογραφίες που την τραβούσαν. Εκεί πιστεύω ότι έχασε λίγο το παιχνίδι η Κίμπερλι.
1: Ξέρεις κάτι, πιαρτζίδες εννοεί.
0: Ναι, έχω κατανοήσει βέβαια εδώ. Τα ίδια είπα από άλλη Σκοπιά ο κύριος Καραϊτίδης το πρωί στο Χουδαλάκι και τον Καμπουράκη.
1: Πρώην διευθύντης του γραφείου του διπλωματικού γραφείου.
0: Και του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη. Και ένας γλυκύτατος άνθρωπος και τέλος πάντων έχει χιλιόμετρα στο διπλωματικό του σώμα. Όχι σαν την Κίμπερλι. Έλεγε ρε παιδί μου ότι εντάξει, το τυπικό της δεν συνάδει με. Και ο τρόπος φερόταν δεν συνάδει με αυτό ενός διπλωμάτη καριέρας. Αλλά επειδή το ακούω από χθες να συζητάμε για την αισθητική της, για το αν είναι ωραία, πειραγμένη ή ό,τι δεν είναι, να είναι ό,τι γουστάρει. Το πρόβλημα είναι ότι την καταγγέλνουν ότι πιανότανε.
1: Εντάξει, ότι εν πάση περιπτώσει άφησε πολλά περιθώρια και δέχτηκε περισσότερα δώρα από ό,τι έπρεπε. Ναι. Δεν φερόταν πολύ κανόνα.
0: Ότι πιανότανε από τη μία, αλλά από την άλλη, παιδιά, ο Τραμπ πολιτεύεται τι ούτο τρόπος. It's the MAGA. Δόγμα.
1: Κοίταξε, όλος ο τρόπος, νομίζω ότι η αισθητική εδώ με τη συμπεριφορά, αν θέλεις, ταιριάζει. Αλλά εγώ ήθελα να ακούσουμε λίγο Σαρμπέλ, γιατί ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη σχέση μας με τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν με αφήνεις.

0: να μη δε.
1: Να σου πω, καλά και χωμισό. Έλα.
2: Εδώ αρχίζει τα αλλά για μπαμπά.
1: Αυτό. Έλα, πάμε Ηνωμένα Αραβικά Μιράτα. Εκεί μένει τώρα ο Σαρμπέλ. Δεν τα ξέρεις αυτά. Θα πω εγώ θα στα λέω αυτά.
2: Τι κάνει εκεί.
1: Real estate. Σε στείλω μουριά μαλλί στο Ντουμπάι, σε έχουνε θεά. Σε έχουνε εδώ να δουλεύεις όλη μέρα και να σε ταΐζω εγώ τόστ. Λοιπόν,
2: δεν είμαι εγώ για real estate.
1: Είσαι. Ότι είσαι. Τώρα που βλέπω και κάτι συνεντεύξεις πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ της μόδας. Τώρα όλοι έχουν και από ένα podcast, ένα βίντεο και αυτά. Όλοι. Και αυτή,
2: καλησπέρα.
1: Έτσι θέλω να σου μιλάω από εδώ και πέρα, γιατί έβλεπα χθες μία συνέντευξη που μιλούσανε με τον κύριο Νικό Ρωμανό. Και θέλω από εδώ και πέρα να σου μιλάω έτσι. Οπότε για θες να.
2: Αναστατώθηκες.
1: Πάρα πολύ. Όχι με τον Ρωμανό.
2: Όχι, ο άνθρωπος δεν παρεξηγεί.
1: Ότι είσαι. Τώρα που βλέπω και κάτι συνεντεύξεις πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ της μόδας. Τώρα όλοι έχουν και από ένα podcast, ένα βίντεο και αυτά. Όλοι. Και αυτή,
2: καλησπέρα.
1: Έτσι θέλω να σου μιλάω από εδώ και πέρα, γιατί έβλεπα χθες μία συνέντευξη που μιλούσανε με τον κύριο Νικό Ρωμανό. Και θέλω από εδώ και πέρα να σου μιλάω έτσι. Οπότε για θες να.
2: Αναστατώθηκες.
1: Πάρα πολύ. Όχι με τον Ρωμανό.
2: Όχι, ο άνθρωπος δεν παρεξηγεί.

0: υπήρχε και αυτό το beef τώρα που είχε δημιουργηθεί με κάτι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θες να μου πεις λίγο γι' αυτό.
1: Ακούστε, να δείτε τι έχει γίνει. Θα το κάνω και λίγο ASMR.
0: Ναι, ναι. Και αυτό, αυτό δεν τρώνε ταυτόχρονα με το ASMR.
1: Μπορείς, άμα θες, ναι. Αλλά ο καθένας, ό,τι γούστο έχει ο καθένας. Δεν... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, έδωσε μία συνέντευξη στον κύριο Σαχίνη. Εκεί είπε ότι εκείνος δεν κυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά.
0: Το οποίο
1: όχι,
0: εντάξει,
1: Βούλα μου, όλα καλά.
0: Περίπου ισχύει. Τι έγινε, ανησύχησε κανείς?
1: Επειδή μιλάω έτσι, όχι, δεν έχω πάθει κεφαλικό.
0: Όχι, είμαστε μια χαρά. Ένα ελαφρύ σχημικό, δεν είναι. Άμα δεις να στραβώνει και μούρι, πάρε συνευρώ.
1: Θέλω να σας πω, εσείς δεν έχετε εικόνα. Υπάρχει ένα τζάμι και μας κοιτάνε απ' έξω, έτσι, σαν ζωολογικό κήπο. Αγχώθηκαν ότι κάτι πάθαμε πριν ξεκινήσαμε να μιλάμε.
0: Και την ανάλογη μουσική.
1: Έτσι, αισθησιακά.
0: Έχει Βασίλης Πριονάς να πάντα στο κλίμα.
1: Ωστόσο, έχει ένα νόημα τώρα να μπει αυτό το ντουέτο του Τόλι Βοσκόπουλου και του Γιώργου Λεμπέση. Και θέλω να φανταστείτε,
0: κουράγιο, φίλα,
1: να συνομιλούν ο Αλέξης με τον Νίκο, ο Νίκος με τον Αλέξη.
0: Αυτοί δεν θέλουν να το φανταστούν.
1: Καθόλου,
0: εγώ θα το
1: δεν μπορούν καθόλου.
0: Ο Νίκος, ο Αλέξης δεν έχει ποτέ συγκυβερνήσει με την δεξιά.
1: Ποτέ δεν έχει γίνει.
0: Ποτέ,
1: ο Πάνος Καμένος ήταν ηθοποιός.
0: Όχι, εντάξει, δεν ήταν δεξιός, ήταν κάτι άλλο. Ανηματέρ, ξέρω εγώ. Κομπέρ, κάτι.

0: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
1: Άρα υπονοείται στο λοιπόν, ΠΑΣΟΚ υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν για σενάριο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι. Λέω πολύ ευθέως ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει 11, αν δεν κάνω λάθος, κορυφαίους υπουργούς που είναι ΠΑΣΟΚ.
2: Να πάω αλλού την μοναξιά μου.
3: Δεν είχε συγκυβερνήσει ποτέ με τη δεξιά ο Αλέξης.
4: Ο Πάνος Καμένος ήταν ηθοποιός.
3: Και επίσης δεν του αρέσει που είπα Πασόκη πάνε αλλού. Γι' αυτό είχε κάτι Πασόκους υπουργούς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτά ξέρεις, περασμένα ξεχασμένα.
4: Καλά, και από τους Ανέλ είχε πάρει.
3: Είχε και δεξιούς, είχε και Πασόκους είχε ο Τσίπρας.
4: Αλλά αυτό ήταν διεύρυνση.
3: Άσε με, για να μην σε βιάτικο.
4: Ωστόσο, ο Νίκος το σήκωσε το γάντι.
3: Ναι.
4: Και απάντησε και αυτό το παλικάρι τη κεντροαριστερά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
5: Λέτε για τον κύριο Καρτερό. Εδώ το κεντρικό σας αφήγημα ποιο είναι? Ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά λένε, με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά το ξεχάσανε. Άρα όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό να τα λέμε όλα.
3: Εντάξει, πάντως δεν διαφώνησε με τον Τσίπρα. Λέει όντως δεν έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά ο Τσίπρας.
4: Συγκυβέρνησε με
3: την ακροδεξιά κατευθείαν.
4: Τώρα κοίταξε. Εγώ φίλοι με το ψέμα δεν θέλω να είμαι και θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση, αν κάνει κάπου καλό, κάνει καλό στη Νέα τη Δημοκρατία. Που οι τύποι προσπαθούν να μας πείσουν και να μας κάνουν το μαύρο άσπρο και πάνε να αλλάξουν την σύγχρονη, ας πούμε, ιστορία μας. Λένε ότι δεν τη θέλανε ποτέ την Guilfoyle, δεν είχαν ποτέ σχέσεις, δεν φωτογραφήθηκαν ποτέ, δεν. Την ώρα που. Ελλάς και Πασόκ και Ελλάς κάθονται και συζητάνε. Πέραν του ότι δεν μιλάνε. Σωστά, θα πάω εκεί. Πέραν αυτού όμως, και ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον Καμένο, που άλλοι τον τοποθετούν στη δεξιά, άλλοι στην ακροδεξιά και σωστά. Και το Πασόκ συγκυβέρνησε και με το Σαμαρά που ήθελε να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας από τους μετανάστες. Και ήδη σε ένα σημείο συγκυβέρνησε και με το Λάος.
3: Νατάσα μου, όλα καλά.
6: Όλα καλά. Δεν ζητάω πιο πολλά.
4: Εγώ ζητάω πιο πολλά, Ρετζίνα, από αυτούς τους δύο.
3: Γεγονός. Και καλά κάνεις.
4: Ζητάω πιο πολλά, γιατί δεν γίνεται να συζητάμε τι έγινε πριν 15 και 10 χρόνια να μαλώνουν για το φύλλο των αγγέλων και να προελάβει ο Μητσοτάκης.
3: Είναι όλο τελετουργικό. Δες το σαν παράσταση.
4: Ευαρέθηκα.
3: Το καταλαβαίνω μαζί σου. Αλλά...
4: Και τέλος πάντων, δεν θέλετε να τα βρείτε. Μια χαρά, μην τα βρείτε, παλικάρια μου. Θα το πληρώσουμε όλοι αυτό.
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ πάντως που αφού πρώτα συγκρούονται, ξεκατενιάζονται, λένε. Εσύ που έκανες αυτό, εσύ πια απλώς τα ρούχα στην ταράτσα κλπ. Μετά αρχίζουν και λένε ναι, αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό με την τοξικότητα. Έχετε δίκιο, παιδιά. Έχετε δίκιο, είναι φοβερό. Έχετε ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο. Το πολιτικό σύστημα

0: Το είναι φτιαγμένο για να προάγει και να ευνοείται από τη σύγκρουση και την τοξικότητα και το διχασμό. Έτσι είναι τα πράγματα. Συγγνώμη το λέω, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το φωνέψουμε για να πάρουμε κι εμείς να
1: ναι, μας πιάνει
0: κάθε φορά,
1: αυτό.
0: Να σκανδαλιζόμαστε κάθε
1: αφήνει
0: φορά.
1: Αφήνει έναν κόσμο αμήχανο, επιφυλακτικό, ματαιωμένο. Και αυτό τον κόσμο τον θέλει και ο Νίκος και ο Αλέξης να τον ψηφίσει. Και άμα πλακώνονται με το ποιος του τράβηξε το μαλλί στην τάξη.
0: Διέξοδο, ο κόσμος θα βρεθεί να ψηφίσει αλλού. Άμα πρέπει να το μάθουμε, να με το άσχημο το κακό το μάθημα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορώ. Ενοχλούμε σε ό,τι με αφορά, αν με ρωτάς. Επίσης, με τούτα και με εκείνα, με τον μπιφ του Αλέξη και του Νίκου, Βλέπετε, εγώ κρατάω πολύ ίση απόσταση σε αυτό.
0: Ναι, με τα μικρά τους βέβαια. Είναι σαν τον Πρίνς και τη Μαντόνα. Είσαι εδώ και είναι πάντα αυτό αρκετό. Όλα τα μεγάλα τα brand names.
1: Θέλω να μου πεις.
0: Να σου πω.
1: Τι έγινε στη συνέντευξη τύπου για τα μέτρα.
0: Γιατί δεν είπαμε, έγινε συνέντευξη τύπου για τα μέτρα.
1: Έτσι και τώρα έρχεται, αυτή είναι η γέφυρα, κυρίες και κύριοι.
0: Δεν έγινε συνέντευξη τύπου.
1: Γιατί προσπαθούν. Ξέρετε τι πάνε να πει επικοινωνιακή υπεροπλία. Επικοινωνιακή υπεροπλία της κυβέρνησης είναι αυτό που έγινε χθες.
0: Καλά, πραγματικά.
1: Λοιπόν, είναι.
0: Και λίγο ξεφτιλίκι
1: μετά. Να μην ανοίγει μύτη για τίποτα.
0: Λοιπόν. Οπα. Χθες το πρωί περιμέναμε την συνέντευξη τύπου το μεσημέρι να γίνει και την εξειδίκευση των μέτρων που θα μας ανακοίνωναν για το πετρέλαιο, θέρμανσης κλπ.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Περιμέναν οι συντάκτες, οι δύσμηροι, οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι καλύπτουν το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο
1: Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παιδιά, να έρθουμε να συνταχθούμε.
0: Τι ώρα, ρε παιδιά, θα γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου, δεν μας είπατε πότε να έρθουμε, να κάνουμε ερωτήσεις, τι να γίνει και αυτά, τίποτα. Τους ρωτάνε εκεί πέρα, γιατί ξέρετε, οι δημοσιογράφοι με τα Υπουργεία πολλές φορές και με το. Και είναι λογικό με τα γραφεία τύπου επικοινωνούμε σε group. Σε group, στο WhatsApp.
1: Υπάρχει ένα κοινό τσατάκι.
0: Ναι, για να μπορούν να επικοινωνούν γρήγορα, να στέλνουν προσκλήσεις, ανακοινώσεις κλπ. Και ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, ρε παιδιά, εμείς τι ώρα να έρθουμε. Τίποτα. Λέει, θα σας πούμε σε καμιά ώρα. Και γύρω στις 11 και κάτι, σου λένε γύρω στη 1:30 θα λάβετε δήλωση. Και αντί για συνάντηση.
1: Excuse me, sorry what.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Honey, please.
0: Honey, please. Και έλαβαν. Καταστείτε.

0: είναι εδώ.
1: Γιατί το λέω, λοιπόν.
0: Διότι ο Παπαστάβρικες και κύριοι κάθισε στη μέση, βγάλανε ένα βιντεάκι και ήταν σε ένα τραπέζι. Πώς είναι κάτι σχολικές φωτογραφίες. Αμήχανο τελείως. Είναι στη μέση ο Παπαστάβρου. Από τη μία πλευρά ο Τσάφος, ο οποίος δεν ξέρει που να κοιτάξει, που να σταθεί, κοιτάει, γυρνάει στον υπουργό, γυρνάει από εδώ και λίγο ο κύριος Νίκος Τσάφος, λίγο άβολος, ο υπουργός ενέργειας.
2: Ο άλλος το γλυκό μου το αγόρι.
0: Ο Θάλος ο Πετραλιάς, απαθέστατος τελείως. Με ύφος Ηλία Ροπούλου, αυτό που γίνονται όλα οι χάοι, αυτός απαθίστατος, ό,τι και αν συμβεί εκεί. Λοιπόν, και έκαναν βίντεο 8 λεπτά προηγώ, τέιπ, μαγνητοσκοπημένο, που είπαν τα μέτρα. Ούτε ερωτήσεις.
2: Ερωτήσεις, τι λέμε
0: τέιπ. Ούτε συνέντευξη τύπου, ούτε τίποτα. Βιντεάκι. Και μάλιστα ήταν καν χαριτωμένο. Ας το κάνουν, TikTok ξέρω εγώ, χορεύανε.
2: Ας το δίνανε στη Δόμνα που κάνει ωραίο content.
0: Ωραίο, σωστό. Κάποιος δεν ήθελε να δεχτεί ερωτήσεις, πιστεύω. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση.
2: Για ποιο θέμα λες?
0: Δεν ξέρω. Καταζητείτε, καταζητείτε, δεν είναι σπίτι που να τον βρω. Άμα τον δείτε, αχ, να του πείτε πως αν γυρίσει. Εγώ θα θυμίσω απλώς ότι το πρώτο δημοσίευμα για την Kimberly Guilfoyle στη Wall Street Journal αναφερόταν μεταξύ άλλων σε ένα δείπνο στην πρεσβεία, στην Αθήνα, την Αμερικανική πρεσβεία, που μπροστά στον Σταύρο Παπασταύρου η κυρία Guilfoyle έκανε ένα ας πούμε μεταξύ σοβαρού και αστείου.
2: Ό,τι θα τα κάνουμε, ό,τι κάναμε εκεί και
0: ότι
2: εδώ.
0: Ότι μπορούμε να ρίξουμε
2: όποια κυβέρνηση
0: θέλουμε. Και βέβαια ο κ. Παπασταύρου, εγώ θέλω να το δώσω αυτό.
2: Απάντησε.
0: Θέλω να το δώσω αυτό, διότι έχει προϊστορία. Θυμίζω ότι έχει προϊστορία και με δηλώσεις και με κάποτε συγκυβέρνηση Νουδού Πασόκου που ήταν πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, όπου ξέρουμε ότι απάνταγε καταλήλως όταν ακούγονταν χοντροκοπιές. Οπότε απάντησε καταλήλως και εδώ.

0: σε εντελώς άλλα νέα, κυρία Μοσχολιού.
1: Μάλιστα.
0: Πότε συνηθίσαμε ότι σε κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο θα πεθαίνει και κάποιος?
1: Τα τελευταία χρόνια. Και ξέρεις, επειδή ο άνθρωπος έχει μια τάση να προσαρμόζεται στο άγριο, για λόγους επιβιωτικούς, θα το πούμε, είναι και ένας τρόπος αυτός για την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση, αλλά σίγουρα τα τελευταία χρόνια το ζουν πολύ έντονα, να μην ασχολείται. Σου λέει, εντάξει, τώρα ο κόσμος το κανονικοποίησε και αυτό, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει. Ευτυχώς έχουμε 112.
1: Έτσι, έτσι.

0: μου λένε ότι επικοινωνιακή υπεροπλία δεν ήταν μόνο το χθεσινό το βίντεο που δεν έγινε συνέντευξη τύπου, αλλά έγινε βίντεο, αλλά έχουμε και το μοναδικό πολιτικό αρχηγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν παίρνει ερωτήσεις όταν πηγαίνει στο Συμβούλιο, στην κάθε σύνοδο κορυφής.
1: Θέλετε και να ρωτάτε?
0: Θέλουν και να ρωτάτε. Έχουν θράσος. Έχουν θράσος, κακομαθησιά και πολλά άλλα πράγματα. Που δεν θέλω να τα καταγγείλω τώρα γιατί θα πω βαριές κουβέντες.
1: Δεν το αξίζεται.
0: Επίσης να σου πω ότι μας ακούνε από Ιαπωνία. Μόλις τώρα ενημερώθηκα.
1: Ένα σουσάκι να στείλουν.
0: Ένας πατριώτης μας ακούει στο γυμναστήριο στην Ιαπωνία. Και απορούν για χορεύει Θεοδωρίδου στο γυμναστήριο.
1: Τα φυλάκια μας στην όμορφη Ιαπωνία. Αν θες να μας καλέσεις θα έρθουμε.
0: Και το σωστό είναι ότι εδώ που γράφει η Ελένη ότι η μόνη μας ελπίδα και την κεντροαριστερά είναι ο Κοστέτσος και έχει ένα δίκιο. Ωραία, εδώ,
1: εγώ το ακούω.
0: Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Ελφαντή.
1: Πάμε στη Μαρία Ελφαντή και σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και έχουμε να σας πάμε κατά Πολωνία μεριά.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διακοπή κυκλοφορίας αυτήν την ώρα στον Πειραιά, στην οδό Δραγατσανίου, από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, καθώς έχει εντοπιστεί τμήμα ολμού. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδη ζήτημα της ενέργειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος νωρίτερα στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα πρόβλεψη που θα ζητεί πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που δεν θα δεχθούν περικοπές στην κοινή αγροτική πολιτική και στις πολιτικές συνοχής. Την ώρα πάντως που η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων προκύπτει ότι στα νοικοκυριά διατέθηκε τελικά ποσό λιγότερο από τα 2/3 του περσινού κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που απαιτούνταν. Ομάδα κρούσης 1.150 αστυνομικών ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες στο κέντρο της Αθήνας. Εξαμελείς ομάδες με βαν θα περιπολούν σε 15 πλατείες υψηλής παραβατικότητας, όπως η Κυψέλη και ο Άγιος Παντελεημονάς, για την πάταξη της εγκληματικότητας του δρόμου. Διάταξη με την οποία θα απαγορεύεται η ενοικίαση σπιτιών για να φιλοξενούν στιβαγμένους σε έναν χώρο δεκάδες μετανάστες, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ξεκινά επιχείρηση της Ελλάς για να τους πετάξουμε έξω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμη και αν έχουν περιοριστικούς όρους, θα πρέπει να φεύγουν από τη χώρα, τόνισε. Απάτη μελία που υπερβαίνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ κατήγγειλε ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Όπως ισχυρίστηκε, ο δράστης επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ της άρπαξε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, μέχρι τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
5: Έως 25 Οκτωβρίου, μικροί και μεγάλοι φορούν τα στενά παπούτσια της Ζορσαρή στο Θέατρο Βρετάνιας στις τελευταίες παραστάσεις πριν πέσει οριστικά η αυλαία. Από Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το Christmas Theater ανεβάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα «Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης» με τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 30 χρόνια μουσικής στο Κύταρο με καλεσμένους Αργύρη Μπακιρτζή, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Φίβο Δελιβοριά.
4: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
9: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
10: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
11: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
12: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
13: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
14: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
15: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
16: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
14: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
2: Mega News 104,6.
17: Σεσουάρ για δολοφόνους.
18: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
17: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
18: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
17: Σεσουάρ για δολοφόνους.
18: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
17: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Να είμαστε πάλι. Είμαστε οι Μενάδες, είστε συντονισμένες στους 104 και 6 στον Mega News. Θέλω να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν από οτιδήποτε άλλο. Η Μάλτα σε καλεί και ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το νησί των υποτών. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία Τζίνα, μέχρι ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο aegeanair.com ή κάνε την κράτησή σου από το Aegean App και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Στο σημείο αυτό η κυρία Μοσχολιού αναστήθηκε και...
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Και ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, γιατί σας έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση από την Πολωνία. Και γιατί σας την έχουμε? Γιατί είναι εικόνα προσεχώς.
1: Πάτε σε σινεμά και βλέπετε τα προσεχώς ταινίες. Σας αρέσουν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μη σου πω για αυτά πάω. Κάπως έτσι. Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας τον Ζαχαρία Κεσέ.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Ζαχαρίας Κεσέ είναι δικηγόρος και νομίζω θα τον έχετε μάθει όλοι. Λόγω της υπόθεσης των υποκλοπών. Διότι είναι ο δημοκρατικός δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπεί τα θύματα του λογισμικού Predator. Και πλέον και το θύμα του λογισμικού, ένα θύμα, το μοναδικό ελληνικό που ξέρουμε τουλάχιστον, μέχρι στιγμής, το μοναδικό που έχουμε σίγουρο, που είναι ο Στέλιος Κούλογλου. Ο οποίος ήταν υπό παρακολούθηση με το Pegasus. Το Pegasus είναι ένα κατασκοπευτικό λογισμικό.
0: Άλλο.
1: Άλλο, είναι μια άλλη Ισραηλινή εταιρεία που έχει την έδρα της στο Ισραήλ και νομίζω αυτό έχει μια σημασία έτσι, σαν επισήμανση,
2: ναι.
1: Κύριε Κεσέ.
2: Ναι.
1: Το οποίο είχε ανακαλυφθεί και στην Πολωνία. Και βγαίνει ο πρωθυπουργός Πολωνίας προχθές, ο Ντόναλντ Τούσκ, και κάνει μια δήλωση και τα σπάει όλα. Θέλετε να μας πείτε τι έγινε?
2: Ναι, εντάξει. Η υπόθεση του Pegasus στην Πολωνία δείχνει το τι θα γίνει στην Ελλάδα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 2017 στο 2022. Χρησιμοποιήθηκε το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus στην Πολωνία εκτεταμένα από κυβερνητικούς παράγοντες. Στοχεύτηκαν πάνω από 500 άτομα. Και οι ομοιότητες που...
0: Ποιοι ήταν αυτοί οι 500 και τι ήταν οι άλλοι?
2: Μέλη της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφοι, δικηγόροι.
0: Και μου λέτε.
2: Οι εισαγγελείς, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης.
1: Δεν ξέρω, σου θυμίζουν κάτι όλα
0: αυτά. Ωραία, καλέ. Πρώτη φορά τα ξανακούω.
2: Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν και η υπόθεση αναδείχθηκε το 2021, το Δεκέμβρη. Κρατήστε το αυτό, γιατί την ίδια περίοδο αναδείχθηκε στην Ελλάδα το Predator. Όπου η ερευνητική δημοσιογραφία έκανε το χρέος της, ανέδειξε την ύπαρξη του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Πολωνία, το επικύρωσε και το Citizen Lab και σε εκείνο το χρονικό διάστημα, μέχρι και το αμέσως επόμενο, η τότε κυβέρνηση διέψευδε κατηγορηματικά την προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού. Και μάλιστα ο τότε επικεφαλής.
0: Παρετήθηκε λόγω τοξικότητας.
2: Δεν παρετήθηκε κανείς. Ο κύριος Καζίνσκι, που τότε ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης του κόμματος που λεγόταν Νόμος και Δικαιοσύνη. Είπε ότι αυτά είναι ανοησίες. Εμφανίστηκε και ένας εισαγγελέας τότε, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει την οποιαδήποτε έρευνα. Μέχρι που οδηγηθήκαμε σε εκλογές του 2023. Άλλαξε κυβέρνηση και το 2024 ξεκίνησε η επίσημη έρευνα της πολωνικής δικαιοσύνης, η οποία οδήγησε στις ανακοινώσεις που γίνανε πριν από λίγες ημέρες, όπου ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο κύριος
1: Ντόναλντ Τούσκ, ένας πολύ γνώριμος πολιτικός,
2: ναι, βεβαίως,
1: και σε εμάς,
2: γιατί... απεύθυνε ένα διάγγελμα στον πολωνικό λαό και όχι μόνο, χαρακτηρίζοντας τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus ως ένα έγκλημα κατά του κράτους. Mm-hmm. Και αποκάλυψε κιόλας ότι η έρευνα που έκαναν με ειδικούς τεχνικούς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες που επιμελήθηκαν εκεί ανέδειξε ότι αυτά τα προσωπικά και υπηρεσιακά δεδομένα, τα οποία υποκλάπηκαν από εκατοντάδες Πολωνούς
1: και
2: πολίτες,
1: μάλιστα ήταν και των ιδίων, οι εκατοντάδες Πολωνία, αλλά υπάρχει και το δευτεριονές και όλοι αυτοί που ήταν σε επικοινωνία μαζί τους, άρα είναι μεγάλος όγκος πραγματικότητα.
2: Διακινήθηκαν και εστάλησαν εκτός Πολωνίας.
1: Και σίγουρα είχαν πρόσβαση, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον δηλώσει, σίγουρα είχαν πρόσβαση οι Ισραηλοί χειριστές της εταιρείας.
2: Ακριβώς. Η εταιρεία NSO κατηγορείται ότι είχε πρόσβαση, απομακρυσμένη πρόσβαση, σε όλα τα δεδομένα τα οποία συλλεγόταν σε πραγματικό χρόνο, και γι' αυτό το χαρακτήρισε και ως έγκλημα κατά του κράτους ο Πολωνός πρωθυπουργός. Είναι τρομακτικές οι ομοιότητες, όπως καταλαβαίνετε, και δείχνει και μια αλληλουχία γεγονότων, η οποία είναι δεδομένο ότι θα γίνει και εδώ. Επίσης η αξία της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Pegasus, όπως έχουμε πει, είναι η ναυαρχίδα των κατασκοπευτικών λογισμικών. Yeah. Είναι τεχνολογία zero click, δεν χρειάζεται να πατήσει τίποτα.
0: Άμα σε στοχεύσε, στόχευσε.
2: Σε στόχευσε,
0: δηλαδή.
2: Τέλος. Επίσης δίνει απεριόριστη πρόσβαση, όπως έχουμε εξηγήσει, στην κινητή συσκευή του κάθε θύματος. Οποιοδήποτε έχει δυνατότητα να δει τα πάντα γύρω σου και να έχει πρόσβαση.
0: Στην κρεματοκάμαρά σου, κύριε Κεσέ.
2: Και εκεί ακριβώς και στους προσωπικούς κωδικούς, στις φωτογραφίες και στα βίντεο.
1: Μπορεί live και από την κάμερα να σε βλέπει. Τα πάντα, οτιδήποτε.
2: Ακριβώς. Και άλλη μια διάσταση που έχει αξία να αναδείξουμε είναι ότι αυτές οι εταιρείες και αυτοί οι οποίοι προμηθεύονται αυτά τα λογισμικά δεν έχουν καμία αναστολή. Έχουν στοχεύσει τον οποιονδήποτε, από έναν εισαγγελέα ο οποίος διερευνούσε τα ζητήματα των εκλογών στην Πολωνία μέχρι τον επικεφαλής,
1: την επιστολική ψήφο.
2: Το 2020 η τότε κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επιθυμούσε να διενεργήσει τις προεδρικές εκλογές με την επιστολική ψήφο και η εισαγγελέας που διερευνούσε το συγκεκριμένο ζήτημα στοχεύθηκε με το Pegasus.
1: Όπως και εδώ στην Ελλάδα, να θυμίσω, παρακολουθούσαν οικονομικό εισαγγελέα, παρακολουθούσαν την εισαγγελέα της ΕΕΠ, η οποία υπέγραφε παράλληλος τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ, τις πάσης νομότυπες παρακολουθήσεις. Γενικώς τα έχουμε δει.
2: Ακριβώς. Μια άλλη ενδιαφέρουσα διάσταση Πολωνίας είναι το γεγονός ότι ούτε εκεί επιτρεβόταν η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών.
1: Ναι,
2: δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο. Ούτε και τώρα επιτρέπεται. Σημειωτέων ότι στην Πολωνία τώρα που μιλάμε έχουν ασκηθεί ουσιαστικά διώξεις εναντίον 7 φυσικών προσώπων, μέσα στους οποίους ήταν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και ο προηγούμενος υφυπουργός δικαιοσύνης για τα κονδύλια τα οποία χρησιμοποίησε για να αγοραστεί το Pegasus.
0: Εντάξει, είναι πολύ copy-paste αυτή η υπόθεση. Έχει πάρα πολλά κοινά.
1: Και υπάρχουν και 2-3 στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Το ένα που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι ότι ένα ερώτημα που έχουμε και στην Ελλάδα πάρα πολύ και προκύψει και στο δικαστήριο για το Predator είναι όλα αυτά τα οποία μάζευαν. Γιατί σε βλέπουν.
0: Πού πήγανε.
1: Βλέπανε, μπορούσαν να δουν από τις κάμερες οτιδήποτε, την προσωπική ζωή. Πήγαν, σκέφτηκαν έναν υπουργό τώρα, δεν θέλω να του πω γιατί είναι και μεσημέρι και τρώει ο κόσμος. Πού πήγαν όλα αυτά.
2: Προφανώς χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο το οποίο επηρέασε επιχειρηματικές συμφωνίες, συναλλαγές, αλληλεξαρτήσεις και τοποθετήσεις προσώπων.
1: Πάντως, στο δικαστήριο υπήρξαν ένορκες καταθέσεις επώνυμες ανθρώπων, οι οποίοι πήγαν μπροστά σε ένα δικαστήριο, στην πρόεδρο και στην εισαγγελέα και κατέθεσαν ότι γνωρίζουν, έχουν άποψη, ότι ιδιωτικά ιδιώτες είχαν πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα. Τα έδειχναν μεταξύ τους, τα πήγαιναν σε γραφεία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: τα έδειχναν σε δημοσιογράφους.
0: Υπάρχει σε κάποιο στικάκι, σε κάποιο cloud προσωπικό κάποιου ανθρώπου, όχι υπουργός ή όχι πολιτικός ή όχι δημοσιογράφος.
1: Ή ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ξέρω εγώ.
0: Να κάνει σεξ, ας πούμε.
2: Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν υποκλαπεί στην Ελλάδα από το 2020
0: και το 2021. Να μαλώνει με την καλή του ή τον καλό του.
2: Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αυτό το υλικό.
0: Με ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Συσκέψεις, τηλεφωνήματα, μηνύματα, τα πάντα.
2: Αυτό που δεν ξέρουμε είναι γιατί δεν τα
0: πολύ
2: έχει ψάξει κανείς.
0: Πολύ δύσκολο είναι αυτό και πολύ πιεστικό, παιδιά, να με συγχωρείτε.
1: Χάλια είναι.
0: Είναι τρομακτικά πιεστικό κάποιος να έχει πρόσβαση σε στιγμές που αφορούν εσένα.
1: Αυτό είναι, μην το συζητάς.
0: Μόνο εσένα.
1: Το σοκαριστικό είναι ότι δεν το κυνηγήσανε. Αυτό είναι το σοκαριστικό.
0: Ακριβώς. Μάλλον γιατί υπάρχει πολύ υλικό.
2: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί μέχρι και τώρα κανείς δεν έχει ψάξει τι γίνεται με αυτό το υλικό και ποιος το χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα. Γιατί κάποιος το χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα. Το γνωρίζουμε ότι στην αγορά διακινούνται πληροφορίες, εικόνες, συνεννοήσεις, συνομιλίες, αναφορές στο παρελθόν, τοποθετήσεις στο χρόνο και στο χώρο τότε.
0: Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι και στα χέρια, ας πούμε, ξένων κυβερνήσεων, ξένων χωρών.
2: Σας είπα ότι υπάρχει. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Υπ' αυτή την έννοια, σας είπα πριν ότι στην Πολωνία αποδείχτηκε ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα δεδομένα. Επίσης, προέκυψε και στη δικιά μας δίκη στο Predator και παρουσιάστηκε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που έδειχνε ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα αρχεία καταγραφής, τα λεγόμενα logs.
1: Υπάρχει και μια τεχνική έκθεση που το δείχνει αυτό και υπάρχουν και συγκεκριμένες καταθέσεις, ξαναλέω, που αναφέρονται σε πρόσωπα που σχετίζονται, εν πάση περιπτώσει, με την εταιρεία. Που λένε ότι αυτοί τα έβλεπαν μπροστά τους.
2: Γι' αυτό λέμε ότι οι κρατικές υπηρεσίες, ό,τι και να θέλαν να κάνουν, σε κάθε περίπτωση υπέστησαν κατασκοπευτική δίσδυση. Ουσιαστικά σπάσαν τα στεγανά και κάποιοι μπόρεσαν να αποκτήσουν ορατότητα σε πράγματα, σε μέρη, σε πρόσωπα, σε καταστάσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να έχουν.
1: Να ρωτήσω κάτι. Με το Pegasus ξέρουμε λοιπόν ότι είχε στοχοποιηθεί και ο Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος είναι εντολέα σας μαζί, καταθέσατε τη μήνυση. Καταρχάς, η μήνυση αυτή υπάρχει έρευνα αυτή τη στιγμή.
2: Έχει ξεκινήσει έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διότι.
1: Δεν πήγε αυτή στον Άριο Πάγο.
2: Δεν πήγε στον Άριο Πάγο.
1: Κοίτα να δεις κάτι πράγμα.
2: Γιατί δεν έχει βρεθεί κάποιο τρόπο να σχετίζεται με το Predator, διδάλλω θα είχε, φαντάζομαι, επέμβει ο κ. Σουηδάκη.
1: Αν βρεθεί, νομίζω θα το λύσει.
2: Το ενδιαφέρον τη υπόθεση είναι ότι ναι, υπάρχει ανεξάρτητη έρευνα από την Εισαγγελία Πλημελιωδικών. Η έρευνα έχει να κάνει με το γεγονό ότι ο κ. Κούλογλου παγιδεύτηκε στην Ελλάδα και στι Βρυξέλλε. Mm-hmm. Άρα το όπω τέλεσε είναι η Ελλάδα. Κατά
1: και ήταν την περίοδο που. Ο κύριος Κούλογλου ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου.
2: Ήταν μέλος της ΠΕΓΚΑ.
1: Οποία εξέταζε και τη χρήση του Πεγκάσου, ερευνούσε και την χρήση του Πεγκάσου στην Πολωνία και σε άλλες χώρες και στην Ισπανία κλπ. Αλλά και το Predator στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Σωστά.
2: Γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι εταιρείες και όσοι τα χρησιμοποιούν δεν έχουν καμία αναστολή. Παγιδεύτηκε το μέλος του Ευρωπαϊκού Οργάνου, το οποίο θεσμικά ανέλαβε τη διερεύνηση των κατασκοπευτικών λογισμικών στην Ευρώπη. Η Επιτροπή ΠΕΓΚΑ πήρε το όνομά της από το Pegasus. Και γι' αυτό λέμε ότι πίσω από όλα αυτά, πέρα από κυβερνήσεις, κρύβονται και εταιρείες και η NSO. Γι' αυτό και η μήνυση απευθύνεται στην NSO και στους ιδιοκτήτες, διαχειριστές, νόμους εκπροσώπους, οι οποίοι ανερυθρίαστα στόχευσαν τα ευρωπαϊκά όργανα, τα οποία είχαν την εντολή να διερευνήσουν το θεσμικό πλαίσιο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Πολύ μεγάλα, πολλά από τα ευρήματα της ΠΕΓΚΑ αναφέρονται και στην Πολωνία.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, αν το ξέρετε, που υποψιάζομαι ότι αν συμβαίνει θα το ξέρετε. Έχουν ελέγξει τις συσκευές τους στα άλλα μέλη της Επιτροπής, της εξεταστικής αυτής.
2: Γνωρίζω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Έχει κάποιους κανόνες εμπιστευτικότητας. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει μία έρευνα. Δεν έχω αυτή την πληροφορία όμως αν έχουν.
1: Γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι και πόσοι και αν στοχοποιήθηκαν και άλλοι και από ποιες χώρες. Και...
2: Αντιλαμβάνεστε ότι αν από ολόκληρη την Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, στην οποία συμμετείχαν πολλοί ευρωβουλευτές, ο μόνος ο οποίος παγιδεύτηκε είναι ο κύριος Κούλογλου. Την ώρα μάλιστα που βρισκόταν στην Ελλάδα και έπαιρνε συνέντευξη από τα θύματα του Predator.
1: Μιλάγε με τον Θανάση Κουκάκη, μάλιστα, αν δεν απατώ. Με έναν άλλο εντολέα σας. Είχε επικοινωνία εκείνες τις μέρες.
2: Δεν ξέρω αν έχει σχέση ή δεν έχει.
1: Δεν λέω ότι έχει σχέση.
2: Πάντως είναι γεγονός ότι υπάρχει η σύμπτωση ότι μία από τις τρεις ημερομηνίες που παγιδεύτηκε βρισκόταν στον ίδιο χώρο και σε προγραμματισμένο ραντεβού με τον κύριο Κουκάκη. Αλλά δεν το πολυλέμε για να μην πεταχτεί κάποιος κύριος Μπακέλας και πάρει τη δικογραφία. Σίγουρα η έρευνα όμως θα αναδείξει αν σχετίζεται, και μιλάω σοβαρά, ή αν είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Διότι ο κύριος Κούλογλου παγιδεύτηκε και σε δεύτερο χρόνο και σε άλλες επισκέψεις και όταν ήταν στις Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα. Έχετε καθόλου ελπίδα για το πώς θα κινηθεί, πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία στην
2: Έχω
1: Ελλάδα.
2: Πάψει να ελπίζω, το πιστεύω. Είναι δεδομένο,
0: ναι.
2: είμαι πεπισμένος ότι.
0: Είναι φύση αισιόδοξος ο κύριος Κεσές.
2: Ακούστε να δείτε. Βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι και το κάνουμε και εμείς. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Αυτό θα γίνει και εδώ. Η στεγανότητα αυτής της υπόθεσης δεν μπορεί να διατηρηθεί.
0: Κύριε Κεσέ, πόσο καιρό χρειάζεται για να παραγραφούν όλα αυτά τα.
2: Τα κακουργήματα θέλουν 15 χρόνια. Και αυτό θα είναι καλό να το ξέρουν όσοι νομίζουν ότι εξασφαλίζοντας αυτή τη στιγμή μια αφωνία, είναι και οι ίδιοι διασφαλισμένοι. Δεν έχει βγει κάποια δικαστική απόφαση που να απαλλάσσει κάποιους. Εισαγγελικές διατάξεις βγαίνουν που δεν παράγουν δικασμένα. Η μία έρευνα δεν στεγανοποιεί την υπόθεση. Και αυτό είναι το πρόβλημά τους. Όλοι οι προηγούμενοι δεν κάναν καμία έρευνα για να μην πέσουν μπροστά στα ευρήματα. Αν είχαν κάνει έρευνα και τα είχαν οδηγήσει σε δικαστικούς σχηματισμούς και είχαμε δικασμένα, θα μιλάγαμε για άλλα αισθήματα. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η έρευνα, όταν θα γίνει, θα οδηγήσει στα αποτελέσματα. Μέχρι τότε θα παρατηρούμε κάποιους να έρθουν να μας παρακαλάνε το Δεκέμβρη να πάρουμε αναβολή. Για να μην προσκομιστούν έγγραφα τα οποία θα τους φέρουν σε δύσκολη θέση.
1: Το Δεκέμβρη είναι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για τους ιδιώτες του Predator. Είναι οι τέσσερις ιδιώτες οι οποίοι καταδικάστηκαν πρωτόδικα στο μονομελές πλημμυλιοδικείο: ο κύριος Σταλντίλιαν, ο κύριος Γιάννης Λαβράνος, ο Φέληξ Μπίτζιος και η Σάρα Χαμού. Το Δεκέμβρη έχει.
2: 11 Δεκεμβρίου και έχει ήδη ο κύριος Ντίλιαν από το καλοκαίρι ανακοινώσει ότι δεν θα αφαιθεί να καταστεί ηφηγένεια για το γεγονός ότι προμήθευσε κρατικές υπηρεσίες.
1: Αυτό το ευχόμαστε κανένας κατηγορούμενος.
2: Και έχει δεσμευτεί ότι θα το αποδείξει στο δικαστήριο. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι εύχονται, παλεύουν, παρακαλούν για αναβολή. Να διευκρινίσω. Επειδή έχουμε κάποια πλημελήματα, όπως είπε ο κ. Ζήσης, που είναι στα ώρα της παραγραφής, και αναβολή να δοθεί, θα είναι 2 μηνών αναβολή. Άρα το πρόβλημά τους έχει συγκεκριμένο χρόνο ορίμανσης και τέλους.
1: Όχι, όχι. Το σωστό είναι και βεβαίως και ο κύριος Ντίλιαν υπερασπιστεί τον εαυτό του όπως πρέπει. Εμείς είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων.
2: Και αν λέει αλήθεια, να το αποδείξει.
1: Έχετε όμως ελπίδα ότι το πράγμα θα πάει. Γιατί στην Πολωνία και σε αυτές τις χώρες που λέτε προχωράει μόνο αφού το άλλαξε κυβέρνηση.
2: Κάποια στιγμή θα αλλάξουν και αυτά εδώ.
1: Δεν είναι δυσάρεστο όμως και για τον κόσμο που μας ακούει, δεν είναι δυσάρεστο ότι καθόμαστε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τη δικαιοσύνη.
2: Απόλυτα. Και αυτό θα έπρεπε να αφορά και την ίδια τη δικαιοσύνη, διότι ασφαλώς θα έπρεπε κάποιοι να αποδεικνύουν ότι είναι ανεξάρτητοι και η ανεξαρτησία πάντα κρίνεται από την ανεξαρτησία σου έναντι της εκτελεστικής εξουσίας, μιλώντας για τη δικαιοσύνη. Mm. Θα έπρεπε να έχουν κάνει άλλα πράγματα. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει ότι αυτός ο συντονισμός θα τους παρέχει και ασυλία για το μέλλον. Μακάρι να κάναν τη δουλειά τους, και το λέω σημειώνοντας το εξής: έχουν περάσει 45 μέρες σήμερα από την ημέρα που ένα ενεργό μέλος, υψηλόβαθμο μέλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πήγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και έκανε μήνυση.
1: Τι έχει γίνει με αυτό, έχει προχωρήσει καθόλου? Μιλάμε για την μήνυση του. Την είχαμε ανακοινώσει και εδώ. Μήνυση ανθρώπου ο οποίος είχε πολύ υψηλή θέση.
2: Προϊστάμενος αντεκατοσκοπίας στην Δυτική Ελλάδα.
1: Και ο οποίος τον παρακολούθησε κι αυτός. Καλά, είχε πάει και πρώην πρωθυπουργός. Και Αντώνης Σαμαράς δεν ήταν υδρονομικός.
2: Εντάξει, απλά ο κύριος Σαμαράς δεν είχε εκείνη την περίοδο απόρριτα έγγραφα στο κινητό του τηλέφωνο. Κάποιος θα πει.
1: Τουλάχιστον δεν το ξέρουμε.
2: Δεν το ξέρουμε. Ναι. Λέω. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο προϊστάμενος του τμήματος αντεκατασκοπίας, ο οποίος πηγαίνει και λέει: εγώ παγιδεύτηκα και είχα τότε ευαίσθητα έγγραφα, ψάξτε το.
1: Καδούλευε καταρχάς.
2: Και έχουν περάσει 45 μέρες και ο κύριος Μπακέλας πηγαίνει σε εγγένεια και σε εκκλησιαστικές διαδικασίες και δεν έχει κάνει ούτε μία έρευνα.
1: Έχει μια θρησκευτική γιορτή να μην πάει ο άνθρωπος. Δεν είναι σωστό. Εγώ τα
2: δεν ξέρω αν έχει θρησκευτική γιορτή, αλλά υπηρετεί με θρησκευτική ευλάβεια την επιθυμία του να μην κάνει καμία έρευνα.
1: Κυρία και εσείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ωραία πράγματα.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Και το προσεχώς αυτό που λέμε, το ευχόμαστε.

0: Κυρία Τζίνα.
1: Καλό.
0: Θέλω να σου αλλάξω λίγο θέμα.
1: Εμένα?
0: Ναι.
1: Και δεν με αλλάζει, θα εκνευριστώ.
0: Σίγουρα.
1: Οκ. Okay.
0: Θέλω να ακούσεις τι είπε πριν λίγη ώρα ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
1: Όχι.
2: Την περιοχή αυτή του κέντρου της Αθήνας, όπως είναι τα Πατήσια, όπως είναι ο Αγίος Παντελεήμονας, τα διαμερίσματα τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός, ο οποίος χρεώνει κάθε βράδυ σε έναν φουκαρά αλλοδαπό από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθεί στο σπίτι αυτό, στο διαμέρισμα αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Αποτέλεσμα, να μαζεύονται σε ένα διαμέρισμα 30, παίρνουμε διάταξη, προκειμένου να απαγορευτούν όλα αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις, οργανώνουμε επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα. Ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω. Να τους πετάξουμε έξω, να πάνε στην πατρίδα τους.
3: Ναι.
1: Είμαι πάρα πολύ. Θέλω να την. Τώρα που μιλάμε ψύχνα λίγο. Λοιπόν, καταρχάς θέλω πάρα πολύ να τη δω αυτή τη διάταξη. Θέλω πολύ να δω τη διάταξη αυτή που θα απαγορεύει σε ανθρώπους να μισθώνουν υπό προϋποθέσεις, θα ασχολείται με, θα βάζουν τέτοιους περιορισμούς στην περιουσία.
0: Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Θέλω επίσης πάρα πολύ να δω τη διάταξη αυτή που θα διώχνει τους ανθρώπους αυτούς, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν άδειες παραμονής ή περιμένουν να εξεταστούν το άσυλό τους. Αυτό είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Είναι άλλο ζήτημα πώς νοικιάζονται διαμερίσματα, είναι άλλο ζήτημα τι γίνεται με τα άσυλα και τις άδειες.
0: Είναι ένα πράγμα το εκμεταλλεύομαι ανθρώπους που είναι σε κατάσταση ανάγκης και τους τη βάζω σε έναν χώρο με αυτούς τους όρους και τους εξοντώνω οικονομικά. Γιατί δεν υπάρχει πολιτεία να τους προστρέξει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Και είναι άλλο πράγμα το να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Το να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Έτσι. Το να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Μήπως να κάνουμε και ένα ειδικό σώμα. Εγώ θυμάμαι παλιά τις επιχειρήσεις του ξενείου Δία. Θυμάμαι το 2012 τις επιχειρήσεις Σκούπα του κυρίου Δένδια. Θυμάμαι το πολύ ωραίο του κυρίου Σαμαρά το 2012. Επίσης να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας από τους μετανάστες. Βλέπω και τι κάνει ο ΆΙΣ. Αυτά ζηλεύουμε.
1: Λοιπόν, ναι, καλά, προφανώς. Απλώς εδώ το θέμα είναι και αυτό. Μα το βλέπεις και ότι τώρα συζητάμε ότι θα καταργηθεί. Σκέφτονται να παγώσουν πάλι τις δυνατότητες κατάθεσης αιτήματος της ανασύλου. Έτσι, δεν θα υπάρχει
0: και
1: δυνατότητα καν.
0: Και αυτό το
1: οποίο είναι, όλα αυτά είναι η νομιμότητά τους είναι πολύ προβληματικά. Άστο και αυτό το οποίο μολευάζεται μας στο κεφάλι.
0: Το χυδαίο σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης. Λοιπόν, παιδιά. Άμα θέλετε να πουλήσετε ακροδεξιά για ψήφους, να ξέρετε ότι ο κόσμος στο τέλος θα πάει στην original ακροδεξιά.
1: Πολύ βασικό. Ένα είναι αυτό.
0: Θα πάει στη σωστή, θα πάει στον Ηλία.
1: Αυτά δεν καταλήγουν ποτέ πουθενά. Οπότε όσοι πείθονται, πάνε και ζητάνε την αποτελεσματικότητα. Αλλά θέλω να πω το εξής τώρα για το θέμα των διαμερισμάτων. Στο θέμα των διαμερισμάτων, σε αυτές τις περιοχές υπάρχει το εξής πρόβλημα. Το οποίο όσοι ζουν σε αυτές τις περιοχές το αντιμετωπίζουν πολύ συχνά. Τυχαίνει να το ξέρουμε. Ότι υπάρχουν διαμερίσματα που ο ιδιοκτήτης τους είναι άφαντος. Και όποτε βρίσκεται. Δεν θέλω να σου σοκάρω, κύριε Χρυσοχοΐδη μου, ο οποίος δεν είναι κάποιος φοβερός ξένος, κάποιος μαγικός ξένος που δεν θέλετε. Είναι συνήθως κάτι δικηγορικά γραφεία, είναι συνήθως κάτι εταιρείες από ανθρώπων που τους θέλετε, που είναι εδώ, νόμιμα εδώ, που αγοράζουν πάρα πολλές πολυκατοικίες, άλλες τις κάνουν Airbnb. Αυτά όμως. Είναι κοινά κυκλώματα, υπάρχουν κοινά νήματα σε αυτά τα κυκλώματα. Δεν είναι κάποιοι μαγικοί δουλέμποροι που έχουν αγοράσει διαμερίσματα στον Άγιο Παντελεήμονα για να νοικιάζουν. Είναι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι τα δίνουν και τουριστικά, οι οποίοι ασχολούνται και με business, έχουν κάνει business το ζήτημα των αδειών παραμονής στις περιφέρειες των ανανεώσεων. Υπάρχουν πολλά. Άμα θέλει κάποιος να ασχοληθεί με την νομιμότητα αυτή για να προστατέψει τα δικαιώματα και των ξένων που είναι νόμιμα εδώ ή που περιμένουν το άσυλό τους. Μπορεί να το κάνει, αλλά υποψιάζομαι ότι εκεί άμα τοξίσεις λίγο το σύστημα αυτό, θα βρεις πράγματα από κάτω που δεν τα περίμενες. Δεν είναι αυτά που φαντάζεσαι.
0: Είσαι έτοιμη για καρδιά μου καημένη, προλαβαίνουμε κύριε Βασίλη μας. Έχουμε δύο λεπτά και μου φτάνουν. Φτάνουν και στην Τζίνα σίγουρα.
4: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζει.
1: Έχει συμβεί το εξής.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχουν βγει όλοι οι υπουργοί και μερικοί δεν θυμούνται την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
0: Τι είναι αυτή που έχω
1: αυτό το τραγούδι μου. Μου έχει κολλήσει παιδιά αυτό σήμερα. Όλη μέρα από το πρωί το τραγουδάω. Η Γιάμαλη υποφέρει βεβαίως όταν μου κολλάνε αυτά, αλλά τι να κάνει κι αυτή. Ό,τι μπορεί. Λοιπόν, βγήκε ο Γιάννης Ολοβέρδος. Ο Γιάννης Ολοβέρδος, θυμίζω, είναι υπουργός εξωτερικών. Στο θυμίζω. Ο Γιάννης Ολοβέρδος, το θυμάσαι. Με κοιτάς έτσι, φοβάμαι. Λοιπόν, και είπε ότι κοίταξε, εγώ δεν ήμουν από αυτούς που σπερχνόταν να φωτογραφηθεί με την Κίμπερλι.
0: Δεν ήθελε.
1: Όχι, ρε,
0: τον αυτή... έβαλε εκείνη κάτω, τον πίεσε.
1: Αυτή, παιδί μου, αυτή.
0: Λυσάρα.
1: Άστα τώρα. Ξένες. Έρχονται ξένες και μας παίρνουν τους υπουργούς.
3: Όταν είχε έρθει η Γκυλφόιλ, πολλοί υπουργοί στριμωχνόταν για να βγουν φωτογραφίες.
5: Ναι, δεν ανήκα σε αυτούς. Και νομίζω ότι έχω μια φωτογραφία μαζί της από τότε που είχαμε πάει σε ένα ελληνοαμερικανικό. Που ήταν μέσα στα θέματα της αρμοδιότητας και έπρεπε να κάτσουμε δίπλα. Εντάξει.
1: Ο Ποχυλόπιτα. Πολύ σκληρό αγόρι.
0: Πήγε κυρία μου.
1: Πολύ βαρύ πεπόνι. Δεν ήμουν εγώ. Άσε με αγάπη μου. Ποια Κίμπερλι. Έλα τώρα. Αυτή ήρθε εκεί δίπλα μου.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Ηρεμήστε κυρία μου.
0: Προλαβαίνουμε λίγο τον Κωστέτσο Σάλια. Γιατί το λέει
6: όλοι τρέχανε και σκοτωνόντουσαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί της. Τώρα εγώ πιστεύω ότι το στόχο του η κυβέρνηση της Αμερικής τον πέτυχε. Γιατί έβλεπα λίγο στους υπουργούς όλους οι επιχειρηματίες, τα σάλια τους πέφτανε με το που την βλέπανε.
1: Πολύ φίλος.
0: Εντάξει.
1: Βασίλειος μόνο τέλος.
0: Εντάξει, ό,τι είπε ο κύριος Κωστέτσος.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Θα φύγουμε τώρα.
0: Ναι, θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε.
1: Αυτό ήταν.
0: Μάλιστα. Είναι ο κύριος Μπενέκος εδώ.
1: Είναι ο κύριος Ηλίας Μπενέκος εδώ για το δελτίο.
0: Κυρία Γιάμαλη είναι απέναντί μου.
1: Σε περίπτωση η κυρία Μοσχολιού είναι απέναντί μου.
0: Και απέναντι γενικώς. Ακολουθούν η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος και εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 12 η ώρα. Bye bye.
1: Τα φιλάκια μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κλειστή παραμένει ως αυτή την ώρα η οδός Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου στον Πειραιά. Νωρίτερα διεκόπη κυκλοφορία καθώς εντοπίστηκε τμήμα όλμου. Νέο σχέδιο θέτησε εφαρμογή τις επόμενες μέρες η αστυνομία με ενεργοποίηση ομάδας κρούσης 1.150 αστυνομικών σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, ομάδες 6 ατόμων με βαν θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα προχωρούν σε ελέγχους σε 15 πλατείες στο κέντρο της πόλης, μεταξύ άλλων στον Άγιο Παντελεήμονα, στις πλατείες Βικτωρίας, Αμερικής, Αττικής και Αγίου Νικολάου, καθώς και στην Κυψέλη. Πρόκειται για περιοχές με εντυπωσιακή έξαρση εγκληματικότητας στους δρόμους. Διάταξη με την οποία θα απαγορευτεί η δυνατότητα σε κάποιους να νοικιάζουν σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια να τα διαθέτουν για τη φιλοξενία στον ίδιο χώρο 20 με 30 ατόμων έναντι τιμήματος, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός πρόσθεσε ότι όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται, ακόμη και αν έχουν περιοριστικούς όρους, θα πρέπει να φεύγουν από την Ελλάδα. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες ώστε να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που δεν θα δεχθούν περικοπές στην κοινή αγροτική πολιτική και τις πολιτικές συνοχής. Εν τω μεταξύ, την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, λιγότερο από τα 2/3 του περσινού κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης διατέθηκε στα νοικοκυριά λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που απαιτούνταν. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές στο περσινό επίδομα ανήλθαν στο 64% του αρχικού κονδυλίου, καθώς δεν διατέθηκαν 96,7 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας κατά 2,46 δισεκατομμύρια το στόχο. Η υπέρβαση πάντως περιορίζεται στα 340 εκατομμύρια ευρώ μετά τις προσαρμογές που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς μεγάλο μέρος της διαφοράς συνδέεται με πληρωμές που μεταφέρονται χρονικά και με μια ειδική ίσπραξη από το καζίνο στο Ελληνικό. Πρωταθλητές είναι οι Έλληνες μεταξύ των χωρών του Νότου στη χρήση αντιβιωτικών, όπως ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Νίκος Θωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ. Στις ευρωπαϊκές χώρες, είπε, υπάρχει φιδωλή συνταγογράφηση, εν αντιθέση με την Ελλάδα, όπου οι ασθενείς φαίνεται να πιέζουν τους γιατρούς να τους χορηγούν σκευάσματα. Θύμα απάτης με ελία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έπεσε μία ηλικιωμένη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως κατήγγειλε στην αστυνομία, άγνωστος, προσποιούμενος υπάλληλο του Δήμου, την έπεισε να βγάλει έξω από το σπίτι τα τιμαλφή της με το πρόσχημα επικείμενων εργασιών της.

0: 20 ζώων στο σπίτι της. Στην κατοικία της εντοπίστηκαν 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των 8 αγνοωμένων μελών πληρώματος του πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά των ρουμανικών ακτών. Ο Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν το πλοίο χτυπήθηκε από ντρόουν.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.576 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας πτώση 1%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 103,9 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 2%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 94,7 δολάρια, με απώλειες 0,3%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.176 δολάρια η ουγγιά, με απώλειες 1,67%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 56,8 δολάρια, με πτώση 1,75%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη κοντράρεται στις 10 το βράδυ εκτός έδρας με τη Ρεν. Στο Conference, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 και στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά με περισσότερη ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται νωρίς το πρωί στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Κρήτη, ωστόσο, θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ το πρωί στα κεντρικά τμήματα ενδέχεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 9, με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα πνέουν με ένταση έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στους 19 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου, Κηφισία στην κάθοδο από το ύψος Κατεχάκη, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος Καρέα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
1: Mega News 104,6.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση, που τόσο αγαπήθηκαν, ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο.

0: Κλασικό, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι Ανατροπές και είναι η Ράνια Τζίμα.
1: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Καλό μεσημέρι, θα είμαστε εδώ στις 2 όπως κάθε μέρα με ό,τι παίζει στα γύρω που είναι κυρίαρχο ακόμη για ακόμη μια μέρα. Η αγαπημένη Κίμπερλι. Αυτό το κορίτσι το οποίο ήρθε εδώ και δεν ήξερε που έπεσε.
1: Εκείνη δεν ήξερε που έπεσε, γιατί εμείς που πέσαμε. Σε ύφαλο.
0: Και αυτό είναι μια άλλη.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Πρέπει να σου πω ότι διάβαζα τις προηγούμενες ώρες, γιατί πρέπει να γράψω το Σάββατο, την ιστορία των παρεμβάσεων των Αμερικανών μέσω της πρεσβείας στην Ελλάδα. Εξαιρετικό αφήγημα. Εξαιρετικό, δηλαδή. Υπήρχε ένα δόγμα Τρούμαν. Το δόγμα Τρούμαν, λοιπόν, το οποίο αναπτύχθηκε από έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί το 1947 εν μέσω εμφυλίου, είπε ότι κοιτάξτε, στην Ελλάδα γίνεται πόλεμος μεταξύ Ανατολής Δύσης. Πρέπει να κόψουμε το δρόμο στους κομμουνιστές. Τέλεια. Έγινε ο εμφύλιος, ματωμένος εμφύλιος. Το 1950, λοιπόν, εγκαθιστούν αυτοί εδώ έναν Πιουριφόι, Τζον Πιουριφόι. Αυτός ο Πιουριφόι ο πρέσβης έκανε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ανέβαζε κυβερνήσεις, κατέβαζε κυβερνήσεις. Ήτανε της άποψης ότι πρέπει να είναι δεξιές κυβερνήσεις.
1: Ζήλωσε τη δόξα του η Κίμπερλι.
0: Φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν ξέρουμε αν έχει γίνει. Η ελληνική κυβέρνηση λέει δεν έχει γίνει, αλλά τα δημοσιεύματα.
0: Έχει γίνει.
1: Συγγνώμη, τι Γιώργο, μισό λεπτό, βοήθησέ με. Πήγε στο Παπασταύρου και του είπε εμείς.
0: Όχι, δεν πήγε. Στο τραπέζι ήταν.
1: Εκεί βρέθηκαν και του είπε του Παπασταύρου εμείς ό,τι θέλουμε κάνουμε εδώ.
0: Ναι, όχι, είπε να σου πω πώς ξεκίνησε η κουβέντα και δεν ήταν μόνο ο Παπασταύρου. Πρόσεχε.
1: Καλά, 13-14 νοματέοι.
0: Ήταν 12 νοματέοι και μεταξύ αυτών ποιος.
1: Ποιος.
0: Ο Κώστας Κυρανάκης. Σ' αφήνω άφωνη λίγο, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το.
1: Αυτός δεν είπε τίποτα.
0: Όχι, το ανέλαβε το έργο ο Παπασταύρου, διότι η συζήτηση όλη.
1: Συγγνώμη, μην είναι Πάκης ο Κυρανάκης.
0: Οι πληροφορίες μας δεν λένε αν έλαβε μέρος στη συζήτηση.
1: Είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έμεινε Πάκης ο Κυρανάκης. Πω, τι ρήμα είναι αυτή.
1: Εγώ φταίω.
0: Γιατί δεν λέμε έμεινε παγωτό.
1: Παγωτό. Γιατί τώρα, συγγνώμη, τον συμπαθώ πολύ τον κύριο Παυλόπουλο και το ξέρει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Το ξέρει. Το ξέρει. Αλλά τώρα εντάξει. Και
0: εκείνος
1: τα γελάει λίγο με εκείνες τις στιγμές.
0: Ναι.
1: Μπορεί αν γύριζε πίσω. Την αγάπη μας. Μπορεί αν γύριζε το χρόνο πίσω να τα χειριζόταν τα πράγματα με μεγαλύτερη.
0: Αφνιδιάστηκε, μου έχει πει μια φορά.
1: Εντάξει. Ανθρώπινο.
0: Ανθρώπινο. Αφνιδιάστηκε από την ορμή του. Του ελεϊνού αυτού φασιστά, δεν του λέμε ούτε καν το όνομά του. Τέλος πάντων, επανέρχομαι. Είπε η γυναίκα αυτή, με αφορμή την παρέτηση της ρουμανικής κυβέρνησης, ότι κοιτάξτε να δείτε, πολύ χαλαρά όμως, γιατί είχαν πιει κιόλας στο δείπνο, λέει κοιτάξτε να δείτε, τα μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ακόμα και εδώ λέει μπορούμε να τα κάνουμε. Οπότε, κατά τις πληροφορίες, ο γίγαντας Σταύρος, Παπασταύρου, είπε για σταθείτε, εδώ δεν γίνονται αυτά, έχουμε τελειώσει κλπ. Εικάζω ότι μετά τα μετέφερε εκεί που έπρεπε να τα μεταφέρει. Γιατί άμα δεν τα μεταφέρεις εσύ, θα τα μεταφέρει ο άλλος. Οπότε αν τα μεταφέρει ο άλλος και τα μάθει από τον άλλον και όχι
1: ο
0: από σένα.
1: Ο άλλος ποιος είναι ο.
0: Ο Κυρανάκης λέμε ρε παιδί μου.
1: Και γιατί θα ήταν πρόβλημα αυτό.
0: Δεν θα ήταν πρόβλημα γιατί την καλύπτεις.
1: Έλα μωρέ.
0: Όχι. Λοιπόν,
1: το είπε κάποιος τέλος πάντων από τους δύο.
0: Κάποιος το είπε από τους δύο. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, με την κυβέρνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και την καλεί την κυρία αυτή και ζητάει εξηγήσεις. Λέει τι είπατε. Τα είπατε αυτά. Αν πει αυτή δεν τα είπα ή δεν σας τα μετέφεραν ακριβώς ή έτσι ή αλλιώς, μπορεί να σταματήσει το θέμα εκεί. Αν επιμείνει όμως, το αμέσως επόμενο βήμα είναι η διαμαρτυρία, που είναι μια επίσημη διαδικασία.
1: Αλλά εμείς δεν τα κάναμε αυτά.
0: Δεν τα κάναμε, δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Γιατί δεν τα κάναμε.
1: Δεν την πήραμε στα σοβαρά.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Διότι είχαμε επενδύσει πολύ πάνω της. Η κυρία εμφανιζόταν, πρόσεξε με, εμφανιζόταν ότι είναι το άτομο αυτό που θα μας ανοίξει τις πόρτες για το Λευκό Οίκο. Και εγώ είμαστε να περάσουμε το κατόφλι του Λευκού Οίκου, να βγάλουμε αυτή την περιβόητη φωτογραφία, να μας
1: περιμένει. Ο Κυριάκος ο πρώτος αυτά.
0: Ποιος εγώ?
1: Ρωτάω εγώ.
0: Εγώ είμαι ξανθιά. Πάει στο Λευκό.
1: Ως ξανθιά, ξέρεις τι πόρτες ανοίγει αυτό, φοβερές.
0: Ναι.
1: Φοβερές πώς, το λέω εγώ ως ξανθιά. Λοιπόν, μπορείς να ρωτάς ό,τι θες. Και άμα αυτό, λες και ένα, παιδιά ξανθιά είμαι. Οπότε ρωτάω, όλο αυτό δηλαδή το αφήγημα το πήρε ο Πρωθυπουργός, ας πούμε.
0: Νομίζω ναι.
1: Όχι, ναι. Ρε παιδί μου, τέτοιο.
0: Νομίζω ναι. Ναι. Πίστευε, εγώ πιστεύω, η θεωρία μου είναι, μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Πίστευε ότι σου λέει, πώς μας ήρθε εδώ, ως άτομο της οικογένειας Τραμπ. Μην κοιτάς που ο Τραμπ προχθές την άδεια σου είπε, δεν ανήκει στην οικογένειά μας. Άκου τώρα και αυτό.
1: Απρεπέστατος. Και όπως είπε και ο Κίμπερλι, είναι η πρώτη που την αφήνουν δύο Τραμπ. Την εγκαταλείπουν δύο Τραμπ.
0: Αυτό είναι τραγωδία. Δεν ξέρω για τον πρώτο, τι κουμάση ήταν με τη γυναίκα, γιατί πρέπει να κρατάμε αποστάσεις από αυτά. Αλλά ο δεύτερος τώρα μου είναι λίγο δύσκολο να σε αφήνει. Δύσκολο, γιατί τώρα πρόσεχε. Επιστρέφει πίσω. Την άλλη εβδομάδα λένε οι πληροφορίες. Mm. Επιστρέφει πίσω. Θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Προφανέστατα θα ανοίξει διαδικασία στο Κογκρέσο από τους Δημοκρατικούς, η οποία θα είναι διαδικασία περίπου στο εξής. Πήγαινε στα ταξίδια με διάφορους από ολιγάρχες. Έμπαινε στα αεροπλάνα τους. Πήγαινε στα ξενοδοχεία τους. Περνούσες από εδώ, πήγαινες εκεί, κάτι Ξνάντ, κάτι Παρίσια, κάτι κτλ. Ποιος πλήρωνε γι' αυτά?
1: Τρομερά πράγματα. Τι να κάνω, τι να πεις. Γίνονται περίεργα πράγματα.
0: Γίνονται περίεργα.
1: Λοιπόν, στα υπόλοιπα της ημέρας που νομίζω αφορούν τον κόσμο περισσότερο, ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και ξεκινάει και η σύνοδος κορυφής. Θα το έχετε ακούσει στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη φτάσει, έχει κάνει τις πρώτες δηλώσεις. Διατύπωσε και επισήμως αυτό που γνωρίζαμε και έλεγαν οι πληροφορίες, ότι θα ζητήσει δηλαδή μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τους στόχους, ώστε να μπορεί να φτάσει βοήθεια στα ελληνικά νοικοκυριά. Μάλλον θα το ζητήσουν και οι Ιταλοί, δεν ξέρουμε και ποιες άλλες χώρες. Λέγεται ότι αυτό ακριβώς που ζητάμε δύσκολα θα το πάρουμε, αλλά ότι θα ανοίξει ένα παράθυρο να εξεταστεί κάτι.
0: Ναι.
1: Κάποιου τύπου
0: θα ανοίξει συζήτηση.
1: Θα ανοίξει συζήτηση.
0: Και άλλες φορές με αυτόν τον τρόπο έχει ανοίξει συζήτηση και έχει καταλήξει καλά. Ας ελπίσουμε να μην περάσει ο χειμώνας μέχρι να καταλήξει. Γιατί με τις ταχύτητες χελώνας που έχει η Κομισιόν, μπορεί να τελειώσει ο χειμώνας, να μπούμε στην άνοιξη και να πει «Α,
1: Νομίζω ότι σίγουρα δεν θα τους έχουν περάσει απαρατήρητες κάτι δηλώσεις της Μαρίν Λεπέν.
0: Οπα.
1: Η οποία είπε, θα περιμένετε να έρθω εγώ και μετά θα αποφασίσετε τι θα κάνετε με τις... Ναι, ανατρίχιασες, αλλά έρχεται. Και δεν έρχεται μόνο η Λεπέν, έρχεται και το AfD και έχουμε πάρα πολλές αναμετρήσεις εκλογικές ευρωπαϊκές χώρες μέσα σε αυτούς τους μήνες του χειμώνα, με το κρύο. Οπότε όλα αυτά δεν ξέρω αν θα τα λάβει κανείς υπόψη. Διότι όλα αυτά τα ζητήματα εργαλειοποιούνται πολύ από την ακροδεξιά. Η Λεπέν είπε ότι προσωπικά προτιμώ να μείνω περισσότερο πιστή στις πεπιθήσεις μου παρά σε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Κλείνει το μάτι δηλαδή ότι εγώ Γάλλη προτιμώ να σας βοηθήσω και ας μην είμαι συνεπής σε στόχους και κανόνες, και όταν οι άνθρωποι είναι σε μια δύσκολη στιγμή αυτό μπορεί να το αγοράσουν.
0: Έτσι,
1: όπως μπορεί να συμβεί και εδώ,
0: όπως μπορεί να συμβεί
1: στην Ισπανία ή σε διάφορες άλλες χώρες.
0: Το ζήσαμε αυτό. Λοιπόν, με έναν άνθρωπο που το ζήσαμε και που τον έχουμε εδώ στο στούντιο, λέγεται Νίκος Παπάς, είναι γραμματέας του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλησπέρα σας. Καλές επιτυχίες να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε.
2: Ένα σχόλιο θέλω για τις Βρυξέλλες. Γιατί έχω αρχίσει και
0: θυμώνω.
2: Μα μας δουλεύει ο Κυριάκος.
0: Μας δουλεύει.
1: Ο πρώτος.
2: Ο Κυριάκος που έχουμε τώρα.
0: Είναι ο Κυριάκος ο πρώτος, γιατί είναι και ο Κυριάκος ο δεύτερος υπάρχει.
1: Έχουμε
0: δύο.
2: Δεν ήταν ο παππούς Μητσοτάκης.
1: Όχι, έχει sequel. Σε άλλη οικογένεια με το ίδιο όνομα.
2: Έχουμε πέντε χώρες οι οποίες ζητάνε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη δηληστηρίων. Τις έχει αφήσει μονάχες τους. Δεν τις υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός μας. Ναι.
0: Αν τις υποστηρίξει, τι θα γίνει?
2: Θα φορολογηθούν τα δηληστήρια.
0: Ποια δηληστήρια έχουμε εδώ?
2: Έχουμε τα ΕΛΠΕ και τη Μοτορόιλ που έχουν από ένα δις περίπου μεικτά κέρδη στο εξάμεινο.
0: Εσείς είστε υπέρ της φορολογίας αυτών των δύο δηληστηρίων?
2: Απολύτως, ναι. Να είμαστε, διότι έχουν υπερκέρδη. Δεν είναι λογικό.
0: Μια χαρά να πάτε.
2: Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό να έχουν τέτοια κέρδη, κύριε Παπαχρήστο. Δεν είναι λογικό. Ναι, γιατί είχαν πέρσι γύρω στα 250 εκατομμύρια στο εξάμεινο. Και τώρα έχει υπάρξει μια εκτόξευση.
0: Τους πήρε 200 εκατομμύρια όμως.
2: Εντάξει. Τι, ναι. Πήγε, δηλαδή, ξέρετε τι έκανε. Πήγε στο ελάχιστο προβλεπόμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Ωραίος. Και τους επιδοτεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, επιδοτούνται τα δηληστήρια για να περνάει στην Αγγλία.
1: Και ο κύριος Τσίπρας δεν είπε παρόλα αυτά να φορολογούνται τα δηληστήρια, τα επικέρδη.
0: Όχι, καλά.
1: Δεν το είπε.
2: Όχι.
1: Γιατί, τι είπε, παιδιά.
0: Ρώτα τον ειδικό.
1: Τι είπε, λοιπόν, κύριε Παπά,
0: στη κύριε Παπά, τι είπε ο κύριος Τσίπρας, επειδή εσείς θα παρακολουθείτε, εμείς εδώ δεν παρακολουθούμε.
2: Στη ΔΕΘ δυστυχώς δεν άκουσα τίποτα.
0: Δεν άκουσα.
1: Άκου τώρα. Αυτή η θυσόμη τη ΔΕΘ του Τσίπρα, ο Παπαχρήστος.
2: Όχι, εμείς οφείλουμε, με συγχωρείτε τώρα. Εδώ, εντάξει, είχε έρθει εδώ καλά κάνουμε και αστευόμαστε.
1: Και μου ήρθε το on demand. Ο Παπάς δεν έχει δει τη ΔΕΘ του Τσίπρα.
2: Όχι, όχι, δεν άκουσα. Είπα ότι δεν άκουσα να είπε. Δεν είπα δεν την είδα. Την είδα επισταμένος, όπως και των άλλων κομμάτων.
0: Για να μην ακούσατε, μάλλον δεν το είπε.
2: Δεν το είπε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ενώπιον μια συνθήκη, διότι διαφημίζει η κυβέρνηση ότι τάχα μου πέφτει 40 λεπτά η τιμή. Εμείς καταθέτουμε ερώτηση στην Βουλή να μας εξηγήσει πώς προσδιορίζεται η αρχική τιμή για να δούμε αν υπάρχουν υπερκέρδη τη στιγμή που βγαίνει από το δηληστήριο η τέτοια ή μας δουλεύει η κυβέρνηση. Διότι η μέση τιμή κίνησης του πετρελαίου αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές χώρες είναι 1,72. Δεν γίνεται να λέμε ότι εδώ είναι 2,10 ξέρω εγώ ή 2 ή 1,90.
0: 1,90.
2: Αυτό όμως ξέρεις τι μου θυμίζει, κύριε Γιώργο μου. Μου θυμίζει ναι, τις διαφημίσεις.
0: Ναι, έχουμε μια λεπίδρα.
2: Στις διαφημίσεις. Έχετε δει διαφημίσεις από κάποια κανάλια έτσι, που είναι τοπικά, που λέει τώρα προσφορά οι παντόφλες αυτές ήταν 99 ευρώ, αλλά θα σας τις δώσω 30.
1: Καλή, εδώ έχουμε υπουργό που διαφήμιζε τέτοια, όχι παντόφλα, γυλαίκο. Πώς δεν τα έχουμε δει όλα.
2: Όχι, εκεί ήταν απάτη κανονική, διότι το προϊόν δεν είναι. Ενώ η παντόφλα είναι παντόφλα. Απλά την φουσκώνουν λίγο στην τιμή επικοινωνιακά για να νομίζεις ότι την πήρε σε καλή προσφορά. Λέω, μήπως έχει γίνει τίποτα τέτοιο. Εάν δεν έχει γίνει, θα είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι θα μας απαντήσουν. Γιατί εμείς θα καταθέσουμε μία επίκαιρη ερώτηση που θα κάνω εγώ προς τον αρμόδιο υπουργό, συν την αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Να δούμε δηλαδή με βάση ποιες αναλύσεις και ποιες τιμολογήσεις είναι αυτή η τιμή κίνησης. Διότι αν δεν είναι αυτή η τιμή κίνησης, κυρία Τζίμα και κύριε Παπαχρήστο, μας δουλεύουν. Μες. Αν είναι, θα εντοπίσουμε όλοι μαζί την πηγή απόκλησης από τη μέση τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Πάμε στα γενικότερα τώρα, αυτά τα πολιτικά δηλαδή, γιατί το συγκεκριμένο είναι όντως υπό διερεύνηση και όχι μόνο από εσάς και από άλλους. Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς, πώς ακριβώς προσδιορίζεται
2: το, λέω, γιατί, το 30. Γιατί όλοι οι τίτλοι είναι το ρίχνουμε 40 λεπτά.
0: Ναι, άρα, είτε αυτό είτε το 30% αύξηση της επιδότησης.
2: 50 εκατομμύρια είναι αυτό. Αυτό είναι 50 εκατομμύρια, είναι δηλαδή αστείο.
1: Παρά τα αυτά, για να μην είμαστε άδικοι, είναι πάρα πολλοί και οι τίτλοι που επισημαίνουν ότι ό,τι και να γίνει, φέτος οι Έλληνες πολίτες θα πληρώσουν τις υψηλότερες τιμές που έχουν πληρώσει ποτέ όλων των εποχών. Διότι θα είμαστε υψηλότερα ακόμα και από το χειρότερο σημείο στην κρίση του πολέμου με την Ουκρανία. Άρα, για να μην είμαστε άδικοι, το έχουμε πει και ο κόσμος το έχει καταλάβει.
0: Πάμε λοιπόν στα δικά σας.
2: Πάμε.
0: Ωραία. Εχθές που ήταν Τετάρτη, 12 το μεσημέρι, είχατε θέσει μία προθεσμία για την παρέτηση των ανεξαρτήτων των προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτών. Παρετήθηκε κανείς?
2: Όχι, δεν έχει παρετήθει κανείς.
0: Πού και το αποδίδεται αυτή την αποτυχία της έκκλησης?
2: Στην αγάπη για την καρέκλα. Θα δούμε τώρα και τα επόμενα.
0: Αυτό δεν είναι λίγο.
2: Έχετε δίκιο.
0: Κάπως,
2: δηλαδή
0: δεν ταιριάζει με το ήθος της αριστεράς.
2: Να το προχωρήσω είναι. Τότε λίγο. Ναι. Εάν είναι μέρος ενός πολιτικού σχεδιασμού, θα αποδειχθεί τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Δηλαδή, αν αυτές οι συμπεριφορές γίνουν αποδεκτές και επιδοκιμαστούν εκ των υστέρων από ένα πολιτικό φορέα, δηλαδή έχουν φύγει στο όνομα του Άλεξη Τσίπρα.
1: Τσίπρας,
2: αυτό,
1: λέτε.
2: Ναι, ναι. Μα τώρα τι θα.
0: Αν πάνε στο Πασόκ.
2: Επίσης θα είναι ένα θέμα.
0: Το ίδιο,
2: θα είναι ένα θέμα. Βέβαια, προσέξτε, αν πάνε στο Πασόκ.
0: Αν δεν του πάρει ο κύριο Τσίπρα και πάνε στο
2: Πασόκ. Μισό λεπτό.
1: Αν πάνε
2: στο Πασόκ, θα είναι λίγο αστείο, διότι αυτοί φύγανε στο όνομα τη προσχώρηση προ το κόμμα Τσίπρα.
1: Εσείς λέτε ότι αυτό θα είναι προβληματικό αν δεν παραδώσουν τι έδρε του.
2: Βεβαίω. Ναι, έτσι κι αλλιώ. Αλλά εάν γίνουν αποδεκτοί στο κόμμα Τσίπρα, αντιλαμβάνεστε ότι μετά.
1: Μισό λεπτό. Αν παραδώσουν τι έδρε του και γίνουν αποδεκτοί, εντάξει, μπορεί να έχουν δικαίωμα.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εάν όμω αυτό γίνει Μάρτιο, όπω είπε ο φίλος μου ο Αλέξης.
0: Είστε φίλοι ακόμη.
2: Με τον Αλέξη γνωριζόμαστε πάνω από τρεις δεκαετίες. Ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός όταν ανοίγει το στόμα του ξέρει πολύ καλά τι λέει. Τον άκουσα λοιπόν σε μια συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα να λέει: Μην παραιτηθείτε Μάρτι για να έρθετε Απρίλη. Ο Μάρτις είναι μακριά όμως, κύριε Παπαχρήστο και κυρία Τζίμα. Δηλαδή είναι 8 μήνες περίπου μετά τον Ιούλιο που παραιτήθηκαν.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα αυτό τι θα σημαίνει, 9. Εάν ο Παπαχρήστος έχει παραιτηθεί μέσα Ιουλίου και προσχωρήσει τέλη Φλεβάρη στο κόμμα Τσίπρα, σημαίνει ότι ο Τσίπρας τον ευλογάει και του λέει: Παιδί μου, καλά έκανες και κράταγες την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ χαμηλά.
1: Εντάξει, τους το έχει πει όμως. Τους είπε ότι αυτό δεν θα γίνει και θα βρείτε την πόρτα κλειστή.
2: Τους είπε: Δεν θα έρθετε Μάρτι.
1: Τους είπε: Δεν θα έρθετε δύο μήνες.
2: Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Είναι μια εξέλιξη της αρχικής δήλωσης. Πράγματι, όχι. Είχε πει ότι αν δεν παραιτηθείτε, δεν πρόκειται να έρθει κανείς.
1: Δηλαδή, Ιανουάριο είναι εντάξει, ας πούμε.
2: Αυτό εδώ είναι η ουσία. Έχουν παραιτηθεί από τον Ιούλιο. Μισό λεπτό. Τώρα ξεκινάμε να συζητήσουμε προϋπολογισμό. Έρχεται ένα νομοσχέδιο για τους σέρβισερς την άλλη εβδομάδα. Με 5 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει ονομαστική ψηφοφορία. Ποιος το στερεί το δικαίωμα αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα πάει με λιγότερους βουλευτές που θα υπερασπίζονται τη 13η σύνταξη, θα υπερασπίζονται τη μείωση του ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα και θα υπερασπίζονται και τη φορολόγηση των υπερκερδών.
1: Ξέρετε, παρόλα αυτά τι σκέφτομαι, κύριε Παπά, και το σκέφτομαι τώρα κάπως ευρύτερα σε σχέση με το χώρο. Δηλαδή, σκέφτομαι τι εικόνα σχηματίζουν οι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Διότι όλοι λίγο πολύ λέτε και λέγατε και λέτε ότι θα θέλαμε ένα μεγάλο σχήμα, να πάμε όλοι μαζί, να βρεθεί μια εναλλακτική, και απ' την άλλη αυτές οι εικόνες. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ άσχημο.
2: Είναι αποκαρδιωτικό για οποιονδήποτε αριστερό και προοδευτικό πολίτη. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας.
1: Δηλαδή,
2: λάθη έχουμε κάνει όλοι.
1: Πόσο πιστικό μετά είναι το αφήγημα του εμείς απευθύνουμε μία έκκληση, μία πρόσκληση να πάμε όλοι μαζί,
0: με όταν τοπικά γίνονται. Να δημιουργήσουμε ένα προοδευτικό μέσα.
1: Όταν γίνονται αυτού του τύπου, ας πούμε, οι εμφύλοι, με αυτή την αγριότητα.
2: Πρώτον,
1: δηλαδή τους κρεμάτε στα μανταλάκια με ένα
2: βίντεο. Εδώ δεν είναι. Εδώ υπάρχει όριο.
1: Πώς τώρα, όταν έβλεπα εκεί τώρα το Σωκράτη Φάμελο και σε μία φωτογραφία. Μισό λεπτό. Και με έναν εμπεγμό η φωτογραφία. Να κρέμεται από έναν εξώστη σε αυτό το βίντεο. Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους.
2: Όλα έχουν τη σημασία τους.
1: Όλα. Διαλέξατε αυτή τη φωτογραφία.
2: Δεν ξέρω τι με παρισφέρουν έτσι εικόνες.
1: Παρισφέρουν
2: έτσι εικόνες.
1: Άρα θέλετε να τον γελιοποιήσετε.
2: Λοιπόν, όχι, δεν είναι γελιοποίηση.
1: Είναι
2: η στοιχειώδης υποχρέωση.
1: Αν με πάρετε και εμένα σε μια φωτογραφία να.
2: Καλέ, να πω κι εγώ κάτι.
1: Κύριε Παπά, νομίζω έχετε μιλήσει αρκετά.
2: Πω όμως, θα απαντήσω.
1: Θα μιλήσετε. Θα μιλήσετε. Ορίστε.
2: Λέω ότι αυτό καταρχήν ήταν η στοιχειώδης υποχρέωσή μας. Έπρεπε λοιπόν να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η επιλογή τους. Το δεύτερο. Έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε ότι η εικόνα του κατακαιρματισμού αποκαρδιώνει. Έτσι. Έχουμε όλοι ευθύνες και έχουμε όλοι κάνει λάθη. Εδώ που είμαστε όμως, να θυμίσω μόνο το εξής. Το 24 ο Ομιλών υπέστη και κριτική, ας πούμε, γι' αυτό. Όταν διαμορφώθηκε η εικόνα ενός καθαρού προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ περίπου στα ίδια αλλά πολύ χαμηλότερα,
0: ναι,
2: πρότεινα να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο και να προκύψει μια διάταξη μάχης από μια συμμετοχική διαδικασία. Εκείνη τη στιγμή το αρνήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αμέσως μετά, de facto και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος διάλεξε αντί να κινηθεί ενωτικά, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να καλέσει σε αποσκυρτήσεις, να τον διασπάσει πρακτικά και άρα να συμβάλλει και αυτός. Και τώρα τι έχουμε, κύριε Παπαχρήστο? Έχουμε μια εικόνα τρικομματικών πάνελ. Αλλά τα τρικομματικά πάνελ τι εικόνα είναι? Είναι
0: κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση και δύο κόμματα που μάχονται για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση λοιπόν εμείς όπως υποχρεούμε θα ζητάμε την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε ότι έχουμε αποδείξει ότι υπάρχει το προγραμματικό απόθεμα και οι θέσεις οι οποίες απαντούν στα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας. Είμαστε ανοιχτοί. Εάν κάποιος αλλάξει μυαλά και γνώμη, να κάτσουμε να συζητήσουμε.
0: Το βλέπετε πιθανό?
2: Όχι,
0: αυτό?
2: Όχι, δεν το βλέπω πιθανό, δυστυχώς, διότι οι ευκαιρίες ήταν πάρα πολλές. Τώρα, αν κάποιος θέλει να πάρει το μάθημα της λαϊκής ετιμιγορίας πρώτα για να βάλει μυαλό, είναι αναντίστοιχος των αναγκών. Τι να σας πω.
0: Εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι οι 12-13 αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στη Βουλή ουσιαστικά ασκεπείς πολιτικά? Mm-hmm. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση. Πιστεύετε ότι έχουν οργανική σχέση με το κόμμα του κύριου Τσίπρα? Έχουν μια συνεννοούντα, ας πούμε, με κάποιο τρόπο? Έχουν, περιμένουν, δεν περιμένουν?
2: Είναι παρακινημένο να κάνω εικασία, αλλά μπορώ να μείνω στα γεγονότα τα οποία βγάζουν μάτι. Έχουν φύγει στο όνομα της προσχώρησης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι δεδηλωμένο. Ένα. Δεύτερον, ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει δώσει ένα αβάτζο χρονικό.
0: Το είπατε αυτό. Μέχρι
2: αυτά λοιπόν, άμα τα βάλει κανείς πλάι-πλάι, περιμένουμε να διαψευστούν τα σενάρια ότι υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Θα περιμένετε δύο λεπτά να ακούσουμε τον Ηλία Μπενέκο στο σύντομο δελτίο ειδήσεων.
2: Βεβαίως.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κλειστή η οδός Δραγατσανίου στον Πειραιά, όπου νωρίτερα εντοπίστηκε τμήμα όλμου στη διάρκεια εργασιών. Ομάδα κρούσης 1.150 αστυνομικών ενεργοποιείται τις επόμενες μέρες στο κέντρο της Αθήνας. Εξαμελείς ομάδες με βαν θα περιπολούν σε 15 πλατείες υψηλής παραβατικότητας, όπως η Κυψέλη και ο Άγιος Παντελεήμονας, για την πάταξη της εγκληματικότητας δρόμου. Διάταξη με την οποία θα απαγορευτεί η δυνατότητα σε κάποιους να νοικιάζουν σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια να τα διαθέτουν για τη φιλοξενία στον ίδιο χώρο 20 με 30 ατόμων έναντι τιμήματος, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα της ενέργειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα πρόβλεψη για πρόσθετες ευελιξίες ώστε να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι στα νοικοκυριά διατέθηκε τελικά ποσό λιγότερο από τα 2/3 του περσινού κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης λόγω αυστηρών προϋποθέσεων. Οι περσινές πληρωμές υπολείπονται κατά 96,7 εκατομμύρια ευρώ της αρχικής πρόβλεψης. Τη σωρό ενός ηλικιωμένου εντόπισαν οι αρχές μετά από φωτιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Απάτη μελία που υπερβαίνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ κατήγγειλε ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Όπως ισχυρίστηκε ο δράστης, επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, της άρπαξε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Στους δύο ανήλθαν οι νεκροί στην Κωνσταντινούπολη μετά τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την πόλη, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
7: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-06700.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια. οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corde Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο του 104,6 Mega News. Έχουμε, όπως και προηγουμένως, τον Νίκο Παπά και έχουμε πολλές απορίες. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη φάση του 90-93, μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, τότε ήταν ο συνασπισμός, τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε καμιά προοπτική και πώς?
1: Ναι, πρώτον με πρόγραμμα, δεύτερον με συμμαχίες. Υπάρχει...
0: Ποιος είναι ο όμορος πολιτικός χώρος που θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
1: Θα θέλαμε να δούμε κινήσεις και επιλογές όπως αυτή του Νίκου Κοτζιά, ο οποίος μας έχει στείλει μια επιστολή που λέει ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Με τη Νέα Αριστερά έχουν χωρίσει δρόμοι μας για λόγους οι οποίοι έχουν εκλείψει. Για παράδειγμα, θα θέλαμε και εκεί, ξέρω ότι έχουν το συνέδριό τους προς το τέλος του χρόνου, θα θέλαμε και εκεί να δούμε ενδείξεις τέτοιες. Όμως προσέξτε, δεν θα κάνουμε το λάθος της προηγούμενης ηγεσίας. Ποιο ήταν αυτό? Ότι περίμενε τις συνεργασίες για να ετοιμαστεί το κόμμα για τις εκλογές. Το κόμμα ετοιμάζεται.
2: Στη συνέχεια, με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, όχι.
1: Κοιτάξτε, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω θα πρέπει να ρωτηθεί ο κύριος Τσίπρας. Να πω γιατί. Διότι το τελευταίο.
2: Λέει,
1: το τελευταίο εμάς έχετε εδώ, αλλά για μας είναι κύριε. Παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Με αυτή την ερώτηση, με ποια έννοια το λέω? Ότι εμείς την έχουμε αυτή την. Τη δομική στρατηγική πάντα στην ατζέντα μας. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που έχει πει ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα νομίζω
0: σας
1: ότι.
0: Σας έχει διαγράψει δηλαδή.
1: Τώρα εντάξει, κάνει μια άλλη πολιτική προσπάθεια με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει διορίσει νέα όργανα.
2: Αλλά
1: έχει
2: εγώ δεν το θεωρώ για πέταμα ότι εσείς ακόμα και τώρα λέτε ότι εμείς εντάξει παγίως παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας. Άρα δεν είναι ένα όχι προς την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα σε έναν επόμενο χρόνο.
1: Ακούστε με, νομίζω ότι θα μας έκρινε με αρνητικό τρόπο ο κόσμος εάν λέγαμε, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου κρατάω κακία επειδή έκανες κάτι με το οποίο διαφωνώ, επειδή με προσέβαλες, επειδή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λίγο αφορά τον κόσμο. Τον κόσμο τον αφορά αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε τη ζωή του. Τώρα το αν έχουμε τσακωθεί εμείς το 23, θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό δια της ετοιμιγωρίας του να μας πει ποιος είχε δίκιο στη δική μας διάσπαση. Αυτό θα ήταν ανοησία νομίζω.
0: Πολύ σωστό. Ερώτηση άλλη. Με το Πασόκ μπορείτε να κάνετε κάτι?
1: Με το Πασόκ, εγώ πρότεινα να υπάρχουν κοινά ψηφοδέλτια από τότε που ήμασταν στη δεύτερη θέση εμείς μετά τις ευρωεκλογές.
0: Δεν έχετε τέτοια διάθεση?
1: Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή τέτοια διάθεση. Τώρα τι να σας πω. Ποτέ μιλάς ποτέ στην πολιτική. Το μείζον ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις.
0: Εσείς γιατί δεν πήρατε θέση στο υβριστικό κείμενο του πρώην στελέχου σας, του κυρίου Καρτερού, κατά του πρόεδρου του Πασόκ? Πεθάνει για ένα δρόμο αυτό.
1: Εχθές είχαμε ενημέρωση δημοσιογράφων. Ρωτήθηκα προσωπικώς εγώ γι' αυτό και είπα ότι είναι μια απαράδεκτη τοποθέτηση.
0: Το είδα αυτό, αλλά.
2: Απαράδεκτη μέρα κάτι, δεν είναι. Παπά, η συζήτηση που εξελίσσεται από το Πασόκ είναι ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι απλώς ένας αρθρογράφος, αλλά είναι ο ανταυτού του κυρίου Τσίπρα. Και εσείς πιστεύετε ότι είναι έτσι? Δηλαδή, συγκεκριμένα τα στελέχη του Πασόκ λέγανε ότι ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει και ο κύριος Καρτερός γράφει.
1: Εντάξει, τώρα ό,τι και να θέλει να πει ο καθένας μας στο δημόσιο λόγο, δεν είναι δυνατόν ο Θανάσης ο αγαπημένος να αντιμετωπίζει τόσο
0: αγαπημένος σαν... ακούω.
1: Μα είναι ένας απλός αρθρογράφος, εκεί το πήγαινα.
0: Α,
1: ναι, δεν είναι. Δεν είναι απλός αρθρογράφος.
2: Άρα, ό,τι διαβάσαμε από τον κύριο Καρτερό είναι η σκέψη του κυρίου Τσίπρα.
1: Ούτε μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτό ήταν καθυπαγόρευση του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν έχω λόγο να μπω και σε αυτή την ανάλυση.
0: Αλλά σε μια κουβέντα μεταξύ του. Θα είχε πει, ας πούμε, ότι είναι βλάκας ο.
1: Δεν ξέρω. Ούτε θα κάνω τέτοιες εικασίες, κύριε Παπαχρήστο, επιτρέψτε μου όμως. Είναι απολύτως σαφές ότι το να λέει κανείς ότι ο Θανάσης Καρτερός είναι απλώς ένας αρθρογράφος που γράφει έτσι γενικό στη γνώμη του. Εντάξει.
2: Ο ίδιος αυτό είπε πάντως μετά. Είπε δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη και τυχόν λάθος, το οποίο εγώ το
0: τυχόν.
2: Βρήκα. Εντάξει, εγώ το βρήκα γενναίο. Δεν ξέρω.
0: Για τυχόν.
2: Για τυχόν, θα το πάρω και το τυχόν. Γιατί ξαναλέω από το άλλο ρεύμα, το είχαμε συζητήσει εμείς μαζί. Δεν έχω δει πολλούς δεξιόστροφους που να έχουν πει με συγχωρείτε, μπορεί να έχω κάνει και λάθος.
1: Τους ανθρώπους οφείλουμε να τους πιστεύουμε. Θα μείνω στο ότι ήταν απαράδεκτη η προσωπική του άποψη, λοιπόν.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε διάφορα πρακτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, εσείς έχετε. Εσείς και η κυρία Δούρου εμφανίζεστε ως μια δύναμη εσωτερική. Υπάρχει ένας τρίτος άνθρωπος που λέγεται Παύλος Πολάκης.
2: Ο τρίτος άνθρωπος στη σχέση.
0: Στη σχέση. Τι γίνεται με αυτό?
2: Και, λοιπόν, και άνθρωπος δυναμικός.
1: Έχουμε 9 μελές λογική ηγεσία σύμφωνα με την απόφαση της τελευταίας κεντρικής επιτροπής. Εδώ με βάζετε σε δύσκολα νερά.
0: Ναι. Έχετε μια πολιτική γραμματεία. Πότε?
1: Έχουμε αύριο πολιτική γραμματεία.
0: Αλλά με βάζετε και σε αυτό σας βάζουμε.
1: Με βάζετε σε δύσκολα νερά, σας πω γιατί. Διότι αυτόν τον καιρό, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους, είμαι και γραμματέας της κεντρικής επιτροπής.
0: Ναι.
1: Άρα έχω μια υποχρέωση παραπάνω να διατυπώνω δημόσια την συλλογικά διαμορφωμένη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω λοιπόν, και θα είμαι πολύ σαφής, ότι η συλλογική μας απόφαση είναι συλλογική ηγεσία, επιτροπή εκλογικού αγώνα 9 μελής, διακριτή ρόλη, καμία άποψη όμως δεν είναι παράνομη. Στα πάντα συζητούνται στα οργανά μας, όποιος θεωρεί ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, έχει κάθε δικαίωμα και είναι απολύτως θεμητό.
0: Αυτός να λέει ότι να πρέπει αλλάξει. Να πάμε σε εκλογή ηγεσίας. Εσείς.
1: Εγώ λέω.
2: Αυτή τη δουλειά θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ποια είναι η συλλογική μας απόφαση. Λυπάμαι που σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το θέμα δεν μπορώ να βγάλω καμία είδηση. Τυχαίνει αυτή την άποψη να είμαι υποχρεωμένος να την υπηρετήσω, αλλά και να την πιστεύω. Ότι έχουμε μια διάταξη μάχης η οποία πρέπει να μας πάει στις εκλογές. Και ότι αν αυτή τη στιγμή δείξουμε ότι θέλουμε να απασχολήσουμε τον κόσμο μας με άλλου τύπου ερωτήματα, δεν θα έχουμε στείλει
2: σωστή σκέψη. Κύριε Παπά, σας ρώτησε πριν ο Γιώργος για τα ποσοστά σας κτλ. Έβλεπα προχθές τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που έτρεξε ο Ζαχαρία Ζούπης. Πιάστηκε το στομάχι μου, γιατί, γιατί είδα αυτό το 1,5 του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτό που έκανε να ενοχληθώ, και είδα και το ποσοστό αυτού του μορφώματος πίσω από το οποίο προσπαθεί να κρυφτεί ο Κασιδιάρης, και το ποσοστό του ήταν υπερδιπλάσιο του δικού σας.
1: Ναι.
2: Οπότε θέλω πραγματικά να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι έχετε ευθύνη όλοι εσείς αυτή την εικόνα.
1: Έχουμε, μισό λεπτό να συνειδητοποιήσουμε λίγο από πού ξεκίνησαμε. Εμείς ήμασταν σε μια συνθήκη 90 μέρες περίπου πριν, όπου το κόμμα αυτό είχε καταλάβει η πολιτική και η δημοσιογραφία.
2: Εσείς κυβερνήσατε δύο φορές, κύριε Παπά.
1: Μισό λεπτό από πού ξεκινήσαμε. Λέω, τώρα κάνουμε μια νέα αρχή, είναι σαφές. Και έχουμε αναλάβει όλη την ευθύνη, και κυρίως την ευθύνη που πρέπει να αναλάβουμε δεν είναι για το μέχρι το 19. Για το 19 πήραμε 32%. Από εκεί και μετά έγιναν πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να έχουν γίνει. Δεν υπάρχει ουδής άμυρος ευθυνών. Αυτό τελεία. Τώρα κάνουμε μια νέα αρχή.
2: Αυτό πιάνει και εσάς τον ίδιο.
1: Βεβαίως και εμένα τον ίδιο. Επιτρέψτε μου να διεκδικήσω όμως ότι δεν μπορεί κανένας να με κατηγορήσει για διασπάσεις. Βεβαίως λάθη κάναμε. Διασπάσεις δεν κάναμε. Θεωρώ ότι αν είχαμε μείνει όλοι μαζί, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Πάμε παρακάτω. Τώρα κάνουμε μια νέα αρχή. Με ποια χαρακτηριστικά? Το χαρακτηριστικό πρώτον από το σημείο κίνησης. Το σημείο κίνησης πριν 90 μέρες ήταν ότι ήμασταν μηδέν. Μηδέν, κανονικό μηδέν. Δηλαδή ουδής πίστευε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει. Θα συνεχίσει την παρουσία του.
0: Τσιμπάτε. Ωραία, παρακάτω.
1: Ναι. Παρακάτω λοιπόν χρειάζεται ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, επιτάχυνση των διαδικασιών ανασυγκρότησης, ψηφοδέλτια και η ανάδειξη των διακριτών προγραμματικών μας θέσεων. Πράγμα που δεν είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις, διότι βλέπω ότι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ διαλέγουν κάποια ημίμετρα για τα προγραμματικά τους. Για να μην αδικώ κανέναν όμως, προσέξτε. Η 13η Σύνταξη μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και το λέω ως υπουργός που υπηρέτησε την κυβέρνηση 2015-2019. Σε πιο δύσκολα δημοσιονομικά είχαμε δώσει κλιμακωτή 13η Σύνταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν τόλμησε να πει τίποτα. Ήτανε, και όχι,
0: το
1: δεν τόλμησε να πει. Βεβαίως. Εδώ προσέξτε.
0: Και το 13η Σύνταξη και 13ο Μισθό.
1: Είπε, για να μην αδικώ κανέναν, είπε κλιμακωτή επαναφορά. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι και αυτό δυστυχώς εγκλωβισμένο στο ψέμα του κύριου Πιερακάκη και του κύριου Μητσοτάκη ότι ο δημοσιονομικός χώρος ήταν 2,2 δις. Και επειδή εγκλωβίστηκαν εκεί μέσα, αναγκάστηκαν να πούνε ότι η 13η Σύνταξη δεν μπορεί να δοθεί, ενώ τρέχουμε με 9,6
2: Έχετε
1: δις.
2: Έχετε έναν γενικό αναθεωρητισμό επί των αφετηριών, καταλαβαίνω. Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο, το ίδιο ισχύει και για το,
1: μα ναι,
2: και για το χώρο στον προϋπολογισμό.
1: Νομίζω ότι την έχουμε κερδίσει.
2: Ως οικονομική θεώρηση.
1: Αυτό το μπραντεφέρ το έχουμε κερδίσει. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Δηλαδή, ξεκινήσαμε έναν καυγά εντός εισαγωγικών πολιτικό και οικονομικό και λέγαμε ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα ότι είναι ανελαστικό το ταβάνι. Και ήρθε η ίδια κυβέρνηση 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ. Αυτό επιτρέψτε μου, είναι ηρωνία. Δεν μπορεί να προετοιμάζεται όλη η κοινωνία, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα πολιτικά κόμματα για να ακούσουμε ποιο είναι το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, που είναι το μείζον γεγονός, το μεγαλύτερο event της χρονιάς, και να έρχεται 10 μέρες μετά να λέει: παιδιά, ξέρετε κάτι, από το Μάιο που ξεκίνησα να σας τα περιγράφω, σας λέω ψέματα. Και τώρα βρέθηκαν και άλλα λεφτουδάκια.
0: Εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Τα κάνουν αυτά οι κυβερνήσεις.
1: Το πιο χρήσιμο όμως θα είναι. Και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα να αναθεωρήσουν σε σχέση με το χώρο.
0: Ναι, μην ξύσουμε πληγές τώρα, πάμε Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, μην τα πάμε αυτά.
2: Γελάτε, κύριε Παπά μου. Τι γελάτε, κύριε Παπά μου.
0: Κύριε Παπά μου, θα κλάψουμε.
1: Θέλουμε ειδική εκπομπή.
0: Θα κλάψουν κυρίως αυτοί που μας ακούνε.
1: Θέλουμε ειδική εκπομπή για αυτά. Διότι αποτιμήθηκε η δική μας διακυβέρνηση με 32%. Μετά τα κάναμε. Αν μην πω ότι τα κάναμε.
2: Μαντάρα, ορίστε.
0: Ρόιδο.
2: Ρόιδο.
1: Απλά άμα το έλεγα εγώ θα έγινε υπέρτιτλος.
2: Ωραία, να πούμε καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
1: Καλές επιτυχίες.
0: Νομίζω ότι θα είστε το suspense στις νύχτες των εκλογών. Μπαίνει, δεν μπαίνει.
2: Εντάξει, από την εμπειρία του συνασπισμού έχουν συνηθίσει αυτό το
1: θρύλερ. Έχει πολύ δρόμο μέχρι εκεί. Θα δώσουμε αγώνα για να μην έχει κατασταλεί η κοινοβουλευτική του δύναμη. Θα αναδείξουμε τους επιτέους αν αυτό συνεχιστεί. Και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι ο κορμός του προγράμματός μας...
0: Ναι, αλλά βίντεο με Τσίπρα δεν βλέπω. Να έρθω να το σπικάρω. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, καλές επιτυχίες, γεια σας.

0: Τι ωραίος ο Λένι Κράβιτς.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίος.
0: Γενικός ωραίος.
1: 90's.
0: Εντάξει, αμάπια. Δεν πήρε και σήμερα ωραίος. Ορίστε να είδες.
1: Είδα.
0: Έκλεισε φωνή.
1: Λοιπόν, να πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι ο Σαράντης Μιχαλόπουλος, μας περιμένει καρτερικά. Σαράντη, συγγνώμη, αλλά είχαμε τον Νίκο Παπά εδώ στο στούντιο.
2: Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Καλό, προς Θεού.
1: Καλό μεσημέρι. Τι περιμένουμε τώρα από αυτή τη σύνοδο, για πες.
2: Δεν περιμένουμε πολλά. Είναι ήδη τεταμένο. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα εδώ στις Βρυξέλλες. Η συμφωνία, η ενεργειακή συμφωνία Τραμπ και Πούτιν, σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει σαφή σύγκρουση βορρά και νότου για το πώς θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή ακρίβεια, δημιουργούν ένα περίεργο κλίμα. Είναι γνωστό ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος, κυρίως Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος αλλά και η Γαλλία, ζητούν από τις Βρυξέλλες δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέτρα να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στον τομέα της ενέργειας. Από την άλλη πλευρά είναι κάτι σαν τεζαβού, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ο Βοράς με πρωταγωνίστρια τη Γερμανία λένε καθόλου δημοσιονομικός χώρος, θέλουμε δημοσιονομική πειθαρχία, δεν μπορούμε να έχουμε δημοσιονομικό χώρο σε μια περίοδο που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, δηλαδή η Γαλλία, δέχεται επιθέσεις από τις αγορές. Συνεπώς,
0: άρα Σαράντη, επειδή ναι, συχνά έχεις και τη δυνατότητα να έχεις μια εικόνα λίγο του κειμένου των συμπερασμάτων, υπάρχει περίπτωση να περιγραφεί κάποιο παράθυρο, ακόμα και αν δεν είναι ακριβώς αυτό που ζητάμε εμείς?
2: Λοιπόν, το σχέδιο συμπερασμάτων, το προσχέδιο που είδα τώρα πριν λίγο, έχει μέσα αναφορά στο ότι η Κομισιόν θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Από εκεί και πέρα όμως μου επικοινωνήθηκε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα ληφθεί και απόφαση.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό συμφώνησαν οι διπλωμάτες τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Τα κράτη-μέλη σε επίπεδο των διπλωματών συμφώνησαν να μπει αυτό μέσα στο προσχέδιο. Αλλά αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση των αρχικών κρατών. Μπορεί να μην συμβεί τώρα, αλλά δύσκολο θα περάσει, δύσκολο θα περάσει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Σαράντη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ένα παραθυράκι μπορεί να γίνει λίγο αργότερα.
0: Ναι. Οι δηλώσεις της Λεπέν έχουν χτυπήσει κανένα καμπανάκι εκεί, ή δεν τις διάβασε κανείς, δεν τις είδε, δεν τις άκουσε?
2: Η Λεπέν μας λένε εδώ και μήνες ότι πρέπει να βρουν πολιτική συμφωνία για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή ΕΣΠΑ, αγροτικά κτλ. Μέχρι τέλη του έτους, γιατί τον Απρίλιο έρχεται η Λεπέν. Τώρα όμως η Λεπέν έρχεται, τους απειλεί ότι εγώ θα επαναδιαπραγματευτώ κτλ. Αλλά η σύγκρουση μεταξύ τους, δηλαδή Βορρά και Νότου, είναι τόσο μεγάλη, Ράνια, που δεν μπορούν να βρουν λύση μέχρι τέλη του έτους.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε άρχισαν να βγαίνουν όλοι τώρα και λένε, εντάξει, τελικά ίσως η προθεσμία μέχρι τέλη του 26 δεν είναι αρκετή και έχουμε χρόνο κτλ. Πάντως δεν τους ακουμπάει προς το παρόν η Λεπέν, διότι έχουν και οι ίδιοι σοβαρές διαφωνίες μεταξύ τους για να βρουν λύση ενός των προϋπολογισμών.
1: Σαράντη, με την ελληνική θέση, με τη θέση που έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργός, συντάσσεται άλλη χώρα ή είναι μόνος του?
2: Όχι, όχι. Για την ενεργειακή κρίση λέμε, έτσι?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Και είναι και η Ιταλία, πολύ ισχυρός σύμμαχος, και η Κύπρος. Και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές είναι και η Γαλλία. Δηλαδή η Γαλλία βάζει λίγο πλάτη σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και διάφορες άλλες μικρές χώρες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει φοβερή αντίθεση από τους βόρειους.
1: Από το σκληρό πυρήνα.
2: Δηλαδή, από το σκληρό πυρήνα φοβούνται ότι ήδη τα κρατικά ομόλογα της Γαλλίας δέχονται επίθεση από τις διεθνείς αγορές λόγω της πολιτικής αστάθειας κτλ. Που επικρατεί στο Παρίσι. Από εκεί και πέρα όμως λένε ότι άμα αρχίσουμε και δίνουμε. Θα σας πω μια χαρακτηριστική ανταλλαγή απόψεων που είχαν δύο διπλωμάτες. Ένας είπε ότι Γερμανός, ότι εμείς θα. Μια τέτοια κίνηση ουσιαστικά θα προκαλούσε τις αγορές. Και απάντησε ένας νότιος διπλωμάτης, οι αγορές θα προκληθούν μόνο αν καταλάβουν ότι κινούμαστε με ευληξία ρινόκερου.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξουν κάπου.
1: Εντάξει, Σαράντη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Yeah.

0: Λοιπόν, και κάτι άλλο πριν κλείσουμε, έτσι που μας τράβηξε λίγο την προσοχή. Κάποιες εξαγγελίες να τις πω του κυρίου Χρυσοχοίδη.
1: Προειδοποιήσεις
0: να τις πούμε. Τι θα κάνουν εξορμήσεις στο κέντρο της Αθήνας, λέει η αστυνομία, σε σπίτια τα οποία μπορεί να νοικιάζονται από νομίμως διαμένοντες στη χώρα, μεν μετανάστες, αλλά λέει επινοικιάζονται κτλ. Σε παράνομους.
1: Για να δούμε τι λέει.
2: Παίρνουμε διάταξη προκειμένου να απαγορευτούν όλα αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις. Και δεύτερον, οργανώνουμε επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα. Ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω. Να τους πετάξουμε έξω και ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών.
3: Να τους πετάξετε έξω και τι θα γίνουν μετά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
3: Ειδικά αυτοί που εγκληματούν, ποιος το κάνει.
2: Να πάνε στην πατρίδα τους.
3: Ναι.
2: Κοιτάξτε, όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχει περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγει από την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, δεξιά ατζέντα ακούω εγώ από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μάλλον έχουν σφίξει τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γάλατα τα λένε αυτά.
0: Ναι, δεν ήθελα να το πω έτσι. Αν ήθελα θα το έλεγα.
1: Το λόγο.
0: Έχω, την ξέρω τη λέξη, γάλατα. Λοιπόν, κάτι γίνεται εκεί. Πολιτικό το βλέπω το θέμα, δεν το βλέπω πρακτικό. Πρακτικά δεν ξέρω, μου φαίνεται δύσκολο όλο αυτό.
1: Εγώ πάντως μίλησα μαζί του πριν μπούμε στο στούντιο και μου είπε ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας. Στις περιοχές που όλοι ξέρουμε, Κυψέλη, Άγιο Παντελεήμονα, Χαρνών κτλ. Το οποίο είναι το εξής, κατά αυτόν. Νομίμως διαμένων στην Ελλάδα μετανάστης νοικιάζει ένα διαμέρισμα από εμένα που είμαι Έλληνας, σένα και δεν ξέρω ποιον άλλον. Αυτός εν συνεχεία, έχοντας σχέση με όλα αυτά τα κυκλώματα των διακινητών, τι κάνει? Νοικιάζει χώρο μέσα στα διαμέρισματα αυτά. Έτσι παρατηρείται, λέει, το φαινόμενο να είναι σε ένα διαμέρισμα, ξέρω εγώ, μερικών τετραγωνικών 20 και 30 άτομα με ό,τι αυτό σημαίνει για τις πολυκατοικίες,
0: οι οποίοι μπορεί να είναι και παράνομα εδώ,
1: οι οποίοι είναι παράνομα εδώ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις πολυκατοικίες στις οποίες βρίσκονται αυτά τα διαμερίσματα. Η άποψή του είναι ότι αυτό πρέπει να τελειώσει, διότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα και εγκληματικότητας. Και θα τελειώσει διότι θα ελεγχθούν αυτοί που νοικιάζουν, ώστε να είναι πραγματικοί ενοικιαστές ενός σπιτιού και όχι αυτοί που υπενοικιάζουν σε τρίτους. Αυτή είναι η άποψή του. Τη μεταφέρω σε εκεί.
0: Θέλει λίγο να το.
1: Θέλει λίγο μια εξειδίκευση. Γιατί ναι. Τώρα, όπως το λέγαμε και έξω, σκέψου να. Εγώ να φιλοξενώ κάτι ξαδέρφια που έχω από το Αφγανιστάν. Λοιπόν, και να μου πει. Δεν.
0: Ναι.
1: Αφού είναι ξαδέρφια.
0: Δεν ξέρω. Εμένα αυτή η εικόνα που νομίζω θα την πουλήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά τα ντου στα σπίτια, ξέρεις. Καμιά φορά υπάρχουν και βίντεο από αυτά. Διακινούνται, εξυπηρετούνται πολιτικοί σκοποί, ναι, με αυτές τις εικόνες. Γίνεται πολιτική με αυτές τις εικόνες. Όποιος είναι παράνομα στη χώρα, δεν πρέπει να είναι παράνομα στη χώρα. Αυτό είναι καθαρό.
1: Και πρέπει να γυρίσει
0: εκεί από
1: βουλευτή. Ναι.
0: Πάντως δεν πρέπει να είναι κανείς παράνομα στη χώρα. Αυτό δεν είναι υποσυζήτηση. Απλώς λέω ότι αυτές οι εικόνες μπορούν να αξιοποιηθούν πολιτικά. Ειδικά αν η Νέα Δημοκρατία αρχίζει και πιέζεται από τα δεξιά της.
1: Δεν πιέζεται.
0: Πιέζεται.
1: Τι έχεις ακούσει εσύ?
0: Αυτό βλέπω.
1: Ναι, αυτό βλέπεις, αυτό ακούς. Να δείξουμε ότι είμαστε δεξιοί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί μας λέγανε ότι έχουμε πασοκοποιηθεί.
0: Ότι είναι Πασόκ, του λέγανε τον κύριο Χρυσοχοίδη, και τώρα προσπαθεί να πείσει ότι δεν είναι Πασόκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εκείνος ο Φλωρίδης.
0: Άστα.
1: Δώσε μου σημαίες να κρατάω.
0: Άστα, μπλε σημαίες.
1: Εννοείται.
0: Εγώ και όχι, είπα.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώσαμε και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στη 1 το μεσημέρι.
0: Πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ακολουθεί το μεγάλο μαγκαζίνο του Mega News 104,6.

0: 104,6. Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλλης». Momix Άλλης. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα George και Amal Clooney. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου.
12: Δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
14: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Άλντους Χάξλι. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγιώτη.

0: Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
1: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
0: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 2.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, 15 Οκτωβρίου και τα βλέμματα στρέφονται στις Βρυξέλλες. Έχουμε σύνοδο κορυφής. Ο Ευρωπαϊκός Νότος ημών συμπεριλαμβανομένων προσέρχεται με το γνωστό αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία για να στηριχθούν οι πολίτες εν μέσω του εκρηκτικού ενεργειακού κόστους. Και εδώ βέβαια αναμένεται μια σύγκρουση που έρχεται από τα παλιά και που εμείς εδώ στην Ελλάδα τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Και αυτό γιατί οι βόρειοι εταίροι μας ζητούν στον αντίποδα περικοπές. Εντός συνόρων, σήμερα άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες δίνουν καύσιμο στην πολιτική αντιπαράθεση, όπως άλλωστε γίνεται και με το συνεχιζόμενο σύριαλ με την κυρία Γκίλφοϊλ. Συμβαίνει όμως, κυρίες και κύριοι, και κάτι άλλο στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες που αξίζει την προσοχή μας. Λίγες μέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας από φασίστες στην Ελευσίνα, θα θυμάστε την υπόθεση αυτή. Στην καρδιά της Αθήνας, στο Μεταξουργείο, είχαμε μια ομάδα περίπου 20 νεαρών που επιτέθηκαν σε δύο Αιγύπτιους μαθητές Εσπερινού Λυκείου. Ο ένας, μάλιστα, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το αυγό του φιδιού φαίνεται πως εξακολουθεί να εκολάπτεται την ώρα που οι κασιδιάριδες σε αυτή τη χώρα κάνουν καριέρα στο TikTok. Και στη μεγάλη εικόνα, ανησυχία εμπνέουν οι εξελίξεις και στα δύο πολεμικά μέτωπα. Στο Ουκρανικό, μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, ο Ζελένσκι δηλώνει προδομένος και προαναγγέλει χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Και την ίδια ώρα, το CNN αναφέρει ότι στη Ουάσιγκτον εκπονούνται σχέδια για χτυπήματα στο Ιράν με τη λεγόμενη μητέρα όλων των βομβών. Είναι μία από τις ισχυρότερες συμβατικές, μη πυρηνικές δηλαδή, βόμβες που διαθέτουν στο οπλοστάσιο τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Βασίλης Πριονάς ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Στο 211-016-1046 σας απαντάει η Μαρία Δημητριάδη, τίτλοι ειδήσεων. Συναγερμός στον Πειραιά μετά τον εντοπισμό τμήματος Όλμου στην οδό Δραγατσανίου, αποκλεισμένο για λόγους ασφαλείας. Το σημείο επιτόπου πυροτεχνουργεί του στρατού. Ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, Ουκρανία και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο επιτάπητο στη σημερινή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ευρωπαϊκή παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος ζητεί προσερχόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί περικοπές στην πολιτική συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική. Από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, κριτική από την αντιπολίτευση για τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, επιμένουν στη λογική των ΠΑΣ και αρνούνται να συγκρουστούν με τα πραγματικά αίτια της ακρίβειας και να φορολογήσουν τα υπερκέρδη, λέει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση σε λίγο θα μας πει πως θα περπατήσει στο νερό, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η ακρίβεια πάντως αλλάζει και τις διατροφικές μας συνήθειες. Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, τρώμε λιγότερο κόκκινο κρέας, λιγότερα ψάρια και περισσότερα έτοιμα γεύματα. Μάλιστα είναι μειωμένη κατά 35% η αγορά ελαιολάδου. Έτοιμα επανέναρξης των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο υπέβαλε η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Άδεια ζητείται μόνο από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια σαφή αλλά έμεση αναφορά στις σχετικές τουρκικές αξιώσεις. Νέα ομάδα κρούσης 1.150 αστυνομικών για περιοχές υψηλής παραβατικότητας στην Αθήνα. Όπως αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είναι ομάδες 6 ατόμων που με βαν θα πραγματοποιούν περιπολίες μεταξύ άλλων σε

0: κατάφερε να αποσπάσει απατεώνας από ηλικιωμένη γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσποιήθηκε υπάλληλο του Δήμου, ενώ η λία του μεταφράζεται σε περισσότερο από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός συνόρων, προδομένος από τον Αμερικανό πρόεδρο, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για αγορά ρωσικού πετρελαίου, μιλά για διακοπή παροχής πληροφοριών από τη Ουάσιγκτον, ενώ προαναγγέλει και νέα χτυπήματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων. Συναγερμός και πάλι στη Μαύρη Θάλασσα μετά από πυρκαγιά σε πλοίο ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας. Αυτή τη φορά, 8 οι αγνοούμενοι, δεν αποκλείεται να πρόκειται για νέο χτύπημα με ντρόουν. Και τέλος, φόβους για κατακόρυφη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, εγείρει η πιθανότητα να κάνει χρήση της λεγόμενης μητέρας όλων των βομβών η Ουάσιγκτον κατά πυρηνικών και ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, το συγκεκριμένο σενάριο εξετάζεται από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. 6 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Mega News 104,6 στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Αν νομίζω ότι αξίζει να προτάξουμε τον Πειραιά, είχαμε μεγάλη αναστάτωση σήμερα μετά τον εντοπισμό τμήματος Όλμου.
1: Καλησπέρα Νίκη. Ακριβώς, είχαμε νωρίτερα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον Πειραιά, συγκεκριμένα στην οδό Δραγατσανίου, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών εντοπίστηκε τμήμα Όλμου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η οδός Δραγατσανίου παραμένει κλειστή προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Στο υπόλοιπο της Αττικής έχουμε καθυστερήσει σε αυτήν την ώρα στην περιφερειακή Αιγάλεως, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά και στην άνοδο από Λένορμα νέος Αχαρνών. Επίσης, Κηφισίας προς Αθήνα, από το ύψος Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Φίξ, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία συγκεκριμένα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ συνεχίζονται και απόψε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, με τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή να κλείνουν και σήμερα στις 10 παρά 20 το βράδυ.
0: Αφήνοντας τους δρόμους, αλλά μένοντας τις μετακινήσεις, να σας πούμε ότι γίνονται κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Το απόγευμα αναμένεται να επανεκκινήσουν τα δρομολόγια και από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Είναι μέρα συνόδου κορυφής, θα δούμε πώς προσέρχονται συνολικά τα κράτη-μέλη σε μια συγκυρία πολλαπλά σύνθετη και απαιτητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε ακολούθως και πώς έρχεται η Ελλάδα, με τι αιτήματα, με τι προσδοκίες και με ποιες κόκκινες γραμμές. Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος, καταρχάς, ο ανταποκριτής του Μέγκα στη Βελγική πρωτεύουσα, για να δούμε την ατζέντα αυτής της συνόδου, Σαράντη, και είμαστε συνδεδεμένοι και με τον Νίκο Αρμένη για την ελληνική πλευρά. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, Σαράντη.
2: Η μεγάλη εικόνα, Νίκη, είναι ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο και μουντό κλίμα στη Σύνοδο. Όπως προανέφερες, η ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν που αγνώρισε εντελώς την Ευρώπη, οι έντονες διαφωνίες σχετικά με τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε συνδυασμό με την έντονη διαφωνία τους και το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή ακρίβεια, δηλαδή βορρά και νότος όπως την πρώτη, δημιουργούν μια πολύ περίεργη ατμόσφαιρα που δεν δείχνει ότι θα υπάρξει κάποια συμφωνία.
0: Και μάλιστα σε μια περίοδο, για να επανέλθω στο πρώτο από όσα ανέφερε, Σαράντη, που οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει κοινό βηματισμό. Είναι σαφές αυτό μετά τις εξέλιξεις στο Ουκρανικό.
2: Ναι, απλά το θέμα είναι τώρα, να ξεκινήσουμε με την ακρίβεια, βοράς και νότος, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και σε ένα μεγάλο βαθμό και η Γαλλία θέλουν να υπάρξει δημοσιονομικός, ζητούν να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, ώστε να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η ενεργειακή ακρίβεια. Εδώ αντιτίθεται ο βοράς, το έχουμε ξαναδεί αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει του βορά νότου. Η Γερμανία συγκεκριμένα λέει όχι, διότι αυτό θα θέσει ένα αμφιβόλο τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει, αν θα μπει ή όχι παράγραφος και τα λοιπά μέσα στο τμάζε που το λέγαμε.
0: Μας έλεγες ότι στο προσχέδιο συμπερασμάτων υπάρχει μια σχετική πρόνοια, μένει να δούμε αν θα συμπληρωθεί.
2: Ναι, παραμένει εκεί. Δηλαδή πήγανε με αυτοί οι διπλωμάτες που διαπραγματεύτηκαν αυτές τις δύο εβδομάδες, συμφώνησαν να μπει στο προσχέδιο, Αλλά εμένα μου είπαν ότι αυτό

0: Αυτό θα σημαίνει ότι θα περάσει κιόλας. Είναι καθαρά απόφαση αρχηγών κρατών. Δηλαδή το πολιτικοποίησαν στο ανώτατο επίπεδο το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα με το προϋπολογισμό δεν περιμένουμε κάποια πρόοδο. Πάλι βοράζει νότος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν λύση τώρα. Είναι και εδώ πολιτικό το θέμα. Κάποιοι όλοι λέγανε ότι πρέπει να βρούμε λύση μέχρι τέλη του έτους, πριν τις γαλλικές εκλογές τον Απρίλιο, διότι θα έρθει η ακροδεξιά Λεπέν και θα τα μπλοκάρει όλα. Αλλά οι διαφωνίες τους είναι τόσο έντονες, Νίκη, που ούτε αυτό είναι εφικτό από ό,τι φαίνεται. Και όλοι λένε τώρα τελικά δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο.
1: Ναι. Τον οποίο μοιάζει να μην έχουμε πάντως από πολλές πλευρές.
0: Δεν δείχνουν τουλάχιστον όλες οι χώρες το sense of urgency, όπως μου είπαν, αυτή την αίσθηση του επείγοντος. Δεν το νιώθω.
1: Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαράντη. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται με μια πολύ σαφή θέση. Την κατέστησε απερίφραστα συγκεκριμένη ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και αμέσως μετά σύνδεση με τον απεσταλμένο του Μέγκα, τον Νίκο Αρμένη.
2: Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
1: Όπου φιδωλεί οι φίλοι μας, οι λεγόμενοι τσιγκούνιδες του Βορρά, για να συνεννοούμαστε. Πιο κομψά το έθεσε βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στον Νίκο Αρμένη. Νίκο.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού αφορούσε την πολύ σκληρή διαπραγμάτευση που γίνεται για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης το 2028-2034 αυτή του περίοδου. Εκεί πράγματι είναι πολύ δύσκολη η επίλυση αυτής της εξίσωσης, όπως είναι εξίσου δύσκολη και η απάντηση που ζητάει η Ελλάδα στο θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε πρόσθετα μέτρα και ευελιξία σε συνέχεια της επιστολής που είχε στείλει πριν από μερικές εβδομάδες στην Ursula von der Leyen, και σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη που πιέζονται από την ακρίβεια που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Επιδίωξή του είναι να υπάρχει αυτή η αναφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα. Ακούσαμε το Σαράντη να λέει ότι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Να δούμε αν θα παραμείνει. Από τη Λάρισα, χθες ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καταναλώνουμε βενζίνη. Σε αυτή την κατεύθυνση μια απόφαση θα μπορούσε να προβλέπει να αξιοποιήσουμε τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά χωρίς αυτό το κόστος να υπολογίζεται στις ορροφές των δαπανών.
1: Η αναφορά αυτή για το να κλείνουμε τα φώτα και να μειώσουμε την κατανάλωση φωτογραφίζει και θυμίζει τις πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου επιτρόπου, του κυρίου Βάλτης Ντομπρόφσκης, που είπε ή θα πεινάσουμε ή θα παγώσουμε και περιορίστε την κατανάλωση.
3: Ναι, βέβαια τώρα αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι το πολύ να πάρουμε μια αναφορά στα συμπεράσματα που θα λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει πρόσθετα μέτρα και πρόσθετες λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Πότε, κανείς δεν ξέρει.
1: Νίκο, ήταν πολύ συγκεκριμένος και νομίζω έτσι και κάπως απόλυτος ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτές τις κόκκινες γραμμές αναφορικά με τα κονδύλια συνοχής και τους πόρους της κοινής αγροτικής πολιτικής.
3: Ναι, εκεί είναι πολύ σκληρή η διαπραγμάτευση. Είχαν θέσει ένα στόχο οι 27 να καταλήξουν σε συμφωνία έστω στη Σύνοδο Κορυφής του ερχόμενου Δεκεμβρίου, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν φαίνεται ορατό αυτός ο στόχος να επιτευχθεί. Η πρόταση που έχει κάνει η Ιρλανδική Προεδρία δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς δεν δεχόμαστε, όπως και άλλες 16 χώρες συνολικά από τις 27, να περικοπούν πόροι από τη συνοχή και από την κοινή αγροτική πολιτική. Θα συνεχίσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση και στη συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Αρμένης, απεσταλμένος του Μέγκα στις Βρυξέλλες, Και είναι σαφές ότι οι επόμενες ώρες θα αρχίσουν να δίνουν και περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη μάχη βορρά-νότου που αναμένουμε να λάβει η χώρα εκεί. Πάντως, στο Βέλγιο βρέθηκε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, για την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ζήτησε και εκείνος να υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτά τα προβλήματα.
4: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες.
1: Και στο μεταξύ, εδώ στην Αθήνα συνεχίζεται η κριτική μια μέρα μετά την ανακοίνωση των μέτρων από την κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών εν ώψη αυτού του εκρηκτικού ενεργειακού κόστους. Ας ακούσουμε έτσι ενδεικτικά τι είπε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κουτσούμπας, στο Open.
5: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε, για να μην πω τίποτα βαρύτερο δηλαδή. Γιατί ουσιαστικά φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι.
1: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
6: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Και ο Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
7: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Το οποίο αρχίζει να διατίθεται 15 Οκτωβρίου. Η Αθανασία Κρύβου είναι μαζί μας. Καταρχάς, νομίζω να πάρουμε μια πρώτη εικόνα της αγοράς. Δεν ξέρω πώς εισπεύδουν, Αθανασία, για παραγγελίες από την πρώτη μέρα. Αλλά αρχίζει λίγο η αγορά, όπως και οι πολίτες, να μεταβολίζουμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες.
8: Ναι, Νίκη, η αλήθεια είναι ότι χτυπούν τα τηλέφωνα. Πολύ ενδιαφέροντοι, γιατί να σου θυμίσω ότι πολλές δεξαμενές πλέον είναι άδειες, καθώς το τέλος της περσινής περίοδου. Επειδή η τιμή είχε ανέβει, πολλοί δεν γέμισαν, γιατί ήθιστε την προηγούμενη περίοδο ή στο τέλος της περίοδου, αν είναι πολύ καλή η τιμή, να γεμίζουν. Οπότε αρκετές δεξαμενές είναι άδειες, χτυπούν τα τηλέφωνα. Υπάρχουν όμως και πρατήρια τα οποία ακόμη δεν έχουν φέρει πετρέλαιο θέρμανση, μέχρι να δουν βέβαια και αυτοί τι παραγγελίες έχουν και αν αξίζει ή όχι και πότε να φέρουν το πετρέλαιο θέρμανση. Εγώ έχω βρει κάποιες ενδεικτικές τιμές για να καταλάβουμε πού ακριβώς κυμαίνονται οι τιμές. Στην Αθήνα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, είναι από 1,44 έως 1,59, δηλαδή βρίσκουν και κάτω οι πολίτες από το 1,55 που έχει δοθεί σαν μέση τιμή. Στην Ανατολική Αττική, για παράδειγμα, είναι από 1,48 έως 1,57. Στη Θεσσαλονίκη από το 1,48 έως το 1,65. Στα Ιωάννινα από 1,52 έως 1,65. Στον Εύρο από 1,51 έως 1,57. Στην Αρκαδία από 1,57 έως 1,59 βλέπουμε ότι τουλάχιστον στην περιφέρεια είναι πάνω από ένα, κοντά στο 1,55, λίγο κάτω, λίγο πάνω. Στην Αθήνα όμως σίγουρα και στη Θεσσαλονίκη μπορεί να βρει και κάποιος πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,50. Να θυμίσω ότι είναι 40 λεπτά η επιδότηση που έχει δοθεί τόσο από το κράτος όσο και από το και από τα δηληστήρια. Περιμένουμε μέχρι να ανοίξει και η πλατφόρμα, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα αρχίσουν να γίνονται οι αιτήσεις και να θυμίσω ότι φέτος το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο κατά 30% όπως και η προκαταβολή που παίρνει κάποιος. Μέχρι πέρυσι έπαιρνε μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου το 60% του ποσού. Πλέον θα παίρνει το 78% του ποσού. Να το πω πολύ χαρακτηριστικά, αντί να πάρει, αν κάποιος δικαιούται ολόκληρο επίδομα 100 ευρώ και πέρυσι έπαιρνε 60, θα πάρει την πρώτη δόση τα 78, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε σαν αριθμό.
1: Αυτά τα μέτρα βέβαια, αυτές οι πρόνοιες που ανακοινώθηκαν χθες είναι σε ισχύ καταρχάς μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Έτσι, περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει μετά.
8: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Σε περίπτωση φαντάζομαι που ανέβει πάρα πολύ η τιμή, σίγουρα θα πρέπει να επαναξεταστούν, χωρίς να ξέρουμε βέβαια όμως τι περιθώρια υπάρχουν. Αν τώρα πέσουν οι τιμές, ας πούμε ότι πάμε σε ένα τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και έχουμε πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση.
1: Που δεν μοιάζει βέβαια να είμαστε εκεί.
8: Που δεν μοιάζει βέβαια. Προφανώς δεν θα υπήρχε αυτή η επιδότηση. Οπότε σίγουρα όλα αυτά θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, όπως έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Αθανασία Ακρίβου, κυρίες και κύριοι, και ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες το απόγευμα. Βρέθηκε στη Λάρισα για τα εγγένεια μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας. Μίλησε για έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο Κορυφής.
9: Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Νομίζω ότι είναι δίκαιες παρεμβάσεις, μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα των διεθνών ανακατατάξεων.
1: Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με αντιπροσωπεία αγροτών και είπε ότι στόχος είναι η εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στην Αγγλία να αρχίσει από 1η Νοεμβρίου. Πάντως, οι βολές από την αντιπολίτευση δεν σταματούν. Ενδεικτικά, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, στην τηλεόραση του Μέγκα. Σε εμάς επίσης και η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος της Αριστερής Συμπαράταξης.
10: Στην Ελλάδα, όποιος θερμαίνεται στο σπίτι του με πετρέλαιο, όποιος μένει σε ενίκιο και όποιος ταυτόχρονα κυκλοφορεί με αυτοκίνητο που παίρνει βενζίνη, είναι καταδικασμένος αυτή τη στιγμή.
11: Σε σχέση με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε αυτό που λένε στο χωριό μου στη Μάνη, too little too late, έτσι. Έχουμε 1,55 για το πετρέλαιο θέρμαν 40% πάνω από την τιμή εκκίνησης την περσινή χρονιά, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι 40% και πλέον των οικοκυριών στην Ελλάδα ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμαν. Είναι πολύ χαμηλός ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Στην Ελλάδα η ανάγκη, η εξάρτηση είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη.
1: Μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε εξελίξεις όμως και για το αλλιευτικό πετρέλαιο. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χινάς, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσαν επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο με 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Θυμίζω, είχαμε κινητοποιήσεις από τους αλλιείς με την έναρξη της φετινής αλλιευτικής περίοδου. Να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε για το θέμα ο κύριος Πρωτοψάλτης, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Εμείς λοιπόν, αναγνωρίζοντας ότι οι αλλιείς πρέπει να στηριχθούν περισσότερο σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που βρίσκονται, εξαντλούμε τα δημοσιονομικά μας περιθώρια. Ό,τι κάνουμε γίνεται σε συνεργασία με το οικονομικό. Καταλαβαίνω ότι διεκδικούν περισσότερα, αυτό είναι κατανοητό από όλους, αλλά και το κράτος πρέπει να κάνει σωστό προγραμματισμό.
1: Ο κύριος Νταουλτζής από τον κλάδο είναι πρόεδρος του συνεταιρισμού με τις μηχανότρατες εκεί στη Νέα Μηχανιώνα.
13: Είναι και επιμέρους θέματα που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν έχει κλείσει το θέμα από εμάς ακόμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε μακριά από αυτό που είχαμε ζητήσει.
1: Και ο Παναγιώτης Περάκης, που είναι ο πρόεδρος των ψαράδων της Μαγνησίας.
14: Οι αλλιείς της Μαγνησίας, εδώ και 2,5 χρόνια με αυτά τα λεγόμενα προγράμματα Ντάνιελ, που έχουν καταστραφεί, ακόμα περιμένουν τα λεφτά τους και δεν έχουν πληρωθεί. Τώρα λέει ο κ. Πρωτοψάλτης θα μας αποζημιώσουν μόνο ένα χρόνο 15 εκατομμύρια. Θα πάρουμε κάποια ψίχουλα. Γιατί όταν μου δίνει εμένα κάποιος 1.700 ευρώ το χρόνο, μετά από πόσα χρόνια για τα δίχτυα μου, έχω χαλάσει 10.000 δίχτυα μου, τα έχουν φάει τα πλαστικά, καταλαβαίνω ότι είμαι χαμένος.
1: Και μιας και μιλάμε για τους ψαράδες, να μιλήσουμε για τη διατροφή μας, γιατί το ψάρι το έχουμε μειώσει πάρα πολύ, όπως και το κόκκινο κρέας φαίνεται ότι το έχουμε περιορίσει. Και γενικά η κατάσταση με τις τιμές των προϊόντων μοιάζει να μεταβάλει συνολικά τις διατροφικές μας συνήθειες, ακόμη και εκείνες που για μας τους Έλληνες, κυρίες και κύριοι, είναι ταυτωτικές. Μιλάμε, ας πούμε, για πολύ μεγάλη μείωση στην αγορά ελαιολάδου. Είναι κοντά μας η Ντίνα Καραμάνου. Αυτά είναι στοιχεία, Ντίνα, που φέρνει στη δημοσιότητα το ΙΕΛΚΑ.
15: Είναι στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα το ΙΕΛΚΑ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα διατροφής και δείχνουν και ποσοτικές αλλά και ποιοτικές αλλαγές στον τρόπο διατροφής των Ελλήνων. Το συμπέρασμα είναι ότι όσοι μένουμε σε ελληνικό έδαφος δαπανούμε κάθε χρόνο για είδη παντοπολίου όλοι μαζί 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Σε ατομικό επίπεδο η συνολική ετήσια δαπάνη το 2025 ήταν 9.216 ευρώ, αυξημένη κατά 5,5% σε σχέση με το 2024. Από αυτά το 14,7% διοχετεύτηκε στο κόστος στέγασης, τα 2.433 ευρώ πήγανε σε είδη παντοπολίου.
1: Τι παίρνουμε όμως, δεν παίρνουμε τα ίδια που παίρναμε.
15: Προσανατολιζόμαστε σίγουρα σε πιο φθηνά προϊόντα αλλά και σε πρωτεϊνικές δίαιτες. Δηλαδή η μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι καταλείπεται σιγά σιγά. γίνεται και μία σύγκριση σε σχέση με το 2008, όπου προσλαμβάνουμε περίπου ο καθένας μας 1.900 θερμίδες κάθε μέρα από 2.200 το 2008. Είναι πολύ ισχυρή η ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων. Κάθε άτομο το 2025 έχει καταναλώσει 3 παραπάνω από 3 κιλά έτοιμα γεύματα. Έχουμε μειώσει το ψωμί 12,3% σε σχέση με το 2008. Έχουμε μειώσει το βόηο κρέας 29,2% μείωση. Τα αλαντικά, τα ψάρια και τα θαλασσινά. Χαρακτηριστικό δηλαδή είναι ότι η μείωση θαλασσινών σε σχέση με το 2008 είναι στο 37%.
1: Τώρα είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα, Ντίνα. Σε ποιο ποσοστό αυτές οι αλλαγές οφείλονται στην εκρηκτική αύξηση του κόστους των τροφίμων, ειδικά των νοπών προϊόντων, και σε ποιο ποσοστό μπορεί και να ακολουθούν και κάποιες μόδες της εποχής, επειδή μίλησες πριν για την πρωτεϊνική δίαιτα.
15: Αν το συγκρίνουμε με τις τιμές, τα θαλασσινά που έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, έχουμε δει ακόμα και χταπόδι 35 ευρώ είδαμε πέρσι το κιλό, και το βόηο κρέας που ξέρουμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια παγκοσμίως ανατιμάται διαρκώς, ναι, έχει ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό, είναι τα δύο προϊόντα τα οποία έχουν μειωθεί περισσότερο στην διατροφή μας. 29% το βόηο κρέας, 37% τα θαλασσινά.
1: Και βέβαια το λάδι, που το λάδι είναι για τον Έλληνα νομίζω η βάση των πάντων.
15: Ναι, το οποίο λάδι, η κατανάλωσή του, η μείωση στην κατανάλωσή του έχει ξεπεράσει το 20%. Επίσης έχουμε μειώσει τα γαλακτοκομικά, γάλα και γιαούρτι. Τα καταναλώνουμε όμως, αλλά στη μορφή light. Δηλαδή καταναλώνουμε γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών, ενώ προσανατολιζόμαστε σιγά σιγά στα φυτικά γάλατα.
1: Μάλιστα.
15: Και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση τα αυγά, 66% σε σχέση με το 2008.
1: Ντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ντίνα Καραμάνου, κυρίες και κύριοι, μίλησε πάντως για την κατάσταση, έτσι, αυτό που αντικρίζουμε όταν στεκόμαστε μπροστά στο ράφι. Ο κύριος Μπαϊρακτάρης, που είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Τυρνάβου, στο Open τα είπε αυτά που θα ακούσετε.
16: Πλέον τα προϊόντα αυτά ανεβαίνουν και θα ανεβαίνουν συνέχεια. Και ο λόγος είναι ότι πλέον η ζήτηση είναι μεγάλη και αυτοί που παράγουμε πλέον είμαστε λίγοι και όλο λιγοστεύουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που ακούω και βλέπω στην αγορά, ότι ανεβαίνουν τα προϊόντα, είτε η φέτα είτε τα γάλατα, είναι λίγο παράλογο, γιατί εμείς ήδη ακόμη δεν πουλάμε με τις καινούργιες τιμές που έχουμε κλείσει ως συνεταιρισμοί, πουλάμε με τις περσινές και τα προϊόντα ήδη ανεβαίνουν στο ράφι.
1: Και ο κύριος Γιάννης Δημητρακόπουλος, στο Άξιον 24, για το ελαιόλαδο, είναι ιδιοκτήτης ελαιοτριβίου.
17: Τα ελαιοτρία βρίσκονται πλέον σε ένα κρίσιμο και ασταθές περιβάλλον λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, του πετρελαίου κίνησης και του ρεύματος. Στο ελαιοτριβείο θα αυξήσει κατακόρυφα τα λειτουργικά του έξοδα.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά που συνδέονται βέβαια και με όσα συμβαίνουν στις Βρυξέλλες σήμερα, υπό την έννοια ότι το κόστος ζωής συνδέεται με τα πάντα, κυρίες και κύριοι, και με την πολιτική. Να καλωσορίσω όμως σε αυτό το σημείο τον Περικλή Δημητρολόπουλο, το διευθυντή του Βήματος. Περικλή, έχουμε μία εικόνα που ξεκινά από τις διεργασίες της Σύνοδο Κορυφής. Φέρνει μπροστά μας μία διαμάχη που εμείς οι Έλληνες την γνωρίσαμε πολύ καλά και αρκετά τραυματικά πολλές φορές τα χρόνια της βαθιάς δικής μας κρίσης. Και φέρνει και ένα ερώτημα: πώς θα μπορέσει να βρει κοινό βηματισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εποχή που αυτό είναι εξαιρετικά επίγον, μετά και από τις ζυμώσεις που έχουμε μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
18: Λέμε ότι η χώρα αυτή εδώ πορεύεται με το θαύμα της τελευταίας στιγμής, αλλά φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζήσει με πολλά θαύματα, εξακολουθεί να ζει με πολλά θαύματα της τελευταίας στιγμής. Το λέω επειδή, καταρχάς, λευκός καπνός δεν πρόκειται να βγει από αυτή τη σύνοδο. Έτσι είμαστε στην αρχή της αρχής μιας διαπραγμάτευσης. Πράγμα λογικό, αν σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταστατικά είναι ένας οργανισμός διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών μέχρι να φτάσουν σε κάποια συμφωνία. Αλλά παράλογο, αν σκεφτεί κανείς, ότι το πρόβλημα είναι πραγματικά πολύ πιεστικό. Και πέρα από το θέμα της ενέργειας υπάρχει και το θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, όπου και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα ιωθώτα διχάζεται.
1: Και εκεί ήταν πολύ συγκεκριμένος και εξαιρετικά απόλυτος ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε.
18: Ναι,
1: δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία περικοπή.
18: Ναι. Αλλά από την άλλη είναι οι Ιρλανδοί που λένε ότι οι περικοπές πρέπει να γίνουν, διότι ο πληθωρισμός της Ένωσης θα ανέβει γενικώς κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει από κάτω ένας κόσμος που βράζει, αγροτικός κόσμος, και δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα, είναι και στη Γαλλία, είναι και στο Βέλγιο. Ήδη αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία, δηλαδή η διαμαρτυρία να εξαπλώνεται από κοινωνική τάξη σε κοινωνική τάξη, μία οι μαθητές, αύριο θα είναι οι αγρότες, μεθαύριο θα ξανά είναι τα κίτρινα γυλαίκα, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοινωνικό κοκτέιλ.
1: Και με τη Λεπέν να περιμένει στην επόμενη γωνία, για να γυρίσουμε και στο πολλαπλά επίγον του πράγματος.
18: Μήπως την έχει περάσει ήδη τη γωνία.
1: Ναι.
18: Ναι. Κατά συνέπεια, πολύ σωστά λες ότι υπάρχει και ο ακροδεξιός κίνδυνος και στη Γαλλία και στην Γερμανία, και το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο πάλε το ποτέ γαλλογερμανικός άξονας, ο οποίος δεν έχει την ισχύ που είχε άλλοτε, αλλά πάντως αυτές είναι οι δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης, εξακολουθούν να είναι, για να αναχαιτήσει αυτό το κύμα, το οποίο χτυπάει την πόρτα ακριβώς της καρδιάς Ευρώπης.
1: Είναι νομίζω ευνόητος πολιτικός κίνδυνος της ακροδεξιάς, όμως το βάζω στη συζήτηση με αφορμή και αυτά που είπε νωρίτερα ο ανταποκριτής του Μέγκα, ο Σάρατς Μιχαλόπουλος από τις Βρυξέλλες, ότι εδώ υπάρχει μία αίσθηση επίγοντος και υπό μία πρακτική έννοια. Αν δεν προλάβει η Ευρώπη να προχωρήσει κάποια πράγματα, και υποθέσουμε ότι εκλογικά οι εξελίξεις θα επιβεβαιώσουν εκείνους που βλέπουν την ακροδεξιά όχι μόνο κανονικοποιημένη, αλλά και ηγέτιδα, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα είναι μια Ευρώπη με τις μεγαλύτερες δυνάμεις της να καθοδηγούνται από την ακροδεξιά.
18: Ναι, και μάλιστα από μια ακροδεξιά η οποία ήταν σε ανοιχτό, είχε ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τη Μόσχα. Έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια απόφαση απεξάρτησης πλήρους από το ρωσικό φυσικό αέριο. Νομίζω το 2027 είναι η χρονιά ορόσημο. Πολλά πράγματα μπορούν να ανατραπούν και δεν αφορούν μόνο βεβαίως το φυσικό αέριο ή άλλες πηγές ενέργειας, οποιαδήποτε σχέση μπορεί να έχει η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες με την Ρωσία. Με ένα καθεστώς το οποίο έχει κάνει ένα επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία. Και κανονικοποιείται η ενέργεια του αυτή, όλες αυτές οι ενέργειες, τόσο πάντων οι επιθετικές, από την Ουάσιγκτον.
1: Άρα για να...
18: Ένας μήλος με λίγα λόγια.
1: Για να κλείσουμε όπως άρχισες, επειδή λέμε για το Θεό της τελευταίας στιγμής και το πώς κινείται πολλές φορές με το θαύμα της τελευταίας στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως με έναν τρόπο είμαστε στην τελευταία στιγμή για μια σειρά πραγμάτων.
18: Είμαστε. Είμαστε στο και πέντε και το έχουμε ξαναπεί. Ελπίζουμε σε έναν Ντράγκη που θα βγει και θα πει θα κάνουμε
1: whatever it takes.
18: Whatever it takes για να σώσουμε την κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Και στο μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, συνεχίζεται και το σύριαλ με την κυρία Γκίλ Φόιλ. Η Τζίνα Μοσχολιού έχει πάρει επόμου αυτήν την ιστορία, που δεν είναι και εύκολο να την παρακολουθήσει στο σύνολό της. Τζίνα, είναι πολλά τα δημοσιεύματα, πολλές οι πληροφορίες, αρκετές οι μαρτυρίες, τεράστια έκταση στον Αμερικανικό τύπο, μια σειρά από διαδικασίες που εκκινούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και οι πιθανές προεκτάσεις τους που μας ακουμπούν και εμάς σε πολλά επίπεδα ενδεχομένως.
19: Σε πολλά επίπεδα, και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε σχέση και με το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, διότι σε 20 μέρες είναι ενδιάμεσες εκλογές, θα αλλάξουν πιθανότατα οι συνθέσεις οι κοινοβουλευτικές εκεί, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τα όργανα τα οποία θέλουν, η μειοψηφία των δημοκρατικών αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, θέλουν να ελέγξουν τα πεπραγμένα της Κίμπερλι Γκίλφολ και όλες αυτές τις καταγγελίες για δώρα που μπορεί να μην δηλώθηκαν, ακόμη και για συμπεριφορά ξεπερνά, εν πάση περιπτώσει, τα εσκαμμένα και ίσως φτάνει και στο κομμάτι της αθέμητης επιρροής. Υπάρχει όλη αυτή η κινητοποίηση αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο από τους δημοκρατικούς. Έχει σημασία αυτό, γιατί θεωρητικώς η Κίμπερλι Γκίλφολ μπορεί να αρνηθεί να ανταποκριθεί ως ιδιώτης πια, να ανταποκριθεί σε κάποιο αίτημα της μειοψηφίας της αρμόδιας επιτροπής.
1: Πάντως
19: Επιτροπή Εποπτεία.
1: Το πέραστη της θητείας της δεν είναι σαφές ότι δεν κλείνει κάτι από επίπεδο, σε επίπεδο διερεύνησης.
19: Όχι, δεν το κλείνει καθόλου, διότι μία νέα πλειοψηφία στο Κογκρέσο μπορεί να κινήσει διαδικασίες που η πλειοψηφία μόνη της δεν μπορεί. Πέραν αυτού, υπάρχει παράλληλα και η διαδικασία του State Department, το οποίο έχει κάποιες εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πεπραγμένων της, που ο κυβέρνης Τραμπ βεβαίως πολλές φορές έχει αγνοήσει, αλλά δεν ξέρουμε καθόλου πώς θα κινηθεί τώρα. Σίγουρα θα υπάρξει πίεση και από τη δημοσιότητα πάντως. Διότι είναι προφανές ότι είναι προφανές ότι θα υπάρξουν, ότι υπάρχει και άλλο υλικό για ρεπορτάζ αποκαλυπτικά, έτσι, για όλο το σύστημα γύρω από την πρώην πρέσβυρα, όχι μόνο την ίδια προσωπικά, αλλά όλο αυτό το οικοσύστημα από συμβούλους, φίλους και δωρητές.
1: Διάβαζα στο ρεπορτάζ σου στα Νέα Τζίνα και για τη διάδοχο κατάσταση, ότι και εκεί υπάρχουν ζυμώσεις.
19: Υπάρχουν μεγάλες συζητήσεις, υπάρχουν βεβαίως συζητήσεις που κυρίως επικεντρώνουν σε ανθρώπους από την Ομογένεια, είναι και κάπως έτσι, το λογικό και αναμενόμενο.
1: Και μοντέλο Τσούνι, το μπορεί να το πει μοντέλο... κανείς.
19: Ακριβώς, ναι, εννοείται μπορεί να το πει έτσι. Διότι πάλι δεν μιλάμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έτσι, με βάση τα σενάρια που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δεν μιλάμε για διπλωμάτες καριέρας. Mm-hmm. Μιλάμε βέβαια για άτομα τα οποία έχουν εμπειρία. Ας πούμε, ακούγεται το όνομα του Γκάς Πιλιράκη, είναι ομογενής ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είχε ξανασυζητηθεί για την πρεσβεία στην Αθήνα. Βέβαια, με όλα αυτά που έχουμε μεσολαβήσει, δεν ξέρουμε αν η θέση θα του είναι το ίδιο ελκυστική αυτή τη στιγμή. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι. Ένα δεύτερο σενάριο είναι ένας επιχειρηματίας, πάλι ομογενής, ο οποίος είναι επίτιμος πρόξενος Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, λέγεται John George. Και ο Ράις Πρίμπους. Ο Πρίμπους ήταν προσωπάρχης του Λευκού Οίκου στην πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ. Και στην τωρινή του θητεία συμμετέχει σε ένα συμβουλευτικό όργανο στον πρόεδρο, δηλαδή πρόκειται πάλι για ένα πρόσωπο του πολύ στενού του κύκλου. Βέβαια, ξαναλέω, όπως είπα και για τον Πιλιράκη, με όσο έχουμε μεσολαβήσει, πιθανότατα η πρεσβεία να μην είναι το ίδιο ελκυστική όπως ήταν πριν για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, που δεν μιλάμε για κλωμάτες καριέρας.
1: Πάντως και η διερεύνηση συνεχίζεται και οι αποκαλύψεις δεν αποκλείεται να έχουν επίσης συνέχεια. Τζίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Τζίνα Μοσχολιού. Το θέμα μπήκε και στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σας θυμίζω ότι κάποια από τα δημοσιεύματα μιλούσαν για προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων από την κυρία Γκίλ Φόιλ με σαφείς αναφορές, έναν συγκεκριμένο λομπίστα. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης αν όλα αυτά θα διερευνηθούν και εδώ στην Ελλάδα, ενδεχομένως και από την κυβέρνηση για τις επαφές των υπουργείων κλπ. Κλπ. Να ακούσουμε τι απάντησε.
20: Το ποιον επιλέγει για συνεργάτη, μία πρέσβυση, ένας πρέσβης, ένας διπλωμάτης, ένας υπουργός μιας άλλης χώρας, είναι δική του απόφαση. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα πρόσωπα τα οποία θα επιλέξει εν προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η απόφαση για τοποθέτηση ή για απομάκρυνση ή αίτημα για παρέτηση είναι απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης εν προκειμένου της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που ούτε μας πέφτει λόγος, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε.
1: Πάντως ήταν κάπως ενοχλημένος ο κύριος Μαρινάκης σε αυτές τις ερωτήσεις που δέχθηκε. Μέχρι να έρθει η διάδοχος κατάσταση, αν υπάρξει, γιατί υπάρχει και το δόγμα ουδέν μονιμότερων του προσωρινού, ο προσωρινός συνεχίζει, αναλαμβάνει και τρέχει όσα πρέπει να γίνουν από την πρεσβεία των ΗΠΑ εδώ στην Αθήνα. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι μαζί μας. Έχουμε μία αντιπροσωπεία του Κογκρέσου που βρίσκεται στην πόλη μας, Μαρίνο, και έχει και επαφές με τον κύριο Γεραπετρίτη. Καταλαβαίνω ότι εκεί ο διάδοχος, προσωρινά εν πάση περιπτώσει, με τα βατικά της κυρίας Γκίλ Φόιλ, καλείται να παίξει το ρόλο του επικεφαλής.
21: Πράγματι, ήταν η πρώτη εμφάνιση, η δημόσια εμφάνιση του, με τα νέα του καθηκόντα. Ως εκτελών πρέσβη δηλαδή στην Αθήνα, του κ. Τζόσουα Χακ, είναι ο νούμερο 2 της πρεσβείας, ο επιτερωμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, και εμφανίστηκε σήμερα στα πλευρά του γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, ο οποίος είχε δημιουργήσει επαφές εκπροσωπώντας το Αμερικανικό Κογκρέσο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, αυτό που συζητήθηκε ήταν η διμερή συνεργασία Ελλάδος-ΗΠΑ στα θέματα της άμυνας και στα ενεργειακά. Και τέθηκαν βέβαια και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς όλα δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στην έναρξη εργασιών για την πώληση του καλωδίου.
1: Για πάμε σε αυτό, γιατί εδώ έχουμε συγκεκριμένες διαδικασίες που μπαίνουν σε κίνηση. Είναι βέβαια τεχνικές, δηλαδή είναι αιτήματα, αδειοδοτήσεις κλπ. Αλλά νομίζω ότι κάτι δείχνουν, δεν μπορούμε να τις προσπεράσουμε. Μοιάζει να μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης.
21: Πράγματι, και επιβεβαιώθηκε και από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου το γεγονός ότι κατατέθηκε το αίτημα για αδειοδότηση από την Εξάν, την γαλλική εταιρεία που είναι ο υπερεργολάβος της Μαριντιάν, της γαλλικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της πώλησης. Μέσα από αυτό το αίτημα που επιβλήθηκε και προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για να δοθεί άδεια στο σχετικό πλοίο, μάθαμε και το όνομα του πλοίου που θα αναλάβει αυτό το έργο. Λέγεται Αμπέιγα Μαρέγκο, που σημαίνει στα ελληνικά η μέλισσα του Μαρέγκο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εγκυροβολημένο στο λιμάνι της Νάπολη και προετοιμάζεται για να ξεκινήσει την αποστολή του. Το επόμενο και τελευταίο βήμα στην όλη διαδικασία που περιμένουμε είναι η έκθεση της ΝΑΦΤΕΞ, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τις πηγές μας είτε προς τα τέλη Οκτωβρίου πλέον, μιας και οι διαδικασίες τρέχουν, είτε προς αρχές Νοεμβρίου.
1: Λοιπόν, Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ρωτήθηκε για το θέμα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου.
0: Όταν λοιπόν έρθει η ώρα να δηλώσουν οι εταιρείες ετοιμότητα ότι ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουν τις διαδικασίες έρευνας για το καλώδιο GSI Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ, όλα θα ακολουθήσουν την οδό του δικαίου και δι' του διεθνούς δικαίου. Μόνη χώρα για να ρυθμίσει ζητήματα καλωδίου και να εκδώσει σχετικά έγγραφα είναι η Ελληνική Δημοκρατία. Ούτε πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα, ούτε έχει κάποια άλλη χώρα την αρμοδιότητα να ασχοληθεί με τα ζητήματα, τα διοικητικά ζητήματα και άλλα τεχνικά ζητήματα του καλωδίου.
1: Αυτό το τελευταίο το είπε και ο κύριος Μαρινάκης στο σημερινό briefing. Πριν ζητήσω το σχόλιο του Γιώργου Μαντέλα, εκτάκτως στην Κατερίνα Μπούκα, έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, Κατερίνα.
2: Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε μια παράσυρση πεζής στην λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Αργολίδος, στο σημείο. Σημειώνεται και δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.
1: Λοιπόν, για ό,τι νότερο θα τα ξαναπούμε. Τι να πούμε. Η Κηφισίας, το ξέρουμε, χρειάζεται περισσότερες πεζογέφυρες από αυτές που φτιάχτηκαν επειδή κάποτε άνθρωποι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Επιστροφή στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Ο Διευθυντής των Νέων, ο Γιώργος Μαντέλας, είναι μαζί μας. Γιώργο, φαίνεται ότι αρχίζει να κινείται το πράγμα.
22: Ναι, το περιμένουμε εδώ και τόσο καιρό άλλωστε. Εντύπωση θα μας έκανε το αντίθετο. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς οι προσεγγίσεις που κάνουν οι Γάλλοι με τους Τούρκους, γιατί ξέρουμε ότι η Μεριντιάμ έχει μιλήσει απευθείας με την πλευρά της Τουρκίας για να διευθετήσει τα όποια ζητήματα. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε μάλλον κοντά σε ένα modus vivendi, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν, αν θέλετε τη γνώμη μου, από το γεγονός που λένε και οι διπλωματικές πηγές, ναι, που αφορά στην κατάσταση, την εσωτερική πολιτική στην Τουρκία. Αν δεν χρειαστεί να σηκώσει τους τόνους, θα πάμε σε μια μέση λύση της γραπτής ενημέρωσης, την οποία οι Τούρκοι μπορούν να την προβάλλουν όπως θέλουν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ναύτεξ, η οποία θα εκδοθεί αποκλειστικά από την Αθήνα, από το σταθμό του Ηρακλείου. Αν οι Τούρκοι αποφασίσουν ότι πρέπει να σηκώσουν τους τόνους γιατί τα πράγματα στο εσωτερικό της χώρας είναι άσχημα, τότε πάμε για πολλά εναλλακτικά. Ο Γενικός Γραμματέας, ο γραμματέας μάλλον του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σήμερα έκανε μια πρόβλεψη ότι δεν θα τα αποφύγουμε τις ιστορίες νότια της Κάσου. Mm. Πιστεύω ότι... Θέλω να ελπίζω ότι μάλλον θα γίνουν οι προσπάθειες ώστε να τις αποφύγουμε, αλλά το ΚΚΕ σύνοδος έχει καλή ενημέρωση, γι' αυτό και κρατάω και μια επιφύλαξη από εκείνη την ώρα.
1: Την κρατάμε και εμείς, άλλωστε έχουμε πρόσφατη εμπειρία από τις προηγούμενες απόπειρες. Θα δούμε και ακούμε και τις δηλώσεις και είναι αυτό που έχεις πει πολλές φορές και εσύ, Γιώργο, η εκλογική εκκρεμότητα στη γειτονική χώρα. Η εκλογική εκκρεμότητα, γενικά έχουμε πολλές εκκρεμότητες, η δική μας, η αντίστοιχη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
22: Υπάρχει και μια κρίσιμη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη, με τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί με το που εμφανίστηκε μια τουρκική φρεγάτα σηκωθήκαν και φύγανε. Και είπανε βρείτε τα μεταξύ σας, εμείς δεν έχουμε καμία θέση, όταν τα βρείτε φωνάξτε μας. Αυτό οι Τούρκοι το παρουσίασαν ως νίκη τους. Αυτή τη φορά η διαφορά έχει ως εξής. Οι Γάλλοι εικάζουμε ότι με το που θα εμφανιστεί η τουρκική φρεγάτα δεν θα αποχωρήσουν.
1: Ναι, αλλά τότε μπαίνουν άλλα ερωτήματα. Τι θα γίνει?
22: Ναι, πρόσεξε να δεις τώρα. Με την προηγούμενη φορά η ισοπαλία θεωρήθηκε ως νίκη για τους Τούρκους. Αυτή τη φορά η ισοπαλία δεν θα είναι νίκη για τους Τούρκους. Αν η γαλλική φρεγάτα, αν το γαλλικό ερευνητικό μείνει στη θέση του και δεν αποχωρήσει και ο Τούρκος, η τουρκική φρεγάτα εμφανιστεί, τους προειδοποιήσει, δεν αποχωρήσει το γαλλικό ερευνητικό και οι Τούρκοι δεν προχωρήσουν σε περαιτέρω κίνηση, αυτό θα είναι νίκη για την ελληνική πλευρά.
1: Για να δούμε. Να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Μαντέλας, ο Διευθυντής των Νέων, κυρίες και κύριοι, για αυτό το project της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Και εκτάκτως στη Βουλή, γιατί φαίνεται, όπως θα μας πει η Ελένη Γκρίγκοβιτς, ότι έγινε ο χαμός. Έγινε ο χαμός με πρωταγωνιστές, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Πιθανολογώ για τα Τέμπη, βλέποντας τους πρωταγωνιστές και τη συγκυρία Ελένη.
3: Ακριβώς, Νίκη, καλησπέρα και από μένα. Υπήρξε μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του Γιώργου Φλωρίδη. Όπως πολύ σωστά είπες, την τραγωδία των Τεμπών. Ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφίες από ευρήματα που, όπως υποστήριξε, είναι ανθρώπινα οστά και εντοπίστηκαν στο Κουλούρι και στον Παντρεμένο. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και έθεσε ζήτημα διαγραφής βιντεοληπτικού υλικού και επικαλέστηκε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε κατηγορώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας και επαναφορά συνωμοτικών εκδοχών που, όπως είπε, έχουν καταρριφθεί. Για τις φωτογραφίες, αντέτεινε ότι εφόσον τα στοιχεία βρίσκονται στον ανακριτή, αποτελούν μέρος της δικογραφίας και μπορούν να αξιολογηθούν από το δικαστήριο. Ο Υπουργός επανέφερε, Νίκη, πρέπει να σου πω, και την καταγγελία, αν θυμάσαι, περί ξένης παρέμβασης μέσω 50.000 ψεύτικων διαδικτυακών λογαριασμών.
1: Στα μαζικά συλλαλητήρια τότε.
3: Ακριβώς, προκαλώντας νέα σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του Κυριάκου Βελόπουλου. Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο και αντάλλαξαν ακόμα και προσωπικές χαρακτηρισμούς, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να μιλάει για γελιότητα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να τον χαρακτηρίζει πολιτικό απατεώνα. Στο μεταξύ, στην αντιπαράθεση αυτή παρενέβη και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας, ενώ και τώρα που μιλάμε, Νίκη, υπάρχει ένας νέος κύκλος
1: αντιπαράθεσης.
3: Αυτή τη φορά είναι για την τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τη δομή που θα ανοίξει στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Προσωρινή δομή, έτσι, και αυτό μετά το χθεσινό θέαμα που είδαμε με ανθρώπους να προσπαθούν με καρότσες και με μουσαμάδες να προστατευτούν. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ, να σε αποδεσμεύσουμε γιατί παράγει ειδήσεις στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτήν την ώρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό, έτσι, απόσπασμα από όσα υπόθηκαν ανάμεσα στον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Βελόπουλο.
4: Λιδωρήθηκα από εσάς για τα Τέμπη. Εισέπραξα μια αγωγή 320.000 ευρώ γιατί αποκάλυψα μέσα στη Βουλή τα ονόματα αυτών που εμπλεκόταν στη Σύμβαση 717. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, έχω μια άλλη αποκάλυψη. Έχω φωτογραφίες 200 οστών που βρέθηκαν. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, για τη δικαιοσύνη που λέτε. Είναι δίπλα στο γραφείο του Μπακαΐμι. Το καταγγέλνουν οι συγγενείς. Δίπλα. Σε κάτι κυβότια πεταμένα. Τα οποία δεν είναι μέσα στη δικογραφία, παιδιά. Δείτε τα κόκαλα των ανθρώπων. Αυτά είναι κόκαλα ανθρώπων, κύριε Υπουργέ. Δείτε τα. Εδώ, κύριε Υπουργέ, τα δείτε. Θέλετε. Που βρέθηκαν πού? Στο Κουλούρι και στον Παντρεμένο. Γιατί μου έλεγε ότι είμαι για τα μπάζα. Αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκα στον Παντρεμένο και στο Κουλούρι οστά ανθρώπων, κύριε Υπουργέ, όχι ενός ή δύο.
5: Υπήρξατε όντως ο βασικός εμπνευστής αυτής της απάτης, την οποία προσχώρησαν πολύ μετά και κάνανε και προτάσεις μορφής εναντίον της κυβερνήσεως. Με αυτήν την απάτη βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εκεί κάτι φοβερό είχε γίνει, το οποίο προσπαθούσε η κυβέρνηση να το συγκαλύψει. Και αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ψέμα. Ήταν μια απάτη από την αρχή έως το τέλος, το οποίο αποκαλύφθηκε. Και αυτή η μάχη που έδιναν κάποιοι να μην ξεκινήσει ποτέ η δίκη, οδηγήθηκε και αυτή σε ένα αποτέλεσμα συντριπτικό για αυτούς. Η δίκη ξεκίνησε και διεξάγεται απρόσκοπτα.
1: Κυρίες και κύριοι, σύντομη υπενθύμηση. Είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός νωρίτερα, την παράσυρση μιας πεζής στο ύψος του ξενοδοχείου President, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Κηφισίας. Είναι η γνωστή ιστορία εκεί με τη διάβαση. Έχει ένα σούπερ μάρκετ. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν. Δεν σταματούν πάντα οι οδηγοί, ενώ θα έπρεπε. Θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το λέω γιατί ενδέχεται να υπάρχει και κάποια συμφόρηση μεγαλύτερη και βεβαίως ευχόμαστε η γυναίκα να μην έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Πάμε τώρα με την Έλενα Φιντανίδου να δούμε τι γίνεται με την Γκράβα. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, Έλενα. 4.000 μαθητές θα επιστρέψουν κάποια στιγμή να κάνουν μαθήματα μέσα στην τάξη.
23: Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα.
1: Δεν μπορεί κανένας να απαντήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
23: Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα ακριβώς. Είναι 4.000 μαθητές. Να πούμε έτσι ότι η Γκράβα είναι και το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Ελλάδας. 15 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, 4.000 παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έμαθα πριν από λίγο ότι η Ένωση Γονέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας προσέφυγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να πιέσει την κατάσταση. Βέβαια, για να πιέσει την κατάσταση. Τα παιδιά είναι εκτός σχολικού περιβάλλοντος περίπου κοντά 2 εβδομάδες.
1: Ναι, αλλά εδώ το θέμα είναι, Έλενα, εσύ σίγουρα ξέρεις καλύτερα. Εμείς διαβάζουμε τα ρεπορτάζ που κάνετε όσοι καλύπτετε το θέμα. Εδώ το ζήτημα είναι ότι δεν βγαίνει κάποιος αρμοδίος να πάρει την ευθύνη, να πει ναι, έχει ελεγχθεί, δεν υπάρχει θέμα, η οσμή προέρχεται από εκεί, η σωληνώση είναι μια χαρά και τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν. Άρα και αυτό κάτι λέει, το ότι κανείς δεν βεβαιώνει.
23: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Πετάει και ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο. Δηλαδή το τεχνικό επιμελητήριο στο Δήμο Αθηναίων, ο Δήμος Αθηναίων στο τεχνικό επιμελητήριο, τέλος πάντων. Έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν έχουν δείξει κάτι προς το παρόν. Βέβαια την Τρίτη προχθές πήγε κλιμάκιο του τεχνικού επιμελητηρίου και έκανε ελέγχους πριν από. Περίπου σε καμιά εβδομάδα θα έχουμε έκθεση, πόρισμα. Δεν θα έχουμε νωρίτερα.
1: Άρα τα παιδιά θα μείνουν εκτός για μια εβδομάδα.
23: Τα παιδιά τηλεκπαίδευση.
1: Εντάξει, και ξέρουμε από τον κορονοϊό τι σημαίνει τηλεκπαίδευση και τι κάνει στα παιδιά όλα αυτά.
23: Εκτός, ουσιαστικά εκτός. Οπότε σε καμιά εβδομάδα ελπίζω να ξέρουμε. Βέβαια, οι γονείς υποστηρίζουν ότι επειδή είπαμε πριν ότι η Γκράμπα είναι ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα. Έχει μεγάλες εγκαταστάσεις και έχω τρεις γραμμές φυσικού αερίου που μου λένε ότι οι δύο ελέγχονται διότι η τρίτη είναι ανενεργή. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς ζητούν να ελεγχθεί και η τρίτη. Δεν σημαίνει κάτι.
1: Πάντως εδώ.
23: Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για οσμή. Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δει κάτι και είναι σε εξέλιξη, έγινε ο έλεγχος από το κλιμάκιο του τεχνικού επιμελητηρίου προχθές. Και θα έχουμε το πόρισμα σε μία εβδομάδα. Παρόλα αυτά, τώρα να σου πω την αλήθεια, και εγώ το παιδί μου δεν θα το έφερα.
1: Ναι, εδώ ωραία. Υπάρχει ένα μοτίβο. Το είδαμε στην Κυψέλη, το βλέπουν να επαναλαμβάνεται τώρα. Ακριβώς. Όταν κάτι συμβαίνει προβληματικό, ούτε Ακριβώς. εμπιστοσύνη έχουμε οι πολίτες, ούτε και υπάρχει κάποιος που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου να αναλάβει την ευθύνη και να πιστοποιήσει ότι ισχύει το Α ή το Β, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
23: Ακριβώς. Και γι' αυτό οι πολίτες βλέπεις ότι καθόλου στην εισαγγελία πρέπει ο εισαγγελέας να έχει πάρα πολύ δουλειά και για τέτοια περιστατικά.
1: Ναι, βέβαια έχει, γιατί όταν ζεις στην Κυψέλη και πρέπει να πάρεις άδεια από τον εισαγγελέα για να σου κοινοποιήσει Ακριβώς. η εταιρεία τα έγγραφα για να δεις τι συμβαίνει Ακριβώς. με το σπίτι σου, και όταν πρέπει να πας στον Ακριβώς για το Ακριβώς. σχολείο του παιδιού σου, τι να συζητάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Το θέμα δεν θα το αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, παρότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και είναι πολλά τα ερωτήματα. Γιατί, ας πούμε, πρέπει να περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα για να συνταχθεί ένα πόρισμα, όταν το θέμα είναι εξαιρετικά επίγον και αφορά 4.000 οικογένειες. Εξαιρετικά επίγον είναι και το θέμα που θα μας μεταφέρει τώρα η Λίνα Ιορδανίδου, υπό την έννοια ότι πυκνώνουν τα περιστατικά που θυμίζουν σκοτεινές μέρες, μέρες Χρυσής Αυγής. Λίνα, έχεις κάνει ρεπορτάζ και αποκαλύπτεις και ένα βίντεο που αποτυπώνει κάτι που νομίζω παραπέμπει σε ένα τάγμα εφόδου.
6: Σωστά, και αυτό το λέμε, Νίκη, γιατί και οι αστυνομικοί εξετάζουν αν το κίνητρο της επίθεσης αυγής που θα περιγράψουμε είναι ρατσιστικό. Το βράδυ λοιπόν της Δευτέρας, δύο μαθητές Εσπερινού Λυκείου στην Κυψέλη δέχτηκαν επίθεση από μια ομάδα περίπου 15 μαθητών. Σαν αγέλη λοιπόν καταγράφονται σε ένα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί να κυνηγούν τους δύο νεαρούς 18 ετών με καταγωγή από την Αίγυπτο. Χτυπούν τον έναν με γροθιές στο κεφάλι και στη συνέχεια ο ένας από αυτούς μαχαιρώνει, χτυπά με το μαχαίρι πολλές φορές στην πλάτη τον έναν 18χρονο, ότι προκαλεί πολύ σοβαρό τραυματισμό, έχει τρυπήσει ο πνεύμονας, επικρατεί πραγματικά πανικός, ακούει τις φωνές ο διευθυντής. Όλα αυτά να σας πω ότι συμβαίνουν ακριβώς έξω από το σχολείο. Τα δύο αυτά παιδιά έχουν βγει στο διάλειμμα και είναι σε ένα γειτονικό μινι μάρκετ, εκεί τους επιτέθηκαν. Ο διευθυντής λοιπόν που άκουσε τις φωνές, ειδοποίησε τους αστυνομικούς, χρειάστηκε οι αστυνομικοί που έφτασαν εκεί να τοποθετήσουν ειδική σφραγίδα πνεύμονα για να σταματήσουν την αιμορραγία στο νεαρό, ο οποίος πλέον είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Σωτηρία. Έχουν ταυτοποιήσει τον νεαρό που φαίνεται ότι είχε επιτεθεί με μαχαίρι και τον αναζητούν. Όπως είπαμε, εξετάζεται τα κίνητρα να υπάρχει ρατσιστικό πρόσημο στην επίθεση αυτή. Ο ένας από τους δύο νεαρούς με καταγωγή από την Αίγυπτο, μάλιστα, διαμένει σε δομή φιλοξενίας στην περιοχή εκεί της Κυψέλης.
1: Θυμηθείτε τι έγινε πριν από λίγες μέρες στην Ελευσίνα. Θυμηθείτε και τι έγινε πριν από λίγες εβδομάδες έξω από τις φυλακές Δομοκού. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου. Βεβαίως απομένει να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι συνέβη χθες με αυτήν την. Όχι χθες, τη Δευτέρα, με αυτήν την επίθεση. Μπορείτε πάντως να αναζητήσετε και να βρείτε το βίντεο. Είναι πολύ αποκαλυπτικό στην ιστοσελίδα τανέα.gr. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Ο Ηλίας Μπενέκος σήμερα μας ενημερώνει. Ηλία.
7: Στις 2.580. 88,9 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας πτώση 0,57%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,27%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 95,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,26%. Ο χρυσός κινείται στα 4.173,9 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 56,8 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Ο Λευτέρης Αμπατζής είναι στο στούντιο να δούμε τα αθλητικά Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, λέγαμε, αλλά απόψε δεν είναι.
8: Νομίζω είναι
1: το αντίθετο.
8: Αρκετά παλιό, νομίζω, το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, αλλά
1: δίκιο.
8: Ισχύει η αλήθεια.
1: Έχεις
8: είναι.
1: Αλλά όχι σήμερα.
8: Ναι, σήμερα όχι, γιατί έχουμε δύο ελληνογαλλικές μονομαχίες, να τις πούμε έτσι. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 τη Μαρσέγη στο Βελοντρόμ της Μασσαλίας για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Και δεν ισχύει το Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία εδώ, γιατί οι 3.500 οπαδοί του που ήταν να πάνε στην Μασσαλία για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, δεν θα πάνε τελικά, μετά από απαγόρευση των γαλλικών αρχών και όλο αυτό το μπάχαλο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες. Την ίδια ώρα στο Ροαζόν Πάρκ στη Ρεν. Η ομώνυμη ομάδα, η τοπική ομάδα η Ρεν υποδέχεται τον Όφη επίσης στις 10. Ο Όφη που ξεκίνησε με νίκη κόντρα στη Χοφενχάιμ, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει στη Γιαγκελόνια. Ελπίζουμε να διατηρήσουν το αίτητο, αν μη τι άλλο, σήμερα οι δύο ελληνικές ομάδες. Πρώτη αγωνιστική στο Conference, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 8 παρατέταρτο την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η ΑΕΚ παραμένει στην Αγγλία μετά την χθεσινή της ήττα από τη Σαχτάρ με 3-1 για το Champions League. Την προσεχή τρίτη αντιμετωπίζει τη Manchester City. Είναι μεταξύ Μπρέντφορντ και Λέστερ αυτές τις μέρες. Το Σάββατο θα μεταβεί στο Manchester. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επέβαλε απαγόρευση πριν από λίγο μεταγραφών στον Άρη για να μην καταβολεί δόσεις 75.000 ευρώ στον Αργεντινό προπονητή Χερμάν Μπούργκος, ο οποίος ήταν στον πάγκο του Άρη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Αν πληρώσει βέβαια το ποσό αυτό, τη δόση την τελευταία, θα μπορέσει να κάνει μεταγραφές. Mm-hmm. Να πούμε, έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάρτηση ο Κώστας Τσιμίκας. Ήταν χθες αρχηγός της Λίβερπουλ στο 6-3 με τη Λάσκ Λίντς στην Αυστρία. Έβγαλε και δύο ασίστ. Έχει κάνει μια ωραία ανάρτηση προς τον εαυτό του αλλά και προς τα μικρά παιδιά. Ότι μικρή Κώστα τα καταφέραμε.
1: Τι ωραίο.
8: Φτάσαμε ως εδώ, ναι, όντως. Αυτή η νέα γενιά.
1: Αν μπορεί να γράψει ότι τα κατάφερε επειδή έτρωγε και φακές, θα το ήμουν υπόχρεος, μάνα.
8: Γενικότερα, ως ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι αυτή η νέα γενιά είναι πολύ. Αν και ο Κώστας Τσιμίκας είναι από τους πιο παλιούς αυτή τη στιγμή στην Εθνική, αλλά αυτή η νέα γενιά είναι πολύ καινούρια και πολύ φρέσκια.
1: Άντε,
8: και πολύ ωραία.
1: Άντε και πλησιάζει και ο Νοέμβριος, περιμένουμε πώς και πώς στην Εθνική.
8: Λοιπόν, σε απολογία έχει καλέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για την ανάρτηση επιθετική, θα έλεγα, που έκανε στα social media σε ό,τι αφορά το μέλλον του στην ομάδα. Έγραψε ότι αφού δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, αφού δεν θέλουν να με πληρώσουν. Εκτός από τη διοίκηση, εμφανίστηκε να έχει παράπονα και με το προπονητικό επιτελείο. Αποκλείστηκε αμέσως από την αποστολή του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, που είναι αύριο για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, και επέστρεψε στην Αθήνα. Διάταση στον οπίστιο Μυριαίο, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος του Παναθηναϊκού χάνει το ματς αύριο με τη Χάπολη Τελαβίβ εδώ στην Αθήνα για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, Greek Freak, είναι σε πολύ καλό mood λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 24 λεπτά έπαιξε στο παιχνίδι της pre-season των Miami Heat με τους Brooklyn Nets, 144-128 το Miami, με 20 πόντους του Γιάννη, 15 rebound, 9 assist, 3 κοψίματα σε 24 λεπτά, και η Σάκαρη έχει περάσει στον προημιτελικό της Wuhan, στο Wuhan Open, κερδίζοντας τη μία από Χάνκοβα από τη Σλοβακία με 2-0 σετ το πρωί.
1: Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελίνα Καρέτσου στο στούντιο, η μετεωρολόγος μας, διαβάζουμε για κρύα, για ουκρανικά συστήματα, ψύχους. Αυτές τις μόδες. Μην γελάς, Ελίνα, γιατί μας έχετε κάνει με το ρολόγι και...
9: Γελάω γιατί κάποιοι προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή μόνιμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Όπως και να έχει, το βασικό είναι ότι είναι σε αποδρομή η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Λίγες βροχές ασθενείς κατά βάση έχουμε ακόμη στην Κρήτη και σταδιακά εξασθενούν και οι άνεμοι. Ωστόσο, οι επόμενες μέρες θα κυλήσουν με άστατο καιρό και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από αύριο Παρασκευή και σταδιακά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το Σάββατο θα δούμε περισσότερες βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα, αλλά δεν θα θυμίζουν την ένταση των προηγούμενων ημερών. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπαμε, θα υποχωρήσει περισσότερο η θερμοκρασία αύριο, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Ενώ το Σάββατο Οι θερμοκρασίες αυτές, οι 17 με 19 βαθμοί, θα επικρατούν πρακτικά σαν μέγιστες στις περισσότερες περιοχές. Αυτά, είμαστε φυσικά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Από την Κρική θα υπάρξει βελτίωση, θα τα δούμε και τις επόμενες.
1: Πάντα να γλιτώσουμε το πετρέλαιο θέρμανση όσο γίνεται, να το πάμε παραπίσω. Η Κατερίνα Μπούκα για μια τελευταία ματιά στους δρόμους.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισία, στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω παράσυρσης πεζής, στο ύψος του ξενοδοχείου Πρέζιντερ.
1: Έχουμε μάθει για αυτή τη γυναίκα σε τι κατάσταση.
2: Δεν υπάρχει κάποια νεότερη πληροφορία προς το παρόν. Κλειστή παραμένει και η οδός Δραγατσανίου στον Πειραιά, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Επιπλέον καθυστερήσεις στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισία, στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Χολαργού, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο στο ύψος Καραμαγκά, Περιφερειακή Γάλλιο στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στο ρεύμα νόδου του Κηφισού από Πέτρου Ράλιο Σαχαρνών, αλλά και στην κάθοδο από Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια και τέλος στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Άστε υπομονή. Καλό κουράγιο που έλεγε και όλη Ρεν. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο, αμέσως μετά. Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης. Καλό σας απόγευμα.
10: Mega News 104,6.
11: Καθημερινά 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
10: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισία, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Αργολίδας λόγω παράσυρσης πεζής. Σε εξέλιξη βρίσκεται στις Βρυξέλλες η κρίσιμη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής με τους 27 ηγέτες να αναζητούν μια δύσκολη συμβιβαστική φόρμουλα για το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης αλλά και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Το μεγάλο αγκάθι είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Δήμερη Σύνοδο. Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες ώστε να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που δεν θα δεχθούν περικοπές στην κοινή αγροτική πολιτική και τις πολιτικές συνοχής. Σκληρή κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με φόντο την τραγωδία των Ντεμπών και τη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δύο αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, με τον κύριο Βελόπουλο να παρουσιάζει φωτογραφίες από ευρήματα που, όπως ισχυρίστηκε, είναι ανθρώπινα οστά, και τον Υπουργό να τον κατηγορεί για επαναφορά συνωμοτικών εκδοχών και πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. Νέα εισαγγελική παραγγελία εστάλει στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές που ορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Ντεμπών. Με αυτή ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου που γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Νέο σχέδιο θέτει σε εφαρμογή τις επόμενες μέρες η αστυνομία με ενεργοποίηση ομάδας κρούσης 1.150 αστυνομικών σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, ομάδες 6 ατόμων με βαν θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα προχωρούν σε ελέγχους σε 15 πλατείες στο κέντρο της πόλης, μεταξύ άλλων στον Άγιο Παντελεήμονα, στις πλατείες Βικτωρίας, Αμερικής Αττικής και Αγίου Νικολάου, καθώς και στην Κυψέλη. Διάταξη με την οποία θα απαγορευτεί η δυνατότητα σε κάποιους να νοικιάζουν σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια να τα διαθέτουν για τη φιλοξενία στον ίδιο χώρο 20 με 30 ατόμων έναντι τιμήματος, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα.gr από την άγρια επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά που δέχθηκε 18χρονος Αιγύπτιος μαθητής έξω από Εσπερινό Λύκειο στο Μεταξουργείο. Στις εικόνες καταγράφεται καρέ-καρέ η δράση της ομάδας των ανηλίκων. Οι δράστες φαίνονται αρχικά να συγκεντρώνονται σε πεζοδρόμιο της περιοχής και μόλις αντιλαμβάνονται το 18χρονο και ένα φίλο του, τρέχουν προς το μέρος τους, τους επιτίθενται με πρωτοφανή μανία και αμέσως μετά εξαφανίζονται στα γύρω στενά. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προσέφυγε η Ένωση Γονέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας, ζητώντας τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων στην υπόθεση του σχολικού συγκροτήματος στην Κράβα, η λειτουργία του οποίου έχει ανασταλεί μετά από έντονη οσμή αερίου. Οι περίπου 4.000 μαθητές του συγκροτήματος συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Κανονικά πραγματοποιούνται από το λιμάνι του Πειραιά οι αναχωρήσεις των πλοίων, ενώ πλήρως εξυπηρετούνται και οι γραμμές του Άργο Σαρονικού. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, η επανέναρξη των δρομολογίων αναμένεται το απόγευμα, με την πρώτη αναχώρηση από τη Ραφίνα να έχει προγραμματιστεί για τις 4.30 και από το Λαβρίο για τις 5.30. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό μέσα από το ρόλο της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα.

0: στενές κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε στις 10 με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Όφη για την ίδια διοργάνωση αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρεν στις 10, ενώ στο Conference ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετζου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, αλλά από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια και στους 20 με 21 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα νότια νησιά θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Η κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Πούκα.
3: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω παράσυρσης πεζής στο ύψος των Αμπελοκήπων. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο στο ύψος Καραμαγκά στον Κηφισό στο ρεύμα Νόδου από Πέτρου Ράλιο Σαχαρνών ανατμήματα αλλά και στην κάθοδο από Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια. Επιπλέον δυσχέρεια στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Χολαργού αλλά και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Θεός φυλάξει.

0: με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πόσο λεπτό, 11 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Media News 104,6 με το Δήμο Βερίκιο.
2: Και το Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, σιγά σιγά θα σε κάνουμε. Μέχρι τα Χριστούγεννα, φίλε, θα ρίχνεις κάτι κορώνες.
3: Ξέρεις ότι εγώ έχω μείνει στο πρώτο μέρος της δημοσιογραφικής διαδρομής μου ως ο Φωνακλάς, ο Σαματάς.
1: Και πού πήγε αυτό όλο.
3: Ξέρεις ποιος ήταν ο
1: Ιδρύς. Ο Μαλέλης.
3: Φώναζε μου.
1: Μου τόσα χρόνια κουράστηκε και
3: τότε έκανε το πείραμα στην ιδιωτική τηλεόραση.
1: Καταλαβαίνω.
3: Είμαστε τα πειραματόζωά του. Και τώρα, άντε, μην πω τι είμαστε.
1: Λοιπόν, είμαστε η Θεός Φυλάξη. Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης. Τα μικρόφωνα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Σε μια κοινή προσπάθεια ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμού, αλλά για να σας ερεθίσουμε και λίγο.
3: Και
1: να τσιμπήσουμε εκεί πέρα που πρέπει.
3: Εντάξει,
1: είναι, είναι η βελόνα του Βερίκιου πολλές φορές του δίνει και καταλαβαίνει.
3: Το ξέρεις ότι παραιτήθηκε η πρόεδρος της Νορβηγικής Βουλής?
1: Ναι, για ποιον λόγο?
3: Ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Νορβηγία παρακαλώ. Επειδή δήλωσε ότι κατοικεί σε απόσταση πάνω από 40 χιλιόμετρα αντί 29 χιλιόμετρα από τη Βουλή, ώστε να μπορεί να μένει δωρεάν σε διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων. Σε ένα δηλαδή
1: και
3: δωμάτιο.
1: Συγγνώμη, από ποιους ζήτησε, δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
3: Από τον νορβηγικό λαό.
1: Α, γιατί είπες από τον ελληνικό πριν, γι' αυτό.
3: Από τον ελληνικό είπα.
1: Ναι, ναι. Και λέω, εμείς γιατί, τι είμαστε, να δίνουμε συγχωροχάρτια στους αμαρτωλούς όλου του κόσμου.
3: Γιατί εμείς τη θεωρούμε αυτή την αιτία ως αποπομπή από πρόεδρος της Βουλής.
1: Εμείς το θεωρούμε μαγιά και μπράβο σου που το έκανες και δεν σε μπαίνει χαμπάρι.
3: Έχει κάνει, τώρα που μου το λέει.
1: Γι' αυτό εμείς δεν δίνουμε ούτε στάβλο.
3: Όχι, εμείς κάνουμε, η Βουλή μας είναι όλο παράθυρα και από τα παράθυρα μπαίνουν, βγαίνουν και λογαριασμό δεν δίνουν. Γίνονται πολλά με τους εργαζόμενους στην Βουλή.
1: Και καλά κάνουν και καλά κάνουν και δεν δίνουν.
3: Γιατί?
1: Γιατί τους μάθαμε, φίλε μου. Έτσι όπως τον μάθεις τον καθένα.
3: Ναι, γιατί αυτούς όλους εμείς τους πήγαμε.
1: Το χαλί, χαμήλωσε λίγο το χαλί. Έτσι πρέπει. Να ακούγαμε εμείς, ακούγεται και το χαλί. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, με τους γνωστούς τρόπους. Πρώτος, παραδοσιακός, που μας παίρνει τηλέφωνο στο 211-016-1046. Εκεί βρίσκεται η Μαρία η Δημητριάδη για να καταγράψει τα δικά σας μηνύματα και εμείς με τη σειρά μας να τα σχολιάσουμε. Αλλά μπορείτε και εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber ή WhatsApp στο 698-104-146 ή meganews-104-6 ή μέσω email στο studio παπάκι meganews-104-6.gr για να γίνουμε όλοι ένα μεγάλο παρεάκι. Γεια σου, Ελίνα!
4: Καλό μεσημέρι!
1: Η μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι, Ελίνα Καρέτσου, η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι με ασφάλεια μπορεί ένας μετεωρολόγος να δει πόσες μέρες.
4: Τέσσερις, για να είναι όλα με μεγαλύτερη ακρίβεια, 4 μέρες είναι το safe, ας πούμε. Εντάξει, μετά ξεφεύγουμε, μετά μπορούμε να δούμε μια τάση, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή το τι θα
1: δηλαδή,
4: γίνει σε 15
1: Ουκρανία,
4: μέρες.
1: Δηλαδή από την Ουκρανία θα έρθει τίποτα βαρύ και ασήκωτο, το βλέπουμε.
3: Επειδή το είπε και το έγραψε ο Γιώργος.
1: Ναι, έτσι.
3: Όχι, αυτός είναι κεφαλονίτης. Ό,τι λέει ο Γιώργος.
1: Κάτσε, ο
3: Γιώργος αλλά είναι. Ουκρανικό, ποιος το βάφτισε?
4: Εκείνος η αλήθεια είναι.
1: Επειδή έρχεται από εκεί.
4: Θα έρθουν κάποιες ψυχρές αέριες μάζες από τα ανατολικά, βορειοανατολικά. Αλλά εντάξει, προσωπική μου άποψη θεωρώ ότι καλό είναι να πούμε απλά ότι θα έχουμε λίγο κρύο παραπάνω.
1: Έλεγα,
4: δηλαδή,
1: δηλαδή,
4: τώρα,
3: γιατί είχε το
4: λίγο
3: μυαλό του Ουκρανέζου.
4: Ναι, γιατί κάπως το ουκρανικό είναι λίγο παραπληροφόρηση με την έννοια ότι παραπέμπει λίγο αλλού. Είναι λίγο λόγω του εντυπωσιασμού.
1: Δεν μας κολλάζεις.
3: Καθόλου.
1: Λοιπόν,
3: αμαρτωλές σκέψεις υπάρχουν.
1: Λοιπόν,
4: θα είναι
3: τώρα συμπεράσματα.
1: Ελληνά.
4: Ναι, παίζουμε.
1: Ήρθε ο χειμωνάς.
4: Εντάξει, αυτές τις μέρες έχει κρύο, το έχουμε πει. Δηλαδή είμαστε πιο χαμηλά από τα κανονικά για την εποχή.
1: Η οποία, παιδιά,
4: το
1: Ελίνα,
4: θα είμαστε
1: επίσης. Φοράει το μπουφάν της.
4: Γιατί φορώ τη ροντέ, τι να κάνω.
1: Αυτό τώρα το αμαρτωλό μου μάτι έπεσε στο μέσα από το μπουφάν της.
3: Καλά.
1: Και κατάλαβα το λόγο.
3: βγήκε σε έξω.
1: Έχει τηλεόραση μετά.
4: Είναι από το κανάλι και έπρεπε να μεταφερθώ στο ραδιόφωνο.
3: Γιατί στο κανάλι έτσι πηγαίνει.
1: Με το ραντάκι.
4: Στο κανάλι βγήκα με το ραντάκι, ναι. Σήμερα είχα τη ραντέ.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι τη άφησε. Βγαίνει με το μαγιό. Λοιπόν, και μπράβο και καλά κάνει. Ραντάκι. Λοιπόν, οπότε τα κρύβουμε. Τέλος τα καλοκαιρινά.
4: Νομίζω ότι ναι, τα καλοκαιρινά πια τα έχουμε ξεχάσει. Είμαστε σε θερμοκρασίες που είναι πιο χαμηλές από την εποχή τις τελευταίες μέρες και θα συνεχίσουμε στο ίδιο σκηνικό.
1: Θα βγάλουμε
4: απλά το
1: Σάββατο τώρα...
4: θα έχει λίγο παραπάνω κρύο από ό,τι έχει αυτές τις μέρες και θα έχει και τις επόμενες.
1: Τα μπουφάν τύπου του μπουφάν που φοράζεις εσύ σήμερα.
4: Εγώ αυτό το έχω φέρει τώρα για να πηγαίνω πέρα δόθη.
1: Αυτό έχει πούπουλα μέσα, έχει αυτό.
4: Έχω και πιο χοντρό, δεν έχετε δει το πιο χοντρό.
3: Μην ξεχνάς ότι ήταν την περασμένη εβδομάδα.
4: Ήμουνα και κρυωμένη την
3: ανέχεια. Πώς να μην κρυώσεις εσύ και δύο πιάσε κόκκινο.
1: Τα ραντάκια σου.
4: Ήταν η οξία αμυγδαλίτιδα, δεν φταίω εγώ.
3: Η οξία αμυγδαλίτιδα, παιδί μου, έρχεται με τις ενέργειες που εσύ έχεις πράξει. Έχεις βγει στο βορειά.
1: Έχεις πει το ποτό με τον πάγο.
3: Αλλά εδώ δεν είναι καθόλου ντύσιμο.
4: Τι να κάνω, κάπως πρέπει
3: έχω
4: να βολευτώ.
3: Έχω τη μία το
4: για...
3: πρωί, έχω και σένα το μεσημέρι.
1: Αυτά είναι.
3: Κολλάζεσαι ή δεν κολλάζεσαι.
4: Λοιπόν, να σας πω ότι θα έχει λίγο παραπάνω κρύο λοιπόν το Σάββατο.
1: Σήμερα φτιάχνει ο καιρός.
4: Σήμερα φτιάχνει
1: πέρα...
4: λίγο. Είχε μέχρι πριν λίγο κάποιες βροχές στην Κρήτη και περισσότερες γενικότερα. Σήμερα οι άνεμοι θα αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν. Αύριο θα έχουμε έναν άστατο καιρό, περισσότερες βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και κυρίως το Σάββατο, από τις πρώτες ώρες δηλαδή, μέχρι περίπου το μεσημεροπόγευμα, θα έχουμε λίγες παραπάνω βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα. Δεν περιμένουμε την ένταση που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα έχουμε κατά τόπους φαινόμενα να πάνω κάτω λίγο στις ίδιες περιοχές.
1: Εδώ στην Αττική
4: παραπάνω
1: θα ψυχαλίσει, πάλι θα βρέξει.
4: Εδώ στην Αττική θα βρέξει από ό,τι φαίνεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το πρωί περίπου του Σαββάτου.
1: Θα έχει το μελαγχολικό αυτό καιρό. Το...
4: Ναι, μετά θα φτιάξει.
1: Ή για κάποιους άλλους τύπου βερίκιου το ρομαντικό.
4: Αυτό. Ναι, αλλά θα φτιάξει μετά. Η Κυριακή θα είναι μια πολύ καλύτερη μέρα. Θα έχει και το κρυουλάκι του βέβαια την Κυριακή. Αλλά η πιο έτσι κρύα μέρα θα είναι το Σάββατο που θα είμαστε στους 17 με 19 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.
1: Δημό, επειδή είσαι καλύτερη μνήμη από μένα, εσύ θυμάσαι τα τελευταία χρόνια, μήνα Οκτώβριο.
3: Παλιά,
1: να είμαστε με, όχι τώρα, τα τελευταία παλιά, χρόνια λέμε, τα τελευταία 5-6 χρόνια.
3: Όχι, αλλά εγώ όταν ήμουν παιδί, εκεί τη δεκαετία του 70, θυμάμαι του Αγίου Δημητρίου.
1: Το μικρό καλοκαίρι.
3: Εκεί είχαμε, όχι, είχαμε ήδη πάει και είχαμε αγοράσει τα χειμωνιάτικα. Κοτλέπα,
1: μα παλιά νόμι, λέει τα χαλιά, τα στρώνανε του Αγίου Δημητρίου και τα μαζεύανε τον Αγίον Κωνσταντίνο και Ελένης.
3: Ακριβώς.
1: Τώρα εδώ σχεδόν οι περισσότεροι έχουν στρώσει. Περισσότεροι. Έχουνε,
3: όχι.
1: Παλιά στρώνανε.
3: Δεν τα έχουν ξεστρώσει καθόλου παλιά, γιατί βαριώνται οι κυράδες, οι σύγχρονες. Αυτό
1: ένα δίκιο.
3: Μα, δεν μαγειρεύουν, δεν σηκώνουν τα.
1: Έχεις κάμερα και μας βλέπεις. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια πάντως, λέγαμε ήρθανε Χριστούγεννα και είχε ακόμα ζέστη.
4: Ναι.
1: Φέτος είναι... Είναι το φυσιολογικό.
3: Αυτό είναι το φυσιολογικό.
4: Είμαστε πιο κοντά στο φυσιολογικό. Εντάξει, το κρύο είναι περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.
3: Να αλλά... 8η Οκτωβρίου, οι πρόγονοι μας ως 40 ήταν μέσα στα χιόνια.
1: Σωστό και αυτό.
4: Και αυτό.
1: Πώς εγώ, επειδή παρουσιάζω κάθε χρόνο την παρέλαση στον Πειραιά.
3: Α, ναι.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι 28 Οκτωβρίου ήταν ήσουν με το καλοκαιρινό σακάκι, ρε παιδί μου, και ίδρωνες.
4: Ναι.
1: Τώρα. Φαίνεται ότι είχε αλλάξει για τα καλά το.
4: Φέτος γενικά πάμε λίγο πιο κοντά στα φυσιολογικά. Δηλαδή και το καλοκαίρι ήταν πιο ήπιο. Ναι, μεν είχε κάποιους καύσωνες, αλλά πολύ μικρότερης διάρκειας και μικρότερης έντασης. Γενικά κυλάνε όλα λίγο πιο ομαλά. Βέβαια δεν είναι φυσιολογικές αυτές οι θερμοκρασίες για Οκτώβρη μήνα, έτσι. Κάνει περισσότερο κρύο. Οι βροχές εντάξει, είναι Οκτώβρης, είναι φυσιολογικό να βρέχει κιόλας σε φθινόπωρο προφανώς, αλλά οι θερμοκρασίες είναι αρκετά πιο χαμηλές από τα κανονικά.
1: Στα αμυευτήρες μαζεύουμε νεράκι.
4: Όσο να είναι. Ναι.
1: Και αυτό σημαντικό.
4: Βοηθάει και
3: αυτό. Δεν είναι όσο να είναι. Ναι. Δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, μπορεί να χάνεται.
4: Δεν είναι δεδομένο, αλλά όσο να είναι κάτι γίνεται.
3: Χάνεται πάνω από το 50%.
4: Τουλάχιστον έχουμε κάποιες βροχές οι οποίες ναι, μεν δημιουργούν και προβλήματα σε άλλες περιπτώσεις.
1: Και από Δευτέρα.
4: Επιδομητικές. Γενικότερα η άλλη εβδομάδα φαίνεται ότι θα κυλήσει λίγο πιο ήπια. Θα υπάρχει αυτό το κρύο, δηλαδή θα είμαστε μέγιστες γύρω στους 20-21 βαθμούς, αλλά κατά βάση θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια και λιγότερες βροχές.
3: Παπούτσια, βγάλετε παπούτσια, φοράτε κάλτσες. Γιατί οι περισσότεροι.
1: Και το κρύο ξέρεις, λέει τα πόδια.
3: Ακριβώς, από εκεί ξεκινάει. Εγώ όταν κρυώνω με από την.
1: Πες μου τις από αυτούς που το βράδυ κοιμούνται με καλτσούλες όταν κάνει κρύο.
3: Σε πληροφορώ, ναι. Ναι.
1: Πιο ξενέρωτο δεν υπάρχει.
3: Καλά, εντάξει, δεν πάω για σεξ, πάω για ήττα.
1: Πλάτη-πλάτη.
3: Τι?
1: Πλάτη-πλάτη.
3: Μόνο πλάτη-πλάτη. Ώρα στα γεράματα,
1: μα τώρα είναι που πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι, δεν σε έχει πάρει 100 βόλτα.
3: Πού?
1: Αυτή η ηλικία.
3: Πού να το αποδείξεις? Αλλού. Λοιπόν, τώρα λέμε αλήθειες, αλλά...
4: Σας πω απλά, περισσότερο κρύο το πρωί και το βράδυ, για να το τονίσουμε αυτό, έτσι νωρίς το πρωί αργά το βράδυ, και μονοψήφιες τιμές θα δούμε αυτές τις μέρες, όπως ήδη έχουμε δει και σήμερα είχαμε, και μείον είχαμε σε κάποιες περιοχές σήμερα.
3: Απορία.
4: Παρακαλώ.
3: Αφού παιδί μου το ήξερες.
4: Ναι.
3: Γιατί τα βλέπεις τα προγνωστικά? Γιατί έφυγες έτσι όπως έφυγες από το σπίτι?
4: Όχι,
3: σήμερα
4: από το σπίτι έφυγα με φόρμες, τις έχω απέναντι. Αλλά τώρα είμαι ντυμένη μετά του καναλιού. Οπότε έβαλα το μπουφανάκι μου από πάνω για να μην κρυώσει.
1: Έχει να βγει πάλι.
4: Είναι η στολή της εργασίας αυτή. Είναι η στολή της εργασίας.
1: Εδώ μιλάμε για μαγαζί που έχει υπερπαραγωγή.
4: Όχι, όχι, από το σπίτι μου ήρθα με φόρμες.
3: Αυτό δεν είναι να το λες.
1: Αύριο λοιπόν θα είναι ένα σχετικά. Το πρωί θα είναι καλός ο καιρός.
4: Ναι, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε περισσότερες βροχές. Το βράδυ ακόμα περισσότερες μέχρι το Σάββατο, περίπου το μεσημέρι. Απόγευμα περισσότερο κρύο το Σάββατο.
1: Δηλαδή τώρα, αν σου έλεγε κάποιος να πας μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο,
4: θα πήγαινα την Κυριακή.
1: Όχι. Πού θα πήγαινες με τον καιρό που θα έχει? Θα πήγαινες σε Αράχοβα ή θα πήγαινες σε ένα νησιάκι? Ή ένα παραθαλάσσιο?
4: Αν μπορούσε κάποιος να πάει στο χωριό τη Ελλάδα, θα ήταν καλύτερα νομίζω.
1: Δυτική.
4: Ναι. Αλλά είναι και λίγο μακριά.
3: Εγώ θα πήγαινα σε Γιάννενα.
4: Και στα Γιάννενα. Θα έχει λίγες.
3: Στα Ζαγοροχώρια, στα...
1: Και εκεί κάνει κρύο.
3: Δεν είναι μόνο ότι κάνει κρύο.
1: Στο Μέτσοβο πάντως που με έλεγαν παιδιά ότι έκανε... Πριν μια εβδομάδα έκανε πάρα πολύ κρύο.
3: Ήταν ο Άδωνης.
1: Πριν μια εβδομάδα.
3: Ναι, και όχι, και έβγαλε αυτό και είναι μπαγκάς.
4: Σήμερα...
3: Και λέει ότι δεν με έβρισε κανένας, δεν με κυνήγησε κανένας.
1: Αυτό είναι η είδηση.
3: Ναι, αλλά λέει επειδή δεν θα το δείξουν οι τηλεοράσεις, σας το δείχνω εγώ. Έχει μετατρέψει τους συνεργάτες του σε τηλεοπτικό συνεργείο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Έρχονται και εκλογές.
3: Ποιοι?
1: Τα έρχονται εκλογές.
3: Αργούν οι εκλογές, Δημήτρη.
4: Ελίνα, για το Μέτσοβο που είπες, στη Μιλιά Μετσόβου σήμερα το πρωί είχε μείον 0,7.
1: Μιλάμε για πολύ κρύο.
4: Είναι αρκετό. Είναι πολύ για την εποχή, είναι πολύ.
1: Μιλάμε για πάρα πολύ κρύο.
4: Είναι και συνηθισμένη βέβαια.
3: Δεν είναι πάρα πολύ το κρύο. Είναι ένα φυσιολογικό κρύο. Δεν είναι πάρα πολύ το κρύο.
1: Μηδέν.
4: Μείον 0,7. Αλλά εντάξει, ναι.
1: Μείον 1.
3: Το θέμα είναι άλλο, πρέπει να πεις. Ότι... ήρθε το κρύο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και τώρα που δεν θα έπρεπε να έρθει.
1: Α, επειδή είναι το πετρέλαιο.
3: Γιατί σκούζουν οι άλλοι, οι μικροί, οι νότιοι στις Βρυξέλλες, σήμερα με πρώτο και καλύτερο το δικό μας, σκούζει ότι δεν έχουμε πάρει τα μέτρα που έχουμε πάρει, να πάρουμε κάτι παραπάνω.
1: Ο μεγάλος φάδερ.
3: Ακριβώς.
1: Ελίνα μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα πούμε αύριο πάλι.
4: Καλό απόγευμα. Έλα, ναι.
1: Καλά. Λοιπόν, έτσι.
3: Γιατί,
1: λοιπόν.
3: Μισό.
1: Ναι.
3: Γιατί, αδελφούλη μου, δεν με είχες κάνει πειραματόζω? Πού έμαθες κι εσύ τηλεόραση? Στου Κασίδη το κεφάλι. Δεν έμαθες να κουρεύεις? Και σήμερα να είσαι το νούμερο ένα στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν, φίλε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι ότι με πείραξε και ότι μου κακοπήγε που με έβαζες και φώναζα, γιατί αν δεν φώναζα θα με είχαν...
1: Τώρα στο Μαλέλη απευθύνεσαι, φαντάζομαι.
3: Μου στείλε μήνυμα. Όχι και πειραματώζω. Τι με έκανε? Αυτό πότε?
1: Σου βγήκε 1900... όμως. Σου βγήκε όμως.
3: Ποιο?
1: Δεν πειραματώζω.
3: Ναι, βγήκα, ναι, μου βγήκε.
1: Δεν πειραματίστηκε όμως.
3: Σε λάθος. Όχι μόνο. Ναι.
1: Προσπάθησε λοιπόν να σε κάνει superstar.
3: Ξέρεις τι?
1: Και σε κάνει.
3: Ο Σταμάτης με προφύλαξε από μία μεγάλη λούμπα της τηλεόρασης. Αμέσως μετά τα ίμια μου έγινε πρόταση να κάνω εκπομπή. Και λέει ο Μαλέλης, ο Σταμάτης, καλή του ώρα. Όχι, δεν κάνει αυτός για εκπομπάρχης, για μπροστινός. Πρέπει να βγαίνει, να χτυπάει και να φεύγει. Αεροπόρος.
1: Και να έτσι, κάνει σαματά δηλαδή.
3: Και έτσι διασώζομαι. Εγώ δώσε μου ένα τεταρτάκι, 20 λεπτά, να μπαίνω σε μία συζήτηση, να την ανάβω και να φεύγω.
1: Τώρα που σου δίνει και τη δυνατότητα μέσα από τα νέα.gr.
3: Εκεί θα κάνουμε άλλο πράγμα. Εκεί θα δείξουμε άλλο πρόσωπο.
1: Το καλό.
3: Έστειλα ένα μήνυμα. Για να κλείσω ένα πρόσωπο από τη Βόρειο Ελλάδα. και δεν απευθύνθηκα στο πρόσωπο, ένα νεαρό πρόσωπο, mm-hmm. απευθύνθηκα στον μπαμπά. Και λέω, πες στο παιδί ότι δεν είμαι άγρι άνθρωπος.
1: Αγόρι ή κορίτσι?
3: Κορίτσι.
1: Ήτανε στη Βουλή?
3: Όχι, αυτό okay. στη Βουλή. Αυτό στη Βουλή έχει στείλει τώρα μήνυμα. Δεν ήταν στη Βουλή, αλλά ο Αλέξης θα το βάλει στη Βουλή.
1: Α, το καινούριο πρόσωπο yeah. που είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Πολύ ωραίο.
1: Κάθανε και δίπλα-δίπλα εκεί.
3: Και δίπλα-δίπλα. Και τη Σύριγγα ξέρει να την
1: πάει. Ναι, ναι.
3: Και την Κερκίδα ξέρει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι.
3: Και αυτό λέμε ότι θα κάνουμε ωραία πράγματα.
1: Ωραία. Να δικαιώσεις και τον άνθρωπο που σε εμπιστεύτηκε. Το Σαμάτο Μαλέλη.
3: Ε, όχι και δεν σε έχω δικαιώσει.
1: Λοιπόν.
3: Αυτός εδώ είναι η τωρινή καταστροφή μου. Πέφτω θύμα.
1: Ο Σταμάτης και σου λέω εγώ.
3: Του Σταμάτη.
1: Και για σένα και για μένα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
3: Έλα Δημήτρη μου. Αλλού να τα λες, όχι σε μένα δημοσίως.
1: Πάμε στα δικά μας. Έχουν έρθει από το Κογκρέσο εδώ.
3: Α, έχω εγώ σας τα είπα από χτες.
1: Και δεν υπήρχε αυτό το χαμόγελο για άλλους γλυκό, για άλλους πικρό, για άλλους ξινό, για άλλους περίεργο.
3: Αυτή την ώρα.
1: Να τους υποδεχθεί.
3: Αυτή την ώρα η Γκυλφόη έχει ήδη περάσει εδώ και 5 λεπτά βάση προγράμματος την πύλη του Πενταγώνου και πρέπει να βρίσκεται τώρα στο γραφείο αρχηγού ΓΕΘΑ για τον μεγάλο αποχαιρετισμό. Περνάει από ό,τι φαίνεται από όλα τα βασικά υπουργεία και από χρηματικά.
1: Άρα θέλει να φύγει με το κεφάλι ψηλά. Ναι. Δεν φεύγει ως κυνηγημένη. Αυτό μας λες.
3: Τώρα, πώς η ίδια το αισθάνεται.
1: Βέβαια, μου εσύ πώς το αποκωδικοποιείς.
3: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι όντως έχουν έρθει και κάνουν έρευνα και παίρνουν καταθέσεις κυρίως από το προσωπικό και ξέρετε και από ποιους άλλους. Το προσωπικό της πρεσβείας. Από την ιδιωτική ασφάλεια.
1: Ήταν ο τρόπος λέει που συμπεριφοράς, ήταν λίγο περίεργος.
3: Όχι μόνο, τα παιδιά της ασφάλειας ήδη έχουν καταθέσει ότι δεν είχε ωράριο ανά πάσα στιγμή μέσα στο 24ωρο.
1: Αυτό δεν είναι κακό.
3: Τηλεφωνούσε.
1: Εσύ έχεις ωράριο?
3: Και πού πήγαινε?
1: Α, δεν ξέρω που
3: πήγαινε. Ε, αυτό είναι το θέμα.
1: Μπορεί να πήγαινε, όπου και να πήγαινε, μπορεί να έχει λόγο. Γιατί διάβαζα.
3: Τα ελληνάκια την έχουν κάψει.
1: Λοιπόν, διάβαζα σήμερα πώς μπορεί να κινείται ένας διπλωμάτης μέχρι που φτάνει.
3: Εδώ ρε, η άλλη γιατί δήλωσε στην Νορβηγία.
1: Και σου λέει, έχει ελευθερία κινήσεων.
3: Τα χιλιόμετρα και έφυγε.
1: Ναι, έχει ελευθερία, λέει, αρκεί αυτό που θα κάνει εκεί που θα πάει. Με αυτούς που θα συναντηθεί να έχει ένα υπόβαθρο και να έχει
3: το έξοδο.
1: Ζουμί είναι για την ώρα που υπηρετεί.
3: Όταν καλείς 1:20 το πρωί, τώρα αυτό είναι περιστατικό που έχει κατατεθεί, 1:20 το πρωί καλείς την ασφάλειά σου να έρθει να σε πάρει 1:20. Ξυπνάει ο άλλος που έχει παιδί, που έχει.
1: Καλά, φαντάζομαι κάποιοι έχουν βάρδια εκείνη την ώρα.
3: Λοιπόν, δεν είναι. Όχι. Υπάρχει βάρδια, όχι μετακίνησης. Μετακίνησης βάρδια είναι άλλη η φρουρά. Όταν βγαίνεις έξω από το σπίτι και κινείσαι. Mm-hmm. Για να πάει πού? Σε κέντρο διασκέδασης.
1: Πώς να. Εκεί έπρεπε να συναντήσει κάποιον ο οποίος θα ήταν.
3: Ναι!
1: Το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να μάθει να πάρει πληροφορίες.
3: Συμφωνώ. Συμφωνώ, κύριε Αλπέρη.
1: Μπορεί να υπήρχε μια απειλή.
3: Ναι, αγόρι μου, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
1: Και μέσα στη μέθη μπορεί ο άλλος να τα λέγε καλύτερα. Καταλαβες.
3: Μίλαγε, λέει, άσχημα στο προσωπικό.
1: Να το διαβάσω κι εγώ.
3: Μα αφού εδώ το απομαγνητοφωνημένο, το απαυτωμένο λέει. Τα λεφτά, θα το πάρεις τα λεφτά.
1: Πάντως, Δήμο. Λένε ότι από το Σεπτέμβριο ήξερε ότι θα έφευγε.
3: Δεν νομίζω.
1: Πάντως όταν ήρθε ο Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα, ναι. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ναι. Και τον φύλαγε και τον αγκάλιαζε.
3: Ήξερε ο Ρούμπιο. Όχι,
1: η ίδια ήξερε ότι την έχει βαμμένη.
3: Άλλο η ίδια ήξερε γιατί ξέρει τα γεγονότα. Ο Ρούμπιο δεν το ήξερε. Και να σου πω και κάτι άλλο επ' αυτού.
1: Πώς ήταν η συμπεριφορά του όταν ήρθε και πώς ήταν όταν έφυγε.
3: Και όχι μόνο. Χτες είδες τι έκανε ο Ρούμπιο.
1: Τι?
3: Βγήκε, έβγαλε οδηγία προς ναυτιλωμένους, προς όλο το προσωπικό του State Department. Ότι πρέπει να είμαστε μαζεμένοι, πρέπει να μην εμπλεκόμαστε ως διπλωμάτες, Αμερικανοί διπλωμάτες, σε επιχειρηματικά συμφέροντα και να μην προκαλούμε το δημόσιο αίσθημα. Αυτά ο Ρούμπιο δεν τα είπε πριν φύγει από την Αμερική για να έρθει στην Ελλάδα, ούτε στην Πνίκα τα είπε. Mm-hmm. Τα είπε χτες, αφότου έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, η Εύη Βυσβάρδη είναι στο ραδιοθάλαμο του Mega News 104,6 για τους τίτλους των ειδήσεων. Λοιπόν, να τη δώσουμε το λόγο. Έχουμε τίποτα καλό, Εύη? Καλό.
4: Πολύ αυξημένη κίνηση.
1: Πολύ καλό. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
7: Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην οδό Δραγατσανίου στον Πειραιά, όπου εντοπίστηκε νωρίτερα τμήμα όλμου στη διάρκεια εργασιών. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ίδια εικόνα στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Για τις 4.30 από Ραφίνα και για τις 5.30 από το Λαύριο αναμένεται η επανέναρξη των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται από το λιμάνι του Πειραιά οι αναχωρήσεις πλοίων και η εξυπηρέτηση στις γραμμές του Αργοσαρονικού. Η έβρεση μιας συμβιβαστικής φόρμουλας για τον νέο προϋπολογισμό της Ένωσης αλλά και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης απασχολεί τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες στη διήμερη σύνοδο κορυφής που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει, όπως ανέφερε, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών πρόβλεψη για πρόσθετες δημοσιονομικές ευελιξίες ώστε να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Παρέμβαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως για την Ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας. Εξαμελείς ομάδες με βαν θα περιπολούν σε 15 πλατείες υψηλής παραβατικότητας, όπως η Κυψέλη και ο Άγιος Παντελεήμονας, για την πάταξη της εγκληματικότητας του δρόμου, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την ενεργοποίηση διάταξης με την οποία θα απαγορευτεί η δυνατότητα υπομίσθωσης κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία θα φιλοξενούνται 20 και περισσότερα άτομα έναντι τιμήματος. Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι στα νοικοκυριά διατέθηκε τελικά ποσό λιγότερο από τα 2/3 του περσινού κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης λόγω αυστηρών προϋποθέσεων. Οι περσινές πληρωμές υπολείπονται κατά 96,7 εκατομμύρια ευρώ της αρχικής πρόβλεψης. Και ο καιρός, διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα αύριο στην Αττική, μέχρι 20 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
1: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
0: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
1: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
0: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
3: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
6: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πόσο, 38 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 22 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Mega News 104,6. Είμαστε Θεός Φυλάξη, Δήμος Βερίκιος και Δημήτρης Αλφιεριστά. Μικρόφωνα, επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 211-016-1046 ή στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber ή WhatsApp στο 698-104-1046 ή Mega News 104,6 ή στέλνετε το email σας στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Και είχαν κατέβει χθες, προχθές, πότε κατέβηκαν οι φοιτητές στους δρόμους Δημού.
1: Στην Ισπανία.
0: Πήρε και στην Ελλάδα.
1: Εδώ κατεβαίνουν κάθε μέρα. Δεν υποτιμώ τις φοιτητικές και τις μαθητικές κινητοποιήσεις, αλλά οκ. Okay.
0: Πάντως και οι μαθητές και οι φοιτητές δημιουργούν ένα κλίμα.
1: Ναι. Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα
0: και
1: όχι.
0: Και από εκεί.
1: Είναι σαν τους αγανακτισμένους.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Οι αγανακτισμένοι στην πλατεία Συντάγματος ήταν αγανακτισμένοι, συγκεντρωνόντουσαν μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Να πήγαινε για μπάνια.
1: Βάζανε το τσόκαρο, το πέδιλο και τη μάσκα
0: και βουτιές.
1: Και βουτιές. Μετά...
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αρκαδία, τον κύριο Κώστα Βλάση. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, κύριε Αλχέρη. Καλησπέρα, κύριε Βερίκε. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας και θα μου επιτρέψετε.
1: Πόσα σχολεία έχουν κλείσει φέτος στην Αρκαδία, Υπουργέ μου?
2: Θα σας πω. Θα μου επιτρέψετε, ξεκινώντας από αυτά που είπατε για το εξωτερικό, εγώ θα φέρω τον εαυτό μου αρκετά χρόνια πίσω, όταν ήμουν φοιτητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Και να ξέρετε ότι το μόνιμο πρόβλημά μας με το που ξεκίναγε η χρονιά ήταν που οι αριστερές παρατάξεις θέλανε να κλείσουν τη σχολή και πολλές φορές τα καταφέρνανε με ασήμαντες αιτιαλογίες του τέστην τι γίνεται στην Νικαράγουα, τι γίνεται στην Παλαιστίνη και τυχαίναν να χάνουμε εβδομάδες, μη σας πω και μήνες
1: μαθημάτων. Εγώ άλλο πράγμα σας ρώτησα.
2: Εγώ θέλω να πω λοιπόν το εξής. Οι καταλήψεις απλώς και οι όποιες μορφές ακραίες διαμαρτυρίες σίγουρα δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα.
1: Καλά, να αυτό είναι γεγονός.
2: Έτσι, μπράβο. Άρα οι μαθητές και οι φοιτητές μπορούν να έχουν δικαίωμα να ασκούν κριτική, να θέτουν αιτήματα, να ζητούν λογοδοσία από την πολιτεία.
1: Γιατί βάζετε αυτό το θέμα? Έχει υπάρξει όξυνση?
2: Επειδή το αναφέρατε εσείς ότι
0: εμείς το αναφέραμε στην αρχή, είπαμε ότι...
2: Ναι. Έτσι, μπράβο.
0: Βέβαια και στην Ελλάδα.
2: Για να μην το αφήσω να πει.
1: Ναι, αλλά οι δικοί μας φοιτητές σε σχέση με τους Γάλλους φοιτητές και τους Ισπανούς είναι αγγελούδια.
2: Ναι,
1: και να παρακαλάτε να μείνουν έτσι.
0: Διαφέρει και ο όγκος και ο αριθμός όμως.
1: Δεν είναι υπαρκτικό.
2: Σήμερα που μιλάμε ισχύει αυτό που λέτε και εσείς. Στο παρελθόν όμως και η κατάσταση.
1: Άσε το παρελθόν, Υπουργέ μου. Το σήμερα και το αύριο να κοιτάξουμε.
2: Δόξα τω Θεώ ή αλλιώς όπως λέτε Θεός φυλάξει.
1: Ναι,
2: είμαστε πολύ καλύτερα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αν είμαστε καλύτερα, κύριε Υπουργέ.
1: Σε
0: αυτό που ρώτησε ο Δήμος, ο Βερίκιος. Πόσα σχολεία έχουν κλείσει στον νομό που πολιτεύεστε, στην Αρκαδία, και πόσα σχολεία έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα?
2: Το ποσοστό που υπάρχει γενικά σε όλη την Ελλάδα το βρίσκουμε γύρω στο 7%.
1: Μάλιστα. Στην Αρκαδία πόσο είναι, διψήφιο?
2: Στην Αρκαδία, όπως ξέρω, δεν υπάρχει κανένα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάτι που δεν με έχουν ενημερώσει.
0: 7% είναι για τη φετινή χρονιά.
2: Ναι.
0: Αν το αθροίσουμε με την
2: περισσότερη. Όλες οι καταλήψεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Και αν το αθροίσουμε.
2: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στην Αττική, έτσι. Δηλαδή η περιφέρεια, η επαρχία είναι πολύ μικρότερα.
1: Ναι, αλλά, καλά, βλέπουμε... αλλά η Αττική βγάζει η κυβέρνηση.
2: Όχι, η κυβέρνηση βγάζει και η Αττική και η επαρχία.
0: Γιατί πόσοι, Δημό, πόσοι δεν μένουν στην Αττική και ψηφίζουν στην επαρχία?
2: Εμένα ειδικά, επειδή αναφέρεστε, ξέρετε, ειδικά για την Αρκαδία, να ξέρετε, σχεδόν η μισή από αυτούς που ψηφίζουν στην Αρκαδία μένουν στην Αττική.
1: Ναι.
2: Οπότε μόνο στο Εγάλεο ψηφίζουν γύρω στους 4.000 Αρκάδες.
1: Γι' αυτό συχνάζει στο Εγάλεο, είναι οι Αρκάδες.
2: Και υπάρχουν
1: και στο Παλατάκι.
2: Και υπάρχουν και χιλιάδες Αρκάδες οι οποίοι μένουν
0: και παντού.
2: Και κατεβαίνουν και ψηφίζουν στην κάτω στο νομό μας.
0: Ο φίλος μου σκέψε, ο Μητροπολίτης Πατρώνου που είναι...
1: Αρκάς είναι.
0: Και ψηφίζει στο χωριό του.
2: Στο Λουκά. Λουκά.
0: Ναι, ορίστε, τα ξέρει.
1: Ναι, ναι. Πώς να μην τα ξέρει, των Αγίων τα μπέλη.
2: Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο οποίος είναι πραγματικά Χρυσόστομος. Νομίζω οι πατρινοί πρέπει να νιώθουν πολύ τυχεροί που τον έχουν Μητροπολίτος.
1: Τον προορίζεις μια και είσαι στο θρησκευμάτων και παιδείας.
0: Ας μην το πεις, μην το πεις και επενδεύτουμε.
1: Για παραπάνω.
2: Κοιτάξτε, εμείς δεν προορίζουμε τίποτα.
0: Δεν εκλέγει. Καταρχήν έχουμε αρχιεπίσκοπο.
2: Ναι. Εγώ πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Αυτό που λένε και οι Μητροπολίτες. Λέει αυτά τα αποφασίζει ο Θεός. Δεν τα αποφασίζουμε καν οι ίδιοι. Άρα.
1: Και όταν έρθει.
0: Κατάλαβε γιατί ο Μητσοτάκης τον έβαλε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τώρα του.
1: Γιατί ξέρετε να χειρίζεται το.
2: Το λεξιλόγιο. Είναι πάντως ένα αποθέτης ελπίδες στο Θεό. Αυτό να το πω
0: και καλά κάνει. Και εμείς. Το τελευταίο διάστημα και ο Βερίκιος. Και αυτό είναι ήδη.
1: Έστω. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, Υπουργέ. Το 7% λοιπόν που, των σχολείων που έκλεισαν φέτος έρχεται να αθρηστεί με το άλλο 10% που έκλεισαν πέρσι, με το άλλο δεν ξέρω πόσο που έκλεισαν πρόπερσι, και βλέπουμε αυτήν την αύξηση των κλειστών αιθουσών από τα σχολεία να προβληματίζει και να εκπέμπει και πάρα πολλά μηνύματα.
2: Εγώ δεν θα, κοίτα, τα αθρηστικά δεν μπορούμε να τα βάλουμε αυτά.
0: Γιατί
2: αν μου λέτε ότι
0: αν κλείσανε κάποιες εκατοντάδες πέρσι αίθουσες, ήρθαν φέτος να προσταθούν κάποιες άλλες εκατοντάδες, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή ότι μέσα σε τάξεις.
1: Μα σώζουν τα παιδιά των οικονομικών μεταναστών.
2: Α, εννοείται. Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Πήγε το μυαλό μου στις καταλήψεις.
1: Όχι. Ξεκόλαμε τις καταλήψεις.
0: Λέμε για την έλλειψη των παιδιών ή για την τακτική του Υπουργείου Παιδείας να συναθρίζει πάρα πολλά παιδιά μέσα σε μία τάξη.
2: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή τα παιδιά.
0: Τα περισσότερα
2: είναι
0: έχουν 20... από 27-28 παιδιά μέσα.
2: Όχι. Είναι 25 και μάξιμο σε κάποιες πολύ εξειδικευμένες.
0: Και έχει και ένα 10% επιπλέον και πάει 27-28.
2: Αλλά τα περισσότερα τμήματα και λόγω του δημογραφικού είναι πολύ μικρότερα, έτσι. Δεν είναι στο βαθμό που τα λέτε. Άρα γενικότερα η εικόνα νομίζω ότι είναι. Πολύ καλύτερη, maximum είναι 25, με ελάχιστες περιπτώσεις κατ' εξαίρεση μπορεί να. Και να σας πω και κάτι, ότι εμείς έχουμε εγκρίνει και για τη φετινή χρονιά σχεδόν 4.100 ολιγομελή τμήματα στα λύκεια. Δηλαδή, όπου υπάρχει ανάγκη και εκεί που υπάρχουν και 4-6 μαθητές σε νησιωτικές, σε ορεινές περιοχές, όπου υπάρχει δημογραφική συρρήκνωση και δυσκεραίνει τη λειτουργία των σχολείων, εμείς λειτουργούμε ευέλικτα για να μπορέσουμε να τα κρατούμε ανοιχτά. Άρα νομίζω ότι η κατάσταση εντός των σχολείων είναι καλή. Σαφώς θα υπάρχουν προβλήματα, δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά είμαστε εδώ ακριβώς για να μπορέσουμε κάθε.
0: Γιατί πολλοί λένε ότι για να έχετε μικρότερο σε αριθμό προσωπικό, συρρυκνώνετε τα παιδιά στις τάξεις και σας έρχεται πιο οικονομικό το κόστος της παιδείας.
2: Κύριε Αλχέρη, να σας πω το εξής. Ότι τα τελευταία, από το 2019 μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Μιλάμε για αριθμό τεράστιο. Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια ήταν κοντά στις 10.000 και 500 ήταν μόνιμες προσλήψεις φέτος. Αυτός ο αριθμός εκπαιδευτικών δεν έχει κανένα προηγούμενο. Κανένα προηγούμενο. Έχουμε καταφέρει δηλαδή να καλύψουμε σε
0: πόσοι
2: μεγάλο.
0: Πόσοι έχουν βγει συντάξει όμως, κύριε Υπουργέ? Να δούμε τι μένει.
2: Πολύ λιγότεροι σε αυτά τα 5-6 χρόνια, πολύ λιγότεροι. Απλά προσπαθούμε σταδιακά να καλύψουμε τις ανάγκες της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Γιατί οι συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ.
2: Και άμα θέλετε και την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί υπολογίζετε ότι ο αριθμός που χρειαζόμαστε είναι για μόνιμους είναι γύρω στους 80.000, χοντρά-χοντρά, έτσι δεν μπορούν μείνει. Εγώ εκτιμώ ότι στην επόμενη τετραετία, αν συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο με μόνιμες προσλήψεις, πλέον τα κενά που θα υπάρχουν και θα χρειάζονται αναπληρωτές θα είναι ελάχιστα. Αλλά αυτό σημαίνει τι? Ότι έχουμε ξεκινήσει αυτά τα 6 χρόνια και σταδιακά κάνουμε μόνιμες προσλήψεις. Άρα νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, και το οποίο να σας πω και σε πολλές επίκαιρες ερωτήσεις που βγαίνω και απαντώ στη Βουλή. Ναι, μου λένε οι συνάδελφοι από άλλα κόμματα για ενδεχόμενα κενά που υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουν τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει.
1: Προσλήψεις κάνετε, Υπουργέ. Προσλήψεις κάνετε. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ποσότητα, είναι και η ποιότητα. Ελέγχετε αυτούς που παίρνετε? Κάνουν καταρχάς για δάσκαλοι ή δεν κάνουν?
2: Όταν κάποιος έχει πάρει πρώτα απ' όλα ένα πτυχίο, είναι το συγκεκριμένο με το οποίο
1: δεν μας λέει τίποτα.
2: Δεν περνάνε από συνέντευξη. δεν είναι ιδιωτικός τομέας,
1: ναι,
2: που εμείς
1: αλλά δεν μας λέει τίποτα.
2: Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Το πτυχίο πότε το είχε πάρει, πριν 10 χρόνια.
2: Υπάρχει η αξιολόγηση, η οποία επειδή έχει μπει στις ράγες της, αυτή βοηθάει για να, αν υπάρχει κάποιο περιστατικό εκπαιδευτικού που δεν τηρεί τα κριτήρια τα απαραίτητα, να μην μπορεί να είναι σε τάξη. Άρα επομένως νομίζω και τα παράλληλα με την πρόληψη τόσων χιλιάδων εκπαιδευτικών, προχωρώντας ταυτόχρονα και με την αξιολόγηση, νομίζω ότι είναι δύο βήματα πολύ σημαντικά, τα οποία πριν το 19 δεν υπήρχαν.
0: Πάμε να δούμε λίγο τώρα. Λίγο, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι,
0: ολοκληρώστε για να πάμε να δούμε λίγο τις ελλείψεις, γιατί έχουμε μηνύματα.
2: Λέω, λέω ότι να συμφωνήσουμε ότι προβλήματα υπάρχουν, θα συνεχίσουν, θα υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί όπως μου λένε, παραδείγματος χάρη, ότι μα εκεί δεν έχετε κάνει ανακαίνιση στο σχολείο. Να σας πω λοιπόν ότι εμείς έχουμε ανακαινήσει ήδη 700 σχολεία. Πρόκειται να κάνουμε.
0: Είναι για το πρόγραμμα Γιαννάκου Κουτσικού.
2: Ακριβώς. Έχουμε, θα φτάσουν τα 2.000. Και εννοείται, αυτό όμως δεν είχα πριν το 19, δεν είχε ανακοινωθεί ούτε ένα. Άρα, ναι, μεν θέλουμε ακόμα περισσότερο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αναγνωρίζουμε, να βλέπουμε τι παραλάβαμε το 19, πού βρισκόμαστε το 2020.
1: Προσωπικά ασχολείστε με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Είσαστε ευχαριστημένος από το έργο που έχετε παράξει μέχρι τώρα?
0: Και να μας πει και ποιο είναι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, γιατί είναι κάποιοι που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
2: Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για ένα θεσμό με πολύ μεγάλη κοινωνική αξία, γιατί δίνουν τα σχολεία αυτά τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να επιστρέψουν στο σχολείο, να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες.
1: Είναι τα παλιά νυχτερινά.
2: Ναι, είναι και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 83 στον αριθμό, εκ των οποίων τα 13, και να το τονίσω αυτό, βρίσκονται σε σοφρονιστικά καταστήματα.
0: Και είναι 35 από για παρακολουθούν, συγγνώμη, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι, μεγαλύτερης ηλικίας που δεν κάνουν...
0: Τα εσπερινά που λέει ο Δήμος είναι για παιδιά τα οποία δεν μπορούν να σπουδάσουν, επειδή δουλεύουν το πρωί, δεν μπορούν να σπουδάσουν το απόγευμα.
2: Αυτά είναι αυτά.
0: Δεν μπορούν να σπουδάσουν το πρωί και πηγαίνουν το απόγευμα.
1: Έχουμε στοιχεία πόσοι έχουν εισαχθεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που βρίσκονται μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα?
2: Κοιτάτε, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι ουσιαστικά επίπεδο γνώσης γυμνασίου.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δεν είναι ότι θα μπουν στο, δεν είναι επίπεδο γνώσης λυκείου, είναι επίπεδο γνώσης γυμνασίου. Άρα ουσιαστικά παίρνουν μια πολύ βασική εκπαίδευση, παίρνουν ένα πολιτήριο γυμνασίου και μάλιστα προσπαθούμε εμείς και το έχουμε αρχίσει και το ξεκινάμε στα σοφρονιστικά καταστήματα να ανοίγουμε και τις ΕΣΚ, οι οποίες ουσιαστικά δίνουν κάποιες δεξιότητες. Γιατί για μας αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να λειτουργεί το σοφρονιστικό κατάστημα με τέτοιον τρόπο, να δίνοντας δεξιότητες που την επόμενη μέρα αυτός που θα βγει να είναι χρήσιμο στις πολιτείες.
1: Η μάθηση λογίζεται ως εργασία στην ποινή.
2: Από όσο γνωρίζω, αλλά αυτό είναι και θέμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, κερδίζουν από αυτό, δηλαδή κάποιο διάστημα
0: που παρακολουθεί κάποιος,
2: που θα έπρεπε να
0: επέζω. Σαν την εργασία λοιπόν.
2: Και ενδεχομένως αυτός είναι και ένας λόγος που να ξέρετε ότι έχουμε τεράστια συμμετοχή. Δηλαδή λέμε θα φτιάξουμε δύο τμήματα των 25 ατόμων και έχουμε 120 άτομα που να λένε θέλουμε να έρθουν. Που σημαίνει ότι η πλειοψηφία όλων αυτών δεν τελειώσανε το δημοτικό και δεν πήγαν ποτέ στο γυμνάσιο.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: άρα είναι χαμηλού εκπαιδευτικού.
0: Πριν περάσουμε στα προβλήματα που έχουν τις κτηριακές εγκαταστάσεις, προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, όπως Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Μεσολόγγι, που έχετε δει και εσείς να πέφτουν σοβάδες. Πείτε μας λίγο με την παράλληλη στήριξη τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα αυτή τη στιγμή που είσαι στον αέρα από γονείς που έχουν κάνει αίτημα, δικαιούνται παράλληλη στήριξη για το παιδί τους και τους λένε από τις διευθύνσεις ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να διοριστεί για το παιδί τους. Και πόσα παιδιά αναλαμβάνει κάθε εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη?
2: Κοιτάτε να δείτε, πέραν των μόνιμων διορισμών, να πούμε ότι εμείς ήδη σήμερα που μιλάμε ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση των αναπληρωτών και των μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι ακριβώς είναι στα διάφορα ειδικά σχολεία, στην οποία δεύτερη φάση ήταν, είχαμε 30.240, αν δεν κάνω λάθος, προσλήψεις. Προχωρήσαμε στη δεύτερη φάση, που είναι κοντά στις 9.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Σε όλες αυτές, ένα μεγάλο κομμάτι αφορά αυτούς που έρχονται για παράλληλη στήριξη. Τώρα από εκεί πέρα μιλάμε για μια δυναμική κατάσταση, γιατί κάθε μέρα που μιλάμε, περνάνε παιδιά από το κεδασί, παίρνουν χαρτί, λένε ότι θέλουν να έχουν κάποιο...
0: Όχι θέλουν, δικαιούνται.
2: Ναι, δικαιούνται, ναι.
0: Έτσι. Συγγνώμη, άλλο θέλω, έκρατε, άλλο.
2: Ναι, συγγνώμη,
1: προσέξτε τι λέτε, Υπουργέ μου, γιατί ο Αλφιέρης έχει ολόκληρα σχολεία που διοικεί της Μητρόπολης και τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Δεν πάτε να μας ξεφύγετε.
0: Δεν διοικώ τίποτα. Απλά γνωρίζω τις απαιτήσεις και τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά σήμερα.
2: Εμείς επομένως σε κάθε φάση, και ακολουθεί και η τρίτη φάση τώρα τον Νοέμβρη, με βάση τις ανάγκες που μας δίνει η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στέλνουμε επιπλέον αναπληρωτές καθηγητές, είτε για να καλύψουν όποια κενά έχουν μείνει στο σχολείο, είτε για να καλύψουν την παράλληλη απασχόληση επίσης σε παιδιά που δικαιούνται και να έχουν ένα άτομο δίπλα να τους βοηθάει. Αλλά όπως σας είπα, είναι μια δυναμική κατάσταση. Συνέχεια παίρνουμε ανάγκες, στέλνουμε εκπαιδευτικούς και προσπαθούμε όσο μπορούμε να μειώσουμε αυτό το πρόβλημα. Απλά θέλω να καταλάβετε και το εξής, ότι σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια που δεν υπήρχε, δεν είχε αναδειχθεί
0: το κεδασί, είναι υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Ναι, ανήκει σε εμάς, ναι.
0: Και πόσο καιρό χρειάζεται από τη στιγμή που θα γίνει αξιολόγηση, και να καλησπέρισω και στην κουβέντα για τη Σοφία την Περετάνου, την καλή συνάδελφο που ρωτάει, πόσο καιρό χρειάζεται να βγει αξιολόγηση για ένα παιδί που κρίνεται από τους εκπαιδευτικούς ότι πρέπει να περάσει από αξιολόγηση?
2: Τι εννοείται πόσο καιρό
0: δηλαδή,
2: χρειάζεται?
0: Να βγει αξιολόγηση. Περνάει ένα παιδί από αξιολόγηση και σου λέει περίμενε να συνειδητοποιήσουμε για τα αποτελέσματα. Και μπορεί να περάσει και ένας χρόνος.
1: Η κατατόπους διευθύνσεις.
2: Όχι, όταν νομίζω ότι από τη στιγμή που κρίνεται ένα παιδί ότι έχει πρόβλημα, γρήγορα στην υπηρεσία. Δεν
0: το ραντεβού, για να κλείσει κάποιο ραντεβού με το κεδασί. Κύριε Υπουργέ.
2: Το ραντεβού καθυστερεί. Ακριβώς το ραντεβού είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Άμα δεν έχεις μέσον, δεν σε εξετάζει.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί
1: πώς δεν ισχύει? Έχω εγώ πρώτη μου ξαδέλφη που αν δεν έπαιρνα εγώ τηλέφωνο τον υπουργό.
0: Τώρα, μου λέει η Θοδωρά ότι μπορεί να είναι δήμο ακόμα και 2 με 3. Να, τώρα η Σοφία λέει 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια.
0: Εκκρεμεί 3 χρόνια το ραντεβού.
1: Τόσο είναι.
2: Ισχύει αυτό και θα σας πω γιατί. Γιατί ενώ υπήρχαν. Τώρα θα σας πω έναν αριθμό, γιατί δεν έχω μπροστά τα στοιχεία μου.
0: Αν είναι 3 χρόνια για να κλείσει ραντεβού να πάει να αξιολογηθεί το παιδί σου.
2: Ναι,
0: όταν σου λέει ο δάσκαλος ότι ξέρει κάτι έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα.
2: Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε με μόνο να σας πω.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Χωρίς να σας πω συγκεκριμένο αριθμό, γιατί δεν τον έχω πρόκειρο.
1: Okay.
2: Αν παραδείγματος χάρη πριν 3 χρόνια ήταν 1.000 άτομα που θέλανε να εξεταστούν στο κεδασί, σήμερα που μιλάμε τα 1.000 έχουν γίνει 20.000. Καταλαβαίνετε γιατί τεράστια διαφορά. Άρα εκ των πραγμάτων.
1: Γιατί πού οφείλεται αυτή η αύξηση ετούντων για εξέταση?
2: Τώρα αυτό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Πηγαίνουν διάφορα παιδιά, βλέπουν ψυχολόγους, βλέπουν λογοθεραπευτές. Κάποιοι θα τους πούνε έχετε πρόβλημα ή μπορεί να, σαν γιατρός να σας πω, μπορεί να υπερβάλλουμε για κάποιο πρόβλημα που υπάρχουν. Ένα παιδιά που υπάρχουν έχουν διάσπαση προσοχής. Μπορεί πάλι να υπερβάλλουμε και να πούμε, αλλά πρέπει να σε εξετάσουμε και σένα ή να πράγουμε.
0: Έχουμε
2: και
0: αυτό, κύριε Υπουργέ, ξέρετε που οδηγεί. Δήμο, ξέρεις που οδηγεί. Διότι αν πάρεις το χαρτί, έχεις τη δυνατότητα στο δημόσιο σχολείο δωρεάν να έχεις παράλληλη στήριξη. Και πηγαίνουν κάποιοι σε ιδιωτικό σχολείο και πληρώνουν μόνοι τους την παράλληλη στήριξη για να είναι δίπλα στο παιδί τους.
1: Εντάξει, αν έχουν.
0: Που σημαίνει ότι πρέπει να βάλει. Γιατί στο δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να έρθει η παράλληλη στήριξη από το πουθενά.
2: Βλέπεις
0: όμως ότι το παιδί σου χρειάζεται βοήθεια. Τι θα κάνεις? Αναγκάζεις λοιπόν να πας στο ιδιωτικό σχολείο.
2: Και υπάρχει και κάτι άλλο που καλό είναι να το αναδείξετε, ότι με βάση την γνωμάτευση που θα πάρουν, όταν φτάνουν τα παιδιά τρίτη ηλικίου, θα μπορούν π.χ. να εξεταστούν.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι αν πριν 3 χρόνια το παιδί σου έχει πρόβλημα.
2: Ναι, αλλά θέλω να σας πω να καταλάβετε το εξής. Ξαφνικά έχουμε και εκατοντάδες αιτήματα από παιδιά που βγάλανε το δημοτικό και το γυμνάσιο κανονικά και στο λύκειο κανονικά. Ξαφνικά σου λένε θέλουν να παράσουμε και δασί για να βρούμε τρόπο να δώσουμε εξετάσεις προφορικά. Σας αναφέρω και αυτό. Άρα έχουμε δηλαδή ενδεχομένως.
1: Δηλαδή έχει φωλιάσει και η λούφα και η παραλλαγή σε αυτού του είδους της.
2: Δεν θα το λέω λούφα, εντάξει. Μπορεί ένας γονιός να βλέπει ένα παιδί ότι έχει μια διάσπαση προσοχής η οποία μπορεί να οφείλεται στα σύγχρονα κινητά και στα σύγχρονα social που ασχολούνται όλη μέρα τα παιδιά μας. Και επειδή βλέπει αυτό, σου λέει: Α, να δούμε πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε να πάει να εξετάσει προφορικά, να εξεταστεί προφορικά. Mm-hmm. Το οποίο το παιδί μπορεί όταν πάει, περάσει από το κεδασί, να μην έχει πρόβλημα, mm-hmm. να του πούν δηλαδή ότι δεν έχει κάτι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μια εξέταση που κρατάει πολλή ώρα αθροίζεται στα πολλά αιτήματα τα σωστά που περιμένουν στη σειρά.
0: Εντάξει, άλλο μήνυμα. Μέχρι λέει την πρώτη ηλικία μπορεί ένα παιδί να περάσει από το κεδασί. Δηλαδή, αν χάσει το διάστημα, μετά την πρώτη ηλικία δεν μπορεί να περάσει.
2: Κύριε Αλχέρη, όμως ένα παιδί που έχει πρόβλημα, τώρα εγώ σας το λέω και σαν πατέρας και σαν γιατρός και σαν καθηγητής πανεπιστημίου, το αναγνωρίζεις πολύ νωρίτερα, δεν θα περιμένεις ναι, πρώτη.
0: Λέμε όμως, αν στο γυμνάσιο πας πρώτη γυμνασίου.
1: Έχει δίκιο, Δημήτρη.
0: Σου πει ο άλλος και περιμένει τρία χρόνια για να κλείσει το ραντεβού, έχει πάει πρώτη ηλικίου ήδη το παιδί. Ναι.
2: Και τώρα σας λέω όμως αυτό που σας είπα, το λέω στο δημοτικό, αναγνωρίζεις αν υπάρχει ένα παιδί που έχει κάποια.
1: Βεβαίως το αναγνωρίζεις.
0: Και αυτό
1: πριν ξεκυπάει στο.
0: Και αυτό, κύριε Υπουργέ, και αυτό είναι ένα θέμα της ελληνικής κοινωνίας που πολλές φορές δεν παραδεχόμαστε το παιδί μας έχει πρόβλημα, αρνούμαστε να ακούσουμε τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών και καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Και εκεί σου χρειάζεται μια υποστήριξη στους γονείς. Και μετά φτάνουν στο χείλος του γκρεμού και λένε «Οπ».
1: Και αυτό που λες ισχύει, αλλά ισχύει και αυτό που λέει ο Υπουργός.
2: Έχω και περιπτώσεις γονέων που καλούν και λένε «Ξέρεις, μας είπανε να πάμε σε ειδικό σχολείο, αλλά εγώ το παιδί μου δεν θέλω να πάει σε ειδικό σχολείο». Και όταν δεν πάει σε ειδικό σχολείο, λέμε αν κατά κάποιο τρόπο δεν πήγαινε, δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα.
1: Βέβαια, γιατί αν δαγκώσει το παιδί σου το παιδί του άλλου, μετά θα τρέχουμε
0: λοιπόν,
1: όλοι μαζί.
0: Εδώ η κυρία Αθηνά λέει τα μέτρα, πολλές φορές η αξιολόγηση λέει είναι σε τέτοιο βαθμό για να πηγαίνουν τα παιδιά λέει σε ειδικά σχολεία. Ισχύει.
2: Δεν μπορώ να το αξιολογήσω αυτό. Δεν νομίζω
0: στα ειδικά σχολεία έχουμε ελλείψεις, κύριε Υπουργέ.
2: Ελλείψεις γενικά. Κοιτάτε να δείτε, σας λέω. Υπάρχουν. Και υπάρχουν και στα ειδικά σχολεία, γιατί δεν είναι μόνο το πώς τους διορίζουμε. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι και ένα αρκετό σημαντικό ποσοστό από αυτούς που διορίζονται αναπληρωτές, καθηγητές ή τους καινούριους που πήγανε μόνιμοι υπάλληλοι, που με το που αναλαμβάνουν υπηρεσία βάζουν άδεια. Είναι άνθρωποι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται την άδειά τους, που μπορεί να υπάρχουν σε κάποια κατάσταση εγκυμοσύνης, που έχουν χρόνιες παθήσεις. Όλο αυτό το ποσοστό, ενώ εμείς στέλνουμε όπως τώρα παραδείγματος χάρη, στείλαμε στα δικά μου μέρη στο Λεωνίδιο μια εκπαιδευτικό να πάει στο Λεωνίδιο, να πάει στο ειδικό σχολείο. Ξαφνικά λέει: Εγώ δεν πάω. Mm. Αυτό σημαίνει ότι μένει πίσω η όλη διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να πω εγώ αύριο και όλα λοιπόν, στέλνω καινούριο.
0: Θέλουμε δύο ερωτήσεις μονολεκτικά να μας απαντήσετε. Θα βλάψει η παρουσία Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία, εάν και εφόσον τελικά κατέβει σε εκλογές.
2: Εκτιμώ πως όχι.
1: Στην Αρκαδία πόσο θα χάσει η Νέα Δημοκρατία από το Σαμαρά?
0: Δεν θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς.
2: Θα σας πω, εγώ η εκτίμηση που έχω, κύριε Βερίγκη και κύριε Αλφιέρη, είναι ότι αυτοί που αυτή τη στιγμή λένε, έστω θεωρητικά έτσι, αν υπάρξει αυτό το κόμμα, θα ψηφίσουν το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά, είναι άνθρωποι οι οποίοι στην μεγίστη πλειοψηφία τους έχουν εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία ή δεν ήταν ποτέ Νέα Δημοκρατία ή ήταν καθόντουσαν στον καναπέ τους και δεν ψηφίζανε ή που αυτή τη στιγμή είναι μακριά και ενδεχομένως αυτό να είναι κάποιο άλλο κόμμα.
1: Εάν δεν τους έχετε και αυτούς οι οποίοι θα ήδη έχουν απομακρυνθεί και δεν τους πάρετε πίσω.
0: Μήπως πρέπει να πάρετε πίσω τον Αντώνη Σαμαρά, αυτή είναι το ρεζουμέ. Μήπως ήταν λάθος που απομακρύνθηκε. Πώς φίλος του Σαμαρά είναι, θεωρείται σαμαρικός. Ναι. Δεν διατηρείται καλή σχέση με τον Σαμαρά.
2: Τώρα εμένα μου ζητάτε να κρίνω τη διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού.
0: Όχι, λέμε,
2: από έναν μη πρωθυπουργό.
0: Εγώ ήταν το καλύτερο.
2: Πολύ μικρός. Πολύ μικρός για να κρίνω
0: καλύτερα. Είναι άνθρωπος ο Θεού. Λοιπόν, μια παράκληση. Δείτε τα σχολεία που πέφτουν οι σοβάδες. Είναι κρίμα, δεν ξέρω τι θα κάνετε με τους Δήμους. Πάρα πολλά τα αιτήματα. Έχουμε και ονομαστικές εδώ περιπτώσεις που πέφτουν οι σοβάδες.
2: Ναι, απλά,
0: να σας ευχαριστήσουμε, Υπουργέ.
2: Κύριε κύριε Ελευθέρη και κύριε Βεβερή, και τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Να τονίσουμε ότι είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έχει ανακαινήσει ήδη 700. Το καλοκαίρι που μας έρχεται θα ανακαινιστούν άλλα 500 σχολεία και θα φτάσουμε τα 2.000. Άρα,
0: ναι, μεν τα δεν προβλήματα έχουμε άλλα χρόνια.
1: Αντελάστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάτε πολύ. Καλά. Κώστας Βλάσης, υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αρκαδία. Η Αγγελική Καρδιόλα Καδήμο Βερίκη βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο για τους των ειδήσεων. Δίνουμε σκητάλη στο Γιάννη Χριστάκο και το Σωτήρι Μπολάκη και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
1: Γεια και χαρά σας.
0: Γεια σας.
3: Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Η ενεργειακή κρίση και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. 27 ηγέτες καλούνται να αναζητήσουν κοινές απαντήσεις σε μια συγκυρία αυξημένων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και ενδυνόμενων γεωπολιτικών κινδύνων. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο αντίπαλα στρατόπεδα, με τη Γαλλία και τον Νότο να ζητούν ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό και τη Γερμανία να απαιτεί δραστηριότητα. Περικοπές. Την ίδια ώρα, ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκονται τα ενεργειακά δίκτυα και η χρηματοδότηση των νέων υποδομών, προκειμένου να θωρακιστεί η Ευρώπη απέναντι στις αυξανόμενες τιμές του ρεύματος. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην διήμερη σύνοδο. Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να συρριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν περισσότερο ανάγκη. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που δεν θα δεχθούν περικοπές στην κοινή αγροτική πολιτική και τις πολιτικές συνοχής. Σκληρή κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με φόντο την τραγωδία των Τεμπών και τη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δύο αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, με τον κύριο Βελόπουλο να παρουσιάζει φωτογραφίες από ευρήματα που, όπως ισχυρίστηκε, είναι ανθρώπινα οστά, και τον Υπουργό να τον κατηγορεί για επαναφορά συνωμοτικών εκδοχών και πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. Νέα εισαγγελική παραγγελία εστάλει στους πραγματογνώμονες. Οι ιατροδικαστές πορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ζητείται επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου που γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Από τους πραγματογνώμονες ζητείται επίσης να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Νέο σχέδιο θέτει σε εφαρμογή

0: Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, ομάδες 6 ατόμων με βαν θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα προχωρούν σε ελέγχους σε 15 πλατείες στο κέντρο της πόλης, μεταξύ άλλων στον Άγιο Παντελεήμονα, στις πλατείες Βικτωρίας, Αμερικής, Αττικής και Αγίου Νικολάου, καθώς και στην Κυψέλη. Διάταξη με την οποία θα απαγορευτεί η δυνατότητα σε κάποιους να νοικιάζουν σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια να τα διαθέτουν για τη φιλοξενία στον ίδιο χώρο 20 έως 30 ατόμων έναντι τιμήματος, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που φέρουν στην δημοσιότητα τα νέα.gr για την άγρια επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά που δέχθηκε 18χρονος Αιγύπτιος μαθητής έξω από το 6ο Εξπερινό Λύκειο Αθηνών στο Μεταξουργείο. Στις εικόνες καταγράφεται καρέ-καρέ η δράση της ομάδας των ανηλίκων. Οι δράστες φαίνονται αρχικά να συγκεντρώνονται σε πεζόδρομο της περιοχής και μόλις αντιλαμβάνονται τον 18χρονο και τον φίλο του, τρέχουν προς το μέρος τους, τους επιτίθενται με πρωτοφανή μανία και αμέσως μετά εξαφανίζονται στα γύρω στενά. Από την άγρια επίθεση, ο νεαρός μαθητής δέχθηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές στην πλάτη και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου Σωτηρία, έχοντας ήδη υποβληθεί σε χειρουργείο στο θώρακα.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.586 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφοντας πτώση 0,68%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,3 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,55%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 95,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,26%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.173 δολάρια η ούγκια, η τιμή για το ασίμι στα 56,9 δολάρια η ούγκια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Χωρίς τον τραυματία Νίκο Ρογκαβόπουλο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι του με την Χάπουελ Τελαβίβ για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
1: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, αλλά από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια και στους 20 με 21 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα δυτικά της χώρας και στα νότια νησιά θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος, τον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας, κυρίως από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδη. Προβλήματα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις της ιστοσελίδας στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
1: Mega News 104,6.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο

0: Να, θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Βουλίτσα, η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του Θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
7: Θα πνιγείτε στα γέλια.
6: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Mega News 104,6. Είναι η εκπομπή παράτυπη, το ταφ κεφαλαίο λέμε Γιάννη πάντα, για να μην μπερδευόμαστε ότι είμαστε τίποτα τύποι παράτυποι και κάνουμε παρατυπίες και τρέλες που κάνουμε και από αυτά.
1: Καλά, εμένα δεν με νοιάζει κιόλας.
0: Αλλά είμαστε παρά το τύπο. Είναι γνωστό.
1: Δεν με πειράζει.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Χριστάκος στα μικρόφωνα και ο Σωτήρης Μπολάκης. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την κυρία Έφη Αξιόγλου. Μόλις μετακόμισε πριν από λίγες μέρες, μάλλον εγκαταστάθηκε πολιτικά στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχει ενδιαφέρον τα όσα θα έχουν ενδιαφέρον, θεωρώ, τα όσα θα μας πει. Αλλά να ξεκινήσουμε και με τις συστάσεις μας. Θοδωρής Κούβας, όπως Κούβα, μου αρέσει το όνομα αυτό, στον ήχο. Νίκος Νικολακόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής. Η Βιργινία Επισημίση πάντα εδώ στην αρχισυνταξία, το στήριγμά μας. Τα ηχητικά που θα ακούσετε και σήμερα, τα επιμελεί τη Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο μας περιμένει η Μαρία Δημητριάδη, σας περιμένει στο 211-016-1046. Δεχόμεθα και μηνύματα, Γιάννη, Viber και WhatsApp.
1: Βέβαια,
0: είναι.
1: Όπως κάθε μέρα.
0: 698-104-104-6. Το έχετε μάθει πια απ' έξω. Τα λέω εγώ απ' έξω, δεν τα έχουν μάθει ο κόσμος.
1: Εντάξει, το ξέρουν. Αλλά τα λέμε γιατί μπορεί να προστίθεται καινούργιοι άνθρωποι στην παρέα μας. Και με μεγάλη μας χαρά.
0: Είχαμε εξέλιξη σήμερα. Και αυτό θα σου έλεγα ότι ήρθε μέσα από την πίεση. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό για να κερδίσουμε λίγο χρόνο σήμερα. Τον έχουμε ανάγκη δηλαδή περισσότερο από τις άλλες.
1: Μα νομίζω ότι είναι και μια πολύ μεγάλη είδηση της ημέρας. Αν εξαιρέσεις τα υπόλοιπα, σύνοδος κορυφής, προτάσεις, αυτά θα τα δούμε και λίγο στο τέλος.
0: Μιλάμε για τις εκταφές, τις περίφημες εκταφές. Σας θυμίζω ότι ο Πάνος Ρούτση, ο πατέρας ενός από τα παιδιά που χάθηκαν, σκοτώθηκαν στα Τέμπη, στο έγκλημα όπως έχει επικρατήσει στην κοινωνία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη το 2023. Είχε κάνει και εκείνη την απεργία στο Σύνταγμα, θα θυμάσαι. Τι φασαρία είχε γίνει τότε με το αν μπορεί να είναι κάποιος και πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εισαγγελέας Λάρισας δίνει εντολή πια στους ιατροδικαστές να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό τις εκταφές που έχουν ζητήσει οικογένειες από τα 57 θύματα. Θα πάρουμε δηλαδή, λέει το ρεπορτάζ, και την ημερομηνία εκταφής που ζητάει η εισαγγελέας. Πρέπει να δώσουν να κινήσουν όλες τις διαδικασίες. Και μένει να δούμε τώρα πόσες οικογένειες είναι, αλλά όλο αυτό. Όλο αυτό, Γιάννη, προέκυψε από την πίεση και το θόρυβο που σήκωσε το Μέγκα την Κυριακή στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη, εκεί με τον δικηγόρο τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη. Ουσιαστικά ο κύριος Ματζουράνης ήταν έτοιμος χθες να καταθέσει μήνυση στην εισαγγελία Λάρισας για τον τρόπο, και το λέω έτσι καπλά και κατανοητό, με τον οποίο χειριζόταν μέχρι τώρα το ζήτημα αυτό. Ήταν, λέει, τουλάχιστον προσβλητικό ως προς τις καθηγήτριες που είχαν οριστεί στη Θεσσαλονίκη από συγκεκριμένη οικογένεια να τρέξουν αυτή την ιστορία και να δώσουν το επιστημονικό περίβλημα για το πώς μπορούν να γίνουν αυτές οι εκταφές και οι εξετάσεις του γενετικού υλικού.
1: Και να πούμε, Σωτήρη, αφού τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας να μας πει δύο λόγια.
0: Είναι ο δικηγόρος Γιάννης Ματζουράνης.
1: Ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης που έκανες τον πρόλογο. Και θα ήθελα να μπούμε και κατευθείαν στο ψητό υπό την έννοια ότι όλο αυτό το διάστημα έχουν κατηγορηθεί οι συγγενείς των θυμάτων και, αν θέλεις, και ειδικότερα ο κύριος Δρούτση, ο οποίος έκανε και την απεργία πείνας και ήταν πιο προβεβλημένος, αν θέλεις, ως προς την υπόθεση, για το γεγονός ότι ζητούσαν, λέει, τις εκταφές,
0: αλλά
1: όταν τους δόθηκε η δυνατότητα δεν τις προχωρούσαν. Καλησπέρα,
0: κύριε Ματζουράνη.
2: Καλησπέρα. Αυτά, αν δεν ήταν παραμύθια της Χαλιμάς, μάλλον είναι προπαγάνδα της κυβέρνησης. Οι γονείς και μάλιστα ο κύριος Ασλανίδης από την περίοδο της ανάκρισης είχε υποβάλει δύο αιτήσεις στον ανακριτή Μπακαΐμη για να επιτραπεί εκταφή και να γίνουν εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν το ίδιο βράδυ και δεν έγιναν. Ο ανακριτής Μπακαΐμης απέρριψε και τις δύο αιτήσεις. Ο κύριος Ασλανίδης προσέφυγε διεμού στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο επίσης απέρριψε τις προσφυγές μας, με το αστείο αιτιολογικό ότι οι φωτογραφίες που προσκόμισε από το τρένο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Χελένη Τρέιν ήταν γνήσιες και άρα δεν υπήρχε λόγος να γίνει εκταφή και να γίνουν εκστάσεις. Τέλος πάντων, μετά από την απεργία του κυρίου Ρούτση και ακριβώς επειδή και κυρίως μετά την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο Ρούτσι, όπου αντελήφθη η κυβέρνηση ότι η απεργία είχε τη συμπαράσταση του μεγαλύτερου τμήματος του ελληνικού λαού.
0: Τότε ήταν που έληξε και εκείνη η συζήτηση με εκείνη την παρέμβαση του κυρίου, του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, η συζήτηση για το αν μπορεί να καταλαμβάνει την πλατεία. Θυμίζω είχε ανοίξει εκείνη η παράλληλη συζήτηση περί του μνημείου.
2: Τότε ακριβώς η κυβέρνηση αντελήφθη, επειδή είχε αρχίσει να κινδυνεύει η ζωή και η υγεία να υποστεί ανήκε στην βλάβη της υγείας του κύριου Τσουρούτσι, η κυβέρνηση αντιλήφθη ότι δεν θα άντεχε ένα θάνατο ή μια βαριά βλάβη της υγείας του Ρούτσι, πολιτικά εννοώ δεν θα το άντεχε. Βγήκε ο υπουργός των Μπάζων, ο κύριος Φλωρίδης, και ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις. Προσέξτε τώρα την αλληλουχία των γεγονότων. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα ο εισαγγελέας του Αριουπάγου εκδίδει παραγγελία εισαγγελική στον εισαγγελέα εφετών Λάρισα, στον κύριο Τσόγκα, και του λέει να προχωρήσει σε παραγγελία προς την εισαγγελία. Πρωτοδικών Λάρισας για να γίνουν όλες οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς. Mm. Έτσι ανοίγει ο δρόμος.
1: Άρα λοιπόν διαλύεται ένας μύθος που ίσως ορισμένοι είχαν στο μυαλό τους, ότι οι άνθρωποι προσποιούνταν για να έχουν άλλου είδους ωφέλη ή την κοινωνική συμπάθεια, δεν ξέρω.
0: Να τρέξουμε λίγο και στο σήμερα για την εξέλιξη, για να μην χάσουμε την εξέλιξη.
2: Μεγάλη μάχη, αντιμετώπισαν πολλά εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο ήταν αν θα μπορούσαν να γίνουν στο εξωτερικό οι εξετάσεις, γιατί όλα τα ελληνικά εργαστήρια δήλωσαν ότι δεν μπορούν, δεν έχουν τα μηχανήματα και δεν έχουν την εμπειρία να κάνουν εκτάσεις. Ανεβρέθη μετά από πολλές προσπάθειες, όπου υπήρξαν αρνητικές απαντήσεις από μεγάλα κρατικά και πανεπιστημιακά Ινστιτούτα της Ευρώπης, ανεβρέθη το κρατικό εργαστήριο ιατροδικαστικής και τοξικολογίας της Ολλανδίας, που δέχθηκε να κάνει τις εκτάσεις και θέστηκε κάποιες προϋποθέσεις. Και ενώ όλα ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή πήγαιναν κατευχήν, ξαφνικά έχουμε δύο εισαγγελικές παραγγελίες προς της κυρίας Παπαϊωάννου, προς τις τρεις καθηγήτρες της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, οι οποίες είχαν αναλάβει ως πραγματογνώμονες τις εκταφές στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες ήταν προσβλητικές, ήταν σε ανίκιο ύφος και ζητούσε τα αδύνατα.
0: Βάζανε δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω και είχατε πει και στο Μέγκα την Κυριακή.
2: Ανυπέρβλητα
0: εμπόδια. Προσχηματικά λέτε εσείς, γιατί ήσασταν έτοιμος να καταθέσετε μήνυση στον εισαγγελέα. Νομίζω θα ήταν σημαντική εξέλιξη αυτή.
2: Θα καταθέταμε καταρχάς διαφωνία στο Συμβούλιο για να επιλύσει τη διαφωνία μας με την εισαγγελέα και μετά θα προβαίναμε και σε άλλα πειθαρχικά και σε άλλες πειθαρχικές και ποινικές ενέργειες.
0: Άρα η δημοσιοποίηση και η απειλή εντός εισαγωγικών της μήνυσης φαίνεται ότι κινητοποίησε.
2: Όχι, δεν ήταν η απειλή της μήνυσης. Εγώ δεν είπα στον αέρα ότι θα τις κάνω.
0: Δεν είπατε εσείς.
2: Δεν υπήρξε τέτοια απειλή, αλλά η δημοσιοποίηση από το Μέγα όλων των εγγράφων, η απόδειξη στο Πανελλήνιο ότι εδώ μεθοδεύεται και πάλι η παρεμπόδιση της εκταφής και των εξετάσεων που έπρεπε να γίνουν το ίδιο βράδυ και δεν έγιναν, νομίζω ότι κινητοποίησε
0: τον εισαγγελέα.
2: Τα αντανακλαστικά, τι να πω τώρα, δεν θέλω να πω καμιά άσχημη κουβέντα. Και έτσι η εκπομπή έγινε την Κυριακή που πέρασε και την Τρίτη εκδόθηκε παραγγελία που,
0: σε κάθε που, περίπτωση είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ θέλω να
2: θέλω δύο πράγματα. Αν δεν το δω στο τέλος,
0: ναι,
2: δεν λέω τίποτα.
0: Ωραία, εγώ δύο πράγματα θέλω να πούμε. Πρώτον, πρακτικά εδώ ζητείται και η ημερομηνία για να γίνουν οι εκταφές, άρα φαίνεται ότι θέλει να το δρομολογήσει. Θα το δούμε αυτό που λέτε, αν θα προχωρήσει. Πόσες οικογένειες όμως αφορούν οι εκταφές?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι προσχηματικό. Τι ημερομηνία, πώς θα δοθεί η ημερομηνία?
0: Από τους ιατροδικαστές, τώρα δεν ξέρω. Τι να σας πω.
2: Μισό λεπτάκι, σας παρακαλώ, αφήστε με να το καταλάβετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι ημερομηνία να δώσουν οι ιατροδικαστές, εάν δεν έχει συμφωνηθεί η πληρωμή του Ινστιτούτου του Εργαστηρίου της Ολλανδίας? Το εργαστήριο της Ολλανδίας λέει 393 ευρώ την ώρα. Και ακόμα και σήμερα η κυρία Εισαγγελέτ λέει να μου πείτε, να ζητήσει από το Ολλανδικό εργαστήριο να σας πει περίπου πόσες ώρες θα χρειαστούν. Είναι δυνατόν? Πού να πει το εργαστήριο άμα δεν ξέρει πόσα δείγματα έχει, τι δείγματα έχει, τι δυσκολία έχουν, πόσες ώρες θα χρειαστούν, τι είναι ο μπάτης Κάλχας?
0: Άρα ακόμα και τώρα υπάρχουν εμπλοκή, προσκόμματα.
1: Διακρίνουμε εμπλοκή και εδώ.
0: Μπαίνουν προσκόμματα, αυτό λέτε?
2: Όχι, δυσκολίες οι οποίες όμως φαντάζομαι ότι θα ξεπεραστούν.
0: Θα καμφθούν κι αυτές. Δεύτερο πράγμα που θέλω να σχολιάσετε. Πριν από λίγο σήμερα, και θέλω εδώ να επικαλεστώ και το ρόλο σας ως ένα μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δηλαδή τον πολιτικό σας ρόλο. Ναι. Πριν από λίγο, ναι, ο κύριος Βερόπουλος στη Βουλή άφησε πάνω στο Υπουργείο. Ο κύριος Βελόπουλος άφησε πάνω, και δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει την υπόθεση, με αυτή την έννοια το ρωτώ εγώ.
2: Ναι, ναι.
0: Άφησε πάνω στο έδρανο του κυρίου Φλωρίδη μία φωτογραφία που είναι τα οστά των παιδιών. Δίπλα υποτίθεται από το ανακριτικό γραφείο του κυρίου Μπακαΐμη. Και εδώ πάλι ο κύριος Λωρίδης άνοιξε τη γνωστή συζήτηση με τις επιθέσεις στον κύριο Βελόπουλο περί θεωριών συνωμοσίας.
2: Προσέξτε. Υπάρχουν περίπου 250 με 300 οστά παιδιών, τα οποία, όχι μόνο παιδιών, και άλλων θυμάτων, έτσι, γιατί πέθαναν και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Πέθαναν και μεσήλικοι, δεν ήταν όλοι παιδιά. Λοιπόν, υπάρχουν οστά θυμάτων, υπήρχαν στο διπλανό γραφείο του κυρίου Μπακαΐμη, του ανακριτή, ο οποίος τα έκρυβε. Με ποια έννοια τα έκρυβε? Δεν τα είχε συμπεριλάβει στη δικογραφία ως πιστήρια, γιατί είναι πιστήρια και θα έπρεπε να έχουν κατασχεθεί και να υπάρχει έκθεση κατάσχεσης. Δεν τα πληροφορηθήκαμε. Και μάλιστα πήρε εμένα τηλέφωνο ένας έντιμος εισαγγελέας και μου λέει, επειδή αυτά που γίνονται είναι αδιανόητα, δίπλα εκεί στο διπλανό γραφείο, μου δώσει και τον αριθμό του γραφείου, υπάρχουν 250 με 300 οστάρια.
1: Λέτε ότι έγινε με δόλο δηλαδή αυτό?
2: Αφήστε με, δεν ξέρω, με δόλο, πάντως με καλή...
0: Μπήκαν αυτά στη δικογραφία συνέχεια?
2: Πότε μπήκανε, ξέρετε?
0: Αυτό είναι, πότε μπήκανε?
2: 2 μέρες πριν κλείσει την ανάκριση. Έκανε πράξη κατάσχεσης μόνος του με μάρτυρα τη γραμματέα του, στο γραφείο του. Μάλιστα. Αυτά ζητήσαμε με αίτησή μας από τον ίδιο να εξεταστούν, να ελεγχθούν. Δεν χρειαζόταν εκταφές για αυτά, δίπλα ήταν.
1: Ναι,
2: αυτά σωστά. Θέλαμε σε ένα εργαστήριο. Απέρριψε το αίτημα. Προσφυγή στο Συμβούλιο Εφετών, απέρριψε την προσφυγή μας. Για να αντιληφθείτε το αδιαπέραστο τείχος, το μπάζωμα με τσιμέντο της αποκάλυψης της αλήθειας.
0: Κύριε Ματζουράνη, ήταν η πρώτη επικοινωνία μας. Πιέζομαι από το χρόνο, ειλικρινά.
2: Μόνο ένα. Και
0: ζήτησα
2: από το δικαστήριο, με αίτηση που έκανε ο κύριος Αστρανίδης πριν μία εβδομάδα, να ελεγχθούν αυτά τα οστάρια. Να μας πούνε πού βρίσκονται, είναι κατασκευμένα, θα βρίσκονται στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και να ελεγχθούν από ιατροδικαστές, τοξικολόγους και όποιους επιστήμονες χρειάζεται. Και επιφυλάχθηκε η κυρία Εισαγγελέας να κάνει πρόταση. Περιμένω την πρόταση και μετά θα βγει απόφαση του δικαστηρίου.
1: Και εμείς...
2: θα γίνει με αυτά τα οστά.
1: Όλο είναι κατανοητό, φαντάζομαι και στους ακροατές μας που είναι και ο βασικός λόγος.
0: Αυτά τα οστά που είναι τώρα, εγώ δεν είναι το μόνο που δεν καταλαβαίνω.
1: Δίπλα.
2: Όχι, τα οστά βρίσκονται στην αίθουσα πιστηρίων του δικαστικού Μεγάλου Λάρισα.
0: Ακόμα και τώρα που μιλάμε.
1: Εκεί δίπλα είναι.
0: Δεν έχουν παραδοθεί δηλαδή σε κάποιον αυτά τα οστά στους συγγενείς?
2: Όχι, δεν μπορεί να παραδοθούν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρει κανείς σε ποιον ανήκουν.
0: Δεν έχει γίνει ούτε DNA ούτε τίποτα.
2: Ούτε DNA ούτε τίποτα.
1: Ένα μάλιστα πρακτικό σου λέει άνθρωπος έκανε με τη γραμματεία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ματζουράνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιφυλασσόμαστε να ξαναπιάσουμε το θέμα για λόγους χρόνου μόνο. Απλά θέλαμε περισσότερο να αναδειχθεί η εξέλιξη αυτή που είναι πολύ σημαντική. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων. Και πάμε κατευθείαν, Γιάννη, στην κυρία Αξιόγλου. Περιμένει εδώ υπομονετικά. Είναι μέσα στο στούντιο, την έχουμε μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Αξιόγλου.
3: Καλώς σας βρίσκω.
1: Καλησπέρα.
0: Πρώην βουλευτής, έχει παραιτηθεί από το καλοκαίρι από την έδρα της και πλέον κάνατε και το επόμενο βήμα. Και πρώην υπουργός παλιότερα των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Και κάνατε το επόμενο βήμα και εγγραφήκατε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν πάμε στο πώς και το γιατί, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο προς αυτά που συζητούσαμε τώρα για το θέμα της συγκάλυψης όλου αυτού του πράγματος.
3: Ναι, αυτά που είπε ο κύριος Ματζουράνης είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Εγώ θα ήθελα μόνο να προσθέσω τα εξής, ότι εδώ είναι προφανές ότι και η δικαιοσύνη κολυσιέργησε και με έναν τρόπο παρεμπόδισε την ικανοποίηση ενός εντελώς δίκαιου αιτήματος των οικογενειών. Ότι ενδεχομένως το αίτημα αυτό δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχει καν προκύψει, διότι θα έπρεπε το κράτος ήδη από την αρχή να έχει μεριμνήσει, πριν τις ταφές δηλαδή, να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να μπορούν να προκύψουν απαντήσεις.
0: Και τοξικολογικές, έτσι, και DNA.
3: Για να προκύψουν απαντήσεις για τις οικογένειες και για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Άρα δεν ξέρω καν αν θα έπρεπε να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά εφόσον φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έγινε το απόλυτο δίκαιο αίτημα από την πλευρά των οικογενειών, η δικαιοσύνη καθυστέρησε. Προστίθεται όμως, θα έλεγα αυτό, γιατί και η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να καθυστερήσει και να μαυρώσει και ακόμη και το αίτημα των οικογενειών και να τους αποδώσει και απότερα κίνητρα, ακόμη και πολιτικά κίνητρα. Μιλάμε για εξευτελισμό της συζήτησης, της δημόσιας συζήτησης. Έκανε τα πάντα για να μην ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Και θα έλεγα ότι και αυτό προστίθεται στη σωρία των ενεργειών ή των παραλήψεων της κυβέρνησης για τη συγκάλυψη αυτού του εγκλήματος. Από το μπάζωμα, την εξαφάνιση των βίντεο, την εξαφάνιση στοιχείων και όσα παράλληλα συνέβαιναν εκείνη την περίοδο στη Βουλή, προκειμένου να προστατευθούν όλοι όσοι θα ήταν είτε πολιτικά είτε και ποινικά τελικά, όπως είδαμε την περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου, υπεύθυνοι.
0: Νομίζω ο κ. Τριαντόπουλος ήταν και η σφραγίδα αυτής της υπόθεσης, το αν υπήρξε συγκάλυψη, γιατί νομίζω το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου και του εισαγγελέα ήταν σαφές.
1: Και να...
3: Ήταν καθοριστικό.
1: Να προσθέσουμε, κάνοντας μέχρι εδώ το διάλειμμά μας για τις ειδήσεις, για να έχουμε μετά όλο τον χρόνο να συζητήσουμε, ότι η κυβέρνηση άλλαξε και πάρα πολλές φορές γραμμή και στάση, και κοινοβουλευτικά και πολιτικά, απέναντι δηλαδή στα πολιτικά στελέχη τα δικά της, τους υπουργούς, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Τριαντόπουλο και όλους όσους ενεπλάκησαν σε αυτή την υπόθεση, για να φτάσουμε στο τέλος σε μια προανακριτική που η ίδια είπε ότι θα έφερνε στη Βουλή.
3: Στιγμή.
1: Και
3: ναι.
1: Δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ένα διάλειμμα λοιπόν εδώ ως προς το θέμα το συγκεκριμένο, για να πάμε μετά και στα υπόλοιπα. Αγγελική Καρδιόλα, κατ' τίτλους ειδήσεων, και σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου και στην άνοδο της Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι. Η ενεργειακή κρίση και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών στο ακαθόδη ζήτημα της ενέργειας, που γράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη σύνοδο. Παρέμβαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως για την ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας. Εξαμελείς ομάδες με βαν θα περιπολούν σε 15 πλατείες υψηλής παραβατικότητας, όπως η Κυψέλη και ο Άγιος Παντελεήμονας, για την απάταξη της εγκληματικότητας στο δρόμο. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την ενεργοποίηση διάταξης με την οποία θα απαγορευτεί η δυνατότητα υπομίσθωσης κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία θα φιλοξενούνται 20 και περισσότερα άτομα έναντι τιμήματος. Και ο καιρός. Διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 20 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 18 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλις». Momix Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
12: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο Θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Συριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ οι παράτυποι, Mega News 104,6. Μαζί μας είναι η κυρία Εφή Αξιόγλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Πλέον. Να το συνηθίσετε. Ξέραμε όλοι για ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, δεν το έχουν συνηθίσει ακόμα, Γιάννη, κανείς. Δεν είναι. Παίζει ακόμα. Ελάς. Θα το λέμε συνέχεια, όχι την ελληνική αστυνομία.
1: Νομίζω ότι έχει γίνει κτήμα όλων ως προς αυτό. Από την άλλη, πιστεύω ότι.
0: Ακόμα μπερδεύονται πολύ, να ξέρεις. Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Είναι από φθινόπωρο που λέμε ακόμα. Ναι.
0: Και βλέπω ταυτόχρονα, για να πάω και στην κουβέντα μας με την κυρία Αξιόγλου, για να πάμε έτσι και στα πολιτικά. Βλέπω ταυτόχρονα μια κόντρα που υπάρχει και σοβή εκεί, είναι πολύ σκληρή, μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και Ελλάς, η οποία για πολλούς και στον χώρο τον ευρύτερο. Είναι το βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, γιατί σου λέει αυτοί τσακώνονται γιατί είναι δεύτεροι. Εγώ είμαι ο ηγεμόνας του πολιτικού χώρου και του πολιτικού συστήματος, οπότε δεν με πειράζει και κανείς. Οπότε προχωράω, τα έχω να βάλω μόνο με τον εαυτό μου και την ακρίβεια. Αλλά σήμερα μου έκανε τρομερή εντύπωση μία τοποθέτηση. Γιατί το Πασόκ έχει μία στάση η οποία, εντάξει, δημιουργεί προβληματισμό. Σου λέει, δεν μπορεί που εμείς έχουμε πρόγραμμα να είμαστε και έχουμε κλείσει την απόσταση με την Ελλάδα. Δεν είναι όσο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής κτλ. Άκου μια τοποθέτηση βουλευτή του Πασόκ, του κ. Μιχαηλίδη, και πες μου τι καταλαβαίνεις.
2: Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το μόνο κόμμα που έχει θέσεις, έχει σοβαρό πρόγραμμα, αγωνίζεται δυνατά, είναι το Πασόκ. Δεν πείθει το λαό. Η προπαγάνδα.
3: Ποιος την κάνει την προπαγάνδα?
2: Κοιτάξτε τώρα, οι δημοσκοπήσεις, το έχω επαναλάβει και σε αυτό το τραπέζι, το έχω ξαναπεί, δεν είναι εταιρείες μετρήσεων, είναι εταιρείες επιρροής. Προσωπική μου άποψη.
0: Αυτό, κυρία Αξιόγλου, εγώ θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
4: Λίγο γιατί... πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
0: Ναι, λίγο αυτό. Και έτσι κι αλλιώς είναι και καλές μας δείχνουν, αλλά μας ρίχνουν κιόλας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ειλικρινά κι εγώ. Αλλά τι γίνεται, γιατί τέτοιο πόλεμο Πασόκ Ελλάς?
4: Από την πλευρά της Ελλάς εγώ μπορώ να απαντήσω ότι δεν υπάρχει κανένα μέτωπο με το Πασόκ αυτού του τύπου. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι προσπαθεί λίγο να το καλλιεργήσει η κυβέρνηση και τη συνδράμει σε αυτό. Πολύ συχνά τη συνδράμουν και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βγάζουν τέτοιους τίτλους και προσπαθούν να φουντώσουν κάτι τέτοιο. Από την πλευρά της Ελλάς νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο βασικός αντίπαλος και ο μόνος αντίπαλος είναι η κυβέρνηση, είναι ο κύριος Μητσοτάκης, και είναι και βασικά η πολιτική που εφαρμόζει ο κύριος Μητσοτάκης και τα προβλήματα των πολιτών. Αυτά τα δύο είναι τα μέτωπα τα οποία βάζει μπροστά και με τα οποία προσπαθεί να αναμετρηθεί.
1: Πάντως και οι δύο πλευρές εννοώ, τα δύο κόμματα, αυτό λένε ως κεντρική τους άποψη, ναι, ότι το πρόβλημά μας είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό θέλουμε να ανατρέψουμε.
0: Και την
1: αυτό
0: ίδια ώρα λένε, όχι, αλλά... δεν επιτίθομαι εγώ, εσείς επιτίθεστε σε εμάς.
1: Και αυτό είναι λίγο εδεσαϊκό.
0: Και εδώ χάνεται ο κόσμος. Γιατί εδώ ήρθε και το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Που εδώ η συζήτηση είναι αν είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα στον κύριο Τσίπρα πολλά χρόνια τώρα, ή αν είναι ένας αρθρογράφος που έγραψε απλά τη γνώμη του ως πολύ από τους παλιότερους αρθρογράφους της χώρας. Ναι, αλλά πάλι είναι δίπλα στον κύριο Τσίπρα.
4: Ο κύριος Καρτερός, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα, είναι ένας δημοσιογράφος εδώ και δεκαετίες. Αλίμονο τώρα αν τη δημοσιογραφική κριτική την χρεώνεται ή την αποδίδουμε κάθε φορά σε ένα κόμμα ή πόσο μάλλον και σε ένα πρόσωπο, στον πρόεδρο για παράδειγμα του κόμματος. Ο κύριος Καρτερός νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα να γράφει αυτά που νομίζω ότι πρέπει να γράψει και να ασκεί την κριτική που νομίζω ότι πρέπει να ασκεί. Δεν νομίζω ότι από εκεί και πέρα χώρει περαιτέρω συζήτηση, ούτε να γίνεται αυτό αφορμή για να γίνεται ένας τέτοιος πόλεμος μεταξύ δύο κομμάτων που σε ό,τι αφορά την Ελλάδα έχει ξεκάθαρο το μέτωπό της. Ελπίζω να είναι το ίδιο για το Πασόκ.
0: Εγώ θα χαρακτηρισμό όμως στο άρθρο του.
4: Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Εγώ θα πω ότι.
0: Δεν σας βρίσκει
4: έχει
0: σύμφωνη,
4: το δικαίωμα της δημοσιογραφικής κριτικής με τον τρόπο που ο ίδιος το κρίνει. Δεν θα...
0: Είναι και πολιτικός στέλεχος όμως. Δεν είναι απλά δημοσιογράφος, αρθρογράφος.
4: Είναι πρωτίστως δημοσιογράφος ο κύριος Καρτερός.
0: Σαφές, εντάξει.
4: Και είναι και πολλές δεκαετίες δημοσιογράφος για να του ξαναγράψουμε την
0: ιστορία. Εγώ θα ήθελα να πάω. Και στο Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Καρτερός. Δηλαδή υπήρξε πολύ κοντά και πολιτικοποιημένα, ενώ πάντα άνθρωπος που έχει διαλέξει πάντα και εκφράζεται πολιτικά καθαρά.
4: Προφανώς έχει διαλέξει πλευρά, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς, και προφανώς έχει και συγκεκριμένη πολιτική στράτευση, ας το πω έτσι, επίσης εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί ή πρέπει να οδηγήσει στο να γίνεται μια τέτοια επίθεση από την πλευρά του Πασόκ, όπου να αξιώνουν απολογίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο από τα στελέχη της Ελλάς ή από τον πρόεδρο της Ελλάς. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε τη χάρη κυρίως στην κυβέρνηση να αλλάζουμε το επίκεντρο της συζήτησης. Το επίκεντρο της συζήτησης είναι αυτό που γίνεται σήμερα εκεί έξω, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, όπου ένα σπίτι με δύο καλά εργαζόμενους δεν μπορεί πια να πληρώσει ούτε το σούπερ μάρκετ, ούτε το ενίκιο, πόσο μάλλον το πετρέλαιο θέρμανσης, ότι έχουμε φτάσει σε μια συνθήκη όπου 8 στους 10, είδα τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι οικονομικά επισφαλής στην Ελλάδα και υπάρχει μια πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και τουλάχιστον 7 χρόνια που δεν δίνει καμία διέξοδο γι' αυτό. Τουναντίον θα έλεγα ότι γιγαντώνται τα προβλήματα. Εκεί πρέπει να είναι η πολιτική αναμέτρηση.
1: Θα ήθελα να πάμε λίγο και στα δικά σας, να τα πηγαίνουμε λίγο έτσι, λίγο μπρος, λίγο πίσω. Σας κατηγόρησαν οι πρώην σύντροφοί σας για κινήσεις υποταγής, όπως χαρακτηριστικά ελέγχθη, για το γεγονός δηλαδή. Ναι, αυτονοήτως. Επειδή θεωρούν ότι εγκαταλείψατε, εν πάση περιπτώσει, κάποιο χώρο στον οποίο δώσατε μάχες συγκεκριμένες και με τον ίδιο βέβαια πολλά χρόνια εσείς, και την ίστατη στιγμή εγκαταλείψατε για να πάτε στην Ελλάς. Είναι έτσι? Ποιες είναι οι σκέψεις που σας οδήγησαν εκεί και τι θεωρείτε ότι θα είναι το μέλλον της αριστεράς? Γιατί το ξεκινήσαμε αυτό πριν να το πιάσουμε. Υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτήρα και πρόσημο και μια μάχη που δίνει. Η αριστερά όμως, έτσι όπως την ξέραμε πριν από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και πέρα, τώρα πια είναι στα 3-4.
4: Μισό λεπτό. Εγώ παραιτήθηκα ήδη από τον Ιούνιο, από τις αρχές του Ιουνίου και από τη βουλευτική έδρα και παρέδωσα τη βουλευτική έδρα γιατί διαφώνησα με ένα κόμμα στο οποίο ανήκα, με τη Νέα Αριστερά, ως προς τη στρατηγική που είχε. Και πού ήταν η διαφωνία? Η διαφωνία ήταν ότι κατά τη γνώμη μου σήμερα πρέπει να κάνεις τα πάντα για να υπάρξει αλλαγή πολιτικής εφαρμοζόμενης. Δηλαδή, με απλά λόγια, το τι εφαρμόζεται και το τι ισχύει εκεί έξω και επηρεάζει τη ζωή των πολιτών. Η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς θεωρούσε ότι δεν, αυτό είναι μια κακώς νοούμενη κυβερνησιμότητα. Θεωρούσε ότι πρέπει να είναι ένα κόμμα το οποίο να επικεντρώνεται στη διατήρηση μιας πολιτικής ταυτότητας, μιας πολιτικής παράδοσης. Εκεί ήταν η διαφωνία. Εγώ δεν έβλεπα τον εαυτό μου σε μια τέτοια προσπάθεια. Και γι' αυτό αποχώρησα παραδίδοντας και την έδρα, όπως και κατά τη γνώμη μου όφιλα να κάνω. Από εκεί και πέρα σήμερα, και πριν από λίγες μέρες δήλωσα και την στήριξή μου στην Ελλάς, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Μια αντικειμενική κατάσταση, λέω αντικειμενική γιατί ακόμη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το επιβεβαιώνουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα, εννοώ οι σοβαροί άνθρωποι, ότι έτσι σκούν τα πράγματα. Υπάρχει μια τρομακτική δυσκολία εκεί έξω και μιλάω κυρίως για την οικονομική ασφυξία.
1: Αδιαμφισβήτητο.
4: Ωραία.
1: Είναι.
4: Σε ναι, όλες τις στοιχείες της καθημερινότητας.
1: Είναι αδιαμφισβήτητο.
4: Των τιμών. Προφανώς. Και η τρομερή είναι αδυναμία του εισοδήματος και των μισθών να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις τιμές. Δεύτερον, έχεις μια διακυβέρνηση που εδώ και τουλάχιστον 7 χρόνια εμπλέκεται σε σωρία σκανδάλων, περίεργων διαδρομών δημοσίου χρήματος, διασπάθησης του δημοσίου χρήματος και φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής. Εντελώς ενδεικτικά να αναφέρω ότι 27 δις έχουν κινηθεί με εντελώς νεφελώδεις τρόπους σε συγκεκριμένα χέρια, 27 δις δημοσίου χρήματος των Ελλήνων φορολογούμενων, και παράλληλα με όλα αυτά ένα ήθος διακυβέρνησης, το οποίο είναι εντελώς προσβλητικό για τα προβλήματα και την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Ένα αλαζονικό ύφος διακυβέρνησης δηλαδή, που είναι σαν να λέει στους πολίτες: δεν τα ξέρετε καλά, δεν ξέρετε τι ζείτε, ελάτε να σας τα πούμε εμείς.
0: Πάντως η κριτική που θα σας απαντούσε τώρα ένα κυβερνητικό στέλεχος, σαν να τον βλέπω και σαν να τον ακούω στα αυτιά μου, είναι ότι ναι, αλλά κυβερνήσατε και είδαμε τι κάνατε. Δηλαδή θα σας πούνε για καταδικασμένους, στα θέματα ηθικής και στο θέμα του κράτους δικαίου, για παράδειγμα, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, τον κύριο Παπά. Δηλαδή, εσείς έχετε κυβερνήσει, υπήρξατε μέρος μιας κυβέρνησης.
4: Πάμε άρα, να δούμε τι κάναμε.
0: Άρα,
4: τι
0: εδώ κάναμε. Δεν είναι και τόσο νέο όσο παρουσιάζεται από τον Αλέξη Τσίπρα όλο αυτό. Αυτό θέλουν να πούνε.
4: Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να ακυρώσω την κυβερνητική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο. Εγώ θεωρώ ότι η κυβερνητική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ στο τελικό αποτέλεσμα ήταν μια θετική διαδρομή ως προς τα βασικά ζητήματα με τα οποία αναμετρήθηκε. Παρέλαβε μια χώρα εντός μνημονίων καταχρεωμένη, παρέδωσε μια χώρα εκτός μνημονίων με ρυθμισμένο το δημόσιο χρέος, με γεμάτα τα δημόσια ταμεία.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση αυτό, γιατί για μένα είναι κομβική. Στη δικιά μου θεώρηση, και το λέω πάρα πολλά χρόνια, και κυρίως αφορούσε και όσους ήσασταν πριν στη Νέα Αριστερά. Τελικά κυβερνήσατε, έχετε την ιδιοκτησία της πενταετίας ΣΥΡΙΖΑ, των 4,5 μάλλον χρόνων κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ? ή ήταν αυτό που λέγανε πολλοί μας, τα επιβάλλανε η Τρόικα, δεν ήταν στο πρόγραμμά μας, δεν θέλαμε να τα κάνουμε.
4: Είναι προφανές, εγώ ήμουν μέλος της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, είναι προφανές ότι πολλά μέτρα επιβλήθηκαν, τα οποία προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε και δεν τα καταφέραμε, γιατί όταν είσαι καταχρεωμένος και είσαι με την πλάτη στον τοίχο, δεν έχεις τη δυνατότητα να εφαρμόσεις ελεύθερο όλο το πρόγραμμα. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι και μια σειρά από άλλα πράγματα που κάναμε, ας πούμε στο δικό μου Υπουργείο Επαναφοράς Συλλογικών Συμβάσεων, αύξηση κατώτατου του μισθού, πολλά πράγματα που αφορούσαν τα σχολικά γεύματα, τώρα βλέπω η Νέα Δημοκρατία τα αγκαλιάζει, τότε τα κατήγγειλε, ή τους δωρεάν βρεφονιπιακούς σταθμούς. Αυτά και άλλα πολλά ήταν πράγματα που ήταν στο δικό μας πολιτικό πρόγραμμα και τα οποία μπορέσαμε να εφαρμόσουμε.
0: Ξέρετε, σας το λέω, γιατί η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, κάτι τη γνώμη μου, πηγάζει και από μια φράση που είχε πει κάποτε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ θα κλείσω τα νοσοκομεία, δεν θα μου κλέψει κανένας Τόμψεν τη δόξα. Με αποτέλεσμα, όταν ερχόταν η όποια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εφαρμόσει κάτι θετικό, αυτό να εμφανίζεται ως κάτι μεγάλο. Γιατί εκεί που κάνει τα κακά και τα άσχημα και τα αναλαμβάνει γιατί θέλει να σώσει τους πολίτες και τη χώρα, ταυτόχρονα να εμφανίζεται και ως ευεργέτης. Μήπως αυτά τα θετικά που κάνατε κρύβονται πίσω από τους καταναγκασμούς της Τρόικας?
4: Αυτά νομίζω ότι μπορεί και να είναι έτσι όπως το λέτε, ότι, ότι τα θετικά κρύβονται πίσω από τους καταναγκασμούς της Τρόικας, δηλαδή ότι η Τρόικα οδηγούσε.
0: Επικρατούσαν, ήταν πολύ περισσότερο. Ναι, γιατί όταν λέτε ότι δεν θα τα εφαρμόζαμε εμείς, αλλά η Τρόικα μας τα επέβαλε, και τα πέντε θετικά που κάνατε δεν φαινόντουσαν, γιατί δεν είχατε την ιδιοκτησία του όλου προγράμματος και της όλης κατάστασης στην κυβέρνηση.
4: Εντάξει, εδώ μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση ως προς το πόσο επικοινωνήθηκαν ή με ποιον τρόπο ή με ποια ένταση επικοινωνία.
0: Προς αυτό
4: τα
0: μιλάμε, για την επικοινωνία ακριβώς.
4: Θετικά μέτρα. Να το δεχτώ ότι δεν ήταν επαρκής η προσπάθεια που έγινε τότε ως προς αυτό. Αλλά στο τέλος της μέρας, αν κανείς θέλει να συγκρίνει τα αποτελέσματα, θα δει ότι τότε είχαμε ως αποτέλεσμα, μιλάω, δηλαδή το 2019, μια χώρα με λιγότερες ανισότητες, με καλύτερη αγοραστική δύναμη στους πολίτες. Με καλύτερη κατάσταση στα δημόσια ταμεία, με μεγάλη μείωση της ανεργίας, με μικρότερη φτώχεια και λιγότερη παιδική φτώχεια από ό,τι έχουμε σήμερα. Δηλαδή 7 χρόνια μετά, σε μια περίοδο που δημοσιονομικά υπήρχαν τρομερά ευεργετήματα, μεγάλα χρηματικά ποσά, δισεκατομμύρια κυρίως που ήρθαν μέσω από το Ταμείο Ανάπκαμψης, ας πούμε να αναφερθώ, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν στη σωστή κατεύθυνση και τώρα βρεθήκαμε να είμαστε ακόμη πιο πιεσμένοι από ότι ήμασταν το 2019. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η σύγκριση λέει κάτι για πολλούς ανθρώπους εκεί έξω.
0: Για
4: να είμαι ειλικρινής.
0: Το λέει στην τσέπη του.
4: Δεν ξέρω αν τους λέει
0: αυτή
4: κάτι.
0: Τη στιγμή, ενώ αλλά... έχουν δει έστω και τα εισοδήματά τους κάποιοι ή μια αρκετά μεγάλη σημαντική μερίδα να ανεβαίνουν, ακόμα και του κατώτατου του μισθού. Παρ' όλα αυτά είναι σαν να μην έχουν γίνει αυξήσεις.
4: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό λέει.
4: Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Η σύγκριση, κατά τη γνώμη μου, και βέβαια στην κυρία Αξιόγλου θα απευθυνόμαστε, έχει να κάνει και με τις περιόδους. Δηλαδή στη μνημονιακή περίοδο θεωρώ πως ο κόσμος αντιμετώπιζε διαφορετικά τα πράγματα και τώρα διαφορετικά. Υπό την έννοια ότι τώρα η όποια κυβέρνηση, η όποια, έχει το μαχαίρι και το καρπούζι και το πεπόνι να ασκήσει μια, να χαράξει μια πολιτική. Άρα λοιπόν είναι και λίγο διαφορετικά. Και εκεί έπανε το ερώτημά μου. Εσείς τι διαφορετικό πιστεύετε ότι φέρνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς κατ' επέκταση, στην οποία έχετε προσχωρήσει, ούτως ώστε να καταλάβει αυτός που τον καλείτε στην κάλπη μέσα σε λίγους μήνες, υποθέτω, να σας ξαναψηφίσει, γιατί στην πραγματικότητα αυτό πρόκειται και εσείς ήσασταν στην πολιτική κονίστρα τότε και ο πρόεδρος σας είναι, κομίζοντας κάτι διαφορετικό.
4: Έχει τρία χαρακτηριστικά αυτά που θεωρώ εγώ κρίσιμα για την Ελλάς και για το για ποιο λόγο πρέπει να στηριχθεί. Το πρώτο είναι ότι έχει ένα πολιτικό πρόγραμμα που μπορεί, είναι επεξεργασμένο, είναι συγκεκριμένο και μπορεί να φέρει ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών, κυρίως στο μέτωπο της ακρίβειας. Εδώ όμως δεν βάζω μόνο την τιμή, για παράδειγμα, των καυσίμων ή το μισθό, αλλά βάζω και τα ζητήματα που αφορούν τη στέγη, που αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία ή που αφορούν τα δημόσια πανεπιστήμια και τα δημόσια σχολεία. Το πρώτο σκέλος λοιπόν είναι το πολιτικό πρόγραμμα που είναι ικανό να φέρει πολιτική αλλαγή και ταυτόχρονα είναι ρεαλιστικό, μπορεί να εφαρμοστεί την δεύτερη μέρα, δηλαδή την επαύριο της ανάληψης διακυβέρνησης. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάς έχει τη δυνατότητα αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία στο ίδιο ύψος. Είναι μια πολιτική δύναμη που υπήρχε ανάγκη να υπάρξει. Το βλέπαμε το κενό.
1: Την ώρα στις μετρήσεις δεν φαίνεται πάντως, θα μου επιτρέψεις να σας πω. Αυτή τη στιγμή.
4: Είναι όμως, έχει τη δυνατότητα, λέω, να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα νέο κόμμα, έχει 4 μήνες, έχει εμπεδωθεί στη δεύτερη θέση. Προφανώς έχει πολύ δρόμο να καλύψει. Προφανώς πρέπει το πρόγραμμά του να επικοινωνηθεί παντού. Προφανώς πρέπει να δουλέψει και να πείσει, να πείσουμε, αν μου επιτρέπετε να βάλω και τον εαυτό μου, τους πολίτες μέσα σε αυτή την προσπάθεια.
1: Τώρα πια μπορείτε, ναι.
4: Αλλά Σίγουρα το γεγονός ότι ήδη βρίσκεται στη δεύτερη θέση σημαίνει ότι υπάρχει μια προσδοκία και καλώς υπάρχει. Και το τρίτο, έχει έναν πρόεδρο, έναν αρχηγό, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να αναμετρηθεί με την ευθύνη και να είναι αφοσιωμένος ως προς την ικανοποίηση αυτών για τους οποίους μάχεται. Μπορεί να το καταφέρνει περισσότερο ή λιγότερο, μπορεί κάποιος να κάνει κριτική για το πόσο τα καταφέραμε ή όχι, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήταν έντιμος ή ότι δεν ήταν αφοσιωμένος σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτούς με τους οποίους στάσατε, που είναι η κοινωνική πλειοψηφία δηλαδή, δεν είναι τα συμφέροντα ολιγοπολίων.
1: Βάζετε και, και μια ενδιαφέρουσα διάσταση εδώ, την εντιμότητα. Δηλαδή, θεωρείτε μέσως ότι υπάρχει ένας πρωθυπουργός ή μια κυβέρνηση που δεν είναι έντιμη.
4: Είναι,
1: έτσι, χρησιμοποιώντας αυτό τον όρο.
4: Είναι προφανές αυτό. Και είναι στα στόματα όλων αυτό. Είναι στα στόματα όλων αυτό, ότι αυτά τα χρόνια που κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης έχουμε πολύ συγκεκριμένη ενίσχυση, για να μην πω χυδαίο πλουτισμό ελαχίστων λίγων χεριών για τα οποία μιλάει όλη η αγορά την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα καταπιέζεται. Άρα είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει.
0: Έχω ένα ερώτημα.
4: Γι' αυτό δεν συμβαίνει... Συμβαίνει με την κάλυψη της κυβέρνησης. Δεν συμβαίνει τυχαία. Δεν συμβαίνει από τους τυχαίους νόμους της αγοράς.
0: Μία ερώτηση, γιατί με ιντριγκάρει πάρα πολύ να σας την κάνω. Πριν χθες είχαμε το τελεσίγραφο που έληξε από τους πρώην συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος όσων δεν έχουν αφήσει την έδρα ακόμη που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, τους βουλευτές εννοώ. Μια επίθεση η οποία ήταν και ονομαστική, με όνομα και επώνυμα, ένα βίντεο το οποίο έδειξε από τον κύριο Φάμελο μέχρι και άλλους συναδέλφους σας. Πώς τη βλέπετε εσείς αυτή την επίθεση που κάνει η Κουμουνδούρου σε πρώην συντρόφους που απλά θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουν παραιτηθεί, κρατούν τις έδρες τους, αλλά δεν έχουν πρόβλημα με κανέναν άλλον, όπως για παράδειγμα με εσάς ή με άλλους που πήγαν στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν θα σχολιάσω τώρα τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος ή τις...
0: Κάνουν επίθεση σε εσάς, στους συντρόφους σας, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι θέμα χρόνου να έρθουν και αυτοί να εγγραφούν, δηλαδή θέμα ενός μηνός είναι, ας πούμε, 1,5 μήνα, το πολύ λέει το ρεπορτάζ.
4: Εγώ νομίζω ότι ο κάθε βουλευτής έχει την δυνατότητα να κρίνει κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικός στη θέση του και στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι και στους πολίτες και απέναντι σε αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν με την ψήφο του. Μπορεί κάποιος να κρίνει, εγώ έκρινα για παράδειγμα, ότι αν δεν είμαι ενταγμένη σε ένα φορέα, δεν έχει νόημα να παραμένω ανεξάρτητη βουλευτής. Ένιωθα ότι έτσι δεν μπορώ να είμαι αποτελεσματική. Καθόλου όμως δεν σημαίνει αυτό ότι κάποιος άλλος βουλευτής δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να δίνει τη μάχη. Και αυτό το λέω και για συνοδοιπόρους μου που ήμασταν μέχρι και τελευταία μαζί στη Νέα Αριστερά και επέλεξαν επίσης να φύγουν.
0: Αυτό να το τόνο όμως από την Κουμουνδούρου, πώς τον ερμηνεύεται?
4: Να μείνουν
0: τους κρατάνε έδρες, λέει,
4: τη μάχη. Εντάξει, τώρα το κόμμα προσπαθεί να κάνει, να απολώσει μια κατάσταση. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει κάποια υπεραξία. Δεν το βλέπω πώς μπορεί με αυτού του τύπου της καμπάνιας να έχει την οποιαδήποτε πολιτική υπεραξία.
1: Δεν σας λείπει πάντως το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο κυβέρνησε και όλα στον τόπο και το οποίο έδωσε και εκλογικές μάχες και μετέπειτα μέχρι την ημερομηνία που έχασε από τη Νέα Δημοκρατία, με ποσοστά και τώρα πολύ καλύτερα από αυτά που βλέπουμε στα διασπασμένα κόμματα. Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα θέλατε να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή που ήταν? Και ας μην ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, κάποια στιγμή και στα άλλα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, αλλάζουν οι αρχηγοί, κάποιος και τα τηρούν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εσύ πας στο ατύχημα τώρα, εσύ πας. Εντάξει, στο ατύχημα,
1: ναι,
0: το περίφημα ατύχημα
1: το πάω λίγο εκεί, γιατί το λέω, γιατί ξέρεις, στις συζητήσεις που κάνουμε όλοι στα σπίτια μας, ανθρώπους που μας ακούνε, έτσι, που μαζευόμαστε στα κυριακάτικα τραπέζια, στο καφενείο, στη βόλτα, μπαίνει πάντα αυτή η συζήτηση, να ξέρετε. Ότι αν είσαι από την κεντροαριστερά, ξέρεις, επιρρύπτω τις ευθύνες σε όλους για το γεγονός ότι τώρα δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε, που λένε.
4: Καταρχάς να ξέρουν τι να ψηφίσουν τώρα. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ κάθετη στο ότι έχουν τι να ψηφίσουν τώρα. Έχουν επιλογή. Υπάρχει επιλογή για να υπάρξει αντίπαλος στη δεξιά πόλος. Αυτό είναι το βασικό. Ότι μέχρι τώρα, μέχρι την εμφάνιση της Ελλάδας, δεν υπήρχε αντίπαλος στη δεξιά πόλος. Προσέξτε, δεν εννοώ ότι δεν υπήρχαν άλλα κόμματα που να κάνουν την προσπάθεια ή να έχουν αριστερές θέσεις ή σοβαρά προγράμματα. Αλλά με την έννοια του ότι εδώ συγκροτείται ένας πόλος, αυτό δεν υπήρχε. Αυτό νομίζω πως τώρα σιγά σιγά διαμορφώνεται. Υπάρχει ένα σημείο τομής σε αυτή την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Το σημείο τομής είναι οι εσωκομματικές εκλογές του 2023. Είναι ένα τραύμα, έτσι το χαρακτήρισα και την τελευταία φορά που μου δόθηκε δυνατότητα να μιλήσω. Είναι ένα εκφυλιστικό τραύμα το οποίο δεν μπορούσε να ξεπεραστεί. Δεν νομίζω ότι μετά από εκεί μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει και να κερδίσει αξιοπιστία.
0: Εδώ έχασε, και εμείς τραυματιστήκαμε.
4: Έχασε αξιοπιστία.
0: Όλοι που καλύπταμε το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, έχασε αξιοπιστία, έχασε πολιτική αναφορά. Έχασε σε σοβαρότητα, έχασε σε αξιοπρέπεια μετά από εκείνο το σημείο και δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να ανακάμψει. Δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να ανακάμψει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν...
0: Έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ναι. Έτσι πιστεύω και εγώ ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα προσωπικό. Θεωρώ ότι αξιόμαχες δυνάμεις υπάρχουν παντού, για να είμαι ειλικρινής, σε όλα τα προοδευτικά και αριστερά κόμματα, ότι δεν υπάρχει ένα προσωπικό το οποίο μπορεί και σήμερα να εισφέρει. Όχι μόνο του, μαζί με νέα, όχι κατά να έχει σε ηλικία, εννοώ νέο εισερχόμενα στην πολιτική πρόσωπα, τα οποία θα έρθουν και με μια διαφορετική διάθεση, μαζί με ένα οργανωμένο πρόγραμμα, μαζί με μια σωστή και επιστημονική τεκμηρίωση, μαζί με ένα δομημένο τρόπο οργάνωσης του κόμματος, γιατί εγώ θεωρώ ότι το κόμμα είναι αναγκαίο. Ένας φορέας πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά κόμματος για να μπορεί να συσπυρώσει δυνάμεις, για να μπορεί να αποτελέσει όλο αυτό, όπως είπα, μια εναλλακτική, που λέτε και εσείς στο τέλος τι θα ψηφίσουμε.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ, γιατί βλέπουμε την κυρία Αξιόγλου, η οποία υπήρξε υπουργός, υπήρξε από τα πρόσωπα εκείνα που ο τότε πρωθυπουργός τα είχε ως την ομάδα της νέας γενιάς στελεχών. Να αναρωτιέμαι τώρα αν η κυρία Αξιόγλου συμβιβάζεται με το να μην είναι, να είναι σε ένα κόμμα, έχοντας περάσει και το τμήμα να παραδώσει την έδρα της, να είναι σε ένα κόμμα καινούργιο, να μην έχει ρόλο σε αυτό το κόμμα. Δηλαδή δεν θα είστε σε κάποιο όργανο, από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε θα είστε κάποιος τομεάρχης. Θα είστε ένα απλό μέλος, το οποίο απλά θα κατέβει σε εκλογές, σωστά.
4: Είμαι ένα απλό μέλος. Είμαι ήδη.
0: Ναι, είστε, όχι, θα είστε, λέω, αυτό το ρόλο θα έχετε μέχρι τις εκλογές. Αυτό εννοώ. Πώς γίνεται ένα στέλεχος σαν εσάς, ξαναλέω, πρώην υπουργός, έχετε περάσει από κορυφαία χαρτοφυλάκια.
4: Κύριε Βαβαλάκη, εγώ δήλωσα τη στήριξή μου με ό,τι σημαίνει αυτό. Μικρή, μεγάλη σημασία, δεν ξέρω, ο καθένας θα το εκτιμήσει. Δήλωσα τη στήριξή μου χωρίς καμία προϋπόθεση και χωρίς τίποτα να προεξοφλείται.
0: Όπως το ζητούσε και ο κύριος Τσίπρας, η αλήθεια είναι.
4: Επειδή και επειδή έτσι το αισθάνομαι και σωστό και λογικό και νομίζω ότι αντιστοιχεί και στους ανθρώπους της αριστεράς, αφού την επικαλούμαστε συχνά την αριστερά. Δήλωσα τη στήριξή μου γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο, ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο χρόνου και
0: δεν
4: γιατί
0: θα
4: η Ελλάς
0: δούμε, δηλαδή,
4: μπορεί
0: σε κάποιο ρόλο
4: να φέρει
0: στην Ελλάς,
4: την αλλαγή.
0: Με κάποιο ρόλο μέσα στην Ελλάς.
4: Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση από την πλευρά μου. Είμαι επαγγελματίας, είμαι δικηγόρος, έχω ένα επάγγελμα που, με το οποίο βιοπορίζομαι, με το οποίο τρέχω.
0: Και η αλήθεια είναι για το ρεπορτάζ, το άσκησε το επάγγελμά της η κυρία Αξιόγλου και από πολύ καιρό πριν αφήσει και την
4: με το οποίο είμαι ευχαριστημένη. Έχω τις άλλες ταυτότητες που έχει μια γυναίκα σήμερα, της μητέρας. Είμαι εντάξει με αυτά που έχω. Απλά αισθάνομαι την πολιτική υποχρέωση και δέσμευση και στους πολίτες. Είμαι ενεργή πολιτικά, να κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ σε αυτή την προσπάθεια. Όπως μπορώ από πλευράς μου να συμβάλλω. Μπορεί να είναι η εμπειρία μου, μπορεί να είναι η παρουσία μου, ό,τι και αν είναι αυτό, θα το κάνω.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο να πάρουμε και για τη μεγάλη υπόθεση σημερινή του Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σύνοδο Κορυφής. Γιατί εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα υπάρξει αυτή η χαλάρωση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ποντάρει όλα τα λεφτά να υπάρξει αυτή η χαλάρωση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που θέλει να βοηθήσει την κοινωνία σε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση, μεγαλύτερη όλων των εποχών, λέει η κυβέρνηση. Το λένε και νομίζω και τα
1: κυβερνήσει. Διεθνώς είναι μια μεγάλη κρίση, η οποία ευθύνεται.
0: Η μεγαλύτερη των όλων των εποχών.
1: Εν πωλής και για τις τιμές, δεν αμφισβητεί κανείς αυτό. Αυτό που λέμε είναι τι κάνει κάθε χώρα.
0: Είναι τόσο σημαντικό αυτό που ζητάει ο κ. Μητσοτάκης που δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
4: Καταρχάς υπάρχει μια αντίφαση στον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επί Μακρόν έλεγε ότι δεν θέλει να μειώσει τους έμεσους φόρους και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί έλεγε ότι αυτός δεν μπορεί να περάσει την τιμή. Σωστά. Αυτό δεν ήταν το επιχείρημά του εδώ και χρόνια. Τώρα ξαφνικά θέλει να τον μειώσει. Απλά δεν έχει την ευρωπαϊκή άδεια για να τον μειώσει.
0: Προσωπικά υπάρχει δεν βλέπω να θέλει και επικαλείται όλα αυτά, τουλάχιστον για να στρώσει το έδαφος να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αν δεν του ανεβάσουν την οροφή δαπανών.
4: Άρα πρώτον υπάρχει μια πολύ σοβαρή αντίφαση. Δεν ξέρω αν άλλαξε γραμμή ή αν πίστηκε ότι τελικά μπορεί και να ανακουφίσει τους πολίτες. Το δεύτερο που είναι προβληματικό σε αυτό που λέει είναι ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπάρχει ήδη στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τα κράτη είναι ελεύθερα να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο. Η Ελλάδα έχει πολύ περιθώριο να μειώσει. Δεν είναι στα κάτω όρια. Άρα δεν είναι ότι πρέπει να πάρει κάποια άδεια για να το κάνει αυτό. Θα μπορούσε ήδη εδώ και χρόνια να το έχει κάνει αυτό. Το εισηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει κάντε το αν θέλετε να μειώσετε. Δεν το κάνει. Άρα και εδώ υπάρχει μια υποκρισία από την πλευρά του. Συνολικά όμως είναι μια στάση όπου στο εσωτερικό της χώρας εφαρμόζει μια πολιτική οικονομικής αφέμαξης, δηλαδή χρησιμοποιεί την ακρίβεια και το ΦΠΑ για να μαζέψει έσοδα στα κρατικά ταμεία. Βγήκαν τα στοιχεία του προϋπολογισμού και είδατε ότι μέσα σε ένα εξάμηνο έχουμε ένα υπερπλεώνασμα. Προσέξτε, υπερπλεώνασμα, δηλαδή πάνω από το συμφωνημένο στόχο, περίπου 4,5 δις. Μιλάμε για υπερβολική αφέμαξη, δηλαδή των πολιτών, πέρα από τα αναγκαία, για να το χρησιμοποιήσει στη συνέχεια αυτά τα αυξημένα έσοδα στα ταμεία, να τα κάνει υποτιθέμενες επιδοτήσεις και να εμφανιστεί στους πολίτες και να τους πει: τώρα σας δίνω 2, 3, 5, 10. Παρακαλώ να με ευλογήσετε κιόλας γιατί σας έκανα αυτή τη χάρη. Και μετά πάει στην Ευρώπη να πει: δώστε μου περιθώριο. Την ίδια ώρα, βέβαια, δεν συντάσσεται με πρωτοβουλίες ευρωπαϊκές για φορολόγηση υπερκερδών, για παράδειγμα.
0: Με τα άλλα έξι κράτη, λέτε εσείς, που θέλουν να βάλουν.
4: Άρα, εδώ βλέπουμε μια συνολικά υποκριτική προσπάθεια σε μια στάση, ενώ σε μια οικονομική πολιτική, τα αποτελέσματα της οποίας είναι εντελώς εμφανή στην καθημερινότητα.
0: Να είχαμε κι άλλο χρόνο να μιλάμε με την κυρία Αξιόγλου. Δεν μπορούσαμε να ρωτήσουμε και για τη μεγάλη αυτή εξέλιξη τη σημερινή, αν έχουμε κάποια εξέλιξη και εκεί. Ήταν η κυρία Φία Αξιόγλου, μέλος απλό της Ελληνικής Αριστερής της Παράταξης, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Και θα τα ξαναπούμε. Εκλογές θα κάνουμε, ναι. Μπορεί και δύο φορές και τρεις, εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν η Παράτυπη στο Mega News 104,6. Γιάννη, καλό απόγευμα να πούμε και να δώσουμε ραντεβού για αύριο 4 ώρα.
1: Εύη Δυσβάρδη, καλό απόγευμα.
3: Mega News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές ενέργειας. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία για να προσφέρουμε μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ασκώντας έντονες πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την αύξηση των δημοσίων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Νωρίτερα, κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης των 27 ηγετών βρίσκεται η ενεργειακή κρίση και ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2035. Νέα έρευνα στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των συνηγόρων των τελευταίων πλευρών. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται και τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα που θα δώσουν απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σκληρή κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με φόντο την τραγωδία των Ντεμπών και τη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δύο αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, με τον κύριο Βελόπουλο να παρουσιάζει φωτογραφίες από ευρήματα που, όπως ισχυρίστηκε, είναι ανθρώπινα οστά, και τον Υπουργό να τον κατηγορεί για επαναφορά συνωμοτικών εκδοχών και πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. Νέο σχέδιο θέτει σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες η αστυνομία με ενεργοποίηση ομάδας κρούσης 1.150 αστυνομικών σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, ομάδες 6 ατόμων με βαν θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα προχωρούν σε ελέγχους σε 15 πλατείες στο κέντρο της πόλης, μεταξύ άλλων στον Άγιο Παντελεήμονα, στις πλατείες Βικτωρίας, Αμερικής, Αττικής και Αγίου Νικολάου, καθώς και στην Κυψέλη. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την ενεργοποίηση διάταξης με την οποία θα απαγορευτεί απαγορευτεί η δυνατότητα υπομίσθωσης κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας και στα οποία φιλοξενούνται τώρα 20 και περισσότερα άτομα έναντι τιμήματος. Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που έφεραν στη δημοσιότητα τα νέα.gr από την άγρια επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά που δέχθηκε 18χρονος Αιγύπτιος μαθητής έξω από το 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών στο Μεταξουργείο. Στις εικόνες καταγράφεται καρέ-καρέ η δράση της ομάδας των ανηλίκων. Οι δράστες φαίνονται αρχικά να συγκεντρώνονται σε πεζόδρομο της περιοχής και μόλις αντιλαμβάνονται το 18χρονο και τον φίλο του, τους επιτέθηκαν με πρωτοφανή μανία και εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά. Τρεις νεκρούς και τέσσερις αγνοούμενους άφησαν πίσω τους οι καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Από τις φωνικές κακοκαιρίες, δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Σε τοπική εκεχηρία συμφώνησαν η Ρωσία και η Ουκρανία με τη διαμεσολάβηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής στον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, Ανατολική Ουκρανία. Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης στο θερμοελεκτρικό σταθμό που τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, καθώς βομβαρδισμοί είχαν προκαλέσει ζημιές στην εξωτερική τροφοδοσία του. Ο Γενικός Διευθυντής του Ρόζατομ υπογράμμισε τη σημασία των επισκευών εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα αλλά και των αυξημένων τιμών στο ντίζελ.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Τη δεύτερη νίκη του στη League Face του Europa League αναζητά ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Μαρσέγη στο Βελοντρόμ. Για την ίδια διοργάνωση στις 10 αρχίζει και η εκτός έδρας αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν. Πρεμιέρα στη League Face του Conference κάνει στις 8 παρατέταρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, αλλά από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20

0: Κόρα, τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια και στους 20 με 21 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα δυτικά της χώρας και στα νότια νησιά θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια εικόνα στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτα Κορονάκης και Σοφία Μπερετάνου.
1: Mega News 104,6.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη.
7: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο, αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
6: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπικές της αλήθειες και δηλώνει: όταν έχεις μαζί σου το φως, καμία σκιά δεν μπορεί να σε νικήσει. Συνέντευξη Βαλέρια Κουρούπη. Αναβίση Νίκος Καρβέλας. Το άλμπουμ της ζωής τους. Πρόσωπα George και Amal Clooney. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
10: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.

0: χρόνια ενώ δεν έχανα ούτε μέρες, ούτε ημερομηνίες, ούτε τίποτα.
1: Μετά τα Σαββατοκύριακα που δουλεύεις.
0: Γενικά, μετά από μια ηλικία, δεν ξέρω, μετά από ένα πιο ξέρεις τι άλλο να σου πω. Και έχω παράπονο. Πλέον δύο πράγματα. Ξεχνάω υποχρεώσεις. Τι εννοώ υποχρεώσεις, κοινωνικές υποχρεώσεις.
1: Γιατί ήμουν σίγουρη ότι εσύ δεν είσαι από αυτούς που ξεχνάς υποχρεώσεις.
0: Όχι επαγγελματικές και υποχρεώσεις, πληρωμές και τέτοια.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εσύ είσαι ο πρώτος αυτά.
0: Κοινωνικές υποχρεώσεις, γενέθλια, γιώτες, επετείους. Τα ξεχνάω.
1: Θα τα υπενθυμίζω εγώ.
0: Και μπορεί να το θυμηθώ μες τη μέρα το πρωί και μετά να με παρασύρει το ρέμα που λένε.
1: Καθημερινότητα.
0: Ναι, και να μην το κάνω.
1: Go with the flow.
0: Και είμαι ο πιο αυστηρός κριτής αυτούς που είναι αμελής προς αυτό.
1: Τι ξεχάσαμε, γενέθλια. 15 Οκτωβρίου σήμερα, Νικήτα
0: Κορονάκη. Θες γιόρτασες τον μπαμπά σου.
1: Το γιόρτασα.
0: Μπράβο.
1: Το γιόρτασα. 14, θες 15 Οκτωβρίου σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν έχεις κάποιον, χρόνια πολλά σου γιορτάζουν. Χρόνια γιατί νομίζω ότι κάτι αμέλησες.
0: Ναι, ναι, είχα 13 κάτι γενέθλια και τα αμέλησα. Νόμιζα ότι ήταν 16, δεν έδωσα σημασία και λέω άσε μην το διερευνήσω παραπάνω. Το είχα ξεχάσει. Λέω άσε το έχω τόσα άλλα.
1: Να ευχηθείς, σήμερα και να πεις σήμερα. Νόμιζα ότι ήταν σήμερα.
0: Νόμιζα ναι, ότι ήταν σήμερα. Όχι σήμερα, νόμιζα ότι ήταν 16, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Καλό είναι να γιορτάζουμε, βρε Σοφία. Καλό είναι να βρίσκουμε μια φόρμη κάθε μέρα να γιορτάζουμε.
1: Εσύ δεν θέλεις να γιορτάζουμε Halloween, δεν θέλεις να γιορτάζουμε ξενόφερτα έθιμα κτλ. Και αυτά, μια μικρή αφορμή είναι για εορτασμό.
0: Τέλος του μήνα είναι το Halloween, έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
1: Θες και Thanksgiving, θες, έχουμε και πολλές γιορτές ξενόφερτες.
0: Δεν ξέρω, ο Θοδωρής ο Κούβας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα δούμε τι θα τον ντύσουμε στο Halloween. Η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς τηλεφωνείτε στο 211-016-1046.
1: Νυχτερίδα.
0: Επίσης, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-1041-046 και Viber και WhatsApp και τα πάντα όλα όπου και αν μας ψάξετε θα μας βρείτε.
1: Και τα email σας. Και τα email σας studio@meganews1046.gr.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Καφετζή και βέβαια στις μουσικές επιλογές
1: ο γκουρού του ραδιοφώνου Νίκος Νικολακόπουλος.
0: Πίσω από τα μικρόφωνα, Σοφία Μπερετάνου.
1: Νικήτας Κορονάκης.
0: Θα πάμε παρέα μέχρι
1: πάμε,
0: και τις 6.
1: Πάμε στις Βρυξέλλες. Πού πάμε? Πού
0: θες να πάμε μια Βρυξέλλες να φάμε μύδια?
1: Α, μύδια.
0: Τηγανιτές πατάτες.
1: Θα φάμε λοιπόν και μύδια, θα μπορούμε να φάμε, πιστεύεις? Ή θα μας έχουν ξεχωρίσει, αυτή είναι του Βορρά, αυτή είναι του Νότου και δεν μας δώσουν τίποτα εμάς στο τέλος, ούτε μια πατάτα τη γανιτή.
0: Εμείς με ποιους είμαστε, τα... με αυτούς που είναι του Βορρά ή του Νότου, με Γερμανία ή με Γαλλία, ξέρω.
1: Ποιους να είμαστε, εκεί είμαστε, πώς είμαστε, κάτω το Νότο, ποιοι είμαστε εμείς, δηλαδή.
0: Εσύ,
1: για να...
0: εμείς, εγώ και εσύ λέω.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Απαιτείς δραστικές περικοπές.
1: Αυτό έλειπε. Με τη χώρα μου, με τη χώρα μου. Κατάλαβες, πηγαίνω εκεί και εγώ ζητάω.
0: Ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό ζητάς.
1: Έτσι, ναι, και μια δημοσιονομική ευελιξία. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα πάρω. Και η Ιταλία.
0: Και η Ιταλία.
1: Είσαι με την Ιταλία, έτσι που είσαι και λίγο.
0: Ναι, θα
1: μάθει. Θα μπορούσε.
0: Σκέφτομαι πολύ σοβαρό να ξεκινήσω ιταλικά.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε.
0: Μοιάζουν και λίγο με τα λατινικά.
1: Ναι, ναι, σου πάει. Έχει και αυτή τη
0: στιγμή. Και σε τα γαλλικά θα πω.
1: Α, μιλάω απέστο. Ναι, ναι, ναι, πήγαινα σε γαλλικό σχολείο.
0: Νικητά.
1: Αμπιεντό,
0: αμπιεντό. Λοιπόν, ενεργειακή κρίση και χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 28-34, αυτά συζητούν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Αυτοί οι 27 που μαζεύονται κάθε φορά εκεί και αναζητούν κοινές απαντήσεις σε μια συγκυρία πολύ δύσκολων καταστάσεων.
1: Πολύ δύσκολη και με πολύ ένταση μεταξύ των χωρών, Βορρά και Νότου. Τώρα και η Γαλλία έρχεται στο πλευρό μας και η Ιταλία λοιπόν. Να βρούμε, θα τη βρούμε αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία. Να δούμε αν έπιασε τόπο και το γαλάζιο γράμμα του Πρωθυπουργού.
0: Εντάξει, σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση. Δηλαδή αυτός είναι και ο ρόλος της Ευρώπης στην κρίση που περνάμε όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να θωρακιστεί, να θωρακιστούν όλες οι χώρες γιατί ο κόσμος.
1: Κοινές αποφάσεις.
0: Είδαμε, έχουμε δει πολλές αποφάσεις οι οποίες πραγματικά είναι πολύ βοηθητικές. Να ακούσουμε τι είπε ο Mr. President.
1: Ναι, ναι.
2: Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα. Θυμάσαι το σύριαλ αυτό του Μέγκα, δεν ήταν?
1: Όπως παλιά, ναι, με την Αφροδίτη Σιμίτη, φυσικά τα θυμάμαι όλα.
0: Όπως παλιά.
1: Είμαστε στον αέρα, όπως παλιά που ήταν το τραγούδι.
0: Εγώ ποιος έβαιζε, ήταν... Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, ο Ηρακλής Μιχαηλίδης. Η Αφροδίτη Σιμίτη, ραδιοφωνική παραγωγός. Θα
0: και,
1: θυμηθώ.
0: Έλα, πώς τον λένε τώρα, τον το Μάινα, ναι, ο Μάινα.
1: Α, ο Στέλιος Μάινας.
0: Ναι. Ήταν έτσι μια σειρά που σε κάνει να αγαπήσεις έτσι λίγο και το ραδιόφωνο, αν έχεις και κάποια ερεύνηση.
1: Ότι το ραδιόφωνο το αγαπάς έτσι κι αλλιώς. Καμία σειρά δεν μπορεί να στο μεταφέρει αυτό.
0: Πότε αγάπησες εσύ το ραδιόφωνο?
1: Α, από πολύ μικρή. Νομίζω ότι το αγάπησα τότε και σε πολύ μικρή ηλικία που έμπαινα μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών μου, με πηγαίνανε στο σχολείο, ακούγανε ραδιόφωνο και εγώ έτσι κάπως το αγάπησα.
0: Και όταν ήσουν μικρή, θυμάσαι ή δεν ξέρω, τα κάνατε εσείς που υπήρχαν. Εντάξει, εμείς στο Ρέθυνο τοπική ραδιοφωνική σταθμή που έπαιρνες και έκανες αφιερώσεις, έστελνες μηνύματα. Η Σοφία.
1: Ακόμα στέλνω, ακόμα στέλνω μηνύματα.
0: Εντάξει, τώρα με βάση την επικαιρότητα, όχι αφιερώσεις.
1: Όχι και αφιερώσεις.
0: Δηλαδή σήμερα έχει γενέθλια ο Θοδωρής.
1: Ναι.
0: Θόδωρος ή Θοδωρής? Ναι, εδώ λέει Θόδωρος. Πώς σε φωνάζουν οι φίλοι? Θοδωρή. Λοιπόν, έχει γενέθλια ο Θοδωρής.
1: Ορίστε.
0: Παίρνει τηλέφωνο.
1: Το βρήκα.
0: Η Μαρία να πει χρόνια πολλά στο Ρούλι.
1: Είδες που το βρήκα. Και τώρα που ήμασταν στον αέρα, την ώρα που μίλαγα, πού με πηγαίνεις? Με πηγαίνεις από τις Βρυξέλλες, με φτάνεις εδώ στα δικά μας τα εξημών. Είχαμε και προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Πήγε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Βεβαίως πήγε, δεν κάνει Βρυξέλλες. Ναι.
0: Δεν τις χόρτασε τις Βρυξέλλες 10 χρόνια.
1: Εντάξει, μπορεί κάτι να του έχουν αφήσει καλές μνήμες.
0: Γιατί είναι, σίγουρα του έχουν αφήσει καλές
1: μνήμες. Είμαι σίγουρη, για όνομα του Θεού, γιατί να μην του έχουν αφήσει καλές μνήμες του ανθρώπου. Τέλος πάντων, πήγε εκεί, μίλησε για κοινές λύσεις, ότι πρέπει να υπάρχουν κοινές αποφάσεις και για τη χώρα μας, για αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάμε όλοι. Και για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει.
0: Α, λοιπόν, τώρα μας στείλει ο φίλος, ο VA, τώρα δεν ξέρω, Βαγγέλης, πώς να σε λένε, γράψει το όνομά σου. Ναι. Φίλοι, μας στέλνει στο Viber. Μπράβο, παιδιά, έχετε στήσει ραδιοφωνάρα. Καλησπέρα από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης. Βρέχει στο Ηράκλειο, βρέχει στην Κρήτη. Εδώ σήμερα ήταν τέλεια ο καιρός. Δηλαδή, μία που ήρθε χθες το ψηλόβροχο. Σήμερα μια χαρά.
1: Μια χαρά. Πολύ ο καιρός και θα είναι και όλο το Σαββατοκύριακο. Εσύ που ενημερώνεσαι από τον κύριο Καλιάνο.
0: Το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι καλός ο καιρός. Θα πέσει θερμοκρασία και μπορεί να. Δηλαδή, Σάββατο θα ρίξει και λίγη βροχούλα.
1: Α, μη μας τα λες αυτά, γιατί έχουμε την αγαπημένη μας καλή συνάδελφο, την Ελένη Γκρίγκοβιτς από τη Βουλή, να την καλησπερίσουμε.
0: Άγρια κόντρα είχαμε, Ελένη, μεταξύ του κυρίου Φλωρίδη και του κυρίου Βελόπουλου. Και έκανε follow-up ο Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί είχαμε τις φωτογραφίες. Πες μας εσύ το story να ακούσουν και οι ακροτές που δεν το έχουν παρακολουθήσει.
1: Τι έγινε, τι έκανε ο κύριος Βελόπουλος?
3: Ακριβώς, καλησπέρα παιδιά και από μένα. Λοιπόν, από νωρίς έχει ξεκινήσει η κόντρα μεταξύ του κυρίου Βελόπουλου και του Γιώργου Φλωρίδη. Στην αποτοβήμα της Ολομέλειας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε σε κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες κρατούσε και στα χέρια του, και έλεγε ότι αυτές είναι φωτογραφίες που δείχνουν οστά ανθρώπων από το πεδίο του δυστυχήματος των Τεμπών. Υπήρξε μια σκληρή αντιπαράθεση με τον Γιώργο Φλωρίδη. Βέβαια, τώρα το απόγευμα επανήλθε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και διέψευσε ότι αυτές οι φωτογραφίες ανήκουν σε, ήταν οστά ανθρώπων, αλλά όπως είπε, ήταν οστά ζώων και γι' αυτό ήταν εκτός της δικογραφίας.
1: Δεν συμπεριλήφθησαν λοιπόν αυτές οι φωτογραφίες. Τώρα είναι και λίγο, Νικήτα και Ελένη, τώρα είναι και λίγο άκομψο να βλέπουμε τέτοιες φωτογραφίες, αν όντως δεν έχουν επαληθευτεί. Γιατί είδαμε και...
0: Δεν ξέρω που βοηθάνε.
1: Ναι. Πραγματικά, συμφωνώ απόλυτα. Είδαμε και ανάρτηση του Νίκου του Πλακιά, του πατέρα που έχει χάσει τα παιδιά
3: και υπάρχουν
1: του.
3: Υπάρχουν και άλλοι συγγενείς που έχουν κάνει ανάλογη ανάρτηση διαψεύδοντας αυτό τον ισχυρισμό και όπως είπε και ο Γιώργος Φλωρίδης από την Ολομέλεια, έχουν ελεγχθεί και από ειδικό ανθρωπολόγο που είχε πει ότι αυτά δεν είναι οστά ανθρώπων και επίσης ότι είναι γνωστό βάσει τουλάχιστον μια ανάρτηση ενός δεύτερου συγγενή από το 2024.
1: Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για οστά ανθρώπων, έχουν χαθεί παιδιών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
3: Πρέπει να σας πω ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα, φωτογραφίες δεν κατατέθηκαν στα πρακτικά, αλλά ο κ. Κοσκλόπουλος τα άφησε πάνω στο έδρανο που καθόταν ο Γιώργος Φλωρίδης. Και έχει και αυτό και την δική του
1: συμβολισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη
1: Γκριγκόβιτς. Καλή συνέχεια.
0: Και τώρα είχαμε νέα εισαγγελική παραγγελία. Εστάλει προχθές τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, οι οποίοι όρισαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος να προχωρήσει η διαδικασία και να πάει στο λαντικό εργαστήριο και οι πραγματογνώμονες μάλιστα καλούνται να επισπεύσουν
1: τις
0: διαδικασίες και να ορίσουν άμεσα την ημερομηνία εκταφής. Να ακούσουμε τι έγινε στη Βουλή όμως, να πάρουμε μια γεύση.
4: Ζήτησα το λόγο γιατί νωρίτερα υπήρχε μια αντιπαράθεση δική μου με τον κύριο Βελόπουλο με κάποιες φωτογραφίες οστών που έφερε εδώ και τις άφησε και ότι δεν είναι στη δικογραφία κτλ. Είδα την ανάρτηση που έκανε δημόσια ένα συγγενής των θυμάτων μετά από την τοποθέτηση του κυρίου Βελόπουλου για τα οστά αυτά και ο οποίος γράφει στην ανάρτησή του ότι αυτά είναι εκεί και είναι οστά ζώων. Δεν αφορούν ανθρώπους. Δεύτερον, ζήτησα να πληροφορηθώ πράγματι από το ρεπορτάζ γενικά αν τελικά υπήρξε αυτή η εξέλιξη τότε και πώς είναι αυτά εκεί. Αυτά λοιπόν τα οστά που είναι σε κάποιες κούτες και είναι εκτός δικογραφίας, με βάση μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως από ανθρωπολόγο, πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα. Γι' αυτό δεν είναι στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα συνεχίστηκε μια απάτη η οποία ξεπερνά κάθε όριο. Αρχηγός κόμματος εδώ έφερε φωτογραφίες που δεν τόλμησε να τις καταθέσει επίσημα στα πρακτικά, αλλά τις άφησε εδώ, λέγοντας ότι υπάρχουν οστά ανθρώπων που δεν συμπεριλήφθησαν κτλ. Και τελικά όλα αυτά είναι οστά ζώων. Δεν ξέρω ποια λέξη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για όλη αυτή τη συμπεριφορά.
0: Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η κόντρα που είχαμε σήμερα στη Βουλή. Σε λίγο, έλα.
1: Αυτό λέω και εγώ, ότι αυτά δεν είναι καλό να ακούγονται. Τα έλεγα με κλειστά μικρόφωνα, αλλά να με φνιδιάζεις. Και τα λέω και με κλειστά και με ανοιχτά. Δεν έχουμε τίποτα
0: δεν
1: να κρύψουμε
0: εμείς...
1: εδώ στο Mega News 104 και 6.
0: Αυτό, εμείς έχουμε
1: αλήθεια.
0: Πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνα
1: μας. Για όλους, για εμάς και για εσάς.
0: Ακριβώς. Και ό,τι λέμε off air, το λέμε on air. Δεν έχουμε να κρύψουμε. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και του Mega. Συνολικά και του Mega News και του Mega News 104,6.
1: Αυτό είναι και το σημαντικό. Είναι... Καλό είναι να μην ακούγονται αυτά τα... όλες αυτοί οι χαρακτηρισμοί στη Βουλή, γιατί μιλάμε για τα παιδιά που χάθηκαν με τέτοιο τρόπο και πραγματικά νομίζω ότι...
0: Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να κυλήσουν...
1: σωστά οι διαδικασίες.
0: Γρήγορα και σωστά όλες οι διαδικασίες.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε 15 Οκτώβρη.
1: Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα? Είναι Διεθνής ημέρα Λευκού Μπαστούνιου.
0: Και πολύ σημαντική ημέρα για πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί εδώ στην Καλλιθέα, πίσω από το Μέγκα, έχουμε και το Φάρο και πάρα πολλές φορές συναντώ στο δρόμο μου ανθρώπους με λευκό μπαστούνι, οι οποίοι πρέπει πραγματικά, αντί να προσπαθούμε να τους κάνουμε τη ζωή ευκολότερη,
1: την κάνουμε, πιστεύεις?
0: Όχι. Τους την κάνουμε όλο
1: υπάρχουν
0: και πιο δύσκολη.
1: Πρωτοβουλίες.
0: Μα που... δεν είναι μόνο πρωτοβουλίες. Είναι... Αυτοί οι άνθρωποι
1: το
0: πρέπει
1: σύνολο,
0: να μπορούν να κινούνται μέσα σε μια πόλη, στο αστικό περιβάλλον, με ίσα δικαιώματα όπως έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό είναι προφανώς και οι σηματοδότες με τα ηχητικά σήματα τα οποία τους βοηθούν.
1: Και ο κάθε δήμος ξεχωριστά, αν μου επιτρέπεις, γιατί πρέπει να αγκαλιάζουμε και τον καθένα ξεχωριστά, γιατί μπορεί να υπάρχουν πρωτοβουλίες, αλλά να τις δούμε και ξεχωριστά πώς λειτουργούν στον καθένα.
0: Βέβαια, εδώ όταν. Και ο κάθε άνθρωπος, να πω και την ατομική ευθύνη του καθενός μας, απλά βασικά πράγματα.
1: Σωστά.
0: Δεν παρκάρουμε πάνω στις γραμμές τις οποίες χρησιμοποιούν τα άτομα με το λευκό μπαστούνι, ούτε προφανώς και στις ράμπες αναπήρων. Ας δείξουμε όλοι πριν ζητήσουμε και από το κράτος που οφείλει και είναι υποχρεωμένο να τα κάνει, να κοιτάξουμε και τι κάνουμε εμείς.
1: Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά όμως να φιλοξενούμε τον Βαγγέλη Αυγουλά. Είναι επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με άλλα μάτια, που κάνει πολλές πρωτοβουλίες. Γνωριζόμαστε χρόνια, να μας μεταφέρει εκείνος. Είναι εγγενετής τυφλός. Καλησπέρα, τι κάνετε?
5: Καλησπέρα και στους δύο. Καλή αρχή. Καλό νέο ξεκίνημα στο ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα, κύριε Αβγουλά. Πείτε μας λίγο, τώρα δεν χρειάζεται να είναι αφορμή κάποια ημέρα για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, αλλά καλός ή κακός, εν πάση περιπτώσει, όσες περισσότερες φορές ακούγονται, είναι προς το καλό.
5: Πάμε να το πούμε πιο απλά, ναι. Έτσι, χωρίς μέρες, χωρίς επίσημα.
0: Βέβαια.
5: Φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας να μην βλέπει, έτσι όπως σοβαρά προβλήματα όρασης έχουν σχεδόν ολική τύφλωση, έχουν πάνω από 20.000 συμπολίτες σας πανελλαδικά και σοβαρά προβλήματα όρασης πάνω από 100.000. Φανταστείτε λοιπόν να έχετε ένα τέτοιο θέμα όρασης και να φτάσετε σε οποιοδήποτε μαγαζί και να θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν από αυτά που χρησιμοποιείτε
1: καθημερινά.
5: Έτσι. Ένα γάλα, ένα χυμό, ένα παγωτό, ένα...
0: Ναι, το οτιδήποτε.
5: Και για βρεφικά προϊόντα. Ναι. Ωραία. Δεν βλέπετε λοιπόν οι δυο ή δεν ξέρετε. Έτσι το κάνουμε live εδώ, παραστατικό.
0: Ναι.
1: Μα το κάνετε κιόλας και στην ομάδα που είστε με άλλα μάτια. Το κάνετε όντως παραστατικά και διοργανώνετε και δείπνα.
5: Μιλάμε στα σχολεία και τώρα είμαστε εδώ στο αόρι για το δείπνο στο απόλυτο σκοτάδι που προετοιμάζουμε. Μια προσωμείωση εκδήλωση για να είναι ο κόσμος στη θέση μας. Δεν ξέρετε λοιπόν, χωρίς να φταίτε, πότε λύγει το προϊόν που κρατάτε στα χέρια σας, τι συστατικά έχει σε περίπτωση που έχετε κάποια αλλεργία, να μην το καταναλώσετε, πόσο κάνει. Έτσι, γιατί και αυτό θα πρέπει να σας το πει κάποιος καλός άνθρωπος, αν τον βρείτε κοντά σας εκείνη την ώρα. Ακόμα και τη γεύση από το χυμό ή το παγωτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, να καταναλώσετε.
0: Έτσι.
5: Δεν έχετε το δικαίωμα της επιλογής, λοιπόν.
0: Μεταξύ πολλών άλλων επιλογών που δεν έχω.
5: Ναι, δεν λέω μόνο για τα πεζοδρόμια, τα φανάρια που λέγατε πολύ σωστά.
0: Τα πιο συνηθισμένα, αλλά ναι.
1: Υπάρχουν αλλαγές. Να δούμε και λίγο το αισιόδοξο κομμάτι. Έχουν γίνει αλλαγές, κυρία Αυγουλά. Τα λέμε χρόνια εμείς μαζί. Υπάρχουν διαφορετικά πεζοδρόμια, προσιτότητα, διάφορα που ζητάγατε έχουν γίνει.
5: Γίνονται αλλαγές και δεν μηδενίζουμε ποτέ τις προσπάθειες. Και εγώ στα 38 έτη σήμερα, παρόλο που έχω παράλληλα και την καναδική υπηκότητα, δεν αφήνω την Ελλάδα. Έτσι παραμένουμε και παλεύουμε εδώ. Γίνονται βήματα από, αν θέλετε, επειδή εκλεγόμουν και στη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας τα
1: τελευταία
5: χρόνια, από την ηλεκτρονική, την επιστολική ψήφο, σιγά σιγά τα ανάπηρα άτομα δεν θα ταλαιπωρούνται και στις υπόλοιπες μορφές εκλογών, εθνικές, αυτοδιοικητικές. Να μπορεί να
1: σοβαρή πρωτοβουλία και αυτή.
5: Ναι, είναι σημαντικό. Από παραπάνω προσλήψεις, έστω και με το σταγονόμετρο ανάπηρων ατόμων στο δημόσιο, το 2017-18 που έχει ξεκινήσει και προχωράει κάθε τόσο, και πέρσι έγινε μια πολύ μεγάλη προκήρυξη, αλλά και από πολλές εκπαιδεύσεις που και εταιρείες, τράπεζες και πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες που έρχονται σε επαφή με πελάτες και καταναλωτές με αναπηρία, αναθέτουν και σε εμάς, σαν εξειδικευμένη ομάδα και σε πολλούς άλλους, να κάνουν ώστε να συμπεριφέρονται ισότιμα στον καταναλωτή που έχει μια αγοραστική δύναμη.
0: Στο πρώτο στάδιο, αυτά καλά, στο πρώτο στάδιο που είναι τα μικρά παιδιά και στην εκπαίδευση έχουν γίνει βήματα, ούτως ώστε τα παιδιά τα οποία είναι γενετοί σε τυφλά να εκπαιδεύονται κατάλληλα για να είναι η ζωή τους πιο εύκολη.
5: Κάθε χρόνο καταγράφεται και τα αναλύετε και εσείς και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά τα κενά στην ειδική εκπαίδευση, δηλαδή στην εκπαίδευση κάθε ανάπηρου παιδιού σε όλη την Ελλάδα. Τα κενά στο να χτυπά το κουδούνι ισότιμα, όποιο κόμμα και να είναι και όποια κυβέρνηση και να είναι, αυτό είναι μια παθογένεια. Δεν ξεκινάει η σχολική χρονιά την ίδια μέρα για κάθε ανάπηρο παιδί. Έχουμε αναπληρωτές και αναπληρώτριες και στην ειδική εκπαίδευση. Καταλαβαίνετε πόση ζημιά κάνει αυτό στο να πάει ένας δάσκαλος στη Δευτέρα Δημοτικού, στην Πρώτη Δημοτικού, στην Τρίτη, κοντά σε έναν ανάπηρο μαθητή ή μαθήτρια, και του χρόνου, αφού κάνουν πόσους μήνες να βρουν τις ισορροπίες, πώς θα δουλεύουν μεταξύ τους, πώς θα ενημερώνει την οικογένεια, πώς θα σταθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν αναπηρία στο ίδιο σχολείο και με τους δασκάλους των μη ανάπηρων παιδιών, να ξαναλλάξουν όλοι αυτοί και να ξαναγνωριστούν από την αρχή. Δηλαδή, βρίσκουν ένα αριθμό τεράστιο.
1: Τεράστιο κενό, κύριε Αυγουλά, να έχουμε τη χαρά να έρθετε μια μέρα εδώ κοντά μας στο στούντιο του Mega News, να μας τα πείτε όλα αυτά και να μας πείτε και για το δείπνα που ετοιμάζετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αυγουλά. Καλό σας απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε. Πριν πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
6: Mega News 104,6.
7: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
8: Τίτλοι ειδήσεων στις 5:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Γάλεο, ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Ίδια εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος και στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Η ενεργειακή κρίση και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034 βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές ενέργειας, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με το Πολίτικο και σημείωσε: χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία για να προσφέρουμε μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σκληρή κόντρα ξέσπασε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με φόντο την τραγωδία των Τεμπών και τη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφίες από ευρήματα που, όπως ισχυρίστηκε, είναι ανθρώπινα οστά. Πρόκειται για οστά ζώων και όχι ανθρώπων, διευκρίνησε με παρέμβασή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι για τον λόγο αυτό δεν συμπεριλήφθηκε η φωτογραφία στη δικογραφία. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα έρευνα στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών. Σε τοπική εκεχηρία συμφώνησαν η Ρωσία και η Ουκρανία με τη διαμεσολάβηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής στον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Και ο καιρός, διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, αύριο στην Αττική. Μέχρι 20 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
6: Mega News 104,6.
9: Sigi Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
14: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Φέτος ο Γκριντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
16: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
18: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
19: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
20: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
21: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
20: Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
22: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.

0: Καλό σας απόγευμα, καλό απόγευμα σε όλες, καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα Σοφία Μπερετάνου.
1: Καλησπέρα Νικήτα Κορονάκη.
0: Τι όμορφη Τετάρτη είναι αυτή, Πέμπτη είναι, δεν είναι Τετάρτη, ακόμα πιο όμορφη είναι η Πέμπτη από την Τετάρτη, προ-Παρασκευή.
1: Πιο κοντά στην Παρασκευή λοιπόν.
0: Ξέρεις, μετά από ένα σημείο εγώ τα τελευταία

0: Και
1: 40
0: ένα γράφητο.
1: Καλησπέρα. Επιστρέψαμε.
0: Και 40. Είναι 5 και 40. 20 ούτε 20. 15 λεπτάκια έχουμε.
1: Άντε. Πεκελάει ο χρόνος.
0: Το 2021 οι Gold Plate τι κυκλοφόρησαν.
1: Το δίσκο τους. Music of the Spheres. Τέτοια μέρα οι Gold Plate έκαναν θράψη 3 εβδομάδων πρώτη στα charts.
0: Λοιπόν. Και πάμε εδώ να
1: Νικήτα Σκορονάκης.
0: Σοφία Μπερετάνου. Εντάξει, νομίζω πλέον οι ακροατές ξέρουν όταν συντονίζονται στο Mega News 104,6 ναι. 5 με 6 Δευτέρα με Παρασκευή θα βρίσκουν στα μικρόφωνα τη Σοφία Μπερετάνου
1: και τον Νικήτα. Τον Νικήτα Κορονάκη.
0: Και όλους τους αγαπημένους μας συνεργάτες όπως το Θοδωρή τον Κούβα στον ήχο. Σήμερα πρώτη φορά μας έκανε την τιμή ο
1: Θοδωράς.
0: Δεύτερη. Ναι. Δεύτερη. Η πρώτη ήταν και στις πρόβες. Α, και ο ΝΕΡ το έχουμε κάνει κανονικά. Η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και βέβαια η Μαρία η Καφετζή είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. 211-016-1046 και τα μηνύματά σας
1: 698-104-1046 μέσω Viber και WhatsApp και τα email σας studio@meganews1046.gr. Ποιον έχεις δίπλα σου, έχεις μια γυναίκα. Ναι. Έτσι για να προειδεάσω λίγο τους ακροατές μας, η οποία πρωτοστατεί στο χώρο της γιατί δεν συναντάμε γυναίκες.
0: Αλήθεια είναι και μιλάμε φυσικά για την γνωστή σε όλους σας κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλώς ήρθατε κυρία Ζάγκα.
2: Καλώς σας βρήκα και
1: τι
2: ευχαριστώ
1: κάνετε.
2: Πάρα πολύ. Είμαι πολύ καλά.
1: Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που σας βλέπουμε.
2: Δεν έχω κλείσει στόμα. Στόμα δεν έχω κλείσει.
0: Μάνικα.
2: Μάνικα δεν έχω προλάβει να βάλω εγώ βενζίνη, βάζουν άλλοι. Εγώ μιλάω.
1: Εντάξει, καλό είναι, καλή συνεργασία.
2: Τι να κάνουμε, ναι. Είμαι εκπρόσωπο τύπου τη Ομοσπονδία Βενζινοπολών.
1: Σωστά.
2: Ναι. Οπότε έχω και αυτή την ευθύνη.
0: Εγώ σας είπα πρόεδρο τη Ένωση Βενζινοπολών.
2: Είμαι πρόεδρο τη Ένωση Βενζινοπολών Αττική και είμαι εκπρόσωπο τύπου τη Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδο. Γιατί ανήκω και στο διοικητικό τη Ομοσπονδία.
0: Και τι άλλο είστε, γιατί είστε πολλά πράγματα.
2: Τι άλλο είμαι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καλό
1: πριν το πείτε. Πριν το πείτε, θα το πω. Ότι είστε ψυχολόγο.
2: Ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτη.
1: Ακριβώ.
0: Και ο Σονούπο, υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αθήνας.
2: Ακριβώς. Φωτιά στα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Φωτιά στα καύσιμα την έχουμε δει, κυρία Ζάγκα. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο. Και εσάς έτσι να σας δούμε όπως εσείς επιθυμείτε.
0: Να κάνουμε πολιτική συζήτηση ναι. Πρώτα πριν πάμε στα καύσιμα. Και ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου και αυτά. Αλλά να πάμε στα πολιτικά πρώτα.
2: Ναι.
0: Στο νότιο τομέα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρετε ποιοι κατεβαίνουν.
2: Πώς δεν ξέρω. Επειδή το ξέρω κατεβαίνω. Εγώ είμαι για τα δύσκολα.
0: Ο Νίκος Δένδιας με ρεκόρ.
2: Number one.
0: Και πολλά πρωτοκλασσάτα στελέχη.
2: Και πολλά. Και τι έγινε, θα φοβηθώ.
1: Όχι να μην φοβηθείτε, κυρία Ζάγκα. Στη μάχη, στη μάχη
2: είμαι
1: του Σταυρού.
2: Είμαι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είμαι ο δικός σας.
0: Γιώργο, έχετε πάρει το χρήσμα, έχετε πάει να φωτογραφηθείτε στο Μέγαρο Μαξίμου δίπλα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δώσει
1: το χέρι
0: και να σας πει υποψήφια βουλευτής.
2: Δεν χρειάζεται. Αφού μου είπανε κατεβαίνεις, κατεβαίνω.
0: Είστε είναι, σίγουροι
2: είναι,
0: γιατί.
2: Είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω.
0: Ναι,
1: με το καλό.
2: Ήμουν στο Μαξίμου.
0: Πότε. Χθες.
2: Εχθές.
0: Α.
2: Λοιπόν.
0: Πήγατε, δηλαδή συναντηθήκατε με τον Μητσοτάκη.
2: Κατεβαίνω. Και με βάλανε στα δύσκολα. Γιατί ξέρουν ότι.
1: Είχατε άλλη επιλογή, μα ήσασταν δημοτική σύμβουλο στο παλαιό Φάλιρο τόσα χρόνια. Πού θα σα προτείνανε.
2: Έχω εμπειρία μεγάλη.
1: Σωστά.
2: Δίπλα στον Διονύση Χατζηδάκη. Ένα μέντορα. Mm-hmm. Ένα άνθρωπο κοντά στον οποίο μαθαίνει πολλά πράγματα. Όμω η πρώτη μου εκπαίδευση, προσέξτε, ήταν όταν ήμουνα πρόεδρο τη Αντιλεριανή Εταιρεία Ψυχολογία, όπου ξέρετε τι είναι να είσαι πρόεδρο σε ψυχολόγου. Δύσκολο πράγμα. Πάρα
1: όπως δύσκολο. Και στις Βενζινοπόλεις φαντάζομαι.
2: Και μετά συνεχεία πήγα στους πρατηριούχους. Είμαι πολλά χρόνια πρόεδρος.
1: Γιατί επιλέξατε τη Νέα Δημοκρατία. Ήσασταν πάντα Νέα Δημοκρατία ή στην πορεία.
2: Όχι, θα σας πω. Εγώ προέρχομαι από ένα κεντρό χώρο. Ένα κεντρό. Οι γονείς μου.
0: Ναι, ήσασταν Πασόκ παλιά.
2: Καθόλου.
0: Τώρα τι κεντρό.
2: Δεν είσαι.
1: Δεν κατεβάζετε έτσι το βλέμμα, κυρία Ζάγκα.
2: Αφού δεν ήμουν να πασό,
0: Ελευθέριο Βενιζέλο και Γεώργιο Παπανδρέου.
2: Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Οι γονείς μου.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μετά εγώ κατευθείαν Νέα Δημοκρατία.
0: Καραμαλή.
2: Είμαι παιδί του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Μάλιστα.
2: Πολλά χρόνια στο Παλαιό Φάλιρο, στην τοπική. Που σημαίνει όχι μόνο δουλειά και χρήματα από την τσέπη σου. Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει.
1: Ο κάθε υποψήφιος, φαντάζομαι, από όποιο κόμμα και
2: ναι,
1: αν.
2: Όλοι. Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει είναι η βία.
0: Ναι, γιατί το
2: και
0: λέτε αυτό.
2: Αυτό. Ναι, δηλαδή, ούτε ηλεκτρική. Γι' αυτό, προσέξτε, σπούδασα ψυχολόγος. Δεν μου αρέσει η βία.
0: Και πώς προέκυψε το βενζινάδικο μετά.
2: Α, αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία.
1: Να την ακούσουμε.
2: Ο άντρας μου, λοιπόν, πρώτος μηχανικός.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Γέννημα θρέμα παλαιοφάλιρο. Εγώ Πειραιώτισσα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή τα βρήκαμε. Ναι. Εγώ σπούδαζα νομικά στη Θεσσαλονίκη. Τα βρήκαμε και μου είπε ρωμανιαζόμαστε. Και δεν ρωμανιαζόμαστε.
0: Εγώ γιατί όχι.
2: Φτερό στον άνεμο.
1: Ήταν τα νιάτα, λοιπόν, να τον διαφορέσει.
2: Ο έρωτας. Ναι. Ο έρωτας. Ήμασταν δύο πολύ ωραίοι νέοι, ταιριάζαμε. Παντρευτήκαμε, τελείωσα τη νομική. Μου λέει τώρα δεν θα πάω να δουλέψεις. Λέω γιατί. Τι να πάω να δουλέψεις. Άμα δουλέψεις, μου λέει, στο λέω ξεκάθαρα, θα σε χάσω. Ζήλια.
0: Ναι.
2: Λέω δεν με νοιάζει. Εντάξει.
1: Είχα, διαχειριστήκατε, είχα, ακόμα παντρεμένοι είστε
2: είχα,
1: λοιπόν.
2: Είχα μείνει και έγκυος, ναι, το πρώτο παιδί. Μετά του λέω βαριέμαι.
0: Να κάθομαι σπίτι.
2: Ναι, δεν μπορώ. Το σπίτι μόνο. Και μου λέει, θα κάνεις κάτι. Πάω να σπουδάσω, λέω, ψυχολόγος. Πάω σε κολέγιο, σπουδάζω. Ναι. Σου λέει, θα τις περάσει.
0: Ναι.
2: Τελειώνω. Με το που τελειώνω, μένω έγκυος στο δεύτερο.
1: Και τότε ήρθε η ιδέα το Βενζινάδικο.
2: Όχι. Του λέω, όχι. Γιάννη, τώρα τι να κάνω. Ξέρω τι να κάνεις, μου λέει, κάτσε λίγο σπίτι. Τι λες καλέ, του λέω, πάω να δουλέψω. Και βγαίνω έξω και πιάνω κατευθείαν δουλειά σε ένα ιδιωτικό. Στον Πειραιά, σχολή Παυλάκη.
0: Ναι.
2: Με το που με βλέπει αυτή, μου λέει, μ' αρέσεις.
0: Ωραία.
2: Εγώ γυρεύω ψυχολόγο για το σχολείο. Είσαι. Και ήταν η πρώτη μου δουλειά.
0: Και το Βενζινάδικο.
2: Ο
0: άντρας
2: μου, λοιπόν, του λέω, εγώ δεν μ' αρέσει να ταξιδεύεις.
0: Ναι.
1: Α,
2: και
1: οπότε
2: αρχίσαμε να ψάχνουμε εδώ δουλειά.
1: Ναι.
2: Χτύπησε το μαγαζί αυτό στη Λεωφόρο Αμφιθέας. Ναι. Δεν του το δίνανε. Είχαμε δικηγόρο, το φίλο μας τον καλό, τον Παραδιά. Θα τον,
0: ναι,
2: ξέρετε,
0: ναι,
2: το Στράτο.
0: Ναι,
2: λοιπόν, πηγαίναν, ερχόντουσαν στην Πιπή, γιατί με την Πιπή έκαναν τα λαφέρ. Μια μέρα μου λέει, Μαρία, βαρέθηκα, δεν ξαναπάω. Δεν πας και εσύ, μου λέει, τη δουλειά είσαι. Τι να πάω να κάνω, εγώ, πού ξέρω από αυτά. Πήγαινε, μωρέ, μου λέει, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Και από τότε.
2: Και όπως είμαι σήμερα, τώρα, ήμουνα τότε που μπαίνω μέσα και λέω, να μου πείτε, γιατί δεν δίνετε το μαγαζί στον άντρα μου.
1: Το δώσανε και το μαγαζί.
2: Και με κοιτάει ο διευθυντής και μου λέει, το δίνω σε σένα. Το παίρνεις. Και έτσι το πήρα.
1: Πώς είναι η βενζίνη σήμερα.
0: Μάντε εσείς ή ο σύζυγος στο Βενζινάδικα.
1: Τι ρωτάς.
2: Οικογενειακό.
0: Διπλωματική απάντηση.
2: Οικογενειακό. Θα πω κάτι.
1: Ναι.
2: Εχθές αγόρασα.
1: Ναι.
2: Και η αμόλυβδη, εμείς είμαστε ένα μαγαζί οικογενειακό. Τι συμβαίνει. Δεν παίζει ρόλο το σήμα που έχουμε. Παίζει ρόλο η οικογένεια που είναι μέσα,
0: ναι,
2: πρατηρίου. Γι' αυτό έχουμε προσωπική πελατεία και κοιτάμε τις τιμές μας να τις έχουμε όσο μπορούμε μαζεμένες. Συν ποιότητα και ποσότητα σωστή.
1: Πόσο είναι η βενζίνη τώρα?
2: 2,18,9.
0: 2,18. Πετρέλαιο Θέρμανς. Ξεκίνησε η διάθεση. Προπαραγγελίες έχετε.
2: Προτινόμενη τιμή.
0: Ναι.
2: Ακούστε τι λέω. Προτινόμενη τιμή.
0: 2,55.
2: Συγχωρείτε.
1: 1,55.
0: Έπαθα σοκ.
2: Έπαθε σοκ. Να θέλει να πάθει ένα κεφαλικό και ο κόσμος. 2 είναι σε όλα τα άλλα.
0: Ναι.
2: Τα καύσιμά μας είναι 1,55.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν παραγγελίες. Κάποιος αν θα πάρει να ρωτήσει. Ο κόσμος.
0: Πέρσι υπήρχαν παραγγελίες, για να κάνουμε τη σύγκριση.
2: Να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Πέρσι ξεκίνησε ένα 10, ένα 13. Ναι. Ο κόσμος είχε άδειες δεξαμενές. Μόλις είδε το 1-10, αμέσως όλοι.
0: Γεμίσει.
1: Λογικό.
2: Γιατί,
1: είναι αυτό,
2: γιατί είχε
1: Σάρια.
2: Κλείσει με ένα 40. Με ένα 40 που είχε κλείσει, δεν πουλήσαμε καθόλου. Άρα ήταν άδειες οι δεξαμενές.
0: Σωστά.
2: Αρχίζουμε με ένα 10, το πολύ ένα 13, μιλάω πάντα Αττική Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κινείται ωραία η αγορά, πάμε προς το τέλος, 1,70-1,75. Από αρχές Απριλίου
1: μπαίνανε
2: από όλη την Ελλάδα. Πρόεδρε, εμείς κλείνουμε τις δεξαμενές. Δεν
1: λογικό,
2: θα πουλήσουμε.
1: Απόλυτα λογικό.
2: Έτσι λοιπόν
1: τιμή.
2: Η κυβέρνηση τώρα, βλέποντα την τιμή.
1: Σε συνεργασία με τα δηληστήρια.
2: Με τα δηληστήρια. Βλέποντας από την αρχή την τιμή 1,92 ευρώ, τόσο έπαιξε στην αρχή, τώρα λίγο κατέβηκε και άρχισε πάλι και να τσιμπάει.
0: Ναι. Ναι.
2: Λέει προτινόμενη τιμή κάτω από 1,70-1,75. Εγώ είπα αμέσως δεν θα αγοράσει κανείς με αυτή την τιμή. Ήξερα ότι όταν κλείσαμε με 1,70-1,75 δεν αγόρασε κανείς. Ακόμα λέω και να βγάλουν τον ειδικό φόρο. Πρέπει να ξέρετε ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28
0: το
2: λεπτά.
0: Ξέρουμε, πώς το
2: μαζί
0: ξέρουμε.
2: Με το ΦΠΑ.
0: Θέλετε να βγει ο ειδικός φόρος.
2: Και βέβαια θέλω.
0: Και το, και λέω το και ο Μητσοτάκης που δεν θέλει, πώς θα τα βρείτε μαζί τώρα.
2: Και τι σημαίνει αυτό.
0: Είδες στο κόμμα του θα κατέβει.
2: Περιμένετε. Εγώ κάνω πρόταση.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Διαπραγματεύεστε.
2: Περιμένετε. Ένα λεπτό.
1: Ναι.
2: Είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το γνωρίζω, ναι.
2: Λοιπόν, Θυμάστε εσείς την πρώτη φορά που κατέβηκα ολομόναχη. Και όταν λέω ολομόναχη, ολομόναχη. Δεν με στήριξε κανένα.
0: Τώρα, χθες...
1: Τώρα καλά λέω.
2: Όχι, καθίστε, έχει μια ιστορία.
1: Κατανάλωσης.
2: Πήρα, πήρα ό,τι πήρα.
0: Ναι.
2: Μόνη μου.
0: Ναι. Ναι. Πόσα πήρα, τι σταυρούς πήρατε.
2: Μόνη μου, 10.000.
0: Πολύ ωραία.
2: Ολομόναχη, πρώτη φορά. Μέσα σε 2 μήνες που κατέβηκα.
0: Τώρα πόσο στόχος είναι να πάρουμε.
2: Τώρα θέλω να μπω μέσα.
0: Πόσες, με πόσους σταύρους μπαίνει.
2: Θέλει
0: περίπου
2: γύρω στα 20 και
1: παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω.
2: Να πω κάτι, δεν λέμε ισότητα των φύλων.
0: Αλήθεια.
2: Περιμένετε.
0: Έχετε και
2: δηλαδή
0: ποσόστοση.
2: Η ισότητα των φύλων είναι μόνο για την ποσόστοση. Δηλαδή να κατέβουμε για να υπάρχει.
1: Όχι βέβαια, για να είναι... κλείσει το ψηφοδέλτιο. Όχι, όχι.
0: Ωραία, ναι. Και τώρα πήγατε χθες στο Μαξί μου. Δεν σας είπαν, κυρία Ζάγκα, ρίξτε λίγο τους τόνους, ευθυγραμμιστείτε λίγο με εμάς.
2: Τώρα σοβαρά μιλάτε.
0: Ρωτάω.
1: Ρητορικά, ρητορικά.
2: Όλος ο κόσμος, σε όλη η Ελλάδα, μέχρι και έξω με ξέρουν, Αμερική και λοιπά, ποια είναι η Μαρία Ζάγκα. Η Μαρία Ζάγκα είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, το επάγγελμά
1: και
2: μου,
1: μπράβο,
2: τον κλάδο μου.
1: Κατανάλωσης
2: και
1: μπράβο, σας ειδικός φορός κατανάλωσης τι γίνεται.
2: Τώρα
1: πάσε
2: εσύ αλλού, θα το πω. Δεν θα
1: το
2: βγάλεις από τον δρόμο. Και τον καταναλωτή εσάς.
0: Και τα νέα παιδιά κυρίως.
2: Κυρίως τα νέα παιδιά, γιατί έχω 2 παιδιά και έχω 1 γονό και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το νιάτο, γιατί είναι οι αυριανοί πολίτες.
1: Βέβαια.
2: Και δεν θέλω να τους χάνουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το ξέρω, γι' αυτό
2: σας το βάζω. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε Έλληνες.
1: Και να μην τους αφήνουμε και θέσια, κυρία Ζάγκα.
2: Γιατί λοιπόν να φεύγουμε, να μην είμαστε στην πατρίδα, να ανθίσει η πατρίδα, μπορούμε. Και εγώ πιστεύω στον Κυριακό. Πραγματικά. Δεν τον ξέρω τώρα, τον ξέρω χρόνια.
0: Ναι.
2: Σας είπα
0: ναι
2: ότι είμαι από το παλαιό Φάληρο. Ο Κυριάκος ερχόταν και παλιά. Όχι όταν ήταν πρωθυπουργός, από πριν. Άρα τον ξέρω σαν άνθρωπο και τον εκτιμώ.
1: Σωστά, άρα αλλά λοιπόν... εδώ τώρα τι γίνεται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το λέω, το ξαναλέω.
0: Ναι, εσείς έχετε άλλη άποψη.
2: Ακούστε, εγώ κάνω την πρότασή μου. Εγώ κάνω την πρότασή μου. Ακούστε με, κάνω την πρότασή μου. Αυτή τη στιγμή είναι κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Η αντιπολίτευση μπορεί να πει 1000 δυο, γιατί ο πραγματικός στόχος της είναι να μπει μέσα στα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση τα ψάχνει.
1: Ωραία.
2: Εγώ έχω πει και το εξής. Και μπορεί να με δυσάρεσε αυτή τη στιγμή σε κάποιους
0: παραγωγούς. Δεν πειράζει. Δεν πρέπει να είμαστε
2: λοιπόν,
0: για όλους ευχάριστοι.
2: Ρε παιδιά, πιλωτικά.
1: Ναι.
2: Κόψε τον ειδικό φόρο. Όχι όλων. Το 35%.
0: 35%,
2: 70% δεν είναι στη βενζίνη.
0: Σωστά.
2: Πάει το 35%. Είναι 40% στο πετρέλαιο κίνησης και 28% χωρίς, 28% είναι χωρίς το ΦΠΑ.
1: Και τι σας λένε,
2: κυρία
1: Ζάγκα?
2: Να δεις το παράλογο. Φόρο στο φόρο, το έχεις ξανακούσει? Φόρο στο φόρο.
1: Τι σας λένε ότι δεν γίνεται? Γιατί λοιπόν, είναι προσωπική είναι η επιλογή της κυβέρνησης
2: ποια είναι
1: για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Είναι ότι δεν θα έχουμε χρήματα να δώσουμε τα επιδόματα. Και λέω, κόψτε ορισμένα επιδόματα, ρε παιδιά.
0: Όπα τώρα.
2: Τι όπα.
1: Η επιδομητική πολιτική
0: δεν είναι.
1: Σε ποιο κομμάτι?
2: Κάποια παιδιά μπορούν να δούνε, γιατί ορισμένα επιδόματα
1: ναι
2: ίσως μπορούν να περιοριστούν.
1: Και είναι αυτά.
2: Δεν λέω να περιοριστούν στους άνεργους. Αλλά
0: γιατί ο κύριος Μαρινάκης είπε, μήπως το κάνουμε δίμηνο.
2: Αμάρε παιδιά. Το κάνατε κι εσείς, πώς το λένε, πάλι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Άμα το πάμε μια, το ξήγησε ο Μαρινάκη. Πάμε παρακάτω.
1: Μόνος
2: δεν θα λέμε για τα παλιά
0: ξένα.
1: Όχι, είναι η δική σας πρόταση.
0: Αν ακούω για κόψιμο επιδομάτων, πρέπει να πούμε και τι.
2: Αν είμαστε για πολιτική, για να περνάει η ώρα και να ψαρέψουμε κόσμο, μακριά από μένα.
1: Ωραία.
2: Εγώ είμαι πραγματικός επαγγελματίας. Έτσι. Όπως και πριν το πρωί που ήμουν σε ένα κανάλι, είπα προσοχή, προσοχή, όπως προειδοποιώ και ενημερώνω τον κόσμο, τους καταναλωτές, να μην πηγαίνουν οπουδήποτε να παίρνουν καύσιμο για το αυτοκίνητο, γιατί έχουμε πειραγμένες αντιλίες και νοθεμές, να προσέχουν και για το πετρέλαιο τώρα θέρμανσης.
1: Ακριβώς, έχετε
2: δεν θα
1: δίκιο
2: τα πω.
1: Που...
2: Δηλαδή θεωρείτε ότι εγώ επειδή θα πάω επάνω θα κλείσω το στόμα μου?
1: Όχι,
2: μα
1: αλλά έχετε διαφορετική γνώμη από την κυβέρνηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Σας είπε κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή είναι φασίστες και απαγορεύουν να μιλάμε? Άμα ήθελα θα πήγαινε ακροδεξιά. Είμαστε κέντρο δεξιά. Κέντρο δεξιά.
1: Εσείς συμφωνείτε για την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων?
2: Γιατί να μην τους κάνει? Αμέ.
1: Α, σε είναι αντιπολίτευση τα λέει αυτά. Γι' αυτό λέω, όχι τίποτα.
2: Εγώ είμαι ένας δημοκρατικός άνθρωπος. Με συγχωρείτε.
1: Ναι.
2: Λέω το εξής. Είχα μάθει ότι δεν θα δώσουν την επιδότηση στη βενζίνη. Και λέω είναι άδικο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και τι έγινε, το πήρανε από εκεί και το έδωσε η κυβέρνηση.
1: Σας άκουσαν, κυρία Ζάγκα. Σας άκουσαν. Και τελικά βρέθηκε το δημοσιονομικό πλεόνασμα.
2: Και είναι κέρδος όλων μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας έχουμε από εδώ και πέρα και με άλλες ιδιότητες. Εντάξει, τα καύσιμα θα πάνε, θα έρθουν, θα βάλουν.
1: Και πρέπει
0: κόσμος,
1: να μας βοηθάει και εμάς και τους συμπολίτες μας με τόσο ακριβές τιμές στα καύσιμα, πώς ψυχολογικά μπορούμε να το διαχειριστούμε.
2: Και να πω και κάτι άλλο πριν φύγω.
0: Και να κλείσουμε.
2: Ναι. Και να κλείσουμε. Λοιπόν, προτείνω την ποινή τιμή 1,55.
0: Ναι.
2: Μεγάλες εταιρείες, επώνυμες, δίνουν τιμές για τα εταιρικά καλύτερες.
1: Να μας συμπεριλάβουν λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε,
2: λοιπόν,
0: κυρία Ζάγκα.
2: Πρέπει να μπουν, να ενημερωθούν πριν αγοράσουν. Ευχαριστώ.
0: Ο ενημερωμένος πολίτης σε όλους τους τομείς είναι ο καλύτερος.
2: Έτσι, μπράβο. Και τέτοιον θέλουμε.
0: Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ πίσω από τα μικρόφωνα.
1: Προλαβαίνω.
0: Άμα το βρεις, ναι.
1: Προλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χάλασε η συσκευή σου τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή στη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Σε μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, εμείς σας ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5.
1: Ακολουθεί τα σπουδαία.
0: Για σταγόνα, ναι. Ιστορία, Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Ναι.
0: Δελτίο ειδήσεων και
1: αμέσως μετά υπαρκτός σχολιασμός. Προσπαθώ να το βάλω σωστά. Υπαρκτός σχολιασμός, λοιπόν. Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στηρίου. Μαρία Στηρίου, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μέγα News 104,6. Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Η ιστορία του κορσέ. Οι γυναίκες ξέρουν καλά πως αν κρατήσουν προφυλαγμένα στην ντουλάπα τα φορέματά τους, μετά από έναν κύκλο 10 περίπου χρόνων θα ξανάρθουν στη μόδα. Αυτή η ανακύκλωση είναι νόμος στη βιομηχανία της μόδας, όμως υπάρχουν και εξαρτήματα που έγραψαν θυελώδη ιστορία στον κόσμο της γυναικείας ομορφιάς και δεν θα ξαναεμφανιστούν ποτέ πια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κορσές. Επί αιώνες ήταν το απόλυτο εξάρτημα για κάθε γυναίκα που ήθελε να θεωρείται όμορφη, αφού ειδικά στις ανώτερες τάξεις το ίσιο φόρεμα θεωρούνταν συνώνυμο της ασχήμιας και της κακογουστιάς. Καταργήθηκε ο κορσές γύρω στη δεκαετία του 1920 και δεν επανήλθε ποτέ, διότι οι γυναίκες που τον φορούσαν στην πραγματικότητα τον θεωρούσαν όργανο βασανισμού. Ποτέ άλλοτε η παροιμία μπρος τα κάλλη την ο πόνος δεν βρήκε τόσο κέρια εφαρμογή όσο στον κορσέ, που είναι λέξη γαλλική. Πανοπλίες, ασπίδες, περιλέμια, κορσέδες, μπανέλες, κορδόνια, επομίδες, κυρίδες, πόρπες από φτερά. Αχ, γυναίκες, αυτοί οι θωρακοφόροι της Σιδωνής που τους αρμάτωσαν από τα χαράματα στιβαρές καμαριέρες, έγραφε ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν Κοκτό την περίοδο του Μεσοπολέμου, αναφερόμενος στα μαρτύρια των γυναικών για να νιώσουν ομορφότερες και πιο επιθυμητές. Τότε βέβαια, ο περιβόητος γυναικείος κορσές είχε μπει ανεπιστρεπτή στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Η κεντρική Ευρώπη όμως είχε ακόμα ισχυρότατη την ανάμνηση της διαμάχης ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους πολέμιους αυτού του βασανιστικού εξαρτήματος που εξωθένωσε γενιές γυναικών στην καθημερινότητά τους. Αυτή η τρομερή μόδα που υποχρέωνε τις γυναίκες να περιορίζουν τη μέση τους στα 50 ή 60 εκατοστά, ακόμα και αν φυσιολογικά ήταν 50 ή 80 εκατοστά, κράτησε πάνω από 2 αιώνες. Το αόρατο εξάρτημα που το επιτύχανε αυτό ήταν ένας υφασμάτινος ή φτιαγμένος από καουτσούκ κορσές, ενισχυμένος με κάθετες ξύλινες ή μεταλλικές μπανέλες που δενόταν με τη βοήθεια κάποιου τρίτου στην πλάτη με κορδόνια. Πάνω και κάτω από τη στενότατη μέση σφίγγας, όπως λεγόταν στην ορολογία της μόδας, προβάλλονταν το πλούσιο μπούστο ή τα ολοστρόγγυλα οπίσθια της γυναίκας. Όμως η ίδια η γυναίκα, σφιγμένη σαν κατάδικος,

ημέρες. Οι ιατρικοί σύλλογοι που από τα μέσα του 18ου αιώνα άρχισαν να τον παρομοιάζουν με τον ακροτηριασμό των ποδιών στις γυναίκες ή με το χαλκά που έβαζαν στο λαιμό των γυναικών στη Ζανζιβάρη. Ο Ναπολέον χαρακτήρισε τον Κορσέ δολοφόνο της φυλής. Ο Ερίκος ο IV της Αγγλίας και ο Λουδοβίκος ο 14ος της Γαλλίας τον είχαν καταδικάσει. Άδικος κόπος, ο Κορσές άντεχε. Στις πρώιμες φεμινιστικές οργανώσεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής που

0: και ο Λουδοβίκος ο 14ος της Γαλλίας τον είχαν καταδικάσει. Άδικος κόπος, ο Κορσές άντεχε στις πρώιμες φεμινιστικές οργανώσεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής που βρήκαν στον Κορσέ ένα βασικότατο εχθρό, απαντούσε το 1899 ο πρόεδρος των εμπόρων κορσέδων της Γαλλίας γράφοντας: «Πώς μια χαριτωμένη γυναίκα θα απαρνηθεί τη χάρη του φίλου της αποδοκιμάζοντας ένα από τα ασφαλέστερα όπλα της γοητείας της, τον κορσέ που προβάλλει τις τολμηρές καμπύλες και καλύπτει τις ατέλειες του σώματος. Σήμερα στη Γαλλία υπάρχουν 35 εκατομμύρια κορσέδες και οι βιομηχανίες κορσέδων απασχολούν 20.000 εργάτες και εργάτριες. Πρέπει λοιπόν να καταστραφεί μια από τις ανθυρότερες γαλλικές βιομηχανίες». Στα τέλη του 10ου αιώνα, οι διαμαρτυρίες κατά του Κορσέ πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας, ενώ οι σοβαροί άνδρες στην ερώτηση «Γιατί επιβάλλετε αυτή τη μόδα στις γυναίκες σας» απαντούσαν «Εμείς επιβάλλουμε αυτό το γελίο ντύσιμο, μόνες τους το επιλέγουν». Βεβαίως, οι γενικές αισθητικές αντιλήψεις μιας κοινωνίας δεν είναι άμυρες των δομών εξουσίας και κοινωνικής οργάνωσής της. Όσο η γυναίκα ήταν έξω από την παραγωγή και επιβίωνε οικονομικά δίπλα στον άνδρα και χάρη στον άνδρα, η μοίρα της ήταν να θεωρείται όργανο ειδονής και τεκνοποίησης με ό,τι αυτό συνεπαγόταν και στην αισθητική. Όσο η γυναίκα παρέμενε μακριά από τους μηχανισμούς εξουσίας και πνευματικής κυριαρχίας, ήταν λογικό να θεωρείται ένα ρηχό και επιπόλαιο πλάσμα. Γι' αυτό και τον Κορσέ δεν τον σάρωσαν ούτε οι φωνές των φεμινιστριών ούτε οι διαμαρτυρίες των γιατρών. Όταν ο Γαλλοπρουσικός πόλεμος του 1870 και ο πρώτος παγκόσμιος έστειλε υποχρεωτικά τις γυναίκες στο χωράφι και στο εργοστάσιο, διότι οι άντρες ήταν στο μέτωπο και πολεμούσαν, αυτές τον εγκατέλειψαν αυτομάτως. Η εργάτρια και η αγρότησα δεν θα έσφυγαν με μπανέλες και κορδόνια τιμές τους για να δουλέψουν, ειδικά όταν δεν υπήρχαν άντρες να τις δουν και να τις κρίνουν. Και όταν τα αρσενικά γύρισαν από τα μέσα, διότι οι άντρες ήταν στο μέτωπο και πολεμούσαν, αυτές τον εγκατέλειψαν αυτομάτως. Η εργάτρια και η αγρότησα δεν θα έσφυγαν με μπανέλες και κορδόνια τιμές τους για να δουλέψουν, ειδικά όταν δεν υπήρχαν άντρες να τις δουν και να τις κρίνουν. Και όταν τα αρσενικά γύρισαν από τα μέτωπα, βρήκαν πλέον γυναίκες που είχαν άποψη τουλάχιστον για το σώμα τους. Δεν ξανάβαλαν κορσέ.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Μέγα News 104,6.
0: Το ΠΑ βρήκαν πλέον γυναίκες που είχαν άποψη τουλάχιστον για το σώμα τους. Δεν ξανάβαλαν κορσέ.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη.

0: τους. Δεν ξανάβαλαν κορσέ.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Μέγα News 104,6.

4,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έντονες πιέσεις για ευελιξία έναντι των υψηλών τιμών ενέργειας προκειμένου να υπάρξουν μέτρα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ασκεί ο Πρωθυπουργός Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίουσα κατάσταση που προκαλεί ενεργειακή κρίση, ανέφερε σύμφωνα με τον πολίτικο Κυριάκος

0: News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έντονες πιέσεις για ευελιξία έναντι των υψηλών τιμών ενέργειας προκειμένου να υπάρξουν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ασκεί ο Πρωθυπουργός Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίουσα κατάσταση που προκαλεί ενεργειακή κρίση, ανέφερε σύμφωνα με τον πολιτικό Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την αύξηση των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού. Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πως δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Σκληρή κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με φόντο την τραγωδία των Τεμπών και τη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες και προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τον κύριο Βελόπουλο να παρουσιάζει φωτογραφίες από ευρήματα που, όπως ισχυρίστηκε, είναι ανθρώπινα οστά. Με παρέμβαση του Υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία δείχνει οστά ζώων και όχι ανθρώπων και γι' αυτό δεν περιλαμβανόταν στη δικογραφία. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για επαναφορά συνωμοτικών εκδοχών και πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. Νέα έρευνα στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποίησαν νωρίτερα οι αρχές παρουσία δικαστικού λειτουργού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται και τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα που θα δώσουν απαντήσεις για το θάνατο του τραγουδιστή. Με προσφορές ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Capital Maritime Finance. Η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού ήταν μεγάλη καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στη Euronext Athens που δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τη σύνδεση ελληνικής κεφαλαιαγοράς με την ποντοπόρο ναυτιλία. Η Capital Maritime Finance επιδιώκει να δλύσει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατομμύρια. Στην προσαγωγή γιατρού του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας προχώρησαν οι αρχές μετά από πληροφορίες που φέρουν τον προσαχθέντα να χρηματίστηκε. Νέο σχέδιο θέτησε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες η αστυνομία με ενεργοποίηση ομάδας κρούσης 1.150 αστυνομικών σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, ομάδες 6 ατόμων με βάν θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα προχωρούν σε ελέγχους σε 15 πλατείες στο κέντρο της πόλης, μεταξύ άλλων στον Άγιο Παντελεήμονα, στις πλατείες Βικτωρίας, Αμερικής Αττικής και Αγίου Νικολάου καθώς και στην Κυψέλη. Δεν θα απαραίτηθω και δεν θα υποκύψω στη βία. Οι κυβερνήσεις αλλάζουμε εκλογές. Είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα στο αίτημα των διαδηλωτών που τον κατηγορούν για διαφθορά και του ζητούν να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα εκρηκτική παραμένει για τρίτη ημέρα η κατάσταση στα Τύρανα με εκτεταμένα επεισόδια επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και άγριες συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας. Η λειτουργία της δημόσιας συγκοινωνίας έχει ανασταλεί για λόγους ασφαλείας, ενώ οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις όπως το Ελμπασάν και η Σκόδρα.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.582 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,83%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,75% στις 52.007 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της γενικής τάσης S&P 500 καταγράφει οριακή πτώση 0,02% στις 7.718 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,79% στις 26.005 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνει

0: με τεστ τα 105,5 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,49%. Άνοδο 1,85% καταγράφει το αμερικανικό αργό με τη τιμή του να διαμορφώνεται στα 96,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στις 4.176 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 57,1 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Την πρόκρισή της στα ημιτελικά του τουρνουά της Γουχάν θα διεκδικήσει αύριο το πρωί Μαρία Σάκαρη απέναντι στη Μάγια Χβαλίνσκα. Στα προημιτελικά η Ελληνίδα τενίστρια ξεπέρασε το εμπόδιο της Ποχάκοβα με 2-0 σετ.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, αλλά από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια και στους 20 με 21 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα δυτικά της χώρας και στα νότια νησιά θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό και μέχρι τον Άλυμο, και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, ανατμήματα, κυρίως μεταξύ Αμαρουσίου Χαλανδρίου, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Ηλιούπολη. Καθυστερείς και στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης προς Κηφισίας. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30 ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου.
2: Mega News 104,6.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάμε Breaking Ad.
8: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
13: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου.

0: Κωνσταντοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
1: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
0: Από 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Δίπυλων. Προπόληση more.com.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
2: Για ποια?
1: Για όλα αυτά.
2: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
1: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, εκεί.
2: Για ποια?
1: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
3: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
4: Γιατί?
3: Δεν ξέρω γιατί.
4: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
3: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
4: Και τη Μαρία Αστερίου.
3: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
4: Καλησπέρα σε όλους.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
3: Στο μεγάλο ραδιόφωνο, στο Mega News.
4: Και στην εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
3: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
4: Και την κυρία Μαρία Αστερίου, με αυτή τη γλυκιτά τη φωνή. Ο κύριος Θοδωρής Κούβας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Καλησπέρα, κύριε Θοδωρή. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046. Αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα Viber και WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6, email studio papaki meganews1046.gr και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή. Και επειδή πάντα όταν πλησιάζει και Σαββατοκύριακο θέλουμε να ενισχύουμε τις πολιτιστικές σας, έτσι, τα πολιτιστικά σας ενδιαφέροντα, και τι καλύτερο από δύο ωραίες διπλές προσκλήσεις για το θέατρο, γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία παράσταση. Είναι η Συγκάτοικη.
3: Η Συγκάτοικος, βρε Αντρέα.
4: Η Συγκάτοικος, έχεις δει.
3: Τι είναι το φιλαράκια.
4: Εντάξει.
3: Λοιπόν, είναι η Συγκάτοικος. Είναι στο Θέατρο Πυρός 131, πρωταγωνιστούν η Γογό Μπρέμπου και η Μαρίνα Αρσλάνογλου, σε σκηνοθεσία της Βίκης Βολιώτη. Σας δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Τρίτη. Πόσο του μηνός είναι η ερχόμενη Τρίτη, βρε Αντρέα?
4: Πόσο
3: του μηνός είναι η ερχόμενη Τρίτη?
4: 20.
3: Για την Τρίτη 20 του μηνός. Ξέρετε τους γνωστούς τρόπους, στέλνετε μήνυμα σε Viber και WhatsApp στο, να τα ξαναπούμε, 99 81 041 046. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας, γράφετε η Συγκάτοικος και θα γίνει κλήρωση σήμερα μόνο αποκλειστικά από τη δική μας εκπομπή.
4: Να το πω κι εγώ, 698 10 41 046, Viber και WhatsApp.
3: Επειδή το λέμε διαφορετικά, το ξέρω, είπες.
4: Όχι, επειδή ξέχασες το 6.
3: Είπε 69 81 98 10.
4: Θες ακούσουμε το VAR?
3: Ναι.
4: Ξέχασες το 6.
3: Είναι το 6.
4: Το πρώτο ψηφίο.
3: Τι λέει, μωρέ παιδιά?
4: Yes, my wonderful madam. Λοιπόν, πολύ ωραία παράσταση. Στείλτε τα μηνύματά σας για δύο διπλές προσκλήσεις για την προσεχή Τρίτη. Είναι σε σκηνοθεσία Βίκης Βολιώτη.
3: Θα μας τα πει σε λίγη ώρα η Γογόμπρε που θα την έχουμε μαζί μας, να μας πει τις περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση. Δεν σας τα λέμε εμείς, αλλά εσείς ξεκινήστε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας για να μπείτε στο διαγωνισμό. Είναι μόνο για σήμερα ο διαγωνισμός, έτσι. Οπότε βιαστείτε.
4: Λοιπόν, αρχίζουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε το γεγονός ότι έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ. Να συνηθίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι στα ξένα, εκεί που του αρέσει, είναι στη Σύνοδο Κορυφής.
3: Στις Βρυξέλλες.
4: Βεβαίως, εκεί που είναι εμφανές ότι αισθάνεται πολύ πιο οικία.
3: Από πού το συμπεραίνεις αυτό?
4: Εντάξει, όσοι ξέρουν τη γλώσσα του σώματος αντιλαμβάνονται ότι αισθάνεται πολύ καλύτερα να είναι δίπλα στη Φον ντε Λάιεν, ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Από το να είναι δίπλα σε ποιον, ας
4: πούμε. Δίπλα στον Κουλκουδίνα.
3: Κουλκουβίνα,
4: το Θεοχάρη, το Τζιάρα και όλα τα άλλα τα χρυσά παιδιά της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Να σου πω κάτι, δεν είναι πολύ δίκαιο να βάζουμε το Θεοχάρη δίπλα στον Κουλκουδίνα.
4: Είπα αυτούς τους τρεις επειδή έγινε η φασαρία. Δεν τους αξιολογώ. Ούτε τον Κουλκουδίνα τον αξιολογώ. Μια χαρά μπορεί να είναι. Για να τον ψηφίζουν στην Πιερία, κάτι καλό έχει ή κάτι καλό κάνει. Λέω όμως σε σχέση με τους τρεις που είπαν αυτά που έγιναν viral τις προηγούμενες ημέρες για την κίνηση στους δρόμους, την Εθνική Οδό, την

0: κακομοιριά και τη μιζέρια και ούτω καθεξής.
1: Χριστέ μου, τη decadence.
0: Έτσι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής. Εγώ την αίσθηση με χαμηλό καλάθι. Μας προειδέασε στην δήλωση που έκανε εισερχόμενο στην αίθουσα των συνεδριάσεων ότι να μην περιμένουμε κάποια απόφαση αύριο. Μάλλον την παραπέμπει για το απότερο μέλλον.
2: Απόφαση σε σχέση με τα ενεργειακά είναι. Το βασικό θέμα είναι ότι ζητάμε μία ρήτρα για τα ενεργειακά, ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή να μην συνυπολογίζονται οι δαπάνες που θα κάνουμε στα ενεργειακά σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές δαπάνες, εν πάση περιπτώσει. Σας το λέω πολύ έτσι απλά για να έχετε υπόψη για τι πράγμα συζητάμε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και μία συζήτηση, για παράδειγμα, για τη σημασία του βέτο. Αυτό το θέμα, επειδή κάποιος μπορεί να το παραγνωρίζει και να σου λέει τι με νοιάζει εμένα, είναι κομβικό στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τρόπο που διαπραγματεύονται τα κράτη. Εμείς το έχουμε χρησιμοποιήσει πάνω από 20 φορές όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαμε, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε από έτσι για λόγους ότι κάτι κάνουμε. Και για να θυμίσουμε λίγο έτσι στους παλαιότερους, όταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήταν να γίνουν 11ο και 12ο μέλος η Πορτογαλία και η Ισπανία, το είχε χρησιμοποιήσει τότε ο Ανδρέας Πανδρέου. Γιατί? Για να πάρει τα μεγάλα πακέτα, τα μεσογειακά ολοκληρωτικά προγράμματα, τα περίφημα MOP, όπως τα λέγανε τότε, Μαρία μου. Και κάπως έτσι τότε λέγανε πόσο μεγάλος ηγέτης και διαπραγματευτής είναι ο Ανδρέας.
3: Από πότε να αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
2: Αυτό στόμα μου το πείρμα του Θεό. Μην πας και τα θυμάσαι, μωρέ, εσύ, Ανδρέα. Απογευματιάτικα, απόγευμα Πέμπτης. Άσε μας εκεί με το για έκανα ο Παπανδρέου.
0: Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί τι είναι το βέτο. Ξέρεις, είναι σημαντικό στην λειτουργία.
2: Καλά κάνεις και το λες. Πούμε μια καλησπέρα στο φίλο Διονύση που μας έστειλε το μήνυμά του. Καλή εκπομπή μας εύχεται, να είσαι καλά. Έχουν ήδη ξεκινήσει να στέλνουν πολλοί φίλοι για την νέα παράσταση. Στείλτε, παιδιά, στείλτε. Είσαι συγκάτοικος.
0: 698-10-41-046 ως τις 7 για αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Μια καλησπέρα και στο φίλο το Σωτήρη, λέει, έπεσαν τα πρώτα χιόνια ψηλά στον Παρνασσό, άντε μες στο χειμώνα να δούμε λευκή την Ακρόπολη, ωραίο θα είναι.
2: Από ένα πολύ σύντομο ρεπορτάζ που κάναμε, δεν έχουν πέσει και πάρα πολλά χιόνια, τα βιντεάκια που διακινούνται, παιδιά, που παίζει να είναι και λίγο παλιότερα, έτσι να ξέρετε, είναι λίγες είναι οι φάδες, δεν βγαίνει ούτε ρεπορτάζ από εκεί.
0: Γι' αυτό δεν θα ανοίξει και το χιονοδρομικό κέντρο. Ή τουλάχιστον δεν θα ανοίξει άμεσα. Λοιπόν, όμως, μία από τις ειδήσεις της ημέρας που έχει βγει τώρα και είναι η είδηση που καίει κόσμο, αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, είναι σε σχέση με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
2: Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βγήκε πριν από λίγη ώρα, μπλόκο στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο, εφόσον, λέει, ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Να πάμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολακόπουλε.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να μας το εξηγήσετε λίγο και αν έχετε προλάβει να διαβάσετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και απασχολεί, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, κύριε Νικολακόπουλε, το χειρίζεται καθημερινά χιλιάδες νοικοκυριά αυτή η εξέλιξη.
4: Ακριβώς. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση από το σκεπτικό, από την αιτιολογία της απόφασης, είναι πράγματι, όπως το είπατε, μια πολύ σημαντική απόφαση, μια καθοριστική απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Διευκρινίζω εκ προημίου ότι πρόκειται για τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο, δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας, ως γνωστό, επιλύει υποθέσεις, διαφορές μεταξύ των πολιτών και του δημοσίου. Έτσι λοιπόν η όλη υπόθεση έχει να κάνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας σχετικά με κατασχέσεις και πληστηριασμούς που είναι για χρέη προς το δημόσιο, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους. Όμως είναι μια καθοριστική απόφαση με βάση την αιτιολογία της που μπορεί με ανάλογη εφαρμογή να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και στις άλλες περιπτώσεις, δηλαδή στους πληστηριασμούς από ιδιώτες, από τράπεζες, fund services κτλ. Και λέω πιο συγκεκριμένα ότι η αιτιολογία είναι αυτό που φωνάζουμε και εγώ και άλλοι συνάδελφοι που ασχολούμαστε με οικονομικές υποθέσεις στα δικαστήρια, ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ένα θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα που καθορίζει την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και γι' αυτό πρέπει να έχει ιδιαίτερη προστασία. Να το πω με απλά λόγια ότι όταν το δημόσιο, όταν ο οφειλέτης του δημοσίου εν προκειμένου, αλλά και γενικότερα ο οφειλέτης, έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να εκποιηθούν

0: για να ικανοποιηθεί ο δανειστής ή το δημόσιο κτλ. Είναι καταχρηστικό και μη νόμιμο πλέον με τη βούλα και του Συμβουλίου της Επικρατείας να πηγαίνει ο δανειστής, είτε είναι τράπεζα είτε είναι το δημόσιο, στην πρώτη κατοικία, επειδή ξέρει ότι αυτό πονάει, ότι αυτό είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του κάθε ανθρώπου, της οικογένειάς του, και να επιδιώκει εντός εγωγικών εκβιαστικά με τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας να ικανοποιήσει την απέτησή του και ίσως να ευελπιστεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα πιεστεί και θα δανειστεί ή θα βρει κάποια λύση για να πληρώσει το χρέος του.
1: Να διευκρινίσουμε είναι κάτι, όμως... κύριε Νικολακόπουλε. Ναι. Αφορά η συγκεκριμένη απόφαση, το δημόσιο, τις εφορίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
0: Ακριβώς, κύριε Παπαδόπουλε, πολύ σωστά το είπατε αναλυτικά. Όπως είπα στην αρχή, αφορά το ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία, οφειλές στους δήμους. Μην το ξεχνάμε αυτό, διότι και οφειλές στους δήμους πολλές φορές τις υποτιμούμε, αλλά και αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε πληστηριασμό. Και ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο, δηλαδή οφειλές προς το δημόσιο. Εκεί ξεκίνησε η κατάσχεση, η προκειμένο της πρώτης κατοικίας. Έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση. Οι δικηγόροι του Δημοσίου έχουν εντολή να εξαντλούν όλα τα ένδικα μέσα. Και το πρωτοδικείο και το εφετείο, το διοικητικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν υπέρ αυτής της αιτιολογίας, αλλά δυστυχώς έπρεπε να φτάσουμε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να φτάσει ο δανειολήπτης με το δικηγόρο του και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθεί, δηλαδή να έχει μια πολύχρονη δικαστική διαδικασία που εν πάση περιπτώσει έφερε το αποτέλεσμα που έπρεπε. Όμως αυτό πρέπει να γίνει ένας γνώμονας και για τα άλλα δικαστήρια, να μην τρέχουμε συνεχώς δικαστικός, και θα πρέπει και η κυβέρνηση, αφού κρίθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας ένα τόσο σημαντικό θέμα μείζωνος σημασίας, να προχωρήσει σε μια διαδικασία νομοθέτησης όπως προβλέπει ο νόμος, για τις ενέργειες οι οποίες, για τις περιπτώσεις οι οποίες κρίνονται δικαστικώς κυρίως από ανώτατα δικαστήρια, να θεσμοθετεί νομοθετικά ώστε να μην χρειάζεται να τρέχουμε για κάθε μια περίπτωση στο δικαστήριο.
2: Σωστά, κύριε Νικολακόπουλε. Θα αναμένουμε και τα
0: απόφαση.
2: Θα αναμένουμε και τα επόμενα βήματα από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και εφόσον θα νομοθετήσει αυτό που αποφάσισε και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ
1: για να είστε καλά.
2: Είπατε, ο κύριος Γιώργος.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε
2: Γιώργο. Κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, ειδικός των πληστηριασμών, μας εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το μπλόκο. Μας γράφει εδώ ο φίλος Διονύσου ότι δεν τον στεναχώρησε πολύ η αποχώρηση της Guilfoyle από την Ελλάδα. Τον στεναχώρησε πολύ η απώλεια της Μπέτης Βαλάση και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πολύ σπουδαία ηθοποιός, σε ηλικία 89 ετών έφυγε από την ζωή. Λοξάνδρα, την πρόλαβες στη Λοξάνδρα?
1: Λίγο.
2: Στην τηλεόραση.
1: Ναι. Λοιπόν, λέμε για την Guilfoyle, αλλά θα έχει και άλλα τρεχάματα. Τώρα υπάρχει νέα συζήτηση για την φρέσκια εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την κυρία Ζακαράια.
2: Ζαχάρια δεν είναι?
1: Ζακάρια, τη λένε, εντάξει, Ζακάρια, ναι, όπως θέλει, το ζήτα τώρα, ναι.
2: Είδες το βιντεάκι με τον Τραμπ που είναι έξω εκεί και το θέμα με την κυρία πώς την είπαμε, Ζακάρια.
1: Ζακαράια.
2: Ζακαράια, εν πάση περιπτώσει, την κυρία Κέιτι. Μια υπέροχη, πολύ όμορφη κυρία, ξανθιά, μακρύ αυτό, μακρύ μαλλί, όλο ψεύτικο, με την μπράβο της. Λοιπόν, την έχει βάλει εκπρόσωπο τύπου ο Τραμπ. Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά η πρώτη της φορά ως εκπρόσωπος τύπου. Κράτησε λίγο, έδωσε το λόγο μόνο σε έτσι, φιλοτραμπικά μέσα. Αλλά πέσα, αυτό πάει στο καλό. Παρουσιάζεται ως δικηγόρος.
1: Μπράβο.
2: Το ερώτημα είναι δικηγόρος?
1: Από πού?
2: Από την Κίνα.
1: Γιατί, ναι, μπράβο. Έχει τελειώσει τη νομική σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, αλλά λένε ότι όταν έδωσε τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος, δεν τις πέρασε. Και πήγε στην Κίνα, από πού? Εκεί και πήρε, υποτίθεται, την άδεια ασκήσεως, ενώ δηλώνει νομικός, δεν λογίζεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι νέο σκάνδαλο στην αυλή και κάπου εκεί εμπλέκεται και ο σύζυγός της.
2: Ποιος γιατί... είναι ο σύζυγός της?
1: Τώρα ο Τάδε, ξέρω εγώ, ο Μπρούκλιν, πού να ξέρω.
2: Πώς το Μπρούκλιν.
1: Ξέρω πώς το λέει το σύζυγό της. Τι σημασία έχει?
2: Αφού λες ότι εμπλέκεται.
1: Άκουσε άλλη ιστορία.
2: Καλά,
1: γιατί λόγω σχέσεων με την Κίνα είχε κάνει κάτι αγοροπολισίες με τη Βόρεια Κορέα. Και έχει και αυτός τώρα μπλεξίματα σε σχέση με το καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών, τη συζήτηση που υπάρχει, και είναι νέο θέμα στην αυλή του Τραμπ.
2: Εγώ πάντως γέλασα με το...
1: Δεν στεριώνει η γυναίκα εύκολα.

0: Δεν και εύκολα Σεργιός δίπλα στον Τραμπ, γυναίκα, η αλήθεια είναι. Εγώ πάντως είδα το βιντεάκι που κυκλοφορεί ευρέως σήμερα στα social media από όλα τα μέσα και έχει αναπαραχθεί πάρα πολύ. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την κυρία Ζαχάρια και ρωτάνε οι δημοσιογράφοι την συγκεκριμένη κυρία αν έχετε λάβει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και από πού. Και ρωτάνε στην αρχή τον Τραμπ, ο οποίος δεν ξέρει τι να απαντήσει, κοιτάει αυτήν για να απαντήσει η κυρία Ζαχάρια, η οποία λέει όταν πήγα στην Κίνα, αυτή είναι η απάντησή της, όταν μετακόμισα στην Κίνα. Στην Κίνα, αδελφές μου. Και γυρνάει ο Τραμπ, την κοιτάει απορριμμένος, δεν κατάλαβε τίποτα κι αυτός.
1: Λογικά δεν θα ήθελε, δεν θα ήξερε ότι τι άδεια άσκησε επαγγελματικά.
0: Να ξέρει.
1: Σου λέει νομικός, είναι σιγά μην μου πει ψέματα. Τέλος πάντων, έχει πολλά θέματα. Και αυτό συνήθως τι δείχνει, όταν σε πάρει κάτι κάτω βόλτα, σου έρχεται σε όλα. Είναι ο νόμος του Μέρφη που υπάρχει και στην πολιτική.
0: Κάνεις manifest τώρα εσύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί θέλεις να πάρει την κάτω βόλτα ο Τραμπ και το λες.
1: Νομίζω ότι
0: να
1: έχει πάρει ούτως ή άλλως.
0: Καλά θα ήταν.
1: Παρότι
0: δεν,
1: η αλήθεια είναι, διαδραματίζω ρόλο στα δρόμενα των ΗΠΑ. Όχι τόσο όσο θα ήθελα.
0: Όχι στα δρόμενα των ΗΠΑ. Στο σύμπαν. Το manifest το κάνει στο σύμπαν. Δεν το κάνει στα δρόμενα.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε για την παράσταση. Η συγκάτοικος 698-10-41-046 στέλνεται στο Viber ή στο WhatsApp για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που είναι την προσεχή Τρίτη. Σε ποιο θέατρο, Μαρία μου?
0: Είναι στο Πυρός 131.
1: Ακριβώς. Μια πολύ ωραία παράσταση σε σκηνοθεσία Βίκης Βολιώτη. Και πολύ ωραία υπόθεση. Σε λίγο θα έχουμε την Γογό Μπρέμπου για να μας πει περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ωραίο. Τρίτη απογευματάκι, 8 η ώρα. Θεατράκι.
0: Πολύ ωραία και καλή ώρα. Δεν είναι και πολύ βράδυ. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και πριν πάμε στο δελτίο, θέλω να σου πω, επειδή έρχονται εκλογές και εδώ στην Ελλάδα.
1: Θα σου δώσω εγώ μετά πληροφορία.
0: Βεβαίως. Λίγο, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν θα το σηκώσουμε. Λοιπόν, επειδή έρχονται και εκλογές στην Ελλάδα και επειδή θα χρησιμοποιήσουν οι πολιτικοί μας τις διαφημιστικές τους εταιρείες και τους συνεργάτες τους για να κάνουν τις καμπάνιες τους μέσω ίντερνετ, όσο τους επιτρέπεται πλέον, να είστε λίγο προσεκτικοί που βάζετε τις διαφημίσεις σας, γιατί. Η Washington Post αποκάλυψε ότι μία διαφημιστική εταιρεία που προωθεί μία ρεπουμπλικανή γερουσιαστή, τη Susan Collins, ξόδεψε $25,000 για να προβάλλει διαφημίσεις εναντίον του δημοκρατικού αντιπάλου της, αλλά ήθελε να το προβάλλει στο Portland του Maine και οι διαφημίσεις προβληθήκαν στο Portland του Oregon, που σημαίνει ότι ξόδεψαν 25 χιλιάρικα για λάθος πολιτεία. Και κανένας βέβαια από τους ψηφοφόρους δεν μπορούσε να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον του οποιοδήποτε συγκεκριμένου που διαφημιζόταν. Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, τώρα όμως, η άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που μας αφορά είναι ότι θα έρθει ο Βαν στην Αθήνα. Την είχε την πληροφορία το ΑΠΕ. Εγώ θα σου δώσω και ημερομηνία να δεις τι πηγές έχω. Για

0: Σύμπα, δεν σωστά, το κάνει στα δρόμενα.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε για την παράσταση. Η συγκάτοικος 698-10-41-046 στέλνεται στο Viber ή στο WhatsApp για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που είναι την προσεχή Τρίτη. Σε ποιο θέατρο, Μαρία μου?
0: Είναι στο Πυρός 131.
1: Ακριβώς. Μια πολύ ωραία παράσταση σε σκηνοθεσία Βίκης Βολιώτη. Και πολύ ωραία υπόθεση. Σε λίγο θα έχουμε την Γογομπρέμπου για να μας πει περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ωραίο. Τρίτη απογευματάκι, 8 η ώρα. Θεατράκι.
0: Πολύ ωραία και καλή ώρα. Δεν είναι και πολύ βράδυ. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και πριν πάμε στο δελτίο, θέλω να σου πω, επειδή έρχονται εκλογές και εδώ στην Ελλάδα.
1: Θα σου δώσω εγώ μετά πληροφορία.
0: Βεβαίως. Λίγο, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν θα το σηκώσουμε. Λοιπόν, επειδή έρχονται και εκλογές στην Ελλάδα και επειδή θα χρησιμοποιήσουν οι πολιτικοί μας τις διαφημιστικές τους εταιρείες και τους συνεργάτες τους για να κάνουν τις καμπάνιες τους μέσω ίντερνετ, όσο τους επιτρέπεται πλέον, να είστε λίγο προσεκτικοί που βάζετε τις διαφημίσεις σας, γιατί. Η Washington Post αποκάλυψε ότι μία διαφημιστική εταιρεία που προωθεί μία ρεπουμπλικανή γερουσιαστή, τη Susan Collins, ξόδεψε $25,000 για να προβάλλει διαφημίσεις εναντίον του δημοκρατικού αντιπάλου της, αλλά ήθελε να το προβάλλει στο Portland του Maine και οι διαφημίσεις προβληθήκαν στο Portland του Oregon. Που σημαίνει ότι ξόδεψαν 25 χιλιάρικα για λάθος πολιτεία. Και κανένας βέβαια από τους ψηφοφόρους δεν μπορούσε να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον του οποιοδήποτε συγκεκριμένου που διαφημιζόταν. Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, τώρα όμως, η άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που μας αφορά είναι ότι θα έρθει ο Βαν στην Αθήνα. Την είχε την πληροφορία το ΑΠΕ. Εγώ θα σου δώσω και ημερομηνία να δεις τι πηγές έχω.
0: Για δώσε, για δώσε.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθει ο κύριος Εβάνς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, στην Αθήνα μεταξύ 16 και 19 Φεβρουαρίου. Είναι δικές μου αποκλειστικές πληροφορίες.
0: 16 και 19 Φεβρουαρίου.
1: Σε αυτό το διάστημα. Θα πάει πρώτα στη διάσκεψη του Μονάχου που είναι για τα θέματα της ασφάλειας. Mm-hmm. Θυμάσαι πέρυσι που είχε κάνει μια ομιλία που είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν, mm-hmm, που έλεγε διάφορα ο κύριος Εβάνς. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθει στην Αθήνα εκείνο το διάστημα και θα είναι και. Ίσως έρθουν και κάποιοι γερουσιαστές και θα είναι στο πλαίσιο αυτού του καναλιού που μιλάει ο Τραμπ.
0: Το Trump TV.
1: Όχι του Trump TV.
0: Ποιο καναλιό?
1: Ενώ Think Tank.
0: Ναι.
1: Που είναι έτσι, το τραμπικό Think Tank, okay, που κάνει διάφορες εκδηλώσεις ανά την επικράτεια.
0: Θα έρθει ως Think Tank δηλαδή και θα έρθει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Θα πούμε και άλλα κράτα την ημερομηνία.
0: Okay.
1: 16 με 19 Φεβρουαρίου, εκεί είναι να έρθει, θα επιβεβαιωθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Βέβαια, αυτή την εποχή που λες ότι θα έρθει, δεν μπορεί να κάνει ομιλία στην Πνίκα.
1: Καλό ερώτημα. Θα ήταν το επόμενο.
0: Δεν μπορεί. Με τέτοιο καιρό.
1: Πώς θα το έχεις δώσει? Θα το έχεις δώσει στο Ρούμπιο, που είναι η ΠΕΚ.
0: Δώσε το.
1: Και θα το δώσει στον αντιπρόεδρο.
0: Έδωσε ένα κλειστό χώρο. Μέσα στο Φεβρουάριο, ποιος θα πάει να σταθεί, παιδί μου, χιονίζει.
1: Καλά, για το Βάν θα σταθούν με πώς στεκόντουσαν με την Κίμπερλι.
0: Μέχρι τότε ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, ήρθε
1: Πελαγία
0: η ώρα
1: Κατσούλη
0: για ειδήσεις.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο κόκκινο βρίσκεται η κίνηση αυτή την ώρα στο Κηφισό από την Καλυφτά και έως και το Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σταδίου Αμαλίας και στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας μεταξύ Αμαρουσίου Χαλανδρίου, στην Ελλήμου Κατεχάκη και Ποσογράφου προς Ηλιούπολη, στη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης προς την Κηφισίας. Νέο μπλόκο στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές ενέργειας, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με το πολίτικο τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες. Τόνισε

0: ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ληφθούν μέτρα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενεργειακή κρίση και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής της Βρυξέλλες. Υψηλότερο πληθωρισμό για φέτος και το 2027, χαμηλότερη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά και αισθητά ασθενέστερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης προβλέπει το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεση που παρουσίασε σήμερα. Στην φυλακή με απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθριξη 5 ετών για την υπόθεση της κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα παραιτηθώ και δεν θα υποκύψω στη βία. Οι κυβερνήσεις αλλάζουμε εκλογές. Είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα στο αίτημα των διαδηλωτών που τον κατηγορούν για διαφθορά, ζητώντας του να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Και ο καιρός, διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα αναμένονται αύριο στην Αττική. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 18 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
3: Από Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο κύριος Βρωμήλος επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Τέχνης με μια ιστορία για την καλοσύνη και τις δεύτερες ευκαιρίες. Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο Αντώνης Καριστινός και η Άννα Μενενάκου κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Αλκιονής με το «Μάντεψε πόσο σ' αγαπώ» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Την ίδια βραδιά, τα Καλογεράκια επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Plus με το νέο τους δίσκο «Τα παιδιά που αγαπιούνται» για μια νύχτα γεμάτη ποιησία στο Θέατρο Τέχνης με μια ιστορία για την καλοσύνη και τις δεύτερες ευκαιρίες. Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο Αντώνης Καριστινός και η Άννα Μενενάκου κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Αλκιονής με το «Μάντεψε πόσο σ' αγαπώ» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Την ίδια βραδιά, τα Καλογεράκια επιστρέφουν στον Σταυρό του Νότου Plus με το νέο τους δίσκο «Τα παιδιά που αγαπιούνται» για μια νύχτα γεμάτη ποιήση.
4: Πέρα, κύριε Λοχεία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
9: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
10: Όχι!
11: Μπράβο! Πιο δυνατά!
12: Αναβήμα!
13: Γυρίσαμε θόρυβο δόσο, όπως καταλάβατε.
14: Έτσι, κάνουμε θόρυβο επίσης, θα γυρίζουμε.
13: Το ρολόι δείχνει 38 λεπτά μετά τις 6. Είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού με την κυρία Μαρία Αστερίου στο ένα μικρόφωνο.
14: Και τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
13: Το Δόρης Κούβας εδώ, άρχοντας της κονσόλας. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-0.

0: 46. Σε αυτό μας στέλνετε τα μηνύματά σας για δύο διπλές προσκλήσεις για την προσεχή 3η 20 Οκτωβρίου και την παράσταση «Η Συγκάτοικος».
1: Με την Γόγο Μπρέμπου, τη Μαριλά Σράνογλου, σε σκηνοθεσία Βίκης Βολιώτης, στο θέατρο Πύραος 131.
0: Έτσι ακριβώς. Η κλήρωση θα γίνει από το εμπορικό μας και θα ενημερωθείτε. Βγαίνοντας έξω στο διάλειμμα, πέτυχα τον Μιχάλη Λεάνη, ο οποίος πολύ στεναχωρός και αυτός. Κάνανε με τον Μπάμπη τις προάλλες εκπομπή αποχαιρετιστήρια, κλαίγανε τα παιδιά για την Κίμπερλι.
1: Α, ναι, αποχαιρετούσαν το
0: και μου έγραψε στιχάκι με αφορμή την, αυτά που λέγαμε για την Κίνα. Πήγα στο Πεκίνο και σας έφερα από Κίνο. Μου είπε ο Μιχάλης για τις πληροφορίες που υπάρχουν σε σχέση με τα οικόπεδα στη Βόρεια Κορέα. Έχει ψωμί. Μαρία, πρέπει να το ψάξουμε να κάνουμε ρεπορτάζ στη Βόρεια Κορέα.
1: Μαζί με τον Μιχάλη Λεάνη.
0: Μαζί με τον Μιχάλη Λεάνη. Αλίμονο τι.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί διαβάσαμε μία έρευνα προσφάτως, η οποία δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία λέει ότι ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer. Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να το συζητήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, η οποία είναι παιδοψυχολόγος, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας, κυρία Καπάτου.
0: Γεια σας, κυρία Καπάτου. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές σας. Καλά είμαι, ελπίζω και εσείς. Ωραίο θέμα έχετε διαλέξει.
1: Κοιτάξτε, κυρία Καπάτου, εγώ θα σας είμαι πολύ ειλικρινής. Όταν είδαμε αυτό το θέμα, εγώ διαρωτήθηκα αν πρέπει να το συζητήσουμε με παιδοψυχολόγο, γιατί είναι σαν αυτόματα να λέμε ότι ένα παιδί το οποίο θέλει να γίνει influencer χρειάζεται παιδοψυχολόγο ή χρειάζεται εμείς να προσεγγίσουμε το θέμα με μια διάσταση λίγο ότι χρειάζεται το παιδί ψυχική ανάλυση, ψυχολογική ανάλυση.
0: Για παράδειγμα, έχουμε κάποια ερμηνεία. Είναι γιατί θεωρείται κάτι λαμπερό, γιατί υπάρχει αίσθηση ότι όσοι είναι influencer δεν ξέρω αν κοπιάζουν και παράλληλα βγάζουν πολλά λεφτά. Έχετε κάποια ερμηνεία?
2: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ο ψυχολόγος στην προκειμένη περίπτωση είναι για να το ερμηνεύσει, να δώσει μια εξήγηση. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, ούτε τα παιδιά έχουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής.
0: Γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι με την ερμηνεία, είδατε.
2: Πολύ ωραία το είπατε. Βέβαια, άριστοι είστε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι των καιρών. Γιατί τα παιδιά, όπως ξέρουμε, ειδικά στην εφηβεία, ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν. Οπότε η ψηφιακή βιτρίνα, έτσι όπως προβάλλεται και influencer, TikToker κλπ, είναι μια εξειδανικευμένη πραγματικότητα κάτω από το πρίσμα των, των αλγορίθμων, όπως γνωρίζουμε. Φαίνονται λοιπόν στα παιδιά ότι τι προβάλλεται, το glamorous, η ευκολία, ο εύκολος πλουτισμός, μια ζωή που δεν χρειάζεται προσπάθεια. Αυτό νομίζω ότι σπουδές, ιδιαίτερες, ούτε τέτοια πράγματα. Οπότε αυτό πολλές φορές τα παιδιά τα εντυπωσιάζει, γιατί ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους. Και είναι πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν βρει τι επάγγελμα μπορεί να θέλουν, τι θα τους άρεσε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λαμπερό και επειδή έχει αυτή την εικόνα της ευκολίας, τους δίνει μια μεγάλη, ένα τίναγμα, μια αίσθηση ότι αυτό είναι ωραίο. Ιδιαίτερα αν βλέπουν άτομα νεαρής ηλικίας που είναι influencer, και είναι πετυχημένοι, σου λέει γιατί αυτή και όχι εγώ. Mm-hmm. Άρα μπαίνει σαν ένα στόχος για αυτούς όλο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό, κύριε Καπάτο, τώρα εγώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Είναι τόσο λάθος?
2: Να σας πω, δεν θα κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι αληθινό. Εκεί είναι το θέμα. Mm-hmm. Ζούμε σε μια εποχή που χρειάζονται τα προσόντα και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Και άνθρωποι με προσόντα είναι αυτοί που πολλές φορές δεν μπορεί να μην βρίσκουν και δουλειά. Γιατί είναι μια αλήθεια και αυτό, έτσι.
1: Mm-hmm,
2: αλλά επίσης έχει να κάνει και το βαθμό προσπάθειας. Και τα παιδιά, αυτό που βλέπουν, για μένα αυτό είναι το ιντριγκαδόρικο στην υπόθεση. Βλέπουν κάτι το οποίο είναι λαμπερό, αλλά δεν ξέρω αν είναι αληθινό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό.
0: Και πολύ εφήμερο.
2: Παρασύρονται. Ακριβώς. Παρασύρονται από μια εικόνα η οποία είναι λαμπερή, από τα φίλτρα, τον τρόπο που ξέρουμε ότι τα προβάλλονται όλα αυτά και νομίζουν ότι είναι η τέλεια ζωή. Δηλαδή πέρα των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν, τα οποία τα παιδιά δεν μπορούν να τα βλέπουν, αυτό που βλέπουν είναι αυτό το επιφανικό κομμάτι που τα εντυπωσιάζει σε μια εποχή, να τονίσω πάλι, που ψάχνουν και αναζητούν πραγματικά να διαμορφώσουν την προσωπική τους ταυτότητα και να νιώσουν ότι κάπου ανήκουν. Άρα λοιπόν αυτό, όπως είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα που κάποια παιδιά θαυμάζουν κάποιοι ή όπως σε παλιότερες εποχές θαυμάζαμε κάποιον που μπορεί να ήταν επιστήμονας. Όπως βλέπετε αυτό το μοντέλο δεν περνάει στα παιδιά σήμερα. Mm-hmm. Θέλουν άλλα πράγματα. Γιατί ζουν και σε μια εποχή, μην ξεχνάτε, που δεν είναι η πιο βατή, η πιο καλή. Και δεν ξέρω πόσο ενισχύεται και από εμάς η εικόνα της προσπάθειας ή με τι τρόπο εμείς περνάμε το μήνυμα στα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά ζουν μέσα σε οικογένειες που υπάρχει άγχος, διάχυτο. διαποτισμένοι είμαστε όλοι. Το άκουσα από μια καθηκοντολογία μεγάλη, που δεν

0: θα λέγω ότι είμαστε και τόσο ελκυστικά μοντέλα. Οπότε αυτό είναι κάτι πιο ξέγνιαστο, πιο ξεκούραστο φαίνεται στα μάτια τους, πιο λαμπερό, πιο εύκολο και τους βγάζει και χρήματα όταν ακούνε τους γονείς όλη την ώρα να κάνουν λογαριασμούς και να είναι τόσο πολύ πιεσμένοι.
1: Σωστά, ενώ σου λέει αν η μαμά μου ήταν influencer θα ζούσαμε καλά τώρα.
0: Φυσικά. Και γιατί να μην γίνω κι εγώ όπως έχει γίνει ο άλλος. Mm-hmm. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όλο αυτό. Και ξέρετε, δείχνει και μία αλλαγή και στη ροπή των παιδιών. Γιατί παλιότερα βλέπαμε ότι τα παιδιά είχαν κάποια επαγγέλματα υπόψη τους, τα οποία τους εντυπωσίαζαν. Ήταν ο καθηγητής, ήταν ο δικηγόρος, ήταν ο γιατρός, και μετά μπαίνανε και άλλου είδους επαγγέλματα. Σήμερα τα παιδιά επιλέγουν επάγγελμα με άλλα κριτήρια. Πού θα μπορέσω να έχω δουλειά? Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία θεωρούν ότι τα καθηγητικά, για παράδειγμα, πρέπει να τα αποφύγουν. Τους το λένε και οι σύμβολοι αυτό.
1: Σωστά. Στη δικιά μας εποχή, ας πούμε, στη δικιά μου τουλάχιστον, το να μπει στο παιδαγωγικό και να γίνεις δάσκαλος ή καθηγητής ήταν η πολύ κλασική λύση, γιατί ήταν βέβαιο ότι θα
2: έχεις
1: πάντα δουλειά
2: και
1: κύρος και όλα. Κυρία Καπότου, είναι
2: να
1: πολύ μεγάλη
2: καλά.
1: Συζήτηση. Θα την κάνουμε και εκτενώς, αν θέλετε, και τηλεοπτικά κάποια στιγμή, γιατί μας ενδιαφέρει το
0: Βεβαίως.
1: Θέμα. Με χαρά να σας
2: να είστε καλά, κύριε Καπότου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
2: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση με τους influencer και με όλη αυτή την επίπλαστη λάμψη.
1: Μιλώντας βέβαια για influencer, αγαπημένοι σου influencer ποιοι είναι? Βρετανοί. Ή μη Βρετανοί, δεν είναι εκεί δύο.
2: Ή.
1: Το ζεύγος.
2: Α, ο Χαρί.
1: Ο Χαρ και η Μέγαν. Επέστρεψε.
2: Έκανε new look.
1: New look.
2: Η Μέγαν.
1: New look έκανε.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι μωρέ, τι έκανε, το ίδια είναι.
2: Δεν διαβάζει βρετανικό τύπο.
1: Διάβασα τη Sun.
2: Τι λέει?
1: Λέει ότι πήγανε βόλτα στο Νότιγχαμ.
2: Και τι πρόσεξαν?
1: Άλλαξε look, άλλαξε τα μαλλιά τη.
2: Φυσικά.
1: Τι χρώμα ήταν, καφέ ήταν, καστανά ήτανε. Διαφωνείς? Έχεις κάτι να πεις για τα μαλλιά της Μέγκαν?
2: Έτσι μου φάνηκε ότι άλλαξε
1: look. Έτσι σου φάνηκε, ρε Αντρέα.
2: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Έκανες λάθος, δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει χάσει την εστίαση. Το θέμα είναι ότι είναι η πρώτη τους εμφάνιση από τότε που επέστρεψαν στη Βρετανία και από τη στιγμή που ο King Charles, ο Κάρολος, ο βασιλιάς, τους έχει αποκηρύξει. Είπε ότι δεν είναι πια μέλη της βασιλικής οικογένειας και είναι
2: δεν δικαιούνται ασφάλεια.
1: Δεν δικαιούνται τίποτα και είναι απλώς public figures. Είναι μόνο δημόσια πρόσωπα. Βεβαίως να πω ότι η Σαν, που είναι προφανώς φιλοβασιλική, αποκαλεί αυτή την επίσκεψη και κοινική και ψευδοβασιλική και προκλητική, γιατί το Νότιγχαμ ήταν η πόλη που το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη κοινή εμφάνιση το 17, όταν ακόμα εκτελούσαν τα βασιλικά τους καθήκοντα. Και τώρα που επέστρεψαν, ξαναπήγαν στο Νότιγχαμ για να προκαλέσουν τον βασιλιά.
2: Ευχαριστούμε τον φίλο που υπογράφει ως Delta Cab.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Γογό Μπρέμπου, πρωταγωνίστρια στην παράσταση.
1: Και είμαι σίγουρη, Γογό, ότι...
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα όλα μας.
1: Και ευχαριστούμε που είσαι.
3: Άκουσα τα ωραία σας σχόλια.
1: Είμαι σίγουρη ότι ο Ανδρέας, ο δικός μας ο Ανδρέας, έχει ζηλέψει πάρα πολύ που ήρθε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην παράσταση και σου φέρει και μια πολύ ωραία ανθοδέσμη και δεν ήταν μαζί.
3: Ναι, την ανθοδέσμη μου την έφερε ο Χρήστος Οχομενίδης. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα.
2: Όχι ο πρόεδρος.
1: Και
2: να πω
3: ότι το έργο είναι συγκάτοικος σε σκηνοθεσία Δικής Μπολιώτη και δεν πρωταγωνιστώ μόνο εγώ, πρωταγωνιστική Μαρίνα Σάρα.
2: Ναι, θα
1: το λέμε από την αρχή της εκπομπής.
2: Μπορείς να μην είσαι τόσο καλό κορίτσι, το είπαμε. Μην ανησυχείς. Είδες πόσο καλή είναι.
3: Είμαι προφέσιμος.
2: Θεσμική, σωστά, επαγγελματίας.
3: Κατάλαβες.
1: Για πες μας, Γογό, για την παράσταση. Τα έχουμε πει και τηλεοπτικά, αλλά πες μας λίγο.
3: Ναι, τα έχουμε και τηλεοπτικά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξανακούω. Μας φέρατε και γούρι. Η παράστασή μας ανέβηκε τη Δευτέρα, 12 Οκτώβρη. Παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Το έργο λέγεται Συγκάτοικος, είναι της Τζέν Σίλβερμαν. Η Τζέν Σίλβερμαν είναι μια πολύ ταλαντούχα queer συγγραφέας, η οποία έχει γράψει ένα έργο για δύο γυναίκες. Είναι δύο πολύ ωραίοι ρόλοι. Αφορά στη συγκατοίκησή τους που γίνεται με έναν τρόπο αναγκαστικά. Και οι δύο προσπαθούν να ξεφύγουν από κάτι. Η Σάρων, η Ρέδα που υποδίωμαι, νομίζω ότι προσπαθεί να ξεφύγει από τη μοναξιά της και από το γεγονός ότι είναι κάπου στη μέση του πουθενά. Και η Ρόμπιν από ένα πολύ περίεργο παρελθόν, επαγγελματικό, δραστηριότητες έτσι λίγο ακραίες, το οποίο την κυνηγάει. Έχουν και οι δύο.

δυο παιδιά. Η Σαρών έχει ένα γιο, η Ρόμπιν έχει μια κόρη, με τα οποία όμως δεν έχουν καλές σχέσεις και βρίσκονται μόνες τους για ένα χρονικό διάστημα στο σπίτι της Σάρων, συγκατοικούν και η μία επηρεάζει την άλλη σε βαθμό που

0: αυτή που προκύπτει, η οποία είναι λίγο αναγκαστική και έτσι επηρεάζεται η ζωή της μίας από τη ζωή της άλλης. Σωστά το κατάλαβα?
1: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, το έργο διαδραματίζεται στην Άιόβα. Η Άιόβα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτεία στην Αμερική, όπου υπάρχει πάρα πολλής χώρος, τα σπίτια είναι πολύ μεγάλα και οι άνθρωποι συχνά συγκατοικούν για οικονομικούς λόγους. Η Ρόμπιν, απ' την άλλη, φαίνεται ότι από κάπου θέλει να ξεφύγει κάποιος από κάποιες επαφές της από το παρελθόν, ίσως την κυνηγάνε. Γι' αυτό λέω ότι η συγκατοίκηση είναι αναγκαστική μέσα σε παρένθεση.
2: Έχει ξαναπαιχθεί το έργο στην Ελλάδα ή είναι πρώτη φορά?
1: Όχι, είναι η πρώτη φορά που παίζεται στην Ελλάδα.
2: Το σκηνοθετεί, είπαμε, η Βίκη Βολιώτη, έτσι, που έχει εντρυφήσει πολύ στη σκηνοδοσία τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η Βίκη είναι μια πολύ καλή ηθοποιός.
2: Βεβαίως.
1: Και έχει κάνει και κάποιες σκηνοθεσίες. Είναι πολύ με τη μεγάλη μας χαρά που συνεργαζόμαστε. Γιατί ένας ηθοποιός έχει διαφορετική ευαισθησία για το πώς πραγματοποιείται τα πράγματα στη σκηνή. Και το θέατρο είναι το θέατρο Πυρός 131. Παίζουμε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Η παράσταση διαρκεί μια μισή ώρα. Αυτό το λέω για το κοινό που θέλει να πάρει μετά το μετρό, γιατί το μετρό του Γκαζιού είναι δίπλα.
0: Είναι, πράγμα,
2: είναι ακριβώς δίπλα, ακριβώς απέναντι, ναι, πολύ σωστά το λες. Ναι, ναι.
0: Έχετε ξαναδουλέψει οι τρεις σας μαζί?
1: Όχι, δεν έχω ξαναδουλέψει ούτε με τη Βίκη, ούτε με τη Μαρίνα. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Δεν είχε τύχει στο παρελθόν.
2: Με τη Βολιώτη και σας έχω πολύ ταυτισμένες. Το πήλιο μπορεί να φταίει, ε?
1: Μπορεί να φταίει, Αντρέα μου, το πήλιο.
0: Ότι κάνετε κοινέ διακοπές, παιδιά.
1: Το γεγονός, ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος που μας έφερε κοντά.
2: Όλους.
1: Την υπέροχη φιλοξενία του.
2: Στις αγοράς, στις αγοράς, στην θρηλυκή αγορά.
0: Ωραία, τώρα που το συγγνώμη, τώρα πείτε κι άλλα.
1: Πολλά χαιρετίσματα να μας ακούει.
0: Πείτε κι άλλα για αυτή την. Πείτε κι άλλα για τη Ζαγορά και το πώς περνάτε. Δώστε λίγο.
1: Είπαμε. Ναι, έχουμε συναντηθεί και στην πλατεία, έχουμε πει τους καφέδες μας. Μαρία δεν έχει έρθει.
2: Θα τη φέρουμε. Δεν είναι εύκολη η Μαρία.
1: Δεν είναι
0: λίγο δύσκολη.
2: Δεν την αφήνει η φουσκίτσα. Είναι ο γάτος.
1: Δεν την αφήνει ποιο.
2: Ο γάτος της. Δεν πάει πουθενά ο γάτος.
0: Είμαστε στον αέρα, εντελώς ενημερωτικά.
2: Αυτές είναι οι πιο ωραίες συζητήσεις, να ξέρεις.
0: Εγώ είμαι το γάτο.
1: Μπορεί κάποιος να λέει, λοιπόν, σταματήστε.
2: Πώς φεύγει κάποιος από αυτή την παράσταση, τι σκέψεις δημιουργεί, ποιος θέλετε να είναι η γεύση που αφήνει?
1: Η παράσταση, επειδή έχει να κάνει πολύ με τη μοναξιά και με την απομόνωση, το πώς δηλαδή κάποιος βγαίνει εντελώς εκτός κοινωνικού πλαισίου για διάφορους λόγους. Εγώ θα ήθελα όλοι να σκεφτούν τους ανθρώπους που αγαπάνε και να είναι πιο κοντά τους. Αυτό. Όταν λέω ανθρώπους που αγαπάνε, δεν εννοώ απαραίτητα αισθηματικούς δεσμούς, εννοώ φίλους, οικογένεια, μεγαλύτερους ανθρώπους, παιδιά, μητέρες, πατεράδες, με όλους με τους οποίους έχουμε μια σχέση στη ζωή μας. Μπορεί να μας έχει θυμώσει, μπορεί να μας έχει απομακρύνει, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις είναι οι μόνες για τις οποίες αξίζει κάποιος να παλεύει και να δίνει πολλές ευκαιρίες. Αυτό δηλαδή μας κάνει ανθρώπους ή συνανθρωποί μας με τους άλλους, όσο διαφορετικοί και να είμαστε. Εξάλλου αυτό είναι και το ενδιαφέρον που σε τραβάει στον άλλον, το πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι, έτσι γνωρίζει τον κόσμο. Δεν γνωρίζει τον κόσμο κλεινότητας. Να είναι με τον είσαι κλεισμένο στον εαυτό σου.
0: Αυτό είναι και το δύσκολο, βέβαια.
1: Και επίσης, βεβαίως, έχεις δίκιο, Μαρία, και επίσης η παράσταση εξετάζει πάρα πολύ το πώς, ας πούμε, τα στερεότυπα επηρεάζουν το πώς συμπεριφέρεται κάποιος. Γιατί, ας πούμε, η Ρόμπιν, η ηρωίδα που συγκατοικεί στο σπίτι της Άρων, που συγκατοικούν μαζί, είναι ομοφυλόφιλη.
2: Άρα βάζετε αρκετές προεκτάσεις στο έργο.
1: Ο γιος της Άρων είναι μάλλον επίσης. Οπότε, ναι, γιατί δεν μπορείς να βάζεις τα μπέλη στους ανθρώπους και να πιστεύεις ότι όλη τους η προσωπικότητα είναι, ξέρω εγώ, να είσαι μιας άλλης σεξουαλικής προσέγγισης ή να είσαι, ξέρω εγώ, μητέρα ή να είσαι δικηγόρος. Οτιδήποτε είναι μια λέξη. Είναι ένα σημείο του... Τη προσωπικότητα, δεν είναι όλη η προσωπικότητα. Και νομίζω ότι η παράσταση αυτό το δείχνει πάρα πολύ.
2: Εγώ μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ Και εγώ Μαρία μου και εγώ Αντρέα μου.
2: Να πάτε καλά, θα ασκήσετε.
0: Να έρθουμε και εμείς με ανθοδέσμοι έτσι για αντιγράφουμε.
1: Όλοι οι φίλοι μας.
2: Θα πω εγώ εκ μέρους του Προέδρου.

0: Λοιπόν.
1: Αντρέα μου, εσύ θα κάνεις ό,τι θέλει, γιατί είσαι ελεύθερο πνεύμα. Για τον Κύρκο δεν θα πεις κάτι.
2: Καλή μόνο. Α, κοίταξε, πρέπει να πει ο Αντρέας κάτι για τον Κύρκο και εσύ κάτι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάντα έτσι κλείνουμε τις συζητήσεις μας.
0: Γογό μας, να σε καλά, Γογό Μπρέγκου.
2: Γεια σου, Γογό.
0: Λοιπόν, για την πολύ ωραία παράσταση που ανεβάζει. Σε σκηνοθεσία, όπως είπαμε, της Βίκης Βολιώτη. Συμπροταγωνιστούν η Γογό Μπρέμπου.
2: Η Μαριλά Σανάνογλου.
0: Αυτά τα δύο πολύ καλά κορίτσια.
2: Και μην ξεχνάτε, έχετε ακόμα λίγα λεπτά μέχρι να κλείσουμε, μέχρι τις 7 η ώρα, για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αφορά μόνο στη δική μας εκπομπή, οπότε μέχρι τις 7 είναι ο διαγωνισμός. Είναι μόνο για σήμερα και αφορά στην παράσταση της επόμενης Τρίτης.
0: Της προσεχούς Τρίτης, που είναι Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Μια καλησπέρα στη φίλη την Ευαγγελία. Λέει, δίκιο έχει ο Αλέξης, δεν κυβέρνησε με τη δεξιά, με την ακροδεξιά συγκυβέρνησε. Αυτή η αποστροφή του έχει προκαλέσει συζητήσεις.
2: Ακόμα ψάχνουμε σε ποια φράξη της αριστεράς ανήκει ο Πάνος Καμένος. Άστα. Μια καλησπέρα και, και στο φίλο Απόστολο, ο οποίος μας ακούει από τη Γερμανία. Έλα ρε εσύ Απόστολε, μπράβο. Στείλε μας από πού, από τη Γερμανία.
0: Τότε ο Καμένος αυτοσυστηνόταν ως πατριωτικό κέντρο. Έτσι έλεγε τότε.
2: Ο καθένας μπορεί να αυτοσυστήνεται όπως θέλει. Στη χώρα που ζούμε, ό,τι θέλει.
0: Αυτό ο προσδιορισμός καλός είναι. Μια καλησπέρα και στο σύντροφο Τάσο. Λέει άντε διπλό στην Μασαλία. Εδώ ο φίλος μας ο Τάσος που έχει τους πολύ ωραίους ψαράδες μαζί με τον αδερφό του Γιάννη, δύο καταπληκτικά αδέρφια.
2: Ο φίλος Κώστας αναρωτιέται αν το public figures που λέγαμε προηγουμένως για το Χάρη και τη Μέγκαν μεταφράζεται ως δημόσια νούμερα. Όχι, μωρέ, Κώστα. Δημόσια φιγούρες της δημόσιας ζωής. Έλα τώρα.
0: Και ο φίλος Τζον λέει, για την ΑΕΚ μας λέει και τις αλλαγές και τι έπρεπε να κάνει ο Νίκολιτς μετά. Είναι αρμοδιότητας των τριών παιδιών. Για την ΑΕΚ δεν έχω να σου πω και πολλά. Άμα θες για τον Ολυμπιακό, τι λέει τίποτα για την ΑΕΚ. Τα παιδιά μετά. Γι' αυτό υπάρχουν χρεώσεις.

0: Λοιπόν, Μαρία μου, ήγηκε η ώρα της αποχώρησης.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά για τις 10 η ώρα έχει βραδιά θρύλου.
1: Εντάξει.
0: Τα υπόλοιπα όμως των αθλητικών θα τα πούν τα παιδιά μετά που έρχονται. Εμείς από την Μαρία Αστέριου.
1: Τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
0: Τον κύριο Θοδωρή Κούβα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο και τη Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Έρχονται διαδοχικά Γιάννης Διαμαντής με το πολύ ωραίο τριλεπτό του. Αμέσως Πελαγία Κατσούλη δελτίο ειδήσεων και χορταστικό αθλητικό. Γιατί είχε χτες Ολυμπιακό σήμερα, Παναθηναϊκό σήμερα, Όφη σήμερα. Οι κύριοι Δημήτρης Γορόπουλος, Κώστας Γκότζος και Βαγγέλης Μίχος. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τα λέμε αύριο στις 6.
2: Mega News 104,6.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 15 Οκτωβρίου. Στις 15 Οκτωβρίου 1999, αρκετές δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανακαλύφθηκε η αυθεντική λίστα του Όσκαρ Σίντλερ. Η λίστα δηλαδή των 1.200 Εβραίων κρατουμένων σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης που ο Γερμανός βιομήχανος Όσκαρ Σίντλερ κατάφερε να μεταφερθούν στα δικά του εργοστάσια προκειμένου να διασωθούν από τον θάνατο. Πριν τον πόλεμο, ο Σίντλερ εργάστηκε στη ναζιστική αντικατασκοπία και ήταν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος. Με κίνητρα καιροσκοπικά και κερδοσκοπικά, το φθινόπωρο του 1939, ύστερα από τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία, εκμεταλλεύτηκε την απαλωτρίωση εβραϊκών περιουσιών και πήρε στην κατοχή του βιομηχανική μονάδα. Μάλιστα, δεν δίστασε αρχικά να χρησιμοποιήσει και Εβραίους εργάτες από το γκέτο της Κρακοβίας. Αντικρίζοντας όμως τη βαρβαρότητα των Ναζί απέναντι στους Εβραίους, αποφάσισε να προστατεύσει όσους περισσότερους θα ήταν δυνατόν. Ο Σίντλερ, μέσω πλαστογραφιών, παρουσίαζε παιδιά, ηλικιωμένους και μη ειδικευμένους εργάτες ως απαραίτητο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για το εργοστάσιο του, ξοδεύοντας ολόκληρη την περιουσία του σε δωροδοκίες αξιωματικών της Γκεστάπο και των SS. Στην επιχείρηση αυτή της διάσωσης καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τότε σύζυγός του Έμιλι, όπως επίσης και ορισμένοι στενοί του συνεργάτες. Παρά τη μεγάλη τους προσφορά όμως, η ζωή των Σίντλερ μετά τον πόλεμο δεν εξελίχθηκε ομαλά. Γράφουν οι Times και το Βήμα. Για τους 1.200 Εβραίους που γλίτωσαν από τους θαλάμους αερίων των Ναζιστών, ο Όσκαρ Σίντλερ ήταν ήρωας. Ωστόσο, όταν πέθανε το 1974, ήταν απένταρος, αλκοολικός και αποτυχημένος επιχειρηματίας που αγωνιζόταν να κερδίσει κάτι παραπάνω από τη συμβολική αναγνώριση των πράξεών του. Ο Σίντλερ αποσπούσε Εβραίους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για να εργαστούν στο εργοστάσιο του παραγωγής πυρομαχικών στην Τσεχοσλοβακία, το οποίο βρισκόταν υπό την κατοχή των Ναζιστών.

0: μετήλθε κάθε μέσου από Κολακία ως Δωροδοκία για να σώσει τους Εβραίους του, συχνά θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Μετά τον πόλεμο έγινε γυναικάς, πότης και bon viver και δεν κατάφερε να αναστήσει τις επιχειρήσεις του. Ιδιαίτερο ρόλο στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Σίντλερ έπαιξε η γερμανική τους καταγωγή, καθώς και η πολεμική δραστηριότητα του Όσκαρ. Έτσι, εγκαταστάθηκαν για αρκετά χρόνια σε περιοχή της Γερμανίας που τελούσε υπό αμερικανική κατοχή, αλλά αντιμετωπίζοντας μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, το 1949 μετανάστευσαν στην Αργεντινή. Το 1957, ο Όσκαρ Σίντλερ επέστρεψε μόνο στη Γερμανία, χωρίζοντας οριστικά με την Έμιλι. Όπως γράφει το Βήμα, μετανάστευσε στην Αργεντινή και άρχισε να εκτρέφει κάστορες για τη γούνα τους, αλλά απέτυχε και επέστρεψε στη Γερμανία, αφήνοντας τη σύζυγό του στην Νότια Αμερική. Ασχολήθηκε ανεπιτυχώς με άλλες επιχειρήσεις και διψασμένος για αναγνώριση προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα να γυριστεί η ζωή του σε ταινία. Η Έμιλι επέστρεψε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2001 σε άθλια οικονομική κατάσταση. Λίγους μήνες μετά, απεβίωσε έχοντας την πικρία ότι δεν αναγνωρίστηκε ως σημαίνον ρόλος της στη διάσωση εκατοντάδων Εβραίων.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Νέο μπλόκο στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατεσχεθούν. Τα νέα δεδομένα αφορούν σε οφειλές πολιτών προς το δημόσιο, εφορίες δήμους και ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή όλες τις οφειλές που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ίσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Κατά την απόφαση προστατεύεται η οικογενειακή κατοικία, ενώ ο οφειλέτης μπορεί πλέον να ασκήσει ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Έντονες πιέσεις για ευελιξία έναντι των υψηλών τιμών ενέργειας προκειμένου να υπάρξουν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ασκεί ο Πρωθυπουργός στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση που προκαλεί ενεργειακή κρίση, ανέφερε σύμφωνα με το πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την αύξηση των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού. Νωρίτερα, προσερχόμενο στη Σύνοδο, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Υψηλότερο πληθωρισμό για φέτος και το 2027, χαμηλότερη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά και αισθητά στενέστερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης προβλέπει το ΙΟΒΕ, αναθεωρώντας επιταχύρω κρίσιμες εκτιμήσεις του για την ελληνική οικονομία. Στην τριμηνιαία έκθεση που παρουσίασε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ανεβάζει την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2026 στο 4% από 3,7 τον Ιούλιο και για το 2027 στο 3% από 2,7. Παράλληλα διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για τη φετινή ανάπτυξη, αλλά χαμηλώνει στο 1,9% από 2 τον πήχη για την επόμενη χρονιά. Νέα έρευνα στο Ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποίησε νωρίτερα οι αρχές παρουσία δικαστικού λειτουργού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται και τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα που θα δώσουν απαντήσεις για το θάνατο του τραγουδιστή. Με προσφορές ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Capital Maritime Finance. Η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού ήταν μεγάλη, καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens, που δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαίας αγοράς με την ποντοπόρο ναυτιλία. Η Capital Maritime Finance επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Στη φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθριξη 5 ετών για

0: υπόθεση κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Κλιμακώνεται η σύγκρουση στην Ιεμένη μετά από τη νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη στο προεδρικό μέγαρο του Άντεν, κατά την οποία σκοτώθηκαν 2 φρουροί ασφαλείας, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία. Μετά την επίθεση, κατά την οποία οι Χούθη εκτόξευσαν 5 πυράβλους, όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός είναι σόοι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τον Κάγκουα και τον Ντέσσερ στην αρχή του ενδεκάδα θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατ στην πρεμιέρα του στην League Face του Conference League. Για το Europa League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη στο Velodrome στις 10, ενώ την ίδια ώρα ο Όφη δοκιμάζεται στην έδρα της Ρεν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, αλλά από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια και στους 20 με 21 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα δυτικά της χώρας και στα νότια νησιά θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανά τμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο τμήμα Χαλάν Δελμαρούση, στην Αλίμου Κατεχάκη, από Ζωγράφου προς Ηλιούπολη και στην Βουλιά. Από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλιμο. Προβλήματα και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της μεταμόρφωσης προς την Κηφισίας. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 στα μικρόφωνα ακολουθούν. Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
1: Μέγα News 104,6.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
9: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να

0: Κοιτάμε, είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
5: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: 5, 4, 3, 2, 1, πάρτο Γρηγορόπουλε. Εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, 11 λεπτάκια μετά τις 7 στο Mega News 104,6. Βαρίστες, Κώστας Μπότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα. Αυτό το νιάτο ρε φίλε, επιτέλους. Θεοδωρής Κούβας. Το Κούβας πάντως είναι τρομερό επώνυμο.
1: Πάλι καλά που δεν τονίζεται στη Λίγου σαν να το λέγανε Κούβα.
2: Θα ήταν πολύ κοινό ρε παιδί μου. Καταρχήν δεν είχαμε κάνει εθνικό ιερό με τον Κούβας.
0: Το Κούβας πάντως είναι με λατρεία μεγάλη.
2: Σάκης Κούβας ρε, Σάκης Κούβας, μεγάλο αστέρι του Παναϊκού. Βίζαντας μεγάρων.
0: Λοιπόν, είναι στους ήχους και στις μουσικές στο παλικαράκι μας, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Νατάσα Βαλιάνου και στην παραγωγή, όπως πάντα, ο Σάββας Παναγιωτίδης. 2-11-016-1046 ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου. Viber και WhatsApp, κοινός ο αριθμός, 698-104-1046. Σημειώστε τον, γιατί και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός της Pizza Fan. Θα τα πούμε εντός ο λίγο. 698-104-1046. Και το email μας studio παπάκι meganews1046.gr. Λοιπόν, να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι τώρα η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan καινοτομεί για μια ακόμα φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία, αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσα σου προσφέρουν 37,5 γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ή πάνω από 110 παρακαλώ σε ολόκληρη την πίτσα. Με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη Cottage Cheese, οι δύο νέες High Protein πίτσες με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές High Protein σαλάτες, πάστα σαλάτ και τρόπικα σαλάτ προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό high protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fan. Και εσείς αν ψάχνετε να κερδίσετε μία Pizza Fan high protein, έτσι, μία πρωτεϊνική σαλάτα, αλλά και μία μερίδα tropical bites ο καθένας, 5 τυχεροί, και σήμερα θα τα κερδίσουν αυτά. Τι, πώς, στέλνοντας Pizza Fan και το όνομα τεπώνυμό σας στο 698-104-1046. 698-104-1046 είναι ο αριθμός και του Viber και του WhatsApp του Mega News. Τι γίνεται, κύριε?
2: Για να πούμε ότι σε μισή ώρα περίπου η αρμάδα του Νίστροφ ξεκινάει με τους.
0: Ναι,
2: νούμερο 1, Πένια. Δεν ξέρω, στην ουσία έχει δύο λαγές στο κρασικάκι. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, το γνωστό αμυντικό δίδυμα Ντεφράι Βαν Τρόκερεν.
1: Ούτε Τσάπρας, ούτε Κρίστιασεν, τίποτα. Ούτε Πάλμερ Μπράουν.
2: Θα μπουν στο 3-0 αυτοί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Κάγκουα. Γιατί γελάτε, ρε. Κάγκουα και Καμαρά.
0: Εκεί μία η
2: μπροστά του ο Ναή και μπροστά ο Ντέσσερ ξεκινάει. Ο Ντέσσερ ξεκινάει και τα.
1: Αντίνο τα μπόρδα.
2: Ναι. Όχι, τα πλάγια μένουν ίδια, τα μπόρδα τα αντίνω.
0: Αυτό είναι.
2: Αντί για τετέι.

0: Γιατί είπε Αντίνο τα μπόρδα και τον μπέρδεψε. Και λέει όχι, όχι. Τα πλάγια παραμένουν είναι ίδια. Τα μπόρδα Αντίνο.
1: Γιάνγκουσιτς.
2: Είπε αντί για.
1: Όχι, αντί για τα μπόρδα.
0: Α, νόμιζα ότι.
1: Γιάνγκουσιτς, πε αλεύρι πάλι στον πάγκο.
0: Βλέπω γκρίνια στην Κροατία.
2: Καμία γκρίνια. Υπάρχει προσδοκία γκρίνια στη Σερβία μεγάλη. Θα τα πούμε.
1: Γιατί λόγω Νίκο,
2: ξέρεις ότι εγώ από Σερβία, ρε παιδί μου.
0: Έχεις.
2: Επειδή εκεί είναι όλοι ένα πράγμα. Δηλαδή οι αθλητικοί, οι πολιτικοί, οι συνδεσμίτες, οι έτσι αλλιώς.
1: Ναι. Οι αναρχικοί.
2: Οι αναρχικοί. Χτες έγινε μεγάλη κουβέντα για τον Γιόβιτς στο Βελιγράδι.
1: Μετά τα μεσάνυχτα.
2: Ναι, ναι, αργά.
1: Γιατί 12 η ώρα τελείωσε το μάτς.
2: Το ξέρω. Ποιος πήρε τηλέφωνο, τι έκανε εκεί πέρα, ο οποίος έβριζε. Για δύο λόγους. Για χωρίς πλάκα. Ο πρώτος φάνηκε εκεί στο γήπεδο. Δεν ξέρω, τον είδατε. Στην αλλαγή πρέπει να έγινε τούρμπο.
1: Ναι, επειδή σου λέει γιατί με
2: βάζει. Πρέπει να έγινε τούρμπο.
0: Έγινε. Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω πολλές φορές.
2: Δεν τον είδε.
0: Τον είδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να γίνεται τούρμπο ένα παίχτη που δεν είναι καλό.
2: Καλά, εντάξει.
1: Όταν είσαι πριμαντόνα, ρε φίλε, δεν είναι ούτε ο πρώτο ούτε τελευταίο.
2: Ο Γιόβιτς θεωρεί ότι θέλει δίπλα του ένα παίχτη σαν το Βάργα. Να του καθαρίζει και να κάνει. Δεν ήταν. Θεωρεί ότι ο Ζήν είναι φύρα για αυτόν.
1: Κοίτα.
2: Ο οποίο ήταν φύρα χτε.
1: Όχι, όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ.
2: Ο Ζηρή.
1: Διαφωνώ ότι χθες ήταν φύρα.
2: Πρώτα, να σου πω πρώτα τι
1: τακτικά,
2: λέει.
1: Τακτικά, ναι, κάτσε πάνω σε αυτό. Τακτικά. Ρε, τακτικά.
2: Πω τι λέει ο Γιόβιτς.
1: Ναι, ρε φίλε, απλά λες ήταν φύρα. Όχι, για το Ζήνι που λες και το Γιόβιτς. Καταρχήν, το Γιόβιτς Ζήνι δεν έχουν χημεία. Έχει φανεί, δεν είναι όπως το Βάργκας Γιόβιτς.
2: Δεν μπορεί να παίξει.
1: Ή το Βάργκας Ζήνι. Ζήνι Γιόβιτς είναι ένα θέμα.
0: Για πες όμως.
1: Και δεύτερον, ο Ζήνι χθες τακτικά έχει υπηρετήσει πλήρως το πλάνο για ένα ημίχρονο να τρέχει και να πιέζει γιατί ο Γιόβιτς περπατούσε, δεν έτρεχε.
2: Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Θα πω μετά για το ματς, εγώ τη γνώμη μου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά σου λέω τώρα τι λένε.
0: Ολοκλήρωσε αυτό που έλεγε.
2: Στου δικού εκεί πέρα που του έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Στη Σερβία.
2: Στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Ότι ρε παιδί μου δεν γίνεται να με βάζει να παίζω με το Ζήνι, α πούμε.
1: Και με ποιον έπαιζε.
2: Δεν μπορεί το παιδί αυτό.
1: Ναι, με ποιον έπαιζε.
2: Δεν του είπε ποιον ήθελε να παίξει.
0: Να σου πω. Αλλά... Να απαντήσω εγώ με τον Κατσίνοβιτς. Θα προτιμούσα.
1: Καλά, ο Κατσίνοβιτς μπήκε και στα 5 λεπτά τον έπιασε μυϊκό. Τώρα μην με.
0: Ναι, εγώ σου λέω
1: κουρδίζει τώρα. Επειδή είναι φίλο του Πουλέν του.
2: Και εμένα, δικό μου.
1: Πουλέν του Νίκολιτς και τον κράτησε. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Είναι Πουλέν.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην είναι ο Κουτέσα στην ευρωπαϊκή λίστα να μπει να παίξει μέσα και να παίζει ο Κατσίνοβιτς.
2: Βέβαια είναι, ο Κατσίνοβιτς παιχτάρα. Καταρχήν είναι Σέρβος το παιδί, οπότε.
1: Α, okay.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Δεν τον έχει διακόψει δύο φορές. Δεν έχει ολοκληρώσει.
2: Με έχει διακόψει τρεις εσύ και δύο αυτός.
0: Για λέγε
2: εγώ, μία. Λοιπόν, εσύ μία τελευταία τιμή, ναι.
0: Για πες.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό ότι ήταν πολύ θυμωμένος. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι βγήκε επί τούτου τόσο αργά, διότι ήταν απίστευτα αργά.
0: Ή... Τρία δευτερόλεπτα ήταν.
2: Τι τρία.
0: 13 μετρήθηκε.
1: Οφείλει να του νέου κανονισμού.
2: Τον έβλεπε πώ περπάταγε.
0: 13 σου λέω μετρήθηκε.
2: Ναι, όσο και να κάνει, πώ περπάταγε.
1: Και μετά
2: σημασία.
1: Όταν το κατάλαβε, μετά λίγο επιτάχυνε.
2: Όταν σε βλέπει έτσι ο διαιτητής, εμείς το είχαμε πάθει κάποτε αυτό με το Μίτσο του Μάρκο.
0: Αυτό τότε δεν ίσχυε.
2: Και φάγαμε. Όχι, θα σου πω τι εννοεί.
0: Και κάρτα,
2: φάγαμε δε. Στο 2-2 με τη Λέγκια. Είναι καθυστερήσει. Τον κάνει αλλαγή ο Ρότσα πάνω. Στο δεύτερη φορά παίξαμε τη Λέγκια όταν παίζαμε πια. Είχαμε αποκλειστεί από τη Ρόζα.
1: Ο Ρότσα ή ο Μουμπλή.
2: Ο Ρότσα, ο Ρότσα. Ναι. Δεν θέλω τέτοια. Χουάν Ραμόν Ρότσα. Αρτζεντίνα. Λοιπόν, και του κάνει αλλαγή και πάει ο Μίτσο να κάνει καθυστέρηση. Τι καθυστερήσει. Και μα κρατάει δύο λεπτά παραπάνω τύπο και φάγαμε το 2-2 στο δεύτερο λεπτό.
0: Τώρα όμω είναι διαφορετικό και ο κανονισμό.
2: Εκεί τα πήρε ο διαιτητή γιατί το έκανε.
0: Δεν ξεχνά τι έγινε στο ντέρμπι τη Κυριακή Κωστά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εκεί δεν το καταλάβανε, φίλε.
0: Έπαιξε με 9 Ολυμπιακού.
2: Εδώ ο Γιόβιτ πήγαινε απίστευτα αργά.
1: Ναι, ρε φίλε, είχε μανουριάσει. Εγώ είχε μανουριάσει. Φαινόταν κάτι αλλαγή.
0: Για, okay, το ακούω και καταλαβαίνω ότι και η εικόνα δημιουργεί μια εντύπωση. Αλλά σα επαναλαμβάνω, μετρήθηκε.
1: Δεν υπάρχει, δεν το αμφισβήτησε κανεί. Δεν είπαμε ότι δεν ήταν.
0: Δεν ήταν δηλαδή και καλά
1: προμερό. Με στο μάτς με την Κηφισιά που φωνάζανε στο διαιτητή.
0: Σωστό.
1: Θα πρέπει να μάθουν τους νέους κανονισμούς. Και επειδή πιστεύω τους ξέρουν, αλλά έπρεπε να δικαιολογηθούν και επειδή είναι ο Γιόβιτς, θα μπορούσαν όταν τον βλέπαν να πάει έτσι.
2: Να του φωνάξουν.
1: Έλα, αλλά είναι ο Γιόβιτς. Και ξέρει και ο Νίκολιτς ότι έχει μανουριάσει. Τον αντιλαμβάνεται.
2: Θα σα πω και κάτι άλλο τώρα.
1: Και το πληρώνει η
2: Άγια. Θα σα πω και κάτι άλλο που πέταξε ο τύπος, ο οποίος και σε αυτό θα συμφωνήσω ποδοσφαιρικά μαζί του. Ποιοι γίνανε αλλαγή όταν βγήκε ο Γιόβιτς.
1: Από Σερβία, λες ο τύπος που σε ενημέρωσε.
2: Ναι, και ο Γιόβιτς έχει δίκιο. Αλλά άλλο σου λέω, ποιοι γίνανε αλλαγή όταν βγήκε ο Γιόβιτς. Ποιος άλλος βγήκε από μέσα.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ποιος βγήκε εσύ, Ευάγγελε.
1: Ο Γιόβιτς μπήκε, πήγε στη θέση του Βάργκα.
2: Όχι, ποιος βγήκαν δύο. Μπήκαν δύο αλλαγή εκείνη την ώρα. Ποιος άλλος βγήκε.
1: Ο Βιτάλης και μπήκε ο Καϊρή.
2: Ο Βιτάλης βγήκε.
0: Αν ήταν η αλλαγή που έγινε κάπου στο 80, ναι.
1: Ναι. Εκεί.
2: Ο Γιόβιτς θα είχε πάρει γιατί θεωρεί αυτή τη στιγμή. Και το συζητάνε πάρα πολύ μεταξύ του οι Σερβικές
1: και ο Γιωβάνο. Ναι, ναι.
2: Ότι παίρνει τρομακτική προβολή ο
1: Μάγερ.
2: Ο Μάγερ, και ο οποίος είναι, δεν τον ακουμπάει κανένας και του λέει τίποτα. Διότι και ο Μάγερ χτες Σερνότανε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, σερνότανε.

0: Τι λες τώρα, διαφωνώ, κάτσε ρε. Μα μας τρελάνεις τώρα. Ο Μάγκερ και ο Μαρίν ήταν οι καλύτεροι παίκτες της ΣΑΕΚ.
1: Εγώ, παιδιά, ό,τι πει ο Βελιγράδη.
0: Καλά, ό,τι πει το Βελιγράδη, επειδή έχει πρόβλημα με.
2: Άμα το δώσει κεντρική επιτροπή, πάμε πάσο.
0: Επειδή έχει πρόβλημα με τόσο. Με Ζάγκρεπ, ποια είναι πρωτεύουσα της Κροατίας. Το Σπλίτ. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Το Σπλίτ είναι πρωτεύουσα της Κροατίας.
0: Ε, φίλε, τώρα
1: γεωγράφητε.
0: Θα μας βγάλεις και το Μάγκερ.
1: Το Σπλίτ είναι στα σύνορα με τη Σουηδία, με τη Σλοβενία πάνω.
0: Με 6-7 Βραζιλιάνους πολύ καλούς η ατομική ποιότητα ήταν ανώτερη της. Της Αχτάρ. Αλλά ναι. αν κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ έχουν ποιότητα, είναι ο Μάγκερ, είναι ο Μαρίν. Είναι ο Μαρίν, όσο
3: πόσο άντεξε. Και άλλοι έχουν ποιότητα.
1: Καμιά σχέση ο Μαρίν.
0: Περίμενε, σε σχέση, σε σύγκριση με τις Σαχτιάρ.
3: Εννοείται σε υψηλό επίπεδο τέλος
0: πάντων. Σε επίπεδο Champions League. Σε αυτό είναι ωραίο, εννοείται.
1: Επειδή διακόπτουμε ένα στον άλλο, να πω δύο λεπτά για το μάτσο εγώ και μετά λέω το τσάκι.
0: Όχι, γιατί να πει εσύ ένα Βαζέλο.
1: Βαζέλο,
0: δεν κατάλαβα. Γιατί θα πει εσύ για να μα βγάλει ότι ο Μάγκερ και ποιο άλλον υπέρ.
1: Δεν θα βγάλω τίποτα, εγώ θα πω τίδα.
3: Ναι, για λέγε,
1: δεύτερον,
3: λοιπόν.
1: Βάζελοι υπάρχουν πολλοί.
3: Έλα μωρέ, χιουμοριστικά το λέει και εσύ.
1: Μα δεν είμαι βάζελος εγώ. Το έχω πει 100 φορές. Παναθηναϊκός.
3: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Βαζελάκια έχουμε γεμίσει. Από το 10 και μετά έχουμε γεμίσει βαζελάκια.
0: Τριφυλοφόρος.
1: Γι' αυτό δεν στρίβουμε με τίποτε. Ναι.
3: Για πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε κάτι. Εμένα μου έκανε εντύπωση μια φάση με το Μάγκερ, παιδιά.
0: Χρονομέτρησε τον
1: δεύτερο. Δέστε και 100 φορές. Το δεύτερο λεπτό είναι κοντά στην περιοχή τη Αχτάρ.
3: Ναι.
1: Τον περνάει ένα στο Μάγκερ και ο Μάγκερ τον αρπάζει από τον ώμο.
2: Και πήρε.
1: Δεν πήρε κίτρινη γιατί ο άλλος έφυγε, έμεινε όρθιος.
3: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο. Αλλά στο δεύτερο λεπτό αυτός ο έμπειρος πες κανένα αυτό. Ξέρεις, πάνω να πει αυτό, δεν είχε δυνάμεις.
0: Από το δεύτερο λεπτό. Καλά. Πάντως τον κολλάκι μια χαρά το παστέλωσε.
1: Τώρα θα κάνω κουβέντα ή θα σταματάσω.
3: Πες το όμως αυτό ήθελες να πεις.
1: Θέλω να πω ότι για μένα χθες η αδύναμη κρίκη της ΑΕΚ ήταν τρεις.
3: Ναι.
1: Για μένα. Σε σχέση με αυτά που είχε οργανώσει και ίσως γι' αυτόν άργησε. Γιατί ήταν ο Ζήνη που για μένα. Από ένα σημείο και μετά από το 50 και μετά ήταν προκλητικός. Δηλαδή κάποια στιγμή.
0: Προπαγάνδα, σερβίρε.
1: Περίμενε, του πήραν την μπάλα και δεν ακολούθησε. Νέο παιδί είναι, ρε παιδί μου.
3: Ο Ζήνη.
1: Ο
3: Μάγκερ.
1: Ο Κοϊτά που δεν του βγήκε όπως ήθελε.
0: Ο καλύτερος από τους καλύτερους παίκτες ΑΕΚ ήταν στο πρώτο ημίχρονο Κοϊτά.
3: Ναι, για λέγε.
1: Ναι, και για μένα ο Μάγκερ που ναι, μεν έχει την ποιότητα. Άπλωνε το παιχνίδι, έκανε, έβαλε τον κόλπο.
0: Άλλο μάτσε έβλεπε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Αλλά ο Μάγκερ από το 10ο λεπτό, 15ο και λεπτό δεν έχει κάνει καμιά. Σε ένταση μεγάλο σπρίτ και λοιπά. Απλά είχε την τέχνη, μοίραζε την μπάλα, ηρεμούσε το παιχνίδι. Αυτό. Ναι. Ήθελε άλλα πράγματα από αυτόν. Γι' αυτό και τον έκανε αλλαγή.
3: Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι από αυτά που ζητάς εσύ από τον Μάγκερ και νομίζω ότι ήθελε και ο προπονητής από αυτόν.
1: Ναι.
3: Δεν τα έχει στο ρεπερτόριό του, ούτως ή άλλως δηλαδή.
1: Μα εγώ το λέω αυτό, δεν τα έχει, ναι.
3: Ναι.
1: Γι' αυτό το επίπεδο ο Μάγκερ κινείται πολύ αργά μέσα στο γήπεδο. Στην Ελλάδα κάνει τεράστια διαφορά. Φανερό.
0: Αλλά η Άκη είναι μια αργή ομάδα για επίπεδο Champions League.
1: Παιδιά, να τελειώσει γιατί δεν θα σα διακόπτω όταν θα πετάγουμε εγώ. Λοιπόν. Επίσης δεν μου αρέσει που τα ρεπορτάζ τελικά όλων των ομάδων εξελίσσονται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω σήμερα από φίλους ρεπόρτερ ΑΕΚ που τα εκτιμώ τα παιδιά και καλά παιδιά ότι τελικά να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα αντιμετωπίζαμε μια ομάδα η οποία είναι έμπειρη στο Champions League και έχει ρόστερ 200 εκατομμυρίων κτλ. Παιδιά δεν γίνεται μόλις κάνουμε να θυμόμαστε πόσο κοστίζει το ρόστερ της αντιπάλου και πόσο καιρό παίζει στο Champions League. Με την ίδια λογική με τη Real και τη City μη κατεβαίνετε να
0: παίξετε.
1: Έτσι και στο κάτω-κάτω τη Ρεάλ κάποτε που τους πήρατε 2-2, τι ρόστερ είχε η ΑΕΚ, πόσο έκανε το ρόστερ, τους πήρε 2-2 μέσα στον Περναμπέο.
0: Δηλαδή, που...
1: Δεν μπορεί να θυμόμαστε το ρόστερ όταν χάνουμε, αλλά πριν το μάτσα λέμε
3: συμφωνούμε.
1: Έχω μαδάρα, πάω πίκνωσε. Για την νίκη, τα έχω σαρός. Δεν θα με αφήσει τώρα πίκνος, τι είμαι, πυκνωτής.
0: Ο Τράγκας ο Μακαρίτσα έτσι θα σου λέγε,
1: πίκνωσε. Ο Τράγκας ήταν γάτος, και ξέρετε τι έλεγε.
0: Το ξέρουμε, μαζί σας στον τέρμι.
1: Ναι, μαζί ήμασταν, ναι. Μια ματιά μου ρίξε και μου λέει εσείς αρχηγέ προχώρα εδώ.
0: Ναι, τώρα ολοκλήρωσε να πούμε.
3: Ολοκλήρωσε, ρε πάμε.
1: Σας λέω λοιπόν ότι χτες.
0: Πάλι μας λέει λοιπόν.
1: Το κοίταξε καλά η ΑΕΚ το παιχνίδι. Πιστεύω ότι εάν αυτοί οι τρεις ανταποκρινόταν στο ρόλο τους, δηλαδή το Ζήνη, ρε φίλε. Το βάζει να σου οργώνει το γήπεδο, να του απασχολεί όλου, να του κάνει τον Κοϊτά περιμένει να κάνει.
0: Καλά, επειδή δεν είδε μάτς τώρα που λες για το Ζήνη.
1: Δεν
0: είδε
1: μάτς.
0: Ο Ζήνη βοήθησε πάρα πολύ κυνηγώντας τον καλό κεντρικό χάφτο Νοτσερέγκο και δεν του επέτρεπε να κάνει το παιχνίδι από πίσω στο πρώτο ημίχρονο.
1: Δώστε με την ηρεμία σα το παιχνίδι. Δέστε, βάλτε το δεύτερο.
0: Εντάξει, φίλε, είπε την άποψή σου να πει και κάποιο άλλο. Ναι,
1: είπα να πω σήμερα τι φορά.
0: Πότε θα ολοκληρώσει. Είπε δύο λεπτά και είσαι 7 λεπτά και μιλά για
1: την ΑΕΚ.
0: Και απαξιώνει τώρα δεν βλέπει. Μου λε για το Ζήνη και δεν έχει δει την αποστολή τη Ζήνη. Σου λέω ότι ο Ζήνη παίζει πάνω στον Τσερέγκο σε όλο το πρώτο ημίχρονο για να μην πει
1: τον Τσερέγκο. Ναι, το τι να σου πω.
0: Το ξέρει τον Τσερέγκο, ξέρει.
1: Όμω εντάξει. Δεν ξέρω. Αφού από τι είπε, έχω δει άλλο μάτ.
0: Έχει δει όταν μου λε ότι ο Μάγκερ.
1: Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου για το
0: Μάγκερ.
1: Δεν
0: είδε
1: μάτ.
3: Τι είπε,
1: κύριε. Τι είπε, κύριε. Τώρα τρελαίνομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλετε κάθε φορά που λέτε κάτι, εγώ διαφορά να σα λέω, παιδιά δεν είδα το μάτ.
0: Ναι, δεν
1: μπορώ να κάνουμε κουβέντα ποδοσφαιρική.
3: Γιατί δεν είναι ποδοσφαιρική αυτή η απάντηση.
1: Δεν είδε το μάτ.
0: Όταν μου λε του συγκεκριμένου.
3: Ότι είδε άλλο μάτ, δεν το λέμε πολλέ φορέ μεταξύ μα.
0: Μήπω έβλεπε και το Μπόντο Κλιμ Ντόρτμπουργκ.
1: Όχι, αυτό ήξερα τι θα γίνει.
3: Που σε πλήγωσε.
0: Γιατί με πλήγωσε.

0: Και το είχε πει εδώ πέρα.
1: Γεννημένο στον Πόντο Γκλιμτ είμαι.
2: Είχε πει ότι δεν θα, θα έρθει κανένα άντερ και θα ψάχνουμε
0: όλοι. Έχει αυτές τις εμπνεύσεις. Μόνο ο Γκότζος
1: είναι μικρόνο.
0: Ναι. Μόνο ο Γκότζος έχει αυτές τις εμπνεύσεις.
1: Ναι, ο Γκότζος ξέρει μπάλα, γι' αυτό τις έχει. Δεν είναι εμπνεύσεις. Ναι. Άμα λειτουργούσαμε εμπνεύσεις θα γίνει πλούσιο.
0: Τέλος πάντων, πάντως εγώ διαφωνώ σε σχέση με την προσέγγιση σου.
1: Τέλος
0: πάντων, πώς είδες το παιχνίδι χθες. Αλλά προτιμώ να ακούσω και τον Ευάγγελο, γιατί αυτός
2: πρέπει να
1: πηγαίνει. Θα σε διακόψω κάποιες φορές.
0: Δεν θέλεις, δεν θέλεις τώρα.
2: Πες και εσύ, πες και εσύ.
0: Εγώ θα κάπε, πολύ σύντομο θα είναι το σχολείο.
1: Καταρχήν περίμενε, εσύ είδες το μάτς αυτό.
0: Μόνο την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, να ξέρω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να λέμε ποιο μάτς είδαμε.
0: Εγώ μόνο ΑΕΚ.
1: Εσύ
2: μόνο ΑΕΚ είδες.
1: Εγώ είδα ΑΕΚ και έβλεπα και την αντίπαλό της Σαχτιάρ.
2: Ναι, ναι. Και... άλλο μάτς δεν είδες εκτός από το Σαχτιάρ ΑΕΚ.
1: Δεν έχω δυνατότητα να δω άλλο. Πόσα μάτια θα έχω.
2: Α, με στο Μέγκα δηλαδή.
0: Λέω, πώς έχεις βάλει το λεπτό προς λεπτό.
2: Στο Μέγκα το είδα, γι' αυτό δεν είδα κανένα άλλο.
1: Και μάλιστα έχω να σου πω και μετά τα τέτοια του Νίκολη. Τι φώναζε.
2: Αυτό είναι ωραία. Αυτό είναι ωραία συζήτηση.
0: Ναι, εντάξει, θα το σχολιάσουμε. Αν και νομίζω δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις από αυτούς που έπρεπε χθες. Λοιπόν, εγώ πολύ σύντομα για την ΑΕΚ.
2: Δόθηκαν από αυτούς, αλλά πρέπει να ερμηνεύσουμε γιατί ο Νίκολη έκανε αυτό. Γιατί ο Νίκολη δεν ήταν Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα ήταν συναισθηματικά, έχει τα πάνω και τα κάτω, τα περιμένει. Από τον Νίκολη που μέχρι τώρα έχει δώσει την εικόνα ενός επαγγελματία με τέτοιο προφίλ και ψυχρός και δεν μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, πες γιατί.
0: Εγώ, όπως σου έλεγα και όταν ήμασταν εκεί πέρα στο γραφείο και τα συζητάγαμε λιγάκι, και μάλιστα σου τόνισα ότι δεν έχω διαβάσει και τίποτε πέρα από ένα άρθρο που διάβασα ενός συναδέλφου τώρα πριν από λίγο. Για μένα είναι και κομματάκι ανησυχητικό το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν αρκετά καλή έως πολύ καλή για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα του αγώνα. Τώρα, αν αυτό ήταν 30, 40, 50 λεπτά, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Και εν τέλει δέχθηκε 3 γκολ και τα δέχθηκε και δίκαια. Δηλαδή,
1: ας πούμε. Επειδή περιγράφεις μπάλα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Το ερώτημα είναι γιατί μετά το 55 δεν ήταν καλή.
2: Μετά το 65.
1: Μετά το 65. Ναι, γιατί τέλος, ήταν καλή.
0: Γιατί θεωρώ ότι οι άλλοι είχαν καλύτερα πνευμόνια, είχαν πολύ καλύτερους αυτοματισμούς. Καταρχήν, αυτό που έλεγες θες, ότι τη Σαχτάρ την έχω δει πέρσι και δεν λέει και τίποτα ιδιαίτερο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Σταμάτα λιγάκι. Για μένα δεν συμφωνώ καθόλου από αυτό που είδα εγώ χθες. Θα μου πεις τώρα το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Αλλά εγώ τη Σαχτάρ τη φετινή την είδα αρκετά καλύτερη σε σχέση με τη Σαχτάρ που είχα δει πέρσι με τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι εκεί πέρα φάνηκαν κάποια παιδιά τη ΑΕΚ. Εγώ πολύ στέκομαι στο Βιτάλης αλλά και στο Μάριν. Ότι δεν είχαν.
1: Το Μάρμαρο τελικά.
0: Ότι δεν είχαν πνευμονιά. Αλλά δηλαδή θεωρώ ότι έπρεπε να γίνουν νωρίτερα αλλαγές. Από την άλλη, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο γεμάτο το ρόστερ της ΑΕΚ για αυτό το επίπεδο. Διότι δηλαδή για να βγάλεις εκεί πέρα στο 50 και στο 60, θα πρέπει να έχεις κάτι αντίστοιχο να βάλεις. Και από ό,τι φαίνεται, εκεί δυσκολεύεται λιγάκι ο Νίκολιτς.
1: Ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Ποια καλύτερη ομάδα είναι αυτή που λέει τη Σαχτάρ, η οποία μέχρι το 60 η ΑΕΚ έχει κάνει ένα γκολ, ένα δοκάρι και τρία τετατέτ. Πλάκα μου κάνει.
0: Για τρία τετατέτ. Πέρα από τα τρία
1: τετατέτ. Ενώ ευκαιριάρες.
0: Ποιε είναι οι ευκαιριάρες πέρα από τον γκολ και το δοκάρι.
1: Εντάξει,
0: του Πίλιου.
2: Του Πίλιου,
0: ναι. Ποιε είναι οι άλλες.
1: Ευκαιρία δεν είναι μόνο να βρεθεί τετατέτ. Είναι και η πάση τελική αν θα φτάσει στο πέναλτι που είναι ξεμαρκάρι.
0: Και ποια ήταν αυτή η φάση που λε.
1: Τέσσερι τέτοιε φάσει έχει η ΑΕΚ. Κινδύνευσε η ΑΕΚ από τα χτάρμε το 60.
2: Το δοκάρι δεν το έχει δει.
1: Εντάξει.
2: Την απόκρουση του Μπρινιόλη στο ξεκίνημα δεν έχει δει.
1: Ρε παιδιά, εντάξει, θα κάνει και δύο φάσει άλλη.
2: Οι ευκαιρίε ήταν μοιρασμένε. Δεν μέχρι το.
1: Ποιο είναι το παιχνίδι, ρε παιδιά. Εσένα σε φόβησε το μάτς μέχρι το 60. Στο 60 όμως έβλεπες ότι εδώ έρχεται το γκολ. Τελείωσε. Έχουν καθίσει και οι τρεις στο κέντρο.
0: Αυτό είπα και εγώ. Ότι επιφάνηκε.
1: Αλλά όχι μόνο ο Βιτάλης.
0: Και ο Μαρίν. Έχει,
1: ο Μαρίν είχε σκάσει. Δεν τρέχει για τρεις.
2: Α, έγινε αλλαγή ο Μαρίν.
1: Μπράβο.
2: Μπήκε ο Καϊρίνε.
1: Και ο τέτοιος που σας λέω, δέστε το μάτς 100 φορές. Δεν βόηθησε το παιδί σου.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου. Καλά, εσύ είπες και για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει κάνει τα πάντα.
2: Στο πρώτο ημίχρονο τα πάντα. Από αυτό ξεκινάει.
0: Από αυτό ξεκινάει τον γκολ. Κερδίζει κόντρα.
2: Μαζί με τον Μπίλιο ήταν η δύναμη πλευρά. Επειδή δεν. Να κάνουμε τώρα ανάλυση. Να κάνουμε. Εκπληκτικό παιχνίδι επιθετικά. Μετά επειδή κουράστηκε αμυντικά.
1: Βγαίνει από πίσω το πέναλτι ο άλλος.
2: Ναι.
1: Δεν τον πήρε πρέφα.
2: Σωστό. Λοιπόν, αλλά το πλάνο του Νικόλιτς ήταν αυτό. Να χτυπήσει με Κοϊτά και Πιλιό από αριστερά. Ο Ρότα δεν ανέβαινε όπως άλλες φορές. Ήταν η αδύναμη πλευρά και έτσι βγήκανε και οι δύο φάσεις. Μάλλον όλες οι φάσεις, οι επικίνδυνες καταστάσεις βγήκαν από αριστερά. Και ο Πίλιος από Κοϊτά και Πίλιο ξεκινάει που φτάνει στο Μάγκερ και σκοράρει. Και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ο Πίλιος που βγαίνει τέτα τέτα. Αυτές ήταν οι φάσεις. Δημήτρη, συγγνώμη που.
0: Όχι, φίλε, εγώ δεν
2: μπορούσα. Ολοκλήρωση, γιατί δεν προλαβαίνω. Εγώ όταν επιστρέψουμε θα πω την άποψή μου πάνω σε αυτά τα πράγματα.
0: Υπήρχε μια media day του Ολυμπιακού ενώ στο αγώνα με την Μπαρτσελόνα, όπως καταλαβαίνετε, του μπασκετικού Ολυμπιακού. Κυριαρχεί το θέμα του Ντόρσεϊ. Θα τα πούμε και μετά το διάλειμμα. Έτσι, μια τζούρα τώρα. Ο Μπαρτζόκας έχει πει πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και δεν υπαγορεύονται από μένα οι εξελίξεις στο θέμα του Ντόρσεϊ. Θυμίζω ότι ο Ντόρσεϊ έχει επιστρέψει στην Αθήνα.
2: Δεν λέει όλη την αλήθεια ότι οι εξελίξεις υπαγορεύονται μόνο από τη διοίκηση.

0: Δεν έχει ρωτήσει η δίκη στον Μπαρτζόκα. Δεν θα είναι κοινή. Δηλαδή, μπορεί ο Μπαρτζόκας να πει άλλο και η δίκη να κάνει άλλο.
1: Εντάξει, σίγουρα όχι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, μετά από την ανάρτηση, η δίκη ήταν που πήρε την απόφαση να τον καλέσει σε απολογία και να τον θέσει ουσιαστικά και εκτός ομάδας. Και θα δούμε τι θα γίνει, αν αυτό θα είναι μόνιμο ή προσωρινό. Νομίζω ότι προς το μόνιμο πηγαίνει.
0: Όλα τα λεφτά είναι το σχόλιο του Παπα-Νικολάου, το διατέ.
1: Έχει μιλήσει και ο Παπα-Νικολάου, ναι.
0: Για το στο θέμα του Ντόρση, παιδιά, να δούμε όλοι μαζί το βράδυ το θρύλο στη Μασσαλία.
1: Και λέει είναι παίκτης του συλλόγου και ένας από το σύνολο. Υπάρχουν αρμόδιοι στην ομάδα για να αποφασίσουν τι θα γίνει με τον Ντόρση.
0: Εντάξει, αυτά τα τυποποιημένα. Το άλλο όμως, όλα τα λεφτά είναι αυτό που λέει. Παιδιά, να δούμε το θρύλο παίζει στη Μασσαλία το βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Δεν έχω να πω και κάτι άλλο. Δυστυχώς το δεύτερο γκολ είναι. Δεν θα το έλεγα φτηνό, αλλά οκ, okay, έτσι όπως προέρχεται.
2: Γίνονται, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, γίνονται. Είναι όμως και λάθος. Μου είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Βαγγέλης έξω την ώρα που το συζητάγαμε.
0: Θα το πω μετά.
1: Θα το πει μετά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι δικό μου, απλά
1: για την αντίδραση του Μπρινιόλη.
0: Από άνθρωπο του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρει τον Μπρινιόλη.
1: Πολύ, πολύ, πολύ ωραία εξήγηση.
2: Τα άκουσα κι εγώ αυτό που λέει.
1: Κατά τα άλλα, οκ, okay, επαναλαμβάνω ότι από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν ότι το παιχνίδι γέρνει προς τη Σαχτάρ, όπως φάνηκε τώρα και στο στούντιο η Αγγλική Καρδιόλακα θα μας πει τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από Αχαρνές προς, μέχρι Ηράκλειο και προς Ελευσίνα από Χαλάνδρη επίσης μέχρι Ηράκλειο ανατμήματα. Στο κέντρο της Αθήνας προβλήματα καταγράφονται περιμετρικά του Συντάγματος στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελόκηπους μέχρι Μαρούσια ανατμήματα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Νέο μπλοκό στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές ενέργειας, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με το πολίτικο τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ληφθούν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενεργειακή κρίση και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034 βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής. Την ανάγκη Ευρώπη να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομίας, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Υψηλότερο πληθωρισμό για φέτος και το 2027, χαμηλότερη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά και αισθητά ασθενέστερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης προβλέπει το ΙΟΒΕ στην τριμηνία έκθεση που παρουσίασε σήμερα. Στη φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών για υπόθεση κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές αναμένονται από το απόγευμα. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 18 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ

0: 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ, 8 με 13 Δεκεμβρίου, στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Γυρίσαμε. Τρέχουν ειδήσεις. Πες τύπο γίγαντας εκεί ο coach για τον Dorsey.
1: Λοιπόν, ο Μπαρτζόκας ρωτήθηκε ότι αν έπαιξε ρόλο τέλος πάντων για την μικρή χρησιμοποίηση χρονικά του Dorsey και η πολύ καλή εμφάνιση του Μοντέρο, και λέει δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το πώς έπαιξε ο Μοντέρο. Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Ο Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από την διοίκηση. Αυτή είναι ακριβώς η τοποθέτηση του Μπαρτζόκα στη Media Day του Ολυμπιακού ενώπιον του αυριανού αγώνα με την Μπαρτσελόνα για το καυτό θέμα του Dorsey. Τις μεταφέραμε τις εξελίξεις χθες. Εγώ έτσι πολύ πολύ σύντομα, γιατί θέλω να δώσω τον λόγο στον Ευάγγελο, τον έχουμε στηρίσει από το πρώτο μισάωρο, να πω ότι δεν βλέπω ότι είναι πολύ εύκολο να κολλήσει το γυαλί το συγκεκριμένο. Θεωρώ δηλαδή πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, το να κολλήσει.
2: Επιοικήσει πολύ.
1: Το να κολλήσει το γυαλί.
2: Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει.
1: Τελείω. Αυτό λέμε. Το βλέπω πολύ πολύ.
2: Από χθε το λέω. Δεν μπορούν να μαζευτούν αυτά τα πράγματα και θεωρώ ότι ο Dorsey είχε σκοπιμότητα. Δηλαδή ότι όπω το έκανε ο Γουόκαπ, θα πιέσω για να φύγω. Είναι πολλά τα λεφτά, τα 12 εκατομμύρια για 3 χρόνια που του δίνει ο Μιστακίδη.
1: Έτσι ακριβώ.
2: Ξεκάθαρα. Δεν του δίνει ο Ολυμπιακό τα 3,5 εκατομμύρια που θέλει.
1: Ο Ολυμπιακό ψάχνεται για γκάρ ήδη. Το τονίζουμε αυτό έτσι.
2: Μπέροβιτ.
1: Με περισσότερα δύο άλλα ονόματα βλέπω, αλλά οκ.
2: Ποια λένε, ποια ονόματα.
1: Ο Τζόνς Γκαρσία.
0: Αρχίζει να είναι μπασκετική εδώ πέρα.
2: Ναι, ο Τζόνς Γκαρσία. Έχει δίκιο. Παρασύρωμαι.
1: Ο Τζόνς Γκαρσία, αλλά και ο Πουλακίδας. Βέβαια και οι δύο είναι. Δεσμεύονται με two-way συμβολέα στο NBA. Two-way.
0: Είναι αυτό. Τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, είναι δύο δρόμοι.
2: Ο Πουλακίδας μπορεί να.
0: Δεν είναι μονόδρομο, δηλαδή.

0: Συμβόλαιο μπορεί να πάει.
1: Όχι, είναι του Wave. Αν θες να σου εξηγήσω τι είναι το του Wave συμβόλαιο, θα σου το εξηγήσω, αλλά είναι, χρειάζεται τώρα. Πότε... Λοιπόν, ο Πουλακίδας δεσμεύεται με του Wave συμβόλαιο με του Mavericks. Ο Γκαρσία, που είναι Δομινικανός και πολύ φίλος και του Μοντέρο, δεσμεύεται με του Wave συμβόλαιο με του Spurs.
0: Του Wave. Και 3-way συμβόλαιο.
1: Όχι. Λοιπόν, έχω αυτά τα δύο ονόματα. Έχω την πληροφόρηση τέλος πάντων ότι είναι παίκτες του οποίου του έχει. Και προσεγγίσει και.
2: Καλά με τον Πουλακίδα, έχει γίνει κουβέντα και από πριν. Δεν είναι μόνο τώρα που πρόκειται.
0: Πριν μιλήσει ο Ευάγγελος, θέλω από όλους σας ένα μεγάλο respect στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου.
1: Τι έκανε η Ρεάλ.
0: Η Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Και στο 83-1.
0: Δεν το έκανε ο Μουρίνιο τώρα αυτό. Το έκανε η Ρεάλ.
2: Ναι, καλά, δεν είχε κάνει τις αλλαγές γιατί η ανατροπή.
0: Ευτυχώς έβγαλε τον Βινίσιο.
2: Έγινε με τις αλλαγές.
0: Τώρα, αφήστε με τις
2: αλλαγές του. Έγινε με τις αλλαγές του Μουρίνιο και τρομερό. Από κόρνερ. Τρία γκολ από κόρνερ. Με το που μπήκε ο Κουλιεράκης.
0: Δεν θέλω
2: κακίες. Έβαλε τον Κουλιεράκη. Έβαλε τον Κουλιεράκη.
0: Με το που Κουλιεράκη στον τρία γκολ.
2: Έβαλε τον Κουλιεράκη για να αποκτήσει ύψος και να καθαρίζει και φάγανε τρία γκολ.
0: Όπου το ένα γκολ από τα τρία το έχει βάλει κοντό. Με κεφαλιά.
2: Ο Έντρικ ρε, ο σκοντός.
0: Ένα σκοντός, αυτό λέω. Επειδή το Έντρικ.
1: Θεός,
0: το Έντρικ το ξέρουν όλοι, το κοντός δεν το ξέρουν.
1: Έλατε.
0: Όλοι το μυστικό είναι ότι έβγαλε το Βινίσιους. Αυτό το πράγμα που θέλει να μου γίνει και η ηγέτης Ρεάλ. Δεν γίνεται αυτή η φάρσα.
1: Επειδή...
0: Η
1: Ρεάλ, εδώ στη Βραζιλία.
2: Επειδή εσείς
0: η ηγέτης να είναι, ρε φίλε.
2: Εσείς είστε ο κεντρικός παρουσιαστής και δεν είναι το λόγο σας. Παρακαλώ, δώστε μου λίγο το λόγο, γιατί ο Γκότζος το έχει πάρει μονότερμα.
0: Απλώς να σας ενημερώσω με την ευκαιρία ότι ξέρετε το τι γίνεται στη Μαδρίτη.
1: Τι.
0: Πέφτουν στοιχήματα αν αυτός που έχει εμφανιστεί είναι ο πραγματικός Βινίσιους ή όχι.
1: Με
0: τις πλαστικές που έχει κάνει και λένε ότι είναι ένας άλλος κλπ.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα και από φίλους της ΑΕΚ και διάφορα κτλ. Για να ακούσουμε.

0: Ετοιμάζεται Κάγκουα και Ουναΐ πάνω από την μπάλα. Ο Κάγκουα θα μείνει τελικά. Μόλις το δεύτερο
1: λεπτό. Σε καλή θέση, καμιά σαρανταριά μέτρα.
0: Ναι. Να του παραλύω.
2: Καλό ήταν πάντως.
0: Αργά ήταν, αλλά καλό ήταν. Πέρασε για να καταλάβετε κανένα μισό μέτρο πάρα τη.
2: Κάνα μισό μέτρο.
0: Ναι, μια από τόση απόσταση πολύ καλό φάουλ.
2: Πάντως εν τέλει, εν κατακλείδη δηλαδή. Θεωρώ ότι. Τέλος πάντων, το ίδιο θα πω και δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνομαι.
0: Όχι,
2: ότι,
0: δεν πειράζει. Είναι
2: για να ξαναδώσω το λόγο στον Ευάγγελο και για να, τον, για να ξανάρθουμε στην κουβέντα του.
1: Εντάξει, ότι... άστο, δεν μπορώ να πρόκειται να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πες τώρα για να πες τα δικά σας.
2: Εγώ
1: δεν γίνεται τώρα. Δεν έχω ολοκληρώσει συνέχεια.
0: Αυτό σε έκοψε.
1: Και εσύ, ρε
0: Γκότζο. Εγώ για το φάουλ είπα.
1: Έχεις ξεκινήσει να μιλάς για την ΑΕΚ. Έχει ξεκινήσει να μιλάς για την ΑΕΚ, δεν έχει αφήσει από το ξεκίνημα. Πάνω από κάποια πράγματα που έχω δει όλο τον αγώνα, τον έχω αναλύσει. Και συνέχεια μου λες το ίδιο και το ίδιο. Επανέρχεσαι και λες τα ίδια και τα ίδια. Την ακούσαμε την άποψή σου. Εγώ δεν έχω ολοκληρώσει.
2: Ολοκλήρωσε, δεν
0: την ακούσα. Είπατε για τα κρύο ότι είδα άλλο μπάτς.
1: Οκ.
2: Λοιπόν, θα ολοκληρώσει, Ευάγγελε.
1: Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ στο τέλος δικαίως. Έχασε γιατί και έμεινε από δυνάμεις και γιατί το ρόστερ της δεν έχει βάθος και γιατί έγινε το λάθος του και του Γιώβιτς αλλά και του Μπρινιόλι, έτσι. Και μετά το γκολ που του βάζει ο Μεντόσα έχει προειδοποιήσει τρεις φορές.
2: Το
1: έχει προειδοποιήσει τρεις φορές. Το γεγονός ότι ο Νίκολιτς δεν εμπιστεύεται τις μεταγραφές που έγιναν που τους είχε φέρει ο Ριμπάλντα, θυμίζω ο Ριμπάλντα διάλεξε τον Νίκολιτς, και το περίεργο στην ΑΕΚ είναι ότι κάποιες από τις

0: Αν του πάει στο ΒΑΡ είναι πέρα,
1: βέβαια.
0: Ε?
2: Ναι, τον έχει βρει εχτελή, βέβαια.
0: Αλλά
2: τον έχει βρει.
0: Καθαρά, αλλά δεν ξέρω γιατί πήγε στο ΒΑΡ. Είναι ευκαιρία του Ντρέσερ, για να πω, από παλιά του Ναΐ. Ο παίκτη τη Μπόρατ. Ναι, το εξετάζουν λογικά, το δώσει.
1: Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει
0: πέρα πόδια εκεί. Ο διαιτητής είπε συνεχίζει τη φάση, αλλά τώρα τον ειδοποιούν από το ΒΑΡ ότι πρέπει να το ελέγξει.
1: Με ποια φάση μοιάζει αυτή εδώ?
0: Με ποια φάση μοιάζει?
1: Ναι, που έχει γίνει φέτος και έγινε ντόρος μεγάλος.
0: Ποια?
1: Το πέναλτι που δεν πήρε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, μοιάζει πολύ.
0: Ναι, δεν θέλω τέτοια εγώ.
2: Πάει στο ΒΑΡ, θα το
1: δώσει.
0: Είναι τέταρτο λεπτό είναι.
2: Λοιπόν, για να το κλείσω, θεωρώ ότι όλη η βελτίωση της ομάδας ΣΑΕΚ τακτικά και σε επίπεδο δουλειάς είναι ξεκάθαρα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά ο σέρβος κόουτς μέχρι τώρα δεν παίρνει τις επιπλέον βοήθειες από παίχτες του ρόστερ ή του rotation. Κοινώς δεν έχει μεγάλη βοήθεια τις μεταγραφές, αλλά κανένας δεν λέει κουβέντα για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ριμπάλτα. Πού ήταν ο Ριάγκα που έχει έρθει?
1: Αυτός
2: 3
1: δεν πρέπει να παίξει λιγάκι, ρε φίλε.
2: Δεν τον βλέπει. Ο Καϊρίνεν μπαίνει αλλαγή στο 80-85. Χθες είχαν σκάσει και ο Ρώτα και ο Πίλιος, δεν είχε στον πάγκο.
3: Και δεν έβαλε καν τον Λυκογιάννη, όπως το λες.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λέω αυτοπληρωσιά.
0: Τον Λυκογιάννη τον έχει βάλει σε κανένα παιχνίδι?
1: Σε κάτι
2: πέναλτι, δεν δώσε, το δώσε.
0: Πέναλτι, ναι, ρε παιδιά.
1: Μου φαίνεται μόνο κύπελο δεν έχει παίξει, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, πέμπτο λεπτό, πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Το πήρε ο Ντρέσερ από εξαιρετική ενέργεια και παλιά του Ουναΐ. Ήταν έτοιμος να πλασάρει μόνος του, λίγο έξω τη μικρή περιοχή. Του πήρε τα πόδια ο άλλος στην προσπάθειά του να κάνει τάκιν. Πήρε και την κίνδυνη κάρτα. Την μπάλα την έχει ο Ταμπορδά.
1: Ταμπορδά μου φαίνεται.
0: Ταμπορδά. Μάλιστα. Όταν βγει ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μπει νωρίς μπροστά στο σκορ, να ξεμπερδεύει με την υπόθεση νίκη, νωρίς να κοιτάξει το θέαμα και τα γκολ για να ευχαριστήσει.
1: Έκτο λεπτό πλέον.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η εκτέλεση.
0: Η εκτέλεση είναι στο έκτο λεπτό πια. Καλά, πες το σύγκριγο Ρόπολη, να πονέσεις.
1: Όχι,
0: να πονέσεις μόλις μπει τον γκολ.
2: Το απέκρουσε.
0: Τι απέκρουσε, ρε. Όχι. Το απέκρουσε, αλλά το απέκρουσε. Μα είναι δυνατόν.
1: Το ξέρεις από πριν.
2: Όχι, ρε φίλε, το πρόβλεψα. Είδα πώς πάει να το χτυπήσει ο Νταμπόρ.
0: Φαίνονται μερικοί.
2: Okay, από τη γωνία, από τη δεξιά.
0: Ο Ναΐ το χαϊδεύει και του λέει κουράγιο Βισέντε Ταμπόρδα, όπως το λένε, αλλά ο άλλος γελάει τον φύλακα. Τι γελάς, ρε, πήγες να το φας.
1: Είναι δεύτερο συνεχόμενο που χάνει, μου φαίνεται.
0: Ο Ταμπόρδα.
1: Με ποιον είχε χάσει, με τον ΠΑΟΚ?
2: Πάντως φαινόταν, σου λέω, το χάσει. Φαινόταν ότι θα το χτυπήσει στη δεξιά γωνία. Και ο άλλος,
1: δεν τερματό... πήγε και πολύ γωνία, Ευαγγελή.
2: Ναι, από τη δεξιά πλευρά. Ναι.
0: Απλώς ήταν λίγο δυνατό. Ο άλλος την μπλόκαρε. Να του, θα το φάει τώρα. Όχι. Δεν το φάγε τώρα. Να πάρουμε το αίμα μας πίσω.
2: Αν θυμάμαι καλά, την είχε παίξει πριν 2 χρόνια ένα-ένα στη.
0: Ναι, μόνο με τον Αλόνσο εκεί που βρίζανε όλοι. Που είχε σοφαριστεί, είχε βάλει τον κόλπο και είχε καθίσει.
1: Τι αγωνία, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει καθόλου
0: αγωνία. Εκεί στο. Εντάξει.
2: Προς τα δεξιά.
0: Δυνατό ήταν, αλλά το απέκρουσε. Έπεσε, τον ψώνησε.
2: Ναι, ναι. Δεν έχει πάει γωνία. Δεξιά, έχει διαλέξει τη δεξιά, αλλά ναι. δεν έχει πάει
0: πήγε
2: γωνία.
0: Πήγε πολύ γωνία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε. Δεν θέλουμε με πέναλτι εμείς. Θέλουμε καθαρές νίκες. Θα μας λένε. Τι έγινε,
2: δεύτερο πέναλτι.
0: Κι άλλο πέναλτι. Δώσε, αδερφέ, κι άλλο.
2: Εν τω μεταξύ, Μπόρατς δεν υπάρχει, έτσι.
0: Δεν
2: μπορεί να διώξει την μπάλα. Δεν έχει φύγει από τη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορεί να διώξει την μπάλα.
0: Πού την πάει την μπάλα?
2: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Μέγκα περισσότερο θα άντεχε.
0: Όχι, ρε.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Χταρά είναι κάποτε και με κέρδισε δημοσιογραφία, ρε γάμο του.
1: Εσύ.
0: Καριέρα θα έκανα.
1: Εσύ. Ήσουν ένα παιχτάρα.
0: Και σου το έχω παίξει τα μικρά του Παναθηναϊκού, αλλά είχα το θείο μου πρόεδρο.
1: Ναι, μόνο έτσι. Μπορεί να πηγαίνει και την μπάλα. Λοιπόν.
2: Με ρώτησε για το πέναλτι.
0: Ναι, αλήθεια, πες.
1: Ναι.
0: Είναι ή δεν είναι?
1: Μπράβο, ναι.
0: Μια κουβέντα, είναι ή δεν είναι? Όχι τώρα σαν ΑΕΚ και λοιπά. Αν το βλέπει σαν τρίτη ομάδα, ρε παιδί.
2: Θα σου πω. Καταρχήν δεν υπάρχει χέρι. Δηλαδή, όχι, ακόμα,
0: δεν
2: έχει, ακόμα και αν ακούμπησε στο χέρι
0: ακούμπησε,
2: του. Δεν, ναι, δεν μπορεί να το δώσει γιατί ήταν δίπλα του όπως έπεσε.
0: Και απλά δεν το κατάλαβε και ο Μιχάλης εκεί που μετέδεκε.
2: Ο Ρέλβας πάει να κάνει τάκλιν. Κάνει τάκλιν στο χώρο όμως.
0: Σωστά.
2: Και έτσι όπως κάνει το τάκλιν στο χώρο, τον παίρνει.
0: Ναι.
2: Για
0: πάλι πέναλτι, κοιτάμε.
2: Σα το είπα πριν. Δεν
1: σα το είπα.
2: Δεν σα το είπα ότι μπορεί να είναι πέναλτι.
0: Εντάξει, δεν σε πιστέψαμε πολύ. Πάμε να δούμε κι άλλο πέναλτι.
2: Δεύτερη δικαίωση, παιδιά. Μέσα σε 3 λεπτά έχω βρει το πέναλτι που θα το πιάσει και έχω πει ότι είναι πέναλτι.
0: Πάμε τον Ταμπόρ να πάλι να πάρουμε το μα πίσω. Τι κι άλλο. Έλα, μεγάλε. Για να δούμε. Περίμενε.
2: Πάλι ο Ντέσσερ. Και αυτό είναι
1: πέναλτι.
2: Και τα δύο.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο, παιδιά.
2: Φίλε, του
0: αυτό
2: του
0: βρίσκει λίγο το πόδι, πέφτει όλο αμέσω. Δεν γίνεται να μην του βρει το πόδι.
1: Τι δεν είναι απέναντι.
2: Μα δουλεύει. Έχει βάλει το πόδι του μπροστά.
0: Έχει βάλει το πόδι μπροστά, αυτό ναι.
2: Αφού πώ θα πατήσει για να δεν βάλει το πόδι μπροστά.
0: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτέ οι φάσει, άμα πα στο. Πώ το λένε, στο βάρο είναι απέναντι. Δεν μπορεί να μην στο.

0: να μην στο δώσει αυτό.
1: Γκότζο, εγώ το είδαμε από τα 5 μέτρα που είναι η τηλεόραση.
0: Και εγώ το είδα, δεν το πίστευα.
2: Να το πάμε. Αν είναι και ο ίδιος, θα φάει και μια δεύτερη κίτρινη και θα μείνει και με 10 η μπόρα.
0: Λες, ήταν ο ίδιος.
1: Δεύτερη κίτρινη.
0: Του προπονητή, κοιτάξτε τη μπόρα, παιδιά. Έχει τρελαθεί.
2: Κάτι πιτς κουμάταρ, ρίχνει και κάτι τέτοιο.
0: Ο ίδιος είναι. Έλα, ρε, πες να είναι ο ίδιος πάλι. Να έχει κάνει δύο πέρα σε δύο λεπτά και να έχει φύγει από το έκτο.
2: Τον ψάχνει, τον ψάχνει, κάτσε. Όχι άλλο. Άλλο είναι τώρα.
0: Μπάγκερ. Πώς τον λέω αυτόν. Τι έκανα, λέει ο Κακομοίρης. Τι έκανε, μωρά.
2: Ανατροπή έκανε.
0: Μπέγερ. Μάγερς.
2: Πού να ξέρεις τώρα πώς λέγεται τώρα, πώς προφέρεται.
0: Έτσι γράφεται, ξέρω εγώ.
1: Τσιρικάκι είναι ο τερματοφύλακας. Ο...
0: Ναι, γελάει.
1: Ο Γιούρκας.
2: Ο Τζούρκα.
0: Τζούρκας, χαμός γίνεται.
1: Δεν τη δίνει την μπάλα στον Κάγκο, την πήρε ο Ντέσσερς.
2: Ναι, φίλε, εντάξει. Άστα να το βαρέσει ο Ντέσσερς.
1: Τι το Ντέσσερς έχει.
2: Έχει Ντέσσερς, έχει Σουναέ και βαράει πέναλτι ο Ταμπορδά.
0: Έχει ο Ντέσσερς, τι έγινε.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Να γράψουμε γιατί φέρεται η κλάση του σκόρερ μου, το βάλε κτλ. Άλλη εκτέλεση θα βγει.
2: Για να τη δούμε στο 10ο λεπτό.
0: Έλα, δεν γίνεται πια δύο πέναλτι.
2: Γιατί δεν γίνεται.
0: Σε τρία λεπτά, μόνο τι είναι διαδικασία των πέναλτι.
2: Γιατί.
0: Έτσι μοιάζει.
1: Γαλαζομάτι είναι ο Ντέσσερ.
2: Γαλαζοπρασινομάτι.
1: Ναι, άντε, ρε, αγόρι. Ματιάζει εύκολα.
2: Εκτέλεσε το να τελειώνουμε.
0: Όπου. Πήρε φορά ο γίγαντα. Οχ, παρά λίγο το ρίξα. Να λίγο νύχτα, εντάξει, παιδιά. 1-0.
2: Λοιπόν, 1-0 ο Παναθηναϊκό. Μόλις συμπληρώθηκε το 10ο λεπτό, σκόρερ ο Ντέσσερ μέσα σε ένα δεκάλεπτο, δύο πέναλτι.
0: Να σου πω κάτι καιρό, να πάρουμε και κανένα κόρνερ. Στα τρία πέναλτι.
2: Αυτό, ναι, ναι. Παλιά ήταν στα τρία κόρνερ.
1: Λοιπόν, ο επιθετικός θες, για να ολοκληρώσουμε το πέναλτι που δόθηκε στην Σαχτάρ, ο επιθετικός Σαχτάρ κάνει το τακουνάκι, έτσι, για να πάει να φέρει την μπάλα μετά στο αριστερό του. Εκεί τον έχει πάρει. Είναι μια ανατροπή.
0: Είναι ανατροπή, ναι.
1: Οι Άγγλοι, πρόσφατα, επειδή είναι Άγγλος διαιτητής, τον είχε πιάτο τη φάτση μπροστά του ο Άγγλος, ο Κάβανα. Δεν το έδωσε.
2: Ναι.
1: Δεν δίνουν εύκολα τέτοια πέναλτι οι Άγγλοι. Βεβαίως όταν το φώναξε ο Βαρ.
0: Δεν μπορούσαμε να τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ μπερδεύτηκα γιατί εκεί που έκανε ο.
2: Που μιλάει με το Μουκουντή.
1: Μουκουντή έδειγνε το χέρι.
2: Ναι, κάτι λέχτηκε εκεί πέρα για το χέρι.
1: Εν πάση περιπτώσει ήταν αυστηρό, αλλά.
0: Ήταν πέναλτι, ήταν. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Αυτό.
2: Τι να πιστεύει.
0: Τι θα κάνει.
2: Για μένα είναι καθαρό το πέναλτι, δηλαδή δεν μπορεί να.
1: Μα και η ΑΕΚ δεν έβγαλε επίσημα για διαιτησίε κτλ.
0: Ναι,
1: μόνο Νίκολιτς είπε. Ο Νίκολιτς είπε ύποπτο. Κάτι στην μετάφραση. Είχε δίκιο, είπε ύποπτο ο Νίκολιτς.
0: Ο Νίκολιτς ήταν συγχυσμένο γιατί και αυτό για το πέναλτι δεν υπήρχε λόγο να το πει. Αδερφέ, εξήγησε.
2: Εντάξει, μωρέ, προπονητέ τα λένε αυτά.
0: Εντάξει, δεν τα λένε
2: αυτά. Εντάξει, τα λένε. Τα υπάρχουν κάποιοι
0: προπονητέ. Και το άλλο.
2: Υπάρχει μεγάλη μερίδα προπονητών που τα λένε αυτά.
0: Έχει χάσει το μάτι μετά κάθε και ασχολείσαι με το ποιον είχε εξώφυλλο το
2: τέτοιο. Δεν ξέρω, ήθελες να το σχολιάσεις αυτό.
1: Ναι, απλά να πούμε ότι ο Νίκολιτς, φίλε, ήταν λίγο κρύος ο τρόπος, σκληρός ο τρόπος που η ΑΕΚ έχασε το αποτέλεσμα.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Και ήταν ευκαιρία. Ναι. Μπορεί, όπως είπες, οι ρεπόρτερ να γύρισαν τον πιφτέκι και να λέγανε για τη Σαχτάρ. Οι ίδιοι λέγανε όμως από την παραμονή ότι ήταν η ευκαιρία της ΑΕΚ. Και το λέγαμε και εμείς εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Όχι ότι. Είπα ότι ήταν εύκολο το παιχνίδι, αλλά έτσι όπως πήγε. Γιατί η ΑΕΚ για 60-65 λεπτά έδειξε ότι μπορεί ακόμα και να κερδίσει και στο τέλος έχασε και έχασε και δίκαια.
0: Ναι. Μα αυτό λέγαν όλοι. Πάμε για να κάνουμε
2: το άσχημο ότι ακολουθεί και City.
1: Πολύ άσχημο. Μια City που θέλει να αποδείξει. Μια City που έφαγε 4
2: από την Παρί.
1: Από την Παρί. Μια City που. Και ξέρεις. Δεν περιμένει κανείς αποτέλεσμα από την ΑΕΚ.
2: Ναι, το
1: απλά
2: θέμα δεν...
1: να, είναι μια, να γυρίσει με μια καλή βραδιά και όχι με μια βραδιά που μπορεί να γράψει πολύ το σκορ κτλ. Τώρα πώς θα γίνει αυτό. Ενδεχομένως με διαφορετική προσέγγιση του μάτς από τον Νίκολιτς. Ανοίγοντας rotation γιατί δεν μπορεί συνεχόμενα μάτς. Να είναι οι ίδιοι παίκτες, οι ίδιοι παίκτες. Ό,τι και να είναι, φίλε, όμως.
2: Σωτήριο αυτό που έκανε η ΑΕΚ και πολύ σωστή απόφαση να ξέρει.
1: Ναι, με τον Ατρόμητο.
2: Ναι, πολύ σωστή απόφαση.
1: Στο Μπρέτφορντ είναι τώρα.
2: Στο Μπρέτφορντ, ναι, ναι.
1: Στο προπονητικό κέντρο τη Μπρέτφορντ και το Σάββατο θα πάει στο Μάντσεστερ. Φίλε, το είπα και προηγουμένως. Δεν είναι δουλειά του Νίκολιτς. Δεν ήταν δουλειά του Νίκολιτς να πει αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν είχε ενοχλήσει, έχει διευθυντή επικοινωνία, έχει γραφείο τύπου, θα μπορούσε να κάνει συγκεκριμένα. Τώρα δεν είναι εκεί στο τέλος να το πεις αυτό το πράγμα. Τώρα θες να το παίξεις λαϊκιστής, σε ενοχλεί, θεωρείς ότι τρολάρουν την ομάδα σου και το ένα και το άλλο. Εσύ για ποιο λόγο, τι κέρδος έχεις και εσύ και η ομάδα. Η ομάδα, δεν λέω να πεις κάτι τέτοιο. Ή κάποιος τον πρίζωσε και του είπε, ή ήθελε σε κάποιον να κάνει εξυπηρέτηση.
0: Εντάξει. Να κράξει το κανάλι, τι.
1: Ήθελε να αποφύγει, μπορεί κάποιες ερωτήσεις για το κουτσάρισμά του, για τους παίκτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
3: Αυτό ναι. Την ατάκα συγκεκριμένη στο flash interview.
1: Ο ίδιος την προκάλεσε, την είπε μετά.
3: Ναι, αφού έχει κάνει τις δηλώσεις του. Δεν είναι ότι ναι. Θέλει να αποφύγει τις δηλώσεις. Τις δηλώσεις τις έκανε.
1: Τις έκανε. Αλλά κάποια ερώτηση δεν
3: είπε. Στο flash interview, έτσι. Ναι. Flash interview.
1: Άλλο το ερώτηση είπα εγώ.
0: Flash interview που κάνεις πολύ σύντομα.
3: Εκεί την έκανε αυτή την
0: ερώτηση. Εντάξει, αυτό σου λέω. Άρα κάποιος τον πρίζει. Δεν είναι ότι. Την
3: ναι, ήθελε να το πει ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε. Γιατί αφού τελειώνει, λέει να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι.
0: Ναι,
3: έτσι
0: λέει.
3: Γίνεται
0: ναι,
3: ο διάλογος.
1: Το είδα πολύ καλά. Άχι, απλά ο Νίκολιτς δεν είναι Αλμέιδα.
3: Σα
1: το είπα και προηγουμένω. Ναι, ναι. Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Καταλαβες.
3: Εγώ να σου πω κάτι, Βαγγέλη, πάνω σε αυτό το θέμα, την άποψή μου, αν έχει ολοκληρώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν.
0: Ποτέ δεν με ρώτησε.
1: Πάμε, έλα.
3: Λοιπόν, για μένα, π.χ. ας πούμε, άκουσα νωρίτερα και διάβασα τέλος πάντων, ειδικά στα social, ότι είναι αστείο το πέναλτι που δόθηκε εναντίον της ΑΕΚ.
1: Τι?
3: Ναι. Okay. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει
1: τέτοια διαβάσει. Γιατί προσφορά είναι τα οπαδικά αυτά, ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ναι,
3: όσο δηλαδή.
0: Τι να ασχολείσαι, ρε.
3: Ναι. Όσο είναι αστείο να ακούς ότι είναι αστείο αυτό το πέναλτι. Και ξαναερχόμαστε τώρα στη συζήτηση για το πόσο φταίμε και εμείς για το τι βλέπει ο Θοδωρής και ο κάθε Θοδωρής, ας πούμε, για να καταλάβεις. Βλέπω τώρα τον πιτσερικά τον Κούμπα που το λέω. Λοιπόν, άλλο τόσο αστείο είναι για μένα, όσο και αν ακούγεται αυστηρό, αυτό που είπε ο Νίκολιτς. Για ένα ποστάρισμα το οποίο σε όλα τα παιχνίδια. Ισχύει το ίδιο. Πάντα υπάρχει ποστάρισμα ενός παίκτη της κάθε ομάδας για τα παιχνίδια που μεταδίδονται. Άλλωστε αυτά όλα.
0: Δεν λέω ότι υπήρχε μόνο της μίας.
3: Δεν υπήρχε μόνο της μίας.
1: Όχι, υπήρχε. Είχαν βάλει και το γιο.
0: Ναι. Μετά.
3: Όχι, αγόρι μου, καθόλου μετά.
0: Αρχή ήταν μαζί. Ναι. Τότε γιατί φώναζε.
3: Γιατί έτσι, γιατί έπρεπε να το πει. Τι γιατί. Σε όλα τα παιχνίδια.
0: Αυτό και τον δύο.
3: Πάντα σε όλα τα παιχνίδια που έχει μεταδώσει μέχρι τώρα το Μέγκα.
0: Στα σώση.
3: Όχι, σε όλα τα παιχνίδια.
0: Τι ρώτησε δηλαδή, ποιο είναι ο παίκτη, τι.
3: Ναι, εντάξει, ήθελε να την πει για κάποιο λόγο. Τι να συζητάμε τώρα, ας πούμε. Ο Γιώβιτς ήταν. Στο αντίστοιχο δηλαδή τη ΑΕΚ ήταν ο Γιώβιτς.
1: Ο Κώστας, ο Καζαντζής λέει, ενοχλήθηκε όλη η ΑΕΚ, όχι μόνο ο Νίκολιτς, και δικαίως, γιατί θέλανε να τρολάρουν. Ήθελαν να τρολάρουν την ΑΕΚ. Μόνο ο παίκτη τη Ρεάλ και τη Άρσεναλ το έχουν κάνει. Ούτε καν με τη Λεβερκούζεν δεν το έκανα.
0: Ρε παιδιά, τώρα τι λέτε, τι να τρολάρουν τώρα.
3: Να τρολάρουν
0: έχει ένα κανάλι τα δικαιώματα μια ομάδα.
3: Πριν από το παιχνίδι να το τρολάρουν. Δηλαδή ξέραν ότι θα χάσει η ΑΕΚ,
1: σωστό, έχει ένα κανάλι τα δικαιώματα. Λες τώρα, πολλοί λένε, επειδή είναι το κανάλι του Μαρινάκη, θα καθίσει να ασχοληθεί ο Μαρινάκη τώρα ή να δώσει εντολή ο Μαρινάκη για να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
3: Το παρακάτω έχει δελτίο ειδήσεων με Εύη Βυσβάρδη που είναι ήδη στο στούντιο.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρτη. Νέο μπλόκο στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Τα νέα δεδομένα αφορούν σε οφειλές πολιτών προς το δημόσιο, εφορίες, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή όλες τις οφειλές που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ίσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Κατά την απόφαση προστατεύεται η οικογενειακή κατοικία, ενώ ο οφειλέτης μπορεί πλέον να ασκήσει ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Έντονες πιέσεις για ευελιξία έναντι των υψηλών τιμών ενέργειας προκειμένου να υπάρξουν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ασκεί ο Πρωθυπουργός στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση που προκαλεί ενεργειακή κρίση, ανέφερε σύμφωνα με το πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την αύξηση των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομίας, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Κάλεσε επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Υψηλότερο πληθωρισμό για φέτος και το 2027, χαμηλότερη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά και αισθητά ασθενέστερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης προβλέπει το ΙΟΒΕΑ, αναθεωρώντας επιταχύρω κρίσιμες εκτιμήσεις του για την ελληνική οικονομία. Στην τριμηνιαία έκθεση που παρουσίασε σήμερα, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ανεβάζει την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2026 στο 4% από 3,7% τον Ιούλιο και για το 2027 στο 3%. Από 2,7%. Παράλληλα, διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για την φετινή ανάπτυξη, αλλά χαμηλώνει στο 1,9% από 2 τον πύχη για την επόμενη χρονιά. Νέο περιστατικό σε σχολικές εγκαταστάσεις, αυτή τη φορά στο 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλού, όπου τμήμα ψευδοροφής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή την ώρα του μαθήματος. Η Ένωση Γονέων ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ένωσης, η απουσία σοβαρού τραυματισμού δεν αναιρεί τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από φθορές στις σχολικές αίθουσες. Νωρίτερα σήμερα, στην εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της ΣΚΙΠ στον Πειραιά, όπου στεγάζονται το πρώτο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, το δεύτερο εργαστηριακό κέντρο και η σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Πειραιά προχώρησαν οι αρμόδιοι έπειτα από περιστατικό διαρροής αποχέτευσης. Παράλληλα, η ΕΛΜΕ Πειραιά προειδοποιεί ότι η κατάσταση στις σχολικές υποδομές έχει πλέον λάβει επικίνδυνες διαστάσεις, ζητώντας άμεσους ελέγχους σε όλες τις σχολικές μονάδες και ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Με προσφορές ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Capital Maritime Finance. Η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού ήταν μεγάλη, καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στη Euronext Athens, που δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για τη σύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με την Ποντοπόρο Ναυτιλία. Η Capital Maritime Finance επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Στην φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών για υπόθεση κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εγκλωβισμένοι βρίσκονται περίπου 250 άνθρωποι και 100 οχήματα στην Ρόδο, καθώς μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και κατέληξε σε δρόμο που συνδέει την περιοχή Λαδικό με την παραλία Άντωνι Κουίν, αποκλείοντας τη μοναδική οδική πρόσβαση στην παραλία. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση των Χούθη με στόχο το Προεδρικό Μέγαρο στο Άντεν. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρακτορία, όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός είναι σόι.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Την ίδια ώρα ο Όφη παίζει εκτός έδρας με τη Ρεν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, αλλά από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια και στους 20 με 21 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα δυτικά της χώρας και στα νότια νησιά θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του Συντάγματος και κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, αλλά και στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Μέγα News 104,6. Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
0: Μετάφραση απόδοση

0: σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater. Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέατρο Αποθήκη.
6: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
5: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
6: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
5: Παίζουν οι ηθοποιοί
6: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
5: Βερόνικα Δαβάκη,
6: Δημήτρης Γεωργαλάς,
5: Τζούλη Σούμα,
6: Γιάννης Σαμσαλάκης,
5: Νίκος Δερτιλής,
6: Χρήστος Τσάβος.
5: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
6: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
5: Στο Θέατρο Αποθήκη.
6: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 8, 11 για να ακριβολογώ. Mega News 104,6. Βαρίστες, Κώστας Γκούτζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα, πάντα στην Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στους ήχους και στις μουσικές είχαμε μια αλλαγή σκυτάλης. Ήρθε κοντά μας η Ηλέκθρα Ασιθιανάκη. Στην παραγωγή είναι ο Σάβας Παναγιωτίδης. Λοιπόν, γρήγορα να πω που έχουμε γκολ πέρα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που στο 28ο λεπτό εξακολουθεί να είναι στο 1-0 με το εύστοχο πέναλτι.
1: Το δεύτερο.
0: Την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 4.
1: Ναι, χρειάστηκε να εκτελέσει δύο πέναλτι ο Παναθηναϊκός μέσα σε 10
0: λοιπόν,
1: λεπτά.
0: Από τα παιχνίδια του Europa League, ναι, γκολ έχουμε στο Τσέλι Ομόνια 0-1. Ενώ από τα παιχνίδια του Europa League που έχουν ξεκινήσει 8 παρατέταρτο, έτσι να διευκρινίσω. Στο Lyon Crystal Palace 1-0. Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-1. Από τα παιχνίδια των 8 παρατέταρτο, σε αυτά τα τρία παιχνίδια έχουμε γκολ όσον αφορά το Europa League. Στο Conference League, Τσέσεκα Σόφιας Μονακό 0-1. Η Εγνατία, η Αλβανική, κερδίζει μέχρι τώρα την Midland 1-0, είναι μπροστά. Στη Φιλανδία το.
1: Πάσο, ημίχρονο διπλό τελικό.
0: Στη Φιλανδία το Κουόπιο Τραμζοσπορ είναι 0-1. Μόλις σκόραρε η Λουγκάνο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα 1-0. Στο 1-1 είναι το παιχνίδι της Ρίγα με την Καϊράτ Αλμάτι. Θυμίζω η Καϊράτ
1: είναι η ομάδα της Champions League με τον Ολυμπιακό.
0: Και μου φαίνεται εκείνη η επόμενη αντίπαλος και του Παναθηναϊκού στο conference, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Μου φαίνεται, έτσι δεν είναι. Πρέπει να έχει ένα ταξίδι στο μακρινό Αλμάτι μετά ο Παναθηναϊκός. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ενδεχομένως, αυτό δηλαδή το Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι για να είμαι και πιο ξεκάθαρος, ενδεχομένως να έχουμε πέναλτι για την Ρίγα. Αυτά, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα του Νίκολιτς και του

0: Μέγκα, εκεί με τα social που παρεξηγήθηκε. Την είπα την άποψή μου. Θεωρώ ότι τέλος πάντων είναι μια αντιμετώπιση που δεν αρμόζει σε ένα προπονητή να κάθεται να λέει ότι τέλος πάντων ποιος ήταν αυτός παίκτης που βάλατε στα social κτλ. Τώρα, αν ήθελε να το πει ή αν του είπανε ή αν τέλος πάντων ήθελε να κάνει την πλάκα του ή να δημιουργήσει θέμα, δικαίωμά του το έκανε, έχουν προκύψει και διάφορες αντιδράσεις. Απλά επαναλαμβάνω, μετά μην έχουμε και παράπονα από τον κόσμο. Εγώ και αναφέρομαι γενικότερα στο πώς κινείται ο χώρος του ποδοσφαίρου, είτε πρόκειται για δημοσιογράφους, είτε πρόκειται για παράγοντες, είτε πρόκειται για προπονητές, είτε πρόκειται για αθλητές, για παίχτες κτλ.
1: Μπορείτε να το κατηγορούμε για λαϊκισμό τον Νίκολιτς.
2: Μετά όταν δω.
0: Ναι.
2: Ολοκληρωμένα και τις δηλώσεις από το παιχνίδι πέρα κλουμπ Αστέρας Εξαρχείων, διότι αυτό είδα εγώ χθες από ό,τι κατάλαβα. Δεν είδα το ΑΕΚ.
0: Ρε φίλε, γιατί όχι, δεν ηρωνεύεσαι, μας κάνεις πλάκα. Αλλά αυτό το έχουμε δει διαφορετικά.
1: Ηρωνεύεται εμένα που του είπα πιο ματσίδες.
0: Για τους δύο μας
2: δεν ηρωνεύουμε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
2: Άλλο λέω ρε. Τι να πω, αφού το είπα πριν. Κάποιο τον πρίζωσε. Φαινόταν αυτό. Ότι κάποιο τον πρίζωσε. Και ο ίδιος ήταν μπριζωμένος.
0: Πάντως χαμογελαστός το κάνει. Μην νομίζω
2: ότι έχει σημασία.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: γιατί την έχω δει ακριβώς τι έχει γίνει.
2: Ρε χαμογελαστός το κάνει, αλλά εκτός κι αν ήταν υποχρεωμένος, του είπανε πες οπωσδήποτε γι' αυτό. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Με όλους αυτούς που είναι γύρω-γύρω στις ομάδες, όπου μπλέκονται από δημοσιογράφους, παράγοντες, επώνυμους. Μπορεί κάποιος επώνυμος, φίλος του πρόεδρου, του είπε εσύ, μας κάνανε αυτό, πες το. Και να το πει. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι το. Εντάξει.
0: Μια απαντήσω σε μια ερώτηση.
2: Πήγε να πει μετά από τέτοιο μάτσα αυτά. Δεν είναι, δηλαδή φαίνεται πολύ too much.
0: Λοιπόν, να απαντήσω σε μια ερώτηση, γιατί έχει να κάνει και με σημερινή είδηση. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα στο το μήνυμα του, έχει έρθει μέσω του Live24. Καλησπέρα σας, θα λέτε τη γνώμη σας. Φυσικά, αν θέλετε να τοποθετείτε και εσείς, γιατί συνολικά ζητάει για τη δίωξη του προπονητή του Ολυμπιακού, πώς μπορεί να τιμωρηθεί και με τι κριτήρια.
1: Ποιανού προπονητή του Μπαρτζοκά?
0: Του Αλγουαθίλ. Έχει προκύψει μια είδηση σήμερα. Ναι, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, δεν είναι και κανένα τρομερό για να το ξέρεις, ούτε πρέπει και να απολογηθείς να το ξέρεις. Κλήθηκε από τη ΔΕΑΒ ο Ολυμπιακός, αλλά και ο Αλγουαθίλ. Ο Ολυμπιακός για το κορεό και αυτό που υπήρχε σε πάνω κάτω από το κορεό.
2: Το έβαλε.
0: Και ο άλλος και ο άλλος για, επειδή το πόσταρε, το απέσυντε, το ξανάβαλε κτλ. Την περίφημη ΔΕΑΒ και ο Ολυμπιακός και ο Αλγουαθίλ θα τιμωρηθούν με κάτι, ξέρω εγώ, 2, 2,5, 3, 4.000 πρόστιμο. Εκεί είναι τα συγκεκριμένα άρθρα, κάτι τέτοια πρόστιμα πέφτουν.
2: Για κάνει Χριστούγεννα ο άνθρωπος.
1: Παίξτε γκολ τον Γκάγκουα, σκόρερ τον Γκάγκουα. Το βλέπω συνέχεια, πατάει περιοχή και είναι μέσα στις φάσεις για γκολ. Έχει χάσει 2-3.
0: Είδατε, μου έχετε βάλει πλέον. Μου έχετε βάλει πλέον την τηλεόραση και αυτά τα βλέπω.
1: Και είναι σκόρερ. Στην ομάδα του στη Χαποέλ Μπερσεβά πια ήταν νομίζω πρώτο σκόρερ. Και πέρυσι και φέτος παρότι μέσος. Να απαντήσω εγώ σε τρία μηνυματάκια, γιατί ένας με κατηγορεί για αντιαεκτζίδικη
0: προπαγάνδα.
1: Πολιτική, με αυτά που είπε ότι θεωρώ ότι ήταν μια δίκαιη νίκη. Της Σαχτάρ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για το επίπεδο του Champions League. Έτσι. Όταν λοιπόν στο Champions League για 20 λεπτά έχεις φύγει από το παιχνίδι. Όταν στο Champions League θα κάνει ένα λάθος όπως αυτό που έκανε ο Μπρινιόλι. Θα τη μετά θυμίσω να κάνουμε την κουβέντα για τον Μπρινιόλι. Όταν για παράδειγμα θα χάσεις το μυαλό σου και θα γίνει αυτό που έγινε με τον Γιώβιτς. Ναι. Φτάνουν 1 με 2 λεπτά όταν παίζεις με 10 παίχτες για να πάθεις τη ζημιά. Έτσι. Γι' αυτό λέω συνολικά ήταν δίκαιο σε ένα μάτς πάνω κάτω ισοδύναμων ομάδων. Και είπα και την άποψή μου γιατί θεωρώ καλύτερη, ένα κλικ καλύτερη ως... Ναι.
0: Εγώ εξακολουθώ να τονίζω ότι και το θέμα των επιλογών συνολικότερα ως αριθμητικών επιλογών. Δηλαδή το βάθος που έχει κάθε ομάδα για μένα.
1: Μα το έβαλα και αυτό, ρε φίλε. Ήταν ότι ήταν το
0: ροστερ. Το τονίζω. Αλλά θέλω να πεις αυτό που συζητάγαμε για τον Μπρινιόλι.
1: Ναι, θα το πω. Να απαντήσω στον άλλο φίλο. Σαφέστατα η ΑΕΚ είναι άπειρη ομάδα στο Champions League. Αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία. Γιατί θα μπορούσε. Ποιος το είπε?
0: Το είπε και ο Νίκολας Παραμονές, αν θυμάσαι. Λέει. Χωρίς σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υποτιμήσω τη διοργάνωση, αλλά τώρα αυτή η διοργάνωση είναι 2 σκάλες πάνω.
1: Πώς το ξεπερνάς όμως αυτό όταν είσαι άπειρη? Εντάξει, η ΑΕΚ, να πω, η Σαχτάρ τα τελευταία 5 χρόνια έχει δώσει 27 παιχνίδια στο Champions League. Η ΑΕΚ τα τελευταία 5 χρόνια έχει δώσει, ήταν το δεύτερο αυτό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Το δεύτερο, στο Champions League, σε League Phase δεν είχε παίξει, ήταν με την Λίντσερ και αυτό. Πριν από 2-3 χρόνια είχε αποκλειστεί από την ΟΑ, Αύγουστο μήνα. Πώς όμως το ξεπερνάς αυτό? Παίρνοντας παίχτες που έχουν εμπειρία, παίχτες προσωπικότητες. Έτσι το ξεπερνάς.

0: περνάς. Φίλε μου καλέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά το τρίτο δεν το...
1: Δεν πειράζει. Θέλω να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί
0: για τον Μπρινιόλι.
1: Ναι, βέβαια. Πολλές φορές ξεκινούμε. Τι σου είπε, άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά πώς δουλεύουν οι τερματοφύλακες.
0: Ο Μπρινιόλι, υπάρχουν δύο φάσεις. Ένα σε κάθε ημίχρονο χθες. Το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο που προσπάθησε να του περάσει από πάνω την μπάλα ο αριστερός μπακ, ο πολύ καλός βραζιλιάνος αριστερός μπακ της Σαχτάρ, και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, και φάση του γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Και στις δύο φάσεις είναι ο Μπρινιόλι, είναι το χαρακτηριστικό του Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι μπορεί να μην είναι ο πιο γρήγορος τερματοφυλάκας, αλλά έχει γρήγορη απόφαση, λήψη απόφασης, έχει αντίληψη. Συνηθίζει να διαβάζει τις φάσεις. Αυτό μπορεί να είναι πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να υπάρχουν και στιγμές που γίνεται μειονέκτημα και φαίνεται ως γκάφα. Τι θέλω να πω. Στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύοντας ότι θα κάνει σέντρα και όχι σέντρα σουτ, έχει κάνει ένα βήμα προς τα έξω για να προλάβει τη σέντρα, την έξοδο. Και ο άλλος του περνάει την μπάλα και πάει να τον κρεμάσει, αλλά βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι. Και αυτό γελάει και λέει τη γλίτωσα. Στο γκολ, πάλι προσπαθεί να διαβάσει τη φάση και κάνει ένα βήμα προς τα δεξιά, προς τα έξω, γιατί περιμένει ότι θα του κάνει μια χαμηλή σέντρα για να τη βγάλει.
1: Και τελικά τη βρίσκει.
0: Τον έχουν μελετήσει, έχουν δει πως παίζει, εντάξει, και δεν πιστεύει ότι θα την κάνει από εκεί πέρα στην κλειστή γωνία. Του την κάνει στην κλειστή γωνία και όταν βάζει το αριστερό πόδι, δεν πατάει καλά το αριστερό πόδι, γιατί ήδη είχε φύγει προς τα έξω, με αποτέλεσμα να φανεί έτσι, να φάει αυτό το γκολ που για επίπεδο Champions League είναι ένα αστείο γκολ.
1: Ναι.
0: Και για τέτοιου τερματοφυλάκες.
1: Okay.
0: Αυτό όμως κάνει
1: άσχημο,
0: ο Μπρινιό.
1: Άσχημο.
0: Ναι, αστείο για μένα. Είναι γκολ. Ρε παιδί μου, άσχημο.
1: Πικρό και άσχημο, ναι, τέλος πάντων. Είναι πικρό να δέχεσαι γκολ έτσι.
0: Αυτός όμως είναι ο Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι παίρνει αποφάσεις διαβάζοντας τις φάσεις.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Αυτό μπορεί να του βγει, του βγαίνει πολλές φορές.
1: Διευκρίνησε ότι δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό έτσι. Σα ίσα που είναι και προσό να το διαβάζεις.
0: Ναι,
1: να διαβάζεις.
0: Γιατί δεν είναι ο μεγάλος τερματοφύλακας, αλλά είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας, ένας έμπειρος τερματοφύλακας, καλός με την μπάλα στα πόδια και που έχει καλή λήψη απόφασης τις περισσότερες φορές. Αυτά.
1: Βίκυ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα που έχει στείλει το ευγενέστατο μήνυμά σου και λες καλησπέρα σας. Σίγουρα δεν είναι δουλειά του Νίκολης να αναφερθεί στο post του Μέγκα. Δυστυχώς όμως είναι αλήθεια, μπορείτε να το ψάξετε. Όλα τα άλλα post είναι μόνο με παίκτη του Ολυμπιακού και τη αντίπαλη ομάδα. Απαράδεκτο, ευχαριστώ πολύ. Διάβασα όλο το μήνυμά σου γιατί σε ευγενέστατη και έχει ξαναστείλει μηνύματα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα και μπορείς να μπεις και να τα δεις. Η Γιάννα μας λέει, ωραία. Μουσική επιλογή στην επιστροφή σας, μπράβο. Τι είχαμε βάλει, Γκάρι Μουρού, μου φαίνεται κάτι τέτοιο, Λοιπόν, σήμερα σας ακούμε παρέα με τον άντρα μου και στα σχόλια για Ντόρσε είπε: πέρσι που ήταν στα πάνω του, έτρωγε πάγκο ο Φουρνιέ και δεν αντέδρασε ποτέ. Τώρα όλοι ξυνίζουνε. Μπράβο, ρε, στον άντρα σου, Γιάννα μου, και σε ευχαριστώ που μας ακούεις παρέα. Γιατί είναι πράγμα, δηλαδή ήταν second unit συνεχώς ο Φουρνιέ στον Ολυμπιακό. Σε κοινωνική την εννοούμε, δηλαδή να μπαίνει με τη δεύτερη πεντάδα. Ένας τύπος που κουβαλάει τέλος πάντων πάρα πολλά κιλά στα παντελόνια του, ο οποίος έχει περάσει 12-13 χρόνια στο NBA σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και έπαιζε δεύτερη πεντάδα στον Ολυμπιακό και δεν μιλάγε ποτέ. Όχι, δεν μιλάγε ποτέ, έμπαινε και τα δίνε κιόλα. Και μάλιστα είδαμε και τελικά ποιος ήταν αυτός που έκανε τη διάφορα στο Final Four πέρσι που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορφή της Ευρώπης. Πολύ σωστή παρατήρηση και ευχαριστούμε τώρα. Τζίμαρε, ναι, οκ. Okay. Πρέπει να καταλάβεις ότι έχουμε κάποιες σχέσεις που εσύ δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Κατάλαβε το που μου λες έτσι για κάποιους συνάδελφους.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, όσον αφορά αυτό που λες, ναι, 0 νίκες έχει εκτός έδρας η ΑΕΚ στο Champions League. Γεγονός είναι. Δεν έχει κερδίσει ποτέ. Αν θυμάμαι καλά, έχει κάποιες ισοπαλίες και όλα τα άλλα είναι ήττες. Γιατί το έχει στείλει 2-3 φορές.
0: Να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Το μήνυμα του Κώστα που έχει τη δική του σημασία. Λέει, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα χάσει η ΑΕΚ από τη City, που είναι η πιο λογική υπόθεση, η ΑΕΚ του Νίκολιτς σε ένα χρόνο θα έχει μόλις 3 ευρωπαϊκές ήττες. Έτσι, από τη Ράγιο στα ημιτελικά πέρυσι και φέτος από τη Σίτη και από την Σαχτάρ. Θα έχει μία στο κύπελο Ελλάδος από τον Όφη πέρυσι στην Φιλαδέλφια και 0 είτε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή η συνολική εικόνα.
1: Α, στον χρόνο πάνω εννοείς. Στο
0: 12ο.
1: Το
0: γράφει ότι η ΑΕΚ του Νίκολιτς σε ένα χρόνο θα έχει μόλις 3 ευρωπαϊκές ήττες, μία στο κύπελο Ελλάδος και 0 στο πρωτάθλημα. Δηλαδή η συνολική εικόνα της θα λέει 4 ήττες σε περίπου 40 μάτς σε ένα χρόνο.
1: Ωραία, είναι σωστή παράδειγμα.
0: Δηλαδή, μόλις 10% πιθανότητες να δεις το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι σωστή παρατήρηση.
0: Πότε η ΑΕΚ ήταν σε αυτό το επίπεδο, μη την απαξιώνετε, μη την απαξιώνουμε.
1: Εντάξει, είναι σωστή η παρατήρηση.
0: Προφανώς.
1: Είναι σωστή η παρατήρηση.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει η ΑΕΚ του Νίκολιτς. Επαναλαμβάνω, και με υλικό που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε League Face, Champions League και ναι, πρωταθλητισμό να κάνει το repeat. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί δεν παίρνει πράγματα από τις μεταγραφές και δεν τους εμπιστεύεται ο Νίκολιτς. Είναι εμφανές αυτό το πράγμα.
1: Τώρα νομίζω ότι για να δούμε μια απάντηση σε αυτό το θέμα, αν θα γίνει κάτι, θα πρέπει να περιμένουμε αναγκαστικά το Γενάρη. Δεν γίνεται και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, να πούμε εξελίξεις. Το Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει γίνει 0-2. Τσέλι Ομόνια παραμένει 0-1. Αναφέρομαι στο Europa League αρχικά. Λιόν Κρυσταλ Πάλας παραμένει 1-0. Η Μίλαν πέτυχε και δεύτερο γκολ μέσα στο πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-2 λοιπόν.
0: Πού καταντήσαν αυτές οι δύο ομάδες, η κορυφαία τελευταία δεκαετία ομάδα της Αυστρίας, η Σάλτσμπουργκ που έπαιζε Champions League να παίζει Europa και η Μίλαν του
1: Γκότζου.
0: Και η Μίλαν του Γκότζου. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες, η Μίλαν του Γκότζου να παίζει Europa, ρε Γκότζο. Λοιπόν, να πεις εδώ Παναθηναϊκός παίζει conference.
1: Διαγράφεται έκπληξη στο Τουρένσε, στο Τουρένσε της Πορτογαλίας, καθώς η ομάδα της δεύτερης εθνικής που παίζει στο Europa League παιδί κατέκτησε το κύπελο Πορτογαλίας, ναι, κερδίζει τη Σούντερλαντ του Κωστάκη, του Κωστάκη του Χριστοδούλου. 1-0.
0: Χριστοδούλου, περαστικά.
1: Στο 31ο λεπτό έχουμε φτάσει. Τώρα στο Conference League. Τσέσεκα Σόφιας Μονακό παραμένει 0-1. Το Εγνατία Μίντιλαντ έγινε 1-1. Η Χάιντουκ έχει πετύχει γκολ απέναντι στον Άγιαξ. Το Κουόπιο Τραμζοσπορ παραμένει 0-1. Συγγνώμη. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας. Και εδώ η Σοφάριση Ερυθρός Αστέρας έχει γίνει 1-1. Ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς Μπανιάν Λούκα φυσικά στο 1-0.
0: Δες με τι προσήλωση παρακολουθεί το μάτσο ο Γκότζος.
1: Καλά,
0: έχει άγχος εδώ.
1: Και το Ρίγκα Καϊράτ. Η Ρίγα με την Καϊράτ Αλμάτι είναι στο 1-1.
0: Έχεις πει για την αντίδραση του Ολυμπιακού?
1: Σε ποιο θέμα?
0: Διαβάζω τώρα το είδα. Ολυμπιακός υποκινούμενη δίωξη από τον Παναθηναϊκό και τον Αλαφούζο.
1: Ναι, καλά, ναι, εντάξει.
0: Όχι, είναι ανακοίνωση, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Τώρα βγήκε. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, τη βρήκα. Την πεις, να την πω ότι την έχεις.
1: Πες την, άμα την έχεις.
0: Η απαράδεκτη κλίση του προπονητή μας σε απολογία από τη ΔΕΑΒ, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού, σε μέρα που η ομάδα μας αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα στην Ευρώπη, δείχνει πώς αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον Αθλητισμό. Στην ουσία, καλούν τον προπονητή μας να απολογηθεί γιατί ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα μια εικόνα από το γήπεδο, μια εικόνα που έχει συμβεί πραγματικά σε αγωνιστικό χώρο, αποτυπωμένη σε κοραιό, η οποία ποτέ δεν προκάλεσε κανένα είδους βίας. Αυτό ήταν το αρχικό σχόλιο στην Ερυθρόλευκη ΠΑΕ και συμπλήρωσαν. Οι αρχές του αγώνα δεν ζήτησαν ποτέ να αποσυρθεί η εικόνα αποτύπωση που ανήρτησε ο προπονητής μας. Επίσης, στην ανάρτηση του προπονητή μας δεν υπάρχει στην εικόνα καμία υβριστική λέξη. Συνεπώς, γιατί ακριβώς τον καλούνε, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια υποκινούμενη δίωξη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Αλαφούζο και τα μέσα της λάσπης, Sky κλπ, που δημιούργησαν ένα ζήτημα που δεν υφίσταται. Δεν ξέρω αν είναι ανακοίνωση ή...
1: Είναι θέση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Η θέση είναι της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ξεκάθαρη ότι... Τονίζει με κάθε τρόπο ότι δεν προκλήθηκε καμία βία με το πανό, αφήνοντας εκμές για το Υπουργείο Αθλητισμού.
1: Τέλος πάντων, και επειδή ρώτησαν και διάφοροι φίλοι, επαναλαμβάνουμε ότι δεν. Επειδή ρώτησαν τι, με τι ποινές μπορεί να κινδυνεύουν, τίποτε.
0: Κάνα
1: χαμηλό πρόστιμο.
0: Ναι, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός σε αυτό το σχόλιο, σε αυτή την τοποθέτηση, τη διαρροή, μιλάει ξεκάθαρα για υποκινούμενη δίωξη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον πρόεδρό της, ιδιοκτήτης, τον Γιάννη Αλαφούζο. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο σκληρό.
1: Ναι, θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια του ντέρμπι υπήρχε εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας, ύστερα από οχλήσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ζήτησε να κατέβει μόνο το ένα πανό που υπήρχε με υβριστική λέξη, από γνωστό υβριστικό σύνθημα, τέλος πάντων, και τίποτε περισσότερο. Έτσι, καλά, ούτως ή άλλως το κορέο με το γνωστό ενσταντανέ, τέλος πάντων, του συγχωρεμένου του Κυριάκου, του συγχωρεμένου του Άτζα, ζητώ συγγνώμη με τον Κυριάκο. Έμεινε όσο βγήκαν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και τα λοιπά. Μετά ούτως ή άλλως θα κατέφερνε, γιατί δεν μπορεί να δει ο κόσμος όταν υπάρχει αυτό μπροστά. Αυτά.
0: Εύη Βυσβάρδη μόλις μπήκε στο στούντιο, έτοιμη για να απαγγείλει τους τίτλους ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε με το σχόλιο του Κώστα Γκότζου.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη είναι η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος αυτήν την ώρα και στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελόκηπους μέχρι Χαλάνδρη. Φρένο στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές ενέργειας, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με το πολίτικο τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ληφθούν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομίας, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Υψηλότερο πληθωρισμό για φέτος και το 2027, χαμηλότερη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά και αισθητά ασθενέστερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης, προβλέπει το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεση που παρουσίασε σήμερα. Συνελήφθη ο γιατρός στο νοσοκομείο της Άρτας, που νωρίτερα είχε προσαχθεί μετά από καταγγελία για χρηματισμό. Φέρεται να ζήτησε 400 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη. Συνελήφθη από αυτό φόρο. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ομοσπονδιακές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον εντοπισμό ύποπτων φακέλων με επικίνδυνες ουσίες σε γραφεία του Κογκρέσου και εκλογικές υπηρεσίες ανά τη χώρα. FBI και τοπικές αρχές καλούν τους παραλήπτες να αντιμετωπίζουν κάθε ύποπτο δέμα ως άμεση απειλή, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται από το απόγευμα. Μέχρι 20 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 18 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
10: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
11: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
12: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
11: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
12: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
11: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: Βαρίστες επί τρία, Γρηγορόπουλος Γκότζος Μίχος, εδώ στο τέταρτο μέρος της σημερινής εκπομπής, το δεύτερο του δευτέρου ημιχρόνου, 36 λεπτά μετά τις 8, έτσι, Mega News 104,6. Θα ακούσετε το σχόλιο του Κώστα Γκότζου για το πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε. Κύριε Κώστα μας, Παναθηναϊκός Μπόρατς.
1: Ναι. Αφού σιγουρεύτηκα τώρα στην επανάληψη ότι αυτό το μάτς βλέπαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Να πω ότι εντάξει, παιδιά, είναι ένα παιχνίδι που όταν στο τρίτο λεπτό και στο έκτο παίρνεις. Με μια τέτοια ομάδα, ας πούμε, παίρνεις δύο πέναλτι, ανοίγεις το σκορ. Το παιχνίδι είναι εύκολο μετά. Απλά όσο εύκολο το έκανε στο ξεκίνημα το Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να το έχει τελειώσει τώρα το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν έχασε καμιά φοβερή και κλασική ευκαιρία δηλαδή. Κάνα δυο μια κεφαλιά του Κάγκουα και κάνα δυο σούτ, ας πούμε, όχι κάτι φοβερό.
2: Οι άλλοι
1: πρέπει να βγήκανε μια φορά με ένα σούτ εκεί της απελπισίας και μια φορά σε μια φάση που κάτι ζητήσαμε.
0: Πάνε να βγουν, αλλά δεν είχαν τελειώματα.
2: Ναι. Τα απελπισίας δεν ήταν απλά, το σούτ από τα πλάγια. Καλή επέμβαση ήταν
1: του Πένια. Έτσι το έκανε, εκεί ήταν, πάνω του πήγε, αλλά...
0: Ναι. Ποιος, ο...
1: Ένας εκεί πέρα.
0: Ο Βόσνιος.
2: Από αριστερά ένα σουτάκι που έγινε μέσα από την περιοχή.
1: Αν ήταν δυνατό μπορούσε και να πηλήσει. Έτσι όπως το πιέσαι δεν μπορούσε να πηλήσει. Απλά πρέπει αυτά τα παιχνίδια τώρα, μην κάνουμε τώρα ιστορίες τώρα και κάθονται ο άλλος στη αγωνία πάνω στο κρύο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ας κάνουν ένα δεύτερο, τρίτο γκολ εκεί πέρα και μετά ας κάνουν επίδειξη τέτοια.
0: Ναι.
1: Είδα όμως ότι σε μερικές φάσεις το κουσούρι αυτό να προσπαθούν όλοι να σουτάρουν και να βάλουν γκολ με πρώτο του ΝΑΗ παραμένει.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε αποτελέσματα ημιχρόνου.
0: Πριν πεις αποτελέσματα, κάτσε. Πάνω σε να ρωτήσω τον Κώστα, τον Γκότζο τώρα.
1: Για την ανακοίνωση.
0: Όχι, για την ανακοίνωση.
2: Δεν υπάρχει ανακοίνωση καταρχήν.
1: Για τη διαρροή αυτή.
0: Ναι, συγγνώμη, όχι ανακοίνωση. Η θέση δεν είναι διαθέσιμη.
2: Τα σχόλια που γίνονταν τέλος πάντων στον Ολυμπιακό για το
1: συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο μια ομάδα σε διαρροή, σε ανακοίνωση ή σε τοποθέτηση να αναφέρει ονομαστικά άλλη ομάδα και άλλο πρόεδρο. Α, πάει ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος και τα μέσα της λάσπης να απαντήσουν.
0: Ωραίο αυτά τα μέσα της λάσπης.
1: Εγώ δεν είμαι σε τύπου, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω να πω κάτι. Ότι υπήρχαν τέτοιες πιέσεις και το θέμα σηκώθηκε. Τώρα από εκεί πέρα. Αν τους λέει
2: γιατί σηκώθηκε. Γιατί σηκώθηκε. Για ευνοϊκούς λόγους.
1: Δεν έχουμε σηκώθει άλλα κι άλλα μόρες αυτό γιατί σηκώθηκε τώρα. Για προφανώς,
2: για να πάμε λίγο την παλίτσα αλλού.
1: Ναι, προφανώς. Για να πάει εκεί η ιστορία και προφανώς μπορεί και κάτω από αυτή τη. Δηλαδή συνήθως αυτά ξέρεις να μην τα εμφανίσει κάποιος ούτε δεν τα παίρνει και κανένας πρέφα. Από στιγμή που κάναμε ένα κορεό πρώτο θέμα.
2: Τέλος πάντων.
0: Ό,τι πέφτει ξανασηκώνεται. Γκότζο. Εγώ άλλο
2: όχι
0: ήθελα...
2: πάντα.
1: Δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό.
0: Ναι. Α, ναι.
2: Όχι πάντα. Όχι πάντα.
0: Okay. Εσύ γιατί δεν είσαι σίγουρο, Γκότζο, ότι δεν σηκώνεται πάντα ή ότι.
1: Ότι πέφτει δεν σηκώνεται πάντα.
0: Α, ναι.
1: Εξετάται και γιατί πέφτει και πώς πέφτει.
0: Πω αυτά.
1: Παναθηναϊκός έχει κάνει 16 χρόνια να σηκωθεί.
0: Ναι.
1: Ποιος το πίστευε αυτό όταν έπεσε.
0: Ναι.
1: Ότι θα κάνει 16 χρόνια.
0: Ναι, το τα κυπελάκια δεν τα.
1: Του το λέγανε. Έλα μορτό,
0: εντάξει.
1: Του το λέγανε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Θα σε ρωτήσουμε όλα φέτος.
0: Κάποιοι άσπονδοι, πρώην άσπονδοι φίλοι σου,
1: ναι.
0: Δημοσιογράφοι που εξασκούν ακόμα το
1: ναι.
0: λειτουργήμα και ρεπόρτερ, βαριά χαρτιά ρεπόρτερ, έτσι, κατά καιρούς λέγανε ότι ο Θεοδωρίδης, η UEFA, οι διαιτητές που στέλνουν στον Παναθηναϊκό αδικούνται. Τώρα έχει αλλάξει το μπιφτέκι, δηλαδή όχι, δύο πέναλτι μέσα όχι. σε 4 λεπτά.
1: Ήταν πέναλτι.
0: Μαζί σου. Αλλά και άλλες φορές ήταν πέναλτι, αλλά δεν δίνονταν σύμφωνα με τους άσπονδους.
1: Ήταν οι εποχές που λέγανε τρέμουν τον Παναθηναϊκό και έχουν βάλει το Θεοδωρίδη το καλοκαίρι να του βάλει εμπόδια. Και του
2: έκανε
1: δύσκολες σκληρώσεις.
2: Για τις σκληρώσεις.
1: Παίζαμε με τη Βίκινγκουρ για να περάσουμε στους 16. Τώρα αφήστε με.
0: Όχι τη Βίκινγκουρ.
1: Βίκινγκουρ, πώς
0: λέγανε. Ναι, γιατί Βίκινγκουρ καλή ομάδα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Βίκινγκουρ.
1: Από τέτοια δεν κοίταξε παιδιά, εσύ τα βλέπει τώρα επειδή είναι και φρέσκα εγώ που τα κοιτάω 16 χρόνια. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Εντάξει, από εκεί πέρα, όσο υπάρχει σε όλα τα πράγματα και στην πολιτική και στην κοινωνία και στην τέχνη και στο ποδόσφαιρο, πρόθυμα αυτιά ή αυτιά που τα ακούνε και μάτια που τα διαβάζουν και τα πιστεύουν όλα αυτά, καλά κάνουν. Εντάξει. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Μήνυμα του Βασίλη για τον Γκότζο να σχολιάσει τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Αν. Ο Βασιλιάς επέστρεψε.
2: King is back.
1: Το λέει όλα.
2: Αυτό.
1: Συμφωνείς. Αφού το λέω ο κύριο Δημήτρη, θα πω εγώ.
0: Και ποιο θα βγει για να παίξει τώρα ο Βασιλιάς.
1: Θα βρούμε εκεί. Έχουν τον Μπράδο, θα του μοιράσει.
0: Εντάξει, okay.
1: Το πρόβλημα είναι ποιο θα βγει εκεί με τον Ιστρουπ τώρα για να παίξουν οι άλλοι.
2: Λοιπόν, ο φίλο εδώ πέρα λέει: καλησπέρα σα, Δημήτρη. Το θέμα δεν είναι με ποιο τρόπο θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και ο Αλγουαθίλ, αλλά ότι δεν θα έπρεπε να έχει κληθεί. Αυτή η κλίση δείχνει ότι η ΔΕΑΒ τη Νέα Δημοκρατία κάνει πλάτε και χατήρια συγκεκριμένου εφοπλιστή που δρά ω πλυντήριο για την κυβέρνηση. Καλή σα συνέχεια.
1: Η ΔΕΑΒ διορίζεται την κυβέρνηση.
2: Ναι, τι, κυβερνητικό του Βρούτσου.
1: Βρούτσης. Από το Υπουργείο διορίζεται.
2: Ναι, ρε. Βρούτσης. Ξεκάθαρα. Τι, αφού το λέω, Βρούτσης.
1: Α.
2: Ναι. Ναι. Επαναλαμβάνω, παιδιά, πάντως, γιατί είναι και άλλα τα μηνύματα. Το τονίσαμε και νωρίτερα. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση τιμωρίας. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση ότι θα πάει, θα στείλουν ένα υπόνημα εκεί πέρα και τα λοιπά και θα βγει ένα πρόστιμο, ξέρω εγώ, 2, 3, 4 και κάτι τέτοια πρόστιμα πέφτουν.
0: Δέχομαι επίθεση από τον Κώστα το Χατζή, το φίλο μου, τον ΑΕΚΤΖΙ. Όσο για το ποιους υπολογίζει ο Νίκολιτς ή όχι, κύριε Μίχο, θα πάρεις τις απαντήσεις όπως και όλοι σας, όπως και πέρσι μέχρι 15 Νοεμβρίου. Ακριβώς τα ίδια που λέγατε και πριν από ένα χρόνο. Και δεύτερο μήνυμα, εάν αυτό το πέναλτι το έδιναν σε βάρος του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού σε μάτς Ευρώπης, δεν θα κράζατε όλοι οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί.
2: Τι να πω.
1: Όλοι δεν ξέρω, θα κράζανε, έχεις δίκιο. Όπως και το ανάποδο. Αν αυτό το πέναλτι το έδινε σε βάρος της ΑΕΚ, όλοι οι εκδίδες θα λέγανε μας έσφαξε διαιτησία.
2: Παιδιά, νομίζω ότι είναι λάθος.
1: Αν ήταν υπέρ της ΑΕΚ η φάση, όλοι οι εκδίδες θα λέγανε ότι δεν μας έδωσε καθαρό πέναλτι.
0: Και να απαντήσω και σε ένα άλλο μήνυμα, γιατί λέει καλά, ρε Μίχο, τσάφ έκανε ο άλλος και πήγε στο δοκάρι του Μπρινιόλη στο πρώτο ημίχρονο και τσάφ έκανε και ο άλλος που έβαλε τον γκολ και κατά τύχη πήγε στην κλειστή γωνία και κατά τύχη ο άλλος. Παιδιά, κάποια πράγματα καταλαβαίνω. Είστε οπαδοί και σας δικαιολογώ. Αντιληφθείτε όμως ότι και οι ομάδες έχουν ένα team, κάθε ομάδα staff, που ασχολείται και με τους αντίπαλους παίχτες. Λοιπόν, έχουν δει τον Μπρινιόλη ποια είναι η αδυναμία του. Ούτε και επειδή και οι δύο, και αυτός που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και αυτός που επιχείρησε στην κλειστή γωνία και δικαιώθηκε, δεν είναι τίποτα άμπαλοι. Μπαλάτι ήταν και οι δύο. Και οι δύο νομίζω είναι Βραζιλιάνοι. Από τους καλούς, από τους πολύ καλούς παίκτες. Έτσι, περί τσάφ και τα λοιπά. Αυτά.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε λογικά μέχρι το τέλος της εκπομπής.
0: Μόνο για Ολυμπιακό.
2: Όχι, ευελπιστώ ότι θα έχουμε την 11 του Ολυμπιακού.
0: Του όφη την έχουμε. Παίζει και όφη απόψε.
2: Παίζει και όφη και δεν έχουμε πει κουβέντα.
0: Κρήτη Ελλάδα είναι Δημήτρη Γρηγορόπουλε και Κώστα Γκότζο.
2: Λοιπόν, ναι, παίζει και δύσκολο εκτός.
0: Και πατρίδα της Ηλέκτρας.
2: Στην έδρα της Ρεν, που είναι και αρκετά καλά από την αρχή της σεζόν η Ρεν. Τώρα να πω ότι έτσι λίγο. Πόσο είμαστε, 1 ώρα και 17 λεπτάκια πριν ξεκινήσουν τα δύο παιχνίδια του Europa, δηλαδή το Marseille Ολυμπιακός και το Ρεν Όφι. Είχαμε διάφορα χθες το βράδυ, τα ξημερώματα εκεί στη Μασσαλία από καμιά εκεί 300 έτσι χουλιγκάνους οι οποίοι κάνανε γύρα σε διάφορα ξενοδοχεία
0: να βρουν πετύχουν κάποιον Έλληνες
2: μπάσκετ πετύχουν κάποιον Έλληνα. Εδώ να πω ότι υπάρχουν Έλληνες οπαδοί του Ολυμπιακού, όχι λίγοι στη Μασσαλία ήταν την ώρα που γινόντουσαν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν τους βρήκαν όμως.
2: Ήταν κάποιοι άλλοι στη Νίκαια, κάποιοι άλλοι στις Κάνες. Είχαν αυτοί που έχουν πάει και έτσι μεγαλύτερες εκδρομές, ενώ πιο πολλοί ημέρες.
0: Ναι.
2: Και γενικότερα, ακόμα και. Δηλαδή, ξέρω από γνωστούς μου ότι έχουν πάρει εισιτήρια από Γάλλους και θα είναι κάποιοι μέσα στις εξέδρες των Γάλλων. Βέβαια, η εξέδρα που θα. Η εξέδρα των 3.500 οπαδών θα παραμείνει κλειστή. Ώστε να μην γίνει το παραμικρό. Το πρωί έγινε η καθιερωμένη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας, ούτως ή άλλως από τη στιγμή που απαγορεύτηκε, δηλαδή που έγινε ό,τι έγινε με το θέμα των οπαδών, ήταν τυπική η σύσκεψη. Να δούμε αν θα είναι και ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Πάντως θέσεις του έχουν κρατηθεί, έτσι έχω μάθει. Βέβαια αυτό συμβαίνει πάντα, για να είμαι και ειλικρινής. Τώρα όσον αφορά την 11, εντάξει, λίγο θα την ξέρουμε. Ο Αλγουαθίλ στην τελευταία προπόνηση δοκίμασε κάποια πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να βγάλεις και ασφαλή συμπεράσματα από αυτά που δοκίμασε. Π.χ. είχε για μεγάλο κομμάτι βασικό τον Γκουστάβο Σα. Θα τον δούμε βασικό τον Γκουστάβο Σα. Για να δούμε. Δεν είμαι και πάρα πολύ έτσι. Βέβαιος για κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας. Θυμίζω την Κυριακή Ολυμπιακός πάει στο Αγρίνιο, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα σημαντικά είναι, διότι πολύ απλά ο Ολυμπιακός έχει απολέσει 5 βαθμούς μέχρι τώρα. Δηλαδή τους 3 από την ήττα με τον Όφη και τους 2 από την ισοπαλία με τον Βόλο. Τα έχουμε πει τώρα πως είχε έρθει αυτή η ισοπαλία. Μην τα ξαναλέμε εκεί με τα υπέροχα σφυρίγματα και μη σφυρίγματα του Τζίλου. Αλλά το θέμα είναι τι γράφει το ταμπλό, και το ταμπλό γράφει ότι είναι στο μείον 5 ο Ολυμπιακός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα ήταν στο μείον 5, πήγε στο μείον 2. Έχει χάσει 5 βαθμούς, αυτό εννοώ. Και όλα τα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα έτσι συνοδεύονται από πρέπει, ώστε να μην χάσει τώρα άλλους βαθμούς, αναμένοντας την συνέχεια που έχει και ΑΕΚ Παναθηναϊκός και παιχνίδια στα οποία μπορεί να χάσουν βαθμούς οι υπόλοιποι. Τα αποτελέσματα ημιχρόνου δεν τα είπαμε, αλλά μισό λεπτό να δω αν έχουμε κάτι για εντεκάδα. Ένας φίλος λέει: Λούκας, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, χάνουμε αίμα από τα αποδυτήρια που δεν αναπληρώνεται. Εντάξει, τώρα το αίμα που χάσαμε από τα αποδυτήρια, ειδικά για τους δύο πρώτους, δηλαδή για τον Σλούκα και τον Γουόκαπ, επέτρεψε μου να αμφιβάλλω. Πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό κατακτήσει ο Ολυμπιακός χωρίς τον Σλούκα. Και με το Γουόκαπ να έχει φύγει, δεν βλέπω έτσι προβληματικό ξεκίνημα. Και δεν βλέπω και τον Γουόκαπ να είναι και πολύ πετυχημένος μέχρι τώρα στο Ντουμπάι. Λοιπόν,
0: 0-3.
2: Τι 0-3?
0: 0-3 ρε φίλε.
2: Ποιο είναι το 0-3 ρε φίλε?
0: Φενέρμπαξε Παρτιζάν. Στο μπάσκετ ξεκίνησε.
2: Λοιπόν, βλέπω μια εντεκάδα, δεν ξέρω αν είναι επίσημη, θα την πω και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε και την επίσημη. Ο Ορτέγκα κάτω από το δοκάρια. Ο Μπρούνο στο αριστερό άκρο, μια αλλαγή. Ο Σάλιακα στο δεξί.
0: Έλα, ρε Σάλιακα.
2: Πιρόλα και Ρέτσο παραμένουν στα χαφ. Έσε και Πουέρτα και εκτός ο Φρόιλερ. Ο Ζώτα Σίλβα αριστερά. Ο Ζέλσον Μάρτιν στη δεξιά. Ο Τσικίνιο πίσω από το μοναδικό προωθημένο που είναι ο Γιάρεμτσουκ. Τη λέω και πάλι, απλά κρατάω μια επιφύλαξη γιατί μην τυχόν και δεν είναι ακόμα επίσημη. Πάντως τη λέω και πάλι. Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Μπρούνο αριστερά, Σάλιακας δεξιά, Πιρόλα και Ρέτσο κεντρικό δίδυμο, Έσε και Πουέρτα στα χαφ και τριάδα πίσω από τον επιθετικό, ο Ζέλσον νέο πρόσωπο, ο Ζώτα στην άκρη, ο Τσικίνιο στη γνωστή του θέση και Γέραμψου στην κορφή.
0: Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Φορτούνης και Μάριους, οι παίκτες που έμειναν εκτός, εντάξει ο Μάριους δεν είναι στην λίστα, σε σχέση με το ντέρμπι της Κυριακής. Αυτές είναι οι τέσσερις που βγήκαν για να μπουν οι... Αυτούς που ακούσατε, ο Μπρούνο, ο Έσε, ο Ζέλσον Μάρτιν να ξεκινήσει και ο Γιάρεμτσουκ.
2: Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, έτσι, να.
0: Ναι, ρε φίλε, να σε πάμε. Ακόμα και
2: να το επισημοποιήσουμε.
0: Είναι...
2: Ναι,
0: εντάξει, εντάξει.
2: Εγώ την αλλαγή στα άκρα της άμυνας την περίμενα. Το κάνει συνεχώς άλλωστε ο Ιλμαν Αλγουαθίλ.
0: Και εμείς με τον Κότζο, σου υπενθυμίζω, περιμέναμε ότι θα παίξει ο Σάλιακας για τον απλούστατο λόγο.
2: Αφού είναι τιμωρημένος.
0: Και το λέγαμε στο μάτι.
2: Γιατί εγώ είχα πει κάτι αντίθετο και μου το λες έτσι. Με στόμφο.
0: Με Πέτερσεν, κάτι τέτοια έλεγε.
2: Όχι, για αυτό το παιχνίδι. Λάθος κάνεις, Βαγγέλη μου.
0: Νομίζω το μάτσε του Παναθηναϊκού έχει αποσυντονίσει τον Κότζο. Παραμένει σιωπηλός εδώ και αρκετή ώρα.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα ημιχρόνου, γιατί ούτως ή άλλως ξεκίνησαν και τα δεύτερα ημίχρονα. Όχι, δεν τα είπα. Τα είπα.
1: Τα είπες, νομίζω.
2: Ωραία, δεν τα ξαναλέω. Πάντως, ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα τώρα. Στα παιχνίδια των 8 παρατέταρτο.
1: Ναι. Όσο τα πεις όλα αυτά, θα γίνει γκολ. Αφού είναι 72 μάτια.
0: Τώρα πάλι τα. Δεν χρειάζεται, φίλε. Δεν είμαστε τώρα στοιχηματική εκπομπή να λέμε αναλυτικά για να μας ακούει ο κόσμος. Λοιπόν, ένα μήνυμα φίλου Παναθηναϊκού του Τζόρτζιο. Λέει, κάνει κοιλιά ο Παναθηναϊκός. Εγώ βλέπω θέματα. Οι δύο Αργεντίνοι ντε και καλά ενδεκάδα δεν μου αρέσουν. Ο Παναθηναϊκός στο Γενάρη πρέπει πρώτα και κύρια να φέρει έναν μεγάλο εξτρέμ με νούμερα και ουσία να βάλει στο πλάι. Παίζουμε χωρίς εξτρέμ. Δημιουργείται μόνιμα ένα τουρλουμπούκι στον άξονα και σε πάνε να παίξουν την μπάλα σε κλειστούς χώρους. Δεν υπάρχει παίκτης να βγαίνει στο πλάι, να πάρει την μπάλα, να ανοίξει το παιχνίδι.
1: Δεν παίζει, ρε παιδιά, έτσι.
0: Έτσι λέει, δεν ξέρω.
1: Αυτό το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς. Δεν παίζει έτσι. Έχει κάποιους παικταράδες εκεί που πήρε τους πήρε 80 εκατομμύρια. Αλλά από τον πρώτο μήνα να έχει δώσει 80-90 εκατομμύρια έχει δώσει.
0: Ναι.
1: Και να λέμε ότι το Γενάρη πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε εξτρέμ. Δεν λέω να πάρουμε, ξέρω εγώ, κάτι, μια δίσκο, αλλά λες εξτρέμ. Εξτρέμ λογικά θα πρέπει να έχει πάρει. Όπως θα διαβάζω και κάτι άλλο, πρέπει να πάρουμε και εξάρι. Τι θα τους κάνει όλους αυτούς που μαζέψει.
0: Ένας άλλος φίλος, ο Παναγιώτης, λέει: Έχει δίκιο ο Κότζος. Δεν τη δίνουν την μαμημένη με τη μία, με τίποτα. Και είναι όλα τα γυρίσματα της μπάλας αργά με επαφές.
2: Εντεκάδα όφη επίσημα από την UEFA.
1: Δεν είναι τόσο να σε πιέσει και να σε ζωρίσει. Παίζουν λίγο ρελαντή, αλλά πρέπει να προσέξουν.
2: Λοιπόν, εντεκάδα όφη για το παιχνίδι με την ΡΕΝ. Αυτή είναι επίσημη που λέω. Ο Χριστογιώργος.
0: Ναι.
2: Ο Πούγκουρας, ο Νικολάου και ο Κρις Μανίτς, τριάδα στην άμυνα.
0: Άρα δεν ξεκινάει ο Κοστούλας.
2: Ναι. Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Κόντρο και Νους. Ξεκινάει ο Νους. Ο
0: αντί του Αϊτόρ.
2: Λοιπόν, η εντεκάδα του Ολυμπιακού, η επίσημη, είναι αυτή που είχαμε πει λίγα και νωρίτερα. Την ξαναλέμε. Ορτέγκα, Σάλιακας στο δεξί άκρο, Μπρούνο στο αριστερό, Ρέτσος και Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, ο Πουέρτα με τον Έσε στη μεσαία γραμμή, Ζέλσον και Ζώτα Σίλβα στα δύο άκρα, ο Τσικίνιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο που είναι ο Γιαρέμτσουκ. Είπαμε και την εντεκάδα του Όφη. Ο Νους δεν είχε. Μου φαίνεται ο Νους τώρα τελευταία δεν έπαιζε συνεχώς βασικός. Τον είχα δει πολλές φορές να έρχεται από τον πάγκο. Τον βάζει τώρα βασικό. Έτσι δεν είναι.
0: Τώρα τον έβαλε βασικό. Σε σχέση με την εντεκάδα δεν είχε ξεκινήσει με την ΑΕΚ. Είχαν ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει και ο Αϊτόρ, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Νους. Εντάξει, υπάρχει ο Αϊτόρ, υπάρχει ο Ατζηγιοβάνης για την Ελλάδα. Ο Φούντας δεν βγαίνει, οπότε πλαγιάζει στα άκρα. Ο Κόντρο έχει γίνει βασικός και αναδικατάστατος. Είναι ένα καλό ερώτημα, κύριε Γκότζο, κύριε Γρηγορόπουλε, φίλες και φίλοι, τι Όφη θα δούμε από το Γενάρη και μετά. Εκεί περιμένω μεγάλη κοιλιά του Όφη.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι ο Όφη θα βγει στην εξάδα.
2: Και ποιος
1: πεντάδα,
2: θα...
1: στην πεντάδα.
2: Α, εντάξει, γιατί πες εξάδα.
0: Το θέμα είναι αν θα είναι πεντάδα. Στην οκτάδα για να είναι το 5-8. Αν θα είναι στους 5-8 στα play-off, 5-8.
2: Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην γίνει.
1: Εκεί θα ανέβουν πολλές ομάδες. Θα ανέβουν.
2: Ευαγγέλη.
0: Εγώ πιστεύω πολύ στην Καλαμάτα.
2: Ναι, δείχνει πολύ καλή ομάδα. Αλλά άλλο αυτό. Για τον Όφη πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι στο 5-8 έστω.
0: Όχι.
2: Α, εντάξει.
1: Το 5-8 θα είναι.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι τόσο πίσω.
1: Αλλά όχι τόσο από δικιά του.
2: Από αδυναμία και τον άλλον.
0: Έχουν μείνει πίσω, πολύ πίσω ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός, αυτές
1: οι ομάδες που θεωρητικά θα πλασαριζόντουσαν εκεί, πρέπει να κάνουν αγώνα τώρα να βρουν.
2: Εντάξει, πάντως ο Όφης δύο τελευταίες αγωνιστικές πήρε έναν βαθμό μόνο. Αλήθεια είναι αυτό. Με την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης που τον έσωσε και στο τέλος το βαθμό και την ήττα από την ΑΕΚ.
0: Εδώ λέμε για τις μεγάλες ομάδες. Έχει και Ευρώπη, είναι ιστορικό, αλλά συγχρόνως και πρωτοφανές για Όφη αυτό το πράγμα. Να δίνει συνεχόμενα παιχνίδια Ελλάδα-Ευρώπη. Δεν έχει το ρόστερ για να αντέξει. Και πνευματικά και σωματικά και ενεργειακά, πέστε το όπως θέλετε, θα έχει μεγάλη κούραση όλο αυτό το πράγμα.
2: Φίλε μου, Ανδρέα από τον Πειραιά, που αναρωτιέσαι, Δημήτρη, όχι με τρία χαφ. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό με τα τρία χαφ είναι και αναλόγως πως παίζει ο Ιμανόλ. Και αναλόγως και ποιος θα έχει και τις κατοχές, πού θα περιμένεις ή όχι, πόσο θα πρεσάρεις ή όχι. Δηλαδή, ο Τσικίνιο μπορείς να τον δεις ως δεύτερο επιθετικό εκεί πέρα που παίζει, μπορείς να τον δεις και ως τρίτο χάφ ενδεχομένως. Έτσι. Και εσύ, φίλε, που μου στείλει για τον Σάλιακα, δεν συμφωνώ μαζί σου, Νίκο μου. Οι Γάλλοι θα στοχεύσουν, λέει, τον Σάλιακα. Βλέπω, βρήκαμε νέο Ορτέγκα να κάνουμε το σταυρό μας. Νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ σκληρός απέναντι στο Σάλιακα, ο οποίος και αξιόπιστος είναι μέχρι τώρα και έχει βοηθήσει και πάρα πολύ μέχρι τώρα, έτσι, και με assist και με goal. Τώρα, πώς βγάζεις αυτό το συμπέρασμα, δεν ξέρω. Δηλαδή, από πού το είδες, από την αποβολή του στο ντέρμπι. Πιάστηκε λιγάκι κορόιδο, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί κάνει δύο φάουλ που ήταν και τα δύο κίτρινες. Είπαμε εδώ πέρα, δεν θα κλείνουμε για τα μάτια σε αυτά που υπάρχουν πράγματι. Αλλά τα κάνει μέσα σε τρία λεπτά. Πράγματι, πιάστηκε λίγο κορόιδο. Αλλά τώρα νομίζω ότι το σχόλιο σου είναι υπερβολικά αυστηρό και να μου επιτρέψει κιόλας και άστοχο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, μια είδηση που έχει τη δική της σημασία και ενδιαφέρον έχει να κάνει με Σέρβο. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και παγκόσμιο ρεκόρ. Εξοντοτική τιμωρία σε γνωστό Σέρβο τενίστα, στο Στέφαν Μιλίτσεβιτς, από τη Διεθνή Αρχή Ακεραιότητας του Τένις. Έτσι. Είχε κατηγορηθεί ο Σέρβος τενίστας για χειραγώγηση 6 αγώνων. Στους 5 από αυτούς συμμετείχε ο ίδιος. Τι ποινή λέτε να του βάλανε? Πόσα χρόνια?
2: Δεν ξέρω, πες.
1: 32.
2: 33 στο κελί.
0: Κοντά έπεσε.
2: Άντε ρε.
0: Δεν υπάρχει αυτή η ποινή. 24 χρόνια τον απέκλεισαν. Αποκλεισμός για 24 χρόνια. Δηλαδή μέχρι
2: ούτε στους βετεράνους δεν θα παίζει δηλαδή.
0: Παλέμαχος.
2: Ναι.
0: Μέχρι το 2050, παιδιά.
2: Α.
0: Ο Στέφαν Μιλίτσεβιτς.
2: Λοιπόν, μια και είπες νωρίτερα για την EuroLeague. Ναι, ρε φίλε, να έχουμε, αλλά οι δικές μας οι ομάδες παίζουν αύριο. Η Crystal Palace πρέπει να μειώνει στο παιχνίδι με τη Λιόν σε 2-1 αυτή τη στιγμή. Οι δικές μας οι ομάδες παίζουν αύριο, αλλά σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια. Το Fenerbahçe Partizan Βελιγραδίου ξεκίνησε. Έχουμε στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ. Μεγάλο σκορ βλέπω εδώ πέρα. Πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Επίσης 9.30 Μιλάνο Ντουμπάι.
0: Η μεγάλη ευκαιρία στο 50 της...
1: Στο 50 η ευκαιρία. Εγώ βλέπω ότι η δεύτερη μήκρο τώρα για ποιο λόγο κάτω ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, στο 50 όμως είναι μεγάλη ευκαιρία της Μπόρατς για να ισοφαρίσει. Μόνος του από το ύψος του πέναντι, αλλά λίγο αριστερά, πιάνει την κεφαλιά η οποία φεύγει σαδιστικά δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Πένια. Θα μπορούσε άνετα, κύριε Γκότζο, εδώ να είχε γίνει το 1-1.
1: Τι να κάνω τώρα, πάω έξω να την πιάσω την κεφαλιά εγώ.
2: Όπω η Λεβερκούζεν έχει πάρει φόρα.
1: Μπει ο Παναθηναϊκός πολύ.
2: 0-4.
0: Ναι.
1: Έχει φοβερό αντίπαλο.
2: Λέχ, πώς να είναι, ρε φίλε, γιατί.
0: Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχει κολλήσει ο Νίστρουπ με συγκεκριμένους παίκτες και τους άλλους τους έχει τελειώσει από νωρίς. Έτσι δείχνει.
1: Βέβαια, συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι παράταξη ομάδα.
0: Ποιο λες του Παναθηναϊκού.
1: Είναι 5 παίκτες όλοι μαζεμένοι στα 3 τετραγωνικά και κυνηγάνε ένα παίκτη. Και άμα περάσει, πέρασε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλωμένο.
0: Δεν είναι απλωμένος, δεν είναι τραχανάς.
1: Δεν είναι απλωμένος, παίζουν έτσι.
2: Σε ένα λεπτό μάλιστα.
1: Για πες,
0: παγιονούμε. Τίποτα, αλλά να απαντήσω στο φίλο, δεν ξέρω αν είναι. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας προπονητής με πολλά νέα πρόσωπα ή θέλει, ενδεχομένως θέλει ένα συγκεκριμένο, να έχει ένα μικρό rotation. Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι αυτά που λέει ο Γκότζος, ότι πρέπει συγκεκριμένους παίκτες να βάζει να παίζουν. Και επειδή είναι μεταγράφες, τι να πω τώρα.
2: Κώστα μου, μην γίνομαστε ανθρωποφάγοι. Εσύ που όχι άλλος φίλος τώρα που μου γράφεις ότι είναι αξιόπιστος ο Σάλιακας που πήγε να μας κρεμάσει τον ντέρμπι με την πλακία του. Άσε μας, ρε Δημήτρη, για μια ακόμα φορά δεν έχουμε ποιοτικά μπακ.
0: Καθένας είναι τα γούστα του.
2: Ναι, εντάξει, μην γίνομαστε και ανθρωποφάγοι όμως. Ο Βαγγέλης λέει εν τέλει ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει γούστα. Κώστα, παίζουμε πολύ καλά σήμερα. Καμία σχέση με το έκτρωμα του ντέρμπι. Έτσι βλέπει ο Βαγγέλης.
0: Με το μεγαθύριο.
2: Λοιπόν, να πω και την εντεκάδα της Μαρσέιγ, και νομίζω ότι ελάχιστα ενδιαφέρει τους περισσότερους.
0: Πόσους ξέρει ο Γκότζος από την εντεκάδα, πες την, πόσους από αυτούς ξέρει ο Γκότζος.
2: Καταρχήν έχει γνωστά ονόματα.
0: Κάτσε, ο Γκότζος θα μας πει.
2: Ντελάγκ, Γουέα, Αγκέρ.
0: Πες ρε φίλε την εντεκάδα, τερματοφύλακας. Α, συγγνώμη, Ντελάγκ, τερματοφύλακας, ούτε το ξέρω.
2: Ναι, Γουέα όμως ξέρει από παλιά.
0: Γιο του Γουέα είναι.
2: Ναι, νομίζω.
0: Λογικά ο γιο του Γουέα πρέπει να είναι.
2: Αγκέρ, Μεϊτέ, λες να είναι ένας ξάδερφος του δικού μας που έχει έρθει εδώ πέρα στον πάγκο. Έμερσον, Ναντί, Γκόμες, πάρα πολύ καλός παίκτης. Αμπτελίν, Παϊσάο, επίσης πάρα πολύ καλός παίκτης. Μοπέ και Αμπντάλα.
0: Ο Μοπέ παίζει βασικός.
2: Ναι.
0: Που δύο χρονιές ήθελε να τον πάρει ο ΠΑΟΚ δανεικό και τον είχε δώσει δεξιά. Τώρα παίζει με βασικό τον Μοπέ.
2: Αυτές τις πληροφορίες μόνο εσύ μπορεί να μας δώσεις. Ναι, έτσι.
0: Ωραία, φίλε, για τη Μαρσέιγ. Λοιπόν, έχει τύχει ο Ολυμπιακός, το λέω. Πάμε.
2: Μακάρι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε.
1: Εδώ.
2: Ναι.
1: Κάπου εδώ.
0: 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 54.
2: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του Mega News 104,6 με τη Μάιρα Μπάρμπα. Και σε 45 λεπτάκια, όχι 45, σε μία ώρα και ένα λεπτάκι από τώρα ξεκινάνε τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στη Γαλλία. Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6. Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Διαβάστε στα νέα της Παρασκευής. Μετά την Kimberly Guilfoyle, ποιος άλλος ετοίμασε τις βαλίτσες της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Το Brand Affair Βόρειων και Νότιων Ευρωπαίων στις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό, ο ρόλος της Ελλάδας. Πόσο high-tech θα είναι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, πολλοί μας λένε από το Πεντάγωνο και την περιγράφουν. Μαζί στο ένθετο το νέα, μεταχειρισμένα ηλεκτρικά, βουτιά στις τιμές τους και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Με το Βήμα, η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το ανθρώπινο μέλλον μας. Πριν το ChatGPT, τρεις κορυφαίοι διανοητές έθεσαν το ερώτημα: τι θα γίνει όταν η νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ανθρώπινη? Ένα βιβλίο που προηγήθηκε της εποχής του και σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
9: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
8: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
9: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.

0: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η Ηλέκτρα Σιτιανάκη στην ηχοληψία, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Αξιοποιήστε τον δικό σας αριθμό. Στην αρχισυνταξία η Μαρία Καφετζή, η Κωνσταντίνα Τζίτζη στα ηχητικά μας, είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Στις Βρυξέλλες είναι στραμμένα τα βλέμματα και όχι μόνο της Ευρώπης. Εκεί διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής και έχει φανεί από νωρίς ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτωπα στο εσωτερικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τώρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θα ακούσουμε ποιοι με ποιους, συγκρούονται σχετικά με το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή κρίση και για τον επόμενο επίσης επταετή προϋπολογισμό για την περίοδο 28-34. Θα σας εξηγήσουμε γιατί υπάρχει ο έντονος διχασμός γύρω από το νέο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2 και τι ακριβώς είναι αυτό, για τις δημοσιονομικές πολιτικές οι οποίες θα πρέπει τώρα, όπως ζητάει η χώρα μας και όχι μόνο η Ελλάδα, να υπάρξει μια ελευθερία μεγαλύτερη ώστε να στηριχθούν νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο σε αυτές οι οποίες ζητούν τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, όχι όμως μόνο αυτές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προειδοποιεί ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση. Μαζί με την Ελλάδα και την Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία ετοιμάζουν κοινή παρέμβαση για το ETS2 και ζητούν πιο συγκεκριμένα να πάνε από το 2030 οι νέες περιβαλλοντικές χρεώσεις, όπως αναφέρει άρθρο του Πολιτικό, το οποίο επικαλείται 5 διαφορετικές διπλωματικές πηγές. Εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι ανέφερε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Πριν προχωρήσουμε στα του πετρελαίου θέρμανση, σήμερα είναι η πρώτη ημέρα διάθεσης και βεβαίως ήδη σχολιάσαμε από εχθές ότι το 1,55 είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό το οποίο θα επικρατούσε το 1,98 τουλάχιστον, αν δεν υπήρχαν οι παρεμβάσεις, αλλά είναι 40% υψηλότερο από ό,τι ίσχυε την ίδια εποχή πέρυσι. Να σας δώσω λίγο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, της Μάρκα αυτή τη φορά, για λογαριασμό του Αντένα, εκεί όπου στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία δίνουν ένα 30,4%. Στο 15,8% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και έχει έτσι ενδιαφέρον να δούμε και στη συνέχεια ότι στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνει το 30,6% έναντι 14,2% του Αλέξη Τσίπρα. Στο 8%, από το 8% σε 7,4% πέφτει λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην συνέχεια. Στην τέταρτη θέση ισοβαθμών με 7% στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 5,5 για την πλεύση, εν πωλής στα ίδια δηλαδή. Η Μαρία Καριστιανού πέφτει μία μονάδα στο 4,5%. Στην 7η θέση καταγράφει, και ναι, την καταγράφει και η έρευνα της ΜΑΡΚ, τη Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που στηρίζει ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης, η Φωνή Λογικής στο 3,6%. Το Μέρα 25, στο 2,6% βλέπουμε εδώ στην εκτίμηση, στο 1,8% μετρήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη ανέβηκε στο 1,7% από 1,3% βεβαίως εκτός Βουλής. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά όμως την πρώτη ημέρα διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, φαίνεται ότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα είναι αυτός ο χειμώνας που θα ανάψουν στο φουλ τα καλοριφέρ, παρόλο που έχουν αδειάσει οι δεξαμενές από πέρσι και υπάρχει το περιθώριο. Η πρώτη έτσι αίσθηση και εκτίμηση είναι ότι θα καίνε μόνο όταν θα κάνει πραγματικά πολύ κρύο. Μην ξεχνάτε ωστόσο, και το ξέρετε βέβαια όσοι ήδη ζείτε σε αυτές τις περιοχές, νησιά και ορεινά, εκεί αντιμετωπίζουν ακόμη περαιτέρω προβλήματα, καθώς είναι και το κόστος μεταφοράς, αυτό το οποίο θα φέρει επιπλέον επιβαρύνσεις. Ενώ υπάρχουν περιοχές, όπως τον Ευρωκόπη, που ζητούν επίμονα να αλλάξει ο τρόπος μέτρησης των μετεωρολογικών συνθήκων, καθώς αυτές γίνονται από μετρητές οι οποίοι δεν βρίσκονται εντός στενά της περιοχής και θεωρούν ότι αν γινόταν μια διαφορετική μέτρηση μετεωρολογική θα είχαν και έναν υψηλότερο συντελεστή ώστε να δουν και κάτι περισσότερο από το επίδομα θέρμανσης. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στο Mega News ο Γιώργος Ασμάτογλου.
2: Σήμερα η πρώτη μέρα εφοδιασμού των πρατηρίων και των εμπόρων του πετρελαίου θέρμανσης. Στο 1,55 η τιμή για τα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες, τουλάχιστον από 700 λίτρα και πάνω. Η υπόλοιπη Ελλάδα θα διαμορφωθεί υψηλότερη η τιμή, όπως και για τα νησιά και για την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και για τις μικρές ποσότητες οι οποίες θα παραδοθούν, θα είναι η τιμή υψηλότερη. Το θέμα είναι να κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα και να μην αυξηθεί περαιτέρω η τιμή, η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου.
0: Ενδεχομένως πήρε το μάτι σας κάπου σε κάποιο τίτλο, σε κάποιο site, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας βάζει μπλόκο στις κατασχέσεις μοναδικής κατοικίας για χρέη στο δημόσιο, που εκεί είναι και οι εφορίες, τα ταμεία κτλ. Το ανώτατο δικαστήριο θέτει τείχος προστασίας της πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν ενδελεχώς πριν προβούν σε οποιαδήποτε άλλη

0: και μια δυνατότητα για ακύρωση του πληστηριασμού, εφόσον μιλάμε για το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο. Τώρα, αυτό ακριβώς τι σημαίνει, τι συμβαίνει, αν έχει αλλάξει κάτι άρδιν, θα το αναλύσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Για όσους σας αφορά, ούτως ή άλλως το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ενώ ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που είναι μάστιγα, είναι μάστιγα οι απάτες. Οι απάτες οι οποίες έχουν να κάνουν με το γεια σας, είμαστε από την τάδε εταιρεία ενέργειας, να μπούμε μέσα, κινδυνεύεται η ηλεκτροπληξία, δώστε μας όλα σας τη μαλφή να μην τα χάσετε. Μία συμπολίτησά μας στη Θεσσαλονίκη πραγματικά έπεσε στην παγίδα, είναι πολύ κρίμα. Μιλάμε για μία γυναίκα 88 χρονών, άγνωστος, της είπε ότι κινδυνεύει από ηλεκτροπληξία, πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, να κλειστεί μέσα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, αφού προηγουμένως του δώσει σε μία σακούλα ό,τι είχε και δεν είχε. Αυτό το ό,τι είχε και δεν είχε, σύμφωνα με το θύμα, είναι 4.766 λίρες χρυσές, με αξία κοντά στα 5 εκατομμύρια, 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Εάν δεν τους πιάσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούνται, θα μιλάμε για την μεγαλύτερη σε ύψος απάτη του είδους. Και βεβαίως δεν είναι η μόνη περίπτωση και βεβαίως δεν είναι κανείς μας σε θέση να κρίνει αυστηρά. Δεν ξέρουμε ποτέ πώς μπορεί σε ποια ψυχολογική κατάσταση, νοητική, να βρίσκεται κάποιος. Και μην ξεχνάτε, γενικά το λέω τώρα για τη συγκεκριμένη κυρία, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μένουν μόνοι τους και δεν έχουν και κανέναν να τους ακρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Θα το ακούσουμε το ρεπορτάζ στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Έχουμε όμως την Αθανασία ακριβώς στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν ακούσουμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις, έτσι για να αντιληφθούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά το ενεργειακό στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, για ακόμη μία φορά οι καρδιές χτυπούν δυνατά στις Βρυξέλλες. Αθανασία, θα μας βοηθήσεις σε παρακαλώ να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, τι συζητιέται, τι επιδιώκεται από τη χώρα μας, η οποία βεβαίως βρίσκει εμπόδια απέναντι, έτσι? Δεν ομονούν όλοι οι Ευρωπαίοι ούτε σε αυτό το θέμα βεβαίως. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάιρα. Προφανώς το πρώτο ζητούμενο απόψε στις Βρυξέλλες είναι η Ευρώπη να καταφέρουμε, και αυτό ζητάμε κι εμείς, να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα ενεργειακά μέτρα. Και ξαναλέω, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά μαζί, ότι δύο είναι τα πράγματα που ζητάει η Αθήνα. Το ένα είναι τα μέτρα τα οποία παίρνονται για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος, να μην μετρούν στη δαπάνη, στην οροφή δαπανών. Και το δεύτερο είναι τα υπερπλεονάζοντα έσοδα από ΦΠΑ λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στην ενέργεια αλλά και σε άλλους τομείς, να μπορεί ένα κομμάτι ουσιαστικά να γυρίζει πίσω στους πολίτες. Αυτά τα δύο είναι που ζητάει η Αθήνα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θέλω στη σημερινή σύνοδο κορυφής, στο κείμενο συμπερασμάτων, να υπάρχει μία πρόβλεψη για περισσότερη ευελιξία. Φαίνεται όμως ότι βρίσκει ουσιαστικά εμπόδιο στις χώρες του Βορρά. Η Γερμανία και η Σουηδία ουσιαστικά είναι αυτές που είναι οι πιο σκληρές στη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσχέδιο του κειμένου των συμπερασμάτων είπε ότι δεν ανταποκρίνεται την έκτακτη ανάγκη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Υπάρχει άλλο ένα μπλοκ όσον αφορά στο οποίο είμαστε και εμείς χωρών, μαζί με την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Σλοβακία, την Ιταλία, που ζητάμε και τη νέα αναβολή του συστήματος εμπορίας ρήπων, που είναι να αρχίσει το 28 ουσιαστικά και θέλουμε να πάει στο 2030, ώστε και αυτό το νέο σύστημα να μην επιβαρύνει περαιτέρω τις τιμές. Μιλάμε για το πετρέλαιο, μιλάμε για τη βενζίνη, μιλάμε για αυτά τα ορυκτά κάψιμα όπως και το φυσικό αέριο. Το δεύτερο βέβαια, το οποίο είναι το μέτωπο, το οποίο είναι ανοιχτό, που εκεί νομίζω γίνεται, να το πω έτσι, πολύ λαϊκά, η μεγάλη σφαγή, είναι όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το 2028-2034. Η Ιρλανδική Προεδρία έχει παρουσιάσει, έχει προτείνει περικοπές ύψους 141 δισεκατομμυρίων ευρώ, λιγότερες, δηλαδή λιγότερα αυτά που θα πρέπει να σπαταλήσει η Ευρώπη σχετικά με το αρχικό σχέδιο το οποίο είχε προτείνει η Κομισιόν. Και προφανώς χώρες όπως

0: εμείς και άλλες χώρες, κυρίως του Νότου, είμαστε υπέρ ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω περικοπές, θα πρέπει να... τέλος πάντων, να υπάρξουν τα κονδύλια αυτά που χρειάζονται για την πολιτική συνοχή, για τους αγρότες, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτές είναι και οι κόκκινες γραμμές αυτή τη στιγμή της Αθήνας. Πώς θα διαφυλάξει αυτά τα κονδύλια? Εννοείται ότι βρίσκει απέναντι χώρες όπως η Γερμανία, που θέλει αυτή τη στιγμή σε αυτήν την έκτακτη ανάγκη που βρίσκεται η Ευρώπη περαιτέρω περικοπές, Μάιρα.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, η Αθανασία Κρύβου, κυρίες και κύριοι, από το NoTip, και βεβαίως την παρακολουθείτε καθημερινά και στο Mega News, στον οικονομικό ταχυδρόμο, για την δική σας ενημέρωση. Εμείς παραμένουμε στο θέμα. Ο κύριος Ορέστης Ομράν, επικεφαλής του Think Tank Συνέργεια, δικηγόρος Αθηνών, Νέας Υόρκης, σύμβουλος επιχειρήσεων στους τομείς της ενέργειας, των τραπεζών και των κατασκευών, είναι και απόψε μαζί μας. Σε μια κρίσιμη συγκυρία, μεν που όμως δεν φαίνεται, τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ των Βρεξελών, ότι θα οδηγηθούμε τώρα σε μια έτσι ρηξικέλευτη συμφωνία για να καταλάβουμε το διακύβευμα, τι ζητάμε, και βεβαίως μπαίνει και η παράμετρος του άρθρου του Πολίτικο, που και εκεί θα χρειαστούμε λίγο τη βοήθειά σας για να καταλάβουμε και το διακύβευμα και τους όρους. Ακούν οι πολίτες για σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS2 και ομολογώ ότι μάλλον πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Παρακαλώ, κύριε Ομράν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
1: Εσείς?
2: Καλά, καλά και εγώ.
1: Λοιπόν, να δούμε, να τα δούμε με τη σειρά, όπως σας εξυπηρετεί. Να δούμε καταρχάς τις Βρυξέλλες αυτή κατά αυτή τη συζήτηση και διαπραγμάτευση, και μετά να μας εξηγήσετε με βάση και του άρθρου, το άρθρο του Πολίτικο, τι είναι αυτό που ζητάμε και αυτός ο διχασμός, και φαίνεται και ότι η χώρα μας μαζί με την Ιταλία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία ετοιμάζουν, λέει το Πολίτικο, μια κοινή παρέμβαση για το ETS2. Τα φώτα σας.
2: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι όντως φαίνεται, συμφωνώ με αυτό που προελέξει, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε μια συμφωνία συγκεκριμένη, πόσο μάλλον ριζοσπαστική. Και αυτό συμβαίνει διότι η περιγραφή και μόνο των διαφορετικών τοποθετήσεων των χωρών που ανέφερε η συνεργάτη σας δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κονσένσους όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της κρυσάνθησης, το κείμενο συμπερασμάτων. Υπάρχει μια διαπιστωτική προσέγγιση ότι ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με το κόστος της ενέργειας για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ναι, υπάρχει κίνδυνος για το επίπεδο διαβίωσης των Ευρωπαίων, αλλά τι κάνουμε, δεν αποφασίζουμε το τι θα κάνουμε. Και αυτό δυστυχώς είναι ένα συμφιές πρόβλημα στην, αν θέλετε, θεσμική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δι' αυτών των ατύπων ή επισήμων συμβουλίων υπουργών, που δεν μπορούν να καταλήξουν σε κοινά κείμενα συμπερασμάτων ουσιαστικά, και ακόμη και αν καταλήγουν, αυτά τα κείμενα δεν λένε τίποτα. Οπότε φοβάμαι ότι από μόνο του τα συμπεράσματα της σημερινής συνόδου δεν λένε πολλά.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, η χώρα μας εννοείται ότι έχει κάθε λόγο να ζητά στήριξη από την Ευρώπη, προκειμένου να υπάρξει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος μέσω της ρήτρας διαφυγής, που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να κινηθεί περαιτέρω χωρίς να πληγώσει, ας το πούμε έτσι, τους βασικούς δείκτες, αυτούς τους οποίους κοιτάει η Ευρώπη και όχι μόνο. Πολλοί λένε ότι έχει περιθώρια ούτως ή άλλως η κυβέρνηση να κινηθεί χωρίς να χρειαστεί ένα πράσινο φως από την Ευρώπη. Εσείς τι λέτε?
2: Σε κάθε περίπτωση, η θαλάρωση αυτών των δημοσιονομικών κριτηρίων για την Ευρωπαϊκή, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, βοηθάει πάρα πολύ και δίνει ευελιξία σε όλα τα κρατημέλη και στην δική μας την κυβέρνηση να πάρει μέτρα τα οποία στην πραγματικότητα, αν δεν υπήρχε, που δεν υπάρχει προκειμένου η ευελιξία, θα είχαν αρνητικές συνέπειες και δεν θα επιτρέπονταν στην πραγματικότητα, γιατί θα πέφταμε κάτω από συγκεκριμένα δημοσιονομικά όρια που απαιτούν οι κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέμε. Εμείς λέμε ότι για ένα προσωρινό διάστημα θέλουμε να χαλαρώσουν ποσοτικά αυτοί οι δείκτες, για να μπορέσουμε από το πλεόνασμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, που διαθέτουμε, να βοηθήσουμε περισσότερο τους αδυνάμους και τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα ενεργειακό. Δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό, δεν συμβαίνει συχνά, θα τολμήσω να πω ότι δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, και αυτό διότι πάλι χρειάζεται συμφωνία μεταξύ κρατών τα οποία ξεκινούν από διαφορετικές βάσεις. Αναφέρατε και στις κάποιες χώρες με τις οποίες έχουμε συνασπιστεί ζητώντας αυτή την ποσοτική χαλάρωση, αλλά και πάλι χώρες του Βορρά, οι οποίες είναι συνηθισμένες στην δημοσιονομική αυστηρότητα και στην καταγράμμα τήρηση έτσι, των κανόνων αντιστέκονται. Αλλά βέβαια εδώ πρέπει να πει και κάποιος, και είναι νομίζω μια σημασία, ότι είναι διαφορετική πρόσβαση που έχουν οι χώρες της Βορείου Ευρώπης σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι προνομιακή και λόγω της εγκύτητάς τους στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά και λόγω των φορτίων που έχουν εξασφαλίσει, με αποτέλεσμα να έρχεται σε δεύτερη μοίρα ή οποιαδήποτε έτσι διευκόλυνση της συλλογικής προσπάθειας για χώρες όπως εμείς, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί, που φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.
1: Επειδή αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, οφείλω όμως να ρωτήσω για να είμαστε όλοι συμμέτοχοι στη γνώση και να καταλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Είναι τόσο σημαντικές ή επιβαρυντικές ή, εν πάση περιπτώσει, θα γλιτώσουν κάτι αυτές οι χώρες τις οποίες ήδη αναφέραμε, οι οποίες σύμφωνα με το πολιτικό ζητούν να πάνε οι νέες περιβαλλοντικές χρεώσεις από το 2030. Τι πρέπει να ξέρουμε για το ζήτημα αυτό? Δηλαδή, θα μας δώσει κάποιον επιπλέον χώρο, ενισχύει αυτό που λέμε ακριβώς κάποια μορφή δημοσιονομικής ευελιξίας, έστω και έμεσα? Τι ισχύει για αυτό το ζήτημα, τι μπορείτε να μας πείτε?
2: Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όσον αφορά η δημοσιονομική ευελιξία, έχει να κάνει κυρίως με το πόσα χρήματα και πού μπορούν να ξοδέψουν, να το πω έτσι απλωστευτικά, έτσι, τα κράτη-μέλη για μια σειρά από βασικούς τομείς πολιτικής και δραστηριότητάς τους. Και αυτό προκύπτει από συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, ακριβώς για να διατηρείται η δημοσιονομική του σταθερότητα και να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε στη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση. Πάντοτε υπήρχαν αυτές τις σταθερές. Τα περιβαλλοντικά τώρα είναι ένας άλλης τάξης ζήτημα, το οποίο όμως έχει επίσης συνέπειες στην αύξηση των τιμών. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υιοθετήσει μια φιλοπεριβαλλοντική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια και ουσιαστικά υποβάλλουμε ακόμη και τα υγρά καύσιμα τα οποία εισάγουμε σε πάρα πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Με αποτέλεσμα να αποκλείονται πολλά φορτία τα οποία μπορεί να μην προσαρμόζονται επακριβώς με αυτούς τους περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό έχει το αποτέλεσμα σε μια περίοδο που δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων. Αυτό έχει την άμεση συνέπεια κατευθείαν να περιορίζονται οι πιθανοί προμηθευτές. Και άρα οι τιμές να παραμένουν υψηλές. Έρχεται λοιπόν εδώ κάποια κράτη-μέλη και λένε ότι ξέρεις κάτι, στα περιβαλλοντικά, σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα κάνουμε για το περιβάλλον, αλλά έμεσα οδηγούν στην αύξηση των τιμών, όπως εξήγησα, καλό θα ήταν να αναστείλουμε την εφαρμογή τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης και μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το οποίο εγώ θεωρώ και δίκαιο και θεμητό.
1: Μάλιστα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον και αυτό. Κύριε Ομεράν, πολύτιμος αρρωγός. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ξαναβρούμε. Πάμε παρακαλώ πολύ πριν ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες σε κάτι διαφορετικό. Ο Μαρίνος Γκασιάμης σε τηλεφωνική μας γραμμή για την επίσκεψη του Υπουργού του Νίκου του Δένδια στο Ριάντα. Η στρατηγική μας σχέση με την Σαουδική Αραβία εννοείται ότι είναι ένα από τα κομβικά στοιχεία της εξωτερικής μας πολιτικής σε όλα τα πεδία. Τι επιδίωξε με αυτή τη συνάντηση ο κύριος Δένδιας, Μαρίνο? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ήταν μια επίσκεψη αστραπή, ευνηδιαστική και κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο. Μια ενός Ευρωπαίου υπουργού, σε μια ουσιαστικά εμπόλεμη περιοχή, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη αυξάνονται, εντείνονται και όλα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι το κακό στο χειρότερο. Ο Έλληνας υπουργός συναντήθηκε τόσο με τον ομόλογό του αλλά και με τον διάδοχο του θρόνου, από τον οποίο έγινε δεχτός μάλιστα μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο του στο Ριάντ. Η σαουδαραβική πλευρά εξήγησε την προσφορά των ελληνικών Patriot και συζητήθηκαν από τις δύο πλευρές τόσο η συνέχιση της συνεργασίας αλλά και η εμφάνισή της μέσα από συνεργασία σε θέματα καινοτομίας. Μάιρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, ο Μαρίνος Γκασιάμης, κυρίες και κύριοι. Πριν περάσουμε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το οποίο σήμερα χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από μια πολύ δυνατή κόντρα στη Βουλή, θα μας τα πει σε λίγο η Ελένη Γκρίγκοβιτς, η οποία έχει να κάνει με τα Τέμπη, θα σας πούμε σε λίγο περισσότερα, και η οποία συνεχίζεται και σε επίπεδο αναρτήσεων. Πάμε παρακαλώ για να κλείσουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο, να ακούσουμε το ρεπορτάζ πώς αποτυπώνονται οι πρώτες δηλώσεις, έτσι κάποια αποσπάσματα από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι κάποιοι συμμαχούν και με τους άλλους ξεφουλκούν στη σύνοδο κορυφής. Όπου χρειαστεί, σας μεταφράζουμε.
4: Την ώρα που τα χτυπήματα στις ενεργειακές υποδομές σε Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζονται, Και στα στενά του Ορμούζ εμπορικά πλοία δέχονται συνεχείς επιθέσεις. Στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σε βαρύ κλίμα με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. Ο Ολλανδός Πρωθυπουργός δεν μάσησε τα λόγια του για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στις αγορές.
1: Δεν έχει αντίκτυπο στις τιμές και στις διεθνείς αγορές, αντίθετα θα ενισχύσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν.
4: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Οι χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή ακρίβεια. Προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στην πρόταση της Αθήνας.
5: Θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
4: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει σαφείς απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση, η οποία έχει τεράστιο αντίκτυπο στο κόστος διαβίωσης.
6: Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής.
4: Απέναντι στις χώρες του Νότου βρίσκονται κράτη όπως η Γερμανία και η Σουηδία, που απαιτούν ακόμη βαθύτερες περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
1: Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ, πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Δεν περιμένω να έχουμε συμφωνία το Σαββατοκύριακο ή τις επόμενες ημέρες.
4: Διεθνή μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν πως το δυσβάστακτο κόστος διαβίωσης κάνει τους Ευρωπαίους ηγέτες να φοβούνται απέναντι στην εκρηκτική άνοδο της ακροδεξιάς. Εν ώψη κρίσιμων εκλογών σε Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία τους επόμενους μήνες.
1: Αυτός ο χειμώνας θα είναι ένας από τους πιο κρίσιμους χειμώνες για την ασφάλεια της Ευρώπης.
4: Σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως ο Ουκρανικός στρατός αρχίζει ξανά τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια.
1: Ως εδώ, το εμπάργκο έληξε. Απόψε έδωσα την εντολή στο στρατό, αφού οι Ρώσοι επιτέθηκαν και σκότωσαν ξανά σήμερα.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως είναι θέμα χρόνου να πέσουν οι τιμές των καυσίμων μετά τη συμφωνία που έκανε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
1: Ήξερα πως οι τιμές της βενζίνης θα ανέβουν, αλλά δεν είχα ιδέα. Πίστευα ότι θα ανέβουν πολύ περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής.
4: Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατηγόρησε ξανά την Ευρώπη πως τροφοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Και από το ρεπορτάζ του Δημήτρη Σαραφίδη πάμε να βρούμε την Ελένη Γκρίκοβιτς. Από την Βουλή ξεκίνησε μια πολύ έτσι έντονη κόντρα, η οποία έχει να κάνει με ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της τραγωδίας των Ντεμπών, και δεν είναι άλλο αυτό, Ελένη, από τα... ας το πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά τώρα, τα οστά υπολείμματα των ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν τόσο άδικα στο έγκλημα των Ντεμπών, με αποτέλεσμα να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με το πώς βρέθηκαν, πού βρέθηκαν, πόσα χάθηκαν, πού φυλάσσονται. Μια πολύ μεγάλη έτσι ιστορία, πολύ σημαντική, με ουσία, η οποία πήρε πολιτική χρειά σήμερα. Σε ακούμε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα μέρα και από μένα. Κοίταξε, σήμερα από το πρωί υπήρξε μια πολύ σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης το πρωί παρουσίασε κάποιες φωτογραφίες, όπως ισχυρίστηκε, δείχνουν ανθρώπινα οστά, υπολείμματα. Υπήρξε μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών. Το απόγευμα όμως επανήλθε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είπε ότι τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα, τα οποία θέλω να σας πω ότι δεν κατατέθηκαν ποτέ στα πρακτικά της Βουλής και έχει αυτή τη σημασία, το αφέθηκαν απλά στο έδρανο που καθόταν ο Γιώργος Φλωρίδης. Όπως είπε λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ολομέλεια και στο Σώμα, τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα δεν ήταν εκτός της δικογραφίας για κανένα άλλο λόγο, απλώς επειδή δεν ήταν ανθρώπινα οστά. Και αυτό έχει πιστοποιηθεί από ανθρωπολόγο, όπως είπε. Μάλιστα, επικαλέστηκε δύο αναρτήσεις συγγενών των θυμάτων, του κυρίου Πλακιά και του κυρίου Βλάχου, οι οποίοι είπαν ότι αυτό ήταν γνωστό από το 2024, ότι είναι οστά από σκυλιά και μοσχάρια και δεν είχε καμία σχέση με τη δικογραφία για το λεγόμενο μπάζωμα. Δεν είναι ανθρώπινα οστά. Αυτό το είπε και ο κύριος υπουργός, αλλά και οι συγγενείς των θυμάτων. Βέβαια, υπήρξε και ένας δεύτερος κύκλος αργότερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος, όπως υποστήριξε, τα συγκεκριμένα έγγραφα τους τα παρέδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ντεμπών, ο κύριος Ασλανίδης. Η κόντρα αυτή συνεχίστηκε και αργότερα με ανακοινώσεις από την πλευρά και δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος επιμένει στην δική του θέση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα, το σημαντικό είναι ότι δεν, και ίσως καλώς, δεν έχουν κατατεθεί στα πρακτικά. Ενώ την ώρα που επίσημε την ομιλία από την εξέδρα που είναι συνολομέλη της Βουλής, υπήρχαν και παιδιά από σχολείο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, Ελένη. Ελένη Κρίκοβης, κυρίες και κύριοι. Και βλέπω ότι ο κύριος Παύλος Ασλανίδης είναι σε τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ασλανίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να πω ότι πριν ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο, λίγη ώρα νωρίτερα, είχε κάνει και ακόμη μία ανάρτηση ο Κυριάκος Βελόπουλος στον προσωπικό του λογαριασμό, ο οποίος, αφού αναφέρεται σε αθλειότητες Φλωρίδη, γράφει ότι στην ομιλία μου σήμερα αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες οστών που βρέθηκαν στο χώρο στο Κουλούρι και στη λεγόμενη Μάνδρα Πανδρεμένου, ευρήματα τα οποία σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Ζήτησε από τον κύριο Φλωρίδη, γράφει, να παρέμβει προκειμένου να γίνει επιτέλους ο έλεγχος των οστών και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις από τις φωτογραφίες. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης, όπως λέει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, αμφισβητεί ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβυλο ξεμπάζωμα, τον ενημερώνουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας το μακάβριο φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορούμε να το προσκομίσουμε ανά πάσα στιγμή. Ευχόμαστε ειλικρινά, καταλήγει, να μην επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες των συγγενών για το νέο μπάζωμα των οστών και ο κύριος Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα το υλικό αντί να το αμφισβητεί. Ακολουθεί μία ανάρτηση του κυρίου Πλακιά, ο οποίος εγκαλεί έτσι για την εμφάνιση φωτογραφιών από τα οστά των ανθρώπων σας στη συγκεκριμένη ανάρτηση αρχικά, τα οποία πάντως στη συνέχεια ως φωτογραφίες αφαιρέθηκαν, έμεινε μόνο το λεκτικό το οποίο σας έχω αναφέρει, και μεταξύ πολλών άλλων λέει ο κ. Πλακιάς, λέξη σεβασμός όχι σε μένα αλλά στα ιερά οστά των παιδιών μας, θα πρέπει να λέει κάτι στον κύριο Βελόπουλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη τοποθέτηση. Τώρα έχουμε εσάς μαζί μας, κυρία Ασλανίδη, και θέλω πραγματικά να μάθω πώς τα είδατε όλα αυτά, πώς τα ακούτε και επί της ουσίας τι έχει συμβεί με τα οστά των ανθρώπων σας.
8: Να πούμε κάτι άλλο. Δυστυχώς όλο αυτό που έγινε σήμερα στην Βουλή από τον κύριο Βελόπουλο κάλυψε ένα σημαντικό γεγονός που έγινε σήμερα, ότι πήραμε επιτέλους την έγκριση για να γίνουν οι εκταφές και να πάνε τα δείγματα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ολλανδία. Κάτι που εδώ και 4 μήνες έχουμε, είχε η κυρία εισαγγελέα στη Λάρισα στη διάθεσή της, και μετά από πολλή αλληλογραφία με εδώ με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τις 3 καθηγήτρες του Πανεπιστημίου που είχαν αναλάβει, τελικώς καταλήξαμε σήμερα να γίνει επιτέλους αυτή η θέση.
1: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, έχετε
8: αυτό
1: δίκιο.
8: Αυτό είναι το σημαντικό και δυστυχώς με αυτά τα ψέματα. Καταρχήν εγώ δεν έδωσα ποτέ σε κανέναν πολιτικό, το ξέρουν όλοι και οι συγγενείς και οι γονείς και όλοι, δεν έχω δώσει ποτέ τίποτα υλικό, ποτέ σε δικογραφία σε κανένα πολιτικό. Είναι ψέματα ότι έδωσα εγώ υλικό από τη δικογραφία. Το χέρι με το κινητό όντως υπάρχει και το έχω αναφέρει και εγώ και άλλοι συγγενείς και άλλοι δικηγόροι που είναι στα ταυτοποίητα, εκεί που φυλάσσονται στο δικαστήριο στη Λάρισα. Καμιά σχέση δεν έχω με αυτά που τώρα άκουσα και ξεπλάγει, όπως και μια ανακοίνωση που έβγαλα στην αρχή ο κύριος Βελόπουλος και πήρα τηλέφωνο και είπα πολλά που δεν λέγονται από το ραδιόφωνο, να κατεβάσει εκείνη την ανάρτηση, γιατί φύγει και εμένα και σαν άνθρωπο και το σύλλογο και σαν γονιό και όλους τους γονείς, γιατί δεν είχα ποτέ καμιά ανάμειξη με όλο αυτό που έγινε σήμερα.
1: Το ξεκαθαρίζετε.
8: Το ξεκαθαρίζω, όπως και καθαρίζω ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα πολιτικό, και το έχω αποδείξει και με την κυρία Κωνσταντοπούλου με τις παρεμβάσεις που έκανε στη δίκη και με οποιοδήποτε άλλο, δεν θέλουμε κανέναν πλέον πολιτικό να ασχοληθεί με τη δίκη των Τεμπών και με την υπόθεση των Τεμπών. Είναι κάτι που αφορά πλέον εμάς και μόνο, και αυτοί που μιλάνε εξ ονόματός μας είναι μόνο οι δικηγόροι μας και κανένας άλλος. Δεν έχω ξεδοτήσει κανένα πολιτικό να μιλάει για μένα μέσα στη Βουλή. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Και ήταν και ένα μεγάλο φάουλ, γιατί ενώ είχε το Φλωρίδη εκεί, και δεν ξέρω αυτό πόσο φάουλ ήταν, που ενώ είχε το Φλωρίδη εκεί και υπάρχουν τα 200 ανθρώπινα οστά, τα ταυτοποίητα, αυτός πήγε και του έδειξε από το οικόπεδο του Πανδρεμένου τα οστά από τα ζώα που βρέθηκαν. Δεν ξέρω πόσο αν είναι αυτό σκηνοθετημένο ή αν είναι μια μεγάλη βλακεία. Δεν ξέρω, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι.
8: Πέρα από όλα αυτά, δεν πρέπει με καμία η υπόθεση, επειδή ξεκίνησαν και τα δικαστήρια, να μετατραπεί στη Βουλή. Και επειδή έχουμε και εκλογές, δεν θα καπηλευτεί κανένας τα παιδιά μας για πολιτικό του όφελος, όπως και να λέγεται αυτό. Και από όπου και αν προέρχεται.
1: Λοιπόν, κυρία Σλανίδη, κρατώ αυτή την ξεκάθαρη διατύπωση. Δεν μπορούσατε να το πείτε πιο ανοιχτά, αλλά βεβαίως να κρατήσουμε και την πολύ σημαντική εξέλιξη, αυτή με την οποία ξεκινήσατε απόψε την τοποθέτησή σας, το γεγονός ότι δόθηκε αυτό το πράσινο φως, το οποίο τόσο καιρό περιμένατε, και να δούμε βεβαίως τι πλέον μπορεί να εξαχθεί και από εκεί ως συμπέρασμα. Κάθε συμπέρασμα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύτιμο για όλους σας.
8: Να καπηλεύετε τα οστά και τις προσπάθειες που κάνουν οι γονείς να μάθουν την αλήθεια από τι έκανε τα παιδιά τους. Είναι δικαίωμά μας και είναι δικαίωμα και των παιδιών μας. Δηλαδή έχουμε από τη μία τον Φλωρίδη που είναι ο υβριστής των νεκρών των τεμπών, και από την άλλη έχουμε πολιτικούς που προσπαθούν να κρατηθούν στη δημοσιότητα από αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε σήμερα.
1: Κυρία Σλανίδη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κρατώ το ξεκάθαρο μήνυμά σας, κυρίες και κύριοι, Παύλος Ασλανίδης. Ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης στην εταιρεία τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Επί του ιδίου θέματος, το οποίο πάντα πληγώνει. Ο κύριος Ματζουράνης, να θυμίσω βεβαίως ότι είναι και δικηγόρος οικογενειών θυμάτων. Είναι μια υπόθεση που δεν ξέρει πολύ καλά.
9: Και του κυρίου Ασλανίδη.
1: Ναι, κύριε Ματζουράνη, και επίσης έπρεπε τώρα και να σας είχαμε κρατήσει και μαζί. Ήταν το θέμα καθαρά έτσι συνεννόησης τεχνικής. Πάμε παρακαλώ πολύ να ακούσουμε και εσάς για το ζήτημα αυτό και να ξεκινήσουμε παρακαλώ από αυτό το οποίο ανέφερε και ο κύριος Ασλανίδης αρχικά. Τι σημαίνει τώρα αυτό το πράσινο φως το οποίο δίνεται επιτέλους για να γίνουν οι εξετάσεις, οι οποίες τόσο πολύ τις περιμέναμε, τόσο πολύ τις είχαμε συζητήσει εκεί κάποιους μήνες πριν.
9: Κοιτάξτε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
1: Πάντα.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος και αισιόδοξος ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Στις 29 Σεπτεμβρίου ή 23 Σεπτεμβρίου έχουμε την πρώτη εισαγγελική παραγγελία προς τους ιατροδικαστές καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου, διορισμένους πραγματογνώμονες από την εισαγγελία για τις εκταφές στη Θεσσαλονίκη, όπου με ύφος σχεδόν ηταμό και ανίκιο προς καθηγήτρες της Ιατρικής, ούτε λίγο ούτε πολύ, με ύφος αποφασίζομεν και διατάσσομεν, τους λέει θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε εκείνο, δεν θα κάνετε εκείνο, και να μου πείτε πώς θα πληρώσουμε στο σύνολο. Τι να πληρώσουν στο σύνολο? Έχουν επιστολή από το κρατικό Ολλανδικό Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας που λέει 328 την ώρα ευρώ. Mm-hmm. Πώς να προϋπολογίσουν? Και τις απάντησαν με ένα ευπρεπέστατο, αξιοπρεπέστατο, που δείχνει υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια και τιμάει και τις τρεις καθηγήτρες γράμμα, επιστολή που τις λένε, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να προϋπολογίσουμε σύνολο δαπάνης όταν δεν είμαστε εμείς που θα κάνουμε τις εξετάσεις, και μάλιστα οι εξετάσεις γίνονται εκεί επειδή εμείς δεν έχουμε εμπειρία και δεν έχουμε ξανακάνει εξετάσεις τέτοιες. Δεύτερον, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε και να σας γράψουμε όπως μας ζητάτε πιθανότητα επιτυχίας, επιτυχούς έκβασης των εξετάσεων, για κάτι για το οποίο εμείς δηλώσαμε αδυναμία και γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε Ινστιτούτα του Εξωτερικού. Και βεβαίως, επειδή από το ύφος σας προκύπτει ότι αμφισβητείτε την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία και την επιστημοσύνη σας, σας ζητάμε, εάν ισχύουν αυτά, να μας αντικαταστήσετε. Mm-hmm. Στην επόμενη φάση, στις 5 Οκτωβρίου, στέλνει δεύτερη παραγγελία η κυρία εισαγγελέας Παπαϊωάννου, εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας, που με λίγο πιο ευγενικό ύφος μάλλον με λιγότερο αγενές ύφος, για να ακριβολογώ, ζητάει περίπου τα ίδια. Της απαντούν οι καθηγήτρες αμέσως ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό το Ινστιτούτο, και τους ρωτάει ποιος σας υπέδειξε το Ινστιτούτο στην Ολλανδία. Ήταν διάδικος. Και πώς σας το υπέδειξε. Και στείλτε μου και την αλληλογραφία. Τη στείλανε γύρω στις 50 σελίδες ανταλλαγή email με το Ινστιτούτο και με άλλα Ινστιτούτα κρατικά. Τις υπέδειξαν ότι η ίδια η εισαγγελέας τους υπέδειξε το Ινστιτούτο στην Ολλανδία, το οποίο ξέρετε πώς το έμαθε. Από αίτηση, αίτημα του κυρίου Ασλανίδη που έγραψα εγώ προς την κυρία εισαγγελέα Παπαϊωάννου και της έλεγα ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο μεγάλα δημόσια εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας στην Ευρώπη. Στο Wiesbaden το κρατικό γερμανικό και στην Ολλανδία το ολλανδικό. Πάρτε και τις διευθύνσεις από το Google, τις βρήκα έτσι. Πάρτε τα email, πάρτε τα τηλέφωνα, αυτά είναι τα στοιχεία επικοινωνίας.
1: Χρειάστηκε να υποδείξετε εσείς έτσι τόσο βεβαίως, συγκεκριμένα. Ναι.
9: Και όχι μόνο, υποδείξαμε και άλλα. Και άλλοι γονείς υπέδειξαν το γαλλικό, άλλος υπέδειξε το ελβετικό. Οι καθηγητές πάνω ήρθαν σε επαφή με το εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Βέρνης, το εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, το Bundeskriminalamt, δηλαδή το γερμανικό, απίτσανικά ότι δεν έχω εμπειρία να κάνω τέτοιες εκστάσεις. Θέλω να σας πω ότι υπήρξε ολόκληρη αλληλογραφία που ετέθη υπόψη μετά την πρώτη παραγγελία, την προσβλητική, από τις τρεις καθηγήτρες προς την εισαγγελία. Και μετά την δημοσίευση στην εκπομπή της κυρίας Γιάμαλη όλης της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισσας, δηλαδή της κυρίας Παπαϊωάννου, και των τριών καθηγητριών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την δημοσιότητα, την αρνητική δημοσιότητα που έλαβε η συμπεριφορά αυτή, είχαμε στις 13 του μήνα νέα παραγγελία η οποία λέει, προσέξτε, αμέσως να γίνουν οι εκταφές. Λες και οι εκταφές είναι να κόψουμε μια μπριτζόλα, να την πλύσουμε, να τη φάμε. Αμέσως να γίνουν οι εκταφές. Και αμέσως να τη στείλετε στην Ολλανδία. Μα πώς θα γίνει αυτό εάν δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του κρατικού Ινστιτούτου, δηλαδή είτε του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του κρατικού Ινστιτούτου της Ολλανδίας, ότι θα πληρωθούν οι 300, πώς δεν θυμάμαι, 328, 398 ευρώ η ώρα.
1: Τώρα αυτό το θέμα έχει λυθεί. Δηλαδή προχωράμε με τις εξετάσεις, έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή αυτό
9: προχωράμε,
1: το πράσινο φως.
9: Προχωράμε, εμείς θα πρέπει, αυτή η τελευταία παραγγελία περιέχει πολλές αστάθειες, οι οποίες μπορεί από μια κακόπιστη διαχείριση να εμποδίσουν τελικά ή να παρακολλήσουν ή να καθυστερήσουν την εκταφή.
1: Δηλαδή
9: την
1: να πάει και να έρθει εξαιτίας δηλαδή του τυπικού της παραγγελίας, λέτε. Να καθυστερήσετε κι άλλο.
9: Εξαιτίας του περιεχομένου της παραγγελίας. Δεν μπορεί να γίνουν εκταφές εάν προηγουμένως δεν έχει συμφωνηθεί με το κρατικό Ολλανδικό Ινστιτούτο ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, ο τρόπος φύλαξης και αποστολής των δειγμάτων, ο τρόπος πληρωμής της εργασίας του Ινστιτούτου. Πώς θα γίνει εκταφή? Θα βγάλουμε τις ορούς ή τα τμήματα των σωρών και θα τα αφήσουμε έκθετα σε ένα νεκροτομείο?
1: Κύριε Ματζουράνη, πρέπει... τόσο καιρό μετά... Είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά τα οποία λέτε. Ένα τελικό ερώτημα για απόψε μόνο. Με όλα αυτά τα οποία μας λέτε τόσο διεξοδικά και συγκεκριμένα. Με όλο αυτό τον καιρό που έχει περάσει. Με όλο αυτό τον κόπο που έχει καταβληθεί. Ψυχικό, δικονομικό, τα πάντα όλα. Θα υπάρχει, μετά από τόσο καιρό σας λένε λοιπόν, ότι αν τακτοποιηθούν όλα αυτά τα πολύ κομβικά ζητήματα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν επιληθεί, εμείς μπορούμε να σας δώσουμε ένα αποτέλεσμα. Να εξετάσουμε ουσιαστικά και να δώσουμε ένα αποτέλεσμα, ακόμα και αν αυτή η διαδικασία πάρει και άλλες εβδομάδες. Είναι ανοιχτός ο κίνδυνος, όπως μας λέτε.
9: Μισό λεπτάκι. Οι Ολλανδοί έγραψαν ότι δεν μπορούμε να διαβεβαιώσουμε εκ των προτέρων, αν δεν δούμε το υλικό που θα μας στείλετε, ότι θα είναι επιτυχές το αποτέλεσμα των εξτάσεων.
1: Άρα
9: και έχουν δίκιο, επιστήμονες είναι.
1: Μισό λεπτό, ζητούν να φύγει υλικό ή δειγματοληπτικό υλικό να φτάσει στα χέρια τους, να κάνουν εξετάσεις
9: για
1: να δουν. Στα
9: χέρια τους και να γίνουν οι εξετάσεις που πρέπει και θα μας γνωστοποιήσουν το αποτέλεσμα.
1: Ακόμα και
9: έτσι γίνονται όλες οι ιατρικές εξετάσεις.
1: Λοιπόν.
9: Και οι ιατροδικαστικές.
1: Θέλω να σας
9: ευχαριστήσω. Θα σας πω κάτι, είναι ένα βήμα θετικό. Είναι. Η τελευταία παραγγελία είναι ένα βήμα θετικό. Και αν υπάρξει καλή προαίρεση από την πλευρά της αγγελίας, θα βρεθεί λύση και για αυτά τα πρακτικά προβλήματα. Αλλά, ξέρετε κάτι, ο φόβος μπροστά στην αλήθεια που έχει διαποτίσει όλα τα κρατικά όργανα που ασχολούνται με το έγκλημα των τεμπών, δημιουργεί πολλές υπόνοιες και πολλές αμφιβολίες και στους γονείς αλλά και στους συγγόρους τους.
1: Ας ευχηθώ,
9: εύχομαι να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτεια των γονιών που κρατάει πάνω από ένα χρόνο.
1: Έτσι είναι.
9: Το πήγαινε έλα.
1: Είμαι σίγουρα αυτό που είπατε ότι και εσείς ελπίζετε το καλύτερο, βλέποντας βεβαίως τους κινδύνους μπροστά σας με τη μεγάλη σας εμπειρία. Ο κύριος Ματζουράνης, κυρίες και κύριοι. Πάω αμέσως και στη Λίνα Ιορδανίδου. Σήμερα έχει πολλά η επικαιρότητα. Έχει η Λίνα όμως και μια εξωφρενική ακόμα περίπτωση απάτης σε βάρος 88χρονης γυναίκας με ένα εξωφρενικό ποσό, το οποίο φαίνεται ότι κατάφεραν να τις αποσπάσουν. Επειδή θα μας πεις εσύ τι και πώς, και βεβαίως είναι δυστυχώς μία από τις πολλές περιπτώσεις. Δεν μπορεί να ξεχωρίζει το ύψος της Λίας, αλλά δυστυχώς είναι μία ακόμα τέτοια περίπτωση απάτης. Σε ακούμε, Λίνα μου, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, και νομίζω ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη Λία που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα, που κατάφεραν δηλαδή από απατεώνες να αποσπάσουν με τον γνωστό τρόπο προσποιούμενοι υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας. Μπήκαν λοιπόν, κατάφεραν να μπουν στο σπίτι της 88χρονης, αφού αρχικά της τηλεφώνησαν, την έπεισαν ότι είναι υπάλληλη εταιρεία, την έπεισαν μάλιστα να απομακρύνει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που είχε από το σπίτι υπό το φόβο τυχόν έκρηξης. Όπως καταγγέλει η ίδια η γυναίκα, συγκέντρωσε με αέρα στις σακούλες 4.766 χρυσές λίρες, κοσμήματα, και η ίδια απομονώθηκε σε ένα δωμάτιο, άφησε ανοιχτή, όπως ακριβώς της υπέδειξαν, και την εξώπορτα. Εκείνοι βέβαια μπήκαν μέσα σαν κύριοι, πήραν με την άνεσή τους τη Λία τους. Μιλάμε για σακούλες συνολικού βάρους 38 κιλών και εξαφανίστηκαν χιλιάδες οι χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας, Λία που ξεπερνάει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Όταν η γυναίκα μπόρεσε να συνέλθει, κατήγγειλε όλα αυτά στην αστυνομία και μάλιστα το διαμέρισμά της σε πολύ κεντρικό σημείο στη Θεσσαλονίκη. Όμως δεν είναι το μόνο περιστατικό. Είχαμε και εδώ στην Αθήνα, να πούμε και γι' αυτό, με παρόμοια μεθοδολογία, αυτή τη φορά στη μεταμόρφωση Αττικής. Αστυνομικός λοιπόν της ομάδας Δίας εντοπίζει εκτός υπηρεσίας δύο άτομα να βγαίνουν από μία πιλωτή πολυκατοικία. Δίπλα τους υπάρχει ένα αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν ακόμη δύο άτομα, είναι οι συνεργοί τους. Μόλις έχουν εξαπατήσει 90χρονοι, τις έχουν αποσπάσει ένα πεντόλυρο, χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Δεν σταματούν λοιπόν στο σήμα των αστυνομικών και τι κάνουν, προσπαθούν να διαφύγουν και προκαλούν τροχαίους. Συγκρούονται με τοπικά, με άλλο διορχόμενο όχημα. Καταφέρουν κάποιοι να φύγουν πεζοί, όμως έχουμε δύο συλλήψεις, δύο άτομα συνελήφθησαν, 20 και 18 ετών, Μάιρα.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Λίνα Ιορδανίδου, κυρίες και κύριοι. Πάμε παρακαλώ πολύ και στον κύριο Χρήστο Ρόκα. Ο κύριος Ρόκας, ο οποίος είναι βεβαίως ένας από τους ανθρώπους που τρέχουν για τους κατοίκους συνολικά όλη αυτή τη διαδικασία ανησυχίας και αναζήτησης απαντήσεων για την περίπτωση του μετρό στην Κυψέλη που έχει προκαλέσει όλες αυτές τις ρηγματώσεις και όλη αυτή την εύλογη ανησυχία. Κύριε Ρόκα, έχουμε αύριο ακόμα μία σύσκεψη στο Δήμο με τους φορείς. Τι περιμένετε από το αυριανό και γιατί? Έχουμε ακόμα μία σύσκεψη για να δείτε το follow-up. Έχουμε κάτι καινούριο? Τι γίνεται ακριβώς? Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κυρία Μπαρμπά. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Προσδοκούμε από τη συνάντηση να προκύψει κάτι καινούριο. Ελπίζουμε να πάρουμε τα πολυπόθητα χρονοδιαγράμματα που θέλουμε για την αποκατάσταση όλης της ζημιάς που έχει συγχαρητήριά μας. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις, γιατί στην προηγούμενη συνάντηση, στο δελτίο τύπου μάλλον που έγινε από το Υπουργείο, δεν γίναμε σοφότεροι, δεν μάθαμε πράγματα. Ελπίζουμε αύριο να πάρουμε πολυπόθητο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση. Αυτή είναι η θέση μας, αυτό θέλουμε και αυτό θα θέσουμε αύριο. Ελπίζουμε ότι θα πάρουμε απαντήσεις.
1: Λοιπόν, άρα αύριο ναι. Έχετε τη σύσκεψη, είναι στο Υπουργείο, είναι με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα, με τον Δήμαρχο, με εκπροσώπους της Αττικό Μετρό, και αυτό που ζητάτε τώρα, λέτε, είναι ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί πάντα είναι πολύ διαφορετικό να συζητάμε στον αέρα, είναι πολύ διαφορετικό να υπάρχει η πίεση ενός χρονικού πλαισίου, ας το πούμε έτσι, μέχρι να σας δοθούν οι οριστικές πιστοποιήσεις και απαντήσεις. Σας έχουν δώσει πια σήμερα που τα λέμε, έστω και προφορικά, κάποια εκτίμηση, κύριε Ρόκα, ή ουδέν νεότερο?
11: Όχι, όχι, δεν έχουμε καμία εκτίμηση. Το κακό είναι ότι έχουν χαθεί, αναλώθηκαν 7 μήνες σε μία στήρα αντιπαράθεση για το αν θα μας δώσουν στοιχεία, αν θα αναγνωρίσουν το πρόβλημα. Αναγνωρίστηκε το πρόβλημα, χάθηκε χρόνος άδικα, και προσδοκούμε τώρα να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Ελπίζουμε ότι έστω και αυτή τη στιγμή θα έχουμε κάποιους χρόνους για να ξέρουμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση, με ποιους όρους θα θέσουμε, και τους όρους για την αποκατάσταση όπως θέλουμε να πραγματοποιηθούν. Δεν ξέρω, ελπίζω αύριο να έχουμε κάποια πράγματα. Θα προηγηθεί και μια συνάντηση νωρίτερα στο Δημαρχείο για να ενημερώσουμε και τον Δήμαρχο για τις θέσεις μας, όπως έχουν διαμορφωθεί. Και ελπίζουμε και με την παράσταση και του Δήμου να γίνει κάτι.
1: Πάντα θα με εκπλήσει η ψυχραιμία σας. Μπράβο σας. Λοιπόν, τι άλλο να κάνετε, θα μου πείτε.
11: Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Αναγκαστικά, δηλαδή, θεωρούμε ότι έχουμε εξαντλήσει τα ψυχικά μας από θέματα. Ελπίζουμε σε αυτό. Ελπίζουμε ότι αύριο ο Υπουργός θα τηρήσει μια λίγο πιο διαφορετική θέση και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Θα είμαστε εκεί, το παρακολουθούμε και θα κάνουμε το follow-up. Ναι, παρακαλώ. Γιατί
11: είπατε... Ήταν σε μια στήρα αντιπαράθεση από την πλευρά του Υπουργείου αρχικά, και αυτό δημιούργησε αίσθημα ανασφάλειας και προς την κυβέρνηση και προς τους εμπλεκόμενους.
1: Οι αντιφατικές δηλώσεις, αν πρέπει, δεν πρέπει να κάνετε κενός και τα λοιπά. Όλα αυτά τα οποία πραγματικά μας βγάζουν όλους από τα ρούχα μας, πολλό δε μάλλον εσάς που σας αφορά και άμεσα. Είμαστε εδώ αύριο να κάνουμε το follow-up, τι μπορεί να έχει γίνει και τι να έχει βγει. Ελπίζουμε το καλύτερο δυνατό από αυτή τη νέα συνάντηση. Ο κύριος Ρόκας, κυρίες και κύριοι, από την Επιτροπή των Κατοίκων στην Κυψέλη, η οποία τόσο πολύ έχει ανησυχήσει από τις εργασίες του μετρό, οι οποίες βεβαίως έχουν διακοπεί και δεν υπάρχει, όπως ακούστηκε, κανένα χρονοδιάγραμμα, ούτε για το πότε θα πάρουν ασφαλίσεις και πιστοποιήσεις ότι όλα έχουν καλώς, ότι δεν κινδυνεύουν, να το πούμε απλά, ότι για το πότε θα ξεκινήσει το μετρό, πότε θα ξεκινήσει ο μετροπότικας, που όμως έχουν πει από το Υπουργείο δεν θα γίνει αυτό αν όλα δεν είναι διασφαλισμένα στο 100%. Πριν περάσω στην αθλητική σας ενημέρωση, έχω εδώ τον Θέμη Σωτηρόπουλο έτοιμο. Θα πάω στον κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο, γιατί σας έχω προποιεί ήδη από την εισαγωγή της εκπομπής ότι ενδεχομένως θα διαβάσετε τώρα για αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Αναστασόπουλο, καλησπέρα, εξειδικευμένος στο ιδιωτικό χρέος και στα κόκκινα δάνεια, ο δικηγόρος ο κύριος Αναστασόπουλος. Υπάρχει λοιπόν, κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το αν δημιουργεί έτσι μια διπλή παρέμβαση προστατευτική για την πρώτη κατοικία από τις κατασχέσεις κτλ., εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Λίγο να μας το εξηγήσετε και αν εδώ όντως βλέπετε κάτι σημαντικό ή αν ήδη θα πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες. Καλησπέρα σας.
12: Ναι, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει βασικές έννοιες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη διάσταση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και όλα τέλος πάντων έχουν μια προσέγγιση η οποία είναι καθαρά οικονομική, ληστική. Η απόφαση αυτή λοιπόν του ΣΤΕ, αν τη διαβάσει κανείς, ως έναν βαθμό θα εντυπωσιαστεί, γιατί η προσέγγιση της απόφασης είναι καθαρά ανθρωποκεντρική. Δηλαδή, θα διαβάσω έτσι δύο σειρές για να καταλάβετε ότι αναφέρει μέσα η απόφαση ότι η κατοικία των ανθρώπων ως στοιχείο ουσιώδες για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης κρατικής μέρημνας. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο μέσος πολίτης ότι το ΣΤΕ ξεκάθαρα θεωρεί ότι η κύρια κατοικία του πολίτη πρέπει με κάθε τρόπο, τουλάχιστον για τα χρέη, μάλλον για τα χρέη στο δημόσιο, να διασφαλίζεται, ούτως ώστε να μην γίνεται κατάχρηση ενός δικαιώματος. Και αυτό το οποίο ορίζει η απόφαση είναι ότι στην περίπτωση που κάποιος έχει χρέη στο δημόσιο, επαναλαμβάνω μόνο στο δημόσιο, θα πρέπει το δημόσιο πριν προχωρήσει σε πληστηριασμό να ελέγχει αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εισπραχθεί η οφειλή.
1: Είναι εντυπωσιακό δηλαδή, ότι χρειάζεται επιλογή... μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γι' αυτό δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη υπό ούτως ή άλλως. Έβλεπαν δηλαδή εκείνη
12: την. Όχι, απλά θα μπορούσε το δημόσιο, όπως κάνουν για παράδειγμα και οι τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κοινοβανίων, να πάνε σε οποιοδήποτε ακίνητο. Mm-hmm. Αν δηλαδή κάποιος έχει μια κύρια κατοικία, ένα εξοχικό ή ένα οικόπεδο, να μην πάει στο οικόπεδο, να πάει στην κύρια κατοικία. Αυτό το οποίο λοιπόν λέει η απόφαση είναι ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος προκειμένου να αποφεύγεται αυτό και αν υπάρχει κάποιο άλλο ακίνητο που μπορεί να ικανοποιηθεί το δημόσιο, να πηγαίνει στο ακίνητο αυτό. Δεν απαγορεύει δηλαδή το πληστηριασμό στις κύριες κατοικίες, δεν προστατεύει δηλαδή οριζόντια την κύρια κατοικία, απλά βάζει ένα φραγμό ούτως ώστε να εξαναγκάζει τη φορολογική διοίκηση πρώτα να ελέγχει και να πηγαίνει σε ένα δεύτερο ακίνητο και μόνο στο τέλος ως την εσχάτη λύση να πηγαίνει στην κύρια κατοικία. Άρα λοιπόν η απόφαση αυτή είναι σημαντική για τα χρέη στο δημόσιο, είναι νομίζω ένα μήνυμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο επαναλαμβάνει μετά πολλά χρόνια αυτές τις βασικές έννοιες τις οποίες έχουμε ξεχάσει. Δεν καταλαμβάνει σε καμία περίπτωση τα χρέη προς τράπεζες, δεν μιλάμε για τα χρέη που αφορούν σε δάνεια, αφορά μόνο χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και γενικότερα τις καταστήσεις οι οποίες γίνονται με τον ΚΕΔΕ, τον κώδικα δηλαδή της υποθαρμόσεως στις περιπτώσεις αυτές.
1: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστώ για αυτές τις πρώτες διευκρινήσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και πιο πολλά με τον κύριο Αναστασόπουλο τα επόμενα βράδια και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Θέμη Σωτηρόπουλο.
13: Αθλητικές ειδήσεις.
14: Χαίρετε. Ευρωπαϊκή βραδιά για τους ελληνικούς συλλόγους. Πριν από λίγα λεπτά, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Μπόρατ στο Ολυμπιακό Στάδιο στην πρεμιέρα του στη League Face του Conference. Το πρώτο γκολ πέτυχε ο Ντέσσερς με πέναλτι στο 10ο λεπτό. Ο Κάγκουα σκόραρε στο 70 για το 2-0, ενώ η Μπόρατ μείωσε στο 80 με τον Γιώργη. Στην Σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός και Όφη. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μαρσέιγ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Την ίδια ώρα η αναμέτρηση του Όφη με την ΡΕΝ και οι κριτικοί αγωνίζονται σε γαλλικό έδαφος. Ο Αλγουαθίλ δίνει φανέλα βασικού σε Μπρούνο, Έσε, Ζέλσον και Γιάρεμσουκ. Όσον αφορά το θέμα των τελευταίων 24 ώρων, την υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελώνα για την Ευρωλίγκα, ο διεθνής γκάρτ κλήθηκε σε απολογία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα αδιανόητα αντιεπαγγελματικά σχόλια που έκανε στα social media σχετικά με την ΚΑΕ και το χρόνο συμμετοχής του. Να θυμίσουμε ότι ο διεθνής γκάρτ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείρισή του από την ομάδα και τα λεπτά που αγωνίζεται στα παιχνίδια. Κλήθηκε λοιπόν σε απολογία, είναι πιθανή η τιμωρία του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να έχει στα χέρια του πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οριστική απόφαση πάντως μέχρι στιγμής για το μέλλον του δεν έχει πάρθει. Το πρώτο του σχόλιο για την υπόθεση του Ντόρσεϊ έκανε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού επισήμανε πως δεν μιλάει ποτέ άσχημα για παίκτες του συλλόγου, ότι πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός, ενώ τόνισε πως οι εξελίξεις υπαγορεύονται από τη διοίκηση.
1: Αφού ευχαριστήσουμε τον Θέμη Σωτηρόπουλο, Θέμη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ελίνα Καρέτσου για την πρόγνωση του καιρού. Ελίνα, σε ακούμε, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Με αυτό το καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες και με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι οι βροχές θα ξεκινήσουν και πάλι αύριο και θα επεκταθούν σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου όμως αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα. Δεν περιμένουμε βέβαια τα ύψη βροχής και γενικότερα τα τόσο έντονα φαινόμενα όσο είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, ούτε την ίδια ρακδαιότητα. Όμως κατά τόπους περιμένουμε λίγο πιο έντονες βροχές σε περιοχές του Αιγαίου, της Θεσσαλίας, κυρίως της Ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στις περιοχές που δέχτηκαν τις τελευταίες μέρες μεγάλη ύψη βροχής, που ακόμα και λίγο νερό να πέσει ενδεχομένως να δημιουργήσει νέα προβλήματα. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περισσότερο, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 17 με 19 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές το Σάββατο. Αύριο αυτή η πτώση θα ξεκινήσει από την Βόρεια Ελλάδα. Το Σάββατο θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, παραμένοντας σε αρκετά χαμηλά για την εποχή. Επίθεση, λίγο περισσότερο κρύο θα έχει πρακτικά το πρωί και το βράδυ, που οι ελάχιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να είναι μονοψήφιες, κυρίως βέβαια στα πιο ορεινά τμήματα. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει μια βελτίωση με περισσότερη ηλιοφάνεια, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, το κρύο για την εποχή πρακτικά θα διατηρηθεί, αλλά ο καιρός θα είναι αρκετά πιο βελτιωμένος. Λίγη προσοχή λοιπόν αύριο, κυρίως στις βραδινές ώρες και ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Το Σάββατο, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν και θα εξασθενήσουν σταδιακά. Λίγη προσοχή λοιπόν τις επόμενες ημέρες, με περισσότερο κρύο, όχι ακραιότητες βέβαια ούτε στις θερμοκρασίες, και από την Κυριακή σταδιακή βελτίωση του καιρού.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ελίνα Καρέτσου. Last but not least, οι αγορές, η οικονομική σας ενημέρωση με την Εύη Βυσβάρδη. Εύη.
16: 2.582,1 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 0,83%. Ο Βιομηχανικός Δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 1,02% στις 52.150,5 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει οριακή άνοδο 0,30% στις 7.742 μονάδες. Και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,07% στις 26.672,08 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 105,8 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,21%. Άνοδο 2,9% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 97,3 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.174,4 δολάρια η ουγγιά, και η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 57,2 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
17: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το βραδινό μαγκαζίνο. Οι αλλαγές στο στούντιο του Mega News 104,6 είναι ραγδαίες. Η Αγγελική Καρδιόλακα ήδη παρελαμβάνει τα μικρόφωνα. Εμείς σας ευχηθούμε καλή ακρόαση και βεβαίως ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας, καλώς εγώ των πραγμάτων, για αύριο το βράδυ στις 9.00 εδώ, Mega News 104,6, για όλους τους καλούς συναδέρφους, για όλους τους καλούς λόγους. Γεια σας.
17: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εκρηκτική είναι η κατάσταση στα Τύρανα, που φλέγονται αυτή την ώρα από εκτεταμένα επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών που ζητούν την παρέτηση Ράμα. Χιλιάδες διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, από το πρωί υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά μνημεία και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο στόχο κουκουλοφόρων, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές, ενώ η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Οι συγκρούσεις στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας συνεχίζονται για τρίτη μέρα, την ώρα που Έντι Ράμα δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν παρετείται. Ο Ράμα θα έχει την τύχη του Τσαουσέσκου και του Ραμιλαλία, διαμηνύου Σαλίμ Περίσα. Σε μαραθώνιο σκληρών διαπραγματεύσεων εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες, με το ενεργειακό να αναδεικνύει τόσο το μεγαλύτερο αγκάθι στις συζητήσεις των 27 ηγετών, που κινούνται σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικου σε τροχιά σύγκρουσης και για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ασκώντας έντονες πιέσεις στους Ευρωπαίους ομολόγους του, ανέφερε ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές ενέργειας και πως χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να υπάρξουν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σημείωσε παράλληλα ότι τα μέτρα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την αύξηση των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού.
18: Την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει στην στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Κάλεσε επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Ασπίδα προστασία στην πρώτη κατοικία για οφειλές προς το δημόσιο, εφορίες, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία υψώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του βάζει τέλος στους πληστηριασμούς της κατοικίας που αποτελεί οικογενειακή στέγη εφόσον ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Επιπλέον, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δίνει το δικαίωμα στον οφειλέτη να ασκήσει ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πληστηριασμού, πράξη που μέχρι τώρα μπορούσε να ασκηθεί μόνο στο αρχικό στάδιο της κατασχετήριας έκθεσης. Υψηλότερο πληθωρισμό για φέτος και το 2027, χαμηλότερη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά και αισθητά ασθενέστερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης προβλέπει ο ΙΟΒΕ αναθεωρώντας επιταχύρω κρίσιμες εκτιμήσεις του για την ελληνική οικονομία. Στην τριμηνιαία έκθεση που παρουσίασε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ανεβάζει την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2026 στο 4% από 3,7 τον Ιούλιο και για το 2027 στο 3% από 2,7. Δύο φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων που εξετάζεται αν σχετίζονται με διαδικασία αναισθησίας και αν χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη κατέσχεσαν οι αρχές κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν το απόγευμα στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έρευνα της αστυνομίας στο χώρο που κατέληξε ο δημοφιλής τραγουδιστής και η οποία πραγματοποιήθηκε με εισαγγελική εντολή παρουσία δικαστικών λειτουργών και των συνηγόρων υπεράσπισης των δύο προφυλακιστέν των ιατρών. Νέο περιστατικό σε σχολικές εγκαταστάσεις, αυτή τη φορά στο 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλού, όπου τμήμα ψευδοροφής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή την ώρα του μαθήματος. Η Ένωση Γονέων ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος. Στη φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθερξη 5 ετών για υπόθεση κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Τη χειρότερη περίοδο εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφει η Ευρώπη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. 9 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, με ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού στην Αττική. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν 1.715 εγχώρια κρούσματα, με τα 452 να βρίσκονται στην Ελλάδα.
19: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
18: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Μπόρατ στο Ολυμπιακό Στάδιο στην πρεμιέρα του στη League Face του Conference League. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν Ντέσερτς και Κάγκουα. Το πρώτο του σχόλιο για την υπόθεση του Τάιλ Ντόρσεϊ έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού επεσήμανε πως δεν μιλάει ποτέ άσχημα για παίκτες του συλλόγου, ότι πάνω απ' όλα είναι Ολυμπιακός, ενώ τόνισε πως οι εξελίξεις υπαγορεύονται από τη διοίκηση.
19: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ο καιρός.
18: Αρχικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία στην Αθήνα στους 20 βαθμούς. Αρχικά αίθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αναμένονται από το απόγευμα, η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
17: Μέγα News 104,6.
20: Βουλίτσα. Η νέα κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου στη σκηνή του θεάτρου 104. Μια ξεκαρδιστική διαδρομή από τα νοσταλγικά 90s μέχρι το σήμερα. Οι μαμάδες του Βαγγέλη Κυπαρίση που τόσο αγαπήθηκαν ανεβαίνουν για πρώτη φορά επί σκηνής. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό να γίνουμε σαν τη μάνα μας. Κείμενο Μιχάλης Δαρνάκης και Μαρία Λαυτσίδου. Σκηνοθεσία Μαρία Λαυτσίδου. Πρωταγωνιστή Βαγγέλης Κυπαρίσης. Εισιτήρια more.com.
21: Με την υποστήριξη του Mega News 104,6.
22: Άσε με να δω.
23: Το βλέπεις?
22: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
23: Ωραία.
22: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
23: Αυτό άγνωστο.
22: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
23: Οκ,
22: τι?
23: Οκ, θα πάμε.
24: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους.

0: Ναι.
1: Stand-up, αλλά... Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
0: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μπορεί να αλλάξει το παρελθόν.
4: Στον κόσμο αρέσει να φαντάζεται περισσότερο από όσο του αρέσει να μαθαίνει.
5: Μα εσύ είσαι χτυπημένος.
6: Δεν κουράστηκες να ελπίζεις.
7: Η μοναξιά είναι φόβος. Εγωισμός, παρέτηση.
8: Φαντάσου λίγο τι σου λέω, ξένε.
9: Ο ίδιος ξένος. Το νέο μυθιστόρημα του Γιώργου Μπορονίκου.
10: Ένα ορφανό φουστάνι είμαι.
11: Πόσο να αντέξει κανείς ένα άδειο σπίτι.
9: Ο ίδιος ξένος. Από τον Οκτώβριο σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας.
12: Mega News 104,6.
13: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211 1000 365.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Mega News 104,6 ακούτε, Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς.
1: Γεια σας, γεια σας και απόψε στην παρέα σας μέχρι τις 12.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ταινία. Έτσι, να έχετε στο νου σας, ετοιμαστείτε σε λίγο, θα σας πούμε που στέλνει για ταινία.
1: Έχουμε διότι... ταινία και φυσικά για τον Γιάννη Ζουμπουλάκη.
0: Ναι, θα έρθει
1: να μας τα
0: Γιάννης
1: εξηγήσει εδώ.
0: Σε μια ταινία της οποίας έβαλε, λέει, 4/5. Φοβερή ταινία. Φοβερή και τρομερή. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε τηλεφωνικό κέντρο και ήχους. Ποιους έχουμε?

0: Βεβαίως, έχουμε την Ηλέκτρα. Ηλέκτρα Ασιθιανάκη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο όταν παίρνετε τηλέφωνο θα σας υποδέχεται η Νατάσα Βαλιάνου. Και μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα, σας στέλνουμε στην παρέα μας και φυσικά και εν ώψη και της ταινίας που θα μας εξηγήσει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης. Μπορείτε να μας στέλνετε και διάφορες, αν θέλετε, και προτάσεις, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. 698-104-1046 και στο Mega News 104.6. Είναι Viber, WhatsApp. Μπορείτε όμως και από το live24.gr να μας στέλνετε και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί.
1: Υπέροχα. Ταινία λοιπόν λέγεται «Έτσι ξαφνικά». Αυτός είναι ο τίτλος. Είναι στον κινηματογράφο Άστορ, αυτόν που είναι δηλαδή στη Σταδίου. Έτσι, θα μπορείτε να πάτε από αύριο μέχρι την Τετάρτη. Είναι δύο διπλές προσκλήσεις, από αύριο μέχρι την Τετάρτη. Και βέβαια στείλτε τη λέξη ταινία, είπαμε, τη λέξη, το ονοματεπώνυμό σας 1100, μη σας αναζητούμε. Έτσι, κανονίστε.
0: Ονοματεπώνυμο λοιπόν και με τους γνωστούς τρόπους, Viber, WhatsApp, 698-104-1046, για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Και επίσης γράψτε και τη λέξη Ζουμπουλάκης, αυξάνετε τα μόρια να μπείτε, να κερδίσετε. Αν γράψετε τη λέξη Γιάννη Ζουμπουλάκης, κερδίζετε κάτι επιπλέον. Λοιπόν, λέω ότι αυτό που γίνεται σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι, Ελένη, διότι όλοι συμφωνούν ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά δεν συμφωνούν στο τι πρέπει να γίνει. Είναι τόσο ενδεικτικό.
0: Ναι, φαίνεται. Καταρχάς υπάρχει ρήγμα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι λίγο στερεοτυπικό, αλλά είναι και πραγματικό και ρεαλιστικό. Ρήγμα στους 27 λοιπόν για να αποφασίσουν τι. Ένα αυτονόητο, το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υπαρκτό, είναι κοινωνικό, είναι οικονομικό. Τι άλλο, τα αυξημένα κόστη στην ενέργεια. Οπότε δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτό. Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ιταλία έχει κάνει την πρόταση να μπορούν να εξαιρούνται κάποιες δαπάνες που αφορούν αυτή τη στήριξη λοιπόν προς τους πολίτες, αλλά φαίνεται ότι δεν περνάει. Και
1: δεν περνάει γιατί οι Βόρειοι, θέλω να πω, είναι οι δύο χώρες που έχουν το μεγαλύτερο χρέος, οπότε σου λέει τώρα οι Βόρειοι δεν το περνάνε αυτό, από ό,τι φαίνεται. Με τρόπο λίγο αργότερα μπορεί κάπως, όχι το συγκεκριμένο, να το περάσουν.
0: Εντάξει, πάντα θα υπάρξει και αυτό, δηλαδή σε διαπραγμάτευση κάπου εκεί θα μπει κάτι στο τραπέζι, κάτι θα πάρουν, κάτι δεν θα πάρουν. Το θέμα είναι και ο προϋπολογισμός. Δηλαδή υπάρχει ο προϋπολογισμός επταετίας, στις χώρες είναι ετήσιος και τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε και σε αυτό. Και αυτά είναι και βασικά, γιατί έχουμε να κάνουμε και την αγροτική πολιτική. Η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί σε ποιο δρόμο θα πάει σχετικά με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, και καταρχάς έχει κάνει τρελά λάθη στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή για την πράσινη μετάβαση, που εδώ είναι ένα άλλο θέμα, η πράσινη μετάβαση μέχρι το 28 και ζητάνε κάποιοι να πάει στο 30 και οι χώρες επάνω σκανδιναβικές λένε μα εμείς τα έχουμε κάνει όλα και είμαστε έτοιμοι για το 28, γιατί να μην πάμε στο 28. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής με τον πρωτογενή τομέα, που ήταν και ένα από τα βασικά, αν όχι το βασικότερο αίτημα των αγροτών, σκινητοποίηση πανευρωπαϊκά, δηλαδή πέρυσι και πρόπερσι, ότι μας ζητάτε μας να τηρήσουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τα προϊόντα, το πώς καλλιεργούμε, το πώς φτιάχνουν τα προϊόντα, και κάνετε εισαγωγές από χώρες που δεν τα τηρούν, με αποτέλεσμα να είναι και φτηνότερα τα προϊόντα. Έτσι, πρέπει κάπως να εξορθολογιστεί το θέμα με τον πρωτογενή τομέα, όχι κάπως, να εξορθολογιστεί εντελώς.
0: Ξέρεις τι, σκέφτομαι ότι όταν προσπαθείς να φτιάξεις ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα βλέπει σε ένα χρονικό ορίζοντα 7 ετών, λίγο βλέπεις, πώς θα το πω, όταν δεν βλέπεις καλά και πας πολύ κοντά και όλα αυτά λίγο θολώνουν. Πρέπει να κοιτάξουμε και αυτό το έτος, αυτό το τρέχον έτος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο και θεωρώ ότι δεν μπορούν να μην γνωρίζουν και οι πολιτικοί αλλά και οι οικονομολόγοι αλλά και οι λομπίστες, γιατί η Ευρώπη έχει και πάρα πολλούς λομπίστες τώρα και ένα από αυτά που συζητάμε τώρα με τις εταιρείες και με τις μεταβάσεις και όλο αυτό, με τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πιέζουν και κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα οικονομικά μέσα εντός της Ευρώπης. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το πώς μέσα σε αυτό το έτος, αλλά και στα επόμενα χρόνια, το ενεργειακό κόστος δεν φαίνεται να μειώνεται έτσι πως πάει η κατάσταση. Άρα μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε γενικότερα τους στόχους αυτούς για το που πάνε τα κόστη,
1: ναι,
0: και να συζητήσουμε σε μια άλλη βάση.

0: Να ξεκινήσουμε από το πολύ βασικό. Η κρίση δεν γίνεται να μην καταλάβει η Ευρώπη την κρίση. Το θέμα είναι, δεν υπάρχει δηλαδή πιθανότητα, δεν έχει συμβεί ποτέ κρίση παγκόσμια την οποία την ξεπέρασαν κάποιοι χωρίς να την αντιληφθούν. Το θέμα είναι ότι επειδή οι χώρες είναι εντελώς διαφορετικές, 27, δεν είναι 27 διαφορετικές λογικές, αλλά 4-5 διαφορετικές λογικές είναι, δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία πιθανόν, οι Σκανδιναβικές είναι κάτι άλλο, οι Γάλλοι, μία είναι έτσι, μία αλλιώς, οι Γερμανοί που βάζουν και τα πολλά λεφτά είναι μια κατηγορία μόνοι τους. Το θέμα είναι λοιπόν το εξής, πώς θα ξεπεράσει αυτή η κρίση με τη λιγότερη δυνατή πίεση που θα υπάρχει. Δηλαδή, όποιος έχει στο μυαλό του ότι γίνεται αυτό που γίνεται παγκόσμια και ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία θα είναι σαν να μην γίνεται αυτό, δεν υπάρχει.
1: Να συμφωνήσουμε ότι η ενοποίηση την οποία λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο στόχος αυτός είναι της Ευρώπης. Αλλιώς, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αυτός. Μπορεί να ξεκίνησε για εμπορικούς σκοπούς, να μπορέσει να φτιαχτεί μια ένωση εμπορική απέναντι στους ανταγωνιστές. Αλλά όταν θέλουμε και λέμε για ενοποίηση, δεν μπορεί ο καθένας μετά να σκέφτεται τη χώρα του.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα, οπότε ό,τι και να γίνει. Εγώ θυμάμαι ακόμα και στον COVID, στην πανδημία, πόσες συνόδους κορυφής ζήσαμε και καλύψαμε προκειμένου να ληφθούν μέτρα και μετά από αρκετό καιρό έγινε και το Ταμείο Ανάκαμψης για να εξαιρεθούν πάλι δαπάνες. Πάλι κάποιες χώρες πιέζανε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κοίτα, είναι το μεγαλύτερο εγχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτή είναι ακριβή η φράση.
1: Ήταν παγκόσμια, δηλαδή. Όχι, δεν είναι ότι το περνούσαν κάποιες χώρες και λέγανε «Α, εγώ έχω πρόβλημα δημοσιονομικό, α, έχω έλλειμμα ή πλεώνασμα». Μιλάμε για την πανδημία, δεν μπορεί να
0: σου θυμίσω ότι η Γερμανία στην πανδημία κάτι κάνα δύο φορτία με μάσκες που πήγαιναν για Ιταλία, τα πήρε η Γερμανία. Εν πάση τόση. Απ' την άλλη έγιναν και εξαγωγές ασθενών από την Πορτογαλία σε γειτονικές χώρες. Μέσα από αυτή τη λογική, αλλά το μεγαλύτερο εγχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς, επειδή δεν είναι και ο ιστορικός χρόνος, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλος τη δημιουργία του, θα έχει και τεράστια προβλήματα και τεράστια κουσούρια. Το θέμα είναι να μην διαλυθεί. Για όσους το υποστηρίζουμε, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε όχι να διαλυθεί γιατί δεν προσφέρει και τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς που υποστηρίζουμε.
1: Νομίζω ότι αυτό ναι, αλλά θα έχει τις δυσκολίες.
0: Ναι, θα έχει τις δυσκολίες αναμενόμενες.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, ενισχύει όταν δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο είναι
0: γιατί
1: κοινό.
0: Γιατί το βλέπουν όλοι οι ίδιοι, Ελένη, δεν το βιώνουν όλοι οι ίδιοι. Ας πούμε το μεταναστευτικό, για παράδειγμα.
1: Δημιουργείς αντανακλαστικά προς τον κόσμο να μην θέλει. Σου λέει τι να την κάνω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πυροβολάμε τα πόδια μας.
0: Πάντως, να, ας πούμε το μεταναστευτικό είναι το πιο χαρακτηριστικό. Δεν το βλέπει το ίδιο τώρα η Ελλάδα που έχει σύνορα με την Αφρική. Και σύνορα με τη Μέση Ανατολή και η Ιταλία με την Αφρική. Οπότε θα το δει τώρα ο Ελβετός. Τι να δει τώρα ο Ελβετός.
1: Και μιλάμε για ένα ζήτημα, το μεταναστευτικό, μιας που το είπες. Προφανώς έχει πολλές προεκτάσεις, αλλά υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν αλλόδαποι στη χώρα οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τη στέγαση. Θέλω να πω ότι αυτό το πρόβλημα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά η λύση δεν είναι και. Δεν τους θέλω.
0: Όχι βέβαια. Καταρχάς θα σου πω το εξής. Και θα σου πω για ένα συγκεκριμένο νησί, επειδή το έζησα και το βίωσα. Η Χίος. Τους είχαν εκεί πέρα, δηλαδή επειδή είχα πάει να τους δω. Ήταν ακριβώς μέσα εκεί που άδειαζαν τα σκουπίδια εκεί, στον περιβάλλοντα χώρο εκεί. Δηλαδή γενικώς το είχαν χωρίσει. Λέγανε δεν θέλουμε να γίνει άλλος χώρος, αλλά ταυτόχρονα αυτοί οι συγκεκριμένοι ίδιοι βγαίναν και πηγαίναν και ήταν εργαζόμενοι σε ίδιοι που ήταν μέσα οι αλλοδαποί σε ταβέρνες και εστιατόρια και δεν ξέρω αν ήταν και σε ξενοδοχεία. Δηλαδή τους χρησιμοποιούσαν γι' αυτό. Αυτό δεν το λέω γιατί συμβαίνει
1: αυτό
0: μόνο εκεί.
1: Ναι, εντάξει, και έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί από τη μια να λες δεν τους θέλω και από την άλλη ξέρεις ή τους βάζω να ζουν σε. Του ξαναλέω πριν από 3-4 χρόνια είχα πάει. Εγώ
1: αυτό είναι
0: πάει
1: ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρει πολύ
0: παντού
1: σωστά.
0: Γίνεται. Δηλαδή η Κρήτη. Η Κρήτη
1: και
0: λέει,
1: είναι και
0: δεν
1: παραδείγματα θετικά αυτά για την ένταξη των αλλοδαπών στις κοινωνίες.
0: Τους χρησιμοποιούν σε αγροτοδουλειές που δεν κάνει ο Έλληνας. Δεν πηγαίνει ο Έλληνας. Και απ' την άλλη λέει, δεν θέλουμε να κάνετε εδώ χώρους για να είναι μαζεμένοι. Και, δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε και στη χώρα ότι χωρίς τη βοήθεια κάποιων. Και για την ακρίβεια αρκετών έως πολλών λείπουν 600.000 χέρια στον πρωτογενή τομέα μεταναστών, δεν βγαίνει η δουλειά. Δηλαδή θα σκεφτείς το εξής, σκέψου το εξής, Ελένη. Πες ότι ως διαμαγείας αύριο το πρωί

0: εμφανίζονται όλοι οι μετανάστες από την Ελλάδα. Θα πρέπει να παίρνουμε τα δικά μας μαχαιροπύρουνα από το σπίτι να πάμε σε εστιατόριο, τα δικά μας ποτήρια. Θα πρέπει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου να βρει γυναίκες να του κρατάνε τη μαμά και τον μπαμπά. Θα πρέπει να, στα ξενοδοχεία να παίρνεις τις δικές σου πετσέτες και τα δικά σου εντόνια. Δηλαδή θέλω να πω, σκέψου, κάνουν δουλειές που δεν τις περμίδεις. Καλά, ξεχνάς αυτά τα delivery. Ξέχασε τα delivery, δεν έχει φέρει μια πίτσα κτλ. Αλλά αν την πάρεις, δεν έχουμε κόστος.
1: Να λέω εγώ τουλάχιστον μια προσωπική άποψη ότι το γεγονός της αστεγίας, ειδικά στα αστικά κέντρα, όπως είναι και η Αθήνα των Αλλοδαπών, οι οποίοι προσπαθούν και εκείνοι να ενταχθούν στην κοινωνία και να δουλέψουν και να μπορέσουν να ζήσουν. Δεν θέλει κανένας να ζει στο δρόμο ή να θέλει να στηβάζεται σε δωμάτια και 20 και 30 άτομα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται με το να τους πετάξεις έξω ή να γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι για αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λύσει και να προβλέψει η πολιτεία.
0: Έχουμε ένα τραγούδι.

0: τίτλοι, όπου αυτήν την ώρα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο ζητώντας την παρέτηση Ράμα και τη Βεμέρα, με δεκάδες τραυματίες από τα επεισόδια και την εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Κοινή γραμμή για τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με το Πολίτικο. Τόνισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ληφθούν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Φρένο στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημοτίζονται με διαδικασία αναισθησίας και αν χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη, κατέσχεσαν οι αρχές κατά την ΕΔ18 στην Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Αγγελική Νικολούλη εξομολογείται προσωπική.
2: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διασέρβησε.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών.

0: ψυχιατρικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί φροντλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διαβαστέ στα νέα της Παρασκευής. Μετά την Kimberly, το Brand Affair Βόρειων και Νότιων Ευρωπαίων στις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό. Ο ρόλος της Ελλάδας. Πώς μαζί στο ενθετό το νέα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά. Βουτιά στις τιμές τους και πολυσέλιδη ομάδα.
2: Επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
3: Με τους Ασημάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
2: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λέει στεριού Μάικς Προβατάς και στο στούντιο είναι ο άνθρωπος που τον περιμένετε κάθε εβδομάδα. Πότε έρχεται, πότε δεν έρχεται, πότε αυτό, πότε εκείνο. Γιάννης Βουλάκης. Για πες, Γιάννη. Για μίλα στο κοινό σου.
1: Ελένη.
2: Καλώς ήρθες.
1: Ηλέκτρα. Ναι.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Εσύ πάντα λες όλα αυτά τα περίεργα για μένα.
0: Τι περίεργα.
1: Το κοινό σου και σε περιμένουν.
2: Μία φορά δεν ήρθε και μας πήρε και τηλέφωνο. Και τον είχαμε μια ώρα στο τηλέφωνο.
0: Όχι, μας πήρε. Τον παίρναμε τηλέφωνο και κάποια στιγμή το σήκωσε. Θέλω να είσαι ακριβής αυτά που λες.
2: Εγώ λέω ότι μας πήρες εσύ. Σωστά, Γιάννη, εσύ μας πήρες.
1: Εγώ νομίζω ότι
2: είχε δίκιο η Ελένη. Και κάναμε ωραία ερώτηση.
0: Για πες αλήθεια.
1: Η Ελένη έχει δίκιο, γιατί, αλλά ήταν συμφωνημένο ότι θα σας πάρω τηλέφωνο.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Άκουγα και το φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον Γκιούση, εχθές.
0: Ναι.
1: Που σε εσάς που.

0: Μόλις έβαλε ένα γκολ ο Ολυμπιακός. 0-1 στο 42.
1: Χαίρομαι σιωπηλά εγώ. Και λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία.
0: Για πες.
2: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Στο σημείο.
2: Ναι.
0: Για πες.
2: Ναι, και άκουγα χτες που κάτι λέγατε για το Παρίσι και με μνημόνευση. Ναι, σχέση.
0: Εννοείται.
2: Βέβαια, στεναχωρήθηκα για αυτά που άκουγα για το Παρίσι, γιατί το Παρίσι είναι μια πόλη που την αγαπώ και...
0: θα ανακάμψει, εντάξει.
2: Μου θυμίζει λίγο Μάη του 68 όλο αυτό που γίνεται.
0: Πολύ
2: όχι σε τέτοια ακραία.
0: Πολλοί το παραλληλίζουν. Τι θέλετε, κυρία, θέλετε να πείτε το σκορ, το είπαμε. Έλατε, έλα να πεις. Τι έχει.
1: Γεια σας, κύριε Λεάνη.
0: Περίμενε, θα ακούσει τώρα. Όχι, βάλτε ακουστικά, Γιάννη. Ο Λεάνης θέλει ακουστικά. Δηλαδή δεν τον απολαύσει αλλιώς. Περίμενε. Θα κάτσεις ή. Είναι αποφάσιστος.
3: Δεν θα κάτσω γιατί κερνάει ο Μπάμπης μέσα. Κατάλαβες. Οπότε πρέπει να σερβιριστώ.
0: Μέχρι τι μισή... γενέθλια έχει.
3: Όχι, βάλει γκολ Ολυμπιακός.
0: Α, και κερνάει όταν βάζει γκολ.
3: Πάντα. Τι είμαστε με τσικουνιδί. Τώρα έχω γυρίσει έτσι στον κύριο Τσουπουλάκη και δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι ευγενικό. 1-0 Ολυμπιακός προηγείται. Ναι. Με γκολ του ΕΣΕ. Ωραίο.
0: ΕΣΕ τον Άγιο Σπυρίδων.
1: Ωραίο γκολ πάντως. Ωραίο γκολ.
3: Σας άρεσε, ε?
1: Μας άρεσε.
3: Εξαιρετικό.
1: Εμένα,
3: ήταν
1: τώρα
3: και σαν
1: θέλω να μιλάω εκ μέρους όλων.
3: Όχι, καλά θα κάνεις γιατί θα βρεις μπελά στην Ελλάδα. Μην το κάνεις ποτέ αυτό. Μην το κάνεις. Το κάνει παλιά ο προβατάς.
0: Άντε πήγαινε να φας.
3: Άντε.
0: Πήγαινε να φας.
3: Αν έρθει και δεύτερο θα έρθω παιδιά ξανά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Και φέρε και τίποτα καθώς έρχεσαι. Ε? Λοιπόν, για πες Γιάννη με το Μάιο του 68.
2: Τώρα νομίζω ότι έχουμε την Αθήνα του 2026 επομένως. Ας μείνουμε εδώ. Εντάξει,
1: μας άκουσες χθες που συζητάγαμε για όλα αυτά που γίνονται.
2: Νομίζω ότι είναι
1: οικονομική
2: λίγο...
1: κατάσταση που έχει. Και
2: κοίτα, είναι λάθος μου να. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω για άλλους από τι πιστεύουν, αλλά νομίζω ότι είναι μάλλον λάθος να κάνεις τη σύγκριση, γιατί εκεί πέρα πραγματικά είχε καεί το Παρίσι. Τώρα υπάρχουν αυτά τα επεισόδια σε άλλες συνθήκες, με άλλα οικονομικά μέτρα, με άλλες ελπίδες, με άλλα αιτήματα. Βέβαια, στη Γαλλία και το έχουμε ξαναπεί αυτό από παλιά με το Μάκη, όταν γίνεται αυτό, στη Γαλλία είναι το εξής παράξενο. Όταν γίνεται μια, ας πούμε, επανάσταση, γίνεται μια επανάσταση. Χωρίς αστεία.
0: Ναι, γιατί έχουμε το δικαίωμα, αυτό που λέγαμε χθες.
2: Όταν πέφτει ξύλο εναντίον της επανάστασης, πέφτει πραγματικά ξύλο εναντίον της επανάστασης. Δηλαδή είναι, νομίζω, σε αυτά ακραίοι, ίσως με ένα καλό τρόπο και στις δύο πλευρές. Δηλαδή υποστηρίζουν αυτά που θέλουν.
1: Πάντως βλέπουμε μια εξέγερση, εγώ την πω ακόμα, της νεολαίας, με πολύ συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία έχουν δώσει και το παράδειγμα και σε άλλες χώρες. Δηλαδή αυτό το κοινό αίσθημα, το ότι δεν βγάζω το μήνα λόγω των ενοικίων, που τώρα τα αίτια είναι πολλά, έτσι, δηλαδή δεν είναι ένα το αίτιο, είναι τα υπαρχιχρόνιες μισθώσεις, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι τα funds τα οποία έχουν αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα, καλά και στην Ελλάδα.
2: Η στέγαση δηλαδή, αλλά αυτό συμβαίνει παντού, στην Ισπανία δεν είχε γίνει κάτι παρόμοιο. Σε ακραία μορφή, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ξεκίνησε από τη Γαλλία, αυτό που είπες τώρα, δηλαδή έχει ξεκινήσει από τη νεολαία εκεί και παίρνουν παραδείγματα και άλλες χώρες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δυναμικές και σε άλλες χώρες.
0: Η βασική αιτία θεωρητικά που το ξεκινήσαν ήταν η ενέλειψη καθηγητών στα σχολεία. Ότι υπήρχαν ελλείψεις καθηγητών. Μετά μπήκανε
1: και
0: διάφορα.
1: Και αυτό.
0: Ναι, μετά βάλανε διάφορα και γενικώς γίνεται. Είναι
1: και
0: προεκλογική προεκλογική περίοδος και λίγο ευνοεί. Γι' αυτό και κάθεται και το απολαμβάνει η Λεπέν. Δεν λέει κουβέντα. Αλλά το βασικό ήταν οι ελλείψεις καθηγητών. Αυτό ήταν το βασικό. Ο Ολυμπιακός έβαλε μόλις δεύτερο γκολ. Ή όχι, κάτι έχει γίνει, έχει σηκωθεί σημαία.
2: Μάλλον ακυρώθηκε, αλλά θα ακούσουμε τώρα.
0: Να δούμε το replay. Δηλαδή δεν θα φάμε, δεν θα έρθει ο Λεάνης.
2: Θα έρθει να το πει ότι καδίκωσα ακυρώθηκε.
0: Θα δούμε, καλά. Τώρα πια με τα VAR και με τα replay. Είναι offside.
2: Ποιος είναι offside?
0: Αυτός που θα πάρει την μπάλα, Γιάννη.
2: Τέλος πάντων, καλά.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τη Γαλλία και το τι γίνεται εκεί και στις ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν αρχίσει και εντάξει, πιέζονται τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά οι ίδιοι οι πολίτες τα κάνουν αυτά, ρε παιδί μου. Θέλω να πω τουλάχιστον με το Airbnb και τα νίκια και αυτά. Οι ίδιοι οι πολίτες δεν κάνουν αυτές τις.
0: Τι νοικιάζουν.
2: Βέβαια.
0: Το δηλαδή... κουκάκι στο οποίο μένεις και έμενα κι εγώ είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση.
2: Πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Εντελώς. Δηλαδή,
2: εγώ είμαι πολύ εναντίον των Airbnb. Δεν έχω μείνει παρά πολύ λίγες φορές στη ζωή μου στο εξωτερικό. Δεν είμαι εναντίον σαν φύση ανθρώπου. Δεν το μπορώ.
1: Εντάξει, επειδή ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε μια ελεύθερη αγορά, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές. Να υπάρχει ένα πλαίσιο.
2: Ναι, το και να τηρείται.
1: Και να τηρείται. Δεν
2: νομίζω
1: υπάρχει πλαίσιο.
2: Ένα
1: δεν
2: σχετικό υπάρχει... πλαίσιο, κάπως νομίζω,
1: δεν
2: σε κάποιες χώρες.
1: Δεν μπορείς να αναγκάσεις σε κάποιον που θέλει να το νοικιάσει σε βραχυχρόνια το σπίτι του, να του πεις μου το κάνεις. Το θέμα δεν είναι ο ένας και ο ένα-δύο που έχεις ένα διαμέρισμα. Το θέμα είναι ότι το έχουν κάνει εταιρείες συγκεκριμένα, φαντς αγοράζουν ολόκληρα τετράγωνα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και τώρα πήραν μέτρα κάποιες χώρες που είναι πάρα πολύ αργά. Δηλαδή τα κάνουν, δεν μπορείς να τους διώξεις.
0: Και επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι.
1: Υπάρχει μια συζήτηση, αλλά.
0: Τους συμφέρει να έχουν τα σπίτια τους κλειστά όταν δεν έχει τουρισμό και να το νοικιάζουν για Airbnb και να μην το δίνουν, να μην το ελευθερώνουν.
1: Εντάξει, αλλά και πάλι πώς μπορείς να τον αναγκάσεις τον άλλο να το κάνει.
2: Αυτός όμως όλος ο κινησμός εμένα και αυτή η ανάγκη να βγάλουμε όλο και περισσότερα, τα ακούγεται λίγο ρομαντικό, αλλά αυτό εμένα με αποθεί.
1: Έχεις δίκιο.
2: Με αποθεί πάρα πολύ. Με τρομάζει και με ασκημένει την εικόνα του κόσμου στα μάτια μου.
1: Επειδή
2: πάρα πολύ.
1: Και ανθρωπότητα
2: πόσο πολιτισμένος και καλλιεργημένος και αυτό ευφυής μπορεί να είναι αυτός που το κάνει. Αυτό το πράγμα είναι άσκημο.
1: Και ξέρεις ποιο είναι και το άλλο που σκέφτομαι, ότι μπορεί ο καθένας να ανοίγει το σπίτι του, ό,τι και αν είναι αυτό. Δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιχειρηματίας ξενοδόχος, για να βγάλει την άδεια, παίρνει κάποιους συγκεκριμένους όρους και κανόνες τηρεί. Στα Airbnb και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν τηρείται.
0: Ρυθμίστηκαν πέρυσι, πρόπερσι, ρυθμίστηκαν. Γιατί υπήρχαν όντως κάποιοι. Εγώ θυμάμαι ένα Airbnb στο Κουκάκι που ήταν υπόγειο, χωρίς. Δηλαδή, αν πάρει φωτιά, δεν
1: πολύ
0: έγινε,
1: συγκεκριμένα όμως.
0: Ναι, ναι, και ρυθμίστηκαν αυτά. Δηλαδή, τα ζήτησαν οι ξενοδόχοι και το πήρανε καθυστερημένα πολύ.
1: Πολύ καθυστερημένα. Και πάλι όλα άργησαν. Δεν ξέρω, δεν μπορούσε να γίνει αυτή η πρόβλεψη ότι θα φτάσουμε σε αυτό το αδιέξοδο. Πάντως έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο.
2: Πάντως εγώ το κοιτάζω λίγο πιο βαθιά το θέμα. Δηλαδή το κοιτάζω
0: ανθρώπινα. Μας λες ρηχούς.
2: Όχι ρε εσύ. Λέω ότι πέραν όλων αυτών των νομοθεσιών και όλο αυτό το παραμύθι γύρω από το τι πρέπει να γίνει νομικά κτλ. Εμένα με νοιάζει ο άνθρωπος. Πώς συμπεριφέρεται ο ένας άνθρωπος απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι που με ενοχλεί και αυτό είναι
1: και
2: που εξετίμησα πάρα πολύ στην ταινία που προτείνουμε σήμερα στους ακροατές. Δεν αφορά το Airbnb, αφορά όμως την ανθρώπινη επικοινωνία. Άσε με να ολοκληρώσω. Που όσο πάει και φθήνει. Και αυτή η ταινία λέει ότι είναι όμορφη η ανθρώπινη επικοινωνία. Μην την ξεχνάτε.
0: Υπάρχει ένας κακός μες στην ταινία.
2: Δεν είναι ταινία με καλούς και κακούς.
0: Αλλά τι είναι με.
2: Είναι ταινία με ανθρώπους κανονικούς. Η μία γυναίκα είναι στην Γαλλία, η άλλη γυναίκα είναι στην Ιαπωνία. Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Με κάποιο τρόπο, δεν χρειάζεται να πούμε όλα, υπάρχει μια αλληλογραφία μεταξύ τους. Η Γαλλίδα είναι υπεύθυνη ενός οίκου ευγυρίας. Ο οποίος οίκος ευγυρίας, και αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνεται στην ταινία, φυτοζωή. Δεν έχει την κρατική υποστήριξη που θα έπρεπε, δεν έχει το προσωπικό που χρειάζεται, δεν έχει. Και η γυναίκα αυτή που ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που είναι μέσα, τους ηλικιωμένους, παλεύει να σώσει αυτή την κατάσταση του οίκου. Την ίδια ώρα υπάρχει μία, στην απέναντι πλευρά του κόσμου, στην άλλη πλευρά, στην Ιαπωνία δηλαδή, υπάρχει μία Ιαπωνέζα καλλιτέχνης. Και αυτή η γυναίκα ανεβάζει κάποιες θεατρικές παραστάσεις για τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Και κάπως αυτές οι δύο γυναίκες συναντιόνται και βλέπεις πως η μία στηρίζει την άλλη. Αυτό εμένα με άγγιξε. Ο τρόπος με τον οποίο ο ένας έρχεται σε άγνωστος, έρχεται σε επαφή με έναν.
0: Στηρίζουν και έχουν θέματα, δηλαδή πώς στηρίζουν. Εννοείς.
2: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να το.
0: Άρα υπάρχει θέμα για να λύσουμε.
2: Υπάρχει ένα θέμα. Ναι, ναι. Αλλά μιλάμε για ουσιαστική στήριξη, όχι αστεία. Και αυτό βγαίνει με ένα πολύ νατουραλιστικό τρόπο και πολύ όμορφο που εμένα τουλάχιστον με συγκίνησε στις Κάνες που την είδα και πραγματικά λέω, ρε παιδί μου, είναι αυτές οι ταινίες με ψυχή που τόσο πολύ λείπουν πια.
0: Πήρε κανένα βραβείο.
2: Βεβαίως, αυτές οι δύο ηθοποιοί, η Βιρτζίνια Φυρά και η Τάο Οκαμότο, η Ιαπωνέζα δηλαδή και η Γαλλίδα, μοιράστηκαν το βραβείο ερμηνείας. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα.
0: Το πρώτο βραβείο ερμηνείας πήγε σε αυτές τις δύο γυναίκες.
2: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάτσε να πούμε τώρα πού στέλνετε για να μπορέσετε να μπείτε, έτσι, να έχετε συμμετοχή στην κλήρωση.
0: Λέγεται η ταινία.
1: Έτσι ξαφνικά στέλνετε ονοματεπώνυμο, ταινία, τη λέξη ταινία, Γιάννη Ζουμπουλάκης, ό,τι θέλετε, θα το καταλάβουμε εμείς. 698-104-1046, 698-1041-046 ή στο Mega News 104.6 και μπορείτε για να μας ακούτε και από το Live 24 και να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, για ακούστε για ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, τα έρχονται τα μηνύματά σας και η Γιώτα και ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος και η Λίνα και η Βίκη και ο Γιάννης και η
1: Πόπη. Πολύ χαρμόσυνο υπάρχει το ενδιαφέρον.
0: Και η Πόπη. Περιττό να σου πω το χαρμόσυνο ότι σχεδόν όλοι γράφουν Γιάννη Ζουμπουλάκη. Γιατί τους είπα ότι θα πάρουν έξτρα πόντους. Θα μπουν με δύο.
1: Αυτό το γράφουν.
0: Γιάννης, ναι.
1: Για να πάρω ένα έξτρα
0: πόπι, λέει Γιάννη Ζουμπουλάκη. Και το γράφουν και ολογράφο.
1: Άμα έλεγε να γράψετε Μάκη Προβατά τρει φορέ.
2: Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Θα πάρετε τρει προσκλήσει παραπάνω και θα βλέπει.
2: Μπορεί να το κάνουμε τεστ. Περίμενα, μπορεί να το κάνουμε τεστ. Αλλάζουμε τώρα. Λάγα,
1: κάτσε να σα πω κάτι. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έχω κάνει μια συνέντευξη του Ριουσούκ Χαμαγκούτσι. Θα βγει στα νέα το Σαββατοκύριακο.
0: Ποιο είναι ο σκηνοθέτη τη ταινία.
1: Είχε κάνει το Drive My Car αυτό. Μια ωραία ταινία.
0: Περίμενε. Αυτή θα είναι το Σάββατο η συνέντευξή σου.
1: Ναι, στα πρόσωπα των νέων.
0: Ωραία. Υπέροχο.
1: Το θέμα ποιο είναι. Ότι ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία τη συνέντευξη είναι ότι πώς έκανε αυτή την ταινία, γιατί ήταν σχεδόν αδύνατο να γίνει. Η ταινία, το σενάριο της που το έγραψε ο ίδιος, βασίζεται σε μια αλληλογραφία. Δηλαδή είναι γράμματα ανάμεσα σε δύο γυναίκες, τα οποία είχαν...
0: Γράμματα-γράμματα.
1: Γράμματα-γράμματα.
2: Είναι και σε άλλες χώρες, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι και σε άλλες χώρες.
0: Ναι, αλλά χαρτί και στυλό είναι το πιο εντυπωσιακό τον 21ο αιώνα. Το χαρτί.
1: Ναι, όχι, είναι γράμμα. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα γράμματα, αλλά το βιβλίο το οποίο το έχουν γράψει δύο Ιαπωνέζες. Είναι γράμματα, είναι αλληλογραφία. Οι Ιαπωνέζοι λέγονται Μακίκο Μιγιάνο και Μάχο Ισόνο. Δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Έχει και ένα λίγο δύσκολο τίτλο, θα τον διαβάσω στα αγγλικά. When life suddenly takes a turn, 20 letters between a medical anthropologist and a philosopher with terminal cancer.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου.
1: Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου. Λοιπόν, όταν έχεις ένα βιβλίο το οποίο είναι αλληλογραφία, ένα γράμμα και η απάντηση και ένα γράμμα και η απάντηση, φαντάσου πόσο δύσκολο είναι να το οπτικοποιήσεις αυτό. Και όμως έκανε μια καταπληκτική δουλειά και όσοι δουν την ταινία θα το καταλάβουν και θα το
0: άρα
1: νιώσουν.
0: Τα γυρίσματα είναι και στο Παρίσι και στο Τόκιο.
1: Ναι.
0: Η εμπάστο σε όποια πόλη είναι του...
1: Στην επαρχία, είναι επαρχία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν...
1: Ενδιαφέρουσα χώρα η Ιαπωνία. Πάρα πολύ.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα πολύ να πάω.
1: Έχω πάει μια φορά.
0: Αλήθεια.
1: Δύο μέρες.
0: Έχεις πάει ποτέ, Ελένη?
2: Ποτέ.
0: Καταρχάς, όλο και περισσότεροι Έλληνες που ακούω εγώ πηγαίνουν.
1: Ναι. Και εγώ άκουσα κάποιον να πηγαίνει φέτος.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος. Ναι.
0: Εύη, έχεις πάει στην Ιαπωνία?
3: Όχι.
0: Ωραία, ούτε Εύη. Εδώ μέσα. Εσύ έχεις πάει Ηλέκτρα? Μόνο Ζουμπουλάκης. Αυτό είναι το επάγγελμα. Αυτό είναι επάγγελμα.
1: Εγώ είχα πάει για ταινία.
0: Με αυτό λέμε. Αυτό είναι επάγγελμα. Άρα δωρεάν πάλι. Ορίστε, να το έτσι. Χαίρομαι πολύ.
2: Πάμε για δελτίο.

0: ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε μαραθώνιο σκληρών διαπραγματεύσεων εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες με το ενεργειακό να αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο αγκάθι στη συζήτηση των 27 ηγετών που κινούνται σύμφωνα με το δημοσίευμα του Πολίτικο σε τροχιά σύγκρουσης και για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ο Γάλλος Πρόεδρος προειδοποιεί ότι η συμφωνία για τον προϋπολογισμό πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2026, καθώς δεν θα διαθέτει την πολιτική εντολή να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ασκώντας έντονες πιέσεις στους Ευρωπαίους ομολόγους του, ανέφερε ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές ενέργειας και πως χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να υπάρξουν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σύγκρουση λεωφορείου με αμαξοστοιχεία πριν από λίγη ώρα στην είσοδο της σύραγγας της Μάνχης στο Παντεκαλέ. 5 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη σύγκρουση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Γυροτούνελ και γειτονικών γαλλικών πόλεων. Το μίνι λεωφορείο ανατράπηκε στην είσοδο της σύραγγας πριν συγκρουστεί με εμπορικό τρένο. Εκρηκτική είναι η κατάσταση στα Τύρανα που φλέγονται αυτήν την ώρα από εκτεταμένα επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών που ζητούν την παραίτηση Ράμα και τη βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια. Χιλιάδες διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ενώ από το πρωί υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά μνημεία και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο στόχο κουκουλοφόρων, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές, ενώ η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Οι συγκρούσεις στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας συνεχίζονται για τρίτη μέρα, την ώρα που ο Έντι Ράμα δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν παρατείται. Ο Ράμα θα έχει την τύχη του Τσαουσέσκου και του Ραμίζ Αλία, διαμηνύει ο Σαλίμ Μπερίσα. Την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομίας, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Ασπίδα προστασία στην πρώτη κατοικία για οφειλές προς το δημόσιο, εφορίες, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία υψώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του βάζει τέλος στους πληστηριασμούς της κατοικίας που αποτελεί οικογενειακή στέγη, εφόσον ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Επιπλέον, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δίνει το δικαίωμα στον οφειλέτη να ασκήσει ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πληστηριασμού, πράξη που μέχρι τώρα μπορούσε να ασκηθεί μόνο στο αρχικό στάδιο της κατασχετήριας έκθεσης. Υψηλότερο πληθωρισμό για φέτος και το 2027, χαμηλότερη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά και αισθητά ασθενέστερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης προβλέπει το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεση που παρουσίασε για την ελληνική οικονομία. Δύο φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων που εξετάζεται αν σχετίζονται με τη διαδικασία αναισθησίας και αν χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη κατέσχεσαν οι αρχές κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν το απόγευμα στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου του Κολωνάκη. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έρευνα της αστυνομίας στον χώρο όπου κατέληξε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέο περιστατικό σε σχολικές εγκαταστάσεις, αυτή τη φορά στο 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλού, όπου τμήμα ψευδοροφής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή την ώρα του μαθήματος, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Η Ένωση Γονέων ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος. Τη χειρότερη περίοδο εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφει η Ευρώπη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Έλεγχου Νοσημάτων. 9 κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ με ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού στην Αττική. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν 1.715 εγχώρια κρούσματα με τα 452 να βρίσκονται στην Ελλάδα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Μπόρατ στο Ολυμπιακό Στάδιο στην πρεμιέρα του στη League Face του Conference League. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν ο Ντέσερς και ο Κάγκουα. Το πρώτο του σχόλιο για την υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού επισήμανε πως δεν μιλάει ποτέ άσχημα για παίκτες του συλλόγου. Ότι πάνω απ' όλα είναι ο Ολυμπιακός, ενώ τόνισε πως οι εξελίξεις υπαγορεύονται από τη διοίκηση.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, αλλά από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια και στους 20 με 21 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα δυτικά της χώρας και στα νότια νησιά θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Επιστρέφουν Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.

0: Για πες.
1: Αλήθεια, ναι, για πες.
0: Αυτά που μου αρέσει, τα αγαπημένα μου.
2: Κάνανε εκεί το promotion, κάτι.
3: Θυμάσαι, Ελένη, στο 3 παίζει η Ιαπωνία, παίζει κάπως. Ούτε θυμάμαι εγώ.
0: Δεν νομίζω να παίζει
1: εσύ
0: η Ιαπωνία.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Α, ναι, είχε πάει.
3: Κάτι είχε γίνει στην Ιαπωνία. Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαν πάει εκδρομή, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, και.
1: Μονοήμερη στην Ιαπωνία.
0: Είχαν πάει πενθήμερη.
3: Είχαν πέσει και λεφτά Ιαπωνικά και το promotion έγινε εκεί. Εντάξει. Πήγα λοιπόν 2 μέρες.
1: Ο Σπάιντερμαν ήταν Ιαπωνέζος ή.
3: Όχι, ήταν ο Τόμπι Μακουάιρ.
1: Αλήθεια. Ωραία, θα ήταν Ιαπωνέζος να κάνει καραχές.
3: Ο Σπάιντερμαν, ειδικά ο Σπάιντερμαν, έχει αλλάξει μορφές και μορφές. Και στα κινούμενα σχέδια έγινε και μαύρος και ασιάτης, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και ο μαύρος ήταν όταν η στολή που ήταν όντως όλοι μαύροι. Ήταν κακός. Είχε...
3: Ναι, μπράβο. Που...
1: Συγγνώμη, είχε στολή κατά μαύρη.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Spider,
3: ήταν...
0: μαύρη, ναι.
3: Και τα μάτια και αυτά ήταν κόκκινα, νομίζω.
0: Ναι, κάτι είχε γίνει που δεν το θυμάμαι τώρα. Θα με βάλω να τα ξαναδώ την αρχή, γιατί πρέπει το Σαββατοκύριακο μάλλον.
1: Μα ένα, στο Spider-Man ένα έχει στολή.
0: Και ήταν κακός σε εκείνη την ταινία. Κάτι τον είχε τσιμπήσει.
3: Αυτή η ταινία είναι κινούμενα σχέδια και ανατρέπει κάπως λίγο το μύθο του Spider-Man, τον κλασικό έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ναι.
3: Αλλά εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι η καλύτερη δουλειά που έχει γίνει σε κόμικ της Marvel είναι από τον Ράιμι σε αυτή την τριλογία, την πρώτη του Spider-Man.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι μια cool τριλογία, δεν έχει δηλαδή, έχει όσο χρειάζεται το εφέ, έχει ανθρώπινους χαρακτήρες.
1: Σ' αρέσουν εσένα αυτά τα...
3: Όχι ιδιαίτερα. Αλλά αυτό το, η τριλογία του Spider-Man αυτήν μ' άρεσε πολύ, ναι. Όπως και μ' άρεσε αρκετά για τέτοιες ταινίες η δεύτερη ταινία του Batman με του Tim Burton όμως, όχι του Nolan. Του Nolan δεν μ' αρέσουν ιδιαίτερα. Του Burton όμως με τον Danny DeVito Πιγκουίνο είναι νομίζω η καλύτερη...
0: Και με The Michelle Pfeiffer δεν ήταν αυτό, ναι. Ήταν
3: Batman,
0: ωραίο, ήταν...
3: Το Batman Returns.
1: Το DeVito θα του πηγαίνει ο Πιγκουίνο.
0: Τι άλλη λοιπόν, ταινία και... έχουμε, θες να πεις για την ταινία
3: αυτό θα
0: το
3: έλεγα,
0: έτσι ξαφνικά.
3: Αυτό θα έλεγα, ναι. Εντάξει, το καλύψαμε αυτό το θέμα. Υπάρχει μία ακόμα ταινία που τη θεωρώ ενδιαφέρουσα. Αλλά νομίζω επίσης ότι είναι και μία ταινία που ή την αγαπάς ή την... ή δεν την αγαπάς. Είναι η τελευταία ταινία του Ρωμάν Γαβράς, Η Θυσία, και έχει σημασία ότι βγαίνει τώρα αυτή η ταινία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί είναι περσινή. Γιατί ο Ρωμάν Γαβράς έχει αυτά που συζητάγαμε πριν για τη Γαλλία και όλο αυτό το πράγμα, αυτή η φωτιά που βράζει τα τελευταία, όχι 10 χρόνια και ίσως και παραπάνω, την έχει περάσει με έναν τρόπο στις ταινίες του και στα μουσικά του βίντεο. Δηλαδή είναι ένας σκηνοθέτης, ας πούμε, της εξέγερσης, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Και μάλιστα με έναν αντιδραστικό, θα έλεγα, τρόπο. Του έκανα και αυτόν μια συνέντευξη και μου είπε.
1: Έχει βγει ή θα βγει αυτή.
3: Βγαίνει τώρα.
1: Και αυτή.
3: Θυσία, ναι.
1: Όταν λες τώρα, για να διαβάσει ο κόσμος που.
3: Δεν θυμάμαι τις αίθουσες, βγαίνει όμως σε αρκετές αίθουσες.
1: Όχι, όχι, η συνέντευξή σου.
3: Α, η συνέντευξή μου είναι ήδη online, ήταν στο Κυριακάτικο Βήμα. Ωραία. Και τώρα είναι online, άρα μπορεί να τη διαβάσει.
0: Έχει στο βήμα.gr.
3: Στο βήμα.gr. Έχει ένα πολύ, για μένα, πολύ σκληρό, δηλαδή θέλει πάρα πολύ guts για να πεις αυτό το πράγμα και ίσως κάπου να το πιστεύει. Εγώ νομίζω ότι το πιστεύει.
1: Τι είπε?
3: Είπε ότι ίσως έχει φτάσει η ώρα να ρίχνουμε ανθρώπους από το ηφαίστειο. Γιατί κάπως έτσι.
0: Τιμωρητικά δηλαδή.
3: Ναι, δηλαδή.
1: Να πάρουμε τα. Αντί για κιάδες, δηλαδή, ηφαίστειο. Τι
3: να πω. Ναι,
0: το νόμο,
3: ναι,
0: στα χέρια μας.
3: Αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέχνα το ηφαίστειο. Το ηφαίστειο, συμβολικό ή όχι, είναι. Αλλά να αρχίσουμε να απομακρύνουμε από δίπλα μας ανθρώπους. Δηλαδή, έτσι το κατάλαβα εγώ.
1: Έτερο νεκάτερον το ένα, έτερο νεκάτερον το άλλο.
3: Να σου πω όμως γιατί το είπε.
1: Προσωπικό επίπεδο, ναι, να απομακρύνεις. Αλλά γενικώς.
3: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Το είπε.
3: Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα της ταινίας. Αλλά νομίζω το πιστεύει. Έτσι κατάλαβα εγώ. Ναι. Το θέμα της ταινίας είναι η απαγωγή 3 επωνύμων σταρ σε διαφορετικούς τομείς. ένας δισεκατομμυρίουχος τύπος ας πούμε Elon Musk, λέω το, δεν είναι, ο Vincent Cassel τον υποδίεται, ένας star του κινηματογράφου και μία σαν influencer, δηλαδή μία έτσι
0: με τα social media.

0: πέρασε στην εποχή.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει πάρει τα τρία πράγματα που έχουν πέρασει στην εποχή. Και σε τρεις ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα οικολογικών τρομοκρατών, έτσι τους λέω εγώ, οικοτέρορίστες ας πούμε, η οποία κατά τη διάρκεια ενός γκαλά φιλανθρωπικού, το οποίο είναι μέσα στην απόλυτη υποκρισία, έτσι, μπουκάρει αυτή η ομάδα και απαγάγει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύει, και εκεί πάμε στο παραμύθι και στη φαντασία, ότι αν αυτοί οι άνθρωποι πεταχτούν στο ηφαίστειο, σε ηφαίστειο, και πεθάνουν, έτσι θα εξαγνιστεί η γη.
2: Έτσι προκύπτει και ο τίτλος Θυσία.
1: Ακριβώς.
0: Mm. Αυτή η ομάδα το πιστεύει αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα σύγχρονο παραμύθι ουσιαστικά.
0: Το σενάριο το έχει γράψει αυτό.
1: Ναι. Mm-hmm. Είναι δικό του το σενάριο. Αλλά ενώ υπάρχει μπόλικο χιούμορ και ότι αυτό το πράγμα το βλέπεις και, λίγο ανάλαφρα, κλείνει και το μάτι. Αλλά έχει κάτι να πει, πιστεύω. Έχει κάτι να πει.
2: Εντάξει, έχει νοήματα. Δηλαδή έχει μεταφορές αρκετές.
1: Έχει αρκετές μεταφορές.
2: Να τους ρίξουμε, να τους σκοτώσουμε για να λυθούν τα προβλήματα.
1: Όχι, για να σωθεί ο κόσμος όμως.
2: Για να σωθεί ο κόσμος από τα πρότυπα ίσως. Έτσι πως το διαβάζω εγώ, έτσι πως το λέω.
1: Δεν είναι τυχαίο που παίρνει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
2: Ναι, δηλαδή από τα πρότυπα μιας σύγχρονης εποχής που η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε περήφανοι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ποτέ δεν
1: είναι. Αλλά δεν είναι κάπως εξτρεμιστικό να πεις ήρθε η ώρα να πετάξουμε κόσμο από το.
0: Όχι μόνο αυτό, μωρέ. Και ποιος είναι, τώρα. Και ποιος είναι. Συμφωνώ, αλλά και ποιος είναι ο.
2: Ο κριτής.
0: Δηλαδή, όχι, όχι, αφήνω το ποιος είναι ο κριτής. Αν αυτό το έκανε μια ταινία, το έκανε ταινία, ακριβώς την ίδια ταινία, ένας δηλωμένος ακροδεξιός, θα λέγαμε ιστορίες. Δηλαδή, μπορεί να έχει αυτή την ακροδεξιά λογική και κάποιος κάνει τον προοδευτικό. Αυτό δηλαδή έτσι όπως τα ακούω εγώ.
1: Δεν έχει άδικο ο Μάκης.
0: Κατάλαβες.
2: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν έχει δηλαδή πρόσημο αυτό τώρα.
0: Όχι.
1: Δεν σου έχει όμως άδικο. Γιατί
0: σου λέω ότι αν αυτή την ταινία. Ακριβώς την ίδια. Όπως είναι.
2: Μπορεί να μην την είχε σκεφτεί ένας ακροδεξιός σε αυτή την ταινία.
0: Μπα.
2: Να μην έπαινε καν.
0: Ίσως λίγο πιο εύκολα.
2: Σε αυτή την.
1: Πάντως σηκώνει ένα διάλογο. Και τη συνιστώ γιατί είναι και καλό σινεμά, θα έλεγα, και καλές οι ερμηνείες. Ο Chris Evans μάλιστα, και δεν είναι τυχαίο, Ελένη, που έβαλε τον Chris Evans. Ο Chris Evans είναι ο Captain America, έτσι. Και το είπε στην συνέντευξη.
0: Captain America.
1: Ο Captain America της Marvel.
2: Που είναι ο εκδικητής, ένας από τους πρωταγωνιστές.
1: Ο οποίος εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο χαρακτήρας του Evans και το πώς παίζει ο Evans. Γιατί ουσιαστικά ακυρώνει τον εαυτό του. Είναι ένας αυτοσαρκασμός του superstar. Ο ήρωας που υποδύεται ο Evans. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοσαρκάζει τον ίδιο τον εαυτό.
2: Τον αποδομή λίγο.
1: Και μάλιστα μου είπε ο Γαβράς, όταν το ρώτησα γιατί επέλεξε Star, λέει η Star, ξέρεις, να ξέρεις το εξής. Η Star όταν είναι βλάκες, είναι πραγματικά βλάκες. Όταν είναι ήρωες, είναι πραγματικά ήρωες. Γίνονται πρώτο θέμα. Και αυτός ο άνθρωπος τα συνδυάζει.
0: Εδώ το έχω.
2: Πολύ κακή
0: αυτό. Εδώ το έχω για αυτό που έλεγε ο μπαμπάς του, τις εξυπνάδες που έλεγε ο μπαμπάς του. Εδώ το έχω. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι. Εν τω μεταξύ με τον μπαμπά του, με τον πατέρα του.
0: Ναι, ναι.
1: Σε μια παλιότερη συνέντευξη που του είχα κάνει,
0: ναι, ναι,
1: δεν έχει καμία επαφή με τις ταινίες του πατέρα του.
0: Άλλο αυτό.
1: Νομίζω ότι δεν του αρέσουν κιόλας. Αλλά και σαν σινεμά και σαν κουλτούρα, αλλά είναι πάρα πολύ ευγενικός. Όλο αυτό που λέω είναι από έναν γιγαντόσωμο μουσάτο.
0: Πόσο είναι αυτός, ένα 90.
1: Ένα 90, ένα μπασκετμπολίστας.
0: Έτσι το καταλαβαίνω από τη φωτογραφία σου.
1: Ο οποίος είναι πάρα πολύ ευγενικός. Πάρα εξαιρετικά και δείχνει καλός άνθρωπος.
2: Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει να έρθει εδώ να μαζί σου, να είναι στην παρέα.
1: Ωραία θα ήταν, αλλά δεν ξέρω αν είναι τώρα εδώ.
0: Αυτό με αυτή την ταινία του δείχνει καλός άνθρωπος.
2: Προγραμμάτισε το.
0: Ναι, κάντο, Γιάννη.
1: Μπορεί να φέρουμε εδώ μια φορά κάποιον σκηνοθέτη, ναι.
2: Τα αφήνω πάνω σου. Δεσμεύτηκες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Γιάννη, περίμενε. Πρέπει να αποχαιρετήσεις τον κόσμο.
1: Ήρθε η ώρα του καληνύχτα μου. Θα μου στείλετε τα ονόματα των νικητών.
0: Το δύο και το άλλο. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το άλλο.
2: Θα έχουμε ακόμα, έχουμε μέχρι τις 12. Γι' αυτό και να στέλνετε.
1: Θα ήθελα στην επόμενη εκπομπή αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε να στείλουν ένα μήνυμα πώς βρήκαν την ταινία. Γιατί είναι...
0: Συνήθως το κάνουν.
1: Ναι.
0: Ξαναλέμε ότι είναι από αύριο, με μισό λεπτό καλά που το είπε. Ναι. Μέχρι και την Τετάρτη,
1: ναι,
0: ή μέχρι
1: την Πέμπτη αλλάζουν. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει, αλλά μέχρι την Τετάρτη σίγουρα.
0: Μέχρι και την Τετάρτη.
1: Μέχρι και την Τετάρτη. Να πάτε, ναι. Μπορεί να πάνε οποιαδήποτε ημέρα θέλουν, χωρίς να επικοινωνήσουν, να πάνε κατευθείαν. Τα ονόματά τους θα είναι στην είσοδο του Άστορ.
2: Πάντως, όσοι μας στέλνουν να είναι πολύ ικανοποιημένοι με τις ταινίες που έχεις δώσει και έχουν πάει και τις έχουν δει. Μας στέλνουν μηνύματα όλοι και ευχαριστούν.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά, όχι, δεν ευχαριστούν κι εσύ. Έτσι τα λέει η Ελένη. Να είσαι ικανοποιημένο. Ευχαριστούν. Υποχρέωσή σου είναι, Γιάννη.
1: Απολύτως.
0: Αυτό που, πόσα τηλέφωνα κάνεις για να βρεις προσκλήσεις. Κάνεις κανένα 2-3, ε.
1: Κοίταξε, καταρχάς θέλω να στείλω τον κόσμο σε κάτι που... κοίταξε, στο θέμα του Digger που στείλαμε, εμένα μου άρεσε η ταινία. Γενικά δεν άρεσε.
0: Πάει άπατη.
1: Πήγε πολύ άσχημα, ναι.
0: Δηλαδή κάπου πήρε το μάτι να μπει μέσα καμιά τα 250 εκατομμύρια.
2: Ναι, ναι,
1: το έγραψα
2: και
1: εγώ.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια παρεξηγημένη ταινία που πιθανότατα, όπως έχει συμβεί με πολλές
0: στο... Να πάρει Όσκαρο.
1: Όχι, άσχετα με το Όσκαρ, θα εκτιμηθεί με το χρόνο. Θυμίζω ότι ο πολίτης Κέιν, όταν βγήκε το 40 τόσο στην Αμερική, είχε πατώσει, ναι, ναι, είχε τέλος. Πάρει πολύ κακές κριτικές και μετά έβγαινε συνέχεια στη λίστα των πρώτη στη λίστα των καλύτερων, ναι, ναι, ταινιών. Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση να μην είναι πολύ συμπαθής ο Τόμ Κρούζ.
1: Ναι.
2: Να μην είναι πολύ συμπαθής ο Τόμ Κρούζ.
1: Δεν είναι πολύ συμπαθής, αλλά οι ταινίες, δηλαδή, που παίζει, οι γνωστές, είναι σούπερ επιτυχίες. Δηλαδή, τότε είναι συμπαθής και μετά δεν είναι. Όχι. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι πάρα πολύ έτοιμος να δεχτεί τον Τόμ Κρούζ τόσο τσαλακωμένο.
2: Τόσο τσαλακωμένο. Ναι. Στις προηγούμενες πήγαινε καλά.
1: Σε κούκλος ήταν. Ήταν ο Maverick, το Top
2: Gun. Από εισπράξεις.
1: Α, ναι, ναι.
2: Είχε πήγαινε σφαίρα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε
0: και
2: τώρα, μόνο
0: και
2: εδώ.
0: Και έκανε και μαγκές ο Τόμ Κρούζ. Ανέβαιναν πρόταση, δηλαδή υποστηρίζε τις αίθουσες.
1: Πάντα. Πάντα. Ναι.
0: Το οποίο αυτό είναι μια μαγκιά του.
1: Αυτό του βγάζω το καπέλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καθόλου τα streaming. Δηλαδή, και είναι περίεργο πως αυτός που έχει αυτή τη φιλοσοφία, που θα περίμενες να έχει την ακριβώς αντίθετη φιλοσοφία, και είναι ο νούμερο ένα superstar.
2: Δεν έχει κάνει καθόλου ταινία, streaming και σειρές.
1: Κοίταξε, κάποια στιγμή πηγαίνουν στη platform, αλλά αυτός είναι του...
0: Θέλει να ανέβουν στην αίθουσα.
2: Να είναι πρώτα, δηλαδή κάνει ταινίες που πρώτα ανεβαίνουν στην αίθουσα και μετά.
1: Σε αντίθεση, ας πούμε, πάρα πολλές ταινίες, να, που βλέπουμε και στα φεστιβάλ πολλές φορές. Ο Frankenstein, ας πούμε, του Guillermo del Toro, που είδαμε πέρσι στη Βενετία, που ήταν στο διαγωνιστικό τμήμα ενός μεγάλου φεστιβάλ, έτσι, δεν άνοιξε ποτέ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Γιατί ήταν μια παραγωγή του Netflix, και ενώ το Netflix δείχνει έστω για λίγο χρονικό διάστημα κάποιες ταινίες του στις αίθουσες πριν τις βγάλει στην πλατφόρμα και είναι streaming, σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε αυτό. Και ήταν μια από τις πιο... τις ταινίες που περίμενε πάρα πολύ ο κόσμος.
2: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει πρώτα να παίξουν οι ταινίες, ακόμα και αν είναι παραγωγή Netflix, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε από αυτές τις πλατφόρμες, για να μπορέσουν να συμμετέχουν στα βραβεία.
1: Στα Όσκαρ.
2: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει στην Αμερική σε δύο πόλεις. Πρέπει να ανοίξουν στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες, έστω σε δύο αίθουσες, νομίζω δύο σε κάθε πόλη, για να μπορέσουν να μπουν μετά στις υποψηφιότητες. Κάτι το οποίο βρίσκω απολύτως υποκριτικό. Γιατί είναι σαν να λες, τη βγάζω για τα μάτια, για μόνο τα... για τα Όσκαρ. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν υπάρχει φιλοσοφία στήριξης της αίθουσας εδώ. Υπάρχει φιλοσοφία να πάμε στα Όσκαρ.
2: Να μην μείνω απ' έξω.
1: Ναι,
2: ναι, να μην μείνω απ' έξω λόγω του streaming.
0: Μάτι, Γιάννη, φίλε.
1: Πιστεύω πάντως ότι ο... ο...
0: Τι έπαθες, Γιάννη, πήγαινε σοφός.
1: Θαυμάζω τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Συγγνώμη.
0: Σαν το Spider-Man πήδηξε. Δεν το θυμάμαι το όνομα του, και εσύ μην είσαι υπερβολικός τώρα. Παναθηναϊκός άνθρωπος.
1: Τι έλεγα, ναι. Έχει πιάσει τα πιαστά όμως αυτό το παιχνίδι.
0: Για πες.
1: Τι έλεγα. Το Digger που μιλάγαμε, που μιλούσαμε, πιστεύω ότι οριακά ο Κρούζ, και θα φανεί αυτό από τις χρυσές σφαίρες, θα είναι υποψηφίος. Δεν ξέρω αν θα το πάρει, αλλά πιστεύω ότι θα είναι, ναι. Αυτά.
0: Μπράβο, Γιάννη.
2: Γιάννη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν εξαιρετικό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Και για την παρουσία των ταινιών, αλλά και για τους ακροατές.
0: Μόλις τελειώσουμε, θα σου
2: στείλουμε όνομα. Θα πάω να δούμε ταινία.
0: 12 και 5 θα έχεις τα ονόματα.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιάννη.

0: News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 11:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε μαραθώνιο σκληρών διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τον κοινοτικό προϋπολογισμό εξελίχθηκε η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ακυρώθηκε λόγω της πολύωρης συνεδρίασης. Το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση που δημιουργούν υψηλές τιμές ενέργειας, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με το πολίτικο, τόνισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 19 τραυματίες, 5 σε σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης τρένου με λεωφορείο στη γαλλική πλευρά του τούνελ της Μάνχης. Φρένο στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο βάζει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία εάν ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν το ύψος της οφειλής του, απαγορεύεται ο πληστηριασμός. Εκρηκτική είναι η κατάσταση στα Τύρανα, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο ζητώντας την παρέτηση Ράμα και τη βελτίωση των συνθήκων στα πανεπιστήμια. Οι βίαιες συγκρούσεις στους δρόμους αλβανικής πρωτεύουσας συνεχίζονται για τρίτη ημέρα με δεκάδες τραυματίες από τα επεισόδια. Υψηλότερο πληθωρισμό για φέτος και το 2027 προβλέπει η τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ. Δύο φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων που εξετάζεται αν σχετίζονται με διαδικασία αναισθησίας και αν χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη, κατέσχεσαν οι αρχές κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν το απόγευμα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές αναμένονται από το απόγευμα. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: Mega News 104,6.

0: μια ακροάτρια λέει μπράβο στην ηχολήπτρια για την εξαιρετική μουσική. Δηλαδή.
1: Μπράβο στην Ηλέκτρα Σιτιανάκη.
0: Εσύ. Δεν θέλω να σου τρομάξουμε, αλλά έχουμε μουσικούς επενδυτές.

0: Λοιπόν, ακούσατε πριν στους τίτλους των ειδήσεων, γίνεται μια μάχη στις Βρυξέλλες. Αυτό που είχε ενδιαφέρον και νομίζω θα συζητηθεί πάρα πολύ από αύριο είναι αυτό που διέρευσε από το Πολίτικο, ότι υπήρξε μια σε κλειστή συνεδρίαση, σε κλειστή σύσκεψη μάλλον, η αντίδραση του Μακρόν. Είπε ότι πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να βρεθεί λύση, γιατί από τον Ιανουάριο και μετά δεν θα υπάρχει περιθώριο, και προφανώς αναφέρεται στις εκλογές που έχει ο ίδιος τον Απρίλιο του 27.
1: Ναι, στη συνεδρίαση που είναι και οι ηγέτες και είναι και κλεισμένο των θυρών. Mm. Αυτή η συζήτηση προφανώς ήταν που διέρευσε μέσω των πηγών. Και ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί έχουν εκλογές. Και σου λέει πρέπει να τελειώνουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Που δεν μπορώ.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι.
1: Τον Απρίλιο έχει εκλογές.
0: Ναι, ναι. Από τον Ιανουάριο δεν θα υπάρχει περιθώριο. Προφανώς δεν υπάρχει για πολλούς, αλλά μιλώντας για τη χώρα του, εννοεί τις εκλογές του Απριλίου.
1: Και εμείς εκλογές κάπου την άνοιξη. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.
0: Κάπου εκεί Μάιο. Ναι, δεν έχει πει Μάιο, έχει πει την άνοιξη. Μάιο. Πιθανότερα.
1: Εντάξει, άνοιξη στην Ελλάδα μπορεί να πιάσει και Ιούλιο.
0: Μάρτιος,
1: λέω εγώ τώρα.
0: Μάρτιος, Απρίλιο,
1: τέλη Μάρτιο. Ιουνίου. Έχουν αλλάξει εποχές κάποιες φορές. Αν θες, αλλάζεις.
0: Νομίζω το Μάιο θα γίνει. Για δούμε. Καλά, μέχρι τότε έχουμε.
1: Καλά, μέχρι τότε
0: αλλά
1: έχουμε
0: το πρόβλημα
1: και...
0: είναι. Ξαναλέω, νομίζω ότι αυτή η διαρροή από την δήλωση του. Η εμπαστώση.
1: Αυτός ο διάλογος για τον
0: του, την πρόκληση, Μακρόν. Πρόσκληση του Μακρόν, νομίζω ότι αυτός θα συζητηθεί πάρα πολύ. Γιατί έχει απεικονίζει και τις αγωνίες πολλών χωρών, έτσι. Έχουν εκλογές, δεν έχει μόνο. Έχει και η Ιταλία, καλά η Ελλάδα, έχει η Ισπανία αυτές τις προώρες. Γενικώς υπάρχουν θέματα.
1: Εντάξει, και το ωραίο, το ωραίο δηλαδή, το ζουμερό, είναι ότι και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα, του δήλωσε, δηλαδή του απάντησε, σύμφωνα πάλι με πηγές, έτσι, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ ένα όργανο που απλώς επικυρώνει λυμένες αποφάσεις. Δείχνει δηλαδή μια ατμόσφαιρα όλο αυτό, το οποίο μας οδηγεί σε συμπεράσματα ότι θα υπάρχει αυτό το διήμερο, θα είναι έτσι αρκετά έντονο. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος πρέπει, ή τουλάχιστον υπάρχουν εισηγήσεις, να υπάρχουν και περικοπές. Κάποιες από τις χώρες ζητούν έκτακτα μέτρα λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον αυτά τα νούμερα για το επταετές σχέδιο, λόγω του κόστους ενέργειας. Οπότε τώρα εκεί να δούμε. Και αύριο είναι η δεύτερη μέρα.
0: Και υπάρχουν και χώρες που είναι και λίγο δούροι ήπιοι της Ρωσίας. Δηλαδή για τις πιθανές ομόφωνες αποφάσεις. Δηλωμένοι κιόλας, δεν είναι ότι τους υποθέτουμε εμείς. Για να δούμε, ενδιαφέρον, πραγματικά έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Στέλνετε μηνύματα, έχετε ακόμη, τι έχετε, ούτε 10 λεπτά, έτσι, 10-12 λεπτά να στέλνετε μηνύματα για την ταινία, έτσι ξαφνικά, στο κινηματογράφο Άστορ. Από αύριο μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα πάτε οι δύο νικητές με δύο διπλές προσκλήσεις, έτσι, να το έχετε στο νου σας.
1: Και τα ονόματα τα οποία θα πούμε, απλά θα πάτε εκεί και θα σας περιμένουν στην είσοδο τι έχουμε τώρα από κόμματα.
0: Προσκλήσεις.
1: Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω.
0: Προσκλήσεις. Θα πάνε, θα πούνε το όνομά τους και θα πάρουν
1: τώρα
0: ένα εισιτήριο μηδενικό.
1: Είναι με εισιτήριο
0: μηδενικό για την εφορία.
1: Να.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Θα πάνε εκεί, θα πούνε το όνομα οι δύο νικητές, το οποίο θα τους πάρουμε εμείς τηλέφωνο.
1: Κάτσε, μάλλον το ερώτημά μου ήταν ότι να είναι. Σου δίνουν το χαρτάκι,
0: ναι,
1: είναι πια ηλεκτρονικά όλα.
0: Μηδενικό. Ναι, σου δίνουν το φυσικό. Πρέπει να κόψει για την εφορία να μπει μέσα.
1: Ναι, μπορεί να είναι απλά ηλεκτρονικό πια. Αυτό εννοώ. Σου δίνουν και το χαρτάκι αυτό το ωραίο που υπήρχε.
0: Από ό,τι θυμάμαι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ καιρό να πάω. Λοιπόν, στέλνετε 698-104-1046, Viber, WhatsApp, Mega News 104.6, το ονοματεπώνυμό σας και ταινία. Κωδικός λέξη κλειδί.

0: Να σου πούμε ότι θέλει ακόμα ένα λεπτό να λήξει και ο χρόνος παράτασης για τον Ολυμπιακό. Είναι στο 0-1 ακόμα. Δεν κάνει τίποτα σπουδαίο η Μαρσέη για να απειλήσει. Εντάξει, έχει την αγωνία.
1: Έχει
0: την αγωνία, ναι.
1: 0-1.
0: Έχει κάτι, ένα λεπτό μένει ακόμη από το, από το χρόνο της παράτασης. Αυτό είναι 3 λεπτά της παράτασης και έχει ήδη μπει το 3ο λεπτό. Έχει περάσει και αρκετός χρόνος. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα λήξει. Ελπίζουμε. Λοιπόν, τι θέλουμε να πούμε. Θέλεις να διαλέξεις 2 αριθμούς.
1: Λοιπόν,
0: Περίμενα να σου πω από πού ως πού. Αλλιώς δεν έχει
1: σωστά
0: νόημα.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: βάλε μου όρια.
0: Από το 1 μέχρι το 25.
1: 3 και 23.
0: Το γείτονα του 2 διάλεξες.
1: Το αμέσως επόμενο. Ήθελα να κάνω την ανατροπή σήμερα. Επειδή έχω κέφια.
0: Λοιπόν.
1: 3 και 23.
0: Μισό λεπτάκι να διάλεξουμε να δούμε τι είναι.

Έληξε και το μάτς. Λοιπόν, το ένα, το τρία βασικά, το ένα από τα δύο δηλαδή, είναι ο Δημήτρης, τον οποίο θα τον ειδοποιήσουμε. Εμείς δεν λέμε ούτε πόνιμο ούτε τηλέφωνα. Και το άλλο είναι η Σπυριδούλα, την οποία θα την ειδοποιήσουμε. Δεν λέμε ούτε τηλέφωνο, ούτε πόνιμο, ούτε τίποτα.

0: Λοιπόν, θα σας πω κάτι φαινομενικά άσχετο, αλλά επειδή υπήρχε στο δελτίο μας πριν από στο δελτίο των 11, αν δεν απατώμε, για την έξαρση του ιού του Νείλου σε όλη την Ευρώπη και κυρίως και στην Ελλάδα, που έχει πάρα πολλά κρούσματα. Σαφώς υπάρχει έξαρση, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Νείλου, αλλά πηγαίνετε να εμβολιαστείτε, διότι και για τα πολλαπλά εμβόλια και για το COVID και για όλα αυτά, πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα έχουν τελειώσει. Θέλω να πω, θέλει μια προσοχή, και αφού υπάρχουν τα εμβόλια, κάντε το. Μην είστε αρνητές. Εμβολιάζεσαι, Ελένη?
1: Όχι. Δεν είμαι αρνητής όμως, αλλά όλο λέω να πάω και δεν πάω πουθενά.
0: Εγώ εμβολιάζομαι λόγω μηχανής, για να μην ξέρεις, για να μην έχω αλλά είναι όλο το πακέτο.
1: Αλλά εντάξει, τώρα που μου το πες, με την γρήπη. Την ετήσια.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει κάπου.
0: Τώρα είναι.
1: Τώρα.
0: Μα τώρα είναι. Και δηλαδή πηγαίνετε και κάντε το. Η κυρία Ηλέκτρα Σιθιανάκη ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική και ωραίες μουσικές.
1: Ευχαριστούμε, Ηλέκτρα μας.
0: Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς. Θα τα πούμε αύριο. Άντε, μπονουί.
1: Εδώ στο Mega News 104.6, αύριο πάλι στις 10. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Σε μαραθώνιο σκληρών διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τον κοινοτικό προϋπολογισμό εξελίχθηκε η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την ενημέρωση προς δημοσιογράφους, η καθιερωμένη συνέντευξη που ακυρώθηκε λόγω της πολύ αιωρής συνεδρίας των 27 ηγετών που κινήθηκαν σε τροχιά σύγκρουσης. Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η συμφωνία για τον προϋπολογισμό πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2026, καθώς δεν θα διαθέτει την πολιτική εντολή να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ασκώντας έντονες πιέσεις στους Ευρωπαίους ομολόγους του, ανέφερε ότι το προσχέδιο συμπερασμάτων δεν ανταποκρίνεται στην επίγουσα κατάσταση με τις τιμές ενέργειας και πως χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να υπάρξουν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σύγκρουση λεωφορείου με αμαξοστοιχεία στην είσοδο της σύραγγας της Μάνχης στο Παντεκαλέ. 5 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής και γειτονικών γαλλικών πόλεων για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Το μίνι λεωφορείο ανατράπηκε στην είσοδο της σύραγγας πριν συγκρουστεί με το εμπορικό τρένο. Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα Τύρανα για τρίτη συνεχόμενη μέρα, καθώς φοιτητές και μαθητές συγκρούονται και καθημερινά. Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία κλιμακώνονται με αιχμή τις καταγγελίες για διαφθορά σε βάρος του Πρωθυπουργού Εντι Ράμια, ο οποίος διαμηνύει ότι δεν παρετείται. Υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά μνημεία και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο στόχο κουκουλοφόρων με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές, ενώ η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Ο Ράμα θα έχει την τύχη του Τσαουσέσκου και του Ραμίζαλία, διαμηνύει ο Σαλίμ Περίσα. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας Υψώνιας, σπίδα προστασίας στην πρώτη κατοικία για οφειλές προς το δημόσιο, εφορίες, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία. Βάζει τέλος τους πληστηριασμούς της κατοικίας που αποτελεί οικογενειακή στέγη, εφόσον ο οφειλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής του. Επιπλέον, δίνει το δικαίωμα στους οφειλέτες να ασκήσουν ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πληστηριασμού, πράξη που μέχρι σήμερα μπορούσε να ασκηθεί μόνο στο αρχικό στάδιο της κατασχετήριας έκθεσης. Υψηλότερο πληθωρισμό για φέτος και το 2027, χαμηλότερη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά και αισθητά στενέστερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης προβλέπει ο ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεση που παρουσίασε για την ελληνική οικονομία. Δύο φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων που εξετάζεται, αν σχετίζονται με διαδικασία αναισθησίας και αν χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζονάκη, κατέσχεσαν οι αρχές κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν το απόγευμα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έρευνα της αστυνομίας στον χώρο που κατέληξε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέο περιστατικό σε σχολικές εγκαταστάσεις, αυτή τη φορά στο 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλού, όπου τμήμα ψευδοροφής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή την ώρα του μαθήματος, τραυματίζοντας τον ελαφρά. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία με γκολ του Έσε. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 της Μαρσέη και έκαναν το 2-2 στη League Phase του Europa League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη ιτήθηκε με ανατροπή 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία. Στην πρεμιέρα του στη League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Μπόρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, αλλά από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και μπόρες θα εκδηλωθούν αρχικά στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ, οι βροχές θα ενταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τις μέγιστες τιμές στους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια και στους 20 με 21 στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά στα δυτικά της χώρας και στα νότια νησιά θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στο σελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Μπάμπης Χριστόγλου και Μιχάλης Λεάνης.
0: Mega News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλώς ήρθατε. Μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάταιο κόσμο. Με την Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Κώστα Κουγιτέα στον ήχο, στο στίχο, στο σεξ, στο καράτε και στις πολεμικές τέχνες. Το Σάβα Παναγιωτίδη στην παραγωγή και στα εφέ. (2) 11 016 104 και 6 τα τηλεφωνά μας. Τεράστια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, στην Γαλλία. Κέρδισε με τον γκολ του Έσε την Μαρσέη.
1: Μπορεί να τα πεις αυτά γαλλικά?
0: Όχι ρε.
1: Άμα δεν μπορεί να τα πεις γαλλικά ρε εσύ, τι κάνουμε τώρα?
0: Μπορώ όμως να στα γράψω άμα θες.
1: Α, γράψτα μου λίγο γαλλικά να ξεκινήσουμε ρε παιδί μου.
0: Γιατί βλέπουμε και... μπάσκετ τώρα για να σπάσω την τηλεόραση?
1: Ποιο?
0: Εκεί πέρα γιατί παίζεις μπάσκετ?
1: Λέτε βουζερίτας ρε.
0: Α, πα, πα, πα, πα,
1: λέτε βουζερίτας. Ματσάρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε σε μερικά σχόλια τώρα στην αρχή της εκπομπής και μετά ο λόγος θα περάσει σε εσάς.
1: Καλά, μπορείτε να παρεμβαίνετε και κατά τη διάρκεια των,
0: εντάξει,
1: των σχολείων.
0: Να κάνετε ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε, εμείς θα σας περιμένουμε εδώ πάντα.
0: Έχετε το ελεύθερο, έχετε το ελεύθερο κύριοι.
1: Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, 2-2.
0: Και μεγάλη εμφάνιση, τακτικά νομίζω.
1: Τακτικά ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλά τοποθετημένος, πάρα πολύ καλά
1: διαβασμένος. Αυτό που μετράει.
0: Έκαναν αυτό που έπρεπε την ώρα που έπρεπε. Πραγματικά μεγάλη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό.
1: Αν υπάρχει κάτι το οποίο το διαπιστώνεις, είναι ότι ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι δεν διακατέχεται ακόμα και στις στιγμές πίεσης, γιατί υπήρχε πίεση από τη Μαρσέη, από πανικό.
0: Ναι, ποτέ, σε καμία στιγμή.
1: Σε καμία στιγμή. Η ομάδα λειτουργεί κανονικά, ξέρει ότι θα δεχθεί πίεση, έχει προετοιμαστεί γι' αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται, αποτυπώνεται δηλαδή στο πώς αντιδρά ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει καμία στιγμή την οποία ο Ολυμπιακός να τα έχει χαμένα μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, ναι, η πρωτοβουλία υπάρχει στην αντίπαλη ομάδα, αυτά τα έχουμε δει, είναι πολύ φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν νιώθει ο Ολυμπιακός σε καμία στιγμή του παιχνιδιού ότι ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Σε καμία, από την αρχή σωστά προσανατολισμένος αγωνιστικά, έχει διαβάσει το παιχνίδι και θεωρώ ότι απόρρια του διαβάσματός του είναι το ότι πετυχαίνει και τον γκολ στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου, εκεί που πραγματικά βάζει πολύ δύσκολα στη Μαρσέη. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και θα μιλήσουμε μαζί τους. Θα πάμε μετά αργότερα και στην Κρήτη, γιατί είχαμε και το παιχνίδι του Όφη. Ο Όφη ξεκίνησε εξαιρετικά. 1-0 προηγήθηκε.
0: Και στον Παναθηναϊκό.
1: Και στον Παναθηναϊκό φυσικά.
0: Θα πάμε σε όλους.
1: Βέβαια, θα πάμε σε όλους. Θα κάνουμε μια περιήγηση.

Είναι μακριά η βραδιά, αργά θα πέσει η δουλειά, μείνετε μαζί μας. Όλοι μαζί, υπάρχουν και γραμμές 211-016-104-6 για τη δική σας συμμετοχή. Δεν με νοιάζει η απαγόητα.

0: Και πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να μιλήσουμε με τον Δημήτρη, τον Γρηγορόπουλο. Μόνο για σήμερα στην πόλη σας ισχύουν εισιτήρια της εργατικής εστίας για μία παράσταση. Πάμε Δημήτρη.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Εξαντλήθηκαν κιόλα. Είσαι ήδη sold out.
1: Κανονικά, μεγάλο sold out. Φίλε, μεγάλο sold out.
0: Ναι.
1: Όσο μεγάλο ήταν και το διπλό του Ολυμπιακού στο Βελοδρόμιο.
0: Ναι, έλεγα, δεν ξέρω αν άκουγες, αν εκείνη τη στιγμή ήσουν στην σύνδεση, ότι αυτό το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει είναι το ότι ο Ολυμπιακός σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Μπορεί να έχει την μπάλα η Μαρσέη, μπορεί να πιέζει, αλλά δεν δείχνει ο Ολυμπιακός να τα έχει χαμένα.
1: Όχι, τακτικά ήταν πολύ καλά προσιλωμένος, έχεις απόλυτο δίκιο. Και γενικότερα νομίζω ότι τακτικά το πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι ο Αλγκουαθίλ, ο οποίος εντάξει, δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, αλλά σιγά σιγά το βάζει το στίγμα του στην ομάδα. Δηλαδή τακτικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν μου αρέσει το άριστα σαν λέξη.
0: Γιατί καλά, δεν υπάρχει τώρα, το ξέρουμε κιόλας, ναι, δεν υπάρχει τώρα.
1: Τι... Αλλά πήγε πάρα πολύ καλά όσον αφορά δηλαδή, την τακτική του προσέγγιση. Υπέφερε. Δεν είναι δυνατόν να μην υποφέρει όταν πέσει σε μια τέτοια έδρα.
0: Δεν υπήρξε πανικός όμως.
1: Ναι, δεν υπήρχε πανικός.
0: Που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα, Δημήτρη, το περίμενε και ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει.
1: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό είπα και εγώ νωρίτερα ότι τακτικά τουλάχιστον έχει πάρει πάρα πολύ καλό βαθμό. Όχι ότι δεν έχει πάρει καλό βαθμό και σε πολλά άλλα, έτσι. Αν δεις και τα στατιστικά του παιχνιδιού, δηλαδή τώρα έριχνα μια ματιά, δηλαδή οι τελικές είναι 11-9, οι τελικές στην εστία είναι 5-4. Τα κόρνερ είναι 9-1 και κοίτα να δεις τι ηρωνία υπάρχει, έτσι. Στο ένα κόρνερ του Ολυμπιακού γίνεται αυτή η υπέροχη κομπίνα και παίρνει τον γκολ. Οι άλλοι κέρδισαν 9 κόρνερ, δεν έκαναν τίποτα από αυτά τα 9 κόρνερ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα κόρνερ και από αυτό το ένα κόρνερ έγινε μια πολύ πολύ καλή κομπίνα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πιάσιμο στο σημαίακι που κάνει εκείνη την ώρα ο Τσικίνη ουσιαστικά δείχνει και το τι κομπίνα πρέπει να ακολουθήσει. Αποδιαδρανώνεται η άμυνα με αυτή την πάσα. Βγαίνει η σέντρα, πετάγεται το έσε στην καρδιά της άμυνας και βάζει αυτόν τον γκολ που δίνει τελικά μια πολύ μεγάλη νίκη στον Ολυμπιακό. Ένα έσε, στη μετάδοση το άκουσα, δεν πάω να κάνω τον έξυπνο, ο οποίος έχει σκοράρει μόνο στην Ευρώπη, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: φοβερό.
0: Ναι. Αλλά τι σκοραρίσματα όμως, έτσι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Μόνο αυτό στο Villa Park να θυμηθούμε, φτάνει, αλλά για το σημερινό νομίζω ότι πολύ μεγάλο.
0: Ο οποίος έδωσε τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, εγώ τον έβλεπα στα τελευταία λεπτά, ο άνθρωπος πραγματικά υπέφερε. Υπέφερε,
1: ναι.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ακόμα και από παιδιά που έκαναν και κάποια λαθάκια, δεν μπορώ να πω ότι δεν έδωσαν τα πάντα. Δηλαδή, δεν βλέπω κάποιο παίκτη που να υστέρησε, ας πούμε.
0: Όχι. Όχι, δύσκολο. Ναι. Να πεις ότι κάποιος υστέρησε.
1: Ο Ρέτσος, ας πούμε,
2: ο μόνος υστέρησας ήταν ο Ντόρσεϊ, αδελφέ.
0: Βάλ τον αυτό να ρε παιδί μου, βάλ τα
2: πληρώσει. Βάλ αυτό να ρε, τα πληρώσει όλα αυτός.
1: Όχι, θέλω να σου πω τώρα, ας πούμε, ο Ρέτσος, τι ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ρέτσος έχει κάνει δύο λάθος πάσεις, πολύ, πολύ απλές, πολύ,
0: ναι,
1: πολύ αβίαστες, ρε παιδί. Και, κατά τα άλλα,
2: και
1: τώρα,
2: ειδικά
1: το παιδί,
2: αυτή μετά τη φοβερή απόκρουση που έκανε, δηλαδή μιλάμε ότι ήθελα να τον σκοτώσω, δηλαδή πήρα τον πιστόλι, αλλά με κράτησε ο Μιχάλης.
1: Μα τι παιχνίδι έχει κάνει και πάλι όμως, ρε Πάπη.
2: Ναι, δηλαδή, έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι.
0: Εγώ, παιδιά, επιμένω ότι τον Ρέτσο τον βοηθάει πάρα πολύ το ότι δίπλα του κάνει και πολύ καλά παιχνίδι ο Πιερόλα.
1: Συνεχώς.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αθόρυβος, ουσιαστικός και πραγματικά αποτελεσματικός ο Πιερόλα, παιδιά. Μπορεί να μην...
1: Μα να ξέρεις κάτι που δεν το λέω τυχαία. Ο Αλγκουαθίλ θέλει να δώσει χρόνο στα άλλα δύο παιδιά. Γιατί βλέπει ότι είναι πολύ καλή αμυντική και οι δύο. Αλλά έτσι όπως παίζουν αυτή τη στιγμή και έτσι όπως είναι τόσο καλά δεμένοι ο Ρέτσος με τον Πιερόλα, πώς δηλαδή να δώσει χρόνο και στους άλλους. Και αναφέρομαι περισσότερο στον Κάρμο φυσικά, αλλά και στον Ισμαήλ, τον οποίο μάλιστα τον

0: και σε ακούω σήμερα. Δεν είναι, δηλαδή ο Σάλιακας έδωσε και την ψυχή του. Ο Μπρούνο που και αυτός δεν απέφυγε έτσι, είδε κάποιες πλάτες ο Μπρούνο, για να είμαστε ειλικρινοί.
1: Ναι, εγώ το
0: και
1: φοβήθηκα για να σου πω την αλήθεια τον Μπρούνο μετά που κυτρινίστηκε.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ φοβήθηκα και το Ρέτσο όταν κυτρινίστηκε. Και μάλιστα γιατί δεν είναι ότι κάνουμε κριτική. Για μένα την παίρνει και βλακωδώς την κάρτα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος τώρα στο γκολ να σκύψει πάνω από τον άλλον και κάτι να του πει, ας πούμε, ποιος ξέρει τι του είπε, και να του δείξει απευθείας την κίτρινη ο Άγγλος. Ένας Άγγλος ο οποίος ήταν καταπληκτικός, έτσι, για να είμαστε και δίκαιοι.
1: Μια χαρά διατησία ήταν.
2: Σούζα το εργαλείο γράφει εδώ ο φίλος.
0: Λογικό
1: πρέπει τώρα μηνύματα.
0: Μην ξεχνάμε και όλα όσα προηγήθηκαν, παιδιά. Μπορεί εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα να θελήσαμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, να βοηθήσουμε και τον κόσμο που είχε πάει εκεί να μην να αποφύγει τις κακοτοπιές, να γυρίσει κτλ. Αλλά μιλάμε και για ένα παιχνίδι που με τα συγχωρήσω, όσο έκαναν οι άλλοι, ας πούμε, με όλες αυτές τέλος πάντων τις αδελφοποιήσεις και τα λοιπά, πόλεμο. Έτσι
1: ναι,
0: από πριν.
1: Ναι.
2: Θα τα πούμε στη συνέχεια, διότι είδαμε κυνηγητό σε ξενοδοχεία και τα λοιπά. Δεν ξέρω κατά πόσο η UEFA πρέπει να τους τη χαρίσει όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, τώρα να πηγαίνει.
0: Τι να κάνει,
2: συγγνώμη, ρε φίλε.
1: Είναι διοργανώσει κάτι πρέπει να γίνει.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, να πάω με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου στο. Να δω ένα μάτς εκτός και να κινδυνεύω να με σφάξουν οι διάφοροι εκεί πέρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Πάπη μου, χίλια δίκαια έχεις. Η UEFA σαν
2: ναι, αλλά που θα τα βρω, ρε Δημήτρη, που θα τα βρω.
0: Πουθενά δεν θα τα βρω.
1: Να σου πω κάτι γιατί δεν το
0: βρω. Α πούμε και κοινού μας γνωστούς που έχουν πάει και έχουν βγάλει και κάτι φωτογραφίες και σκεφτόμουν τώρα, λέω τώρα, αυτοί οι άνθρωποι τώρα πούμε, έχουν πάει, έχουν χαλάσει και ένα σωρό λεφτά.
2: Δεν λες που σοφά έπραξε ο Ολυμπιακός που τους έβγαλε την ανακοίνωση και τους είπε μην πλησιάζετε, μην πηγαίνετε, μην κάνετε.
1: Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται, ναι.
2: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, Δημήτρη.
2: Για χαρά. Να πάμε και στις γραμμές, γιατί ήδη έχουν γεμίσει γραμμές, αλλά και τα μηνύματα. Θα διαβάσουμε κάποια στη πορεία. Πάμε στον Αντώνη. Έλα, Αντώνη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Όλα καλά, μια χαρά.
3: Και στους ακροατές και στους ακροάτριες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί θα περιμένει κόσμος. Μεγάλη νίκη, Μπάμπη. Για μένα MVP ο τερματοφύλακας. Σήμερα έδωσε και τα ρέστα που λέμε. Τουλάχιστον για τρεις κέρες επεμβάσεις. Έξυπνο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό και από τον Αλγουαθίλ που πιστώνεται σιγά σιγά εμφανίσεις και αποτελέσματα. Θεωρώ ότι αν κερδίσει τη Σπάρτα, παιχνίδι με παιχνίδι, με το 1,5 πόδι στην πρώτη οκτάδα, άρα και απευθείας στους 16 που σημαίνει πολλά. Ο Ρέτσος έδωσε ρέστα πάλι, να το πούμε. Θέλει λίγο προσοχή με τις κάρτες. Πάρα πολύ καλή άμυνα, αν και χάσανε αυτοί πολλές ευκαιρίες, ξαναλέω, για μένα MVP ο Όρτεγα. Όντως πολύ ωραίο το γκολ που δείχνει ότι αυτό που είπα από πέρυσι το βρίσκει λίγο ο Ολυμπιακός, Μπάμπη, με την έννοια συστημένες φάσεις που δεν το είχε, έτσι, οι κεφαλιές που λείπαν από πέρυσι, έτσι, ναι, να το τονίσουμε αυτό.
1: Καλά, υπήρχε και κάτι άλλο με τις στημένες φάσεις. Το οποίο δεν ήταν μόνο ήταν στο μισό πίσω του γηπέδου. Το ότι ο Ολυμπιακός στημένες φάσεις ήταν και ευάλωτος αμυντικά.
3: Πολύ σωστά.
1: Έτσι.
3: Πολύ
1: που,
3: σωστά.
1: Που τώρα δεν είναι.
3: Να πούμε ότι την Κυριακή είχαν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στις 5 με το Πανετολικό. 3-4 πούλμαν, λογικό. Ο Ολυμπιακός το πάει στο γκολ. Όλα καλά, όλα καλά. Και να πω και τέλος για να κλείσω, το μοναστήρι να είναι καλά,
1: ναι.
3: Ας πουληθεί όπου θέλει ο Φραγκοφωνιάς νούμερο 2.
1: Καλά, αυτά θα τα πούμε και αύριο, αυτά θα τα πούμε και αύριο, αυτά έχουμε και αύριο, υπάρχει μπάσκετ και αύριο.
3: Έτσι πάει πάντα μπροστά, αυτά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αντώνη. Πάμε τώρα.
2: Πάμε στον... τον βλέπω συνέχεια στο κήπεδο, ρε.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια ιδιορυθμία. Πολιτικά είναι πράσινος, αθλητικά είναι κόκκινος.
2: Κύριος Χριστίδης.
1: Ο κύριος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Γεια σας, κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας, κύριε Χριστίδη μας.
2: Θα αρχίσουμε τις γενικολογίες και τους πληθυντικούς.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ή να σε πλακώσω στους ενικούς.
4: Αυτά. Τον ενικό κατευθείαν.
1: Τι είδες, Παύλο?
2: Πώς το είδες?
4: Μεγάλη νίκη. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ βαριά φανέλα πια στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει πετύχει όλα τα τελευταία χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι μια νίκη η οποία δεν έχω δει δηλώσεις που έχουν γίνει μετά το μάτς, αλλά πιστεύω ότι όλοι θα την αφιερώνουν στους οπαδούς οι οποίοι έμειναν απ' έξω. Ναι. Γιατί είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο έκανε.
2: Είναι φοβερό, ρε παιδιά. Είναι φοβερό.
4: Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει.
2: Και εγώ, φίλους μου, φίλες μου που πήγαν και για την πόλη, γιατί είναι μια όμορφη πόλη, πολύ ωραία πόλη.
1: Εντάξει, ό,τι και να είναι, είναι ψυχαγωγία το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Είναι ψυχαγωγία.
2: Έλεος δηλαδή. Ναι.
4: Οι εκδρομές και με το ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ έχουν πια και έναν άλλο χαρακτήρα. Και για όποιους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, είναι και μια φοβερή εμπειρία. Και τώρα φαντάσου να έχουν οργανώσει τα πάντα.
2: Ξέρεις τι στερήσεις κάποιοι για να πάνε αυτό το ταξίδι. Δεν είναι δηλαδή, μιλάμε για
4: πιστεύω.
2: Και
4: να τώρα απ' έξω και να εκεί.
2: Ναι.
1: Όχι, γιατί είναι ο κατάλληλος να μας... Ναι, ναι, γιατί είναι ο κατάλληλος για να μας το πει.
2: Για τις στερήσεις.
1: Όχι.
2: Αλλά.
1: Ότι για να πηγαίνουν ταξίδι σημαίνει ότι έχουν λεφτά.
4: Αχ. Γίνεται, Μιχάλη, να σου πω κάτι.
2: Θέλει να σε τσιγκλήσει τώρα, κατάλαβα.
4: Εντάξει, όχι, όχι, δεν θα κάνουμε πολιτική συζήτηση, είναι προφανές αυτό.
1: Ναι.
4: Απλά θέλω να πω ότι για όποιον αγαπάει την ομάδα του και βρίσκει τη δυνατότητα
1: ναι,
4: να κάνει εσύ, ένα ταξίδι.
1: Ναι, το ξέρουμε. Το
4: η συμπεριφορά που είχαν οι γαλλικές αρχές και το παράένα είναι εντελώς αδιανόητο και θεωρώ κιόλας ότι μαζί με την πολύ μεγάλη έτσι, δύναμη και επιτυχία και το ποδοσφαιρικό θάρρος και θράσος που είχαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού σήμερα.
1: Mm.
4: Και μου έκανε φοβερή και ο τερματοφύλακας ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα. Λέει ο Ορτέγκα, νομίζω ότι.
2: Ναι, κάνει,
1: ναι, ναι, έχει κάνει μια διπλή απόκρουση εκεί σε εκείνη
2: έχει
1: τη φάση, η οποία είναι σωτήριας. Σωτήριας και ναι, ίδιο. Ναι.
4: Ήταν έτσι και όλες οι ευχές των οπαδών που έμειναν απ' έξω, οι οποίες έτσι νομίζω ότι στήριξαν τους παίκτες σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Τι κρατάς από αυτό το παιχνίδι?
2: Την νίκη.
1: Εκτός από την νίκη, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό
4: που. Μας πηγαίνει η Μαρσέη. Είναι μια ομάδα την οποία την έχουμε ξανακερδίσει. Θυμάμαι το φοβερό γκολ του Φετφατζίδη.
1: Φετφατζίδη, βέβαια. Που μπήκε αλλαγή. Επί Βαλβέρδε.
4: Μια εποχή που μπορεί και να βρέχει, αν θυμάμαι καλά τότε, δεν είμαι και βέβαιος.
1: Ναι.
4: Αλλά θυμάμαι ότι ήταν έτσι πάλι μια αλλαγή η οποία καθάρισε το μάτς. Και πιστεύω ότι μας πηγαίνει η Μαρσέη. Και εν πάση περιπτώσει, όπως είπα και στην αρχή, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει πια μια ταυτότητα. Το έδειξε και πέρσι και το δείχνει και φέτος σε πολύ διαφορετικές συνθήκες. Και νομίζω ότι το conference έχει αλλάξει εντελώς την κουλτούρα την οποία αντιμετωπίζει την Ευρώπη.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Σε ευχαριστούμε,
1: σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο,
2: που μοιράστηκες τις σκέψεις σου μαζί μας. Να είσαι καλά, πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια και να σε έχουμε κοντά μας.
2: Πάμε λοιπόν, στο Δημήτρη.
1: Πάμε στο Δημήτρη.
2: Δημήτρη.
5: Χαίρετε. Αλλό,
1: καλά, εντάξει.
5: Comment bien. Σε κάτι τσότες, θυμάσαι που λέγανε.
1: Ναι, ναι. Εσύ πήγαινες και ξέρω το ότι
2: είσαι. Και ο Ορτέγκα που δεν σ' άρεσε και ο Πουέρτα που δεν σ' άρεσε.
5: Τι κρύβομαι. Τι νομίζετε, κανένας κομπλεξικός είμαι.
2: Και ο Ορτέγκα και ο Πουέρτα που δεν σ' άρεσαν.
5: Ναι, Ορτέγκα είναι δικός μου.
2: Ναι, εντάξει.
5: Πουέρτα είναι δικός μου και είμαστε εκεί από.
2: Α, είμαστε εκεί. Εντάξει.
1: Εντάξει. Μόνο που ένας, μόνο που... Περίμενε, Δημήτρη. Περίμενε, μόνο που ένας είναι αδύνατο να μην παίζει για την τερματοφύλακα. Σκέψου το λέω.
5: Γιατί μου έχουν υπεράσει τώρα με τον Παπαδόπουλο.
1: Εντάξει, στο λέω ρε παιδί μου, στο λέω.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν υπάρχει θέμα.
1: Α, μπράβο, εντάξει.
5: Λοιπόν, εννοείται.
1: Εντάξει.
5: Λοιπόν, 0-1 το ταμπλό.
2: Αυτό είναι το ταμπλό.
5: Τρεις πόντι.
1: Καλά, είναι από μια έδρα που δεν θα περάσουν όλοι να πάρουν τρεις πόντους.
5: Ακριβώς και μην κορεδευόμαστε.
1: Έτσι, μην τρελαθούμε.
5: Η ζωή δεν είναι δίκαιη, το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο. Το πιο λογικό ήταν καλύτεροι αυτοί, θα πούμε σαν να έχουν πάρει και το χ αυτή, να το πούμε. Έτσι.
1: Σε ένα διάστημα.
5: Ενδυναϊκά και κοινικά μιλάμε τώρα. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
5: Παρόλα αυτά βρήκε ο Ολυμπιακός.
2: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τακτικά το τέλειο παιχνίδι.
5: Ακριβώς, ναι, βέβαια. Όσους μπορούσε λιγότερα, αλλά ότι δεν εξυπηρέτησαν καταστάσεις αυτών, ήταν και αυτοί λίγο κουκουρούκου μπροστά, έτσι όλα αυτά φέρνουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Η μπάλα του, τα και αυτά. Έτσι, αντιστοίχως μπορεί να συμβεί και στο Ολυμπιακό, μπορεί να συμβεί και στο Καναϊσκάκι μέσα. τα πιέζω, τα πιέζω.
1: Αυτό, αυτό το οποίο μετράει, Δημήτρη, είναι το ότι κατεβαίνει ένας Ολυμπιακός με έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει πολύ καιρό στον πάγκο και είναι απόλυτα, απόλυτα, είναι, είναι απόλυτα διαβασμένος και προσανατολισμένος. Αυτό, αυτό είναι το
5: βεβαίως,
1: σημαντικό.
5: Βεβαίως, είναι στη μετάβαση ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να έχει πολλές
1: και θα λέγαμε το πάλι λέω. Το ίδιο με τον Μπάμπη, ακόμα και αν ερχόταν ισοπαλία ή αν ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλό παιχνίδι και δεν κέρδισε.
2: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, ναι,
2: ναι, το είπα προ το τέλο. Του λέω ακόμα και ο Ολυμπιακός να χάσει τώρα. Εγώ είμαι ικανοποιημένο.
1: Ναι.
5: Εντάξει, θα ήμουν
2: τσαντισμένο. Εντάξει, ρε παιδί, ικανοποιημένο ότι μπήκανε μέσα, υδρώσανε, ματώσανε και κάνανε παιχνίδι.
1: Ναι.
5: Τίποτα, δεν θα σας πω περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι.
1: Ναι, γιατί σου επιτρέπεται κιόλας.
2: Έχουμε.
5: Ένας leader,
2: έχουμε,
5: ένας
2: leader έχουμε πέφτει, πολλά τηλέφωνα. Ναι, έχουμε
5: τελειώνω,
2: πολλά τηλέφωνα.
5: Τελειώνω, θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι τελειώνει από τον Ολυμπιακό. Ο δυστυχώς ο Ρέτσος και φεύγει. Το καλοκαίρι αυτό καταλαβαίνω εγώ. Διαστητικά είναι αυτά, δεν ξέρω κάτι.
1: Θα τον φάει κατευθείαν.
2: Εμένα, εμένα μου είπε ότι δεν πάει πουθενά.
5: Μακάρι, μακάρι.
1: Εμένα μου είπε ότι όχι μόνο δεν θα φύγει, αλλά θα φέρει κι άλλους.
5: Μακάρι, μακάρι.
2: Μου είπε και κάτι άλλο. Μην τον πετύχω τον Δημήτρη σε καμιά εξέδρα. Πες του που μου λέει ότι θα φύγω.
5: Τέλος πάντων. Και θα πω και κάτι καλοπροαίρετο, μην παρεξηγηθώ. Είναι τεράστιος παίχτης, αλλά θα του τη έλεγα στα ίστα, γιατί πραγματικά τον αγαπάω. Δεν έχει τεράστιο όνομα ακόμα. Αν καταλάβατε, για να κάνει αυτές τις μαγκές. Δηλαδή του χρόνου θα τις κάνει αυτές οι μαγκές πάνω. Γιατί δεν παίζει στην Μπάγερν ή δεν παίζει στη Λίβερπουλ. Το καταλάβατε. Δηλαδή.
1: Εντάξει, το ξέρει και ο ίδιος, αρέσει.
5: Όχι, όχι, δεν το είπα υποτιμητικά. Κατάλαβε.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
5: Κατόνια είσαι.
1: Ναι.
5: Έτσι. Γιατί αν έπαιζε σε άλλη ομάδα. Αποκλειστικά δεν το συνάστευε. Εντάξει, αγαπητό. Λοιπόν, λατρεμένο κτλ. Αν έπαιζε στην Μπάγερν. Και το έκανε αυτό, δεν θα έπαιρνε κάρτα. Έτσι δεν είναι. Αν ήταν ο Τσιμίκα, θα έπαιρνε την κίτρινη κάρτα. Αυτή πείτε μου, ρε. Πείτε μου, ρε, μάγκες.
2: Πιθανόν, πιθανόν όχι.
1: Εντάξει, πιθανόν, εντάξει. Δεν ξέρω.
5: Λοιπόν, καλυκτήσω να πάρουν οι
1: άλλοι. Να σε καλά.
2: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Άλλο, ατούτα λερ.
2: Πάμε στο Γιώργο, έλα Γιώργο. Γιώργο.
6: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια χαρά. Όλα καλά, όλα καλά.
6: Όλα καλά. Λοιπόν, μεγάλη είναι και αυτή του Ολυμπιακού, έτσι. Μια ομάδα η οποία τώρα χτίζεται με καινούργιους παίκτες, με καινούργιο προπονητή. Έτσι, αφιερώνω αυτή τη μεγάλη νίκη στους λογιστές του Ολυμπιακού που λέγανε ότι ο Μαρινάκης μας κοροϊδεύει και ο Μαρινάκης δεν βάζει λεφτά και ο Μαρινάκης έτσι και ο Μαρινάκης αλλιώς.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, φτιάχνετε μια καινούργια ομάδα με ένα καινούργιο προπονητή. Ένα πολύ δυνατό σύνολο.
1: Πάντως αυτό θα είναι μεγάλη μαγιά να έχει κάνει αυτήν την ομάδα χωρίς λεφτά.
2: Ναι. Εγώ το πιστεύω.
1: Το χρεώνω. Και εγώ.
6: Έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία οι παίκτες προσαρμόζονται γιατί είναι μεγάλη αξία. Έτσι. Δεν εννοώ οικονομική, εννοώ παιχτικά. Έτσι. Σε σύντομο χρονικό διάστημα βλέπεις ότι φέρνουν αποτελέσματα. Έτσι, το οποίο δεν είναι εύκολο. Λοιπόν. Και όπως λέει ο πρόεδρος, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Τώρα από εκεί και πέρα.
2: Σύντομα παίκτες, λίγο, γιατί έχουμε πολλές γραμμές, αδελφέ. Σύντομα, ναι.
6: Οι παίκτες, επειδή είναι επαγγελματίες, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβονται τον εαυτό τους και τα συμβόλαιά τους. Έτσι. Επειδή είναι επαγγελματίες, να σέβονται τον εαυτό τους. Έτσι. Και τα συμβόλαιά τους.
1: Μάλιστα.
6: Και όλα γίνονται. Άμα δεν θέλει, παίκτη.
1: Σωστά.
6: Αλλά όχι ξαφνικά.
1: Να.
6: Όχι ξαφνικά.
1: Με το ξαφνικά είχαν μόνο επιτυχία ο Ρέμος.
6: Δηλαδή εσείς εκεί οι δημοσιογράφοι τώρα δεν λέει κάποιος κάτι εμένα, κάτι δεν μου κάνει, φεύγω από την εκπομπή.
2: Κοίταξε, άμα είναι να αρχίσουμε τα μπινελίκια θα ξεκινήσω εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Περίμενε, κάτσε λίγο φρενάκι μου, ρε, έχουμε τόση ώρα μπροστά μας.
2: Εντάξει, να σε καλά αδερφέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα πολύ μικρό σήμα και ερχόμαστε.
7: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Επειδή δεν έπαιζε σήμερα μόνο ο Ολυμπιακός, έπαιζε και ο Παναθηναϊκός. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον φίλο μου τον Κώστα τον Κότζο που έχουμε να μιλήσουμε ραδιοφωνικά. Πόσο καιρό, ρε Κώστα?
1: Και εμένα είναι φίλο.
2: Και σε ένα φίλο, α, τις αφήσω και
1: εγώ
2: σε ένα.
1: Εγώ πήγαινα και στις προεκλογικές του. Go Joss,
2: go Joss, go Joss. Κωστάρα, τι κάνεις?
8: Τι θα κατεβείτε από το εκεί 200 άτομα ακροατήριο. Την πρέβεζα για βουλευτή.
2: Εντάξει, εντάξει. Και εγώ σε μια γειτονιά της Αθήνας που δεν ήμουν υποψήφιος, έπρεπε να μιλήσω κάπου και έρχονται κάτι τσιγκανάκια μου λένε «Θείο, θα μιλήσεις κι εσύ».
8: Θα μιλήσεις εσύ. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Εγώ έχω βγει στον δρόμο για να σας ακούω, γιατί ραδιόφωνο σπίτι δεν είχε κανένας πια. Αλλά με έχει ταφεί η διαφωνία. Παιδιά, μιλάτε για δευτερεύοντα θέματα. Η Λέτουβους πόσα είναι?
1: Η Ερυθρέα κερδίζει.
8: Κερδίζει.
1: Πάρε κι εσύ, πάρε ένα τηλέφωνο να ενημερωθεί.
8: Γιατί έχω αγωνία. Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα πω για τον Παναθηναϊκό, αλλά θα μου επιτρέψετε μισό δευτερόλεπτο να πω κάτι για τον Ολυμπιακό που είδα. Γιατί βάλα γίνει για όλους.
1: Έτσι, σωστά.
8: Εμένα, ρε παιδιά, δεν ξέρω, μου κάνανε εντύπωση δύο πράγματα. Το πρώτο θα σου το πω γιατί αυτή η φάτσα έχει μπει στην καρδιά μου. Καλό και Ορτέγκα, MVP κλπ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η φάτσα. Ο Ζώτα Σίλβα
1: είναι ποδοσφαιρόφατσα, ρε. Είναι ποδοσφαιρόφατσα.
8: Δεν υπάρχει αυτό. Και εγώ όταν η μπάλα είναι σκυλή καταρχήν. Παίζει ναι. Όπου θέλει, τρέχει, κάνει. Και εγώ όταν η μπάλα της καρδιά γύρναγε και μίλαγε με τον αντίπαλο και χαμογέλαγε. Μιλάμε και μετά στην επόμενη φάση. Πάμε σαν σκυλή μέσα. Δηλαδή αυτή η επέκταση είναι υπερπολίτιμη για τις ομάδες ελληνικές.
1: Ανεξάρτητα από το πόσο ποιότητα έχουν να προσφέρουν.
8: Ναι,
1: ανεξάρτητα.
8: Δεν έχει σημασία.
2: Πόσο συγκεκριμένο έχει και ποιότητα. Έτσι.
1: Ναι, άλλο,
8: έχει και ποιότητα.
1: Ναι, φυσικά,
8: παιδιά, έχει. Μπάλα, ναι. Έπαιζε δεξιά, αριστερά, τον έβλεπες παντού. Δηλαδή και το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Λεάνης, το οποίο εγώ το είδα σε μια φάση. Βομβαρδίζει ο Ολυμπιακός, το κάνουν σέντρες, κάνουν ράνε. Γίνεται μια σέντρα στην περιοχή, είναι πέντε παίκτες μας και ξαφνικά ένα μαυράκι, ο οποίος. Τάκ, κάνε μια κεφαλιά πίσω στο τέρμα, λες και δεν δικάστανο.
2: Ο Μπρούνο.
8: Τελάθηκα και λέω ρε φίλε τι κάνετε. Δηλαδή μιλάμε, όντως δεν πανικοβλήθηκανε.
1: Ναι.
8: Ήταν απίστευτο ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε
1: ναι.
8: την κατάσταση.
2: Ωραία.
8: Λοιπόν, για να περάσουμε στα δικά μας.
2: Να περάσουμε στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός κέρδισε, έκανε το καθήκον του 2-0.
8: Ναι, μωρέ, το έκανε και το έκανε και άνετα. 2-1.
2: 2-1, ναι. 2-1. Συγγνώμη.
8: Κοίταξε, σε αυτά τα μάτσε, παιδί μου, όταν ξεκινάς πολύ νωρίς να προηγηθείς με δύο πέναλτι, τα οποία ήταν πέναλτι, δεν έχει σημασία τώρα ότι μπορεί να κάνουμε και πλάκα, δύο πέναλτι πάλι και τέτοια, αλλά ήταν πέναλτι. Και μετά το μάτι σου κάνετε εύκολα. Εκεί πια δεν σου φαίνεται και κάποιες ατέλειες που δηλαδή ο Παναθηναϊκός ένα πρόβλημα έχει. Έχει μαζέψει πολλούς παίκτες στις ίδιες θέσεις, οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν σε καλούπι και σε σύστημα.
1: Αλήθεια.
8: Δηλαδή παίζεις χωρίς εξάρι. Παίζεις χωρίς εξάρι στον ίδιο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
8: Όταν λοιπόν σου καθίσεις το μάτι, αυτό δεν φαίνεται. Και εκεί αρχίζει ο καθένας, κάνει τις τριπλίτσες, κάνει τα κολπάκια γιατί έχεις πολλούς καλούς παίκτες. Είναι και λίγο το ελεύθερο το μάτσο. Πάει ο Ουνάη από κάθε πλευρά να βάλει γκολ. Το κύλησε εύκολα. Το ότι στο τέλος του έκανε το 2-1 είναι αυτό ακριβώς ότι αυτό το στυλ παιχτών που έχει και επειδή ο Νίστρουπ είναι αναγκασμένος να τους χωρέσει όλους, δεν μπορεί να λειτουργήσει τακτικά τόσο πολύ και να πει με 2-0 να προσέχω σε λίγο, το κλειδώσω στο μάτσο και τελειώνω.
1: Ναι.
8: Απόδειξε ότι εκεί πάει και κάνει, τρώει τον γκολ και βάζει 3 σεντερφόρ. Τρία σεντερφόρ, τα οποία του είπε παιδιά, ένα θα παίξει δεξιά, ένα αριστερά και ένα στη μέση. Αλλά τρία σεντερφόρ. Δεν το γίνεται,
1: παιδιά.
8: Και πέντε οκτάρια τα οποία σου λέει παιδιά, σήμερα εσύ θα παίξει τα μυντικά. Κάπε εσύ δεξιά και εσύ αριστερά. Α πούμε και ο Νάη πίσω από εκεί.
1: Ναι.
8: Τέτοια μάτς τα έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι καλό που του κάτσε τέτοιο μάτς. Γιατί περνάει τους κλειδονισμούς από το
1: τα απόνερα, και... τα απόνερα από τον τέρμα.
8: Ναι, αν και είναι πολύ ισχυρά δεμένος επικοινωνιακά από κάθε άποψη το χειδέ στο μαγαζί ο κύριος Γιάννης. Και δεν κινδυνεύει τόσο πολύ από τριγμούς και λοιπά. Απλά ήθελε το αποτέλεσμα, έχει δύο εύκολα ματσάκια τώρα, δηλαδή με Καϊράτ και με Λεύσκη. Πάει στους 9 βαθμούς και μετά παίζει ας πούμε για να πάρει κανένα δύο βαθμούς ακόμα να πάει στην οκτάδα κατευθείαν.
1: Ναι.
8: Από αυτή την άποψη λοιπόν,
2: έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, μόνο οκτάδα είναι, άμα δεν πάει οκτάδα δεν είναι...
8: Μα έτσι όπως είναι, πρέπει να ξεκινήσει 9 βαθμούς και ό,τι μαζέψεις μετά, μαζέψεις κανένα δύο, μπήκε τελείως, τι θα κάνει δηλαδή.
1: Σωστά.
8: Δεν είναι, είναι εύκολη ιστορία, καλή ιστορία, απλά πρέπει να, κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να κάνει και σύστημα, όπως αναγκάστηκε στο Καραϊσκάκι. Έβαλε πίσω καμαράκι τέτοια, χάνονταν το τόπι εκεί πέρα για τα παιδιά. Δεν αμυντικό καβ, δεύτερα αυτή. Και μετά ψάχναν να βρουν τη φταίει, ας πούμε. Εντάξει, με την. Ώστε να αυτή που παίζαμε σήμερα, δεν τα πληρώνει αυτά. Και με τις περισσότερες ελληνικές ομάδες, ψάχνουν και μην τα πληρώσει. Από εκεί πέρα, εύκολη δουλειά, καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση.
2: Να σημειώσω ότι μπορείτε και στο Live 24 να μας ακούτε, αλλά και να στέλνετε τα μηνύματά σας, εκτός δηλαδή από τα μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp, στο 6981-041-046. Επίσης το 211-016-104-6 είναι το τηλέφωνο για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε στο Σκόβιακ, αν το έχουμε γράψει σωστά.
1: Πάμε.
2: Παρακαλώ.
9: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Γιουσκόβιακ από Πάτρα.
2: Ο, καλώς ήρθατε.
1: Γιουσκόβιακ από Πάτρα, από μέσα. Ναι.
9: Τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά.
9: Είμαστε πάρα πολύ καλά απόψε.
2: Mm-hmm.
9: Γιατί είδαμε παθιασμένους Ολυμπιακούς μέσα στο γήπεδο.
1: Mm.
9: Έτσι, είδαμε...
2: Καλά, τους
9: ωραίο...
2: είχες δει και στο ντέρμι με τον Παναθηναϊκό.
9: Τους είχαμε δει. Πολύ ωραία τακτική, πολύ ωραία νοοτροπία, ακόμα και μετά τον γκολ. Νομίζω ότι η δύναμή μας ήταν το κέντρο. Δηλαδή εκεί το Puerta S θύμισε λίγο σκύλα και χαρίδι. Και όταν μπήκε μέσα και ο Σουγιάς ο Ελβετικός, μετά σβήσανε, τελειώσαν οι άλλοι.
1: Τι άνεσε γι' αυτό ο παίκτης στο παιχνίδι τώρα, παιδί.
9: Τι άνεσε, μπράβο. Πόσο εύκολα παίζει, πόσο εύκολα κάνει να φαίνεται το παιχνίδι.
1: Πριν πάρει την μπάλα, Γιουσκόβιτς, έχει δει πού θα πάει. Μπράβο, έχει δει που θα πάει. Ξέρει που θα πάει. Έχει δει τον παίκτη που θα τη στείλει. Και...
9: Αυτόν τον παίκτη έπρεπε να τον είχαμε, συγγνώμη Μιχάλη, έπρεπε να τον είχαμε πάρει από αρχές Ιουλίου που μόλις είχε προταθεί. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το λάθος.
1: Ναι.
2: Είχαμε μιλήσει. Μισό λεπτό. Είχαμε μιλήσει μαζί του. Είχαμε σχεδόν συμφωνήσει μαζί του. Απλώς ζήτησε. Ζήτησε ο ίδιος να
9: βρει κάτι άλλο.
1: Για μετά το Μουντιάλ.
2: Για μετά το Μουντιάλ, ναι, και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν σημαδεμένος ο παίκτης αυτός από πιο νωρίς.
9: Ναι. Πολύ καλός ο coach. Δηλαδή φαίνεται ότι ξέρει και την ομάδα, ξέρει και τους παίκτες. Σαν να ήρθε δηλαδή και να. Ήταν πολύ μεγάλη και διακοπή και έμαθε και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
9: Αλλά φάνηκε ένας σοβαρός. Ολυμπιακός, δηλαδή αν σε κάποιον έλεγες ότι δεν έχει φύγει ο Μεντιλίμπαρ, αν και δεν παίξαμε και τόσο με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά έβλεπες έναν
1: Ολυμπιακό. Καμία σχέση, εγώ θα έλεγα.
9: Ναι, όχι. Έβλεπες απλά έναν Ολυμπιακό που ήξερε τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Δεν έβλεπες μια ομάδα που έχει έναν προπονητή που έχει έρθει ένα μήνα. Αυτό θέλω να πω.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτόν τον προπονητή.
9: Μια ομάδα από με αρχή, μέση και τέλος μέσα στο γήπεδο.
1: Σωστά. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει από τον προπονητή είναι ότι έχει καταλάβει απόλυτα με τι παίκτες έχει να κάνει και δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από αυτό που μπορούν να κάνουν με κατεύθυνση.
9: Ναι, σωστό. Και επεμβαίνεις και σχετικά έγκαιρα, μπορώ
1: ναι.
9: να πω.
1: Έτσι, ναι.
9: Μέχρι τώρα δηλαδή ότι επεμβαίνεις σχετικά έγκαιρα. Εντάξει, δεν είναι και μάγος, δηλαδή δεν θα βγουν πάντα και όλες οι αλλαγές.
1: Καλά, έτσι, δεν παίζει και ο ίδιος.
9: Παίκτες παίζουν. Ακριβώς. Αλλά μέχρι στιγμής δείχνει ότι αυτό που έχει στο μυαλό του αποτυπώνεται σωστά και όμορφα μέσα στο χορτάρι και βλέπουμε μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Δεν θα παίξει την μπαλάρα, αλλά θα πάρει αυτό που θέλει και σιγά σιγά θα έρθει και ακόμα πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Θα έρθουν και περισσότερα γκολ. Πρέπει να πάρουμε γκολ οπωσδήποτε την Κυριακή στο Αγρίνιο από σεντερφόρη από εξτρέμ.
1: Oh.
9: Δεν γίνεται να μαξιλασπώνουν τα στόπερ και τα χαφ. Έτσι, οπωσδήποτε γκολ την Κυριακή.
2: Ένας φίλος, ο Ζαρζαβατσάκης,
1: τριαντάφυλλος,
2: λέει είναι ο Παρ Ζέτεμπεργκ του 2026.
1: Δεν έχει άδικο.
2: Δεν έχει άδικο. Ναι. Δεν έχει άδικο.
1: Δεν έχει άδικο.
9: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Ζήτω Ολυμπιακός ο κόσμος.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
2: Πάμε σε ένα φίλο από τα παλιά. Στο Γιάννη τον Τζαένη. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γιάνναρος.
2: Γιάνναρε.
10: Γεια σας. Καλημέρα από τη Ρεν. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Έχεις πάει στην Ρεν. Είδες τον
1: Νόφι. Επιγαλλικού εδάφους είναι.
2: Είδες τον Νόφι να προηγείται. Δεν τα κατάφερε στο τέλος, αλλά θέλω να μας πεις την εικόνα του μέσα στο μάτς.
10: Ο Νόφι ήταν καλός μέσα στο μάτς. Νομίζω ότι διεκδίκησε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, ένα καυτό κοινό.
2: Ναι.
10: Ευτύχησε στην πρώτη του προσπάθεια να πετύχει ένα γκολ, ένα πολύ όμορφο γκολ με τον ταξιάρχη Φούντα. Και από εκεί και πέρα προσπάθησε να κρατήσει ανασταλτικά όσο μπορούσε την πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή της Ρεν. Ναι. Τα κατάφερε νομίζω, κυρίως στο πρώτο ημίχρο. Η Ρεν, παρόλο που είχε την κατοχή της μπάλας, δεν είχε πολλές ευκαιρίες, δεν είχε επικίνδυνες φάσεις μπροστά στην αιστεία του Χριστογιώργου. Στο δεύτερο ημίχρο ήταν σαφώς καλύτερη η Ρεν. Παρότι στο πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου πάλι όφη δεν κινδύνευσε ουσιαστικά Έκανε και μια καταπληκτική απόκρουση ο Χριστογιώργος σε μια κεφαλιά στο 88 λεπτό. Πριν από αυτό, στο 76 λεπτό, υπήρχε η σοφάριση της Ρεν. Ήταν δύο τα γκολ της Ρεν, και το 1-1 και το 2-1 στο 90. Ήταν δύο λάθη της άμυνας σε συνθήκες, νομίζω, κούρασης. Διότι ο Όφη έτρεξε πολύ για να κρατήσει.
1: Ενδεχομένως, Γιάννη, και η έλλειψη εμπειρίας μετράει σε αυτό. Εντάξει,
10: σίγουρα έχεις απόλυτο δίκιο, Μιχάκη. Η έλλειψη εμπειρίας. Mm.

0: Έναν Όφη ο οποίος όμως και παρά την ήττα και από το σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι ψήλωσε. Ψήλωσε διότι είναι πολύ δύσκολο για μια επαρχιακή ομάδα να καταφέρει να ανταπεξέλθει σε ένα επίπεδο League Phase, Europa League. Σε δύο αγωνιστικές έχει κάνει μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Hoffenheim και σήμερα στη Ρεν να παίξει σαν ίσως προς ίσο.
1: Κοίταξε και μόνο το ότι ο Όφη χάνει, Γιάννη. Και μόνο το ότι Όφη χάνει, Γιάννη, σε αυτό το παιχνίδι στα τελειώματα από τη Ρεν.
2: Ναι, στο 90 ρε φίλε. Ναι, εντάξει,
1: δηλαδή αυτό κάτι λέει.
2: Λες, ρε γαμώ το κερατό μου, φάει λίγο την μπάλα, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, είναι και το θέμα της εμπειρίας που λέγαμε τον Γιάννη. Αλλά και αυτό κάτι λέει.
0: Ήταν χαρακτηριστικό ότι φώναζε ο Κόντις δύο λεπτά, έχουμε ένα λεπτό, φάτε την μπάλα. Δηλαδή, και είναι μεγάλη ιστορία ότι υπήρχε μια απογοήτευση στον πάγκο του Όφη ότι δεν κατάφεραν να πάρουν αποτέλεσμα από τη Ρεν. Δηλαδή, είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Ναι, να είσαι απογοητευμένο επειδή δεν πήρε αποτέλεσμα από πια τη δεύτερη ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Από μια Ρέν η οποία έχει μια καταπληκτική ομάδα.
2: Να διαβάζω και κανένα μήνυμα. Να διαβάζω και κανένα μήνυμα. Ένας φίλος γράφει εδώ ότι είδα μετά από καιρό κατά διαστήματα τον Ολυμπιακό να κάνει παιχνίδι από τον άξονα. Ωραία, πάμε. Συνέχισε, Γιάννη.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι κέρδισε από αυτό το παιχνίδι. Δεν κέρδισε βαθμό ή βαθμούς που θα μπορούσε. Θα ήταν δίκαιο ένα αποτέλεσμα ισόπαλο.
2: Τη ισοπαλία τουλάχιστον, ρε φίλε. Όταν το τρως το 90, λες την ισοπαλία την είχα, ρε φίλε.
1: Μπορώ να πω κάτι. Γιάννη, θεωρώ ότι δεν είναι συγκομιδή βαθμών για τον Όφη. Ο Όφη θέλει να κερδίσει από αυτή τη διοργάνωση.
2: Εμπειρία.
1: Άλλα πράγματα. Τα οποία ενδεχομένως να μην. Στην λογιστική του ποδοσφαίρου να μην καταγράφονται σαν βαθμοί.
0: Σίγουρα.
1: Είναι άλλα πράγματα. Είναι άλλα πράγματα. Και τα κερδίζει μέχρι στιγμή.
0: Ναι, σε αυτές τις δύο πρώτες εμφανίσεις, τόσο με τη Hoffenheim.
1: Γιατί και οι δύο ομάδες που έπαιξε ήταν ομάδες πρώτης γραμμής.
2: Καλές ομάδες.
0: Αυτό ακριβώς. Ο Όφη έχει κάνει καταπληκτική πορεία φέτος στην Ευρώπη. Έχει δύο νίκες απέναντι σε μια ομάδα που ήταν πιο βατή, δεν ήταν το μεγάλο όνομα, πριν το League Face απέναντι στη Τσεσεκά Σόφια.
1: Σωστά.
0: Έχει μια νίκη και μια ήττα στο 90 από τη Ρεν. Και νομίζω ότι δείχνει ότι τουλάχιστον άξια είναι στη League Face. Παίρνουν από αυτά και η ομάδα ως οργανισμός και οι παίχτες και ο προπονητής. Γιατί κι άλλο τη βλέπουν και σαν ένα ισχυρό αντίπαλο. Θα κατέβει την επόμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο η Bayern Leverkusen, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Και νομίζω ότι είναι υποψιασμένη ότι δεν θα πάει να κάνει περίπατο. Αν ξέρει από το αποτέλεσμα.
1: Ναι, και θεωρώ ότι είναι άλλη μια ακόμη δοκιμασία για τον Όφη που μόνο καλό θα του κάνει.
0: Βέβαια, όλα αυτά τα παιχνίδια στο Europa League είναι δοκιμασίες που ψηλώνουν την ομάδα. Του κάνουν καλό σαν οργανισμό. Του δίνουν πολλά πράγματα πέρα από τους τρεις βαθμούς ή τον ένα βαθμό. Άλλωστε, Όφη φέτος έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν ξέρω κατά πόσο, έτσι όπως είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, ομάδες σαν τον Όφη έχουν τη δυνατότητα να ξαναβρεθούν σε League Face Europa League. Ας μην γελιόμαστε. Η τετράδα των μεγάλων έχει πάντα προτεραιότητα να είναι σε αυτές τις φάσεις.
1: Εντάξει. Όφη, είναι νωρίς να το πούμε αυτό πάντως. Εγώ θεωρώ
0: εγώ
1: ότι.
0: Ναι. Επειδή ζω την ομάδα και έχουμε και ένα βασικό στοιχείο. Όφη είχε την τύχη και την ικανότητα, αν θέλετε. Την ικανότητα που κατέκτησε το κύπελο και την τύχη ότι είχε αυτό το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν αναγκάστηκε να παίξει τρεις αγώνες προκριματικών και πήγε κατευθείαν στην Ιντφέη. Παρουσιάζοντας βέβαια ένα καλό πρόσωπο. Δεν το αφήνω αυτό. Αλλά ξέφυγε από τα προκριματικά, τα ψυχοφθόρα προκριματικά που μπορεί να πέσει με έναν αντίπαλο.
1: Ναι, αλλά αυτές οι καλές εμφανίσεις και τα αποτελέσματα είναι παρακαταθήκη για το μέλλον.
0: Σίγουρα. Και έχει τραβήξει και πάρα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο.
1: Αυτό ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Το ότι συσπηρώνει κόσμο και φέρνει κόσμο.
2: Τώρα φαντάζομαι με την Bayern Leverkusen να δούμε ένα sold out εκεί για να τιμήσουν και να δώσουν και στους παίκτες και στο σύλλογο την. Πώς το λένε, το.
0: Είναι υπερήφανοι για την ομάδα και τους στηρίζουν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχει γίνει ένα ντου, να το πω έτσι, στο Ηράκλειο, ότι πάμε στον Όφη να δούμε γιατί θα δούμε και καλό ποδόσφαιρο.
1: Γιάννη.
0: Το έχει δείξει Όφη. Ορίστε.
1: Μαζέψτε και τους Γερμανούς που έχουν μείνει και με το ζόρι στο γήπεδο. Μαζέψτε τους που έχουν μείνει εκεί. Με το ζόρι, ρε.
0: Κοίταξε, θα δεις την άλλη Πέμπτη ότι θα υπάρχουν 2.500 με 3.000 Γερμανοί.
2: Σωστά. Ναι,
1: εντάξει,
2: σωστά.
1: Για πέρα,
0: όχι όλοι οι τουρίστες έρχονται για τη Γερμανία, αλλά και πολλοί τουρίστες. Γιατί ακόμα έχουμε τουρισμό στην Γερμανία.
1: Βέβαια, ρε. Δεν θα έχετε.
2: Ωραία.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Σε
2: Γιάννη,
1: ευχαριστούμε
2: σε πολύ.
0: Καλά,
2: καλά, για χαρά. Γιάννης Τσαένης, λοιπόν.
1: Για το παιχνίδι του Όφη. Έχασε ο Όφη από τη Ρεν στο 90, αλλά έχει πραγματοποιήσει μια πολύ καλή εμφάνιση, να το πούμε.
2: Και με τον Όφη κλείνουμε την...
1: Δεν κλείνουμε ποτέ. Άμα είναι να κλείσουμε...
2: Κλείνουμε τις ομάδες που, που παίζανε.
1: Ωραία, πάμε.
2: Χθες ήταν η ΑΕΚ. Σήμερα ήταν ο Παναθηναϊκός νωρίς, ο Όφη και ο Ολυμπιακός αργά. Έχουμε δύο νίκες, δύο
1: ήτες.
2: Τσιμπήσαμε και τα βαθμουλάκια μας. Εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι.
2: Όλα καλά. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Bonjour.
2: Γεια σας.
3: Bonjour.
2: Καλώς την.
1: Bonjour, bonjour.
3: À Marseille, Brit. Et France, la réponse est rouge et blanc.
1: Τι νούμερο πήρατε?
2: Έχετε καλέσει το ΙΚΑ. Εδώ είμαστε το ΙΚΑ.
1: Το ΙΚΑ είναι.
2: Το ΙΚΑ.
3: Καλησπέρα σας.
1: Για εξυπηρέτηση πελατών πληκτρολογήστε 1. Για πληροφορίες για το πρωτόκολλο πληκτρολογήστε 2.
2: Αν θέλετε να μιλήσετε με άνθρωπο της διοίκησης.
1: Όχι,
2: δεν το λέω.
1: Όχι,
2: δεν το λέω.
1: Όχι, κατέβασε τα ρεκουλιντέα. Βάζε τα χέρια πάνω στην κονσόλα.
2: Δεν το λέω, δεν το λέω.
1: Ο οδηγός του μίνι μπας, το μίνι μπας.
3: Αν θέλετε να κάνετε όλα άνω κάτω, μπείτε στο πάμε και κάτω.
1: Ναι,
2: ορίστε.
1: Εντάξει, ορίστε. Στα γαλλικά πώς είναι αυτό?
3: Πρέπει να κάτσω να θυμηθώ τώρα γαλλικά. Κάθισα και έκανα ολόκληρη μεταφράση σήμερα στα γαλλικά. Φτάνει. Φτάνει, Μιχάλη. Λοιπόν, στη Μασσαλία, λοιπόν, ένα ωραίο ο θόρυβος ήταν γαλλικός, αλλά η απάντηση ήταν ερυθρόλευκη. Υπάρχουν λοιπόν βράδια που το μέγεθος μιας ομάδας φαίνεται με τον τρόπο που αντέχει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πέρασε με προσωπικότητα, πήρε το 0-1. Η Μαρσέγ είχε απλά μία κατοχή, το 56% δεν πανηγυρίζει, τα 9 κόρνερ δεν απομενέμουν βαθμούς, ούτε η ένταση της εξέδρας σπρώχνει μία μπάλα μόνη της στα δίχτυα. Ο Έσε χτύπησε εκεί που πονούσε, ο Ορτέγκα κατέβασε ρολά, ένας Ολυμπιακός ο οποίος είχε απαντήσεις στις στιγμές που το παιχνίδι ήθελε σίγουρα καθαρό μυαλό, αποφασιστικότητα και αντοχή. Υπάρχει βέβαια και ο αριθμός που χαλάει τις εύκολες αφηγήσεις, όλες αυτές τις οποίες λέμε, όπως 6 στην εστία, αποτελεσματικότητα. Πούτι ρε παιδιά, πάλι τα 5 της Μασπέγγε μας, εμείς τα 6 σουτ στην εστία θέλαμε, δηλαδή σε αυτά τα 6 σουτ δεν ήθελες μόνο το ένα, ήθελες άλλο ένα.
1: Ναι, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι από αυτά τα οποία βελτιώνονται και με το που αποκτήσει μεγαλύτερο δέσιμο η ομάδα, θα βγαίνουν και οι εμπνεύσεις και οι αυτοματισμοί. Εντάξει, είναι μέσα. Το ότι καταφέρνεις και παίρνεις τώρα αποτελέσματα και μάλιστα θετικά, θετικότατα, χωρίς η ομάδα να έχει δέσει απόλυτα, είναι δώρο στην κυριολεξία.
3: Ξέρεις, ο Μπάμπης θα μου την πει, το ξέρω, και θα μου πει ότι, γιατί εγώ πάντοτε αυτό το οποίο λέω είναι ότι μία νίκη δεν πρέπει να κρύβει και την κουρτίνα των αδυναμιών των οποίων έχει μία ομάδα.
1: 100%.
3: Λοιπόν, αλλά ξέρω ότι με διαφωνεί μαζί μου, εγώ όμως τον το λέω συνέχεια, ότι, και θα φωνάζω ακόμα τις αδυναμίες της ομάδας όταν ακόμα κερδίζει για να γίνεται καλύτερη. Γιατί μέσα από τις αδυναμίες, τις οποίες μπορεί να βλέπει ένας προπονητής, ένας παίκτης, ένας άνθρωπος εκτός, ο οποίος το βλέπει από την τηλεόραση, το βλέπει από το γήπεδο και να το βλέπει και έχει μια συνολική εικόνα, μπορεί να κρίνει και να βλέπει κάποια πράγματα περισσότερο από οτιδήποτε ομάδα είναι. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός έκανε λάθη, και η ΑΕΚ έκανε λάθη, και ο Όφη έκανε τα δικά του λάθη. Στο τέλος, αντί να πάρει μια ισοπαλία, πήρε μια ήττα. Τέλος πάντων, από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός οφείλει πλέον να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη, με συνέπεια, χωρίς όμως να μεθύσει από το χειροκρότημα.
1: Καλά. Νομίζω ότι αυτό στον Ολυμπιακό είναι κάτι το οποίο θεωρείται διαχειρίσιμο. Δεν είναι τώρα μια ομάδα η οποία έχει κάνει μια νίκη και θα τυφλωθεί από αυτήν την νίκη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει διαδρομή, έχει πορεία, έχει εμπειρία να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Δεν, μέχρι την επόμενη που λένε. Εντάξει.
3: Μέχρι την επόμενη ακριβώς. Από εκεί πέρα να σου δώσω και ένα ωραίο στατιστικό. 53 γκολ.
1: Ναι.
3: Μπήκανε σήμερα.
1: Α, σε όλο το. Σε όλη την διοργάνωση.
3: Σε όλους, σε όλους. Mm. 18, συγγνώμη, 53, σου είπα 55. 55 γκολ σε 18 αγώνες με ένα μέσο όρο 3,06 γκολ ένα παιχνίδι. Φοβερό στατιστικό για μία μέρα. Και θα σου πω ότι χθες που έκλεισε και το Champions League, 75 γκολ σε αντίστοιχους αγώνες. Φοβερά παιχνίδια. Και να πούμε ότι και η Σπάρτα Πράγας την επόμενη εβδομάδα που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Έρχεται εδώ Καρισκάκη.
3: Έρχεται εδώ Καρισκάκη. Έφερε 1-1. Οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να προσέξει πολύ περισσότερο από ό,τι πρόσεξε αυτή τη στιγμή με τη Μασέη. Ο προπονητής φαίνεται να διαβάζει γενικά τις ομάδες πλέον. Οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε ότι μπορούμε να πάμε σε μια οχτάδα, να περάσουμε στην 16άδα έτσι, χωρίς να περάσουμε από play-offs και να πανηγυρίζουμε σίγουρα έναν Ολυμπιακό τον οποίο θέλουμε να δούμε όλοι εμείς, να σηκώνει όσο το δυνατόν περισσότερο τη βαθμολογία της Ελλάδας, γιατί φτάσαμε στη 10η θέση πλέον να πανηγυρίζουμε.
1: Μακάρι να το βλέπουμε από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν, γιατί τελικά αυτές το επιμοιράζονται, έτσι. Δεν είναι
3: εννοείται.
1: Προς όφελος όλων.
3: Προς όφελος όλων, γιατί μην ξεχνάμε ότι μία 10η θέση μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε κατευθείαν στο Champions League και στη League Phase του Champions League, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όποια ομάδα βγει πρωταθλήτρια, και εκεί θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και στο πρωτάθλημα. Αυτά από μένα, γιατί έχετε γραμμές. Να σας καληνυχτήσω.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι
3: ένα
2: να πάρουμε.
3: Λοιπόν.
2: Ναι, να πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, να πω κάτι.
2: Ναι.
1: Γιατί περίμενα ότι κάποιοι θα το επισήμαναν. Το έχουν επισημάνει, αλλά εγώ θέλω να το υπογραμμίσω ακόμα πιο έντονα. Το να παίξεις, Μπάμπη, δύο παιχνίδια πολύ πολύ σημαντικά και με το ίδιο πάθος δεν είναι εύκολο. Δύο παιχνίδια το ένα πίσω από το άλλο με αντικειμενικούς δηλαδή βαθμούς δυσκολίας. Okay. Γιατί είναι το ντέρμπι στην Ελλάδα και μετά λες ότι εντάξει, αν περισσεύει λίγο πάθος, το έδωσα όλο
2: στο ή ένα. Derby, ναι.
1: Ναι. Δεν υπήρξε αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Έκανε δύο παιχνίδια πολύ δυνατά.
1: Σκυλίσια, για να το πούμε έτσι απλά λαϊκά.
2: Βέβαια, έχει και τη δυνατότητα, γιατί το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι.
1: Περίμενε.
2: Είναι βαθύ, ρε,
1: αυτό. Ήταν το επόμενο
2: δηλαδή,
1: που θα πω.
2: Σήμερα εγώ έλεγα ότι θα ξαναβάλει το Φρόιλερ. Τον κράτησε. Τον κράτησε στο τέλος. Γιατί έχει παίξει το παιδί αυτό 15, σε 15 μέρες 5 μάτς.
1: Ναι. Τι είναι όμως το σημαντικό. Είναι
2: και τον Νέσε που δεν τον είχε στο τέρμπι.
1: Βέβαια. Δεν τον είχε στο τέρμπι. Ναι. Σωστά. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Λες.
2: Και πιστεύω τώρα, συγγνώμη.
1: Όχι.
2: Πιστεύω ότι στο Αγρινό θα κάνει και άλλες αλλαγές.
1: Και επόμενο,
2: έχει και Κάρμπο, έχει και τον Σέρβο, το Στόπερ.
1: Ναι.
2: Αυτός, καλοί παίκτες.
1: Ναι.
2: Είναι δηλαδή. Άντε.
1: Ναι, έχει τον Μάρκος, ο οποίος μπορεί δηλαδή, να παίξει.
2: Ναι, είναι πολύ.
1: Έχει τον Μάριος.
2: Το
1: Μάριος που. Ναι. Ναι, δεν έχουμε δει το άλογο.
2: Τον Μπέιλι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή υπάρχει, αλλά πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται. Εσύ λες ότι υπάρχει ρόστερ και μπορείς να το διευρύνεις.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά άλλο είναι να διευρύνεις.
2: Δεν έχει παίξει ο Σιπιόνι λεπτό.
1: Ο Σιπιόνι, σωστό. Πρόσεξε όμως τώρα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Το ότι διευρύνεται το ρόστερ με το ίδιο πάθος και με μια αλλαγή νοοτροπίας.
2: Σωστά. Ναι.
1: Όταν έλεγα δηλαδή πριν από καιρό.
2: Εδώ παίρνει ρούμπο που λέμε.
1: Μπράβο. Όταν έλεγα δηλαδή πριν από καιρό και έλεγες ότι. Συμφωνώ με τον Μιχάλη ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει πλέον, γίνεται λίγο κακός.
2: Ναι.
1: Κακός όταν λέμε στη συμπεριφορά του απέναντι στους αντιπάλους. Δεν είναι τόσο.
2: Πώς λέμε το ραδιόφωνο, αλλάζει, γίνεται μέγα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ο Ολυμπιακός αλλάζει και γίνεται μέγα.
1: Ναι. Αυτό.
2: Λοιπόν, τραγουδάκι, να πάμε για ένα ρεσό και ερχόμαστε.
4: Κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο.
2: 2-11-0-16-104 και 6 τα τηλέφωνα μας.
1: Περιμένω, αμέν.

0: θα βρούνε.
1: Mega News 104 και 6. 2-11-016-104 και 6 το τηλέφωνό μας. 6-9-81-041-046 για να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp.
0: Στο κολονάκι είναι ένα σκύλο που το ξέρουν οι γκέι μόδιστροι.
2: Ο Γιώργος, του έρχονται αναμνήσεις από το παρελθόν. Ο Γιώργος Χαρίτος λέει, σας το έχω πει λίγε παλαιότερα, ο Σάλιακας ψυχάρα θυμίζει Τάσο Πάντο, χωρίς το μηχανάκι. Χωρίς το παπάκι.
1: Μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά είναι. Και δείχνει ότι κερδίζει και την εμπιστοσύνη του προπονητή και μάλιστα δίκαια. Πολύ τα δίκαια.
0: Τα δέντρακια κοιτάει τα κάστανα που καίνε στη φωτιά.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το πιστοποιήσουμε στον, και να το αποδώσουμε στον νέο προπονητή. Το ότι, όλοι...
1: Να μας φέρει ο Σάββας τις δηλώσεις.
2: Α, να μας φέρει και τις δηλώσεις του, ναι. Ότι ο κάθε παίχτης, αν είναι για 7, άλλος είναι για 8, άλλος είναι για κάτι παραπάνω. Όλοι παίζουν το νούμερο που τους αντιπροσωπεύει. Αυτό, κανένας. Αυτό, δηλαδή το ότι τελειώνει το παιχνίδι και ψάχνεις κάποιον να έχει υστερήσει. Και όχι, δεν υπάρχει. Νομίζω, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω για ένα ακόμα, για ένα ακόμα παιχνίδι παίρνει τα εύσημα.
2: Ναι. Ναι. Και φαίνεται και από την αρχή του παιχνιδιού, επαναλαμβάνουμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει μέσα μια ομάδα η οποία είναι απόλυτα διαβασμένη, ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσει.

0: Το έβαρεσε στη Λουκιανού, λέει το τραγούδι, ο Παναγιώτης. Χθες ήταν 15, ήταν η γιορτή του Λουκιανού. Έναν ξέραμε, προφανώς αναφέρεται στο Λουκιανού και Λαϊδόνη, αλλά έκανε για όλους.
1: Και όντως κάνει και ένα σχόλιο για τις ομάδες που έπαιξαν, που πάλεψαν.
0: Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες.
1: Που πάλεψαν σήμερα.
0: Έτσι όπως πάλεψαν. Όντως, αξίζουν συγχαρητήρια.

0: Παρά με την Νατάσα Βαλιάνου, τον Κώστα Ακουγητέ, αλλά και τον Σάβα Παναγιωτίδη.
1: Περνάει, σπίτι δεν πατάει. Λες να ταξιδεύει μοναχός.
2: Αλλά και με τον Θοδωρή που είναι Σωτήρης.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Είναι δικό μας αστείο.
2: Ναι, ναι, ναι, δικό μας.
0: Ωραία.
2: Άτομα.

0: Λοιπόν, έχουμε τις δηλώσεις εδώ του Ιμανόλ Αργουαθίλ. Για την νίκη, λέει, απέναντι στη Μαρσέγγι, είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Πήραμε δύο συνεχόμενα σημαντικά αποτελέσματα και καταφέραμε να πετύχουμε κάτι για το οποίο δουλεύουμε σκληρά. Και νομίζω ότι δική μου παρέμβαση, ότι φαίνεται μες στο γήπεδο. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ο κόσμος μας, παρότι δεν ήταν εδώ, μας έδωσε επιπλέον κίνητρο. Νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνεια για την ομάδα. Μετά από αυτές τις δύο νίκες απέναντι στον Πανέγκο και τη Μαρσέγγι, αισθανόμαστε ακόμα πιο δυνατοί εν ώψη της συνέχειας. Δήλωσε ο coach του Ολυμπιακού. Κοίταξε, έχει βρει και τον τρόπο να επικοινωνεί.
1: Σωστά, έτσι. Ναι. Σωστά. Ναι. Ναι.
0: Έχει βρει και τον τρόπο.
1: Δηλαδή, Βάσκο σήμερα.
0: Ναι, να συνδέει, ρε παιδί μου, την ομάδα με τον κόσμο. Και ότι πώς καταφέρνει η ομάδα και κάνει περήφανη τον κόσμο. Και όλα αυτά μετράνε. Για το ξεκίνημα στον Ολυμπιακό, και αν περίμενα αυτές τις επιτυχίες, ναι, λέει, το περίμενα. Γιατί όταν υπέγραψε τον Ολυμπιακό, γνώριζε ότι όποιος βρίσκεται σε αυτήν την ομάδα έχει πάντα ως στόχο τη νίκη. Ήρθα έχοντας αυτή την οτροπία στο μυαλό μου. Πάντα σκεφτόμαστε πώς θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για κάθε παιχνίδι. Ελπίζω αυτές οι νίκες να είναι μόνο η αρχή μιας πολύ καλής συνέχειας. Και κλείνει. Νομίζω ότι τα περιθώρια βελτίωσης δεν σταματούν ποτέ. Είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Φυσικά, όταν έρχονται νίκες, είναι πιο εύκολο να δουλεύεις και να προχωράς μπροστά. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

0: αλγουάθιλ δεν λέει αυτά που θέλει να ακούσεις, αλλά λέει αυτά τα οποία συμβαίνουν πραγματικά. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ξέρει το ότι η ομάδα έχει τις επιτυχίες, ξέρει το ότι η ομάδα έχει καταφέρει αυτό το οποίο είχε σχεδιάσει, αλλά από την άλλη μεριά κρατάει πάντα στην άκρη του μυαλού του τη βελτίωση, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται και όντως φαίνεται μέσα στην ομάδα ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
1: Είναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ προσγειωμένος και ξέρει που έχει έρθει.
0: Ξέρει αυτό, ναι, αυτό και, το αντιμετωπίζει, δηλαδή. Και το αντιμετωπίζει έξυπνα, αλλά δείχνει ότι σε όλα τα επίπεδα είναι προετοιμασμένος. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι δηλαδή ένα ζήτημα καθαρά επικοινωνιακό για να το φτιάξουμε έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω το ότι ο Ολυμπιακός είναι τόσο διαβασμένος με έναν καινούριο προπονητή και στο ντέρμπι και στο παιχνίδι με τη Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχει σημασία για ξέρεις, ένας καινούριος προπονητής να ξεκινάει με νίκες.
0: Ναι. Πολύ όμως, περίμενε, δεν είναι
1: δίνει και περιθώρια να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Πάμε στην αγαπημένη μου, στην κυρία Αναστασία. Γεια σου, κυρία Αναστασία.
0: Πάλι ξενυχτάς, κυρία Αναστασία, ε.
2: Ναι, ναι, τώρα έτοιμη είμαι. Γεια σας.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Να είστε καλά, σας ακούω.
1: Ναι. Πώς την είδες στην ομάδα, κυρία Αναστασία?
2: Κάτσε να σου πω τώρα πώς την είδα. Ναι. Και είναι από τις λίγες φορές που την είδα.
1: Α.
2: Γιατί, θα πάω λίγο πριν να πω. Όταν δεν μπορούσα, όχι δεν μπορούσα, όταν δεν παίζαμε εντός να βλέπω, δεν έβλεπα την τηλεόραση, δεν το άντεχα.
0: Και
2: σε κάποια στιγμή, όχι βέβαια, σε κάποια στιγμή είχα ταχυπαλμία, ίδρωνα και πήγα σε γιατρό και ρώτησα.
0: Όχι και έτσι, κυρία Αναστασία μου.
2: Τι ψέματα θα πω τώρα? Και μου λέει, εντάξει, αυτό μου λέει, εντάξει, το παθαίνουν πολύ, αλλά να το αποφύγετε, μου λέει.
0: Καλά σας. Πολύ καλά.
1: Μπορείς να τα αποφύγεις. Μπορείς να τα αποφύγεις.
0: Ναι, να σκέφτεται ότι μετά είχε εντός έδρας και θα πρέπει να το δει, οπότε να...
2: Ειλικρινά δεν έβλεπα. Τώρα όμως που πήρα απόφαση ότι ξανά δεν πρόκειται να δω ζωντανά μέσα στο γήπεδο την ομάδα, λέω, δεν γίνεται, τώρα πρέπει να κάνω. Είναι η πρώτη φορά σήμερα που είδα το παιχνίδι την αρχή μέχρι τέλος. Εντάξει, έλεγα στον εαυτό μου, εδώ ακόμα λίγο, ακόμα λίγο. Λοιπόν, το είδα, Μπάμπη, πάρα πολύ καλά και μου έκανε εντύπωση. Θυμάσαι το 2020-2021 που πήραμε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
2: Μετά έφυγε ο Μαρτίνς, δεν ήταν ο προπονητής, ο Μαρτίνς. Και σε 1,5 χρόνο είχαν περάσει 5
1: προπονητές.
2: Ναι. Και δεν είχε στεριώσει κανένας.
0: Ναι.
2: Και ήρθε τότε ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, εγώ είδα πάρα πολύ καλά έναν, εγώ ξεκινώ από τον προπονητή, γιατί από εκεί ξεκινάμε κιόλας. Αυτός θα πει κάποια πράγματα. Νομίζω

Ολυμπιακό και παίζουμε Παναθηναϊκό, εκεί ζορίζομαι που λένε. Αλλά όχι τόσο. Όχι τόσο. Και λέω καμιά φορά, κάτσε, κράτα λίγο πίσω, όσο ζήσεις ακόμη, τουλάχιστον. Λοιπόν, όχι, ήτανε πάρα πολύ καλά και προσαρμόστηκε αυτός ο προπονητής. Όπως είναι δύσκολο μια ομάδα ολόκληρη να κάνεις αυτό που σου λέει ο προπονητής, πολύ γρήγορα, εντάξει,

0: ότι δηλαδή η ομάδα έγινε ομάδα. Mm-hmm. Έγινε ομάδα και καλή ομάδα.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Για να δούμε. Να είμαστε καλά όλοι και εσείς. Mm. Σας ακούω.
1: Και εσείς να είσαστε πάντα καλά.
0: Τον Ολυμπιακό μας να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.
1: Αύριο έχει μπάσκετ, κυρία Αναστασία, με φιδό, έτσι, θέλω ψύχραμα.
0: Ναι.
2: Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμία. Ναι, ναι, ναι, να είστε καλά, παιδιά.
2: Να είστε καλά. Εσείς,
1: καλό σας ξημέρωμα.
2: Για χαρά, για ξημέρωμα. Χαρά. Καλό ξημέρωμα. Κάθε φορά που την ακούω την κυρία Αναστασία μου δίνει μεγάλη χαρά, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια δίπλα μας, κοντά μας, και πραγματικά τη χαίρομαι σαν αγνό άνθρωπο που παρακολουθεί την αγαπημένη της ομάδα.
1: Και πόσο ζωντάνια της δίνει, ρε παιδί, ναι, με αυτό το πράγμα. Πόσο ζωντάνια της δίνει.
2: Θα παίξουμε και ηχητικά. Μη στεναχωριέσαι.
1: Ναι, μη σπρώχνεστε, ρε παιδιά.
2: Μη σπρώχνεστε, παιδιά. Μη σπρώχνεστε.
1: Σε αυτή τη στάση κατεβαίνουμε όλοι, πρέπει.
2: Τι έγινε, ρε Σάβα, εντάξει.
1: Ωραία, μια χαρά ο Σάβα.
2: Okay.
1: Όχι, δεν θα το λες έτσι.
2: Αλλά...
1: Ο Σάβα, επειδή σήμερα είναι και το παιχνίδι.
2: Έχω δώσει παραγγελιά, ρε.
1: Εκτός από. Θα λες το Σάβα, επειδή είναι Σάβα και επειδή είναι και με τη Μαρσέη γενική. Κομάν Σάβα.
2: Κομάν Σάβα.
1: Ναι, κατάλαβε έτσι λίγο να το τέτοιο, ρε παιδί. Το...
2: Ο Σάββας Παναγιωτίδης, η Νατάσα Βαλιάνου και ο Κώστας Κουγιτέας είναι η παρέα μας. Δίπλα με τους ψωριάριδες, πώς τον είπαμε.
1: Ποιος?
2: Δίπλα, ρε. Ποιος έρχεται μετά, ρε. Καραστεφάνη.
1: Ο Καραστεφάνη έχει έρθει ήδη, ρε.
2: Και η Πελασγία εδώ.
1: Α, η Πελασγή.
2: Ναι, ναι.
1: Η Πελασγή, ναι, ναι.
2: Ξέμεινε.
1: Δεν ξέμεινε.
2: Της αρέσει το,
1: είναι...
2: το σκηνικό, ναι.
1: Ναι, ναι, κάνει δύο σε ένα. Κάνει δύο βάρδια σε μία.
2: Δύο 11-016-104 και 6. Δεν κοιμάμαι. Να συμφωνήσουμε ότι θα παίξουμε ευχάριστα και χιουμοριστικά βίντεο.
1: Ναι.
2: Και ηχητικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, μη χαλάσεις τη βραδιά με τίποτα κακομύριδες και με τίποτα εμμύριδες, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν κακομύριδες και εμμύριδες.
2: Πώς δεν υπάρχουν?
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, αλλά εμείς δεν είναι στην δική.
2: Έχω πεθάνει στα γέλια με το πετρέλαιο για τα σπίτια. Πραγματικά έχω πεθάνει στα γέλια.
1: Τι εννοείς?
2: Το τι πινελίκια τους κόβουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν από τα κανάλια για να τους μιλήσουν για το πετρέλαιο και τους λένε, μα δεν θα βάλουμε, λέει. Τι θέλετε, λέει. Δεν θα βάλουμε.
1: Να σου πω λίγο κάτι.
2: Ναι.
1: Είναι φοβερό. Βγαίνουν και λένε ότι το πετρέλαιο πετύχαμε αυτό, πετύχαμε το άλλο. Είναι σχεδόν την ίδια τιμή με την οποία έκλεισε πέρσι. Άλλη μπαλαφάρα αυτή που έχει ξεκινήσει αυτή.
2: Ναι.
1: Η μπαλαφάρα τώρα είναι το καινούριο που το και στο διαδίκτυο έχουν αλαφιάσει τα τρόλ να το γράφουν και έχουν μάθει το πείμα τώρα. Είναι η γραμμή από το Μαξίμου και το λένε όλες τις εκπομπές. Και τελικά δεν καταλαβαίνουν ότι για όλα αυτά τα οποία λένε τους διαψεύδει ο κόσμος.
2: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Ότι τους διαψεύδει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί αυτός ο κόσμος, ρε φίλε.
2: Είμαστε, ξέρω εγώ, στην πολυκατοικία 6-7 διαμερίσματα και πρέπει να βάλουμε 2.000 λίτρα. Δηλαδή πρέπει να πληρώσουμε ουσιαστικά 3.000 και κάτι ψηλά.
1: Μπράβο.
2: Για να περάσουμε 1,5 με 1 μήνα, εάν δεν το ανάβουμε πολύ.
1: Ναι.
2: Γιατί άμα το ανάβουμε πολύ, μήνας δεν βγαίνει.
1: Ναι.
2: Και μέσα στο χειμώνα, δηλαδή, πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουμε 3-4 φορές, δηλαδή 3-4-12, mm, και είμαι συντηρητικός σε αυτό που λέω. Βάλε πόσο έρχεται στον καθένα για να έχει πετρέλαιο, να έχει την ελάχιστη θέρμανση.
1: Ναι, και λέω εγώ τώρα, επειδή το έχουμε ακούσει,
2: yeah,
1: τη στρατηγική σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, ποια ήτανε? Ότι γκρινιάζουν όλοι ότι τους τελειώνουν τα λεφτά. Εμείς βρήκαμε από τις καταθέσεις ότι λεφτά υπάρχουν. Γκρινιάζουν όλοι ότι τους τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα.
2: Θα εμείς... σου πω κάτι. Όταν στις καταθέσεις βάζουν τα λεφτά του...
1: Το συντάξεων.
2: Όχι, στις καταθέσεις.
1: Στις καταθέσεις, ναι.
2: Στις καταθέσεις βάζουν τα 7 δις που έχει ο Λάτσης και ο Βαρινογιάννης και ο...
1: Ο μεγαλοεπιχειρηματίας. Ο μεγαλοβιομήχανος, ναι.
2: Και τα δικά μου 300 ευρώ έχουμε καταθέσεις, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Έχουμε καταθέσεις.
1: Ναι, μόνο

0: που ένας καταθέτει εγκλήματα και εσύ καταθέτει στεφάνι.
1: Έχουμε καταθέσει τον διαιρούνε.
0: Στεφάνι είναι βουγάρα.
1: Τον διαιρούνε και μου βγαίνει. Και το διαιρούνε και μου βγαίνει και εμένα ότι έχω κάποια.
0: Ναι, ναι.
1: Παραπάνω, ας πούμε.
0: Πήγε στην τράπεζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχουν βρει όλη αυτή την ιστορία. Θέλω τώρα που δεν θα βάλουν πετρέλαιο, τι θα πούνε, ότι το κάνουν επειδή δεν τα κρυώσουν.
1: Εγώ θέλω να ακούσω Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη.
0: Ω, Βασιλομπίλαρο.
2: Άγιος, γεια σας.
1: Γεια χαρά, σου, Μπίλαρο.
2: Όχι, όχι. Πετρέλαιο θα βάλουμε. Απλά η διαφορά είναι ότι φέτος δεν θα το μετράμε σε γίντρα, θα το μετράμε σε καράτια.
1: Σε καράτια,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Ναι,
0: σωστό.
2: Θα ναι. Βάλουμε πετρέλαιο.
1: Θα βάλουμε, θα βάλουμε.
2: Να χαιρετήσω εσάς ταυτόχρονα με όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση. Και την κυρία Αναστασία που άκουσα πριν, το φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο που ήταν στο βελοντρόμ, και τελικά ρε μάγκες, βλέποντας το μάτς και το θρύλο, διαπιστώνεις ότι κερδίζεις τη Μασσαλία και ο πόνος φτάνει μέχρι τη Δεκελία. Δηλαδή κερδίζει, γελάτε, έτσι είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Κερδίζει μια ομάδα ο θρύλος και πονάνε ταυτόχρονα δύο.
0: Ναι.
2: Αυτό στα παγκόσμια ποδοσφαιρικά χρονικά.
0: Πώς λέγεται.
2: Δεν έχει ξανάγει.
0: Ναι. Αν το ονομάτιζες, πώς θα το ονομάτιζες αυτό.
2: Δεν μπορώ να βρω, δεν μπορώ να γίνουν ονός. Είναι κάτι που δεν το έχω ξανασυναντήσει.
0: Ναι.
2: Παρακολουθώ ποδόσφαιρο παγκόσμιο, ταυτόχρονα με το ελληνικό, ευρωπαϊκό, από το 69. Δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή μια ομάδα να κερδίζει μία μες στο γήπεδό της και να πονάνε ταυτόχρονα δύο.
0: Άλλοι δύο.
1: Άλλοι δύο.
2: Το έχετε ξανασυναντήσει εσείς.
1: Ε, καμιά φορά. Καμιά φορά.
2: Εγώ δεν το έχω συναντήσει. Πάντως αυτό που ήθελα να δω, μάγκες, από τον Ολυμπιακό, το είδα σήμερα στο βελοντρόμ απέναντι στη Μαρσέη.
0: Δηλαδή τι ήθελες να δεις.
2: Μετά το πρώτο 20λεπτό και μόλις ο θρύλος κατάλαβε ότι το αναπνευστικό του λειτουργεί ανταγωνιστικά, αμέσως δόθηκε εντολή από το ποδοσφαιρικό του υποσυνείδητο του κανονικού χαρακτήρα της ομάδος, έτσι, και άρχισε η γκρούπα να λειτουργεί υπεροπτικά πετώντας το ρόλο του κομπάρσου πολύ μακριά. Αυτό διαπιστώνεται.
0: Πήγε το ερέθισμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Πήγε το ερέθισμα στον εγκέφαλο.
2: Έτσι, μπράβο. Αναλαμβάνοντας τη θέση του πρωταγωνιστή, υποχρεώνοντας μάγκες αναγκαστικά τον αντίπαλο σε αναθεωρητική σκέψη σε ό,τι αφορά τα πραγματικά και ειδικά του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ναι.
2: Κερδίζοντας η ομάδα μας μάγκες το τακτικό πλεονέκτημα, παίρνει αμέσως το ρυθμό στα πόδια της και το παιχνίδι στα μέτρα της. Εμένα, ειδικά σήμερα, δεν με ενδιαφέρει τόσο το αποτέλεσμα που είναι για τη συγκεκριμένη στιγμή θετικότατο, αλλά το παιχνικό ρουλάρισμα της ομάδας και συνολικά, αλλά κυρίως αμυντικά. Είναι πλέον ολοφάνερο ότι πριν από λίγο καιρό
0: έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
2: Το πρώην χήμα ερυθρόλευκο εργοτάξιο μάγκες άρχισε να παίρνει μπροστά. Με τους εργάτες να εκτελούν τις εντολές του εργοδηγού υπακούοντας με αυτοφυσία και με προθυμία. Όλα αυτά συμβαίνουν διότι η ομάδα σιγά σιγά αποκτάει κάψιμο και μπορεί να διανύσει όρθια τη διαδρομή του κάθε μάτς.
0: Μη λες καύσιμο ρε τώρα. Με δύο πόσο τι βέβαια. Μη λες καύσιμο ρε Βασίλη, να πούμε οι άνθρωποι.
2: Ναι, όσο και ακριβό να είναι, υπάρχει αντιλία στο Καραϊσκάκη η οποία είναι αστήρευτη. Σε πάση περιπτώσει, δεν πρέπει όμως να τρελαθούμε. Τώρα ξεκουμπώνει ο κόκκινος κινητήρας. Θέλει ακόμη πολλή δουλειά και το κυριότερο θέλει υπομονή.
1: Έχεις,
2: μάγκες, ενοψίζοντας
1: Ναι, έχεις κάνει, έχεις κάνει απίστευτη ποίηση σήμερα. Ναι. Ο πόνος φτάνει στη διακερδία.
0: Όχι, λέει, βάζεις γκολ, κερδίζεις τη Μασσαλία και ο πόνος φτάνει στη διακερδία.
1: Μιλάμε για ποίηση, δηλαδή παρακαλώ τους, τους συνθέτες να το κάνουν άσμα.
2: Αν ας πούμε, σας έλεγα, πού με τοποθετείτε. Δίπλα στο διησυγινό ή στον Καργαβίτσα, που θα με βάζατε?
0: Στον Καργαβίτσα, γιατί είναι λόγια της πλώρης αυτά που λες.
2: Να σε καλά.
0: Αρμενίζουν, αρμενίζουν. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Συνοπτήσοντας λοιπόν, για να κλείσω, να μην κρατάω.
0: Όχι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή παρακολουθείς το μήνυμα και με ενδιαφέρει
1: η
0: απόψη
1: σου. Η Μαρία από την Πάτρα λέει, πώς γελάνε τα σαλιγκάρια, ρε παιδιά.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Τα σαλιγκάρια γελάνε πάντα μετά τη βροχή.
0: Ναι. Σωστό. Εκεί που είχε την πρωτοβουλία η Μαρσέη, δεν ανησύχησες?
2: Όχι καθόλου.
0: Α, μάλιστα.
2: Καθόλου, γιατί είδα τον Ολυμπιακό να παίζει με την ψυχή λιμενεργατών της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, για να μην κρατάω τη γραμμή, μάγκε, συνοψίζοντας.
1: Τι να την κρατάς τη γραμμή, μίλα μέχρι τις 2, γιατί εμείς πού να φτάσουμε αυτά που λες, ρε Βασίλη, πλάκα μας κάνεις τώρα?
2: Όχι, ναι, όχι.
1: Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε.
2: Σε μια ραδιοφωνική εκπομπή,
0: ναι,
2: που περιμένουν στην αναμονή τηλέφωνα, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στον επόμενο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, συνοπτήσοντας, είδαμε μετά από πολύ καιρό ότι η Γκρούπα έβαλε την μπάλα κάτω, παρουσιάζοντας γερμανική συνοχή, βραζιλιάνικους αυτοματισμούς, ισπανική ταχύτητα στις πάσες, ταυτόχρονα με ιταλικές αλληλοκαλύψεις στην άμυνα.
0: Mm.
2: Και όλα αυτά από μια ομάδα μάγκες που πριν από λίγο καιρό είχε την μπάλα σαν ντρόουν συνέχεια στον αέρα. Λοιπόν, καλό κυμπάρωμα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Πριν αλλάξει κρούμα η Αφρική. Πάμε.
0: Να σου πω κάτι, Βασίλη. Λέει ένας ακροατής, γιατί αναφέρεται σε σένα, και ας το διαβάσω εφόσον. Αυτό που λέει ο Βασίλης, αυτό που είπες με την Μασσαλία και την Δικελία, είναι το φαινόμενο του Σαρονικού. Φεύγουν ρεύματα αέρος από την Αίγινα και χτυπάνε δύο πόλεις ταυτόχρονα.
2: Έτσι, και αυτό συμβαίνει και στη Χαλκίδα. με τα τρελά νερά στο ανέβασμα και στο κατέβασμα.
0: Ναι, στο πάνω κάτω.
1: Να σε πάντα καλά, Βασίλη, να σε πάντα καλά. Για χαρά.
2: Καλό κυμπάρο, μαμάκες. Τα λέμε, γεια σας.
1: Ποιητής πραγματικός.
0: Ε?
1: Ποιητής πραγματικός.
0: Λογοτέχνης θα
1: λέγαμε. Λογοτέχνης.
0: Λογοτέχνης γενικότερα.
1: Α, πάρουμε το φίλο μας τον Πασχαλίδη να το κάνει τραγούδι.
0: Ποιος?
1: Το Πασχαλίδης, ο Μίλτος. Ε?
0: Όχι, αυτός θα κάνει.
1: Όχι, αυτός θα γράψει και ο Πασχαλίδης θα βάλει μουσική.
0: Ναι, α, και αυτό μπορεί να γίνει. Ναι.
1: Αν και περισσότερο στον Αποστολάκι το Χαΐνι πάει.
0: Ω, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε να δεις. Ο Αποστολάκης.
1: Ναι. Άμα γνωρίσει το Βασίλειο Αποστολάκης, θα τον εχάσουμε. Θα είναι μαζί του συνέχεια.
0: Δεν θα είναι μαζί του. Καταρχήν δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Δεύτερον, ο Αποστολάκης κάθε φορά που βρισκόμαστε,
1: ναι,
0: διατυπώνει το παράπονο ότι τελικά,
1: ναι,
0: δεν μπόρεσα να βρω χρόνο να έρθω να σας εξηγήσω γιατί.
1: Ο πιο όμορφος άντρας.
0: Όχι, γιατί ο Ριμπερί,
1: ναι,
0: ο Ριμπερί έγινε, ενώ δεν ήταν ωραίος,
1: ναι,
0: ήταν ο πιο σημαντικός ποδοσφαιριστής που έχει περάσει ποτέ.
1: Όχι, του αρέσει και η φάτσα του.
0: Ναι.
1: Με την ουλή όμως.
0: Με την ουλή, ναι, ναι, ότι αυτό πόσο, ρε παιδί μου, ήταν η τομή στο πρόσωπο, ήταν τομή για το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άκου τώρα τι, δηλαδή βάλ τους αυτούς τους δύο μαζί
1: και άντε βρες άκρη.
0: Τι. Ναι. Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Τιάκα, ούτε μέση. Πλάκα, κάνει. Τι άκρη.
1: Και να μην είναι εδώ, να είναι στα Ανόγια.
0: Μετά. Δεν θα έχουμε καλά κατόγια μετά.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι να πάμε στο.
0: Να το.
1: Ποιο.
0: Το λέει η Μαρία. Είναι αξίζει ο Πασχαλής. Αποκλείται να γράψει, λέει, Δικελία.
1: Εντάξει, μπορεί τώρα.
0: Καλά, δεν πρόκειται, γιατί και έναν άλλο στίχο τον είχε γράψει διαφορετικά. Αλλά μπήκε μέσα ο Μπάμπης και το.
1: Τον άλλαξε.
0: Ο Στόκας. Μπήκε ο Στόκας και το άλλαξε. Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε με ηχητικά. Πολλά, πολλά.

0: Mega News 104,6.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Κοϊτέας είναι προβοκάτορας, τον βλέπεις. Βάζει Ολυμπιακούς να τραγουδάνε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι. Έβαλε κότσιρα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ξέρει.
1: Λοιπόν, Mega News 104 και 6. 2-11-0-16-104 και 6.

0: Ο άλλος μας έστειλε μήνυμα, λέει Σαχιώτη, θέλω μηταράκι αεροδρόμιο. Χθες το παίξαμε, ρε αδελφέ. Χθες το παίξαμε τη μεγάλη αυτή τη στιγμή την αποθέωση. Το 2-1 που κατάφερε ο άνθρωπος με μία κίνηση να κάνει και αεροδρόμιο και κολυμβητήριο μαζί.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Και έκλεισε και μετά μας στέλναν από τον ΟΧ μηνύματα. Από τα ναυτικό αμυλογείο πώς θα πηγαίνουν. Λοιπόν.
1: Γεια σου, Τζόρτζι.
0: Πού είναι ο Τζόρτζι? Εμφανίστηκε.
1: Ναι.
0: Ωρε Τζόρτζι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Επειδή έλεγε ο Μπάμπης για το πετρέλαιο, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Πάμε να δώσουμε τον φωνή στον κόσμο.
1: Φωνή στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι ωραία που του
0: και πόσο δέχεται. Ευχαριστημένοι είναι και να δούμε πώς διευρύνεται αυτή η φωνή της μιζέρια. Πώς τη λέει ο άλλος. Συμμορία της μιζέρια. Γιατί προφανώς για αυτοί που γκρινιάζουν εκεί θα ανήκουν. Τα έχουν δηλαδή και τα κρύβουν στα μαξιλάρια και δεν βάζουν πετρέλαιο. Ρεπορτάζ από το. Από διάφορα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Ρίξε κουίτε.
2: Πρώτη μέρα σήμερα για την διανομή του πετρελαίου θέρμανσης που θα φτάσει στους καταναλωτές στην υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ παρά τη διπλή επιδότηση. Τα περισσότερα νοικοκυριά δεν πρόκειται να ανάψουν τα καλοριφέρ τους, ενώ όσοι έβαλαν πετρέλαιο στις δεξαμενές σήμερα λένε πως θα το χρησιμοποιούν μόνο στα μεγάλα κρύα. Σε χειρότερη θέση όσοι ζουν σε νησιά και σε ορεινές περιοχές, καθώς το κόστος μεταφοράς θα τους επιβαρύνει περισσότερο.
3: Πρέμιερα σήμερα για τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης με τιμές που σπάνε τα ρεκόρ και παραγγελίες με το σταγονόμετρο.
4: Μας δουλεύουν ψιλογάζε.
5: Θα πάρει ο κόσμος, αλλά θα κάνει οικονομίες, θα πάρει λιγότερο.
6: Καταστροφή.
7: Θα βάλετε πετρέλαιο?
6: Όχι, πού να βάλω πετρέλαιο.
8: Άμα είναι ακριβό, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
3: Όσοι καταφέρουν να βάλουν πετρέλαιο στον καυστήρα του σπιτιού τους, θα το κάνουν με φιδό και θα ζεστάνουν την κατοικία τους όπως όπως, ανάβοντας το καλοριφέρ με μέτρο.
9: Μάλλον είναι λιγότερες ώρες.
10: Έχουμε τα μικρά παιδιά,

0: θέλεις δεν θέλεις, πρέπει να τα βάλουμε.
1: Είναι όλα τραγικά, είναι όλα στο Θεό, εντάξει, ο κόσμος προσπαθεί να επιβιώσει.
2: Μετά τις 10-15 δεν έχω μία.
3: Παρά τη διπλή επιδότηση και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, φέτος τα περισσότερα καλοριφέρ, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, θα παραμείνουν κλειστά.
4: Έχω και εγώ πετρέλαιο. Με την προσφορά ήταν 1,50, τώρα έχει 2,20. Για βάλτε τι γίνεται.
5: Κάνουμε οικονομία όσο μπορούμε. Αλλά εντάξει, ό,τι και να κάνεις. Η ακρίβεια δυστυχώς είναι αισθητή πολύ πλέον.
6: Κάνουμε διαχείριση σε 150 περίπου πολυκατοικίες. Από αυτές τις πολυκατοικίες, οι μισές και παραπάνω έχουν κεντρική θέρμανση. Από αυτές τις μισές πολυκατοικίες, οι μισές θα μειώσουν την κατανάλωση σίγουρα. Θα είναι ένα 5-10% το ποσοστό που δεν θα βάλει καθόλου.
2: Εμείς στην πολυκατοικία δεν βάζουμε.
3: Στην αγορά έχουν ήδη αρχίσει τα παζάρια, καθώς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης επιβαρύνεται και με το κόστος της μεταφοράς. Οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές σηκώνουν και πάλι το βάρος της ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων.
7: Τα τηλέφωνα είναι ελάχιστα. Οι πελάτες μας περισσότερο για να δουν πού βρίσκεται η αγορά αυτή την περίοδο. Κάνουν μια εκτίμηση τιμής.
8: Να είναι καλύτερο κοντίσιον και 2-3 κάλτσες φούτερ από πάνω, μια χαρά.
9: Πολύ ακριβά.
10: Θα βάλετε.
9: Θα δούμε, θα δείξει. Δεν ξέρω, μάλλον όχι.
3: Οι καταναλωτές είναι αποφασισμένοι να περιορίσουν την κατανάλωση στο ελάχιστο.
11: Γίνεται να μην φάμε. Έτσι ακριβώς εγώ κρύωνω πάρα πολύ κατά παιδιά.
12: Δεν βάζαμε το 1,10, θα βάλουμε με το 1,60.
3: Πολύ δειλά ξεκινά από σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Οι διανομής λένε ότι οι καταναλωτές τους ζητούν ευκολίες πληρωμής και ζητούν να ανοίξει γρήγορα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.
13: Κλείνοντας τον προηγούμενο Απρίλιο με 1,75 η αγορά είχε παγώσει. Οι καταναλωτές είναι άδειοι γιατί δεν αγόρασε κανείς τον Απρίλιο, άρα συνεπώς θα έχουμε μία κίνηση σχετική.
14: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, έχει ακριβήνει πάρα πολύ το πετρέλαιο. Οι περισσότερες πολυκατοικίες παίρνανε συνέχεια, κάθε χρόνο συνέχεια πετρέλαιο. Οι περισσότερες δεν θα βάλουν καθόλου. Δυστυχώς δεν θα βάλουν πετρέλαιο.
3: Λόγω της υψηλής τιμής του πετρελαίου, όσοι δεν μπορούν να επιβαρυνθούν με αυτό το κόστος, στρέφονται σε άλλους παραδοσιακούς ή εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης.
15: Θα πάρουμε κουβερτούλα. Όπως το καλοκαίρι βάζουμε τα σεντόνια στην κατάψυξη, τώρα θα βγάλουμε τις κουβέρτες από τα πατάρια.
16: Θερμαινόμαστε με κλιματισμό, με κάτι τέτοιο.
17: Πέρσι, αν θυμίστε, είχε 1,10 και σας είπα ότι είναι απαγορευτικό το κόστος για τον συνταξιούχο των 700 και των 800 ευρώ.
12: Τι είναι, είναι η τιμή αυτή τώρα. Καήκαμε. Έχουμε καεί, έχουμε τσουρουφλιστεί.
18: Θέλω να σας πω ναι. Ότι προσπαθήσαμε από σχεδόν το σύνολο των καναλιών να πάρουμε τις δηλώσεις του κόσμου.
19: Ναι.
18: Δεν καταφέραμε να βρούμε έναν από την ομάδα αλήθειας. Δηλαδή όσο και αν ψάξαμε,
19: ναι.
18: Δεν τα καταφέραμε. Είναι αυτά που είπε ο κόσμος στα κανάλια.
19: Δηλαδή, ναι, γιατί πιάσαν τα κρύα. Περίμενε, όχι, δεν είναι σωστό αυτό που λες.
18: Γιατί?
19: Γιατί μόλις πιάσουν τα κρύα θα βγουν αυτοί και θα πούνε ότι αισθανόμαστε. Κατάλαβες, δεν έχουν πιάσει τα κρύα. Ο άλλος έχει πει το φοβερό, το οποίο δείχνει το ότι ο κόσμος μέσα στην, στο ζόρισμά του, αν μη τι άλλο, εντάξει αυτόν και το μεγαλείο του Έλληνα και της Ελλάδας, ότι γίνεται ευρηματικός.
18: Πώς χιούμορ,
19: λέει,
18: ναι.
19: Ναι, πώς το καλοκαίρι λέει παίρνουμε για να μην ξοδεύουμε air condition και βάζουμε τα σεντόνια στην κατάψυξη και τα βγάζουμε μετά, ξαπλώνουμε και δροσιζόμαστε. Τώρα που είπα να τα βάζει χουητέα, είπε.
18: Θα τους βάλεις φωτιά, ξέρω εγώ τι θα κάνει.
19: Όπου, ναι, φωτιά τα σεντόνια, ρε.
18: Φοβερά πράγματα.
19: Μια χαρά. Αλλά όλοι
18: αυτό,
19: αυτοί.
18: Αυτό είναι ωραίο, μόνο οι δηλώσεις του κόσμου να γίνει ένα πολύ ωραίο.
19: Ηχητικό, ναι.
18: Μπράβο, κύριε Σάβα, μπράβο.
19: Ηχητικό, ναι.
18: Έχεις για δουλειά το Βασίλη και το. Ναι, μπράβο.
19: Αν όμως με το σκεπτικό κάποιον όλοι αυτοί είναι γκρινιάριδες, μίζεροι και αντιπολίτευση. Τότε πού είναι οι άλλοι, ρε φίλε.
18: Ρε φίλε, οι άλλοι έχουν πάει στο ταμείο γιατί είναι 15 του μήνα και πρέπει να πληρωθούν.
19: Ναι. Ναι.
18: Γιατί πληρώνεται δύο φορές το.
19: Δηλαδή έχουμε αυτούς οι οποίοι.
18: Δύο φορές το μήνα, 15 και 30.
19: Δηλαδή έχουμε δύο κατηγορίες. Η μία είναι η πληρωτή επί τη εμφανίση και η άλλη είναι η πληρωτή επί τη εξαφανίση. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα και ένα άλλο ηχητικό που έρχεται καπάκι να συμπληρώσει αυτό το οποίο ακούσατε. Ουσιαστικά αυτό τι ήταν, η φωνή του λαού. Πάμε να ακούσουμε τι δεν μας λένε για το πετρέλαιο, γιατί το συζητούσαμε και χθες εδώ με τον Μπάμπη. Έχουμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά η ίδια η ζωή είναι ένας αντίλογος. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος σε επίπεδο προσωπικό ή σε επίπεδο κομματικό να οργανώσει επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα τα καταθέτει με την καθημερινότητά της, την ζωφέρει η ίδια η ζωή. Μπάμπη, πάμε, λέω, γιατί το συζητούσαμε και χθες εδώ με τον Μπάμπη. Έχουμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά η ίδια η ζωή είναι ένας αντίλογος. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος σε επίπεδο προσωπικό ή σε επίπεδο κομματικό να οργανώσει επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα τα καταθέτει με την καθημερινότητά της, την ζωφέρει η ίδια η ζωή. Μπάμπη, πάμε.

0: έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ.
1: Τα 20 από τα 40 λεπτά τα ανακοίνωσαν οι ίδιες οι εταιρείες. Ποιος τις ελέγχει? Δεν υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο δήλησης. Αν ανεβάζουν την τιμή 20 λεπτά, η έκπτωση χάθηκε και δεν θα το δει κανείς.
0: Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
1: Εγκρίνουν με το 1,75 του Απριλίου, μα πέρσι τον Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης κόστησε 1,13 ευρώ. Πέτος ξεκινά από 1,55, μόνο αν ισχύει η έκπτωση, δηλαδή 37% πάνω από πέρσι.
0: Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου.
1: Δηλαδή για τον Νοέμβριο δεν ξέρω τι θα ισχύει. Η έκπτωση λήγει 31 Οκτωβρίου. Η πλατφόρμα ανοίγει 10 Νοεμβρίου. Η προκαταβολή έρχεται 23 Δεκεμβρίου και πρώτα πληρώνεις εσύ.
2: Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: 98 εκατομμύρια για όλα τα νέα μέτρα. Τα δύο δηληστήρια έβγαλαν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια στο εξάμηνο, περίπου 9 ημέρες των κερδών τους. 6 χώρες ζητούν φόρο στα υπερκέρδη. Η Ελλάδα όχι. Ποιος θα πληρώσει τη στήριξη?
3: Τι κρατάς από αυτά?
4: Κρατάω ότι για να ζεσταθεί ο κόσμος δεν φταίνουν οι εταιρείες, δεν φταίει η κυβέρνηση. Πρέπει να, πρέπει να βγουν στους δρόμους. Ναι. Αλλιώς δεν ζεσταίνει το κόσμος.
3: Εγώ κρατάω, πρόσεξε, 2 δις σε ένα διάστημα 6 μηνών.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Τίποτα δηλαδή.
3: Δηλαδή μιλάμε το ότι...
4: Συλλολόγια.
3: Δηλαδή να κάθεσαι και να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να κάνω αυτή τη δουλειά.
4: Έλα ρε τώρα, ναι. Για 2 δις τώρα πλάκα μου.
3: 2 δις. Πρόσεξε τώρα.
4: Όχι ρε, πώς το έλεγε άλλη, εγώ δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι μου για 2 δις.
3: Για 2, ναι. Εγώ δεν αλλάζω πλευρό που λέγει ο άλλος. Ούτε πλευρό δεν αλλάζω.
4: Για 2 δις.
3: Ναι. Πρόσεξε. Εγώ κρατώ ότι το 0,20 είναι από τα δηληστήρια χωρίς να υπάρχει πλαφόν.
4: Κανένα.
3: Κανένα. Πράγμα που σημαίνει το ότι αν εγώ πω ότι αύριο για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό το 20 έχει χαθεί και βάζω 20 λεπτά παραπάνω.
4: Βάζω συν 40.
3: Μπράβο, βάζω συν 40. Τρίτον, τι κρατάω? Ότι πάμε πόσο κλείσαμε πέρσι τον Απρίλιο με 1,75. Ενώ έχουμε τον Οκτώβρη πέρσι, δηλαδή σαν σήμερα, 1,13. Αλλά αυτό δεν το αναφέρει κανένας. Πράγμα που σημαίνει ότι φέτος τον Οκτώβρη ξεκινάμε με την έκπτωση στο συν 37%. Μάγκα. Και κάποιος, όλοι πρέπει να ψάξουν να βρουν αυτό το συν 37%. Σωστά?
4: Σωστά.
3: Ωραία. Και από την άλλη κρατάω και τελευταίο, το οποίο για μένα είναι το ακόμα πιο σημαντικό. Η έκπτωση ισχύει μέχρι τις 31 το Οκτώβρη.
4: Ναι, γιατί μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
3: Άμπραβο.
4: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει.
3: Ναι.
4: Εμείς θέλουμε τώρα,
3: ό,τι για να γίνει πάντως,
4: εμείς θέλουμε τώρα, ναι, να σπάσουμε το κύμα του κόσμου που αγαναχτεί.
3: Μπράβο.
4: Και μετά τον Οκτώβριο θα δούμε, ρε φίλε.
3: Ναι.
4: Θα δούμε τον Οκτώβριο τώρα. Πλάκα μου κάνεις τον Οκτώβριο.
3: Δούμε τώρα.
4: Θα δούμε τον Οκτώβριο.
3: Ναι, όσοι ζήσουν θα πούμε τους άλλους τι.
4: Θα αρχίσουν άλλο παραμύθι. Ξέρεις, δηλαδή, ο πόλεμος συνεχίζεται. Ξέρεις, ναι, ο Ρώσος δεν τα βρήκε με τον Αμερικάνο.
3: Ναι.
4: Και το πετρέλαιο αυτό το. Τους έπιασε κορόιδο ο Αμερικάνος και παίρνει το ρώσικο πετρέλαιο που τα παίρναμε εμείς πριν, πολύ φθηνότερα. Και τώρα θα παίρνουμε ρώσικο πετρέλαιο από τον Αμερικάνο. Και
3: στην τιμή του Αμερικάνου.
4: Και θα τον πληρώνουμε στην τιμή του Αμερικάνου.
3: Και τι θα κάνουμε?
4: Θα χεστούμε στα τάλιρα.
3: Εκτός από αυτό θα τραγουδάμε σαν τον Τζιμάκο. Θέλω να ζήσω σαν Αμερικάνος.
4: Μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος. Λοιπόν. Βάλε ένα Μητροπάνο, ρε φίλε. Βάλε ένα Μητροπάνο, γάμο την τρέλα μου.
3: Η έκπτωση.
4: Ναι.
3: Μέχρι τις 31. Η πλατφόρμα.
4: Βάλε το Μητροπάνο που λέει. Πώς το λέει?
3: Πιο απλό.
4: Θα ήθελα να έρθεις απόψε. Πώς το λέει, ρε φίλε? Πόπου, κοίτα να δεις, έχω πάθει.
3: Δεν πειράζει, θα ξεκολλήσει και θα το βρούμε για να το παίξουμε. Λοιπόν, 31 Οκτώβρη.
4: Απόψε θα ήθελα να έρθεις.
3: Απόψε
4: να
3: θα

0: Ναι.
1: Να έρθεις, να έρθω.
0: Και να έρθεις και να έρθω, ρε παιδί μου.
1: Θα τα βρούμε, ρε παιδί μου, θα τα βρούμε στη μέση.
0: Το θέμα
1: κάπου
0: να κλείνεις το ρήμα σωστά.
1: Θα τα βρούμε στη μέση κάπου.
0: Λοιπόν.
1: Άσε, γιατί πέρασα ένα απογευματάκι πολύ.
0: Τι πολύ, ρε.
1: Πολύ συγκλονιστικό. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, διότι θα μας πιάσει το εσουρού.
0: Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μέχρι 31 το Οκτώβρη η έκπτωση. Η πλατφόρμα ανοίγει το Νοέμβριο και το επίδομα δίνεται το Δεκέμβριο. Πώς σου φαίνεται? Ε?
1: Ποια?
0: Λέω, η έκπτωση μέχρι 31.
1: Πρέπει να γράψω ένα μήνυμα, περίμενε.
0: Μέχρι 31.
1: Λέγε, ακούω εγώ. Ακούω,
0: μέχρι 31. Λέει. Ναι, η πλατφόρμα ανοίγει το Νοέμβριο και το επίδομα δίνεται το Δεκέμβριο. Άντε. Λύνεται αυτό?
1: Λύνεται, πώς δεν λύνεται.
0: Άμπρο.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Μητροπάνω του είπαμε Παπάζογλου βάζει αυτός. Δηλαδή θα συνεννοηθούμε σε αυτή την εκπομπή, ρε παιδιά.
0: Ε, βέβαια, έτσι είναι, σαν το τέτοιο είναι. Μέχρι 31 η έκπτωση, Νοέμβριο η πλατφόρμα που ανοίγει και το επίδομα το Δεκέμβριο. Και αυτός το ίδιο έκανε. Τώρα μιλάμε για Μητροπάνω, τώρα βάζει Παπάζογλου και μετά πάρε το Μητροπάνω.

0: Έχουμε κανένα ακόμα να...
1: Πολλά.
0: Να είναι λιγάκι νόστιμο όμως.
1: Θες ένα νόστιμο πολύ ωραίο που είναι και προεκλογικό.
0: Ναι, ένα νόστιμο, να είναι λιγάκι νόστιμο.
1: Πού Νουδού, πρώην Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανεστίδης.
0: Ναι.
1: Ο αγροτοσυνδικαλιστής.
0: Σωστά.
1: Βγήκε στο Open και ναι, σου εξηγεί,
0: ναι,
1: μετά την νέα τροπολογία που έγινε για αυτού στο ΠΚΠ, που θα γίνουν όλοι αθώοι. Έτσι. Αυτό το πέρασαμε νύχτα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, νύχτα. Δεν ήταν νύχτα.
1: Καλά, νυχτώνει και νωρίς.
0: Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή 8 η ώρα που είχα τη συγκλονιστική εμπειρία, τι ώρα είναι, 8 παρά.
1: 8. Είναι σχεδόν νύχτα.
0: Σχεδόν.
1: Σχεδόν νύχτα.
0: Είναι
1: λοιπόν
0: καλύτερη ώρα, ξέρεις.
1: Ναι. Μετά του βάλα ώρα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Ανεστίδης λέει το ότι αυτό έχει περάσει τα ψηλά πάντως, έτσι. Αυτή η ρύθμιση που τους βγάζει όλους αθώους αυτούς οι οποίοι ήταν...
0: Γεια σου Μίτσο ρε Ζήλη από το Πετρωτό!
1: που τους βγάζει όλους αθώους που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο το ΠΚΠ,
0: ναι,
1: αυτή η ρύθμιση. Και σου λέει τώρα πώς μπορείς να εξοικονομήσεις προεκλογική περίοδο ψήφους,
0: ναι,
1: και τι γίνεται πάνω με τα νερά του Αλιάχμαν. Λοιπόν, ακούστε το αυτό κατά το πιστικότατο για να δείτε πώς ψαρεύονται οι ψήφοι. Πώς θα... Και πώς βγαίνει μετά ο Πρωθυπουργός και λέει ποιος σας το πίστευε ότι η Κρήτη θα γινόταν μπλε, τα Χανιά μπλε, το Ρέθυμνο μπλε κτλ. Ακούστε πώς γίνεται.
0: Ήταν αγορασμένα όλα ρε μαγαζά.
1: Έλα και εσύ αμέσως αγορασμένα. Άκουσε τώρα.
0: Αγορασμένα χωρίς αγοραστό.
1: Ναι, αγορασμένα, ναι. Εντάξει, μετρούσαμε τα πρόβατα και μάλλον μετρούσαμε τα πόδια από τα πρόβατα και διαιρούσαμε τα κεφάλια και βγήκαν λίγο παραπάνω. Πάμε λίγο.
2: Η αγανάκτησή μας είναι τόσο μεγάλη που αν αυτή τη στιγμή μετρήσω την πίεση από αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες και αυτά που συμβαίνουν στο αγροτικό κομμάτι, είναι, μπορεί να έχουν 400 πίεση. Οι πολιτικοί θα ήταν προτιμότερο να βγουν και να πούν την αλήθεια το τι μας περιμένει εμάς τους αγρότες, γιατί αυτά που ανακαλύπτουμε και αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα μας κάνει να βγαίνουμε έξω από τα ρούχα μας. Ξεκινάμε με τον ΟΠΚΠ. Και ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό που είναι σήμερα στη Λάρισα να ακούει. Πιστεύω ότι θα τα ακούσει. Δεν κατέβηκε το άρθρο 74 στη Βουλή με πρόταση του Σκηνά χωρίς ενημέρωση του κυρίου Πρωθυπουργού.
3: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
2: Άκουσε τον κύριο Σκηνά που είπε ότι θα συμμετώσουμε όλα τα παλιά. Δηλαδή μπαζώνουμε τα τέμπη, κουκουλώνουμε, σημεντώνουμε τον ΟΠΚΠ και αθεώνουμε 50.000 αγρότες. Είπε επιλέξει ο κύριος Σκηνάς. Αυτοί οι αγρότες πήραν όλες τις επιδοτήσεις, όπως είχε πει και ο Βασιλιάδης από την Πέλα που βγαίνει, ότι τους πληρώσαμε όλους και τους αθωώσουμε. Θα το σημεντώσουμε και δεν θα ασχολούμαστε με τα παλιά. Σημαίνει δηλαδή 50.000 που αθωώνει τους κλέφτες, λοποντίτες, αγρότες, από 10 σταυρούς είναι 500.000 σταυρούς. Άρα διαμορφώνει και το εκλογικό αποτέλεσμα το μεθεωριανό. Απέναντίας όμως 150.000 αγρότες παραμένουν εγκλωβισμένα τα φημί τους και δεν πληρώνουν από το 2024. Για αυτούς δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί όταν έλεγαν θα ανοίξουν τα όσδια τα παλιά για να κάνουν διορθώσεις, δηλαδή που είχε πει και ο κ. Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος της ΑΔΕ, ούτε και άνοιξαν. Πάμε για τα σημερινά. Δώσαμε καινούργια παράτα, ενδοελληνική παράτα δώσαμε, μέχρι 30 Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που πήγε ο Σκηνάς και έφαγε τα μούτρα του από εκεί, δεν πήρε παράτα καθόλου. Είπε ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν τελειώνει την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου. Εμείς δώσαμε άλλες 15 μέρες σαν Ελλάδα για να μας βουλώσουν τα μάτια. Δεν μας λένε την αλήθεια το τι θα γίνει. Γιατί μέχρι τότε δεν θα προλάβουμε να κάνουμε ΟΣΔΕ ούτε το 20%. Με αυτό το αποτέλεσμα είναι να μην πάρουμε τις επιδοτήσεις. Οπότε θα έχουν και λεφτά, αν τις πάρουν, δεν θα έχουμε ΟΣΔΕ εμείς να πάρουμε χρήματα, θα πληρώσουν τα πρόστιμα. Δεν έχουν ούτε την τροπή ούτε αίσθημα. Δηλαδή δεν μπορούν να βγουν και να πούν την αλήθεια. Δεν σας θέλουμε άλλο βρε παιδί μου. Δεν μας αρέσει η γεωργία. Δεν μας αρέσει η κτηνοτροφία. Προχθές ακούγαμε για την κτηνοτροφία θα βγάλουν να ελέγξουν, λένε, αν οι αγρότες οι κτηνοτρόφοι έκαναν εμβόλια. Μήπως και τυχόν η φέτα στο εξωτερικό δεν θα πουλιέται. Για την Ελλάδα που την τρώει τη φέτα δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Θέλουν να ξεπαστρέψουν τους μικρούς κτηνοτρόφους, να πάρουν μεγάλα φανς, να κάνουν εταιρείες με 5 με 10.000 πρόβατα, όπως το έχουμε ξαναπεί, και να έχουν μονοπόλιο την εξαγωγή, μια και έχουμε αυτό που πολεμήσαμε και το διεκδικήσαμε την Bob Feta, να την έχουν οι μεγάλοι οι έμποροι. Όλοι εμείς απλά να γίνουμε υπάλληλοι στους υπόλοιπους. Τα νερά που παίρνουμε η μισή Θεσσαλονίκη και η ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης ποτίζεται είναι από το Λιάκμονα. Ο Λιάκμονας, γι' αυτό ανατείναξε και τα μηχανήματα της ΔΕΗ στην περιοχή της Τολεμαΐδας. Γιατί εκεί θα μπουν τα data center. Θα γίνει εκτροπή ένα μέρος του Αλιάκμονα, θα πάρουν και τη Βεγορίδα, τη Λίμνη, θα ξεραθεί όλη η περιοχή για την υπεθέρμανση των μηχανημάτων, για να κλειώνουν τα μηχανήματα εκεί. Ενώ σε άλλα κράτη τα μηχανήματα αυτά τα βυθίζουν στη θάλασσα. Εμείς φάγαμε. Επιτέλους, κύριε Μητσοτάκη, μέχρι τώρα μας απειλούσατε ότι δεν υπάρχει αντικαταστάτης σας. Ότι αν τελικά χτυπήσει το τηλέφωνο μία η ώρα το βράδυ, δεν υπάρχει να το σηκώσει κάποιος. Τώρα προχθές στον κύριο Πρωτοψάλτη είπα ότι δεν είμαι αντικατάστατος. Μέχρι τώρα λέγατε ότι είσαι αντικατάστατος. Μας απειλήσατε από την έκθεση ότι αν δεν σας ψηφίσουμε θα μπουν οι Τούρκοι. Δηλαδή τελικά τι σημαίνει με όλα αυτά.
0: Και προσέξτε, αυτά δεν το λέει ο σύντροφος από το ΚΚΕ. Τα λέει ο Ανεστίδης από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ο πρώην Νέα Δημοκρατία, διότι τους τα έχει βροντίξει και έχει φύγει. Mm. Διότι θυμάστε τι τράβηξε.
1: Και πόσα θέματα έθεσε.
0: Τι τράβηξε μέσα στις, κατά τη διάρκεια των.
1: Αφού τον μπλοκάραν του λογαριασμού.
0: Τον μπλοκάραν
1: του. Επειδή βγήκε μπροστά.
0: Αθωώθηκε εντελώς από παντού ο άνθρωπος. Mm. Και τώρα τους τα σέρνει από μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει γνώση ο κύριος Ανεστίδης.
1: Μπράβο. Και μίλησε και για το τέτοιο και για τη Φέτα που όντως αυτό θέλω να γίνει. Αυτό θέλω να γίνει. Α, πάμε σε γραμμή.
0: Πάμε σε μια γραμμή. Παρακαλώ. Πάμε. Χαίρετε.
4: Γεια σας, Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προέδρια.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Μια χαρά.
4: Ολυμπιακάρα.
0: Α, ωραία.
4: Μεγάλη νίκη.
0: Δηλαδή δεν σε λένε Κωνσταντίνο Ολυμπιακάρα, σε λένε.
4: Μετά
1: τον Κωνσταντίνο. Okay, Κωνσταντίνος Ολυμπιακάρας.
0: Εντάξει, όπως λέμε, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Ε,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα που είπε.
4: Ο κύριος Βασίλης από την Κατερίνη,
0: ναι,
4: που βγήκε και είπε για τη Δεκελία, έχει δίκιο. Θα σας πω κάτι για τη Δεκελία, να πω κάτι για την κυρία Αναστασία, για να μην το ξεχάσω. Η κυρία Αναστασία ήταν επιβεβλημένο να βραβευθεί και να την καλέσουν σε μια τέτοια γιορτή στο Δημοτικό του Πειραιά. Είναι μια ευγενέστατη κυρία η οποία χρόνια βγαίνει και έρχεται στον Ολυμπιακό. Το άξιζε 100%.
0: Μάλιστα.
4: Εύχομαι και περαστικά.
1: Υπάρχουν σε όλες τις ομάδες αυτή η ευγενέστατη κυρία και καλά θα κάνουν οι ομάδες να τους τιμούν.
0: Υπάρχουν σε όλες.
1: Σωστό.
0: Τι μου κάνεις 4 λεπτά δηλαδή, άμα φάω 5 λεπτά από τον Καραστεφανή θα παρεξηγηθεί. 4
1: ώρες θα τα χρωστάς.
0: Θα τα χρωστάς. Τι θα τα χρωστάς, θα πληρώσω ρε.
4: Θα πούμε ωραία πράγματα.
0: Όχι ρε, δεν φεύγουμε, θα κάτσουμε εδώ ρε. Άμα να πούμε μας έχεις φάει 4 λεπτά και 4 λεπτά. Λέγε ρε εσύ Κωνσταντίνα.
4: Ακούστε λοιπόν τώρα. Τώρα που είπε Δεκελίας, ο κύριος Βασίλης από την Κατερίνη έγραφε παλιά στο Φύλαθλο. Μαζί με το Γκέσαρη, μαζί με το Δέντρο κλπ. Έγραφε στην Εθνική.
1: Από τον Πλαταμόνα, λες ο Γιώργος Βασίλης. Από
4: τον Πλαταμόνα.
1: Ναι,
4: έγραφε. Είναι από τα Πετράλωνα.
1: Ναι.
4: Από τα Πετράλωνα. Ήταν χρόνια Πετραλωνίτης και έχει πάει τώρα στην Κατερίνη τα τελευταία χρόνια και βγαίνει στα ραδιόφωνα και είναι μια χαρά. Τα λέει μια χαρά. Λοιπόν, τώρα που είπε Δεκελίας. Στη Δεκελίας, εγώ όταν κέρδισε ο Ολυμπιακός μέσα στη Φιλαδελφία.
1: Ναι.
4: Γιατί είδα τώρα στον Αντένα.
1: Ναι.
4: Έχουν ένα νεαρό δημοσιογράφο, τον Ξενικάκη.
0: Ξενικάκης, ναι.
4: Τον οποίο τον βγάλα να πει για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
4: Ο οποίος είναι εξής. Από τη στιγμή που έχει βγει στην εκπομπή εδώ και 2 ώρες, είναι με κάτι μούτρα από πάνω μέχρι κάτω.
1: Έλα μωρέ, ας τον άνθρωπο τώρα. Ο άνθρωπος στη δουλειά του κάνει.
0: Τη δουλειά του κάνει.
4: Το βλέπω, δεν χαμογέλασε, έλεγε για τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει.
0: Είναι σοβαρός γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Είναι σοβαρός.
1: Τι απέναντια πανηγυρίζει. Δημοσιογράφος είναι.
0: Πώς το έλεγε τον τραγούδι.
4: Όχι, δεν χαμόγελο τίποτα. Μην μιλάς για τον Ολυμπιακό, έχασε η ομάδα σου.
1: Κάτσε, δηλαδή να του πούμε και γιατί τα μιλητά σπάντων πάνε παρακάτω.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα αυτό.
1: Δεν είναι θέμα αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Ποιος ξέρει, μη ρωτάς. Πώς το έλεγε το τραγούδι αυτό.
4: Να πάρει ένα ρεπό να πάρει.
0: Να πάρει ένα ρεπό.
1: Δεν θα του πούμε, τι να κάνει.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Μην γινόμαστε σαν τους.
4: Έχει μούτρα από την αρχή.
1: Μπορεί να έχει προσωπικά το παιδί. Δεν είναι. Ο καθένας τραβάει.
0: Μπορεί να μην.
1: Να σκέφτει ότι πρέπει να βάλει πετρέλαιο αύριο.
0: Ναι, και αυτό.
4: Σωστό, σωστό.
0: Ναι.
4: Όλα παίζουν. Όλα
0: παίζουν.
4: Λοιπόν, εγώ στη Θεκελία όταν κέρδισε ο
0: Λεκέλη. Γρήγορα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Γρήγορα.
1: Εντάξει, κοντά μα, φτάσαμε.
0: Γρήγορα.
4: Μετά τον
0: γρήγορα, άνθρωπο, ναι, πρόχειρα, όχι.
4: Φεύγαν οι αεξίδες στεναχωρημένοι όταν κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Ρε, έχεις κερδίσει, ρε, άσου αεξίδες τώρα, ρε.
4: Όχι άλλο, λέω, για τη Θεκελία που είπε.
1: Α, για κάτσα να ακούσουμε για τη Θεκελία.
0: Ποιος είναι αυτός, ρε, αυτός στην μπλούζα σου, ποιος είναι, ρε, ο Μπον Μπαλέι.
1: Ποιος?
0: Ο Μάρλε είναι αυτός.
1: Όχι, ο αδελφός.
0: Ο αδελφός του είναι.
1: Λοιπόν, θα σταματήσει γιατί θα φύγουμε 6 ώρα. Κάτσε να φτάσαμε στη Θεκελία.
4: Στην κεντρική λοιπόν πλατεία της Φιλαδελφίας, την Πατριάρχου, είναι η Πατριάρχου.
1: Ναι.
4: Εκεί έχει ένα σταχροπλαστείο.
0: Εμείς εδώ να τάσα γλεντάμε, δεν κάνουμε ραδιόφωνο. Γλεντάμε.
1: Ναι.
0: Άμα δεν το κατάλαβες.
1: Και φεύγουμε και στην ώρα μας.
0: Άμα είσαι στεναχωρεμένη από άλλους, θα έρχεσαι εδώ και θα γλεντάς μαζί μας. Έλα, ρε Κωνσταντίνε.
4: Έχει λοιπόν το τίλα, ένα σταχροπλαστείο. Μετά τον αγώνα λοιπόν, εγώ όταν κερδίζαμε, πήγαινα και έπαιρνα μισό κιλό παγωτό και έβαζα και γλυκό από πάνω. Σιρότι σοκολάτα, βύσινο, μπισκοτάκια κλπ. Και καθόμουν εκεί σε ένα παγκάκι απέναντι και έτρωγα το παγωτό.
1: Μόνος, ρε Μοναχοφάι, έγινε παγωτό με τόσο βύσινο, ρε.
4: Βύσινο και σιρόπι σοκολάτας και μπισκοτάκια. Oh. Εκτός από το παγωτό και το εκμέκ από κάτω. Λοιπόν, ήταν special. 2.000 θερμίδες, λοιπόν, και. Λοιπόν, και τους έβλεπα στεναχωρημένοι να φεύγουν και εγώ απολάμβανα το τέτοιο και να βρίζουν, να φύγουν. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος έφυγε και έβριζε. Ο Έκτης, ο δημοσιογράφος. Μαζί με τον Νότι, το γιο του.
1: Όχι, όσο είναι δημοσιογράφος, ο ίδιος είναι στιχουργός. Λοιπόν, πάμε να φάμε παγωτό, Κωνσταντίνε.
0: Αχ, Δεκελίας.
1: Αχ, με μανίας.
0: Λοιπόν, γεια σου, Κωνσταντίνε, γεια σου.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Καρα Στεφανίμ, Στεφανίμ, Στεφανίμ. Λοιπόν, έρχεται ο Καραστεφανή.
1: Να μας πει ποια αεροδρόμια δεν έχουν πλημμυρίσει.
0: Να μας πει γιατί θα φτηνίνει το πετρέλαιο τον Αύγουστο.
1: Στον Καναδά.
0: Και στις Σεϊχέλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν η Νατάσα Βαλιάνου. Ήταν ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών, Κώστας Κουγιτέας. Ήταν το παιδί κουμπί Σάββας Παναγιωτίδης. Έρχεται ο άνθρωπος της νύχτας, ο άνθρωπος του ρεπορτάζ, του αστυνομικού, του πολιτικού και όλων των ρεπορτάζ, διότι 4 ώρες δεν βγαίνουν
1: χωρίς ρεπορτάζ.
0: Με ένα μόνο μικρόφωνο.
1: Ναι. Ο Δημήτρης Καραστεφανής.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη, γίγαντα.
1: Δημήτρη, μην κοιτάς από το φιλιστρίνι, λες και είσαι.
0: Φιλιά σε όλους.
1: Δεύτερος μηχανικός. Φιλιά σε όλους.
0: Σε όλους τώρα, μην παρεξηγηθούμε.
1: Σε όλους. Καλό ξημέρωμα, τα λέμε πάντα εδώ, αύριο, στο Mega News 104 και 6. Γεια σας.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Μπήκαμε πολύ δυναμικά σήμερα, αρκετά δυναμικά. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μαζί μου ο Κώστας Κουγιτέχ στην επιλογή του ήχου, αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Την επιλογή του ήχου είπα, τη ρύθμιση του ήχου, το ίδιο είναι. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουν γίνει πάρα πολλά και θα πούμε βέβαια και για τα καύσιμα και θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή, γιατί θα θέλαμε να μας πείτε αν θα βάλετε εσείς καύσιμα τελικά και αν σας συμφέρει αυτή η τιμή, αν σας διευκολύνει αυτή η τιμή και αν γενικότερα σας διευκολύνουν τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τον κόσμο και γενικότερα για τους ανθρώπους που προσπαθούν ουσιαστικά να περάσουν έναν όμορφο χειμώνα.

Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας πείτε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, οτιδήποτε υπάρχει που θέλετε να καταγγείλετε, είμαστε εδώ να τα πούμε όλα στο τηλέφωνο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο WhatsApp ή στο Viber, γράφετε 6981-041-1046 ή meganews104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε βέβαια κάποιο mail με μια καταγγελία ή αν αυτό που είδατε σήμερα περνώντας από κάποιο πρατήριο υγρών καυσίμων και βλέποντας τις τιμές και συνδυάζοντας και τη μείωση, πώς σας φάνηκε, θα θέλαμε πολύ να μάθουμε και την άποψη τη δική σας. Θα έχουμε πολλά να πούμε βέβαια. Studio@meganews1046.gr.

Με χάλασε λίγο η είδηση που διάβασα νωρίτερα, γιατί ήρθε ως έκτακτο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τρία παιδιά και ένας ενήλικας δέχτηκαν πυρά ενόπλου σε δημοτικό σχολείο. Καλά, δεν υπάρχει εδώ πράγμα. Είναι στην πόλη Bend στο Oregon. Έγινε πριν από λίγη ώρα. Και εκεί ήταν 400 τουλάχιστον 50 παιδιά στο νηπιαγωγείο και ως την πέμπτη τάξη, και επικράτησε ένας πανικός. Ο άγνωστος αυτός άνδρας πυροβόλησε στο σχολείο στα τυφλά τρία παιδάκια και ένας ενήλικος. Ο άνδρας από ό,τι φαίνεται δέχτηκε και αυτός πυροβολισμό και έπεσε και αυτός νεκρός, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, ότι η ταυτότητα και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα. Αλλά μπαίνεις μέσα σε ένα παιδικό σταθμό, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα?

Πίσω στα δικά μας, έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το βράδυ της Πέμπτης στα Σεπόλια, όταν ένας άνδρας είχε ανέβει σε ταράτσα και κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τον λόγο και ήταν στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Προποντίδος, πετούσε πέτρες, τούβλα, κεραμίδια στον δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε πολίτες. Προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα. Έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η πυροσβεστική με 9 πυροσβέστες. Κλήθηκε και διαπραγματευτής της Ελλάς και μετά από 2 τουλάχιστον ώρες προσπάθησε να έρθει σε επαφή του, βέβαια, και τον έπεισε να κατέβει. Και τελικά οι άνδρες τον συνέλαβαν και μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

οι ωραίες ειδήσεις αυτές, αυτές οι ωραίες ειδήσεις που έρχονται από την επαρχία. Στη σύλληψη οφθαλμίατρου στο νοσοκομείο της Άρτας προχώρησαν οι άνδρες της αστυνομίας και στο απόγευμα μετά από καταγγελία ασθενούς, συγγενείς, πήγε και κατήγγειλε ότι του ζητήθηκαν χρήματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί επέμβαση καταράκτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Μιλάμε για τρέλα, έτσι. Ο γιατρός ζήτησε αρχικά 400 ευρώ για τη διενέργεια της ιατρικής αυτής πράξης και όταν ο νεαρός, ο συγγενής της γυναίκας αυτής, της γιαγιάς του ουσιαστικά, δήλωσε αδυναμία για τα χρήματα αυτά και τελικά του συμφώνησαν να του καταβληθεί ένα ποσό 250 ευρώ. Ο γιατρός συνελήφθη μέσα στο νοσοκομείο την ώρα που παραλάμβανε από τον συγγενή τα χρήματα σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Ωραιότατα.

Ολοκληρώθηκαν προσωρινά, αργά το βράδυ δηλαδή της Πέμπτης, οι εργασίες που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου στην περιοχή Λαδικού και εκεί είναι η παραλία Anthony Quinn, όπου είχε σημειωθεί μια μεγάλη κατολίσθηση. Μιλάμε για έναν τεράστιο βράχο που αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τον δρόμο, αποκλείοντας, κόβοντας στη μέση τον δρόμο και την κυκλοφορία. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας τραυματίας, δεν περνούσε κανένα αυτοκίνητο. Υπήρξε παρέμβαση των συνεργείων και με χρήση ειδικών μηχανημάτων πραγματοποιήθηκε διάνοιξη μέρους του δρόμου, ενός τμήματος, γεγονός που επέτρεψε την ασφαλή αποχώρηση των περίπου 100 οχημάτων που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία, καθώς και των επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Εκείνη την ώρα που έγινε η κατολίσθηση ήταν στην παραλία Anthony Quinn 250 τουρίστες και εργαζόμενοι και απεγκλωβίστηκαν ευτυχώς με ασφάλεια. Μιλάμε για ένα τόνους ο βράχος αυτός. Λόγω της βροχής ενδεχομένως τι έγινε κανείς δεν ξέρει, αυτό θα το δουν οι ειδικοί, αλλά για σκεφτείτε, για σκεφτείτε.

Είχαμε αστυνομική επιχείρηση και στο σοφρονιστικό στα κατάστημα Μαλανδρίνου Φωκίδας και πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος. Ενδεχομένως είχαν κάποιες πληροφορίες. Οι αστυνομικοί των τμήματων δίωξη ναρκωτικών, δίωξη εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας πληροφοριών και ειδικών δράσεων, παρουσία δικαστικού λειτουργού αλλά και ανδρών της ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν έρευνα σε 7 κελιά και σε κοινόχρηστους χώρους των φυλακών. Εντόπισαν ηρωίνη, κοκαίνη, ακατέργαστη κάναβη, κατεργασμένη κάναβη που ήταν σοκολάτα τύπου, ναρκωτικά χάπια, πλήθος από πλαστικά σακουλάκια τα οποία έκαναν μικροδέματα ναρκωτικών, διακίνηση ουσιαστικά, 8 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, router, φορτιστές κινητών καθώς και ασύρματα ακουστικά. Εκεί συνελήφθησαν 4 έγκλειστοι, έτσι λέγεται, συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά προμήθεια και σε κατάστημα κράτησης με κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικά και όπλα.

Χθες τέτοια ώρα λέγαμε για ένα παράθυρο που έπεσε στο σώμα και το κεφάλι ενός παιδιού στο Μεσολόγγι. Έπεσε από το σχολείο, από την αίθουσά του. Όπως καθόταν το παιδί, δέχτηκε το βαρύ αυτό αντικείμενο στο σώμα του και τραυματίστηκε. Και από θράσματα, από τα κρίσταλα αυτά, τα γέλια. Χωρίς να υπάρχει αέρας, χωρίς να υπάρχει κάτι, έπεσε το κούφωμα όλο. Σήμερα το πρωί, μάλλον χθες, βγήκε ανακοίνωση για στην παραδοχή ότι οι σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεσολογγίου αντιμετωπίζουν σοβαρά και συσσωρευμένα προβλήματα. Και σε αυτή την παραδοχή προχώρησε η Δημοτική Αρχή μετά τον τραυματισμό του παιδιού της πρώτης λυκείου στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση και την αγωνία που προκάλεσε το περιστατικό, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η κατάσταση πολλών σχολικών κτηρίων απαιτεί εκτεταμένες παρεμβάσεις. Να σας πω μόνο ότι το σχολείο είναι 50 ετών, έτσι. Η Δημοτική Αρχή περιέγραψε με ιδιαίτερα προβληματική εικόνα των σχολικών υποδομών, την προβληματική εικόνα των σχολικών υποδομών, αναφέροντας μεταξύ άλλων στέγες που χρειάζονται επισκευή, πεπαλαιωμένα κουφώματα, φθαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπαρκείς χώρους υγιεινής, καθώς και ελλείψεις σε κλιματισμούς και βασικούς εξοπλισμούς. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για προβλήματα που συσσωρεύτηκαν επί δεκαετίες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και κάθομαι κι εγώ και ρωτάω, τι πάει καλά γενικότερα

Επειδή θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, καθώς ένα σύστημα από την βορειοανατολική Ευρώπη θα φέρει ισχυρούς ανέμους σε πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Το φθινόπωρο από ό,τι φαίνεται θα δείξει το πιο ψυχρό του πρόσωπο, με την κακοκαιρία να επανέρχεται μετά από το σφοδρό κύμα που έπληξε μεγάλος μέρος της χώρας στις 13 και τις 14 Οκτωβρίου. Η νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να

επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά του Αιγαίου και το Αιγαίο βέβαια. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα, με το προηγούμενο κύμα της κακοκαιρίας θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ενδέχεται να ευνοήσει ακόμα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και όχι απαραίτητα μόνο τις βουνοκορφές. Τα προγνωστικά λένε ότι το Σάββατο αναμένεται να διατηρηθεί αστάθεια σε περιοχές της χώρας, ενώ την Κυριακή διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση με περιορισμό των φαινομένων και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Όμως το ψυχρό αυτό μέτωπο από την βορειοανατολική Ευρώπη θα προκαλέσει αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται περισσότερο αισθητό κατά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι βοριάδες θα αναμένεται να ενισχυθούν και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

σίγουρα όλοι έχετε ενημερωθεί, όλοι ακούσατε, όλοι το ακούσατε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα ακούσετε και από μένα, ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στη Γαλλία, επικρατώντας τη Μαρσέιγ με 1-0. Μετά την επιτυχία επί της Καγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης, οι Πειραιώτες διατηρούν το απόλυτο των βαθμών στη διοργάνωση, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και αμυντική προσήλωση απέναντι στην πίεση των γηπεδούχων, με τον Σαντιάγκο Έσε να σημειώνει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα προβάδισμα 2 τερμάτων από τα γκολ των Τέσσερς και του Κάγκουα, όμως το γκολ στο 80 έδωσε έναν πιο αγωνιώδη χαρακτήρα στο φινάλε μέχρι την τελική νίκη του Τριφυλίου ή της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Όφη πάλεψε με όλες τις δυνάμεις για ένα ακόμη παιχνίδι, για μια υπέρβαση στη League Phase του Europa League, αλλά στο τελευταίο τέταρτο είδε το προβάδισμά του να καταραίει και γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Ρεν στην Βρετάνη. Ο Όφη έδωσε σπουδαία μάχη στη Γαλλία απέναντι στη Ρεν για ένα ακόμη άθλο, όπως ήθελε, στην Ευρώπη, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε και η Ρεν πήρε την Κρήτη, την νίκη. Οι κριτικοί άνοιξαν το σκορ στο 10, αλλά στα τελευταία 15 λεπτά οι Γάλλοι έκαναν ολική ανατροπή, παίρνοντας την νίκη με 2-1. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και τη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Οτιδήποτε χρειαστείτε, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε με προσοχή. Ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα για να ακούσουμε τα βίντεο από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα, θα θέλαμε να σας πούμε για τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία και μετράει η Ρόδος, τρινώντας παράλληλα την απώλεια ενός 62χρονου άνδρα, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνά Αρχαγγέλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν ή και προχωρούν, γιατί και αύριο και σήμερα και μεθαύριο θα υπάρχει καταγραφή των ζημιών και υπάρχουν και απαραίτητοι έλεγχοι σε δημόσιες υποδομές και σχολικά συγκροτήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών βέβαια εγκαταστάσεων, καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους πριν από την επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η Μάνια Ελβιζάτου επιμελήθηκε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα, ενώ αποστολή στη Ρόδο είναι ο Βασίλης Βριώνης.
1: Η Ρόδος μετρά τις πληγές της. Το κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε το νησί άφησε πίσω του ένα νεκρό και πολλές καταστροφές.
2: Στον Αρχάγγελο ήταν μέσα σε 3-4 ώρες, έπεσε πάρα πολύ βροχή, κλείσανε τα ρέματα, τα φρεάτια όλα, πλημμυρίσαν οι δρόμοι.
1: Φερτά υλικά, κορμί δέντρων, ακόμη και πινακίδες κατέληξαν στη θάλασσα.
3: Από χθες το μεσημέρι η παραλία Αφάντου είναι κομμένη στα δύο. Σε αυτό το σημείο ο παραλιακός δρόμος δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως μετά από παλαιότερη καταστροφή. Τεράστιος όγκος νερού που κατέβασε ο χύμαρος παρέσυρε πέτρες και χώμα τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή σπίτια και καταλήμματα και στις δύο πλευρές παραμένουν αποκομμένα.
4: Να το πιστέψω, δεν μπορώ. Μάζευα τα ρούχα του και έλεγα: δεν είμαι εγώ αυτή που το κάνει.
1: Η αδελφή του 62χρονου Βαγγέλη λυγίζει, μιλώντας στο Μέγκα και το Βασίλη Βριώνη.
4: Σκέφτομαι να κινηθώ νομικά, ναι. Αφήνει δύο ορφανά πίσω και κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος. Και στο κάτω-κάτω, ας μην θρηνήσουμε άλλους Ευάγγελους. Γιατί να φύγει τόσο άδικα, αδελφός μου.
1: Ο 62χρονος παρασύρθηκε με το όχημά του από τα ορμητικά νερά. Οι τελευταίες στιγμές ήταν μαρτυρικές.
4: Πήγα για αναγνώριση στο νοσοκομείο και ήταν εκείνος. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, γιατί ήταν υγιέστατος, 62 ετών, γυμναζότανε, αθλητικός τύπος, δεν είχε κανένα πρόβλημα, υγιές κανένα. Υπερεκτίμησε τον εαυτό του και ήθελε να τα βάλει με τη φύση. Τι να πω, ήθελε να σώσει το αυτοκίνητό του.
1: Οι άνθρωποι που τον ήξεραν ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι χάθηκε τόσο άδικα.
5: Και τώρα είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένο, γιατί έχασα ένα πολύ καλό φίλο. Ο Βαγγέλης ήταν πολύ φίλο. Συζητούσαμε για τα πάντα.
1: Ξενοδοχειακές μονάδες στο Φαλιράκι παραμένουν πλημμυρισμένες.
3: Το νερό στο σημείο όπου βρίσκομαι ξεπερνά τους 20 πόντους, ενώ όπως βλέπουμε στον τοίχο από τα σημάδια είχε φτάσει ακόμα και το 1 μέτρο.
1: Ξαπλώστρες, στρώματα, καρέκλες, τραπέζια, παραδομένα σαλασπόνερα.
6: Κινδύνεψα πάρα πολύ, πέρασα από κάτι ποτάμια, δηλαδή είχαν φτάσει στο 1 μέτρο τα νερά. Κινδύνεψα πάρα πολύ.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, καταστηματάρχες στο Φαλιράκι έρχονται αντιμέτωποι με τις ανυπολόγιστες ζημιές.
7: Μεγάλη βροχή, είχε ένταση, είχε διάρκεια και τα αποτελέσματα αυτά, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεράσει.
1: Σάλλο έχει προκαλέσει αυτό το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου στη Σαντορίνη. Την ώρα που η κακοκαιρία σφυροκοπούσε το νησί με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, δύο εργαζόμενοι προσπαθούν να διώξουν με σκούπες τα νερά της βροχής από το εστιατόριο, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα οι πελάτες συνεχίζουν να απολαμβάνουν το γεύμα τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Νέο κύμα καταιγίδων αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής. Στο επίκεντρο, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος, αλλά και Κυκλάδες.
8: Αυτό το μέτωπο της κακοκαιρίας γρήγορα θα κινηθεί νοτιοανατολικά, έτσι από το Σάββατο το πρωί μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι θα επηρεαστούν τα Δωδεκάνησα και κυρίως η Ρόδος με ισχυρές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής Ελλάδας το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου.
1: Από τη νέα κακοκαιρία Express θα επηρεαστεί και η Αττική.
0: Εγώ να συμπληρώσω ότι η Ρόδος έζησε κάτι αντίστοιχο το Δεκέμβριο του 2024 με την κακοκαιρία Μπόρα. Το ρέμα στην περιοχή του Αρχάγγελου είχε πλημμυρίσει κι άλλες φορές, τον Νοέμβριο του 19, τον Γενάρη του 25 και προχθές χάθηκε μια ζωή. Τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν σχεδιαστεί από το 2021 βρίσκονται ακόμα στα χαρτιά, στα συρτάρια και οι υπάλληλοι τα πηγαίνουν από ένα γραφείο στο άλλο ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η ρημάδα η αδειοδότησή τους. Η σπηλαιολογική εταιρεία αρχικά έδωσε το πράσινο φως και μέσα σε λίγες μέρες ενημέρωσε ότι ανακαλεί την απόφασή της γιατί δεν είχε πραγματοποιήσει αυτοψία. Αυτοψία. Δεν ξέρω. Είναι 6 χρόνια τώρα, έτσι. Από το 19 που είχαν πάλι, το 24, το 25, χάθηκε ζωή και ακόμα τα αντιπλημμυρικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και είναι όλα σχεδιασμένα, προαποφασισμένα, υπάρχουν χρήματα και περιμένουμε μόνο το OK.

0: Με μέση τιμή περίπου 1,55 ευρώ. Το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, σχεδόν 20 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το κλείσιμο της περασμένης περίοδου στα τέλη Απριλίου. Στην αγορά μπορεί να έχουν αρχίσει τα πρώτα τηλεφωνήματα για παραγγελίες, όμως οι καταναλωτές φαίνεται ότι αναζητούν οικονομικότερες λύσεις εν ώψη του χειμώνα. Ας δούμε το ρεπορτάζ, ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνο από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και εμείς θα πούμε περισσότερα.
1: Πρέμιερα σήμερα για τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης με τιμές που σπάνε τα ρεκόρ και παραγγελίες με το σταγονόμετρο.
2: Άμα είναι ακριβό δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Όσοι καταφέρουν να βάλουν πετρέλαιο στον καυστήρα του σπιτιού τους θα το κάνουν με φιδό και θα ζεστάνουν την κατοικία τους όπως όπως, ανάβοντας το καλοριφέρ με μέτρο.
3: Μάλλον είναι λιγότερες ώρες.
4: Έχουμε τα μικρά παιδιά, θέλεις δεν θέλεις, πρέπει να τα βάλουμε.
1: Παρά τη διπλή επιδότηση και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, φέτος τα περισσότερα καλοριφέρ, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, θα παραμείνουν κλειστά.
5: Κάνουμε διαχείριση σε 150 περίπου πολυκατοικίες. Από αυτές τις πολυκατοικίες, οι μισές και παραπάνω έχουν κεντρική θέρμανση. Από αυτές τις μισές πολυκατοικίες, οι μισές θα μειώσουν την κατανάλωση σίγουρα. Θα είναι ένα 5 με 10% το ποσοστό που δεν θα βάλει καθόλου.
6: Εμείς την πολυκατοικία δεν βάζουμε.
1: Στην αγορά έχουν ήδη αρχίσει τα παζάρια, καθώς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης επιβαρύνεται και με το κόστος της μεταφοράς. Οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές σηκώνουν και πάλι το βάρος της ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων. Το πετρελαίο θέρμανσης διατίθεται με μέση τιμή 1 ευρώ και 55 λεπτά στα αστικά κέντρα, λίγο πιο ακριβό 1 ευρώ και 58 λεπτά στις ορεινές περιοχές και λόγω του μεταφορικού κόστους φτάνει το 1 ευρώ και 62 λεπτά στα νησιά. Οι καταναλωτές είναι αποφασισμένοι να περιορίσουν την κατανάλωση στο ελάχιστο.
7: Γίνεται να μην φάμε. Έτσι ακριβώς εγώ κρύωνω πάρα πολύ κατά παιδιά.
1: Πολύ δειλά ξεκινά από σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Οι διανομής λένε ότι οι καταναλωτές τους ζητούν ευκολίες πληρωμής και ζητούν να ανοίξει γρήγορα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.
8: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το πετρέλαιο. Οι περισσότερες πολυκατοικίες παίρνανε συνέχεια, κάθε χρόνο συνέχεια πετρέλαιο. Οι περισσότερες δεν θα βάλουν καθόλου. Δυστυχώς δεν θα βάλουν πετρέλαιο.
1: Λόγω της υψηλής τιμής του πετρελαίου, όσοι δεν μπορούν να επιβαρυνθούν με αυτό το κόστος, στρέφονται σε άλλους παραδοσιακούς ή εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης.
0: Εγώ νομίζω ότι λέγεται ιδιαίτερα περιορισμένη και υποτονική. Και οι καταναλωτές, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούω και από ό,τι άκουσα και στο ρεπορτάζ, εμφανίζονται επιφυλακτικοί και οι περισσότεροι μάλλον κρατούν μια στάση αναμονής. Δεν ξέρω, ίσως οι παρεμβάσεις, η αρχική τιμή προεκτώσεων που άσγιζε το 1,95 ευρώ το λίτρο, εγώ νιώθω ότι είναι μειώσεις με ημερομηνία λήξης, αλλά με τη συνδυασμένη κρατική αυτή επιδότηση στα 20 λεπτά και την έκπτωση των δηληστηρίων πάει στο 1,55. Έτσι, ορισμένες εταιρείες ξεκινούν στο 1,49. Ωστόσο, η τρέχουσα επιδότηση έχει ανακοινωθεί μόνο έως τις 31 Οκτωβρίου, έτσι. Αυτό προκαλεί αβεβαιότητα και για το τι θα ισχύσει στην συνέχεια, γιατί υπάρχει το επίδομα, υπάρχει αναμονή, ίσως και γι' αυτό. Να υπάρχει αναμονή των πολιτών για το επίδομα. Η πλατφόρμα αυτή για το αυξημένο ανοίγει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Το πρώτο δεκαήμερο ανοίγει η πλατφόρμα για το 30% του επιδόματος θέρμανσης. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να περιμένουν να δουν αν είναι δικαιούχοι και τι προκαταβολή θα λάβουν, γιατί πρώτα πρέπει να πάρουν και προκαταβολή, έτσι, πριν προχωρήσουν σε μια παραγγελία. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό? Εν τω μεταξύ, θα το πω, δεν με πειράζει, υπάρχει και ήπιος καιρός. Είναι ήπιος ο καιρός, δεν έχει τόσο πολύ κρύο. Οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δεν πιέζουν τόσο πολύ τα νοικοκυριά. Και επειδή σας είπα ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει κρύο, εντάξει, δύο μέρες θα είναι, μετά θα πέσει. Και αγκαλίτσα να υπάρχει, ναι, γιατί, αυτό λέγανε και οι περισσότεροι πολίτες. Εγώ πιστεύω ότι οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δεν πιέζουν τα νοικοκυριά να γεμίσουν τις δεξάμενες. Εγώ αυτό πιστεύω. Και δεν έχουν πάρει ακόμα και το 30% της επιδότησης. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Γιατί αν θέλεις να βάλεις 1.000 λίτρα, πρόσεξέ με, είναι 1.950 ευρώ τα 1.000 λίτρα. Η επιδότηση είναι 200 ευρώ από το κράτος 200 ευρώ, η μείωση μάλλον, 200 ευρώ από το κράτος, 200 από τα δηληστήρια. Και αν πάρεις και το 30% θα πάει 1500, έτσι. Και αν πάρεις και το 30% είναι, θα δώσεις γύρω στα 900 ευρώ για 1000 λίτρα, 950. Δεν μου ακούγεται παράλογο. Ας ελπίσουμε να έχει, να πάει όλος ο Οκτώβρης να περάσει, αλλά ανοίγει 10 του μήνα, μέχρι τις 10 του μήνα, 10 Νοέμβριο η πλατφόρμα. Κάτσε.

0: Μία νέα αντιπαράθεση είχαμε στη Βουλή για την τραγωδία των Τεμπών. Και αυτό, αυτή την πυροδότησε η παρουσίαση φωτογραφικού υλικού με οστά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απάντησε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα είχαν εξεταστεί στο πλαίσιο της ανάκρισης και σύμφωνα με ανθρωπολογική μελέτη προέρχονται από ζώα και όχι από ανθρώπους. Ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε τις φωτογραφίες από το Βήμα της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα οστά είχαν εντοπιστεί σε οικόπεδα όπου είχαν μεταφερθεί μπάζα από τον χώρο του σιδηροδρομικού ατυχήματος. Δυστυχήματος. Απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης, του ζήτησε να διερευνήσει προσωπικά την υπόθεση, κάνοντας λόγο για ζήτημα που, όπως είπε, αποτελεί ντροπή για την ελληνική δημοκρατία. Τώρα, έχουν περάσει 3 χρόνια, τουλάχιστον, πάμε για 4ο χρόνο. Η δίκη είναι σε εξέλιξη. Η δίκη είναι σε εξέλιξη. Οι χαροκαμένοι γονείς καταθέτουν αυτά που ζήσανε. Ο τελευταίος επιζώντας κατέθεσε η μητέρα του, γιατί το παιδί δεν είναι εννοείται σε θέση. Και καθόμαστε τώρα στη Βουλή και δείχνουμε φωτογραφίες με οστά και ο άλλος λέει τι είναι, ότι είναι από εσείς. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσου Παλαιού. Σε παρακαλώ, Κώστα, ας ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Άγρια κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Γιώργο Φλωρίδη όταν ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης άφησε στο έδρανο του Υπουργού Δικαιοσύνης φωτογραφίες με οστά, τα οποία, όπως υποστήριξε, ανήκουν σε θύματα των Τεμπών.
2: Έχω φωτογραφίες 200 οστών που βρέθηκαν. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, για τη δικαιοσύνη που λέτε. Είναι δίπλα στο γραφείο του Μπακαΐμη. Το καταγγέλνουν οι συγγενείς, δίπλα, σε κάτι κυβότια πεταμένα.
3: Η υπόθεση αυτή, πάνω στην οποία στήσατε αρκετή αποδομές σε μια μεγάλη συνωμοσία, οδηγήθηκε στο να καταρρεύσει η συνωμοσία με πάταγο.
2: Κάποια στιγμή η ιστορία θα γράφει ο Φλωρίδης ήταν υπουργός δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και όπως λέμε, γανωματής, ονομαζόταν Φλωρίδης ο Μπαζωματής.
1: Μετά από ώρα συζήτησης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επανήλθε στο θέμα, επικαλούμενος αναρτήσεις συγγενών θυμάτων που διέψευδαν ότι είναι οστά θυμάτων.
3: Ακόμα και σήμερα συνεχίστηκε μια απάτη η οποία ξεπερνά κάθε όριο.
2: Αυτά που κατέθεσε σήμερα λοιπόν ο πρόεδρος μας στα πρακτικά της Βουλής, εμείς λέμε όνομα. Μας τα έδωσαν γονείς.
4: Δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης περιμένει να μάθει από αναρτήσεις βασικά πράγματα από τη δικογραφία για τα Τέμπη για να αντιμετωπίσει τα ψέματα από τον Βελόπουλο. Και εγώ περιμένω από εκείνον δικαίωση για τα παιδιά μου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τίποτα.
5: Πήρε εμένα τηλέφωνο ένας έντιμος εισαγγελέας και μου λέει: επειδή αυτά που γίνονται είναι αδιανόητα, δίπλα έξι στο διπλανό γραφείο μου υπάρχουν 250 με 300 οστάρια. Ζήτησα από το δικαστήριο με αίτηση που έκανε ο κύριος Αστρανίδης πριν μία εβδομάδα να ελεγχθούν αυτά τα οστάρια.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανήλθε και με ανακοίνωσή του επιμένει στην καταγγελία του.
4: Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης αμφισβητεί ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβυλο ξεμπάζωμα, τον ενημερώνουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας το μακάβριο φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορούμε να του το προσκομίσουμε ανά πάσα στιγμή.
1: Την ίδια στιγμή, εντολή για την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών έδωσε η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές μετά την ανέβρεση εξειδικευμένου εργαστηρίου στην Ολλανδία, στο οποίο μπορούν να διενεργηθούν οι εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων.

Ο πατέρας των διδήμων, ο Νίκος Πλακιάς, των δύο κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη, έκανε μία ανάρτηση, έκανε πραγματικά μία ανάρτηση και μιλάμε πάλι για το θέμα των οστών, έτσι. Και γράφει ότι έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριάκο Βελόπουλο σήμερα στη Βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στη Βουλή, υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των τεμπών. Στη συνέχεια απευθύνθηκε με αυστηρό τόνο στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ζητώντας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν αναφέρεται σε οστά που παρουσιάζει σχετικές φωτογραφίες. Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες, να είστε πολύ προσεκτικός, γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο. Τώρα τα συμπεράσματα όλα είναι δικά μας, δικά σας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο τώρα μέσα στη Βουλή. Γίνεται καθαρά πολιτικό τώρα όλο αυτό, έτσι. 3,5 χρόνια μετά.

15 λεπτά πριν από τις 3. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ακούτε Mega News 104,6, το ραδιόφωνο που παίζει 24 ώρες το 24ωρο ζωντανά, ζωντανή ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εκτός. Στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και τη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καραστεφανής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046. Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε Viber είτε σε WhatsApp, μπορείτε να στείλετε στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio papaki meganews1046.gr.

Πάντως και χθες τέτοια ώρα μιλούσαμε για τη γειτονική Αλβανία που φλέγονται, φλέγονται τα τύρανα, φλέγονταν και χθες, φλέγονται και ατρίτη μέρα συγκρούσεων και σήμερα οι νεαροί διαδηλωτές εκτός από πέτρες εναντίον του αστυνομικού κλειού είχαμε δυνάμεις, βόμβες Μολότοφ που απαντούσαν οι αστυνομικοί με δακρυγόνα, αντλίες νερού. Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις με αιχμή καταγγελίες για διαφθορά και, αλλά και για το μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, τώρα έχει αλλάξει. Ενώ ξεκίνησαν οι φοιτητές με διαμαρτυρίες για την παιδεία, τώρα ξαφνικά εμφανίζεται αρκετός κόσμος και διαμαρτύρονται γενικότερα. Η ένταση κλιμακώθηκε και στα Τύρανα, στην πλατεία των Τυράννων, που είναι το κέντρο, το σημείο που συγκεντρώνονται οι φοιτητές και τώρα οι διαδηλωτές έχουν γίνει πολύ πολύ πολύ περισσότεροι. Άντε να δούμε να έχουν καλά ξεμπερδέματα και εκεί, γιατί τρεις μέρες, οκτάωρα και δεκάωρα επεισόδια και φωτιές νομίζω ότι είναι πολύ, είναι πάρα πολύ.

Λοιπόν, η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε χωρίς οι 27 να καταφέρουν να συμφωνήσουν σε τίποτα. Ούτε στο περιεχόμενο των συμπερασμάτων που αφορούν την ενέργεια, που ήταν το πιο βασικό από τα θέματα των διαβουλεύσεων. Δεν κατάφεραν. Και από ό,τι φαίνεται θα ξανασυναντηθούν, θα ξανασυνεδριάσουν από ό,τι φαίνεται το Νοέμβριο πια, στα μέσα Νοεμβρίου. Και λες τώρα ρε φίλε, για αυτό το λόγο δεν συνεδριάζουν? Για την βοήθεια στον κόσμο, να ελαφρύνουν και λίγο τον κόσμο? Δεν μπόρεσαν να καταφέρουν. Αδιέξοδο στις συνομιλίες, αδιέξοδο. Στο τραπέζι ο προϋπολογισμός, χωρίς κοινή γραμμή για την ενέργεια από την πρώτη μέρα της συνόδου, έτσι. Δεν υπάρχει κοινή γραμμή. Βόρειοι και νότιοι. Έτσι πάει.

0: Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο ιατρείο και διαμέρισμα στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι κατέσχεσαν δύο φιαλίδια. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την έρευνα που έγινε με εντολή ανακριτή, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εντόπισαν δύο φιαλίδια τα οποία φέρονται να περιείχαν το αντίδοτο της μηδαζολάμης, της πρώτης κατασταλτικής δηλαδή ουσίας που χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη, γνωστό και ανεξέιτ. Ωστόσο, αυτό αναμένεται να επιβεβαιωθεί βέβαια και από τους εργαστηριακούς ελέγχους. Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο. Οι δύο γιατροί ενημέρωσαν τους δικηγόρους τους, που ήταν και παρουσία την ώρα της έρευνας, ενημέρωσαν ότι θα το ξενικιάσουν το διαμέρισμα ιατρείο της οδού Καρνεάδου, και γιατί πρέπει τα νίκια τρέχουν, καταλαβαίνετε, τρέχουν τα νίκια και θα πρέπει να το ξενικιάσουν, και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αδειάσει, που σημαίνει ότι είναι ένας ακόμη λόγος να τελειώσει και η έρευνα τουλάχιστον στο διαμέρισμα Παύλα ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και συνεχίζουμε.
1: Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο φαίνεται πως είναι η προποφόλη και το κλειδωμένο ντουλάπι της 56χρονης γιατρού στο γραφείο της.
2: Εμείς κάθε φορά που χρειαζόταν να κάνουμε κάτι ενδοφλέβιο έπρεπε να πάμε να το ζητήσουμε. Δεν υπήρχε. Υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που χρειαζόντουσαν ψυγείο, γλουταθιόνι, βιταμίνη B, ας πούμε, και κάτι ακόμη, τα οποία μπορούσαμε να τα πάρουμε κατευθείαν από το ψυγείο. Αλλά τα υπόλοιπα ήταν όλα στο γραφείο του γιατρού.
1: Η εκπομπή Live News έφερε στο φως μια σημαντική αποκάλυψη που προκαλεί ανατροπές. Η 56χρονη γιατρός έψαχνε στην εφαρμογή του AI τις παρενέργειες της προποφόλης. Όμως τι ώρα τις έψαχνε? Όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ήδη μεταφερθεί στο ΕΛΠΗΣ. Στις 16:55 προποφόλη παρενέργειες. Στις 16:56 μυδρίαση, πτώση πίεσης. Στις 16:57 αν είναι σε συνδυασμό με μηδαζολάμη. Όπως προέκυψε από την ανάκτηση των ψηφιακών πιστηρίων, η γιατρός φαίνεται πως έστεινε το άλοθή της, καθώς λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί στο αστυνομικό τμήμα και ενώ είναι καθοδόν, στις 19:13 έως στις 19:16 αναζητά τον όρο προποφόλη, αν υπάρχει σε χάπι. Οι αδιαθεσίες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ήταν συχνό φαινόμενο, θα πει στο Μέγκα εργαζόμενοι, και πως ο 58χρονος γιατρός ενημερωνόταν πάντα ώστε να προσφέρει βοήθεια.
2: Φυσικά και τα γνώριζε. Και σε περιπτώσεις πάντα που τύχαινε, γιατί μας τύχαινε και αρκετά συχνά, αμέσως μετά τη θεραπεία να πέφτει η πίεση, οπότε είχαμε κάποιες λιποθυμίες. Μην φανταστείτε, ήταν πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή επαναρχόντουσαν πάρα πολύ γρήγορα οι ασθενείς. Αλλά φώναζε πάντα η γιατρό στο γιατρό.
3: Τη δεύτερη φορά μου έσπασαν τρεις φλέβες και είπα στη μητέρα μου να σταματήσουμε. Τότε εκείνη ήρθε μέσα και μου έβαλε κάτι στον ορό. Μετά μπόρεσε να βρει φλέβα και συνέχισε μέχρι 12 το βράδυ. Τη ρώτησα τι μου έβαλε και μου είπε κάτι που δίνουν στην κολονοσκόπηση.
1: Ο ανακριτής συνεχίζει την έρευνα προς κάθε κατεύθυνση.

Η ώρα είναι 3. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καλασταφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και τη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Αναφερθήκαμε νωρίτερα για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, όπου ακούσαμε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, όπου άνδρες ασφάλειας Αττικής πήγαν και έκαναν έρευνες, βρήκαν δύο φιαλίδια. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στο στόχαστρο της έρευνας είναι η ουσία προποφόλη, καθώς και ένα κλειδωμένο συρτάρι στο γραφείο της 56χρονης γιατρού. Οι αστυνομικοί έψαξαν μεταξύ άλλων και για αναισθητικές ουσίες με τις οποίες θα μπορούσαν προκαλέσει μέθη ο γιατρός τους ασθενείς της, προκειμένου να τους υποβάλει σε πλασμαφαίρεση. Να θυμίσουμε μόνο ότι βρέθηκε και η ουσία Annexate στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για το αντίδοτο στην κατασταλτική ουσία της μηδαζολάμης, η οποία χορηγήθηκε πρώτη στον Γιώργο Μαζονάκη. Δίπλα στην προποφόλη, τη μηδαζολάμη και το αντίδοτο της, και το αντίδοτό της που λέγαμε και νωρίτερα, προσθέθηκε και μια τέταρτη ουσία, η αλπροζολάμη, το λέω σωστά, ή βενζοδιαζεπίνες που το λέω πιο εύκολα. Είναι η εμπορική ονομασία, είναι το Xanax. Το κλειδί βρίσκεται στις ποσότητες. Αν υπήρξε υπερδοσολογία κατασταλτικών φαρμάκων και φερόμενη δηλητηρίαση του τραγουδιστή και αν το Xanax λήφθηκε κατά τη διάρκεια της ώρας ή προϋπήρχε πριν στον οργανισμό του. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν με την ιστολογική και την τοξικολογική. Όλα έχουν γίνει, βέβαια δεν έχουν βγει όλα τα πορίσματα προς τα έξω. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα μάθουμε και όλα τα πορίσματα, θα πρέπει